Μερσή μπουκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το 50ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο, παύλα, ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Βέλτιστη ψυχική υγεία, καλό υπόλοιπο νυχτός. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και τα όρθια.

0: αυτά που φύγαν, έτσι. Όχι για αυτά που έρχονται.
1: Η ζωή εδώ τελειώνει.
0: Τώρα τελείως.
1: Σβήνει το καντήλι.
0: Παρεούλα μέχρι τις 6 θα είμαστε από τώρα. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Εζίπα, τον δάσκαλο. Λουκουμάκι μου.

0: Εγώ τώρα θα ανοίξω το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger. Τι να κάνω άλλο, να καταπιώ και σπαθιά? Δεν γίνεται, δεν μπορώ.
1: Έχω φορτώσει, μη μιλάς.
0: Έχω πιώδεις αμυγδαλές, οπότε θα με ενοχλήσει το σπαθί.

έχω φορτώσει. Είχα μια λίστα εδώ πέρα με, και τη γράφω βασιλιάδες της πίστας. Ας τη δουλέψω λιγάκι. Άμα θέλετε και ένα τραγουδάκι, θα το βάλω τσόντα. Να καλημέρισω την Σοφία την Κουκουρούγκου. Έλα κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύσκελετό και το Λευτέρι, τους αρτοποιούς μας, τους αβελόκηπους. Καλημέρα τον αδελφό μου, καλημέρα το φιλαράκι μου, το Λευτέρι, τον Ανδριανό. Την καλημέρα μου λέει στο Λουκουμάκι μου. Στο Λουκουμάκι, ναι, το Λουκουμάκι βέβαια. Όχι δα λέει, αρσενικά και μόνο λέει, καλησπέρα με υγεία και αγάπη. Έτσι το λέμε, άμα πετάξει λουκουμός και ο δάσκαλος, άσταρα πάρε Λευτέρη. Έχω φορτώσει, μη μιλάς, γιατί τα πίνω, μη ρωτάς. Καλημέρα τον ταξιτζή μου, τον Μπίλι, το Αριανάκι μου. Έχω φορτώσει, μη μιλάς, για αυτή τη νιώθω, μη ρωτάς. Να λυτρωθώ μες στο πιωτό μου, περιμένω. Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα στην Εύβοια. Καλημέρα φίλε Γιάννη από την πολύπαθη Εύβοια, λέει πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ που μου κρατάς παρέα στην πάρδια, την αγάπη μου, Τάσος Security. Πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης, ξέχασες να το γράψεις, με στεναχώρεσες τώρα. Ο Μπίλι το Αριανάκι μου λέει καλημέρα βουνό. Καλημέρα Πασά μου, καλά και το γύρισα χιδίο γιατί αλλιώς θα το έχανα. Ο Λευτέρης Ανδριανός λέει την αγάπη μου. Γεια σου Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Χαχά γελάει.

0: έτσι λαϊκά με γκρέσο.
1: Τρομάξετε παιδιά.
0: Καλημέρα στη φίλη μου την Ταμάρα. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Ταμάρα και η παρέα.

0: Αναστάσιος Χατζηλίας. Καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Μιχάλης Θεοδόσης. Μπαγλαμάδες και μπουζούκια. Αρτοπία Θεοδόσης στη Γαλάτη. Στα λέει ένα τραγουδάκι για αυτές που με καψουρεύτηκαν, λέει φίλε. Ρε ανώμαλος είσαι με γυναίκες, πηγαίνεις δεν τρέπεσαι λιγάκι ρε. Και σίγα για δικό μας. Για δικιά μας δηλαδή. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα άρχοντα, λέει εμείς εδώ. Με το Κωστάκι σταθερά, λέει. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Να δούμε και φέτος τα βιβλία να μας πέσουν τα μαλλιά, ξέρω κι εγώ. Γιώργος Ταγκίδης, καλή εκπομπή Γιάννη, την καλημέρα μου.
1: Έχω επιλογή για να διαλέξω.
0: Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και παρέα. Και αν μπορέσει ένα τραγούδι με τον Γιώργο Μαζονάκη, το διανυκτερεύω. Θα τα ακούσουμε αγόρι. Ευχαριστώ, καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Φιλιά από Μελβούρνη, Αυστράλια. Κις, κις, κις.

Είπα και εγώ δεν ακούζα, εκδοσώστομαι. Καλημέρα μου λέει, ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι μου. Ναι, όταν μπήκα στο Διονυσίου, λέω, μπαγλαμάδες και μπουζούκια. Για ένα μπαγλαμά, λέω, θα το αφιερώσω, δεν γίνεται. Καλημέρα, Πασά μου.

Ο Κώστας ο Βιολέντας από Αυστραλία. Καλημέρα σε όλους, λέει, από την Ιουλιόλιο στη Μερβούρνη. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ναι, αγόρι μου, γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Και τώρα λέει γήπεδο και στον Άρη. Πω, τι θα δώσουν άλλο, ρε παιδιά.

0: ταξιά.
1: Καλημέρα στον Γιώργο από το Φανό. Καλημέρα στον Χριστάρα το Σιαμίτρα. Τον Κωνσταντίνο το Σιαμίτρα. Την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμίτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.

0: Σταύρο Άλλη.
1: Σταύρο Άλλη.
0: Και θα την κάνω.
1: Θα την κάνω.
0: Έτσι. Έμα. Νομίζετε ότι έχετε πιάσει τον Πάπα από τα... ναι, από τα γλυκάδια, εντάξει.

0: Πέρασα και εγώ να πω λέει την καλημέρα μου, φίλτατε Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Ε, ναι, και τι έγινε, το να σηκώσουμε σημαία. Τίποτα δεν θα δώσουν ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη. Λέει. Τα ψηφαλάκια κοιτάνε, λέει, να μαζέψουν από τη Μακεδονία και γενικώς από τη Βόρειο Ελλάδα. Δεν είδε ο Κούλησα μόλις όλα τα σκυλιά, λέει, τους γλαβατάκηδες και λέει, όπως λέει και ο Στεφανάρα, ζώες φούρνες από την Άρτα. Κοίταξε, άμα είναι για να έρθει στην κυβέρνηση αυτός που είναι από εκεί, από το χωριό το δικό σου, από την περιοχή τη δικιά σου, προτιμώ τον Κούλημα την Παναγία. Κοίτα να δεις που θα με κάνουν να ψηφίσω Κούλη φέτος. Μάλλον του χρόνου. Πα, το μακριά από μένα. Τι έγινε ρε εσύ, Μάγκα Αντώνη, Ρέμο.
1: Να γίνω με σκιά σου.
0: Είδα κάτι φωτογραφίες από τα φώτα που παίζατε και κάνατε κάτι πρόβες. Τι έγινε, έχουμε τη σημαία των gay, του gay pride, πώς το διάλογο λέγεται αυτό.
1: Να λιώνω και
0: πίσω από τον Μεγαλέξανδρο. Μήπως είστε εγκαβλωμένοι με τον, με τον Βουκεφάλα, ε? Για να ξέρω δηλαδή. Δεν πάτε, άντε να μην σας πω που να πάτε όλοι. Άντε, άντε.

Αναστάσεις ο Καρλίτο λέει καλημέρα, λέει Γιάννα. Ρε, τέτοιος λαός που είμαστε, μόνο κούλης και οι κούλιδες μας αξίζουν φιλαράκι. Ναι, ρε φίλε, αφού δεν λέει ο δικός σου κούλης να σηκωθεί και να βγει και να πει θέλω να ψηφίσω και λέει συνέχεια τους 20 βουλευτές να τους κάνουν 30 για να είναι ισχυρό το ΚΚΕ. Γεια σου, ρε Δημήτρη Κουτσούμπα. Τους 25 να τους κάνω 35. Όχι, να πεις τους 25 να τους κάνω 160. Να κυβερνήσω. Αλλά πώς θα κυβερνήσεις? Έτσι είναι, Τάσο Καρλίτο. Κούλης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Άιντε τώρα. Τι ψηφίσατε, ρε? Ψηφίσατε το Τσίπρα το 2015. Τραλαθούμε τελείως, ρε. Πρώτη φορά αριστερά, λέει. Τι συμβαίνει? Τσούζι. Ιδίως για κάποιους συνταξιούχους.

0: υποσχέθηκε ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που ποτέ δεν υλοποίησε το πουλάκι μας. Και ήρθε να μας σώσει τώρα πάλι. Και τι έλεγε τώρα τελευταία που τον άκουσα? Δεν μπόρεσα να κυβερνήσω, λέει, συγκυβερνούσα με την Τρόικα. Να! Και αν μπόρεσες να κυβερνήσεις και δεν μπορείς να κυβερνήσεις, τότε γιατί βρίζουμε τον Κούλι? Δεν το κατάλαβα. Και αυτός με το σπαθί στο λαιμό δεν είναι? Στο σβέρκο.
1: Αν ήταν τα φιλιά σου εκατομμύρια.
0: Έταξε σκίσιμο μνημονίων που μας χρέωσε με 100 δις για 99 χρόνια. Δήμευσε τη χώρα για 99 χρόνια.
1: Η δολιά την καρδούλα σου να τρέμει.
0: Έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς για παράβαση καθήκοντος. Τον ένα με 13-0. Καλημέρα, πάτερ.
1: Αυτοί που έχουν...
0: Έδινε θαλασσοδάνεια από την Τράπεζα Αττικής και την έκλεισε.
1: Και πολλούς μπελάδες.
0: Πρώτη φορά στη Βουλή αλλάζει ο ποινικός κώδικας, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Το 2019, όπου το πουλάκι μου, τους έβγαλε όλους έξω. Κάποια σκάνδαλα εκεί, έτσι, Πετσίτης, Αρτεμίου, τα βλήματα που έδωσε η Σαουδική Αραβία, επιχείρηση ξεπουλήματος στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τίποτα από αυτά, τίποτα, έτσι, τίποτα.
1: Αυτοί που έχουν ματιά μου λεφτά, έχουν και πολλά.
0: Ξεπούλησε τη Μακεδονία το όνομα, λέει τίποτε, όχι.
1: Σ' αγαπώ κι είμαι πιο καλά απ' τους λεφτάδες. Αυτοί που έχουν ματιά μου λεφτά.
0: Μία αδελφή ψυχή. Διεκδίκησε ένα δημόσιο έργο ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, καταθέτοντας και μάλιστα δύο φορές στις αρμόδιες αρχές πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα. Όχι, τέτοια πράγματα όχι.

Το Πασόκ λέει στην εξουσία, ο λαός στην κυβέρνηση. Και τότε όλοι ράβαμε σμόκιν για να πάμε να ορκιστούμε στην κυβέρνηση, βέβαια. Έρε, τι έχει να γίνει. Θα πάρω ένα μήνα άδεια πριν τις εκλογές. Δεν θα κάνω εκπομπές, όχι με τίποτα. Δεν θα με ανεβάσει εμένα το αίμα.

0: αφού κάνει τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Σαν η πόρτα μας ανοίξει, να προσέξεις να μην τρίξει.
0: Ναι, έτσι, έτσι, η τροπή της Σάρτας. Ούτε 5% δεν θα πάρει εκεί. 5% είναι πολύ.
2: Έλα, έλα, έλα μια βραδιά σε μένα. Αχ, τα χείλη μας να σμίξουν και τα δυο να γίνουν.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω. Έτσι. Έτσι μ' αρέσει.

0: Γιατί, Κωνσταντίνε μου χάλη, παλικαράκι μου, πού ήσουν, α? Καλημέρα τον αρτοποιό μου. Γιατί με τις φυγές... Ο αρτοποιός της Τούμπας, στην Επιδαύρου, Κωνσταντίνος Μουχάλης. Καλημέρα, πασά μου.
1: Μα δεν κάνω εγώ για σχέση, κι αν με θέλεις μόνιμα, δεν θα κάτσω φρόνιμα.
0: Δεν είμαι εγώ για σπίτι, πλάκα κάνεις. Έτσι.
1: Σπίτι, έχω καρδιά αλήτη.
0: Και όπως έλεγε ένα παλιό μακαντάσε, δεν είμαι εγώ για σπίτι, έχω λιλία αλήτη. Ναι, ναι, ναι.

0: Καλή ξεκούραση, Κωνσταντίνα μου, καλή ξεκούραση. Ρε Παραβά, θα σε στείλω την καλή μέρα μου. Θα σε στείλω την καλή μέρα. Χαλάρωσε λίγο. Δύο φορές παίρνεις τηλέφωνο. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του.
1: Αν τα μάτια σου με πάθος τα κοιτάω και αλυγίζω στο ωραίο σου κορμί.
0: Ηλίας Χατομπαζίδης μπορώ να έχω ένα σόλο, λέει. Καλημέρα σας από τα συντονισμένα κόκκινα φανάρια.
1: Γιατί με τις φυγείς.
0: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή.
1: Έχεις κάτι που μ' αρέσει, μα δεν κάνω εγώ για σ...
0: Τι είπα, πάλι αρτοποιό σε είπα. Άνοιξε ένα αρτοποιό, ρε Μουχάλη, και εσύ, Κρεοπόλη. Άνοιξε ένα αρτοποιό, αμάν πια.
1: Δεν είμαι εγώ για σπίτι, έχω καρδιά.
0: Πάλι αρτοποιό είπα. Δεν κοιμήθηκα, πάλι μάτσα έβλεπα, εντάξει.

Η Φωτεινή και Λάζογλου λέει καλημέρα Σεργιάννη με τον Γιάννη και Ελπίδα και σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα Γιάννη, ο Γιάννης Παπαχαρισίου, χαιρετισμού στον Νίκο από το Ανόβερο, μεριά που πάντα μας θυμάται. Πάντα μαζί σας και Δευτέρα και Τρίτη είμαι ζωντανά στο Facebook και με τραγούδια του Σεργιάννη οδηγώντας για την Αδελαΐδα. Φιλιά, γεια! Γεια σου ρε Γιάννη Παπαχαρισίου. Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ένα μικρό προβληματάκι υγείας που με κράτησε μακριά 2 εβδομάδες και πάλι στις επάλξεις. Περαστικά σου κορίτσι μου. Να είμαστε όλοι καλά και να συναντιόμαστε. Τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα.

Η νυχτερινή ζώνη δεν άλλαξε, παιδιά. Από τις 9 και μετά έμεινε η ίδια πάλι. Μέχρι το πρωί. Τώρα πώς θα αντέξετε την εισαγγελική παρέμβαση που έγινε στην πρωινή ζώνη 6 με 9, με 8 πήγε 6 με 9. Με διαταγή εισαγγελέα

11 με 2 Κώστας Βρανάς. Τρίτη ξημέρωμα, Τετάρτη ξημέρωμα, Πέμπτη ξημέρωμα, Παρασκευή ξημέρωμα, 2 με 3 Στέφανος Νεζίπας, ο δάσκαλος. Ξέρει ποιος πόνεσε. Και από εκεί και πέρα η αφεντομουτσουνάρα μου μέχρι το πρωί στις 6.

Ας ο Καρλίτο έχει προβλήματα διαφορετικά από θέμα ασθένειας. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Δεν λέγονται στον αέρα. Αν και ο Ραπτόπουλος βγήκε και τα είπε στον αέρα. Αλλά εντάξει, είναι προσωπικά δεδομένα. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο. Πάρε μαύρο να σου πω τι έγινε. Για το άτομο. Μάκης Γιαννακός και συνεργάτες του. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα σε παρακαλούσα λίγο πιο κόσμια απόψε με το ασθενές φίλο. Έχουμε και νεύρα, λένε. Ξέρεις τώρα εγώ. Άντε, κορίτσια, βγείτε τώρα στην μπάρα εκεί πέρα και αρχίστε να χορεύετε. Προσέξτε λίγο τη μέση, μην κάνει κανένα κρακ, έτσι. Την ώρα που φαίνεται βόλτες, γιατί χρειάζεται μετά βολταρέν, κατάλαβες.

Τι θα γίνει με αυτό ρε παιδιά, πας Λαγονίσι, δεν έχει ούτε ένα λαγό. Πας Ελαφώνησο, δεν έχει ελάφια. Πας Κουφονίσια, ακούνε όλοι. Παντού ψέματα λένε ρε φίλε. Πας στο Καρπενήσι, δεν είναι νησί.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει: «Μέρα καλή Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Σεργιάνιδες», μου λέει. Τσακαλέ. Μάτια μου, αγα... Ναι, τώρα θα τα ακούσουμε το τραγούδι.

Γιάννη Χατζάκο, καλημέρα. Αλλά ο Παρθενώνας λέγεται Παρθενώνας, όχι Περθενώνας, έτσι. Τρως ψαρονέφρυ και δεν είναι από ψάρι. Ναι ρε Καρλίτο, ναι ρε, αυτό πάλι το ψαρονέφρυ ρε παιδιά. Και παιδί και γιά μου πήγαινε και μου έπαινε τα, πώς λέγω, τα χαβιάρια από τα μεγάλα τα ψάρια και τα έκαμε έτσι τηγανιτά ωραία με λίγο τσιπουράκι, μια χαρά ήταν. Κάθε σας βλέμμα. Πήγαινε στο καπάνι κάτω και έπαιρνε κανένα μισό κιλό, ένα κιλό. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τα χαβιαράκια εκείνα τα μεγάλα, ωραία. Και μόνο που με κοιτάς. Και όταν έλεγες ψαρονέφρυ, λέω θα πάω νεφρά από ψάρι, ας πούμε. Παναγία. Μόνο που με κοιτάς, και μόνο ψεύτες. Και μόνο που με κοιτάς, σκέψου να μ' αγαπάς. Δηλαδή τι να πάω στην ψαροταβέρνα, στην ψαρομυθική γωνίτσα μας, στην Αγιατριάδα, εκεί στον πρίγκιπα. Και να πω τον Παντελή, ψάρια δεν έχεις, ναι, βάλε μια μερίδα ψαρονέφρυ. Αυτοκτονίστα με πλήκτη θάλασσα.

0: Ρε καλό στο κορίτσι, πού σε χαμένος είρε.
1: Ούτε ένα κεράκι να μ' ανάψει.
0: Ναι, ναι, το διάβασα εχθές, καλημέρα. Πάτερ, θέλω να δείρω έναν πολιτικό. Τις αμαρτίες να ξομολογήσει τέκνο μου, λέει, όχι τις καλές πράξεις.
1: Μόνος είμαι, χάρε μου.
0: Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, την Ελένη τη Μελισσινός.

Παλάτια μη χτίζεις και μη θησαυρίζεις σε τούτη τη γη. Τα μάτια σαν κλείσεις και ρίκε θα σβήσεις, αυτή είναι η ζωή. Το ξημέρωμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95.5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα σε μια σημαντική λαϊκή στιχουργό που η αξία της αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα, ιδίως μετά το θάνατό της. Από το Αηδίνι της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα, μέσα από πολλές περιπέτειες, έφτασε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Γλίτωσε από τη σφαγή του 1922 φορτωμένη σε μια μαούνα μαζί με τη μητέρα της και τις δύο κόρες της. Οι επιτυχίες της πολλές. «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», «Δυο πόρτες έχει η ζωή», «Σειρματοπλέγματα βαριά», «Πετραδάκι, πετραδάκι», «Πήρα απ' την νιώτη χρώματα» και οι συνεργασίες της με σπουδαίους συνθέτες της εποχής ακόμη περισσότερες. Όλα αυτά και άλλα ακόμα στο ξημέρωμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95.5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το ξημέρωμα σας περιμένουμε.

Ένας κακός άνθρωπος λέει γιατί Θεέ μου το Μαζονάκι και όχι το Μητσοτάκι ή τον Άδωνε. Πόσο κακός είσαι ρε, δεν λέω το όνομά σου φυσικά. Δεν το στρες εμένα, απλώς το βλέπω στον τοίχο, δηλαδή πόσο σκατόψυχος μπορεί να είσαι.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα από τη Βέρεια. Ναι, Καρλί, το 11 του μηνός η δίδυμη πύργη. Μετά θα φύγει ο Αμερικανός αν πήγαινε και διέλυσε το Αφγανιστάν κάτω, το ισοπαίδωσε με 2-3 βομβούλες. Ναι, να τα λέμε και αυτά.

πάλι θα με... Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα, μα κάνετε κέφι. Με άλλη θα κοιμάμαι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Για οτιδήποτε θέλετε, τραγουδάκι, να σχολιάσετε κάτι, εδώ είμαστε.

0: τρελό.
1: Δεν φτάνει που παίρνεις πρώτος δερβαραβά, το κλείνεις κιόλας μετά. Μόλις πάνω το σηκώσει.
0: Μη μ' αγαπάς θα πληγωθείς. Φύγε από μένα να...
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Γιάννη.
1: Έλα εδώ, μα τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είσαι, καλά?
1: Εντάξει, τα λέμε ότι είμαι καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα, μου μπορώ να στείλω κι εγώ?
1: Βέβαια μπορείς. Τι?
2: Το διαμάντι του σταθμού μας στην Ελπίδα.
1: Mm-hmm.
2: Στο μεσαίο τη Σοφή, την κυρία Ελένη.
1: Mm-hmm.
2: Τη Σοφία την Κουκουρούκου. Τη Μερόπη, τον Χρήστο και την Όπη.
1: Έγινε, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη.
1: Γεια σου, πρόδρομε.
3: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
3: Χαιρετίζουμε τα συμπόδια ποιητριά μας, σε όλη την παρέα, τον Γιώργο τον Σαντάνα. Δεν μπορούσα να βρω την ανάρτησή σας, λέω, έκανα 100 φορές ανανέωση και το Facebook, το πιάζω, δεν τη βγάζει.
1: Πώς. Δεν τη βγάζει.
3: Βγάζει τη χθεσινή την ανάρτηση που είχες με τον Μαζονάκη, σημερινή δεν τη βγάζει.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, τώρα δεν βαριέσαι. Έχουμε υγεία, ευτυχία και όνειρα. Αυτοί όλοι που τάζουνε, Γιάννη, εχθές έβλεπα κάποιες συζητήσεις που είχαν στο Βελίδιο οι άλλοι. Εντάξει, υπόσχονται πράγματα που ωραία είναι, αλλά όταν ξέρεις ότι δεν θα γίνεις, όπως είπες για τον του Κουκουέ, ότι δεν θα γίνει πρωθυπουργός, μπορεί να τάξεις ό,τι θες και εσύ άμα θες, τάξεις ό,τι θες, μπορεί να πεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι, όταν ξέρεις ότι δεν θα γίνεις εκ των προτέρων πρωθυπουργός ποτέ. Και εσύ μπορεί να πεις τώρα στο Facebook, άμα γίνω και εγώ.

0: ο Πρωθυπουργός και άγγιζε ένα κυβερνητικό πρόβλημα. Ζάμπα είναι έτσι αλλιώς.
1: Να σε καλά Πασάμ. Να σε καλά Πασάμ. Θα τα πούμε φιλάκια, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ.
2: Γιάννη μου καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσένα.
2: Τι κάνεις, ο Κώστας είμαι.
1: Έλα ρε Κώστα.
2: Είσαι καλά.
1: Εντάξει, δεν είμαι.
2: Πόσα λεφτά θέλεις να μας φέρνει κάτι βράδυ.
1: Α, μπα, τίποτε.
2: Τίποτε.
1: Τίποτε.
2: Χωράει ένα τραγούδι.
1: Και βέβαια χωράει.
2: Μη μαλώνεις, μη είμαι καλό παιδί.
1: Το έχω να το βάλω λίγο πιο κάτω. Μη με μαλώνεις, ναι.
2: Καλάκι μου, ευχαριστώ την καλημέρα μου.
1: Έγινε Πασά μου. Γεια σου Κώστα μου, να σε καλά. Να σε καλά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου Έλενα, καλημέρα.
3: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
1: Βάλε και σε ένα τραγούδι.
3: Θα θέλω να ακούσω το «Αρέσω παιδί μου, αρέσω».
1: Τι να σου πω.
3: Και το αφιερώνω στην κυρία Σοφία και στην κυρία Ελπίδα.
1: Έγινε Ελένη μου, να είσαι καλά.
3: Και πολλά φυλάκια, φυλάκια
1: πολλά. Ρουφιχτά φυλάκια, τα λέμε.
3: Ρουφιχτά, ρουφιχτά.
1: Φυλάκια, ναι, φυλάκια.
3: Και στις δύο.
1: Και στις δύο, έγινε Έλενα, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Να και η κυρία, τα πήρες τα ρουφιχτά τα φυλάκια για να ξέρω.
3: Τα πήρα.
1: Έτσι, μπράβο, είδες εκεί, σου στέλνουν ρουφιχτά φυλάκια λέει. Και σε σένα και στην Ελπίδα. Μα αυτό είναι. Σε μένα δεν έδωσε ρουφικτά φυλάκια.
3: Καλημέρα Ελπιδάκη. Καλημέρα στην κυρία Έλενα. Κυρία Έλενα, είμαστε όλες εδώ όμορφο κόλλησο και αυτό ακούμε το Γιάννη. Άμα θέλουμε να σε και δεν τον ακούγαμε.
1: Τώρα να δούμε το πρωί τι θα κάνεις εσύ. Μετά τις 6 ώρα τι θα κάνεις.
3: Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
1: Δεν σε ακούει η Βαραγιάννης τώρα βρε. Μετά τις 5 παρά 20 ξυπνάει.
3: Θα πάει.
1: Τι θα κάνεις τη Δευτέρα το πρωί που θα είναι και ο Καμόρα μαζί το πρωί εκεί?
3: Άλλη συμπάθεια. Και είναι η καψούρα μου.
1: Μέχρι τις 9
3: το μαλλί, το μικρό, το μακρύ.
1: 6 με 9 θα είναι πλέον η πρωινή ζώνη. 6 με 9.
3: Έτσι με 9, ξέρω.
1: 3 ώρες.
3: Και μετά θα αρχίσουν τα κουτσομπολιά.
1: Και θα υπάρχει Καμόρα στην παρέα. Καμόρα, Σμαράγδα και ο κύριος.
3: Όχι, μετά από αυτούς.
1: Μετά από αυτούς, εντάξει, είπαμε. Μετά από αυτούς.
3: 9
1: είναι...
3: με 12.
1: Είναι η αγάπη σου μετά.
3: Τι να σου πω.
1: Είναι η καψούρα σου.
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, μουχαλή.
1: Μουχάλι βρε Παναθεμάσαι, μουχάλι βρε.
3: Εγώ δεν λέω μουχάλι, δεν έχω να σε ρωτήσει με κάτι παρέα τώρα.
1: Τι να σε πάρει και να σε σηκώσει.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, γεια σου ρε Βαραβά με τις κοριτσάρες σου.
1: Να εδώ είναι μετά από σένα ο Βαραβάς, κλείσε να τον πάρω, κλείσε.
3: Γεια σου αγόρι μου.
1: Φιλάκια. Έλα ρε Βαραβά με τις κοριτσάρες σου, έλα.
4: Μη μας μαλώνεις.
1: Τι μη σε μαλώνω ρε τώρα, μας παίρνεις και μας κάνεις αναπάντητη την ώρα που ανοίγω γραμμές.
4: Δεν έχει σήμερα Γιάννη και φουσκάω.
1: Και εμένα τι με νοιάζει. Ακούει.
4: Ναι, άρα μας λες σε παίρνουμε και δεν σε φύγει. Σε σένα μόρε, σε καμπά.
1: Όχι να μας πάρεις, τι κουβέντα είναι αυτή. Μαχαιράτη είναι αυτή.
4: Εντάξει, ο λόγος που λέει.
1: Ο λόγος του λέει, εσύ να μην το πεις.
4: Μπορώ να σ' αγκαλιάσω.
1: Αγόρι μου.
4: Μπορώ.
1: Μπορείς, θα βάλεις 3 γυναίκες μαζί, 4 θα μαγκαλιάσουν.
4: Έτσι μαζί, άμα βάλω τα κορίτσια τα μελαχρινάκια.
1: Βέβαια.
4: Μόνο έτσι. Σοφία, χαιρετίσματα από τα κορίτσια από μένα, την ελπίδα μας. Και μια μυτιά οξυγόνο και το άλλο ήταν είναι μαλώνεις, μη
1: το ζήτησε τώρα ένας φίλος, θα τα ακούσουμε.
4: Θα τα ακούσουμε για να...
1: Βέβαια, άντε φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά Πασάμου. Πάμε στην κυρία Ευαγγελία, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, ξενύχτησα σήμερα, δεν κοιμήθηκα καθόλου.
1: Γιατί κοιμήθηκα εγώ.
5: Αλλά θα το πάω μέχρι το πρωί.
1: Κοιμήθηκα εγώ, τηλεόραση έβλεπα, αγώνες.
5: Λοιπόν, να χαιρετήσω και πάλι την παρέα, την κυρία Σοφία, την κυρία Ελπίδα, όλη την παρέα. Και θέλω εγώ σήμερα να πάρω ένα ψεύτικο πιστόλι να μπω στη Βουλή που λέει ο Μαργαρίτης. Γίνεται να το ακούσουμε.
1: Ένα ψεύτικο πιστόλι, ποιο είναι αυτό?
5: Ναι, θα πάρω ένα ψεύτικο πιστόλι.
1: Ναι.
5: Έτσι μου ήρθε αυτό τώρα, ύστερα από αυτά που άκουσα αυτές τις μέρες όλοι να μιλάνε, να τάζουν, να κάνουν. Εν τω μεταξύ εμάς στη σύνταξη παραπάνω από 2-2,5% δεν θα μας δώσει. Εγώ θα πάρω κανένα δεκάρικο, 12,5 πήρα την άνοιξη.
1: Ας σου στείλω μια σακούλα να τα βάλεις μέσα. Ας σου στείλω μια σακούλα. Να τα βάλεις μέσα να δούμε τι θα κάνεις.
5: Άστα, μην το συζητάς, Γιάννη. Λοιπόν, άντε, καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα. Καλημέρα σας, κυρία μου.
6: Να σου πω, μετά από μία ώρα.
1: Γιατί μία ώρα, τώρα πήρες, τώρα πήρες τηλέφωνο, στο κινητό έπαιρνες, στο δικό μου έπαιρνες.
6: Δεν μου λες.
1: Έλα.
6: Και την καλημέρα μου πού την πας.
1: Στην είπα την καλημέρα, τότε που πήρες τηλέφωνο, δεν το κατάλαβα.
6: Πότε.
1: Την είπα, πά την εκπομπή να την ξανακούσεις. Εγώ είπα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα. Άμα δεν ακούς εσύ, τι να σου πω. Καθάρισε τα μάτια να ακούς καλά.
6: Τι κάνεις,
1: τι να κάνω, κορίτσι μου. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ας τα λέμε καλά. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έβλεπα αγώνες. Ας τα να πάνε.
6: Δεν ξέρεις ότι έχεις και μια ηλικία.
1: Ναι, έχω και μια ηλικία. Τι να κάνω.
6: Βέβαια. Τι να κάνουμε. Θα τα υπομείνουμε όλα γιατί είσαι μεγαλούτσικος.
1: Είμαι μεγαλούτσικος. Τι να κάνω. Τι να κάνω, τι να κάνω.
6: Βέβαια. Φιλάκια.
1: Άντε φιλιά, να είσαι καλά. Yeah. Κάτσε λίγο να κλείσουμε αυτό, να ανοίξουμε αυτό. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας.
1: Κατάλαβα ποιος είσαι. Τι κάνεις.
7: Καλά είναι. Ό,τι προλαβαίνω και καμιά φορά που δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Αφού μπορείς.
7: Οδηγώ και σε σκέφτομαι, που έλεγε.
1: Τι λέει ρε φίλε, αλήθεια. Αλήθεια. Άκου λέει, οδηγεί και με σκέφτεται. Αντί να σκέφτεσαι καμιά γκόμενα, εμένα σκέφτεσαι.
7: Όταν λες γκόμενα, τι εννοείς?
1: Ξέρω κι εγώ.
7: Αυτό που είναι σαν το ποδήλατο και δεν το ξεχνάς.
1: Ναι. Κανένα χνηστό μύδι, ας πούμε. Κανένα μύδι σαγανάκι, τέτοιο στυλ.
7: Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι?
1: Όχι, Παναγία μου, λέγε.
7: Σχολείο, τον Αλήτη.
1: Ποιο θέλεις? Α, Μοσχολιού. Μοσχολιού.
7: Τον Αλήτη. Ναι, ο
1: Μοσχολιού, ο
7: Αλήτης.
1: Ο Αλήτης, η κυρία Σύση.
7: Ναι, αφού δεν μπορώ να ακούσω το Λαμποέμ, ρε παιδί μου, θα βάλουμε.
1: Τι προχθές με ζητούσες ξένο τραγούδι, σε δαγκάσω τα αυτή. Σε δαγκάσω τα αυτή το δεξί. Το ευαίσθητο.
7: Ναι, ήταν πριν πεις.
1: Ναι.
7: Το διάβασες και γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν σίγουρο, ναι. Πιο μπροστά το έστειλες, ξέρω. Άντε, θα τα πούμε φιλάκια. Κλείσε, γεια. Καλημέρα, αγόρι μου. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Στην κυρία Σύση λέει. Δεν μας ακούει η κυρία Σύση. Καλημέρα.
8: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου. Τι κάνετε?
8: Όλα καλά. Καλημέρα από πολύ Παθιέβη.
1: Κατάλαβα, Πασά μου, κατάλαβα.
8: Όλα καλά, είμαστε εντάξει.
1: Εντάξει είμαστε. Εκτός ότι είμαστε άϊπνος, τα υπόλοιπα εντάξει.
8: Αφού είμαστε ακόμα όρθιοι, πες.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
8: Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Πήρα να πω μια καλημέρα.
1: Καλά έκανες, αγόρι μου, Τάσο. Καλά έκανες.
8: Και καλή εκπομπούλα για
1: να σε καλά. Καλή ακρόαση, Πασά μου. Καλή ακρόαση, να σε καλά. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κουφάλα νεκροθάφτη που λέει το τραγούδι. Παρακαλώ, κύριε Τιμολέον, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη.
1: Καλημέρα, Πασά μου.
9: Θέλω να μου επιτρέψεις κοντά στη δική σου αγάπη για τη μικρούλα την Καλλινίκη.
1: Αχα, ακριβώς.
9: Να προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
1: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
9: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
1: Πού δεν ντρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω ρε παιδάκι μου.
9: Καλό σημερινό να έχεις καλή σιγούρα.
1: Να σε καλά, Τιμολέον, την αγάπη μου παλικάρι μου, να σε καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου, Ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός. Αλλά μπορώ να ακούσω κάτι άλλο όμως εδώ, αυτό εδώ. Έτσι.
10: Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα.
1: Τον έχω δει να το χορεύει αυτό ρε παιδιά.
10: Γυρεύουνε στην ασφαλή.
1: Και έγινε χαμός μιλάμε. Δεν προλαβαίνουν τα κορίτσια να φέρουν. Δεν θυμάμαι σε ποιο κέντρο ήταν κάτω στην Αθήνα. Να φέρνουν λουλούδια. Μιλάμε ότι έγινε η πίστα ένα βουνό από λουλούδια.
10: Εσύ μου λες, μας περιμένει μόνο.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη Μητροπάνο. Γεια σου ρε Μίτσο.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: γεια σου Τιμολέον, μόλις μ' άφησε, λέει ο Μορφέας, λέει. Την αγάπη μου. Το πιο πάνω δεν το διαβάζω. Γεια του ρε Τάσο Καρλίτο, το ξέρω, το βλέπω ρε φίλε, εγώ στο Μετρόπολης το βλέπω την ανάρτηση. Αλλά ξέρω κι εγώ, δεν τη βλέπουν οι άλλοι, τι να πω.

0: που δεν κάθε.
1: Α, για το κάθε ηλιοβασίλεμα το είπες. Ναι, παλικαράκι μου, τραγουδάρο, όχι τραγούδι. Το τραγούδι. Να το αφιερώσω αυτό στον Τιμολέον. Το επόμενο. Να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό, το μωρό. Τα ακούσαμε και αυτό.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: καλημέρα σε Αριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Παρασκευούλα σήμερα θα χτυπήσει το κουδούνι για τον αγιασμό. Την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή δύναμη σε όλους. Όλα τα μωρά στην πίστα λέει: χάχα, δώσε, δώσε, δώσε.

0: Ο Ρεπατλάρης ο Χρήστος λέει: καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα, αρτοποιοί μου, αρτεργάτες.
1: Στο Χατζη Κυριακείο μέσα στην πλατεία.
0: Ο Τάσος ο Επιτροπάκης λέει: Γιάννη, ρε, τελευταίος αγκιασμός φέτος, λέει, για τα διδυμάκια μου. Φτάσανε, λέει, τρίτη ηλικίου. Άντε με το καλό, πασά μου. Α, αυτό είναι το μωρό.

Αχ, Παναγιά μου. Τα έχω βάλει τα τραγούδια σε όλα σε μια σειρά, παιδιά. Εντάξει. Μη μου πείτε ότι εγώ το παρήγγειλα μετά από αυτόν και γιατί το βάζεις μετά από δύο τραγούδια. Όποτε θέλω εγώ τα βάζω. Απλώς θα ακουστούν τα τραγούδια σας. Γιατί είπαμε, ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Το κατάλαβες, άντε μπράβο.

0: Θα τα πούμε ρε, για το πρόγραμμα. Του γνωστό είναι πλέον. Θα τα πούμε και μαζί, θα τα πούμε.
1: Μπουζούκι να το παίξει, να το βάλει να χορέψει και
0: μπουζούκι να το παίξει. Είτε και κλαρίνο να του παίξει.

0: Ενέρετα σου δηλαδή. Ήρθε άλλος και μου λέει, γιατί λέει έβαλες, λέει, εγώ το παρήγγειλα μετά από τον τάδε και τ' άκουσα μετά από 10 τραγούδια. Έτσι ήθελα ρε. Άμα θέλεις παραγγελιά την ακούσει εκείνη τη στιγμή, την πληρώσεις, δεν το κατάλαβα. Άκου κύριε. Άμα πια. Τρεις οθόνες και μία η οθόνη του κινητού, έτσι. Τρεις είναι οι οθόνες εδώ και μία η οθόνη του κινητού, τέσσερις, ναι. Έχουμε κάνει αφιέρωμα στη Βίκη Μοσχολιού, ρε φίλε, και στα ρεμπέτικά της και στα άρχοντα ρεμπέτικά της. Έχουμε κάνει αφιέρωμα στη Μοσχολιού.
1: Τι σου έχουν κάνει και με δυο χρυσά ζητιάνω. Είμαι φτωχό
0: παιδό, τι θέλεις να σου κάνω, θέλεις να πεθάνω.

Άντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Μα το...

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Α,
1: να κάνω wow.
0: Για μισό λεπτό.
2: Θέλω κι άλλο μωρά, έλατε. Έλα το μωρό. Έλα το μωρό.
1: Καλημέρα στον Τιμολέον, την αγάπη μου.
0: Ναι, το ρε παιδί,
1: είναι πάντα καλά.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Μόλις είχα ξυπνήσει δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Και ανοίγοντας άκουσα τον Τιμολέον.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Γιάννη,
0: ναι.
1: Κάνει τα πράγματα να φαίνονται πάντα όμορφα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι. Και βέβαια και εγώ αγαπάω τα Σεργιανάκια, το Σεργιάννη και τα Σεργιανάκια.
0: Mm.
1: Όλα. Ωραία. Σήμερα Παρασκευούλα, ξεχωριστή ημέρα, τελείωσε το καλοκαίρι. Τέλος.
0: Δεν το βλέπω. Α, καλά, από Δευτέρα θα έχουμε 4-5 μερούλες, θα είναι κρύο, βροχές.
1: Έχει αλλάξει ο καιρός.
0: Κοίταξε, το βράδυ, ναι, το βράδυ είναι δροσιά. Αλλά την ημέρα το μεσημεράκι μας το καίει ακόμα λίγο. Εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι το φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι, τελευταίες αναλαμπές.
1: Και το κουδούνι. Ναι. Σήμερα θα χτυπήσει το κουδούνι, οπότε...
0: Να μαζευόμαστε σιγά-μά, γιατί εντάξει.
1: Έχουμε μαζευτεί ήδη, οπότε εντάξει. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε και για την ευτυχία.
0: Αύριο ευτυχία, αύριο, Παπαγιανοπούλου, βέβαια.
1: Με το καλό, εντάξει, περιπέτειες, ταραχές, όλοι γύρω-γύρω έτσι... εποχή μέσα στην οποία έζησε ο ξεριζωμός, η διωγμή, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, να πω και εγώ τις καλημέρες μου.
0: Καταρχάς, έχεις καλημέρες από την Έλενα, από το Κιλκής.
1: Καλημέρα.
0: Από την Κουκουρούκου, από τον Βαραβά, είπα, από τον Τιμολέον, όλοι σου στείλαν τις
1: από
0: καλημέρες.
1: Από το Μάικ.
0: Από το Μάικ, ναι, τον ξέχασα εγώ το Μάικ, βέβαια.
1: Από τη Βούλα,
0: την Καρυπίδου,
1: βέβαια. Που έγραψε εκεί, τη Βασούλα.
0: Από τον Κωνσταντίνο, τον Μουχάλη, που με έστειλε μήνυμα 3 ώρα.
1: Καλημέρα στο εκλεκτόν κρεοπολείο.
0: Δεν πάω στη δουλειά, λέει, σήμερα. Πάω να κοιμηθώ, πάω να ξαπλώσω, λέει.
1: Κάνω... πολύ καλά θα κάνει.
0: Κάνω απεργία, λέει. Δεν πάω στη δουλειά σήμερα.
1: Μπράβο του.
0: Θα ανοίξουν...
1: το κάνει πιο συχνά.
0: Θα ανοίξουν άλλοι το μαγαζί, ας πούμε. Άλλος κόσμος.
1: Έχει και υπέροχη οικογένεια.
0: Ναι, τα παιδιά του, βέβαια.
1: Και τη γυναίκα του. Βέβαια, να είναι όλοι τους καλά, πράγματι. Χρειάζονται δύναμη και κουράγιο.
0: Mm.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα.
0: Α, ναι, και η Δόμνα έστειλε. Πήρε τηλέφωνο.
1: Και την παρεούλα τη, την Ελένη, τη Μερόπη, την Όπη, το Χρήστο. Καλημέρα στο Γιάννη, τον πρόεδρο εκεί από την Πολύχνη, τον Μωυσή, την Γελάζογλου, τη Φωτεινούλα. Τα κορίτσια είπα τώρα, μου είπες εσύ ποιες
0: είναι η παρέα.
1: Σε όλες την αγάπη μας, δεν ξέρω, Γιάρτα αν ακούει κάποιον εκεί, το Ζώη, τον Τάλα.
0: Ναι, ναι, ακούει ο Ζώης και έστειλε καλημέρα και ο Ζώης. Θα τα ξεχνά όλα, πού να τα θυμάμαι όλα.
1: Εσύ. Εντάξει, έχεις και μία ηλικία.
0: Μόνο
1: δεν
0: μία ηλικία.
1: Μωρό.
0: Δεν είμαι, πουρό είμαι. Τι...
1: Ωραία, καλημέρα στον Κώστα εκεί στην Ινώη, καλημέρα στο Σάβα, στα Φλογητά. Εντάξει, τελειώνει και η έκθεση, Γιάννη, την Κυριακή.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο, να πούμε στον Τάσο τον Επιτροπάκη, λέει, μου δώσει δοκιμαστικό μήνυμα, ήρθε το μήνυμά σου, ρε Τάσο Επιτροπάκη, για να δούμε αν θα εμφανιστεί, λέει, ήρθε το μήνυμά σου, κανονικά στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παλικάρι μου, ήρθε.
1: Είδα και εγώ την ανάρτηση, ναι, πράγματι.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές δεν έρχεται το μήνυμά του και μου λέει, γιατί ρε δεν έρχεται, λέω, δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σε κάνω.
1: Ωραία.
0: Τι να κάνουμε.
1: Καλημέρα στον Ξενοφόν, τον ξέρω είναι στην παρέα και στο Σάκη τον Πιάκο, εκεί στα Δουμπιά. Αυτά λοιπόν, σε όλους την αγάπη.
0: Άντε.
1: Μια όμορφη μέρα και
0: να σε καλά.
1: Να σε καλά. Παιδευτικούς, γονείς,
0: ναι.
1: Παιδιά, σε όλους. Καλή αρχή.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Η Κουκουρούκου έφυγε, δεν πειράζει. Έλα, Γιάννη από Πολύχνη.
3: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους μου. Και σε όσους μας ακούνε, θα ήθελα να δώσω την αγάπη μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλο το ακροτήριο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Πασά μου.
3: Για την επικοινωνία που μας δίνεις.
0: Καλημέρα, Πασά μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στη Σοφία τώρα. Έλα, Σοφάκι μου.
4: Τραγούδι ζητάω.
0: Ζήτα, τι έγινε.
4: Δεν πάω μέγαλο, θα μείνω με τον Πέδαρο.
0: Με τον Ραπτόπουλο δηλαδή, ε.
4: Όπα. Τώρα γιατί με τσιτώνεις στα νεύρα.
0: αυτό...
4: Εγώ σου μιλάω ήρεμα και εσύ με τσιτώνεις στα νεύρα.
0: Μα γι' αυτό
4: το... Και δεν το κάνω ένα φιδάκι.
0: Γι' αυτό το λέω.
4: Άντε που είναι καλά που δεν σου είναι ένα φιλάκι. Άντε.
0: Μη φωνάεις δυνατά, βρε. Μη φωνάεις δυνατά. Γιατί...
4: Γεια σου, φιλάκι μου.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να σε καλά, φιλάκια. Αχ, αχ, αχ. Ανοιχτό, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλει κάποιο κάτι, εδώ είμαστε. Οχ. Τι έγινε, ρε, γιατί παίρνετε δύο φορές, ρε. Τι πάθατε, ρε. Έλα, καλημέρα.
5: Λοιπόν, με τους πασάδες.
0: Ανά, ξέχασα να πω ότι έστειλες.
5: Χανουμάκια, το ξέρεις πόσα χανουμάκια έχει γύρω-γύρω.
0: Μ' αρέσουνε, βέβαια.
5: Τότε εσύ γιατί δεν λες κάτι για τα χανουμάκια?
0: Δεν λέω, γιατί κουράζουν. Τα χανουμάκια με κουράζουνε, κατάλαβες.
5: Μόλις σου είπε ελπίδα κάτι, μουγκρίζεις κιόλα.
0: Τι να κάνω, αφού μου αρέσει το μουγκριτό. Επαναθέμας.
5: Ελπίδα, καλημέρα, κορίτσι μου.
0: Ξέχασα να πω ότι είπες καλημέρα. Αφού σας αρέσει λίγο να τυραννιέστε, ρε κορίτσι, αφού σας αρέσει λίγο. Σου θύμισα τα νιάτα σου, Σου θύμισα τα νιάτα σου τώρα.
5: Άστα.
0: Φιλάκια.
5: Το πρώτο αγαπημένο που μου έρχεται κάθε μέρα.
0: Α, έτσι,
5: θα έχει πλάκα, λέω, τώρα στα γεράματα να ανταμώσουμε, να πεθάνω από και από αυτό το καημό.
0: Φαντάεσαι, Παναγία μου, Παναγία μου. Κλείσε, θα το πω στον Ηλία, κλείσε. Φιλάκια, δεν τρέπεσαι λίγο. Κλείσε, θα το πω στον Ηλία, δεν τρέπεσαι λίγο. Αχ, αχ, αχ. Πάμε να ακούσουμε ένα πουταχίδι τώρα εδώ. Και... Γιάννης Παυλίδης, καλημέρα Τζονάρα, λέει, στέλνω όλη μου την αγάπη στη γυναικάρα μου που είναι και αυτή η νυχτερινή βάρδια στα διόδια. Καλή εκπομπή. Καλημέρα γυναικάρα του, αλλά δεν μας λες το όνομά της. Να τη στείλουμε καλημέρα ονομαστικά. Βλέπω στην παρέα μας μου έκανε like ο Τζόρτζο Καλυπολίτης από τη Μασατσούτσες, αλλά μήνυμα δεν έστειλες, κακό παιδί.
6: Εγώ έπινα παράλα μετά.
0: Καλημέρα κουκουρούκου, λέει, την αγάπη μου. Γεια σου γιοτούλα μου, την αγάπη μου, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Στο Messenger. Στείλε στην επίσημη σελίδα του σταθμού.

γνώριζα. Έχασε τη σελίδα, λέει. Δώσε που ταχύδι, λέει. Δώσε, μωρέ. Ο Τζόρτζιο Καραμάν. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από Αμβούργο. Όμορφη Παρασκευή σε όλο το Σεργιάννη. Βρήκε τη σελίδα ο Τάσος Επιτροπάκης, την έχασε τη σελίδα η Ελπίδα Ιωαννίδα. Α, αυτά είναι. Ρε Γιώργο Καραγιάννη, τι θα γίνει με το Facebook? Θα κάνω δικό μου Facebook, να ξέρετε.

Με τα κορτσόβατα μικρά, λέω, όχι με τα πουρά. Ένα αγαπημένο μου, ρε παιδιά. Να τα ακούσουμε κι αυτό.

0: ποιο βρε, αυτό που είχα βάλει προχθές με το του Βαγγέλη Περπινιάδη που το το παίζει στην μπουζούκα του ο μαέστρος ο Νικολόπουλος. Θα τα ακούσουμε, γιατί όχι. Δεν το έχω βάλει ακόμα στις λίστες. Εδώ μπροστά το έχω, στην επιφάνεια εργασίας βέβαια. Θα κάνεις μόνο υπομονή, έτσι. Έρχεται η Βουλή με το Μαργαρίτη. Έρχεται ο Ψάλτης, αλήτης και αμαρτωλός. Έρχεται το μη με μαλώνεις μη. Έρχεται η Μοσχολιού με τον Αλίτη. Έρχεται ο Τόλης ο Βοσκόπουλος στο κρεβάτι, έλα μου. Εγώ δεν πάω Μέγαρο. Έρχεται και ο Βαγγέλης, έχει κέφια. Με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Ακούτε Μετρόπολης, είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε, καλημέρα.
1: Γιάννη, συγγνώμη που σε ξαναπέρνω.
0: Δεν
1: συγχωρώ. Είναι ένα ποντιακό τραγούδι,
0: ναι,
1: που όταν βγάζουν την ήθεια από το σπίτι της είναι πολύ ωραίο.
0: Το τραγούδι πώς λέγεται, τι να σου πω εγώ, έτσι ξεκάρφοντα
1: που να πω. Δεν ξέρω πώς λέγεται, η κυρία Ελπίδα πρέπει να ξέρει, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σε ξαναπήρα δεύτερη φορά, συγγνώμη.
0: Τίποτε λόγια και τα λοιπά, δεν θυμάσαι καμιά κουβεντούλα από μέσα να λέει κάτι.
1: Δεν θυμάμαι, Γιάννη, είναι πολύ ωραίο όταν βγάζουν την ήθεια από το σπίτι της. Και ένα πράγμα να ξέρεις, εμείς δεν είμαστε πουρά.
0: Τι είσαστε?
1: Εμείς κοριτσάκια είμαστε, δεν είμαστε πουρά. Έτσι είναι.
0: Όταν κάθεσαι στον καναπέ, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν κάθεσαι στον καναπέ δεν κάνεις ο παλάκια. Ε, άρα δεν είσαι κοριτσάκι, πουράκι είσαι.
1: Ρωτήστε την κυρία Ελπίδα, αυτή πρέπει να ξέρει ποιο τραγούδι
0: θα
1: είναι.
0: Το... Κάτσε, γιατί η Ελπίδα τώρα παίρνει τηλέφωνο. Κλείσε λίγο, μήπως το ξέρει. Κλείσε.
1: Έγινε,
0: κλείσε, κλείσε, να είσαι καλά. Η Ελπίδα παίρνει τηλέφωνο. Έλα, Ελπίδα μου, πες μου, το θυμάσαι το τραγούδι
2: πολύ
0: αυτό.
2: Πολύ ωραία τα λέει λοιπόν η Έλενα.
0: Ναι.
2: Έχει κορίτσια, όλα τα κοριτσάκια είναι στο Σεργιάννη. Καλύτερο. Το τραγούδι αυτό είναι το Χαράντα Στεφανώματα.
0: Α, το Χαράντα Στεφανώματα. Α, ναι, ρε, το ξέρω, ρε.
2: Αυτό είναι το τραγούδι του γάμου.
0: Θα τα ακούσουμε, Στεφανώματα. Έγινε. Έγινε.
2: Όντως παντού.
0: Έγινε. Φιλιά, φιλιά, κορίτσι μου, να σε καλά. Να σε καλά. Α, δεν τρέπομαι λίγο, το ξέχασα αυτό το τραγούδι.

Ο Τζόρτζιο Καραμάν λέει χαρά τα στεφανώματα, αυτό λέει η κυρία. Ναι, παλικάρι μου, ευχαριστώ. Και η Ελπίδα το ίδιο φυσικά μας τα είπε. Σάκης Πλιάκος, άρχοντα, καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα. Καλή σου μέρα, καλό ξημέρωμα.

0: Καλημέρα το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη, τα τρία σίγμα, οι αρτοποίοι μας από τη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, τα χαιρετήματά μας τη νύχτα της Θεσσαλονίκης, σε ακούμε. Καλά να πάθετε, εγώ τι φταίω. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την Τριανταφυλίτσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις κι ό,τι πεις, ο ίδιος πάλι θα με.
0: Έτσι.
1: Με 5 θα κοιμάμαι.
0: Με 10 θα κοιμάμαι.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου, φυσικά για το Θεόφιλο που τα έχει, λέει εδώ σε Πόντος. Τώρα τα μηνύματα, δεν πειράζει, παιδιά. Τι να κάνω, να βάλω τα τραγούδια, να κάνω, εντάξει.

0: Πες μου.
1: Όταν κάνουμε έρωτα, σκέφτομαι άλλες γυναίκες.
0: Καλά, είσαι σοβαρός. Εγώ όταν το κάνουμε άλλο σκέφτομαι μόνο εσένα. Ό,τι να είναι.
2: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι.
0: Χαμπίμπι, το βλυχό σου πάει. Κατεβείτε ρε βλαμμένα, το τρακτέρ δεν μας χωράει.

0: ΕΣΠΑ 14-20.
1: Η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
0: Και κατά 500 εκατομμύρια από άλλα εξειδικευμένα ευρωπαϊκά εργαλεία για την αύξηση της απασχόλησης.
1: Κάτι που μεταφράζεται σε δύναμη πυρός πάνω, πολύ άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίες.
2: Σήμερα

0: Άμα δώσεις 10 καρβετιά, σίγουρα θα πας με πεδάρο.
1: Στο μεγάρο για μια βραδιά.
0: Πάτε καφεδάκι όσοι και όσες μπορείτε. Εσύ. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ενημέρωση.

Σήκω Πέδαρος, ακούσε την 69η. Υπάρχει και η στάση 81, να ξέρετε, έτσι. Ποια είναι η στάση? Στείλτε μου, να μου, όποιος την ξέρει, μήνυμα.

Οι αρχές συνέλαβαν τους δύο γιατρούς για τη θανατηφόρα έκθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζουνάκη στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι. Εντοπίστηκαν συνταγές της συζύγου του γιατρού σε φαρμακείο που λειτουργούσε ως παράνομο εργοστάσιο αναβολικών. Οι αρχές εξετάζουν αντιφάσεις σχετικά με το χρόνο προσέλευσης του τραγουδιστή. Ψάχνουν να βγουν μέσα από τις κάμερες τι ώρα πήγε. Το ιατρείο δεν διέθετε άδεια για τη χρήση και την εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού και την πλασμαφαίρεση. Τι να πω ρε παιδιά. Τόσο τζάμπα να φεύγει ένας άνθρωπος γιατί θέλει να πάει να καθαρίσει το... Σταμάτησα να τα... Τάντε μη πω τίποτα.

Ευχαριστώ, Ελπίδα, ευχαριστώ. Γιατί κάποια στιγμή δεν ήξερα, δεν ακούγα καλά γι' αυτό. Ετοιμαστείτε σε 29 λεπτά και κάτι ψηλά να υποδεχτείτε την εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Από τη Δευτέρα θα είναι 3, σήμερα θα είναι 2.

0: Καλημέρα στο Θόδωρα τον Κουνατίδη.
1: Με τα παστόνε,
0: καλή δουλίτσα.

Πόντι Πίτρε λέει ένα υπέροχο τραγούδι του γάμου. Ο ποντιακός γάμος μπορούσε να κρατήσει μέχρι 7 ημέρες, λέει, παρακαλώ. Μελίδες, τραγούδια, χορό και φαγοπότη. Και πότε ο γαμπρός με την ύφη πηγαίνανε για κουτσου κουτσου. Μετά από 7 μέρες δηλαδή.

Παλάτια μυχτίζεις και μη θησαυρίζεις σε τούτη τη γη. Τα μάτια σαν κλείσεις και ρίκε θα σβήσεις, αυτή είναι η ζωή. Το ξημέρωμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα σε μια σημαντική λαϊκή στιχουργό που η αξία της αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα, ιδίως μετά το θάνατό της. Από το Αηδίνι της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα, μέσα από πολλές περιπέτειες, έφτασε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Γλίτωσε από τη σφαγή του 1922 φορτωμένη σε μια μαούνα μαζί με τη μητέρα της και τις δύο κόρες της. Οι επιτυχίες της πολλές. «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», «Δυο πόρτες έχει η ζωή», «Σειρματοπλέγματα βαριά», «Πετραδάκι, πετραδάκι», «Πήρα απ' τη νιώτη χρώματα» και οι συνεργασίες της με σπουδαίους συνθέτες της εποχής ακόμη περισσότερες. Όλα αυτά και άλλα ακόμα στο ξημέρωμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το ξημέρωμα σας περιμένουμε.

0: Πάρτε το κουπονάκι σας, παιδιά, να ξεκινήσουμε με τελικά. Από τις 1.30 ώρα, Βίλα Νόβα Γκοϊάς 2-0-0-0 στο ημίχρονο. Σάο Μπερνάντο Λοντρίνα 1-2-1-1 στο ημίχρονο. Σπορτ Ρεσίφε Πότε Μπρέτα 2-0 από ημίχρονο. Ιντεπετιέντε Ντελβάγε με τη Φλαμέγκο 0-2-0-0 στο ημίχρονο. Τελευταίο τελικό Σιάνο με την Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ 2-0 από ημίχρονο. Τώρα, δύο ματσάκια έχουμε σε εξέλιξη. Το ένα είναι στην Κολομβία, στην πρεμιέρα την πρώτη. Λος Μιγεωνάριος, Δεπορτίβο Κάλι είναι 1-1 στο 82. Το άλλο είναι στο Μεξικό, στη δεύτερη κατηγορία. Αλεμπρίγες Ντε Οάξκα, Οαξάκα. Αλακράνες Ντε Ντουράγκιο. Τι είναι αυτό, ρε, άντε βγάλε σύνθημα με αυτό εδώ τώρα. 1-0 το μάτς είναι στο 76.
1: Μες στο γυφτικό τσαντήρι σαν να είναι πανηγύρι.
0: Δεν υπάρχουν, παιδιά, πρωτοσέλιδα, ούτε μέτρο σπορ, ούτε αθλητικά, ούτε πολιτικά. Ή τουλάχιστον δεν μπορώ να τα βρω, αν εντάξει, να πούμε. Σήμερα γιορτάζει Ευανθία, Ευανθίος και Εφροσύνη. 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου. Μαύρη μέρα για τον πλανήτη, με την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε πάνω στη Νέα Υόρκη. Να δούμε τι έχει συμβεί σήμερα στον κόσμο. 1611. Επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Η Οθωμανία αντεπετίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Τούρκος καλός δεν γίνεται, παιδιά. Μόνο αυτός που είναι γδαρμένος είναι σωστός. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στην Χίο και στη Λέσβο. Από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Πρώτη παράσταση, Ηλέκτρα του Σοφοκλή, από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη του Ροντήρη και η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στο θίασο συμμετείχαν επίσης γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος ο Καστόπουλος και ο Μάνος ο Κατράκης. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντολογική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. WWF. Σήμερα, σαν σήμερα το 1973, πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει το δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε. Και σαν σήμερα, παιδιά, το 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν επάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Τώρα πώς τους ξέφυγαν αυτοί εκεί πέρα μέσα, πώς μπήκανε μέσα.
2: Έχω ραντεβού απόψε για να πάω να το δω. Έχω ραντεβού.
0: Δεν θα σκάσω, δεν μπορώ να θυμηθώ μία ταινία πριν από το τρομοκρατικό χτύπημα με τρομοκράτες που πήγανε να κάνουν τρομοκρατική ενέργεια στην Αμερική, δεν μπορέσαν να την κάνουν και όταν φεύγανε με το αεροπλάνο, το παράθυρο αυτό έβλεπε τους δίδυμους πύργους και έλεγε «Θα επιστρέψω και θα σας ρίξω». Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή την ταινία, την είχε προβάλει ο Αντένα κάποτε και την είδα. Πριν φυσικά από το 2001, έτσι, παλιά ταινία πρέπει να ήταν. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ. 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Πέτρος, και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Δηλαδή, οτιδήποτε και να συμβαίνει, παιδιά, εδώ στο Ελλαδιστάν, σε αυτό το μέρος που λέγεται Βουλή των Ελλήνων, οτιδήποτε και να συμβαίνει, φταίει η κυβέρνηση. Οτιδήποτε και να συμβαίνει. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ακόμα και αν ήταν η κυβέρνηση του Τσίπρα, του Σαμαρά, με το Βενιζέλο, ξέρω, του Παπανδρέου, του Γιωργάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτομάτως θα τσιμπήσουν οι άλλοι και θα αρχίσουν να γαυγίζουν.

Σαν σήμερα το 1954 έφυγε η Μαρίκα Κοτοπούλου, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1973 ο Σαλβαντόρε Αλιέντες, ο σιαριστής πρόεδρος Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πίνοσέτ. Και το 2019 έφυγε ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη.

Και λαϊδά η λίρα, ε. Τι να κάνεις. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα. Να τα μαθαίνεις όλα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο Άρα, τον Μαζούλο Ξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτο Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη τον Μαζούλο Ξή, καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, του Λουκουμά και του Ντόνατς, το φίλο μας τον Πάπη, το Χαράλαμπο. Ο Στέφανος ο Καρυπίδης δεν ακούει.

Αφού δεν έχουμε ενημέρωση, πάμε να ανέβουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω εγώ, δάκτυλος του Παραγιάννη είναι αυτό, το ξέρω.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα του Μετρόπολης 95 και 5, ας τα ακούσετε και από μένα. Ξεκινάει από τη Δευτέρα το ξημέρωμα. 6 με 9, 3 λαλούν στις 6. Κώστας Βαραγιάννης, Σμαράγδα Μπασάκου, Πασχάλης Καμόρα.
1: Εσείς τώρα.
0: 9 με 12, Rap and Cool Show. Νίκος Κουλιανός, Κωστής Ραπτόπουλος. Η εκπομπή στη Σέντρα επιστρέφει στην εργοσιακή της ώρα. 12 με 2, Γιώργος Μπούζος, Κυριάκος Τωμαΐδης, Γιώργος Καστάνης, Γιώργος Τράντζαλης, Χάρης Εμμανουηλίδης.
2: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη μέση.
0: Ακολουθεί στις 4 με 6, τρίτο ημίχρονο, Κώστας Πετρωτός, Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Από τις 6 μετά μέχρι τις 9, πλάκα τέλος. Μαζεύουμε τα παντελόνια. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Από τις 9 μέχρι τις 11 ώρα για Καμόρα, Πασχάλης Καμόρα. Από τις 11 μέχρι τις 2, ιστορίες καθημερινής τρέλας, Κώστας Βρανάς. 2 με 3, περασμένες 2, Στέφανος Νεζίπας. Θα είναι μαζί σας Τρίτη ξημέρωμα, Τετάρτη ξημέρωμα, Πέμπτη ξημέρωμα, Παρασκευή ξημέρωμα. Και από τις 3 μέχρι τις 6 η αφεντομουτσουνάρα μου. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Μετρόπολης, παιδιά, για τη νέα σεζόν 26-27.

Άντε να κλείσουμε με Μπιλ Κάρας. Οι νύχτες είναι όμορφες, παιδιά. Πάντα στο Μετρόπολης με Βρανά, Στέφανο Νεζίπα και Σεριάνη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Δεν το είπατε, παιδιά. Ε? Άφησα ένα κενό, μάλλον, έτσι. 12 με 2 έχουμε στη Σέντρα και 2 με 6 τη Κακομήρα. Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος, ρε παιδιά. Τι ξέχασα τον Κωστή και τον Γρηγόρη. Τόσο μπουμπούνας είμαι. Α, δεν τρέπομαι λίγο. Τους πήδηξα και τους δύο δηλαδή, ε. Άντε καλά γεννητούρια. Και βέβαια, ρε παιδιά, Κωστής Ραπτόπουλος, Γρηγόρης Κόκκινος. Από τις 12 που θα τελειώνει, λέει, θα πάει να κάνει προπόνηση και θα έρχεται γύρω στις 2 και 4, 2.30. Θα αφήσει λίγο στην αρχή τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Κοίτα να δεις πρωί-πρωί που πήδηξα τον Ραπτόπουλο και τον Κόκκινο. Δεν τρέπομαι λίγο. Στο πρόγραμμα, έτσι, άντε. Ο Τζόρτζιο Καραμάνι γελάει. Ε, ναι ρε παιδιά, ναι. Ε, δεν τρέπομαι λίγο. Ο Ελπιδοφόρος, το φιλαράκι μου εκεί από το παοξάκι μου από τα Μουδανιά, λέει, αν δεν θέλεις να πάρεις ένα μήνα αναρωτική, τελείωνε τώρα. Καλημέρα Ιωάννη. Εσύ θα με δώσεις ένα μήνα αναρωτική, αγόρι μου γλυκό. Κάποτε τον κυνηγούσανε τον Ελπιδοφόρο και μου λέει, μπορώ να κρυφτώ στην τσέπη σου. Φορούσε ένα Montgomery ωραίος μεγάλο σακάκι. Μπήκε στην τσέπη μου μέσα, δεν έπαθε τίποτα. Και τώρα που αδυνάτησες, στην τσέπη εδώ και το μαντιλάκι που έχω στο σακάκι, στο κουστούμι θα σε βάλω εγώ. Και θα βγάλεις το κεφαλάκι απ' έξω και θα κοιτάς και θα γελάς. Καλημέρα Ελπιδοφόρο, παλικαράκι μου. Άντε σιγά μα να σας αφήσω. Άκουρε πρωί πρωί πήδηξα το Ραπτόπουλο ρε, και το Γρηγόρη τον Κόκκινο ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν τρέπομαι λιγάκι ρε. Και δεν τους διάβασα. Πήδηξα την Αράδα δηλαδή. Άντε αμάν πια. Φαντάζομαι η Σμαράγδα Μπασάκου έχει λυθεί κάτω τώρα, γελάει. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα. Από τη Δευτέρα, 3 ώρες. Οπότε κανονίστε να πάρετε χαπάκια περισσότερα να παίρνετε. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Λοιπόν, εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος Υγείας Επιτρεπούσης, θα είμαστε μαζί από τις 2 αύριο μέχρι τις 3. Με μουσική διάφορη εδώ πέρα, έτσι, με ωραία τραγουδάκια. 3 η ώρα θα μπει το Σεργιάννη με αφιέρωμα Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Μην ξεχνάτε, Δευτέρα ξημέρωμα έχουμε αφιέρωμα Καζαντζίδη. Είναι 14 του μηνός, είναι η μέρα που έφυγε. Κάποια κομμάτια τα οποία δεν πρόλαβα να μεταδώσω στο προηγούμενο αφιέρωμα που κάναμε, τα έχω κρατήσει κάβα και θα μεταδώσουμε και τα ντουέτα του Στυλιανού Καζαντζίδη. Εντάξει. Με τις διάφορες κυρίες. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού αύριο το ξημέρωμα. Εδώ αυτό τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά στο πάμε λίγο πίσω να ακούσουμε έτσι. Όποτε θέλεις Κώστα μου το κλείνεις. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, φιλιά. Μάτσα μούτσα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, σύντροφοι. Καλημέρα, Σμαράγδα. Τελευταία μέρα σήμερα που θα είμαστε τα δυο μας.
1: Καλώς τα αγόρι μου.
0: Από εβδομάδα βάζουν και άλλο, ενίσχυση βάζουν απέναντι.
1: Εντάξει, και μια ώρα παραπάνω την ήθελε την ενίσχυση, γιατί αλλιώς θα παραδίδαμε πνεύμα.
0: Εγώ λέω για το άτομο παραπάνω. Για τον Παοξή παραπάνω, μάλλον.
1: Για τον Παοξή. Α, έτσι τον, τον συστήνουμε στον κόσμο.
0: Γιατί τι είναι.
1: Ένας Παοξής παραπάνω.
0: Ένας Παοξής παραπάνω.
1: Ωραία,
0: και του χρόνου είπα τον Ανδρώνη,
1: το
0: άμα δεν βγει, λέω φέτος και αυτό, του χρόνου, βάλε λέω και τον Νικόλα. Μετά λέω. Φέρε λέω και τον Ζαέρη, φέρε και τον Νικόλα.
1: Φέρε
0: και το Μασκοφόρο και τον Κλαδά, α πούμε, τη μεθεπόμενη χρονιά. Πού θα πάει, κάπου θα σου βγει.
1: Θα τρελαθώ.
0: Γιατί δεν τρελαθεί. Βλέπει, γίνεται, γιατί δεν βάλανε έναν.
1: Σε τέτοιο κλίμα θα έρθει ο νεοφερμένος.
0: Γιατί δεν βάλανε έναν Αριανό.
1: Άμα δεν είχαν, τι να κάνουμε.
0: Μια χαρά έχει, του Στράτζαλη. Φέρτε τον εδώ πέρα το πρωί, α πούμε.
1: Ο Στράτζαλη είναι και ρεπόρτερ, δεν είναι μόνο για τα μικρόφωνα. Έχει και άλλη δουλειά. Μια θα τον είχαμε πάλι, μια δεν θα τον είχαμε.
0: Φέρε το Σαρόπουλο, λέει, φέρε κάποιον Αριανό.
1: Τι να σε πω.
0: Α, είδες.
1: Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις.
0: Μα μόνοι σου τα είπες.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Μόνοι σου τα λες, είδες.
1: Είμαστε πιο πολλοί.
0: Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Έναν Ηρακλειδέα πλάκα-πλάκα θα έπρεπε να σκεφτούν.
0: Ηρακλειδέα, ε.
1: Μα ναι.
0: Πού να το βρουν.
1: Να γίνουν. Σταμάτα, γιατί μας ακούει και ο Βαλάντης.
0: Θέλει ανασκαφές, θέλει. Στο Μετρόπολης, το παιδί μου, δεν υπάρχει στην κοινωνία.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Κατανοητό.
0: Ναι, έχουμε δύο, γιατί ξέρω εγώ από έκτο τώρα, δεν ξέρω. Το Τζερβίν και το Σωτηρόπουλο, έτσι.
1: Το Σωτήρ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι, έχουμε και Μπάσμπι, έχουμε Μπασμπαρέλα.
0: Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο χώρο να. Πρόσεξε την προηγούμενη εκπομπή, κάτι κράτησε, κάτι.
1: Για πες.
0: Θα σου το πω τώρα, να ξέρει. Δεν είναι για να χάνει κάποιο τη Δευτέρα από εμά την Κυριακή. Δηλαδή πρέπει να το βγάλουμε χί. Ο Χιλιτίδης έχει τη Δευτέρα το πρωί 14 του μηνός αφιέρωμα στον Κατζατζίδη.
1: Νομίζω είναι κάτι με
0: μα
1: το θάνατό του.
0: Μέρα,
1: μπράβο,
0: ναι.
1: Του Σταυρού.
0: Και εμείς παίζουμε 13.
1: Ωρε φίλε.
0: Έχει, δηλαδή πάω Κάρης έχει 13 του μηνός και αφιέρωμα στον Κατζατζίδη το πρωί αμέσως μετά τον αγώνα.
1: Είναι μια καλή δικαιολογία για να μην έρθω.
0: Δεν ξέρω, πάντως ο Άρης. Όχι, μάλλον θα έρθει έτσι που είδα χθες την ομάδα μου.
1: Ναι,
0: έτσι, λες. Ναι. Άστο, κολλήρια, σεπτομπόρ.
1: Κοίταξε.
0: Βυσίν, όλα τα κολλήρια.
1: Κούρασε το παιχνίδι, να σου πω την
0: αλήθεια. Καλά, πλάκα, και εννοείται. Εμάς μας κούρασε εδώ που είμαστε και Άρης. Καλημέρα, Φόρη.
2: Καλημέρα, σωτικά.
1: Καλώς το.
0: Χριστό, πώς πάει.
2: Όλα καλά. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες.
2: Ο Καμόρα είναι ένας που έχει τα μαλλιά ραστά.
1: Μπράβο, το πέτυχες. Τώρα βέβαια νομίζω ότι τα έχει κουρέψει σχέτη.
0: Όχι, τον είδα στην ουρά στο Λιρόι Μερλίν. Αγοράζαμε εγώ βίδες, αυτός ξέρω εγώ παξιμάδια, διάφορα. Κάτι δουλειές είχε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Έγινε πολύ ωραίος ο Πασχάλ, να ξέρετε, έχει αδυνατήσει, έχει χάσει τα κιλά, είναι σούπερ. Σε φόρμα είναι. Έλα.
2: Απλώ το τάρμπι, δεν ξέρω.
0: Ναι, ράστα μάνα αυτός εδώ, ναι.
2: Γιατί είναι και φαν του Bob Marley, γι' αυτό λέτε άρχισε τα μαλλιά.
1: Φανατικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλήθεια, τι ακούει ο Καμόρ.
0: Καμόρα, εγώ τσαμπά, τι να ακούει. Πάω και το παιδί.
2: Σήμερα, αφού χρόνια πολλά.
1: Εγώ τσαμπά. Για με τα κλαρίνα φέτο έχει.
0: Για αυτό
1: σωστό, ωραίο. Όχι, το είδα έτσι.
2: Σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στο μουστάκι τη κυρία Φλόρα από την Ποντίδια.
0: Σήμερα γιορτάζει η Ευαδία.
2: Ναι, ναι.
0: Και η Ευάδινη μαζί.
2: Εμαθίας της μάτυρας Θεοδόρας Ισίας. Και είπα να πούμε και χρόνια πολλά στο ποστάρι της κυρίας Φλόρας.
1: Στο ποστάρι λέει.
0: Δεν ξέρω, καταλαβαίνω.
2: Στο ποστάρι, ναι. Εφρόσινος, ο ποστάρις των μαγείρων.
1: Μπράβο, ναι. Το ξέρω τον Άγιο Εφρόσινο. Έχει και ωραία ιστορία από πίσω, την έχεις.
0: Δηλαδή
1: καταρχάς
0: πώς προκύπτει και γίνεται, ας πούμε, ποστάρις των σεφ. Μαγείρον και
2: ήταν μάγειρας αυτός.
0: Τι μάγειρες είναι. Σεφ λέμε ρε φίλε. Μάγειρες.
1: Σεφ στο Άγιο Όρος. Θα πας κάψει ο Θεός.
2: Είχε τον Επιφάνιο που συγχωρείται.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά.
0: Ναι, είδες. Πάρτα.
1: Εντάξει. Είχε.
2: Τον Επιφάνιο.
1: Έχει να κάνει με ένα θαύμα με μήλα, τέλος πάντων, η ιστορία του. Καλά, δεν τα θυμάμαι.
2: Δεν ξέρω για μήλα. Πάρτε εγώ για μήλα. Νομίζω είναι το θαύμα με την Αγία Ειρήνη και Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση. Αυτό είναι με
1: μιλάω.
0: Πράγματα που δεν τα ξέρετε όταν τα πιάνετε.
1: Όχι,
0: απόλαυση.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Απόλαυση έτσι.
1: Αλήθεια το λέω. Ένα ευσεβή.
2: Αν είναι ευσεβή, πρόσεχε με μιλά, δεν ξέρω.
0: Ευανθία.
1: Ρε παιδί μου.
2: Ευανθία γιορτάζει, ναι. για Θεοδόρα Ιωσία.
0: Να πω τη Βάνα, τη θιά μου, τη Βάνα στον Πολύγυρο να μάνε. Νομίζω η Βάθνη είναι εκείνο. Έχει διαφορά το Ευάθνη με το Ευανθία.
2: Ενέργεση. Άλλο Βάθνη, άλλο Βανθία.
1: Η ίδια ρίζα είναι.
0: Άλλο λέει.
1: Έτσι, ανθός και καλό. Ξέρω. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ίδια ρίζα είναι. Ρε παιδί μου, αυτός παρακαλούσε για αγιότητα, του λέει κρυβόταν πίσω από την αφάνεια μέχρι που αποκαλύφθηκε με ένα θαύμα. Παρακαλούσε για χρόνια τον Θεό να του δείξει πώς είναι τα αγαθά του παραδείσου.
0: Ναι.
1: Και μια νύχτα ο ιερέας είδε σε όραμα τον εαυτό του σε ένα πανέμορφο κήπο και συνάντησε έκπλητος τον εμφρόσινο.
0: Ναι.
1: Να απολαμβάνει, λέει, τις θείες ειδονές. Όποιες είναι αυτές τώρα.
0: Πες, εξήγησε μας.
1: Όταν το ρώτησε, λέει, τι μέρος είναι αυτό, ο εφρόσινος του απάντησε πως είναι ο παράδεισος.
0: Mm.
1: Τότε ο ιερέας του ζήτησε κάτι από τον κήπο.
0: Ναι.
1: Και ο Άγιος του μάζεψε και του έδωσε τρία πανέμορφα και εύωσμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Μήλα μέσα στο μαντίλι του. Όταν ξύπνησε ο ιερέας, λοιπόν, βρήκε έκπλητος τρία πραγματικά ολοζώντανα μήλα δίπλα του, τα οποία ευωδίαζαν. Κτλ.
0: Okay.
1: Το λοιπόν, είχα λίγο κάπως.
0: Εγώ βρήκα μια πάρα πολύ φοβερή ιστορία που δεν την γνώριζα τόση ώρα που τα λέει Μαράγδα και την ακούω με το αριστερό ταυτί. Και, και διαβάζω για την Ευάδνη, παιδιά, τώρα. Όπου έχω πάθει σοκ με κάτι. Κάτι που δεν ξέραμε, σίγουρα δεν το ξέρει κανένας. Ξέρετε ότι παλιά, στα παλιά τα χρόνια, τα αρχαία, όταν σε χτυπούσε, όποιος σκοτωνόταν από κεραυνό.
1: Μη μου πεις.
0: Ναι. Τον θάβανε εκεί που τον χτύπησε ο κεραυνός, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν εύνοια από τον Δία, δηλαδή δεν ήταν. Δεν σε βρήκε κακό. Καλό σε βρήκε.
1: Άκου τώρα, επειδή το κεραυνίδι ήταν του Δία.
0: Ναι, ήταν του Δία. Κατάλαβες, γιατί διαβάζω το σύζυγο της Ευάδνης τώρα, του Καπανέα, ο οποίος τον κοπάνησε. Το χτύπησε αστροπελέκι την ώρα που ανέβαινε σε κάτι τύχη. Για να μπει, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και τον σκοτώνει εκεί με αστροπελέκι και το θάψανε εκεί. Κατά το έθιμο, λέει, όσους χτυπούσε τότε αστροπελέκι, δεν θαυόταν με άλλα πρόσωπα, ούτε τους έβαζαν στην πυρά, ούτε πουθενά τους έθαβαν. Τους έθαβαν στον τόπο που χτυπήθηκαν και τους απέδιδαν θεϊκές τιμές.
1: Κοίτα να δεις πόσους τρόπους έχει.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε φίλε.
2: Αν έτσι κόστησε εμένα, έπρεπε να με θάψουν στο Χολομό μια φορά που κατάπια ένα ολόκληρο μπιστέκι, κόψα να πνιγώ.
0: Φίλε, γεια σου, να είσαι καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. Αστροπελέκι είπαμε. Ό,τι τελειώνει σε εκεί, το έκανε ένα μπιφτέκι, αστροπελέκι. Μα τι να το πω, ρε. Πού τους βρίσκεις. Καλημέρα.
1: Πήγα να πω, ρε παιδί μου.
3: Καλημέρα.
1: Τι τρόπους βρίσκει ο άνθρωπος να ξεπερνάει το θάνατο, έτσι, και τον πόνο. Φοβερό.
0: Τρομερό. Το ήξερες, δεν το ήξερες.
1: Όχι, δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Πρώτη φορά το άκουσα.
0: Γεια σου, Ιάκωβε, καλημέρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά,
1: καλά είμαστε.
0: Εγώ βγάζω τις γάζες από τα μάτια.
3: Καλή, Κώστα, γι' αυτό που είπες

0: Το γκολ μπήκε στο 108.
1: Είστε τόσο γεμπελιστές που ξεχνάτε και τις χαζομάρες που λέτε.
0: Δηλαδή.
1: Ποιον είχα πρώτο στο δελτίο που άλλες φορές λέτε άμα άλλο έπαιζε ο Πακ. Ο μισό λεπτό.
0: Ναι, άλλο επικυρίες.
1: Για αντικειμενικότητα λίγο... συζητάει.
0: Όχι, να απαντήσουμε λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος. Το...
1: Δεν... Μα καταρχάς δεν είπα ποτέ μετά από λίγο. Άστρα να λέει.
2: Μετά από
1: εσύ
2: λίγο, μετά από
1: τρως
2: λίγο.
1: Αμάσιτα όσα σου λένε.
2: Αντί
1: να πει ότι παίζω τον Άρη πρώτο. Εδώ και δύο μέρες, μη σου πω και τρεις.
0: Εννοείται ότι είναι όπως τα λέει, είναι όπως τα λέει ο Ιάκωβος να
1: ξέρει. Αυτοί είστε και γι' αυτό τραβάτε αυτά που τραβάτε. Ναι.
2: Την Κυριακή ο Εμμανουηλίδης θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Ποιος έρχεται, ο Σούτα.
2: Φεύγει, όχι έρχεται.
0: Α,
2: όχι, φεύγει ο
0: Κλείσε ρε.
2: Καλό Σάββατο.
0: Γεια σου Ιάκωβε, γεια σου αγόρι μου. Μπάσμπι, Τσερβίνη, Σωτηρόπουλος, Κόκκινος, Πάγκος. Μη μας τρώσε ρε Κώστα. Έχει τελικά λαό Ηράκλης εδώ, ο γυραιός. Τι έπαθες τώρα, παρεξηγήσεις με τον Ιακώβο.
1: Όχι, βρήκα το κείμενό μου το χθεσινό. Πάρτε τα και δύο.
0: Δεν μας νοιάζει, μας νοιάζει ότι ήταν ωραίο αυτό που είπε.
1: Γιατί κάποιος που δεν άκουγε χθες μπορεί να το φάει αμάστο αυτό που του πασάρει στον αέρα. Αρκετά αργότερα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Συφναίου. Τελειώσαμε.
0: Γεια σας,
1: φιλάκια.
0: Έπρεπε να γράψεις. Ο Πάοκ ισοφάρισε μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Στο 73ο λεπτό, γιατί αυτοί πότε βάλαν γκολ. Στο 73, σιγά τα βρά.
0: Άλλη μισή ώρα μπάλα.
1: Αρκετά αργότερα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Συφναίου.
0: Μετά τη λήξη του αγώνα, ισοφάρισε ο Πάοκ.
1: Μπελιστές. Έγινε μπελιστές.
0: Δεν τον καραπαπάτη τον έχετε κάνει, τον Κωστάκη. Δεν ξέχεστε καλά.
1: Γιατί καλά.
0: Συνέχεια τώρα όλο αβαβά να πούμε. Εντάξει. Πάω παίξτε ένα μάστα ίσα με τον Ολυμπιακό. Όλο βάζετε εκεί διαιτητές, επόπτες.
1: Άστο να πάει πολύ. Κλαίει κάθε μέρα.
0: Ξέρω,
1: σκέφτεται να βγάλει φουστίτσα πάλι. Να την πετάξουμε σε κάνα τραπέζι εκεί μπροστά στον Γκαγκάτσι.
0: Πείτε το κάνετε τώρα. Έχετε τα κόζια τώρα, έχετε τα αυτά και τα κάνετε πίτι.
1: Άστο να πάνε. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι και να το κάνω τι τώρα.
0: Ο Πασχάλης μαζί σας, ο Όχλη θα περάσει καλά μαζί σου. Εσένα εννοεί.
1: Εσένα εννοεί. Εσένα εννοεί.
0: Πασχάλης είναι φιλαράκι μου, να ξέρετε. Μια χαρά τα βρίσκω με τον Πασχάλη. Σας το λέω εκ των προτέρων, έτσι. Και μάλιστα θα σας πω και μια ιστορία τώρα που δεν είναι παρόν. Που έχει σχέση με την Ελένη. Έρχομαι και συμφωνώ με το Μετρόπολης.
1: Με ποια Ελένη, την ωραία Ελένη.
0: Την ωραία. Όλες οι Ελένες είναι ωραίες.
1: Είστε και λίγο γι' αυτό.
0: Όλες οι Ελένες είναι κούκλες. Έρχομαι και που λέτε, μιλάω εδώ κρυφά. Γιατί είμαι σε άλλο ραδιόφωνο. Αλλά είναι πάντα, ο Βαραγιάννης πάντα όταν αλλάζει ραδιόφωνο, όταν αλλάζει Ιούνιο, να ξέρετε. Όχι Σεπτέμβριο, που τελειώνει η σεζόν.
1: Σωστά.
0: Και εκεί ετοιμάζομαι. Τέλος πάντων, ήταν να έρθω από την προηγούμενη χρονιά στο Μετρόπολης. Δεν βοήθησε ο Άρης. Από το 17 ήταν να έρθω. Τέλος πάντων, το 18 έρχομαι εδώ μια μέρα, είναι Ιούνιος και συμφωνώ με τον Παύλο τον Ανδρώνη. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν άλλον. Με κανέναν άλλον. Mm-hmm. Ούτε με τον Μπούζο, με κανέναν τίποτα. Λοιπόν, μιλάμε με τον Παύλο και συμφωνούμε. Οι λεπτομέρειες είναι τον Μπούζο. Φεύγω από εδώ. Έτσι. Το λέω μόνο σε δύο άτομα. Αυτό που είναι να γίνει.
1: Ναι.
0: Σε τρία, να πω την αλήθεια. Στη γυναίκα μου, στη μάνα μου και στην αδερφή μου. Γυναίκες και οι τρεις. Πουθενά άλλου. Δεν παίρνω κανέναν, δεν λέω τίποτα, ούτε ξέρω. Πάω, συνεχίζω κανονικά εκπομπές στο Focus, στο Βελόπουλο του ραδιόφωνο όπως έκανα. Την επόμενη μέρα, ενώ δεν το έχω πουθενά, την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο η Ελένη, ωραία.
1: Okay.
0: Η Καραχλέ.
1: Η Καραχλέ, κατάλαβα, η Ελενίτσα.
0: Και μου λέει καλημέρα, Κώστα. Λέω καλημέρα. Θα πας, μου λέει, στο Μετρόπολης.
1: Α, δεν το πιστεύω.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι, δεν μου το έχεις πει αυτό.
0: Αλήθεια, λες.
1: Και δεν το ξαναφέρει γενικά.
0: Μπορεί και να μην το έχω αναφέρει. Είναι, θα πας, μου λέει, στο Μετρόπολης. Έχω πάθει σοκ. Εγώ τώρα λέω αυτή τώρα μίλησε. Είμαι τον Ανδρώνη, είμαι τη μάνα μου, με την αδερφή μου.
1: Πώς έγινε αυτό.
0: Που νομίζω και στη Βαρβάρα, στη γυναίκα μου, δεν το είχα πει ακόμα.
1: Πώς γίνανε αυτό.
0: Πώς γίνανε αυτό, παιδιά, ακούστε τώρα τι τρομερό γίνεται. Η Ελένη είναι στο βρεφονιπιακό σταθμό όπου ο Καμόρα πάει το παιδί του.
1: Εντάξει.
0: Η Ελένη είναι διάλειμμα και είναι στο γραφείο των δασκάλων, των καθηγητριών, ξέρω εγώ, των νηπιαγωγών. Ο Καμόρα είναι απ' έξω από το παράθυρο και παίρνει κάποιον τηλέφωνο. Ακούς. Βγει Ελένη. Ελένη, πάρει τηλέφωνο τώρα, αν θέλει.
1: Με κουφαίνει, αλλά ακούω.
0: Να πάρει μόνο Καραχλή, αν θέλει να σα πει πώ γίνεται. Μα αφού σου λέω την επόμενη μέρα με παίρνει και μου λέει καλά, θα πάω στο Μετρόπολης. Και εγώ μου έχει πέσει το τηλέφωνο. Λέω, πού το ξέρει, λέω αυτό τώρα. Λέω, πού στόμα τη αυτό. Ένα μου λέει είναι απ' έξω το παράθυρο ένα τύπο που κάνει εκπομπή, λέει εκεί, και έχει πάρει έναν άλλον τηλέφωνο Και του λέει, να σου πω, λέει, θα έρθει, λέει, ο Βαραγιάννης στο Μετρόπολη.

0: Και οι άλλοι το ακούει μέσα από το παράθυρο. Έτσι ακριβώς το έμαθε η Ελένη. Και ο Πασκάλ ήταν και ενθουσιασμένος, βέβαια. Ελπίζω αυτό ο ενθουσιασμός να μας βγει σε καλό, γιατί και εγώ τον Πασκάλ τον ακούω. Είμαι ακροατής, ας πούμε, τον Καμόρα, να ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή είμαι από τα ακροατάκια του. Ήμουνα κιόλας. Από τότε που είχε πέσει ο Άρης και με τσάτιζε και έβαζε τρακτέρ συνέχεια και τα λοιπά το 13. Εδώ έκανε πάρτι ο Πασκάλ. Και λέω, Θεόλη μου, βοήθησε με, λέω, κάποια μέρα να κάνω εκπομπή μαζί του, λέω.
1: Το πιο αστείο, ξέρεις ποιο είναι? Ξέρεις ποιον αναγκάζει να του φτιάχνει ταχυτικά? Γιατί είναι περίπου μόνιμος ηχολήπτης
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια ο Λευτέρης ο Χατζηπαντελίδης, ναι, ναι, ο οποίος είναι όχι απλά αριανός, είναι η έννοια του είμαι άρρωστος με τον Άρη.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Και έβαζε το Λευτέρη να του φτιάχνει αυτά τα ηχητικά.
0: Θα πάρω το αίμα σου πίσω, Λευτέρη μου, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα έχει καλό καιρό, θα είναι το τελευταίο μάλλον Σαββατοκύριακο να κάνουμε κανένα μπάνιο. Χθες πάλι έριξα μια βουτιά.
1: Μην τα λες, γιατί
0: έριξα βουτιά χθες.
1: Ξέρεις τι θέλω.
0: Καταπληκτική ήταν η θέλω.
1: Ξεγέλασε τους όλους ότι θα χαλάσω καιρό Σαββατοκύριακο και θέλω να πάω για μπάνιο.
0: Ναι, να πας.
1: Δεν θέλω να έχει ορδές. Θέλω να είμαστε
0: εντάξει,
1: ορδές και καλοί.
0: Δεν θα έχει ορδές.
1: Άμα τους λέμε συνέχεια το τελευταίο Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει. Όλο χόρτα, ρε φίλε, έχω πάει 200 Σαββατοκύριακο. Κουδούνι σήμερα, έτσι.
1: Σήμερα.
0: Ε πότε.
1: Πόσο έχουμε,
0: 11. Καλά, τα στείλεις τα παιδιά σχολείο.
1: Πάνε μόνα τους τώρα. Εγώ ξεπέδιασα. Ούτε με ρωτάνε, Κώστα. Τα παιδιά μου είναι τα δύο φοιτητές και η μικρή τα κάνει όλα μόνα.
0: Από τις πιο ωραίες απαντήσεις που έχω ακούσει από μάνα που έχει παιδί στο σχολείο.
1: Να ξεπεδιάζει.
0: Σήμερα.
1: Παρασκευιάτικα. Τι έμπνευση ήταν αυτή.
0: Αρτεμούλα, άστο παιδί μου, πες για έμπνο. Γύρνα πλευρό, Άρτεμις.
1: Ναι. Θα πάει το κορίτσι μου, θα πάει.
0: Δεν θα πάει.
1: Τίμαζε ρουχάκια, τα γνωστά του αγιασμού.
0: Αγιασμός, μόνο βιβλία και σπίτι.
1: Έτσι, ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη. Νάτι.
2: Πήρα να επιβεβαιώσω. Δεν ήμουν στο γραφείο, ήμουν στην τάξη. Μα λένε είναι ανοιχτό το παράθυρο.
0: Α, στην τάξη γίνονται αυτά. Εγώ νόμιζα
2: το. Εγώ είμαι στην τάξη μέσα και είναι το παράθυρο και έχει έναν αύριο χώρο έξω.
1: Ελένη, έχετε ένα κάρμα με τον Κώστα. Περίεργο,
0: εννοείται.
2: Και εκεί ο Πασχάλης είναι στο τηλέφωνο.
0: Απ' έξω, έτσι. Απ' έξω.
2: Και ακούω εγώ Βαραγιάννη. Το πλάκα με κάνει. Και καπάκι παίρνω τον Κώστα.
0: Καπάκι με πήρε.
2: Ναι, δηλαδή απίστευτο.
0: Θυμάσαι τι είχα πάθει σοκ, λέω.
2: Αλλά και θέλω να πω ότι ο Πασχάλης ήταν ενθουσιασμένος.
0: Ναι, και εγώ είμαι.
2: Που πήγαινες εσύ στο Μετρόπολης. Ναι. Δηλαδή το έλεγε ότι το Μετρόπολος κέρδισε κάτι. Mm. Αυτό.
1: Καλά τώρα, το σοβαρά μιλάμε, εννοείται. Και το απέδειξε εδώ και...
0: Γεια σου, Ελενίτσα. Καλή χρονιά να έχουμε, παιδί μου. Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εδώ και 8 χρονάκια σεζόν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πάμε για ένατη.
1: Πάμε για ένατη σεζόν.
0: Καλημέρα. Σιγά σιγά θα φτάσουμε στο διάλειμμα το πρώτο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώ ήρθατε.
1: Βαριέσαι.
3: Χθες πήγαμε πολύ καλά στο Champions League. Χάσαμε 4 ματσάκια.
1: Γιατί?
3: Και μαντέψτε ποιο ματς χάσαμε χθες. Μια ομάδα που δεν έχω παίξει ποτέ. Έπαιξα πρώτη φορά τον Άρη διπλό. Σαν παοξής, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πρώτη φορά διπλό τον Άρη. Που έδινε μια απόδοση 2 και. Λέω εντάξει, λέω είναι χάλια ο Τρίπολης. Λέω δεν γίνεται. Λέω ένα διπλό θα γίνει. Και χάσαμε ένα 200 τον Άρη.
0: 200,
1: άμα έδινε το πέναλτι στον Καρέ.
0: Εγώ κράτησα ένα δελτίο τη προηγούμενη Κυριακή, Σαββατοκύριακο, όπου με ένα ευρώ έχασα 33.000 ευρώ, γιατί κάτι τέτοια παίζω.
1: Αμάρε
0: και έχω χάσει μόνο τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Έχω πιάσει 9 ισοπαλίες όπως τα είχα στο μυαλό μου και χάνω, γιατί έπαιζα και του ΠΑΟΚ το παιχνίδι ισοπαλία. Το θεωρούσα πολύ λογικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ να βγει χ.
1: Δεν παίζουμε ποτέ τις
0: ομάδες. Και ο Άρης που με έχει ενθουσιάσει, ναι, ναι. Και το βάζω και τα δύο παιχνίδια, παιδιά, και βγαίνουν όλα τα άλλα. Βγαίνουν τα 7 και χάνω αυτά τα δύο.
3: Εγώ θα πω μόνο σαν ΠΑΟΞης, να κάνουμε και λίγο τσιχουνέρι μια στην Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Αφού δεν μπορέσατε να νικήσετε τον Αστέρα,
0: ναι.
3: Εάν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ
0: την
3: Κυριακή μέσα στην έδρα του,
0: ναι, ναι,
3: τον Άρη,
0: ναι, ναι.
3: Είμαστε, για κλάματα.
0: Μπράβο.
3: Είμαστε για κλάματα.
0: Αυτό είναι το σύνθημα. Είσαστε για κλάματα.
3: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχει δίκιο όμως. Ο Άρης ήταν πολύ κακός χθες.
1: Γιατί, ναι, εντάξει.
0: Ήταν κακός όμως, θα σου πω τώρα, γιατί είχε
1: καταρχάς
0: και τα πιτσιρίκια μέσα. Αναγκαστικά. Πρώτον. Δεν ήταν καθόλου καλός ο Παλάσιος. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε να κάνει να περάσει μια φορά μια ενέργειά του. Δεν έπαιζε ο Φαμπιάνο.
1: Δεν έπαιζε ο Φαμπιάνο, ο οποίος θα παίξει την Κυριακή,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Μας άρεσε όμως ο Πιτσιρικάς, το Μαυρόνιο, ψηλός, το στόπεράκι που έχουμε, ας πούμε. Αλλά γενικώς το παιχνίδι ήταν κακό. Ενώ του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά το παιχνίδι.
1: Ήταν καλό παιχνίδι.
0: Είχε ρυθμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πάλα πάνω κάτω, κάποιες ευκαιρίες γινότανε, τρέχαν όλοι κτλ.
1: Βέβαια είχε και την ιδιαιτερότητα ότι ήταν για το πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά αλλιώς παίζουν για το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή στο κύπελλο, εντάξει, δεν πειράζει και ένα βαθμό να πάρω, κάτι κάνω.
1: Κάπως έτσι και είναι και αυτό που λες, τα δύο τα πιτσιρίκια ψών και δεν πρέπει να υπάρχουν. Αλλάζουν.
0: Και ο Αστέρας είχε πιτσιρίκια, δεν είχε μολάρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Α, γιατί και ο Αστέρας δεν έθελξε.
0: Όχι, όχι, το παιχνίδι ήταν για τιμωρία δηλαδή. Για απόφαση αγγελέα σου. Δεις αυτό το μάτς.
1: Και μια και πήγε και στο Παναθηναϊκό, ναι, να σου πω ότι με την αποχώρηση του Μεντιλίμπα, ο Λέτο έγινε ο μακροβιότερος αυτή τη στιγμή που μιλάμε προπονητής στη Super League. Είναι από το 24 στην Κηφισιά.
0: Μπράβο.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Και μας αρέσει και η Κηφισιά, έτσι. Δηλαδή και μετά
1: είναι θελεκτική.
0: Μετά τη φυγή των Τετέ και. Πώς έλεγα τον άλλο που μου έφυγε, τον ξέχασα κιόλας. Κοίτα να δεις.
1: Έλα, που τον λέγαμε.
0: Κυριακόπουλο. Όχι, κοινό. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλώς τον, Αναστάσεις.
4: Είναι, ακούς, Βαραγιάννη, τελευταίος αγιασμός για τα δίδυμακια μου.
0: Α,
1: έλα.
0: Δηλαδή.
4: Μιλάμε για τρίτη λυκείου, ρε. Τρίτη λυκείου, έχουν φτάσει τρίτη λυκείου.
1: Πω, γεράσαμε μαζί.
0: Τι θα κάνουν,
4: Τι
0: έχουν στο μυαλό τους, παιδί μου.
4: Ο Θεός και η ψυχή τους θα κάνουν.
0: Καμιά σχολή στην Αθήνα, τι.
4: Υπάρχει εκεί κατεύθυνση, για εκεί οδεύουμε, δεν ξέρω.
0: Γενικώς τι θέλουν στη ζωή τους, παιδί μου, να κάνουν.
1: Σαν δίδυμα ταυτίζονται στα θέλη τους ή είναι εντελώς διαφορετικά το ένα με το άλλο?
4: Όχι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, πώς γίνεται?
4: Ο ένας δύσει και ο άλλος ανατολής.
0: Τον Παντελίδη, μπράβο Γιάννη, τον Παντελίδη.
1: Τον Παντελίδης, ναι.
4: Πιστεύω, τώρα που έρχεται Κυριακή, ότι έρχεται, πλησιάζει ένα από τα πλέον αδιάφορα ντερμπί Θεσσαλονίκη.
0: Κάνεις λάθος.
1: Νομίζω
0: γιατί
1: ότι
0: μπορεί να έχει πολλές εξελίξεις.
1: Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα.
4: Αυτό εντάξει.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
4: Αυτό εντάξει, ναι.
0: Βαθμολογικά και οι δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες έχουν από 6 βαθμούς.
4: Θέλω να πω ότι το παιχνίδι φέτος παίζεται μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού.
0: Καλά, εντάξει. Γι' αυτό το κομμάτι είναι.
1: Γιατί έχουμε τον Ολυμπιακό, γιατί τον βγάζει από την εξίσωση?
0: Α, ναι,
1: όχι, μην τον βγάζετε, παιδιά.
0: Πεχταράδες
1: έχει φέρει, καινούριο προπονητή.
0: Έτσι.
4: Και για την Κηφισιά, είναι απορίας άξιων πώς έχει καταφέρει και έχει παραμείνει τόσο χρόνια στη Super League One.
0: Νομίζω ότι 80% είναι ο Λέτο.
1: Κι εγώ.
0: Σε αυτό που λες. Δηλαδή κόσμο δεν έχουμε.
4: Δηλαδή έχουμε μια ομάδα χωρίς γήπεδο, χωρίς κόσμο.
0: Αυτό λέω, ναι, ναι.
4: Και παραμένει, ρε παιδιά, στην πρώτη ζήτηση.
0: Παραμένει.
1: Και μας έχει χαρίσει και καλές ποδοσφαιρικές στιγμές. Κοίταξε. Είναι ένα χαϊδεμένο των Αθηνών, άμα το πας εσύ λίγο πιο πονηρά το θεματάκι. Ναι. Μία περνούσε σαν δορυφόρος από τον ένα στον άλλον, ας πούμε. Είχε κάποιες στηρίξεις, κάποια στηρίγματα. Αλλά τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι, αποδίδει.
1: Μελέτο.
0: Παίζει βαλίτσα.
1: Βέβαια.
0: Γεια σου, Τασούλη. Πρέπει να τρέξω γιατί φτάνουμε στις 6.30. Είμαστε στα 28 λεπτά και έχουμε άλλους 2-3 να ακούσουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Μια καλημέρα να πούμε έτσι.
5: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Άντε, τι, αυτό
5: Παύλος
1: ήταν.
5: Άικ.
0: Γεια σου, ρε Παυλάρα.
1: Πού είσαι, ρε Πρωτοπόρε, Καβάλα, Στάλογο και όλα τα υπόλοιπα.
5: Αυτός, παιδιά, ο Μαρίν που έβαλε τον γκολ προχθές, που είναι για μένα μεγάλη παιχτούρα.
0: Είναι.
5: Πήγε στον ΠΑΟΚ και τους φάνηκε ακριβώς και δεν τον πήρανε,
1: ναι,
5: τότε.
1: Καλέ, ήμασταν πολύ σνόμπελοι.
0: Εμείς είμαστε χειρότερα. Γιατί μετά πέρυσι τον ψάξαμε εμείς, τον Ιούνιο.
1: Σωστά.
0: Και δεν ήθελε.
5: Είναι μεγάλη παιχτούρα.
0: Αυτό είναι πολύ χειρότερο. Δεν ήθελε να έρθει ο παίχτης.
5: Όσο για το κολλείο που λέτε, παιδιά, εγώ πάντως στη ζωή μου πέρασα 5 χρόνια ξένιαστα μόνο. Μετά με γράψαν στον Υπηαγωγείο.
1: Α, τι ωραίο αυτό. 5
5: χρόνια ήταν ξένιαστα στη ζωή μου. Μετά γράφτηκα στον Υπηαγωγείο, από εκεί τελείωσαν όλα.
0: Γεια σου, ρε Παυλάρα, τα φιλιά μας.
5: Κώστα, μπορεί να σε βρω από εκεί, γιατί θέλω να σου δείξω κάποια πράγματα που είπαμε πριν.
0: Εκεί θα με φεύγω σένα κατευθείαν. Να σε καλά, αγόρι μου. Παρακαλώ. Αύριο θα πιω και ουζάρα με Κυριάκο Θωμαίδη και Κυριάκο Λεζέ από Χανιώτη. Ουζάρα θα πιούμε αύριο. Καλημέρα.
1: Κυριάκο Θωμαίδη.
6: Ναι. Καλή σας μέρα.
0: Καλώς τον Μπίλη.
1: Γεια σου, Μπιλάκο Μόρτη.
6: Καλημέρα, Ζωάρα, Κυριάκο Κλαδί, Γιάννης.
1: Καλά είμαι, ωραία, καλά είμαι. Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
6: Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε. Και θα χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο από Δευτέρα που θα είσαστε τριπλέτα.
0: Ωραία.
6: Δεν μου λες, Βαραγιάννη, που θα τον βάλει στο Πασχάλι.
0: Απέναντι δίπλα στη Μάραγδα.
6: Φουνταριστώ. Στη θέση του Ξηφία. Δεν είχατε ένα τζιλό πριν από γύρω το Ξηφία, το Μηταρά.
0: Δεκάρι θα το βάλω, δεκάρι.
1: Ξηφία, όταν λες εσύ, εμένα μου έρχεται κατευθείαν ο Κλαδάς. Κατευθείαν.
6: Εγώ πάντως τον είχα δει εκείνον το τζιλό. Όταν ανέβηκε, πριν ανέβει το μηχανάκι, και δεν έκλεινε το κράνος.
1: Δεν μπορώ. Για ποιο λέει?
0: Για ποιον λέει?
6: Ας φύλλα ένα ψηλό που είχαν, ένα παοξί μου.
1: Ξέρω
6: που
1: για ποιον λέει.
0: Ποιο... Α, τον
1: με
0: Άρη.
1: Τον οποίο μίλησα, έχεις πολλούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά. Εχθές μιλήσαμε.
0: Τον Παναγιωτήδη.
1: Για να πάμε κι εμείς για.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, άκουσε Μαράγδα και Βαραγιάννη, όσο για το πρωτάθλημα, ψάξα το δεύτερο και κάτω.
0: Λέσε.
6: Σε απευθείας ανάθεση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σε απευθείας ανάθεση φέτος και το πρωτάθλημα. Εδώ και τρία χρόνια, όποιος παίζει με τον Παναθηναϊκό δεν τελειώνει ποτέ με 11 παίχτες.
1: Αυτό τώρα που το λες.
6: Και πέναλτι.
1: Λέει και αλήθειες.
6: Ναι. Χθες στο Παναθηναϊκό τον ισοφάρισε ο Βάρσος με 10 παίχτες.
0: Ναι.
6: Και ο Ανθρώπουλος ο Ματζούκας έδωσε ένα πέναλτι εφεύρεση.
0: Αστείο.
6: Αστείο, μιλάμε ότι.
0: Ναι. Δυστυχώς.
6: Ποια κάνει δηλαδή την κόκκινη κίτρινη για να μην του κουνήσουν τα μαντήλια. Ναι.
0: Με το χέρι, κολλημένο, με το χέρι κολλημένο στον αφαλό το χέρι, έτσι.
6: Έτσι, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι φακίρης με φλογέρα, δεν είναι διαιτητή.
1: Δεν μου λες. Άρη είδες καθόλου?
6: Άσας Βαραγιάννη.
1: Θέλω να πω ρε
6: Βαραγιάννη,
1: σούτε εσύ καλά, εγώ ρωτάω.
6: Είπα σκορποχώρη τον ΠΑΟΚ προχθές, αλλά ο Άρης είναι διαδήλωση.
1: Εγώ για κάτι άλλο, επειδή τώρα σε έπιασε μια τάση έτσι να τα κάνεις λίγο αντικειμενικά. Ήταν ή δεν ήταν πέναλτι του Γκαρέ? Το είδες ή δεν έχεις εικόνα?
6: Του ΠΑΟΚ?
0: Όχι, του Άρη.
6: Ήταν για αυτό μου.
0: Του Κλωτσάιρ.
6: Αλλά είχε νυχτώσει. Είχε νυχτώσει, Μαράγδα.
0: Γεια σου, Βασίλη, τα φιλιά μας όλους σας. Πήραμε τις καλημέρες μας, πήραμε τη δόση μας. Να πάμε στο διαφημιστικό και να ακούσουμε και τη Μαράγδα Πασάκου στο παράθυρο στα Σπορ.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Παράθυρο στα Σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά στο Champions League γράφτηκε με χρυσά και εμφαντικά γράμματα. Bayern Μονάχου και Manchester United παρέδωσαν μαθήματα κυριαρχίας, συντρίβοντας με 5-0 την Bodo Glimt και 4-0 τη Σάμπα. Αντίστοιχα, ενώ η νεοφώτιστη Κόμο σόκαρε την Ευρώπη, διασύρωντας τη Λειψία με 4-1. Την ίδια ώρα, η Λανς δραπέτευε με ένα παθιασμένο 3-2 από την Πράγα, ενώ οι σκληρές μάχες σε Κωνσταντινούπολη και Eindhoven έληξαν με απόλυτη ισορροπία στο 1-1. Ισόπαλοι με σκόρ 1-1 έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδας, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για τη φάση του 88. Οι Θεσσαλονικοί ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Γκαρέ μέσα στην περιοχή σε ένα παιχνίδι όπου ο Μακέντα άνοιξε το σκόρ για τους Αρκάδες και ο Μωρόνης σοφάρισε. Πολύτιμο τρίποντο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, επικρατώντας τις Κηφισιάς με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από τις κυριακάτικες υποχρεώσεις του Σέντρα στην τέταρτη αγωνιστική της Μεγάλης Λίγκας. Το προσεχές Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη το Σάββατο στις 7 και τον Ηρακλή τον Ατρόμητο Αθηνών στις 9. Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβεδιακός στις 9, Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9:30 και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα στις 9. Οριστικοποιήθηκε η σπουδαία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με τον μονοετή δανεισμό του 30χρονου διεθνούς Κονγκολέζου Φορ Σιμών Μπαζά από την Αλ Τζαζίρα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αποκαλυπτική ήταν η χθεσινή ακρόαση των διαλόγων του ΒΑΡ από την αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Κουβετίδη να δηλώνει ότι η ΚΕΔ αναγνώρισε το εξόφθαλμο λάθος στη φάση του πέναλτι του Ντιαγέ στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Μετρόπολης τελερώνε.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ευημερίσουμε και βεβαίως και μετά τις 6.30 να σας πούμε ότι μαζί μας είναι η Vibran. Στηρίζει την εκπομπή κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Η ελληνική εταιρεία που μας κάνει περήφανους στα πέρατα της γης με εργοστάσια, 10 εργοστάσια παραγωγής και μονωτικών αλλά και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, η οποία μας δίνει συνεχώς λόγους για να επιλέξουμε τη σωστή αμόνωση για το σπίτι μας, της εξωτερικής θερμοπρόσωψης, έτσι. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο να θυμάστε καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά, καθώς ο πετροβάμβακας της Vibran είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό. Είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές, είναι ελαφρύ και ευχρηστό. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή?
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλύτερη εταιρεία. Τι άλλο να κάνεις εσύ, έτσι, πώς μας τα λες?
0: Βλέπω το μαζονάκι και δεν μπορώ να πιστέψω, παιδί μου, τι έγινε αυτό το πράγμα.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: πολύ...
0: και χθες το διάβαζα όλες τις εξελίξεις και έλεγα, κοίταξε, αν δεις το άνθρωπος, αυτό το παιδί, ένας πάρα πολύ συμπαθής, γενικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Τύπος. Ναι. Μας κέρδιζε κυρίως με τη συμπεριφορά του, με την ψυχή του, με αυτά και με τα υπόλοιπα βεβαίως, τα καλλιτέχνης.
1: Φυσικά, εννοείται. Δεν είναι το ένα,
0: το άλλο το είχε το πακέτο. Το άλλο το είχε. Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν το πακέτο, μπορεί να τραγουδήσουν από ραπ μέχρι, ξέρω εγώ, αυτό που έκανε ο Μαζό, αλλά υστερούσαν σε άλλα κομμάτια. Αυτό είχε το πακέτο.
1: Είχε το πακέτο.
0: Και δεν μπορώ να το πιστέψω, δηλαδή, ότι έφυγε έτσι. Άκου να δεις.
1: Κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει και κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι δύο. Μια ανειδίκευτη γιατρός, όπως είπαν επίσημα χείλη.
0: Σοβαρά ζητήματα.
1: Έτσι, ναι, όχι κάποια γραμμένα. Επίσημα χείλη, μας εξήγησαν ο πρόεδρος, ας πούμε, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, ότι η γυναίκα αυτή ήταν ανειδίκευτη. Ενώ παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος, με μάστερ στην κβαντική ιατρική. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για ολιστικές θεραπείες κτλ. Και ένας απλός παθολόγος. Μπορούν να ξεγελάσουν το ένα, μέχρι και οι διεθνές jet set από το ιατρείο τους, πέρασε μέχρι και η Τζένιφερ Άνιστον, Κωστή. Έτσι, και να διαφημίζουν θεραπείες ανάπλασης και ευεξίας και ότι βλαστοκύτταρα και να έρχονται στην κατοχή τους μηχανήματα με κάποιον τρόπο όχι νόμιμο.
0: Αυτό γιατί το λες?
1: Γιατί από ό,τι είπε ο
0: κύριος... Πρέπει να πάρεις πιστοποίηση, δηλαδή.
1: Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Και πρέπει δηλαδή, να τα έχεις δηλωμένα.
0: Πρέπει να, και να τα έχεις δηλωμένα και να έχεις πιστοποίηση για να αγοράσεις το μηχάνημα από την εταιρεία, έτσι.
1: Ακόμη έλεγαν χθες, επίσημα χείλη, το επαναλαμβάνω γιατί έχει σημασία, ναι, και μία επισκευή να κάνεις σε ένα μηχάνημα που έχεις ή να πάρεις το ίδιο σε καινούριο μοντέλο, πρέπει να είναι δηλωμένο μέσα στον ιατρικό σύλλογο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
0: Εκτός και... αυτού υπάρχουν και άλλα πολύ πιο σοβαρά.
1: Να.
0: Δηλαδή υπάρχουν αντιφάσεις ειδικά με τις πρώτες καταθέσεις, όπου ο γιατρός είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας από κλιμάκιο της εξιχνίασης εγκλημάτων φάνηκε ότι το μηχάνημα είχε χρησιμοποιηθεί.
1: Από τις μαρτυρίες των ακαβητών είπανε τα παιδιά που πήγαν εκεί, ναι, για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία 45 ολόκληρα λεπτά.
0: Ναι. Η δεύτερη αντίφαση είναι ότι είχαν πει ότι μπήκε μετά τις 4 στο γιατρείο, αλλά από τις κάμερες φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στη 1 το μεσημέρι. Εκεί.
1: Τεράστιο κενό. Γιατρείο.
0: Είναι τεράστιο κενό. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η σύλληψή του. Τώρα θα πάνε σε εισαγγελία σήμερα το πρωί, δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί, αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι μέχρι. Μα καταρχάς δεν έχουμε και κατηγορίες μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Υπάρχει κατηγορία και είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, έχω να σου πω. Έκθεση σε θανατηφόρο
0: αυτό
1: κίνδυνο,
0: ναι.
1: Θανατηφόρα έκθεση, ναι, σε κίνδυνο, ναι, μάλλον. Είναι η ακριβής ορολογία.
0: Μέσα.
1: Τώρα, είναι κρίμα.
0: Επιβεβαιώνει ο ιατρικός σύλλογος και με ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε ούτε άδεια για την εγκατάσταση και χρήση ανάλογου εξοπλισμού. Και βεβαίως, δεν ξέρω τώρα, είδες και φωτογραφίες από το ιατρείο μέσα?
1: Κάτι πάρα πολύ περίεργα μου φάνηκαν όλα.
0: Στολές αμουράι, αγιογραφίες, εικόνες όλων των Αγίων.
1: Ένα γιουσουρούμ από εικόνες και έτσι.
0: Συνήθως. Εντάξει, δεν θα το πω ακόμα. Εντάξει, θα περιμένω. Δεν τα λέμε τώρα γιατί είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα, έτσι.
1: Είναι, όντως.
0: Ναι.
1: Έμελε η μοίρα του Γιώργου του Μαζονάκη να είναι η τελευταία του ζωντανή εμφάνιση,
0: ναι,
1: να είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στις 10 του Ιουνίου.
0: 10 Ιουνίου.
1: 10 Ιουνίου. Εντάξει, ετοιμαζόταν για κάτι πολύ grande, πολύ μεγάλο για τα 33 χρόνια της καριέρας του. Δεν πρόλαβε. Έμελε να. Η τελευταία φορά που τον είδανε ζωντανά οι fans, ναι, και όλοι εμείς, γιατί δεν πιστεύω ότι υπήρχε και κάποιος που να μην παραδέχεται, ακόμα και αν δεν άκουγε αυτού του είδους τη μουσική,
0: όχι,
1: ότι ήταν από τους καλούς, από τους λαϊκούς.
0: Ποιου είδους, γιατί ο
1: Μαζονάκης
0: κινήθηκε σε πάρα πολλά, και στο λαϊκό και στο πιο pop, ας πούμε.
1: Του δικού του είδους.
0: Ναι.
1: Δημιούργησε κάτι δικό του. Ναι.
0: Λοιπόν, και να προσέχουμε λίγο, γιατί καμιά φορά βλέπεις, ας πούμε, το όνομα ενός γιατρού από δίπλα γράφεις, ο άλλος γράφει PhD, ας πούμε, δηλαδή doctor με, με διδακτορικά κτλ.
1: Να προσέχουμε και τα πτυχία στους στίχους που αυτά, τα κρεμάνε.
0: Να τα βλέπουμε λίγο,
1: Να προσέχουμε και το πηγαίνουμε σε ένα ιατρείο ότι από κάτω δεν έχει ταμπελίτσα.
0: Εντάξει, εντάξει. Okay. Θα σου πω, εγώ θα σου θυμίσω σε ποια χώρα ζεις, διότι εδώ ο γιατρός είναι, ο καλός ο γιατρός είναι αυτός που θα σου πει ο φίλος σου. Ή ο συγγενής σου, ξέρεις, αυτός ο γιατρός είναι κτλ.
1: Πήγα εγώ και με έκανε
0: ένα. Πήγα εγώ, με έκανε υπερδίκη, α πούμε, κτλ.
1: Εντάξει, Κωστή, κοίταξε να δεις όμως. Αν έχεις πάει και σε έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, δηλαδή.
0: Εντάξει, γιατρίνε.
1: Θα το προτείνεις σε έναν φίλο, σε έναν οικογενειακό σου φίλο, δεν θα πεις, ρε παιδιά, αυτό. Αλλά όταν πας εσύ με τα μάτια τα δικά σου, ό,τι και να σου έχει πει ο φίλος, και βλέπεις ότι δεν υπάρχει απ' έξω κανένα διακριτικό.
0: Καλά, δεν είναι αυτό τώρα. Μπαίνεις μέσα, βλέπω εγώ στο στολή σαμουράι τώρα με στο γιατρείο.
1: Μπράβο.
0: Και εικόνες. Έχω φύγει σφαίρα τώρα.
1: Βλέπεις ότι στην πολυκατοικία τα ονόματα τους αναγράφονται κανονικά μόνο το ονοματεπώνυμά τους, χωρίς την ιδιότητά τους.
0: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ας πούμε, υπάρχουν κλινικές οι οποίες κάνουν αυτές τις πράξεις, τις ιατρικές.
1: Να.
0: Στην Ελβετία, οι οποίες είναι κανονικές κλινικές, με άδειες από το ελβετικό κράτος, και πηγαίνουν όλοι εκεί και κάνουν αυτές τις. Δηλαδή,
1: και άκουσα πάρα πολλά από επίσημα χείλη γιατρών πάλι για αυτό.
0: Ναι, κι εγώ. Απλά δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Ότι
0: τώρα,
1: άκουσα συγκεκριμένα αυτά που ακούστηκαν δημόσια, θα πούμε εμείς, τον κύριο Λίρα να λέει.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσουν, είναι αιματολόγος που βγήκε και μίλησε. Και είπε ότι αν εγώ προσωπικά είχα τέτοιο πρόβλημα υγείας,
0: ναι,
1: που θα μου προτείνανε την πλατμασφαίριση, θα πήγαινα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο επουδενή, δεν θα πήγαινα στην Ελβετία. Φαντάσουν τώρα να το λέει γιατρός αυτό, έτσι, μεγάλο γιατρός.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Το jet set, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον από την Περιραίωσα, στο παγκοσμίω στην Ελβετία πάει.
1: Ναι, καλά.
0: Ή στον Καναδά έχει τρία κέντρα, στο Τορόντο, όχι στο Τορόντο, δεν θυμάμαι πού, αλλά στον Καναδά. Αλλά τα φημισμένα στον πλανήτη για αυτές τις πράξεις είναι στην Ελβετία.
1: Είναι, αξίζει, ρε Κώστα.
0: Εγώ δεν το λέμε τίποτα.
1: Το κυνήγι της ματαιοδοξίας, το να κυνηγάμε τα νιάτα, άντε δεν θα έρθουν σε 10 χρόνια, θα έρθουν σε 20.
0: Ναι. Τη διαδικασία.
1: Τα γυρατιά.
0: Εγώ τη διαδικασία όταν την διάβασα, με ψιλοτρόμαξα.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή θα κάτσω να μου αφαιρέσουν το αίμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να διαχωρίσουν τα λευκά με τα ερυθρά αιμοσφαίρια, να αφαιρεθεί το πλάσμα και να ξαναμπούν τα ερυθρά, τα λευκά και ό,τι άλλο συστατικό χρήσιμο έχει το αίμα μας σε άλλου είδους πλάσμα, στο υγρό, στο φορέα.
1: Μπορεί να είναι και τεχνητό, να μην είναι αποδοτή.
0: Τεχνητό, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Κι εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Κρίμα.
1: Αν αξίζει τον κόπο.
0: Κρίμα. Σήμερα θα γίνει νεκροψία, νομίζω, έτσι.
1: Σήμερα θα γίνει παρουσία τεχνικού συμβούλου και της οικογένειας και γι' αυτό καθυστέρησε, να πούμε. Εχθές είχαμε και. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα εχθές. Είχαμε και τις κηδείες των δύο πιλότων, τραγικές στιγμές.
0: Ναι, ναι.
1: Αποχαιρετήσαμε τους Ίκαρους. Όλο κάτι τέτοια ακούμε, ρε Κώστα.
0: Τι αγάπη, αυτό είναι που είπες, η επικαιρότητά μας πλέον.
1: Πας μια βόλτα, γυρνάς.
0: Άστο, 4 ώρες να μην ανοίξει, σας λέω, ένα δισογραφικό μέσο, να απουσιάζεις 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα πλέον ανοίγεις και παθαίνεις σοκ με τις ειδήσεις που προκύπτουν. Τρομερά. Από ψηλές μέχρι χοντρές, πολύ χοντρές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να πούμε, σας σήμερα είναι πύργη.
0: Η πύργη, από Φράδα.
1: Από Φράδα.
0: 11 Σεπτεμβρίου,
1: 2001.
0: Κάνανε φοβερή εκδήλωση χθες οι Αμερικανοί στη Νέα Υόρκη. Σήκωσαν 2.997 drones, όσοι και νεκροί, και σχημάτισαν τους δίδυμους. Το είδες αυτό?
1: Δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα.
0: Άμα το δείτε, είναι συγκλονιστικό. Έτσι.
1: Δηλαδή,
0: στο ύψος το κανονικό, εκεί που ήταν ακριβώς όπως ήταν η δίδυμη πύργη, το σχημάτισαν νύχτα, χθες το βράδυ, με 2.997 drones. Για να θυμηθούμε, αλλά εγώ ξέρετε που πήγε το μυαλό μου. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι αυτή την ιστορία, σκέφτομαι τις διαφορές του δυτικού κόσμου με όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αξιολογήσει το ειδικό βάρος της ζωής του ανθρώπου. Και ό,τι και να μου πείτε, είναι έτσι. Είτε θέλεις, είτε είναι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι, ξέρω εγώ, ζώζουν ένα παιδάκι με εκρηκτικά και το στέλνουν να πάνε ανατιναχτεί, πα και φάνε να σκοτώσουν έναν Ισραηλινό, και αυτό θα είναι μια ζωή, η οικογένεια, οι ήρωες κτλ. Θέλεις, ας πούμε, τους Ταλιμπάν, την Αλ-Κάιντα, η οποία δεν νομίζω ποτέ δυτικό κράτος να πήγαινε να χτυπήσει, για να σας το πω για να μην ψάχνεστε σε αυτό που λέω, να πήγαινε ποτέ να χτυπήσει άμαχους.
1: Γιατί τι.
0: Στα καλά καθούμενα, ρε παιδί μου, σήμερα το πρωί να πας, ας πούμε, να διαβάσεις είδηση ότι ξέρω εγώ ένας Αμερικανός.
1: Για την Ευρώπη δεν το
0: ένας Αμερικανός, ένας Ευρωπαίος. Ένας Αμερικανός πολίτης, ας το πω αλλιώς, χρηματοδοτεί μια εταιρεία δολοφόνων όπως ήταν η Αλ-Κάιντα να πάει να σκοτώνει αθώους, άμαχους. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Έχουμε άλλες αξίες για τις αξιακές μας, ας πούμε, τιμές είναι πολύ ψηλά για τη ζωή. Σε σχέση με τους άλλους που είναι από την άλλη μεριά. Τώρα δεν ξέρω, βάλτε όποιον θέλετε. Εκεί πήγε το μυαλό μου και δεν μου το βγάζει καμιά σμαράγδα ότι ποτέ κανένας, όπως έκανε ο Bill Landen, να χρηματοδοτεί, να φάει τα λεφτά του όλα. Δηλαδή, φανταστείτε τον Bill Gates να φτιάχνει ομάδα σαν την Αλ-Κάιντα για να πάει να χτυπά άμαχους. Να πάει να σκοτώσει, ξέρω εγώ, 3.000 Αφγανούς. Δεν πρόκειται αυτό να γίνει ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα.
1: Το κακό και η βία έχουν πάρα πολλούς τρόπους να κρύβονται.
0: Εγώ μιλάω για συγκεκριμένο τρόπο. Μίλησα για άμαχους, μίλησα για πολίτη, ναι. Δεν μίλησα για το κράτος.
1: Το κακό και η βία, έτσι, λοιπόν, έχουν πάρα πολλούς τρόπους. Και ειδικά όταν έχεις τη δύναμη, μπορείς πάρα πολύ εύκολα με την προπαγάνδα, ναι, να μην το εκδηλώσεις αυτό έτσι όπως
0: τίποτα
1: το λες.
0: Συνήθως, πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Συνήθως οι χώρες που το κάνουν αυτό, εκτός το ότι κρύβουν από πίσω θρησκευτικούς φανατισμούς, αυτές που ανέφερες, Μπιν Λάντεν, Αφγανιστάν, ξέρω εγώ, και Ταλιμπάν και τα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Γαλοχούν τα παιδάκια, αυτό που λες, ότι θα γίνουν μάρτυρες, έτσι, και θα θυσιαστούν κτλ. Πετάνε και ένα άπιστη και τη σκυλιά και τέτοια και δρόμο. Οι άλλοι που είναι ισχυροί και που προσπαθούν να πείσουν πολιτισμένους πολίτες ότι δεν χτυπάμε άμαχους, θα το κάνουν διαφορετικά. Για το καλό της ανθρωπότητας, πάμε να ελευθερώσουμε.
0: Δεν θα το κάνει, σου λέω, ένας πολίτης. Εδώ δεν καταλαβαίνεις διαφορά.
1: Αυτό σου λέω. Εκεί
0: δεν
1: θα
0: το κάνει ένας πολίτης.
1: Εκεί δεν υπάρχει χρηματική δύναμη, υπάρχει θρησκευτική δύναμη.
0: Γιατί ο Bill Landen είχε πάρα πολλά λεφτά και χρηματοδοτούσε με απίστευτα δισεκατομμύρια, απίθανα, αδιανόητα.
1: Δεν μπορείς τώρα να
0: αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, ό,τι Bill Landen και να σου να. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό δημιουργούν αυτό, ναι, το πράγμα με τη θρησκεία.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα των το Ρώσων.
1: Η
0: αυτό.
1: Θρησκεία, η θρησκεία.
0: Ναι, εντάξει, μα σου λέει δεν είναι στην κουλτούρα.
1: Αλλά μπορεί άνετα ένας πολίτης να κάθεται να τρώει ωραιότατα την πίτσα του και να βλέπει ότι αποφασίζει για το καλό του πλανήτη ο τάδε πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Είδες, λες, πρόεδρος.
1: Να βοβαρδί. Ναι, αλλά βάζει, βάζω τον πολίτη.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι, τον βάζει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί πολύ άνετα να τρώει μια πίτσα,
0: ναι,
1: και να βλέπει να βοβαρδίζουν τη Γιουγκοσλαβία.
0: Ναι.
1: Και τους άμαχους να τρέχουν και αδέρφια.
0: Καλά, πριν δεν είδε.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Πριν από
1: και
0: αυτό.
1: Να πει, α, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Πριν
1: αλλά
0: από αυτό δεν είδε του.
1: Okay, ας φάω την πίτσα μου τώρα.
0: Δηλαδή, πριν από αυτό, πολίτης εκεί έτρωγε την πίτσα. Δεν έβλεπε τι γίνεται στη Ιουγκοσλαβία. Ότι σφάζουν οι μουσουλμάνοι τους χριστιανούς. Δεν το έβλεπε αυτό. Ξαφνικά ήδη λέει Σμαράγδα μόνο τον Αμερικανό να βομβαρδίζει.
1: Και αυτό να έβλεπε.
0: Α, δεν το έβλεπε.
1: Και
0: εσύ αυτό δεν το έβλεπε. Γιατί εγώ το έβλεπα.
1: Και αυτό να
0: έβλεπα τι γινόταν στη Ιουγκοσλαβία τότε.
1: Άλλα είδα μετά. Να υποστηρίζουν οι σωτήρες τους μουσουλμάνους και όχι ουχή τους χριστιανούς.
0: Ναι, okay.
1: Και να γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Να βλέπει τη Συρία. Τέλος πάντων.
0: Σου είπα ότι ό,τι ναι, και να μου πεις. Στο,
1: όχι, όχι,
0: στο ίδιο ζύγι
1: δεν προσπάθησα να σου αλλάξω γνώμη.
0: Δεν μπαίνει. Ό,τι και να μου πεις. Είναι άλλη.
1: Έβαλα στο ζύγι φιλοσοφή πρακτικές και τακτικές που μπορούν να χρησιμοποιούν κάποιοι που θεωρούν τους αυτούς τους πιο αδύναμους. Mm-hmm. Και να πάρω, πες το,
0: ας πούμε,
1: με αμάθεια, το χτύπημα, με θρησκευτικό,
0: ναι, παιδί,
1: φανατισμό και.
0: Οι Ισραηλινοί, ό,τι και να μου πεις, δεν θα πήγαιναν σε ένα πάρτι που γινόταν στην Παλαιστίνη. Με, χωρε, με παιδιά, ας πούμε, οι οποίοι πήγαν να ακούσουν μουσική, να χορέψουν μόνοι τους και τα λοιπά. Να πάνε πέσουν με αλεξίπτωτα και να τους πυροβολάνε σαν μπεκάτσες.
1: Επέτρεψέ μου ό,τι και να μου πεις, ότι κάνουν πολύ χειρότερα. Δεν θα αλλάξω κι εγώ τη γνώμη μου. Οι φυλακές είναι γεμάτες. Χρόνια πριν τον πόλεμο.
0: Εντάξει, δεν θα αλλάξουμε τη γνώμη μας, οπότε πάμε παρακάτω.
1: Όπα, ο Φώτης έχει γράψει εδώ ένα ολόκληρο μανιφέστο.
0: Θες, ο Φώτης, ο ποιος
1: καλημέρα, Φώτη. Όχι, όχι. Μπλάνης.
0: Μπλάνης, Φώτης.
1: Μπλάνης ή Μπλανή. Μπλάνης, μάλλον.
0: Πάει Μπλάνης.
1: Σε παγκόσμιο συναγερμό βρίσκονται οι αγορές και οι ναυτιλιακές αρχές, καθώς οι Χούθοι επεκτείνουν την προέλασή τους στο Bab el Mandeb με αναφορές για επιχείρηση και πιθανή απόβαση στη στρατηγική νήσο Μαγιούν, λίγες ώρες μετά την κατάληψη της Μόκα και την πρώτη προώθηση της προς τα νησιά Χανής. Τέλος πάντων, λέει για το στενό που έχει πλάτος 29 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα γίνεται χαμός, εννοεί. Τουρκία, Πακιστάν, παρά τις διακηρύξεις περί κοινής άμυνας και τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία της Μέκας, δεν έχουν κινήσει ούτε ένα μέσο για να αναχαιτήσουν την προέλαση των Χούθ. Μας βάζει, θέλει να μας βάλει στο κάδρο το τι γίνεται εκεί με όλο αυτό που έχει ξεσπάσει.
0: Πες εσύ.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά, ήταν μια ιστορία που ξέραμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή και αδαείς να ήσουν, ήξερες ότι ξεκινάμε μια ιστορία που δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει. Και επειδή το έχουμε ξαναπεί, όσο οι σειράξεις συνεχίζουν και κάνουν και ράνουν, δημιουργούνται μικροοικονομίες, παραοικονομίες και διάφορα συμφέροντα που μπορεί να μην τα είχαν προβλέψει και οι ίδιοι που μπήκαν σε αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο έσπασε τα 105 δολάρια το βαρέλι, μόνο στο άκουσμα της είδησης, λέει.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Προκαλώντας παγκόσμιο ξεπούλημα και στα ομόλογα.
0: Τίποτα πρέπει να κάνουμε. Πήγα, έβαλα φυσικό αέριο, χωρίς να κρυνιάξω βέβαια, τώρα που το λέει η Μαράγδα, 1,789. Δηλαδή, το φυσικό αέριο που όταν η βενζίνη είχε 1,5 ευρώ, εμείς βάζαμε με 90 λεπτά, πλέον είναι σχεδόν μαζί με τη βενζίνη. Και αυτό, εντάξει, τώρα στο αυτοκίνητο του Βαραγιάννη, ξέρεις, μεγάλη δουλειά τώρα. Εντάξει.
1: Τραγικό.
0: Αλλά στις. Έρχεται χειμώνας, έτσι, για να ζεσταθούμε. Πάρα πολλά σπίτια τώρα είναι με φυσικό αέριο. Εννοείται ότι θα πέσει μάτωμα φέτος, πάρα πολύ.
1: Τραγικό, τραγικό. Και δεν μας τα λέει καλά καθόλου όλη η κατάσταση. Δηλαδή ότι θα πάμε σε εκτόνωση πολύ γρήγορα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, Χούθη. Αντάρτες. Έτσι, μόνο που είπες Χούθη τώρα. Μιλάμε για αντάρτες.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε εμείς τώρα, καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και βλέπουμε το 25% του πληθυσμού, ας πούμε, που εκφράζεται από τους Χούθη, να έχουν πάρει τα ενία στην Ιεμένη, να έχουν καταλάβει την πρωτεύουσα, να χτυπάνε δεξιά-αριστερά, δεξαμενόπλοι, ό,τι θέλεις. Και τι κάνουμε εμείς ακριβώς. Όλοι.
1: Τι να πω, Ρεκοστή, και να σου πω και την αλήθεια. Ναι. Αυτή η ιστορία με τους Χούθη δεν είναι τωρινή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν αυτοί ανδρωνότανε, τότε έπρεπε να δούμε τι κάνουμε, αλλά δεν κάναμε και κάτι. Τώρα, Βάλια, καλημέρα. Σμαράγδα και Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα. Θα λαλούν τρεις άκουσα.
0: Ναι.
1: Σας αναμένουμε. Αχ, Χρήστος, καλημέρα Σμαράγδα και Κώστα. Το να μιλάει ο Μόρτης και ο Καραπαπάς για διαιτησία είναι σαν να ακούς ανέκδοτο. Είναι Παναθηναϊκός ο Χρήστος, έτσι.
0: Λέει πατακάρα για τον Βάρσο.
1: Το λέω πάντα για να διευκρινίσουμε.
0: Ο Μπίλης είπε ατακάρα για τον Βάρσο και κάποιος το έγραψε, μου το χτύπησε. Κάτσε λίγο να το δούμε, τα δούμε τα μηνύματα.
1: Ναι, αλλά... τελειώσω λίγο το μήνυμα του Χρήστο.
0: Για πες.
1: Okay, το πέναλτι το έδωσε το Βάρ. Για μένα δεν ήταν, αλλά έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Ταμπόρδα, λέει. Αντιστοιχεία, δεν διορθώνουμε μια αδικία με αδικία όμως, δε Χρήστο.
0: Πώς θα γίνει, Χρήστο.
1: Οι κόκκινες άδικες, λέει, ήταν μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να πω κάτι για τις κόκκινες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε να πούμε όταν γίνονται κάτι που είναι πραγματικά άδικο,
0: ναι,
1: και διαμορφώνει αποτέλεσμα. Δηλαδή, γιατί πάμε να κάνουμε το συγκριτισμό.
0: Μην το κάνεις.
1: Ήταν ή δεν ήταν. Μόνο σου λες ότι δεν ήταν.
0: Δεν το δίνει αυτός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν λίγο τραβηγμένο. Φάνηκε εκεί ότι ο διαιτητής ήθελε να ξεπερδέψει λίγο τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα Κώστα, τώρα τις αποκτήσαμε γιατί πριν μερικά χρόνια φορτώναμε σκλάβους σε καράβια και τους πουλούσαμε. Πολύ σωστά, Αποστόλη. Πάρα πολύ σωστά.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: οριμάζουν οι κοινωνίες. Δεν έχει άδικο Αποστόλης.
0: Όχι,
1: και κάνουν κύκλους, έτσι. Κάποτε, ας πούμε, και η Περσική Αυτοκρατορία ήταν τεράστια. Είχε πράγματα που δεν τα ξέρουμε, γιατί επειδή ήμασταν και παραδοσιακά αρχαία Ελλάδα και η Περσική πόλεμη, δεν έχουμε εντρυφήσει να δούμε ότι εκεί μεγαλουργούσαν ποιητές, συγγραφείς. Ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία.
0: Να συντονιστούμε λίγο στο 2026.
1: Θέλω να πω ότι κάνει κύκλους η ιστορία.
0: Okay. Ρε φίλε, τι είπε ο Μόρτης, λέει ο Χάρη. Ενθουσιάστηκε ο Χάρη από την μακρινή Αυστραλία. Έπαιζε, λέει, με το Βάρσο.
1: Συγγνώμη.
0: Θεϊκό.
1: Το Βάρσο. Πέρασε μία είδηση για ένα τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία. Είναι με πάρα πολλούς νεκρούς. Έφυγε, πρέπει να είναι τωρινό.
0: Πού το είδες αυτό, σε ποιο κανάλι?
1: Στο Sky, αλλά άλλαξε τώρα το σουπεράκι. Πρέπει να είναι πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι, δεν βλέπω κάτι.
1: Απλά επειδή είπε Ελβετία και τουριστικό.
0: Έχω μπει στα σοβαρά τα πρακτορία. Στο Reuters δεν βλέπω κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Στα μηνύματα, όχι στα μηνύματα. Μου να γράφει ο άλλος καλημέρα. Τύπο Μόρτης έπαιζε, λέει, με το Βάρσο. Θεϊκό. Βάρσο, ξέρεις τι είναι ο Βάρσος. Βάρσος είναι ζαχαροπλαστείο στην Κηφισιά. Από το 1892.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, ο Μόρτης τα πετάει αυτά. Είναι δυνατός είναι στις ατάκες. Επειδή ξέχασα και τα αρχίζουν να λένε για το πέναλτι του Παναθηναϊκού, ο κανονισμός άλλαξε όταν είναι προφανές για γκολ και έχει χτυπήσει, ας έχει χτυπήσει, λέει, και αγκώνα. Όταν, δηλαδή, η μπάλα,
1: ναι,
0: πηγαίνει,
1: ναι,
0: μέσα. Εντάξει.
1: Εδώ μας είπαν και για επαφές απλές ότι αφού τον ακούμπησε και άλλαξε πορεία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν
0: Κωνσταντινίδης, Παναγιωτίδης, από Δευτέρα, λέει, Καμουρατίδης.
1: Και αυτός είδηση είναι.
0: Είδηση είναι.
1: Βέβαια είναι είδηση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Να μας το πει, λες, το φανερώσει.
1: Γιατί κρυφό το, όχι.
0: Δεν ξέρω. Παντελίδης, καλημέρα. Τον γκολ που ακύρωσε να μας πει ο φίλος. Λέω Σάκης πρέπει να είναι Παναθηναϊκός. Για τον γκολ που τα μπόρδα, ναι. Λέω πάμε και αυτό. Παντελίδης. Πολλά μηνύματα με Παντελίδης και νομίζω τα διάβασα όλα από εδώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ρέμος.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται τώρα εδώ, Ρέμος.
1: Ναι.
0: Ακούστηκα πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω εδώ τώρα τα άλλα. Ας πούμε, η Θεσσαλονίκη είναι sold out. Έρχονται για τη συναυλία του Ρέμου, η οποία θα έχει περισσότερους από 200.000 οπαδούς. Έρχονται για τη συναυλία του Ρέμου από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη. Όπου ο αντίκτυπος είναι η Θεσσαλονίκη, η πατρίδα του Μεγαλέξανδρου, με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Εγώ βλέπω τα υπόλοιπα τώρα, γιατί σας άκουσα που γκρινιάζατε και κλαίγατε, ας πούμε. Όχι σας, δεν λέω εσένα.
1: Σε όλα τα πλάνα θα φαίνεται ο Μεγαλέξανδρος.
0: Παντού θα φαίνεται, εκεί που είναι.
1: Έτσι, να τα πούμε.
0: Ποια είναι η χασούρα τώρα, δηλαδή, θα πάθει κάτι το άγαλμα από το. Γιατί άκουσα και τη σύζυγο του γλύπτου.
1: Ναι.
0: Η οποία είπε και δικαίωσε, αν ισχύει, λέει αυτό το άγαλμα, λέει, το καθάρισαν ποτέ. Ποτέ τι που έγινε.
1: Έτσι είπε. Υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίοι.
0: Το καθάρισαν μια φορά. Τώρα ξαφνικά θα γίνει. Αλλά εγώ βλέπω μόνο θετικό αντίκτυπο στην πόλη.
1: Και να φανταστώ ότι τώρα θα πέσαν όλοι πάνω στο άγαλμα για συντηρήσεις, για πράγματα, γιατί θα φανεί από παντού.
0: Θα γυαλοκοπάει, επειδή νομίζω ότι είναι 24 καράτια.
1: Άρα να το κέρδος. Ένα κέρδος για το άγαλμα.
0: Το κέρδος είναι ότι ακούγεται η πόλη, ακούγονται πολλά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος. Βαλκάνοι, λέει, Βορειοελλαδίτες γενικώ σπέβδουν για την επαιτειακή συναυλία. Αιμοδότης για την οικονομία της πόλης, λένε οι ξενοδόχοι.
1: Πλάκα κάνουμε,
0: όπου είναι sold out η πόλη.
1: Θα γίνει, παιδιά, μεγάλος χαμός και δεν θα είναι μόνος τώρα, μας θα πλουσιωθεί από μια σειρά διάσημων Ελλήνων.
0: Και Ροναλντίνιο,
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι.
1: Αυτό από σαν το ακούω, δεν το ήξερα.
0: Και Ροναλντίνιο.
1: Ξέρεις, επειδή βαρέθηκα.
0: Θα ανεβεί στη σκηνή πάνω, θα κάνει τσαλικάκια, τσιλικάκια, τάκ, τάκ, τάκ, θα το βαρέσει και ένα πέναλτι. Τι άλλο θες?
1: Με τους δίθεν και τους υποκριτές, επειδή έχω βαρεθεί και όταν υπάρχουν και πραγματικά προβλήματα, να κάνουμε την τρίχα τριχιά τώρα για το ποιος είναι περισσότερο πατριώτης ή αν είναι βεβήλος ή αν είναι δεν ξέρω εγώ τι.
0: Έκανα,
1: είδαμε και τους πατριώτες τι κάνανε και τι υπογράψανε και πόσο τους ένιαξε η Μακεδονία κτλ. Αλλά πέρα από αυτό.
0: Διαφήμιση βρίσκω από την Πάτρα. Διήμερη εκδρομή. Θεσσαλονίκη. Ρέμος. Άγιος Παΐσιος.
1: Να.
0: Διήμερη εκδρομή. Περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Με bold γράμματα αυτό. Κλείσε τη θέση σου. Πάμε και στην έκθεση. Τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης.
1: Α, όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Σούπερ τιμή. 120 ευρώ το άτομο. Συναυλία είναι τζάμπα. Οπότε μεταφορά από την Πάτρα. Διαμονή σε ξενοδοχείο, πρωινό και πίσω. 120 ευρώ. Βλέπεις Ρέμο, βλέπεις Θεσσαλονίκη. Μια χαρά.
1: Κάνεις και το σταυρό σου.
0: Ποιο σταυρό σου?
1: Δεν θα πάνε στον Πάτερ Παΐσιο.
0: Το τάμα σου, ναι, ναι.
1: Βέβαια, εννοείται. Εντάξει, να σου πω τώρα, αισθητικά.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το βλέπω.
0: Την αφήσα την ιδέες.
1: Ποιο?
0: Έχει αφήσα, παιδί μου, αυτό που σου διαβάζω τόση ώρα. Είναι αφήσα.
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Στη μία μεριά είναι ο Ρέμος με το μικρόφωνο και στην άλλη μεριά ο Άγιος Παΐσιος.
1: Έλα, Ρεσκόστα. Ρούχα μαζί που κλείθηκαν και έχουν γίνει
0: ιερό και όσιο.
1: Πραγματικά όμως.
0: Τρομερό. Τον Άγιο Παΐσιο το βάλατε σε αφήσα, εσείς να πούμε.
1: Απίθανο, έτσι.
0: Τι να πω. Στη μέση Λευκός Πύργος.
1: Αισθητικά,
0: ναι.
1: Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, να πλαισιώνεται ένα εμβληματικό άγαλμα της πόλης με όλη τη σημασία του. Ας πούμε από τη σκηνή, θα μπορούσαν να το κάνουν κάπως διαφορετικά.
0: Κάτσε, ρε Μαράκι.
1: Όπως το είχε, δηλαδή, κάνει ο Αργυρός.
0: Άμα έρθει ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Όχι, δεν θα μου άρεσε.
0: Και πάει να κάνει μια αισθητικά συναυλία εμένα στην Ακρόπολη, εγώ σου λέω.
1: Πάλι δεν του δίνουν όλα τα μέρη.
0: Τον Παρθενώνα. Από δεν κάτω θα στήσει τα ηλεκτρονικά, τα πιάνα και τα synthesizer.
1: Και
0: θα το δει όλο ο πλανήτης. Και τι θα πάθει, τι θα γίνει.
1: Δεν θυμάσαι που και εκεί έχουμε αντιδράσεις.
0: Δηλαδή,
1: κάτι για.
0: Εντάξει, έχουμε, ναι. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ, ας πούμε, έκανε μια φοβερή συναυλία. Πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο είχε. 2 εκατομμύρια. Στο Παρίσι, κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Where is the problem, ας πούμε.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Ο Άιφελ δεν παθαίνει τίποτα. Σίδερο είναι, χάλβας είναι. Η Ακρόπολη είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν πάει κόσμο, μόνο του είναι. Οι άλλοι θα ήταν από κάτω, όλοι μέσα στις πλατείες της Αθήνας κτλ.
1: Λένε
0: έτσι
1: διάφορα.
0: Το κάνει σκηνικό ολόκληρο, όλη την πόλη κάνει σκηνικό. Αλλά εγώ, πού το κακό, ας πούμε.
1: Κακό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό.
1: Κακό
0: καταλάβατε.
1: Δεν είναι. Κακό δεν είναι. Εγώ σου είπα, μαζί σου είμαι. Αλλά αισθητικά, ας πούμε, ρε παιδί μου, που το βλέπω περικυκλωμένο τώρα το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο.
0: Με τα σίδερα, ρε τώρα.
1: Ενέρεση. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Μπορεί με τα εφέ να το
0: δουλώσουμε
1: όλοι.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Μπορεί δηλαδή να δούμε κάτι.
0: Τέλος πάντων, εγώ είμαι σε αυτά λίγο προοδευτικός. Άμα δεν κινδυνεύει το μνημείο.
1: Σωστά.
0: Αν
1: αυτό
0: προβάλλεται η πόλη, αν προβάλλεται το γενικό στην ιστορία μας και δεν κινδυνεύει τίποτα. Σας το επαναλαμβάνω πολλές φορές αυτό, έτσι.
1: Πάμε ένα στοίχημα. Ένα κουπόνι. Άχαστο.
0: Για πες.
1: Πρώτον, σίγουρα θα τραγουδήσει Μαζανάκη.
0: 100%.
1: Θα μπει στο.
0: Καλά, αφού θα είναι αφιερωμένη. Θα αφιερώσει και μεγάλο μέρος των τραγουδιών και τη συναυλία του Μαζανάκη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεύτερον. Θα ακούσουμε το «Στη Μακεδονία» του Αλέξανδρου. Δεν πάει περίπτωση. Το έχω, δεν ξέρω, μέσα στο κεφάλι μου το ακούω το τραγούδι να παίζει, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, χίλιοι τεχνικοί δουλεύουν.
1: Να.
0: Μουσική. 1000 τετραγωνικά γιγαντοοθόνες. 1200 drones. Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. και την τηλεοπτική σκηνοθεσία. Ποιος λέτε να ανέλαβε, θυμάστε τον Στέφανο, ε? Το Σατρίνι.
1: Ο Ιταλός, βέβαια.
0: Την αφήγηση των 30 ετών του Ρέμου στο τραγούδι θα εξιστορήσει σκηνοθετικά ο Γιώργος Ονανούρης. Στη συναυλία θα δούμε Μαντό και τη Γαρμπή.
1: Θεοφάνους.
0: Ναι. Κώστα Χατζή, Μαντό και τη Γαρμπή, Γιώργο Θεοφάνους, Μάνο Πυροβολάκη, Δέσποινα Βανδύ, Gypsy Kings. Πώς γίνεται αυτό?
1: Gypsy Kings. Πόσο χρόνο είναι Gypsy Kings, ρε παιδιά?
0: Μια χαρά είναι.
1: Αλήθεια?
0: Μια χαρά είναι, σου λέω. Τώρα εδώ το καλοκαίρι.
1: Εσύ αυτή ήταν μεγάλη όταν ήμουν εγώ μικρή.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Gypsy Kings, Mr. President. Ο Αντώνης Δημητριάδης θα συνοδεύσουν και μάλιστα και Μανώλης Καραντίνης. Τι λες τώρα, παιδιά? Και βεβαίως η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, όπως αποκάλυψε στο πρώτο, στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος, θα είναι ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ροναλντίνιο. Θα παίζουν μαζί τύμπανα, θα τραγουδήσουν μαζί, θα χορέψουν τζορμπά και ίσως και να παίξουν και μπαλίτσα, όπως σας είπε ο Βαραγιάνγκος, επί σκηνής.
1: Λες να δούμε και καθόλου σάμπα? Όλα γίνονται.
0: Άμπα ή σάμπα?
1: Όχι, σάμπα, σάμπα. Ας το σάμπα.
0: Το μόνο σίγουρο θα δούμε τζάμπα.
1: Μάμα
0: μία. Όλο αυτό είναι τζάμπα.
1: Λοιπόν, το τι πιτσιρικαρία. Όλοι νομίζω ότι όλοι οι πιτσιρικαρίες της Θεσσαλονίκης θα είναι εκεί. Χαμός θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ώρα που είναι. Φτάσαμε στις 7, φίλες και φίλοι, και κάνα δύο λεπτάκια.
1: Είδες καθόλου Τσουλού?
0: Τώρα θα με ρωτήσεις αφού πάμε για δελτίο.
1: Για να κάνω πρόλογο για το τι θα πούμε μετά.
0: Είδα.
2: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία έως τώρα δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, αφού η νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε να είναι παρόν η οικογένεια του τραγουδιστή. Καταιγιστικές εντωμεταξύ είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο έλεγχος από κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας έδειξε ότι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση είχε χρησιμοποιηθεί, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε καταθέσει η γιατρός αρχικά. Με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, βρίσκει τα σχολεία η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα. Ενώ έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απουσία μικρών μαθητών έγινε αιτία το Δημοτικό Σχολείο Γάβδου να κατεβάσει προσωρινά ρολά μέχρι τα δύο μικρότερα παιδιά που μένουν στο νησί να φτάσουν την ηλικία φίτησης. Η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στον νηπιαγωγείο του νησιού. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με επίκεντρο την παιδεία και την ενική καινοτομία. Στις 9 το πρωί θα παρευρεθεί στην τελετή του αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ενώ στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί την Τεχνόπολη, το τεχνολογικό πάρκο Τεχνόπολη, όπου θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με νέες και νέους. Στην πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, αίθριος και ζεστός με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα κυμανθεί από τους 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις, φίλες και φίλοι, στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
18: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
17: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
25: Λίγο μετά τις 7.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα από το Μετρόπολης. Από την Ηλιόλουστη του σήμερα Θεσσαλονίκη θα έχουμε καλή μέρα σήμερα. Ίσως είναι η πιο ζεστή της εβδομάδας, λένε οι μετεωρολόγοι, η Παρασκευή, ειδικά για την κεντρική Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
0: Με 32 βαθμούς, 32 και 33 σε κάποια σημεία, σε κάποια μέρη.
1: Έτσι θέλουμε να πάει καλά η ΔΕΘ, θέλουμε.
0: Ναι, η ΔΕΘ
1: πηγαίνει καλά.
0: Πάει πολύ καλά.
1: Πάει αρκετά καλά, Κώστα, όντως.
0: Είδα πάρα πολύ κόσμο.
1: Και έχει και παράπλευρες δράσεις. Ας πούμε τώρα στο λιμάνι έχουμε τα ημισκούμπρια. Έρχονται και αυτά να γιορτάσουν την καριέρα τους στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: 30 χρόνια πλάκα-πλάκα τα ημισκούμπρια.
0: Πολλά.
1: Το μοναδικό αυθεντικό hip hop συγκρότημα στην Ελλάδα.
0: Και το πρώτο.
1: Με σάτυρα πολύ,
0: πολύ.
1: Στους στίχους
0: και πολιτική σάτυρα.
1: Βέβαια.
0: Μπηχτές.
1: Μπηχτές καλές, to the point. Και αρκετά μείνανε και πολλές ατάκες από τα τραγούδια τους, έτσι που τις χρησιμοποιούσαμε στα χρόνια.
0: Μηθριδάτης και Μετζέλος, νομίζω.
1: Πρέσβη.

0: Εκεί, ας πούμε, όλοι να βάλουμε ένα χεράκι τέλος πάντων και για άλλα πράγματα. Πιο μικρά, αλλά πολύ σημαντικά. Όπως η καθαριότητα.
1: Αυτά είναι δευτερεύοντα. Αλλά τα πρωτεύοντα είναι πολύ μεγάλα έργα που εγώ, να σου πω την αλήθεια, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Δεν θυμάμαι ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα έργα. Δηλαδή, άμα σας ρωτήσω πριν το μετρό, ποιο ήταν το μεγάλο έργο που έγινε στη Θεσσαλονίκη?
0: Έλατε.
1: Για πείτε εσείς.
0: Πού να θυμάται κανείς.
1: Θα πάτε στην περιφερειακή οδό.
0: Α, ναι. Άιντε, πότε είχε γίνει η περιφερειακή?
1: Ξεκίνησε το 89. Κάποια τμήματα μας τα δώσανε, ξέρω εγώ, με φανάρια μέχρι το 2000 και.
0: Δεν το λες και μεγάλο έργο.
1: Όχι. Και κάναμε ανισόπεδους κόμβους. Και παρόλα αυτά, ακόμα έχει φανάρια η περιφερειακή. Δηλαδή, η περιφερειακή με φανάρια. Έχει και στην. Ναι. Η εσωτερική έχει και στη Λαγκαδά, έχει πιο κάτω στο Κορδελιό, έχει και ακόμη πιο κάτω, δηλαδή έχει φανάρια ακόμα περιφερειακή.
0: Mm-hmm. Γίνονται πράγματα, είναι η ανάπλαση. Α, να,
1: τώρα θα μου πεις έγινε η γέφυρα στη Λαγκαδά.
0: Θα μπορούσαμε να βάλουμε την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, αλλά όχι όλο.
1: Το βγάζω το φανάρι του Λαγκαδά, έκανα λάθος γιατί έγινε η γέφυρα, η μεγάλη, ψηλή, περνάει από πάνω. Αλλά έχει άλλα δύο φανάρια στα τελειώματα, στο Κορδελιό.
0: Ναι. Όχι, είμαι αισιόδοξη γενικότερα. Η πόλη έχει πάρει.
1: Το flyover τρέχει πάρα πολύ, κάθε μέρα περνάω.
0: Τουριστικά.
1: Ναι.
0: Και δουλεύει και αρκετούς μήνες το χρόνο πια.
1: Είμαι περίεργος να δω πώς θα μας κλείσουν και τι θα κλείσουν. Διότι είναι μεγάλο στοίχημα να προσπαθείς να κάνεις αυτό το έργο, το flyover, ενώ περνούν 5.000 αυτοκίνητα την ώρα από κάτω. Και δεξιά και αριστερά. Και πρέπει να συνεχιστεί και τα δύο να συνεχιστούν. Και το έργο να γίνεται και η κίνηση των οχημάτων. Διότι φαντάσου να μας κλείσουν, ας πούμε, για 2-3 μέρες στην περιφερειακή. Πού θα πάμε? Από πού θα πάμε?
0: Θα πάμε πουθενά. Μας δώσουν ρεπό όλους. Μια μέρα, ενάντια μέρες. Εμανέσαι.
1: Όχι, πραγματικά το σκεφτόμουν χθες, ας πούμε, για να γίνουν οι μεγάλες ασφαλτοστρώσεις για να βγουν οι τελευταίες γέφυρες. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν για κάποιες μέρες όλη την περιφερειακή.
0: Α, βρούμε μια επέτειο.
1: Εκτός αν έχουν λύση και δεν τη γνωρίζω.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι, για να γίνουν συγχρόνως όπως γίνονται μέχρι στιγμής.
0: Αλλά δεν είναι και κάτι κακό, ρε παιδί μου. Πώς έχουμε 25, 28, 1 Μαγιά κτλ.
1: Ένα ρεπό τρίμερο.
0: Ένα ρεπό, ξέρω εγώ. Α, καθαρά Δευτέρα, κάτι βγάλτε το εκεί πέρα.
1: Ό,τι και να κάνουμε, θα γκρινιάξουμε.
0: Θα γκρινιάξουμε, δεν υπάρχει. Αλλά πραγματικά γίνονται.
1: Μέχρι στιγμής πάντως γίνονται παράλληλα και τα δύο, βέβαια με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Έχουμε τα ζητήματά μας. Άμα χαλάσει και ένα φορτηγό, δηλαδή αν ακούτε από αλλού, χαλάσει και ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο, τελειώνουμε.
0: Και βέβαια εκεί που πραγματικά θα είμαστε οι παππούδες που θα κάθονται στην πολυθρόνα στο τζάκι και θα λένε ιστορίες στα εγγόνια. Θα είναι όταν θα γίνει το μετρό.
1: Στο Αμπελόκηπους.
0: Ναι.
1: Όχι Αμπελόκηπους, τι λέω, Αμπελόκηπους. Ξέρω εγώ, Πολύχνη.
0: Μπράβο, και θα λέμε μια φορά και ένα
1: στον
0: καιρό.
1: Στον Εύωσμο.
0: Ήταν η Θεσσαλονίκη χωρίς μετρό. Ναι. Έτσι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Πω.
1: Δεν μπήκα ακόμα στο μετρό. Παραλίγο θα έμπαινα προχθές με την εκδήλωση, την έκθεση.
0: Καλά, δεν πήγες καθόλου.
1: Τίποτα. Δεν το χρειάστηκα.
0: Εδώ μπήκε ο Κυριάκος Στομαΐδης, θα πάτε, θα στα πει. Πρώτος εγγενίασε την Καλαμαριά. Ναι, μαζί με την Λίλατα. Είχαμε και το.
1: Πρώτος ήταν πρωθυπουργός. Πριν τον πρωθυπουργό πήγε ο Κυριάκος.
0: Πρώτος τέλος πάντων, γιατί είχαμε το κοκτέιλ πάρτι και πήγανε από Καλαμαριά, σε πληροφορώ. Και η Λίλα, όλα τα παιδιά που μέναν Καλαμαριά, κατεβήκανε στην έκθεση με το μετρό.
1: Είπε πρώτος, παιδί μου. Εγώ νόμιζα
0: από τους πρώτους, όχι, εντάξει. Ναι.
1: Δύο χρόνια μετά πήγε από τους πρώτους.
0: Δύο χρόνια μετά και εσύ.
1: Ένα-δύο
0: χρόνια. Τώρα το εγκαινιάστηκε.
1: Η γραμμή της Καλαμαριάς, λες τώρα.
0: Για τη γραμμή της Καλαμαριάς.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Δεν πήγα ακόμα, δεν το χρειάζεται. Προχθές ήμουν έτοιμος. Δηλαδή κατεβαίνω με το αυτοκίνητο στην πόλη από Χαλάστρα και λέω. Και γιατί δεν παρκάρεις, ο Βαραγιάννη, ας πούμε, στο σταθμό κάπου που έχει πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Και να πάρεις το μετρό να πας στην έκθεση. Αλλά επειδή δεν είχε κίνηση, δηλαδή όσο έμπαινα στην πόλη, δεν είχε καθόλου κίνηση. Ήταν 7.30 ώρα Τετάρτη και ήταν άδεια όλα. Δηλαδή φτάνω στα δικαστήρια, ήμασταν 5 αυτοκίνητα στο φανάρι. Λέω τώρα τι γίνεται, προχωράμε.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, άμα μιλήσει με τη Βαρβάρα, έχω ένα θεϊκό χάρισμα. Θα σου το πει η γυναίκα μου αυτό.
0: Γιατί
1: την εκνευρίζει, όχι.
0: Α.
1: Όταν ψάχνουμε κάπου να παρκάρουμε, σε μέρος που δεν υπάρχει, δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο, κάποιος φεύγει.
0: Τέλειο.
1: Ναι, και λέω τώρα.
0: Το έχει ο Σίμος αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι, λέω για δες, για πάμε. Και προχωράω τώρα, προχωρώ. Αυτά που φτάνω προς την έκθεση. Και την ώρα, παιδιά, που περνάω μπροστά από το Παλέτε Σπορ, μπροστά από την είσοδο, ενώ είμαστε όλοι μποτιλιαρισμένοι, δηλαδή σε εκείνο το στενάκι από την Καραμαλή κατεβαίνει κάτω.
0: Ναι.
1: Για να περάσει μπροστά από το Παλέ. Είναι το δρομάκι που σε βγάζει εκεί παλιά στο παγοδρόμι, στο
0: ξεχωρισμό. Ναι, ναι, ναι.
1: Την ώρα που είμαστε μποτιλιαρισμένοι, γιατί μπροστά κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, ο διπλανός μου που είναι παρκαρισμένος, παίρνει το αυτοκίνητο.
0: Και το ρωτάς.
1: Ναι, το ρωτάω. Ανοίγω το παράθυρο, λέω μήπως φεύγεις, μου λέει ναι. Οπ, το
0: κάνα. Αγόρι μου, καρτάζου μου, παλικάρι.
1: Και έτσι δεν πήρα καμιά ακόμη φορά το μετρό.
0: Ξέρεις τι.
1: Δεν πειράζει, θα πούμε, όταν χρειάζεται. Τώρα βόλτες δεν κάνουμε.
0: Δες πόσο αδαείς είμαστε ακόμα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Το παίρνουν τα παιδιά, έρχονται. Και ο Κουτσελίνης εδώ, ο Κωστής μας.
1: Ναι.
0: Καλαμαριά και με συζητάνε μεταξύ τους. Γιατί ήρθανε πακέτο οι Καλαμαριώτες.
1: Κουτσελίνης είναι Γιώργος.
0: Γιώργος.

0: Συγγνώμη, Κώστας είπα. Ναι, Κώστας μια ζωή. Εντάξει. Εδώ. Ναι.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Και μόνο που σε λένε Κώστα. Τέλος πάντων, γυρίστε το παρόν.
1: Πες και το άλλο.
0: Πεσαίνω.
1: Πέσανε γυαλιά.
0: Είναι ο Γιώργος τέλος πάντων, ο Κυριάκος και τα λοιπά. Η Λίλα, ναι, φεύγοντας από την εκδήλωση.
1: Η γραμματείας μας, ναι.
0: Ναι, γουλιώνει, φοβερή και τρομερή. Παθαίνει πολιτισμικό σοκ γιατί βλέπει ορδές.
1: Ναι.
0: Να περιμένουν να πάρουν το μετρό.
1: Ναι.
0: Και αποφασίζει να το πάρει με το πόδι, να το πάει παρακάτω το θέμα, ρε παιδί μου. Δες η άγνοια. Πρόσεξε. Και της λέει ο Γιώργος, πού ήσουν και σε έψαχνα να φύγουμε μαζί. Μα είδα λίγο τόσο κόσμο, λέει, λέει, θα φτάσω.
1: Κάθε 5 λεπτά περνάει άλλο.
0: Ξέρετε τι είπε, 20 δευτερόλεπτα λέει την αναμονή.
1: Ορίστε.
0: 20 δευτερόλεπτα Λίλα της λέει, μπορεί να βλέπεις λέει πολύ κόσμο,
1: ναι,
0: αλλά φεύγανε, λέει,
1: ναι,
0: τάκ, τουκ, τάκ.
1: Έμπειρος.
0: Ακόμα, ναι, δεν ξέρουμε,
1: δεν ξέρω,
0: να το χρησιμοποιούμε.
1: Χωριό είμαστε.
0: Είχε περάσει ένα μήνυμα του Σίμου, τώρα το χάσα πάλι,
1: ναι,
0: που έλεγε δεν καταλαβαίνουν οι ντεμέκ υπερπατριώτες τι διαφήμιση είναι αυτό για την μοναδική Μακεδονία,
1: ναι,
0: για τη συναυλία του Ρέμου που είχαμε τη συζήτηση πριν, και μόνο η προβολή και η επανάληψη σε πόσες άλλες χώρες.
1: Ο άλλος θέλει να γκρινιάξει τώρα.
0: Ο άλλος θέλει να γκρινιάξει.
1: Θα το κόψει τώρα αυτό, γίνεται να μην γκρινιάξει.
0: Για άλλους καλλιτέχνες, θα τους πληρώνανε για τέτοια τζάμπα διαφήμιση.
1: Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, σας πείραξε, λέει. Κάτσε λίγο να δεις γιατί μου μας στέλνουν το εξωτερικό. Να διαβάσουμε τα μηνύματα με τη σειρά. Λέει ο Μπίλης, γεια σου, λέει Μπιλάρα, ο θείος μου από την Παλαιοκόμη. Χθες άκουγα τον αγώνα, τον άκουγε και βαρέθηκα, λέει. Την Κυριακή.
0: Σόκι
1: με πεθαμένους παίζουν. Όποιος χάσει, φεύγει ο προπονητής, λέει.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Λες, κρίμα που δεν ζει ο Μπυρσίμ, λέει ο Νίκος. Για την εκδήλωση. Βάλει το ηχητικό να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Δεν χρειάζεται ο Μπυρσίμ.
1: 30 παιδιά. Δευτερόλεπτα είναι, παιδιά, τα ηχητικά.
0: Ο Μπυρσίμ, ναι, γέμιζε κενά.
1: Α, πριν ήταν
0: εδώ θεωρεί. Δεν θα υπάρχουν κενά.
1: Ναι.
0: Θα γίνει τη μουρλή στο πανηγύρι.
1: Ρε Σμάραγδα, είπε ο πρέσβη. Ποιο πρέσβη? Ο Πρίτανη, λέει. Στο Θέμη Κούμπρι.
0: Πρέσβη, Πρίτανη.
1: Από πρ είναι, ρε.
0: Από πρ.
1: Τι διαφορετικό έκανε ο Αργυρός. Γιατί τώρα τέτοια γκρίνια.
0: Δεν
1: είναι τέλειο όλο, λέει ο Τόμι. Τίποτα δεν διαφορετικό δεν έκανε. Ο Αργυρός απλά είχε το άγαλμα 3 μέτρα σε απόκληση.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Αυτό μας πείραξε δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Έλα, ρε Σμαράγδα τώρα.
0: Εμένα τα λέει.
1: Κώστα, να το κάνουν βράδυ το έργο, όπως εδώ που δεν έχει πολύ κίνηση. Και βράδυ τα κάνουν και εδώ.
0: Και
1: τα...
0: εδώ κάνουν βράδυ.
1: Απλά
0: ναι,
1: μιλάω ότι κάποια κομμάτια ίσως να χρειαστεί. Να μην φτάσει ένα βράδυ, Γιάννη. Δηλαδή να χρειαστεί και ημέρα. Κατάλαβες τι λέω. Στο flyover.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Είναι πολύ πιθανό στις ασφαλτοστρώσεις τις μεγάλες τα τελευταία, όχι πάνω στη γέφυρα, κάτω.
0: Mm.
1: Στα 3 και 3 ρεύματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ανά 2 ώρες, δηλαδή να μας δίνουν ένα ρεύμα να κινούμαστε και να στρώνουν τα 2. Κάπως έτσι.
0: Σωστά. Και μη μας το χαλάτε, εμείς τη βρήκαμε τη λύση. Ρεπουδάκι.
1: Ναι.
0: Εθνική επέτειο για το flyover. Κάθε χρόνο να το καθιερώσουμε κιόλας.
1: Ξέρεις τι στοίχημα παίζει με τους πολιτικούς? Διαβάζει εδώ τι γίνεται, έτσι.
0: Χαμός γίνεται και εκεί.
1: Ναι. Ξέρεις τι στοίχημα παίζει για τους πολιτικούς? Ποιος θα το εγκαινιάσει?
0: Ποιος θα κόψει την κορδέλα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ρε παιδί μου.
1: Και είναι φοβερό γιατί έχει ξαναγίνει αυτό στη χώρα. Άλλος να αποφασίσει ένα έργο.
0: Έτσι, ναι.
1: Άλλος να το τελειώσει, να το τελειώσει, να πάει στο 99% και άλλος να περάσει με την κορδέλα, να την κόψει.
0: Να το παραδώσει, ναι. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, βέβαια,
1: ναι,
0: να τα βρούνε μια φορά σε κάποια βασικά του πολιτισμού θέματα, έτσι. Και να λένε, να αναφέρουν το έργο. Ο αυτός που κόβει την κορδέλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πέρασε από αυτούς τους υπουργούς, από τους τάδε, ξέρω εγώ κτλ. Και τώρα παραδίδεται. Διαχειρός, ξέρω εγώ.
1: Εγώ αν ήμουν ο Τσίπρας θα τρολάριζε πάντως. Δηλαδή, άμα κερδίσει εκλογές, κέρδισε τα εγγένεια, θα τους έλεγα φτιάξτε ένα τεράστιο μουσαμά, το flyover, και την ώρα που αυτό θα ρίξω το μουσαμά. Δεν θα κόψω κορδέλα, θα τραβήξω ένα σκηνί και θα πέσει από παντού ο μουσαμάς.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν να φέρουμε και τον David Copperfield.
1: Αν το εξαφανίσει.
0: Να το εξαφανίσει.
1: Τα λεφτά μας. Καλημέρα στους δυο, που θα γίνετε τρεις, λέει ο Ηλίας. Πρώτος-τελευταίος αγιασμός για τον Νικόλα μου. Τελευταίος για το δικό μου τον Νικόλα, Ηλία. Σήμερα. Πολλάκια πάνε όλα καλά, πουλάκια μου, μη στεναχωριέσαι.
0: Τι ώρα είναι 7 και 26, ξυπνήσανε τώρα. Μπαίνουν σιγά σιγά στα αυτοκίνητα και οι γονείς να τα.
1: Έτσι. Εντάξει, χαρούμενος ήταν ο δικός μας για σήμερα, γιατί ξέρετε, θα πάρουν μόνο βιβλία, θα πάρουν μετά για καφέ και τα λοιπά.
0: Ναι, θα δουν τα φλαράκια τους, θα πούνε τις ιστορίες από το καλοκαίρι.
1: Ωραία, πώς περνάνε τα χρόνια. Τότε ήταν που έπαιρνα άδεια, λέει, για να τον πάω να τον καμαρώσω στον αγιασμό. Και φτάσαμε λίγο, λέει, πριν να περάσει η περίοδο. Όσο για το Μαζονάκι, τι υποκρισία. Είναι πλέον αργά για δάκρυα για αυτούς που τον κυνηγούσαν λισαλέα. Έγινε αυτό που θέλανε, αφού δεν άφησε διαθήκη, η περιουσία του περνάει στην οικογένειά του. Δεν θέλω να πω μόλις αυτά.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Καλημέρα που μπορούσε να μέχρι Gladbach να αναφερθώ σε ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης. Σε ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ωραία αυτά που τάζουν και κοστολογημένα, εκ του ασφαλούς ξέρουν ότι δεν θα γίνουν ποτέ πρωθυπουργοί.
0: Εξαρτάται για ποιους λες, ποιος το λέει.
1: Ο Μάικ από την Γερμανία.
0: Μάικ, να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν και το θέλουν και θεωρούν τον εαυτό τους ότι μπορούν να κατακτήσουν τον πρωθυπουργικό θόκο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτά που θα τάξουν θα κριθούν. Δεν είναι έτσι εύκολα.
1: Να σου πω, τώρα βλέπω, ας πούμε, γίνονται, βγάλανε κουμπιτεράκια του Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Που από ό,τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αντίπαλοι, μάλλον δεν είναι. Είναι ανταγωνιστές, ναι. Είπε, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές.
0: Να σου πω όμως.
1: Δηλαδή, τι είναι η χείρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και παίρνω εγώ τώρα τα δημοσκοπικά.
0: Ναι.
1: Με τις αναγωγές. Και βλέπω ότι ο ένας έχει 14 με αναγωγή. Από 12, ας πούμε, που πατάει.
0: Με αναγωγή, ξέρω, ναι.
1: Και ο άλλος έχει.
0: Κατανοητό.
1: 12. Έτσι. Mm-hmm. 26. Mm-hmm. Για να φτάσουμε στο 40, που δίνει εκ του ασφαλούς, ας πούμε, 155 βουλευτές. Γιατί αν μπορεί να πάσει με 151 με δύο διαφορετικές πλατφόρμες, mm-hmm. σίγουρο είναι νομοτελειακό ότι θα αυτοί κάποια στιγμή θα διαφωνήσουν σε κάτι. Πες ότι έχει 150-160, θέλει 40%.
0: Ναι.
1: Από το 26 μέχρι το 40.
0: Είναι μεγάλη απόκληση.
1: Λείπει ένα 15%.
0: Βέβαια.
1: Ποιον θα βάλουν μέσα, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην παρέα αυτή, ας πούμε, στο συνασπισμό αυτόν? Να βάλουν το Κομμουνιστικό Κόμμα? Δεν πάει πουθενά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κουτσούμπας να δεχτεί κατά βάση.
1: Το Βελόπουλο. Θα βάλει ο Τσίπρας το Βελόπουλο. Θα πάνε μαζί, ας πούμε, σε τι ακριβώς?
0: Ο Τσίπρας το έχει ξανακάνει.
1: Ναι, αλλά εδώ
0: με
1: πέρα
0: καμένο.
1: Το έχει κάνει με καμένο. Η ατζέντα του Βελόπουλου, δηλαδή ο Βελόπουλος για να πάει με τον Τσίπρα πρέπει να πάνε βόλτα όλα αυτά που μας είπε τόσα χρόνια. Και αυτά που λέει.
0: Γιατί πρώτη φορά θα το δούμε.
1: Στο Βελόπουλο?
0: Σε τέτοιες απόψεις, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω αν ο Κυριάκος το κάνει. Δεν ξέρω αν το κάνει. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσει να χάσει το 10% που του δίνει ο ελληνικός λαός, 8 με 10 αν θέλει, δημοσκοπήσεις, για να πάει να κάνει τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Γιατί ο Τσίπρας τι είπε?
0: Ναι.
1: Κυβέρνηση συνασπισμού με αρχηγό τον πρώτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα 3-4 κόμματα.
0: Καλά, εννοείται θα το έλεγε αυτό, ρε Σικωστή. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θα δεχθεί, δηλαδή, λες εσύ, φαντάζεσαι μάλλον το ξέρεις του Κυριάκου καλά. Εγώ το ξέρω καλά. Θα δεχτεί ο Κυριάκος να ρισκάρει να πουλήσει το 10% που δεν θα το κάνει ποτέ για να γίνει τσιράκι του Αλέξη?
0: Ξέρεις
1: ό,τι έκανε ο Καμένος.
0: Ξέρεις τι είναι να πει στην πολιτική του καριέρα ότι ήμουν υπουργός? Το έχεις σκεφτεί? Γιατί πολλά ξεχνούνται για μια υπουργική καρέκλα. Λέω εγώ, είναι γλυκιά η εξουσία.
1: Και γιατί να με κάνει με τον Κυριάκο?
0: Άλλο να φωνάζεις από τα αντιπολιτευτικά έδρανα, ναι. Και άλλο να πάρεις εσύ.
1: Και εσύ είσαι ο Βελόπουλος. Και είσαι ο Βελόπουλος, σωστά.
0: Είσαι.
1: Και έρχεται, ξέρεις ότι θα έρθουν με τις διερευνητικές εντολές. Πρώτος θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Σωστά.
1: Και αυτός θα σε κάνει υπουργό.
0: Ναι.
1: Χωρίς να πουλήσει. Πώς θα συνασπιστείς? Άμα ο Μητσοτάκης θέλει 5 μονάδες. Διάλειμμα. Κατάλαβες τι λέω?
0: Έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε και 29. Αλλά άλλο σου λέω. Είσαι ο Βελόπουλος και γνωρίζεις ότι δεν παίρνουν αυτοδυναμία. Άρα ξέρεις ότι την πρώτη μέρα θα έρθει ο πρώτος ο Μητσοτάκης να σου πει αν έρθει. Αν έρθει. Εγώ δεν σου πω θα έρθει, γιατί και ο Τσίπρας μπορεί να πάει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι. Αλλά εσύ με ποιο θα προτιμούσες να κάνεις συνασπισμό και να κυβερνήσεις και να πάρεις υπουργείο, με τον Τσίπρα ή με τον Μητσοτάκη?
0: Να σου πω κάτι.
1: Και τους δύο έτσι κι αλλιώς τους έχει στολίσει.
0: Μπράβο, αυτό θα
1: έλεγα. Και τους δύο.
0: Και τους δύο τους έχει περάσει πριν ο
1: Κορδέλα. Έχει περάσει πριν ο Κορδέλα. Άστο. Από εκεί και πέρα. Πάμε να σώσουμε τώρα την κατάσταση, γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να κυβερνηθεί. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί από τις Βρυξέλλες. Θα πει ο Βελόπουλος.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι. Και συγγνώμη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ναι. Υποθέσεις εργασίας. Δεξιός
1: είναι, έτσι.
0: Δεξιός είναι.
1: Πού είναι πιο πιθανό να πάει δηλαδή, με τον Τσίπρα?
0: Θα του δοθεί περισσότερη εξουσία. Εκεί που θα του δοθούν περισσότερη ευελιξία, περισσότερα υπουργεία. Και το ποιος θα πρημοδοτήσει εκεί πέρα ή πλειοδοτήσει, αν θες.
1: Εντάξει, okay.
0: Αλλά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή τις ίδιες απορίες έχουν και οι ίδιοι,
1: ναι.
0: Και δεν είναι χαζοί, έχουν και τους συμβούλους τους κτλ.
1: Ναι.
0: Ίσως αυτό το χεράκι συνεργασίας που δίνει ο Τσίπρας να έχει ένα πρόσωπο από πίσω, κάποιος που να μην τον έχει πείσει ο κύριος Ανδρουλάκης, να πει άρε. Και να ανοίξει τον ευρύτερο χώρο του Πασόκ.
1: Διχαλάστε αυτό να δώσει. Έτσι μιλάνε εκεί.
0: Άρε. Ας ψηφίσω εγώ Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και θα συνεργαστούν τα παιδιά.
1: Ναι, καλά.
0: Άκου λίγο.
1: Καλά, καλά, εντάξει. Τέτοια όνειρα.
0: Άκου,
1: μ' αρέσει
0: λίγο,
1: που βλέπεις.
0: Τα έχω ξαναδεί.
1: Ναι, και γιατί να μην.
0: Έχω ξαναδεί να ψηφίζουν, εντάξει, με τέτοιο τρόπο.
1: Και εγώ να πω τον ήρωα μου τότε, και γιατί να μην δώσουν στην Αφροδιτούλα.
0: Αφού δεν βγαίνει το Πασόκ, ας στηρίξουμε τον Αλέξη.
1: Γιατί να μην
0: και
1: δώσουν.
0: Τον βγάλαμε
1: ο ελληνικός λαός 5% στην Αφροδιτούλα που τα λέει μια χαρά.
2: Έχω μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας.
1: Θα
2: ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια.
0: Μωρέ, καλά τα λέει.
1: Μια χαρά τα λέει.
0: Και στο δεύτερο κομμάτι.
1: Αν δώσουμε 5%. Να πάει εκεί με τον
0: στο Κυριάκο, δεύτερο κομμάτι τα είπε κάλλιστα και εγώ τα ίδια λέω στα κορίτσια μου και δόξα τω Θεώ.
1: Είχε τυρανόσαυρου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και δόξα... βλεφαρίδα τέντα.
0: Και βλεφαρίδα τέντα, φοβερό.
1: Δεν τα ήξερα.
0: Φοβερό. Δόξα τω Θεώ τα κορίτσια μου το μ' ακούσανε
1: ναι.
0: Και χαίρονται τα νιάτα του και την ομορφιά του έτσι
1: ναι.
0: Όπως είναι.
1: Τα είδα, ναι, βέβαια.
0: Στο άλλο το κομμάτι όμως, εγώ αν ήμουν α πούμε
1: ποδιά.
0: Και τη έπαιρνα μια συνέντευξη, θα τη έλεγα ναι, κυρία Λατινοπούλου, αλλά τι ποδιέ, ποιοι θα μα τι φτιάχνουν.
1: Έτσι.
0: Πού είναι η βιοτεχνία.
1: Δηλαδή έχει, λέει η Σμαράγδα.
0: Άλλο λέω.
1: Τι που είναι, θα κάνεις ένα διεθνή διαγωνισμό
0: ναι.
1: Όπως κάνουν όλα τα κράτη.
0: Όχι, γιατί θα γράφει Made in Taiwan, κυρία Λατινοπούλου, από πίσω.
1: Ας πάει ο Τρικαλινός εδώ πέρα.
0: Made in, ξέρω
1: να πάει εγώ. Ο Τσεκλένης η εταιρεία. Και να χτυπήσει το διαγωνισμό, να γίνει ένας διαγωνισμός διεθνής. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει η ποδιά. Δεν με νοιάζει αν θα γράφει Made in Taiwan. Όταν όλοι οι Έλληνες αγοράζουν κάθε μέρα από Ταϊβάν προϊόντα πουλώντας το μπιτσιλικατζί της γειτονιάς και τον Παντοπόλη. Τώρα ξαφνικά την έπιασε τη Σμαράγδα ευαισθησία. Άσε με,
0: όχι ξαφνικά. Η Σμαράγδα έχει πάντα ευαισθησία.
1: Α, ναι, πού είναι η ευαισθησία σου όταν ψωνίζει από το Τέμου και από το Σέιν.
0: Δεν μιλάω πατριολίκη και εθνική λύκη και δεν ξέρω εγώ τι και μετά, οκ, τα πετάμε έτσι.
1: Άμα ήταν στην δική της δικαιοδοσία, με απευθείας ανάθεση σε ελληνικότατη εταιρεία από τη Μακεδονία.
0: Δεν έχει μείνει και καμία. Στη Βουλγαρία θα έπρεπε να απευθυνθεί.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω για ρούχα πια, αν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αν άκουγα ένα πρόγραμμα, θα αναστήσουμε τις ελληνικές βιοτεχνίες.
1: Ναι. Πότε μπορεί να διαφωνείς. Είσαι έτοιμη για παράθυρο.
0: Ναι, άντε,
1: είσαι έτοιμη για Super League μετά.
0: Ναι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις. Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Η χθεσινή Ευρωπαϊκή Βραδιά στο Champions League γράφτηκε με χρυσά και εμφατικά γράμματα. Μπάγκερ Μονάχου και Manchester United παρέδωσαν μαθήματα κυριαρχίας, συντρίβοντας με 5-0 την Bodo Glimt και 4-0 τη Σαμπά αντίστοιχα. Ενώ η νεοφώτιστη Κόμο σόκαρε την Ευρώπη διασύροντας τη Λειψία με 4-1. Την ίδια ώρα η Λανς δραπέτευε με ένα παθιασμένο 3-2 από την Πράγα, ενώ οι σκληρές μάχες σε Κωνσταντινούπολη και Eindhoven έληξαν με απόλυτη ισορροπία στο 1-1. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδας, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για τη φάση του 88. Οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Γκαρέ μέσα στην περιοχή σε ένα παιχνίδι όπου ο Μακέντα άνοιξε το σκόρ για τους Αρκάδες και ο Μωρόν σοφάρισε. Πολύτιμο τρίπο το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, επικρατώντας της Κηφισιάς με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από τις κυριακάτικες υποχρεώσεις του. Σέντρα στην τέταρτη αγωνιστική της Μεγάλης Λίγας το προσεχές Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη το Σάββατο στις 7 και τον Ηρακλή τον Ατρόμητο Αθηνών στις 9. Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και Φυσιά Λεβαδιακός στις 9, Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9:30 και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα στις 9. Οριστικοποιήθηκε η σπουδαία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με τον μονοετή δανεισμό του 30χρονου διεθνούς Κονγκολέζ Φορ Σιμών Μπανζά από την Αλ Τζαζίρα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα.
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Α, λόγω της έκθεσης,
7: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More. More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην

0: τιμές. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Μετρόπολης τελερώνε.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Εδώ είμαστε με το Σμαραγδάκι, τελευταίο μισάωρο. Ούτε μισάωρο. Θα είμαστε τα δυο μας. Από Δευτέρα θα έχεις και καμόρα δίπλα εκεί.
1: Τέλεια, θα ξεκουραστούμε λίγο. Αν τον αφήσουμε να μιλάει λόγω την πρώτη εβδομάδα.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όλη τη εβδομάδα μπορεί να μιλάει.
1: Τέλεια. Θα κάνουμε λίγο αφωνία, Κώστα.
0: Μαζί μας είναι η Φιμπράνα, ξέρετε, έτσι. Είναι η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανους με τα υλικά της, κυρίως τα μονωτικά υλικά της, σε όλες τις Ηπείρους, και μας δίνει ακόμη ένα λόγο πλέον να, και φέτος, έτσι, όπως κάθε χρόνο, να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Είναι οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράν Geo BP Etix στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Seretherm της Φιμπράν, οι οποίες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα και στη μετάδοση της φωτιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Κίνηση δεν έχουμε πάρα πολύ.
1: Τι λες?
0: Είμαστε σε καλό σημείο για Παρασκευή.
1: Με και κουδούνι.
0: Με κουδούνι. Ναι, αλλά είναι 9 το κουδούνι.
1: Α, είναι και 9 το κουδούνι, εντάξει.
0: Ναι, 9 είναι το κουδούνι, 9 είναι το κουδούνι.
1: Ναι.
0: Είμαστε μια χαρά. Ένα μικρό θεματάκι λίγο πριν την έξοδο για ασβεστοχώρη Πεύκα με κατεύθυνση ανατολικά, και ένα επίσης μικρό θεματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου πάνω από την Τριανδρία. Ένα δεύτερο με κατεύθυνση ανατολικά, εδώ πάνω από το Κωνσταντινοπολίτικα. Μέσα στην πόλη σήμερα έχει φασαρία. Σε αντίθεση με χθες και προχθές, η Τσιμισκή δηλαδή στα φανάρια, τα κλασικά φανάρια, τα βαρβάτα, έτσι.
1: Ναι,
0: και Αγία
1: ναι.
0: Σοφίας και Βενιζέλου και λίγο πριν την Πολυτεχνείου, ειδικά εκείνο το κομμάτι πριν τα δικαστήρια, χρειάζεται τροχονόμους. Η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, επίσης στο ανέβασμα και το κατέβασμα στο ύψος των Αμπελοκήπων. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα τα σημεία που δυσκολεύουν την κίνησή μας. Αλλά είμαστε καλά. Δηλαδή φαίνεται από τα χρώματα και τις αποστάσεις ότι είναι μικρά τα ζητήματα.
1: Οπότε σε μια ώρα από τώρα μπαίνει ο Χάρης Εμμανουλίδης με την κίνηση.
0: Καλά, μπορεί,
1: και λέει χαμός στο περιφερειακό κτλ. Μακάρι όχι.
0: Να πάμε λίγο στα αυτά των ομάδων μας. Εγώ θέλω να πάω και να αφήσω τη Σμαράγδα να πει ό,τι θέλει.
1: Ναι, πριν από αυτό να διαβάσω και το μήνυμα του Γιώργου. Προβλέπω καταιγίδα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Άμα πάει ο ραπ που είπε θα πάει.
1: Είπε, θα
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι, θα πάει, αφού είναι τζάμπα.
1: Α, έλα, ρε Κωστή.
0: Τι έλεγα.
1: Οι κουτράκιδες συνεχίζουν και φέτος.
0: Εννοείται, ρε παιδί μου. Αυτή είναι πρίγκιπες της κούτρας.
1: Καταπληκτικά.
0: Θα πάει, λέει ο Ραπτόπουλος, αφού είναι τζάμπα.
1: Ο Ντίνος ο Μπαλής θέλει να μας κάνει το τραπέζι.
0: Δινάρας, οπωσδήποτε.
1: Ναι, μαζί, όλους.
0: Ναι. Πολύ γουστάρουμε.
1: Εννοείται, φιλιά Ντίνο.
0: Ντίνο, δεν θυμάσαι ποτέ, θυμάται ο Ντίνος Σκοτσέζο. Πήραμε Σκοτσέζο, ξέρεις αυτό. Σκοτσέζο παίχτη, παιδιά, ο Άρης δεν είχε ποτέ, δεν θυμόμαι ποτέ Σκοτσέζο. Σκοτσέζους, πώς το λένε, παράγοντες.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάρα πολλούς.
1: Αλήθεια.
0: Καλεχαμός. Μακ Γράντας. Μακ. Γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε, κυρία μου. Μακ Αλαετζίδης. Μακ, ξέρω εγώ αυτό. Από Μακ είχαμε σε παράγοντες πάρα πολλούς.
1: Πολύ ωραίο. Σκρούτς Μακδάκ.
0: Αλλά ναι, παίχτη πρώτη φορά. Και πήραμε και καλό παίχτη, ξέρεις. Ήταν Μουντιάλ το καλοκαίρι. Είναι βασικός τέλεχος στελεχάρα της Εθνικής Σκωτίας. Ο Σούταρ. Τζον Σούταρ. Παίξτε.
1: Σούταρ.
0: Ότι θα φάει.
1: Ωραίο.
0: Πολύ σούταρ.
1: Σούταρ.
0: Παίξτε, γιατί άμα δείτε λίγο. Εγώ έβαλα να δω λίγο κάποια παιχνίδια, βέβαια. Yeah. Εντάξει, να πω τώρα. Ψέματα τον ήξερα τον παίχτη, παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Όχι ότι ήταν, έλεγα, τον έβλεπα και έλεγα. Μα πάρτε
1: τον χάρη. Τούτη, ναι.
0: Αλλά τον ήξερα. Παίξτε ότι θα φάει πάνω από 40 κίτρινες εδώ στην Ελλάδα φέτος. Oh. Παίζει πάρα πολύ σκληρά. Είναι πάρα πολύ γομάρι. Δηλαδή στο παιχνίδι του.
1: Ναι. Yeah.
0: Τραυματισμού, γιατί σα άκουγα χθες να λέγατε, κουλιανέ, άκουγα χθες. Οι τραυματισμοί όλοι ήταν τη πλάκα. Γι' αυτό και ενώ είχε πολλού, έλειπε, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, κατάλαβε.
1: Α, κατάλαβα. Μήκου τραυματισμού και ψηλού και τέτοια. Φλασούλε
0: και τα λοιπά. Ναι.
1: Αυτό το που λέμε που φέρνει ο Πάοκ είναι καλό παίχτη.
0: Καλό είναι.
1: Είναι πολύ καλό παίχτη ο Μπανζά.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν κολλήσει, αν ταιριάξει και τι μπορεί να δώσει.
0: Πήρατε κι εσεί καμιά 13, 12.
1: Δανεικά.
0: Εντάξει.
1: Απάντα.
0: Σημασία και για τι προσθήκε. Βάζει χθε ο Λορέν Μωρόν αυτή την κολάρα με μια επαφή από το μάτι τη Βελόνα, το είδε αυτό το γκολ.
1: Ναι.
0: Μωρόν. Και γυρίζει, παιδιά, στον πάγκο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Γρηγορίου ο στόχος. Ότι τον κοιτούσε, δηλαδή βάλει τον γκολ, δεν το πανηγύρισε. Κοιτούσε στον πάγκο του Άρη με το ασπράδι του ματιού όμως.
1: Πώς
0: κοιτάνε αυτοί τα ζωνιανά, πώς κοιτάνε. Και μετά γυρίζει και πιάνει και τη φανέλα, στον πάγκο γυρίζει πάλι και δείχνει Μωρόν, Λορέν Μωρόν. Γιατί ξεχάσαμε μάλλον όλοι ποιος
1: είναι
0: ο Λορέν Μωρόν. Και ίσως να πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, κύριε Γρηγορίου, δεν τον βάζει τώρα την Κυριακή 11 αρχική. Άσε λίγο και το Κατεβέρε, άσε λίγο και το Κουαμέ, Μίερ, ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν ξεκινάς λίγο, λέω εγώ, με Λορόν Μωρόν που έχει έρωτα με αυτό το γήπεδο. Το αγαπάει πάρα πολύ. Μπάσκε.
1: Γιατί τη Δευτέρα. Να κοιμάται τώρα, τι ξυπνάς εσύ τώρα, δεχνίδιες να ξυπνήσεις τον κόσμο.
0: Γιατί τη Δευτέρα έχει ο Χιλιτίδης αφιέρωμα στον Καζατζίδη. Γιατί συμπτωματικά είναι και 14 Σεπτεμβρίου, μέρα που έφυγε ο Στελάρας.
1: Είμαι τραγούδι, είμαι λαός. Δεν είμαι κτήμα κανενός.
0: Ακούτε λέω εκεί, εγώ τώρα, λέω.
1: Εγώ προς όλες τις κατευθύνσεις αυτό που είπα τώρα. Τώρα καλά, μου ήρθε. Αθόρμητα.
0: Πολύ ωραίο. Πάρ' το σύνθημα. Μπουρζάκια το κάνω. Ο Άρης δίνει τεστ δυνατό στην Κύπρο, ο μπασκετικός Άρης. Έφτασε χθες. Θα συμμετέχει στο τουρνά νεόφυτος Χανδριώτης μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Μακάμπη και τον Ερυθρό Αστέρα. Το πρόγραμμα, γιατί θα δούμε σήμερα, έχουμε και αποκαλυπτήρια εμείς. Δηλαδή θα δούμε για πρώτη φορά όλοι, όχι ολόκληρο, αλλά πολλά κομμάτια του φετινού Άρη. Στο Τάσο Παπαδόπουλος, στο στάδιο Ελευθερία Τάσο Παπαδόπουλος, ο Άρης στις 6 σήμερα το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Και την Κυριακή στις 4 παρατέταρτο το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρ. Είναι μάλιστα. Δύο τεστ σε επίπεδου EuroLeague. Ο Άρης πήγε με Ελάιζα Μητρουλόγκ, με Ρόμπισον Έρλ, με Βασίλη Τολιόπουλο, Νένο Δημητρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, Λευτέρη Μποχορίδη, Ματ Μόργαν, Λίντελ, Ιτζέι Λίντελ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Κώστα Δεντοκούμπο, Θανάσια Δεντοκούμπο και Κεν Μπίρτς. Λείπουν δηλαδή, αν τους δω τώρα, ποιοι λείπουν, λείπει σίγουρα ο Άνταμ Μοκόκα.
1: Ναι.
0: Και λείπει και ο. Βέβαια, τέσσερις λείπουν. Λείπουν ο Μοκόκα, ο Πουλιανίτης, ο Τανούλης και ο Στέφαν Γιώβιτς, οι οποίοι συνεχίζουν από θεραπεία στην, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Να έχεις Γιώβιτς στον μπάσκετ, να έχεις και ένα στο ποδόσφαιρο, τι καλά που θα ήταν. Τον Γιώβιτς.
0: Όχι, να το λένε Γιώβιτς. Τον Γιώβιτς αυτόν.
1: Τον Γιώβιτς.
0: Γιατί άμα το λένε Γιώβιτς θα βρούμε στη Σερβία κανένα Γιώβιτς.
1: Δαμιανός. Πριν ήταν εσύ ο ψηλός από τα ημισκούμπρια. Όχι πρέσβης λέει.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Η Μυθριδά, ναι, να το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης Ομουδράκης μας εύχεται μια ωραία και όμορφη Παρασκευή με τις καλημέρες του. Mm-hmm. Ο Φώτης λέει: καλημέρα σας. Αν έκανε σε στάδιο συναυλία ο Ρέμος και είχε ψηφιακή απεικόνηση 1,1 το σκηνικό, αυτό τι θα λέγαμε. Δεν ξέρω γιατί τόσο άλλος. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί.
0: Ο άλλος μου έγραφε πριν.
1: Βρίσκουμε θέματα να ασχοληθούμε. Ρε,
0: και
1: να
0: δεν ξέρω ποιος
1: θα είναι. Λέει, εκπομπών,
0: εδώ ναι. Λέει κατάπια με λέει πήγε ο Ουρβάς στο Ηρώδιο.
1: Ναι. Γιατί
0: τραγούδησε στο Ηρώδιο όμως, όχι.
1: Δεν τραγούδησε, τι πήγε να δείξει τον boy του.
0: Νομίζω έπαιζε σε μια παράσταση. Ή κάνω λάθος.
1: Στην αρχαία Επίδαυρο έπαιξε παράσταση.
0: Έπαιξε και στην Επίδαυρο και τραγούδησε στο Ηρώδιο.
1: Επιλιγνάδη. Επιλιγνάδη δηλαδή. Βεβαίως. Και στο Ηρώδιο νομίζω Θοδωράκη που τραγούδησε. Γιατί τραγούδησε και Θοδωράκη.
0: Και αυτό.
1: Αυτό το έκανε.
0: Τρία.
1: Δεν το
0: μαζεύτηκαν μάνι.
1: Προσπαθεί παιδιά να το καταπιεί.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Καλημέρα Κώστα και Σμαράγδες. Ακούμε και σας χαιρετάμε από την ΚΟ. Κώστα μου, σου εύχομαι το 27 διακοπές να περάσετε στην ΚΟ. Τώρα κατάλαβα γιατί ο Γιάννης ο Ρέπιτς, ένα φιλαράκι μας κοινό, πέρασε τόσα χρόνια εδώ. Είναι φανταστικά, ναι. Στην ΚΟ έχω πάει πολλές φορές, Χρυσούλα, από μικρό. Δηλαδή το πρώτο νησί που θυμάμαι να πήγα διακοπές στη ζωή μου στα 18-19 ήταν στην ΚΟ.
1: Και παραδοσιακά
0: στο Γιαννίδη και πέρασαμε τέλεια.
1: Άμα θέλει να κάνει κάποιο πρακτική τα αγγλικά του, πάει στην ΚΟ. Πολύ
0: αγγλικά. Πάμε σε ένα ξενοδοχείο που λες, στην πόλη της ΚΟ. Μας το έχει κλείσει ο δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Τότε της ΚΟ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει Jaguar, για να καταλάβεις πώς γίνεται η γνωριμία, και χαλάει Jaguar σε ένα ταξίδι που κάνει στη Θεσσαλονίκη. Την αναλαμβάνει ο Μαχτόπουλος που ήταν, ας πούμε, αντιπρόσωπος της Jaguar κτλ. Και επειδή πηγαίναμε εκεί, ήταν η κόρη του Μαχτόπουλου μαζί μας στην παρέα. Μας κλείνει ένα ωραίο ξενοδοχείο. Ανοίγω εγώ το παράθυρο,
1: ναι,
0: και έχει μια μπανανιά. Από την οποία κρέμονται ένα τσαμπί μπανάνες διακοσμητικές. Ήταν πράσινες μικρές. Εμείς μείναμε 8 μέρες. Τη μέρα που φεύγαμε είχαν γίνει κίτρινες. Μας λέει η κυρία, παιδιά, οι μπανάνες κτλ. Λέω, τι ωραία, έχει παλού. Όχι, λέει, τις έχουμε διακοσμητικές. Τις για ομορφιά. Έμεινε μόνο η μπανανιά. Όπως καταλαβαίνετε, τελευταία μέρα. Πώς κόβουν όλο το τσαμπί.
1: Σαπουνάκια, τα μικρά, τα τζέλ, ας πούμε.
0: Εντάξει, εμείς δεν τα πήραμε.
1: Εσείς πήρατε τις μπανάνες.
0: Όχι, τις φάγαμε, παιδί μου, δεν τις πήραμε.
1: Ναι, εντάξει, τέλος.
0: Χθες άκουγα τον αγώνα. Μάλιστα, θα έχει πολύ πλάκα, λέει ο εκφωνητής, στα παιχνίδια του Άρη με την άμυνα. Σούταρ και Σούταλο. Α, λες.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπε.
0: Λες να μπερδευτεί.
1: Καλό.
0: Ξέχασα πριν πώς μπορούμε να μάθουμε το νέο πρόγραμμά σας. Ας το πω εγώ το νέο πρόγραμμά μας. Ξεκινάμε με Γιάννη Χιλιτίδη. Μία τελευταία λεπτομέρεια που έχουμε να δούμε είναι αν ο Γιάννης ξεκινάει στις 3 ή στις 2.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα ξεκινάει στις 3 και 2 με 3 θα έχουμε Στέφανο Νεζίπα. Έτσι νομίζω, έτσι έμαθα. Πες ότι δεν ισχύει αυτό όμως. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης θα παραδίδει στις 6 το πρωί, όπου 6 με 9 θα είμαστε με τον Πασχάλη Καμόρα, τη Μαράγδα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη.
1: Τρίωρο.
0: 9 με 12, δεύτερο τρίωρο.
1: Ραπ, κουλ και φυσικά Χάρης Εμμανουηλίδης, αναπόσπαστο κομμάτι.
0: Και όλα τα παιδιά.
1: Ραπ, κουλ, σόου.
0: 12 με 2 στα παλιά λιμέρια επιστρέφει ο Γιώργος, ο Μπούζος.
1: Ο Λεμπούζ.
0: Με γκρίνια πάρα πολύ, 2 με 4 επιστρέφει στα παλιά λιμέρια και ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Με πολύ γκρίνια. Ετοιμαστείτε όμως.
0: Μην τον πάρετε τηλέφωνο, χθες απειλούσε. Θα σας στέλνει εξώδικα κτλ. Δεν θα καλούμε, λέει, τον ραπ 12 με 2. Όποιος το κάνει έχει φάει εξώδικο κατευθείαν.
1: Μα ξέρεις κάτι, έχει ένα δίκιο.
0: Ναι, 2 ώρες είχε.
1: 2 ώρες είχε.
0: Αυτός είχε τρελός, αν πάει γυμναστή θα πάει να κάνει τα δικά του. 4 με 6 παραμένει ως έχει Κωστής Πετροκτός, Τάνια Δήμου,
1: Δημήτρης Μπασβαρέλας,
0: Μπάσμπι. Και πολύ ρεπορτάζ. Αυτές οι εκπομπές, οι δύο δηλαδή, είναι και οι πιο δημοσιογραφικές μας εκπομπές, έτσι μαζί με τον Γιώργο Μπούζο.
1: Ολόσωστα. Πάμε να δυναμώσουμε πάρα πολύ.
0: Πάμε να δυναμώσουμε πάλι 6 με 9 το απόγευμα. Γιάννης Πάγκος και Γιώργος Ζαΐρης, χωρίς να ξέρω τον τίτλο. Πλάκα τέλος.
1: Πλάκα τέλος, φαντάζομαι. Δεν
0: αφού πλάκα τέλος. Τέλος. Έφυγα.
1: Πλάκα τέλος το πρωί.
0: Ναι.
1: Τώρα θα αρχίσει.
0: Άλλη πλάκα. Απόγευμα είναι.
1: Πλάκα αρχή. Πόσο πρώτο μπορούμε να το κάνουμε. Εν αρχή το η πλάκα.
0: Δεν πάει. Ο Πασχάλης ο Καμόρα θα λέει τα δικά του αυτά που έχετε μάθει στην βραδινή ζώνη στο 9 με 11. Και 11 με 2 είναι ο Κωστής ο Βρανάς. Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Τι θες.
1: Άνθρωποι πάντως.
0: Και δεν αλλάζουμε κάτι σε αυτό το
1: κείμενο. Θέλουν να μιλάνε. Δεν
0: είναι γιατί κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Μα 5 ώρες θα μιλάει. Ποιο. Τι θα λέει, ο Πασχάλης.
0: Το πρωί. Δεν θα μιλάει. Πού προλάβει.
1: 3 ώρες εδώ και 2 το βράδυ.
0: Πού να προλάβει εδώ να μιλήσει.
1: Δεν ξέρει που έρχεται.
0: Εδώ δεν προλαβαίνουμε εμείς να μιλήσουμε τώρα.
1: Είναι και αυτό. Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Πασχάλης, όχι, μωρέ, τον πειράζουμε. Εννοείται.
0: Τον πειράζουμε, φαντάζομαι έχει να γίνει μόλις έτσι. Τον πειράζουμε χωρίς να έρθει. Λοιπόν, καλημέρα, Μάικ. Στις ομιλίες, μάλιστα. Α, το διαβάσαμε αυτό. Νομίζω ότι διαβάσαμε όλα τα μηνύματα. Πάμε λίγο, παρακαλώ. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα. Και οι Ιρλανδούς είχατε, λέει. Λάμπρος ο Σκόρδας. Ο Λάμπρος.
1: Ο Χάρο που λέμε.
0: Ο Σκόρδας. Αποστόλη έξυπνο.
1: Καλό.
0: Στέλιο να βάλω το ηχητικό, λέει ο Στέλιος, να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι 30 δευτερόλεπτα όμως. Θα στέλνετε μικρά. Λοιπόν, δεν θέλω να αφήσω κανένα μήνυμα σήμερα γιατί προθέσει τι βλέπετε για το ντέρμπι. Εγώ το βλέπω για 1-1, λέει ο Ηλίας. Ορίστε, ωραία, πάσα να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, κοίταξε. Εν δυνάμει και οι δύο σκοράρουν. Τα προβλήματά τους είναι πολλά, πολλά και μεγάλα πίσω. Μέχρι στιγμής ανασταλτικά.
0: Πίσω, ναι. Έχουμε θεματάκια.
1: Ναι. Τώρα, εάν θα μπουν με ένα τέτοιο για το πρεστής και τα λοιπά, το φοβάτο Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, αν το βλέπω, το βλέπω. Το βλέπω ότι θα πάνε λίγο σε παιχνίδι τακτικής να ενισχύσουν και οι δύο το κέντρο.
0: Να πούμε ότι έχουν και οι δύο ομάδες από 6 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Αυτός που ρισκάρει να χάσει πολλά, αν χάσει, είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί το λες?
0: Γιατί ο Άρης πάει, ας πούμε, σε μια έδρα να παίξει, που παραδοσιακά είναι δυνατή. Ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που τα τελευταία 10 χρόνια πρωταγωνιστούν. Δηλαδή, τα προγνωστικά δεν θα ήταν ούτως ή άλλως με τον Άρη. Στην περίπτωση του ήττας του Άρη, δεν νομίζω να κουνηθεί φίλο. Να πούμε, αναλόγως σε πώς θα παίξει ο Άρης τώρα, έτσι, άμα φάω 5 γκολ, εντάξει, ξέχασε τον κύριο Γρηγορίου, άστο. Αλλά άμα χάσουμε ένα 2-1-1-0, δεν νομίζω να κουνηθεί φίλος του Χαριλάου.
1: Είναι αυτό που λες, εξαρτάται πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης.
0: Εσύ και να χάσεις με πάθος, δηλαδή πες, ΠΑΟΚ μπαίνει δυνατά, παίζει αυτά και δοκάρει και έξω ΠΑΟΚ, δοκάρει μέσα ο Άρης.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα έχει ζητήματα.
1: Τι να σου πω, ρε Κώστα, δηλαδή άμα δω εγώ ότι παίζει ο ΠΑΟΚ και τι να πω, κοιμήθηκε ο Θεός και μου κάνει ο ΠΑΟΚ 15 ευκαιρίες και φεύγουν δοκάρια και ιστορίες και τα λοιπά.
0: Το μεγαλύτερο σου ζήτημα θα είναι ότι θα είσαι ήδη τέταρτη αγωνιστική, 6 βαθμούς από την κορυφή.
1: Να σου πω,
0: είναι δηλαδή ψυχολογία ζήτημα.
1: Είναι.
0: Αυτό,
1: αλλά έκανε,
0: λέω,
1: και κάτι έξυπνο ο ΠΑΟΚ.
0: Τι έκανε, έξυπνο.
1: Έξυπνο με ποια έννοια.
0: Νομίζεις.
1: Έχει κερδίσει χρόνο.
0: Χρόνο.
1: Βεβαίως, γιατί τώρα θα αρχίσουν οι παοξίδες. Πώς θα δικαιολογηθούμε τη Δευτέρα.
0: Κάνεις λάθος, έχει χάσει χρόνο.
1: Περίμενε λίγο, όχι.
0: Σου πει ξεκούραστη.
1: Για τον τέρμπι, για τον τέρμπι. Ευρώπη δεν παίζει. Έχει κερδίσει χρόνο σε τι. Έτσι όπως ανακοίνωσε τις προσθήκες που θα γίνουν και άκου τη σκέψη μου,
0: ναι,
1: θα πει ο παοξίδες. Α, κάτσε να τους δούμε αυτούς. Τώρα που ήρθαν.
0: Ναι, αυτό θα γινόταν αν έχανες από το Λεβαδιακό ή από τον Πανετολικό.
1: Βρε, ότι θα έχει μύρλα τη Δευτέρα, θα έχει.
0: Θα έχει, αυτό σου
1: λέει. Δεν το συζητάω. Αλλά μετά θα γίνει αυτό το ωραίο το μασαζάκι, να μπουν τα παιδιά, να τους δούμε, να κάνουν. Ναι.
0: Πάντως ο Άρης θα παίξει σίγουρα με Φαμπιάνο και Σούταλο. Νομίζω, ναι, 100%. Εκτός αν κάνει καμιά αλχημία ο Γρηγορίου και δει ότι ο Σούταλο δεν πάτησε καλά και για μένα στα ανασταλτικά του χθες ήταν καλός. Τώρα να πει με τον Αστέρα, ρε, σήμερα γίνει. Okay, ναι. Και πάει με το κλασικό που γνωρίζονται λίγο παραπάνω οι δυο τους, με Γένσεν και Φαμπιάνο.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, mm-hmm, νομίζω ότι μπροστά σίγουρα θα ξεκινήσει με τον Γιαννιώτα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, γιατί δείχνει ο Παλάσιος ότι δεν είναι πολύ καλά και ο Γκαρέ δεν είναι και πολύ καλά, αλλά είναι ο Γκαρέ. Μπορεί να κάνει την ενέργεια να
1: τώρα κάνει. Ο Παλάσιο. Τώρα με τον Πάο.
0: Ο Παλάσιος πέρυσι. Να,
1: με
0: σου,
1: τον Πάο τώρα,
0: να σου θυμίσω.
1: Θα είναι καλά, πιστεύω.
0: Ότι ο Παλάσιος πέρυσι σε κουδόνιασε και στα δύο μάτς και στα τρία.
1: Αυτό το λέω.
0: Έτσι. Και με εμάς δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, χθες τουλάχιστον. Καλός παίκτης είναι.
1: Βέβαια.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Απλά δεν έχει βρει πατήματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εκεί θα πάει ο Γρηγορίου. Αν χάνουμε, θα το γυρίσει σε 4-4-2 όπως κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Φτάνει να έχει και τα φορ που άριστα έχει. Οπότε νομίζω ότι να αντιδράσουμε εμείς στο παιχνίδι και να δεχτούμε γκολ μπορούμε. Αυτό που φοβάμαι είναι αν προηγηθεί ο Άρης.
1: Πώς θα καταφέραμε.
0: Να ξέρεις. Αυτό που φοβάμαι είναι αν προηγηθεί ο Άρης μέσα στην Τούμπα.
1: Αν θα μπορέσει να το. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Γράφω να αρχίσουν να παίρνουν φορά οι Ηρακλειδείς τώρα. Καλημέρα, λέει. Άμα χάσει όμω την Τούμπα, λέει. Ερχόμαστε μετά εμεί Χαριλάου. Είσαι σίγουρο. Είδε. Καλημέρα. Με έχει στο ντέρμπι και νίκη με μισό μηδέν του Ηρακλή. Οι τρεις της πόλης ισοβαθμών. Όλα τα μηνύματα είναι από Ηρακλειδείς, παιδιά, αυτή τη στιγμή.
1: Να σα πω κάτι. Ο Ηρακλειδέας έχει πιο καλή οπτική ματιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όντω. Δεν συμφέρει. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτή τη φορά σε αυτό το ντέρμπι. Είναι οι βαθμολογίες κοντά. Είναι αρχή του πρωταθλήματος, νέα ξεκινήματα. Οι προπονητές δίνουν διαπιστευτήρια.
0: Ναι, εντάξει, αρχή,
1: ο Ηρακλής στην κατηγορία θα παίξει και ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή.
0: Okay,
1: όλα αυτά. Ο Ηρακλής έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία. Να δούμε τι θα κάνει με τον Ατρόμητο, εδώ.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Εδώ,
0: λέμε το πρόγραμμα που ξεκινάει καταρχάς αύριο με το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη.
1: Ωραία.
0: Και αμέσως μετά το βράδυ στις 9, αυτό είναι το παιχνίδι, είναι στις 7, στις 9 το Ηρακλής Ατρόμητος, όχι εδώ.
1: Ολυμπιακός, επειδή μας έδειξε.
0: Αυτό είναι μεγάλη αδικία.
1: Δυσκολεύτηκε με Βόλο. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και με Όφη.
0: Μεγάλη αδικία της ΕΠΟ προς τον Ηρακλή. Μεγάλη.
1: Ναι.
0: Αφού δεν έχει και δεν ήταν έτοιμο το καθαρτζόγλιο, έπρεπε να συνοηθούν και να μην είχαν πρόβλημα, γιατί σίγουρα δεν θα είχε πρόβλημα Ατρόμητος, να γίνουν τα παιχνίδια αυτά τα πρώτα στις έδρες των φιλοξενούμενων τυπικά. Και στο δεύτερο γύρο να γίνουν όλα μέσα στο καθατζόγλιο.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό που λες.
0: Καλά, δεν έγινε πέρυσι αυτό. Δεν έγινε στο μπάσκετ. Με την.
1: Δεν άκουσα
0: με την καρδίτσα.
1: Ναι, αλλά δεν άκουσα τους Ηρακλειδείς να κάνουν κανένα έτοιμα.
0: Εγώ δεν ξέρω αν κάνανε έτοιμα. Εγώ σου λέω ότι εμένα μου φαίνεται άδικο. Δηλαδή ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας και παίζει εκτός στην ουσία.
1: Παίζει εκτός στην ουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Την Κυριακή πάμε. Καλαμάτα, Βόλο το μεσημέρι.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο για το Βόλο.
1: Νούπο σου δόλο.
0: Και
1: για την Καλαμάτα. Ο Βόλο εμένα μου αρέσει φέτος.
0: Εμένα Καλαμάτα μου αρέσει.
1: Η Καλαμάτα,
0: Καλαμάτα μου αρέσει. Μπροστά πετάει φωτιές. Αστέρας, αυτό το παιχνίδι είναι στις 6, στις 7 Αστέρας ΑΕΚ.
1: Βάλ το διπλό από εδώ μέχρι το Τρίπολη.
0: Και η Φυσιά Λεβαδιακός. Εντάξει, Λεβαδιακός φέτος δεν τον βλέπω, αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι το πρώτο διπλό.
0: Ναι,
1: πρώτο διπλό, το πρώτο τρίπεδο της Κηφισιάς.
0: Λες, ο Λεβαδιακός καταρχάς έχει 0 βαθμούς. Νομίζω ότι έχει βάλει και γκολ όμως.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο Λιβαδιακός δεν έχει βάλει τέρμα. Κάτσε λίγο να πω. Ναι, ναι, παιδιά, δεν έχει βάλει ούτε γκολ ο Λιβαδιακός. Έχει 8-0. Έχει φάει 8.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, δεν έχει βάλει ούτε τέρμα ο Λιβαδιακός. Δεν είναι καθόλου καλά φέτος και νομίζω ότι με αυτό, αν περάσει, δηλαδή αν χάσει και από αυτό το μάτς, σοβαρή υποψηφιότητα βάζει από το ποδόσφαιρο που παίζει. Μια ομάδα η οποία πέρυσι έθελξε. Δεν έθελξε.
1: Πέρυσι. Δεν το συζητάμε.
0: Έθελξε,
1: συζητούσαμε πέρυσι. Το περισσότερο τη σεζόν για το φαινόμενο Λεβαδιακός.
0: Ναι, και πάμε. Για να κλείσουμε.
1: Τώρα η Κηφισιά έχει φέρει και χ με ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, έφερε και χ με ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έφερε και με την
1: Κηφισιά. Η ΑΕΚ έφερε και με την Κηφισιά, πολύ καλά.
0: Και πάμε στο ντέρμπι 9 η ώρα το βράδυ. Πάω Κάρης στην Τούμπα. Την ευχή μας να τελειώσει το μάτς χωρίς να ασχοληθούμε με το διτή. Μόνο αυτό θέλω. Και οι δύο.
1: Και οι δύο.
0: Να τελειώσει το μάτς. Να είναι καλό, να έχει ας πούμε από 10 τελικές, ας έχουν οι ομάδες, ας δούμε ένα σκορ, ας κερδίσει ο καλύτερος που λέμε, πραγματικά στο λέω αυτό.
1: Δεν αλλά το να πιστεύω μην... ρε Κώστα, θα βρούμε να γκρινιάξουμε τη Δευτέρα, μην... τέτοιοι είμαστε.
0: Να μην είναι πρωταγωνιστής ο διαιτητής, να μην ζοριστεί σε αποφάσεις. Και Παναθηναϊκός 9.5, Πανετολικός. Ντέρμπι κορυφής έχουμε εδώ. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν από 9 βαθμούς.
1: Τι κάνουμε τώρα εδώ.
0: Φεύγουμε, γεια σας.
1: Λοιπόν, άσοχη. Έτσι, να κάνει και μια γκέλα ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έκανε, ο Ολυμπιακός έκανε.
0: Άσοχη.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν το συζητάω. Γιατί να μην κάνει και ο Παναθηναϊκός. Άσοχη.
0: Έχει τις μονάδες για να τον ξελασπώσουν.
1: Ναι.
0: Έχει τις μονάδες για να τον ξελασπώσουν. Αλλά και ο Πανετολικός φέτος.
1: Γι' αυτό το λέω. Γιατί φιγουράρει ο Πανετολικός.
0: Λοιπόν, έγινε έτοιμα. Σαν και αυτό που λέει ο Κώστας μου γράφουν. Αλλά δεν έγινε δεκτό. Γιατί δεν ήταν διαθέσιμο το γήπεδο του Ατρόμητος. Καλά, δεν έπαιξε μόνο το Ατρόμητο. Έχει παίξει με πόσες ομάδες ο Ηρακλής που ήταν εντός έδρας και παίζει στο Παθεσσαλικό.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μαράκτα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακολουθούν Rap and Cool. Έτσι. Και χαίρετε. Από Δευτέρα Cool. Όλοι.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε η ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και μετά τη σύλληψή του αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Κατοικιστικές την ίδια ώρα είναι η εξελίξη στην υπόθεση, καθώς ο έλεγχος αποκλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας έδειξε ότι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται πλασμαφαίρεση είχε χρησιμοποιηθεί, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε καταθέσει αρχικά η γιατρός. Με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, βρίσκει τα σχολεία η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, ενώ την 3η 29 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με επίκεντρο την παιδεία και την νεανική καινοτομία. Στις 9 το πρωί θα παρευρεθεί στην τελετή του αγιασμού για την έναρξη της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ενώ στις 12 το μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, θα επισκεφθεί το τεχνολογικό πάρκο Τεχνόπολη, όπου θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με νέες και νέους. Στην πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας αναμένεται σήμερα γενικά έθριος καιρός και ζεστός καιρός με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κοιμαθεί από τους 22 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις, φίλες και φίλοι, στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Σας το λέγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
21: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
20: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
21: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
27: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
28: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
27: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
28: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
27: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
28: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
29: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
30: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
31: Μετρόπολης.
32: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
33: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
34: Παπά.
33: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
35: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
33: Είστε έτοιμοι?
36: Άντε μπράβο.
37: Rap and Cool Show.

κάθε στα ξεφύγει ο Κροάτης και βγάζει κάθετα στον Δουβίκα. Το γύρισμα του Δουβίκα στο ύψος του πέναλτι, ο Πατουρίνα θα γλιστρήσει. Κρατάει την μπάλα, γκολ για την Κόμο. Πρώτο γκολ στην Ευρώπη για τους Λαριάνι. Ωραία με τον Πατουρίνα. Αυτός έβγαλε στον Δουβίκα. Ο Δουβίκας θα γυρίσει στο ύψος του πέναλτι. Δεν κατάφερε να απομακρύνει εκεί.

0: Ενός εδώ, ράπ εδώ, Κάζα απέναντι, Χάρης Εμμανουλίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Κούλιβερ της καρδιάς σας εδώ.
1: Δεν είναι ο Χάρης Εμμανουλίδης εδώ.
0: Δεν παίζεσαι ρε εσύ. Δεν παίζεσαι ρε μάνα. Δηλαδή πραγματικά δεν παίζεσαι ρε φίλε. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν παίζεται. Μία ώρα αυτό δεν λέγαμε έξω. Είσαι πρώτη ατάκα που πετάει αυτή. Ρε εσύ πόσα θες να με τρελάνεις ρε εσύ. 6 χρονών, αφού είπαμε είσαι μεγαλύτερος τώρα, 9 είσαι, 10. Τζένι, έλα μάζεψ' τον.
1: Μόλις πάω 12.
0: Θα συνέλθεις σε 3-4 χρόνια.
1: Μα τον ήθελα.
0: Πήγε εδώ έξω λίγο τα θύ, εντάξει. Ωραία φίλε, τι ζούμε δε μου. Και ο Ντίνος εδώ, παιδιά, εδώ το αγόρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου. Φτιάξε λίγο, δεν ακούω καλά, δώσε λίγο ένταση.
1: Και εσύ δεν ακούς καλά.
0: Ναι, κάτι να μας φτιάξει εδώ πέρα λίγο τα ακουστικά.
1: Τα ακουστικά γενικά στη ζωή μου δεν είναι καλά.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι ανήφορο θα τραβήξουμε.
1: Τι είναι αυτή η φωτογραφία εκεί.
0: Ποια από όλες.
1: Εκεί, με ποιον είσαι.
0: Εγώ εδώ. Εδώ ναι. Με τα παιδιά ενός συνεργάτη εδώ του ομίλου, είναι τα παιδιά από την Κάκτους.
1: Ο Κάκτος ποιος είναι.
0: Που ασχολούνται εδώ με τη δημιουργία πραγμάτων. Site, might και δεν συμμαζεύει.
1: Ο Φριδόπουλος είναι εδώ.
0: Όχι, σήμερα θα πούμε με ποιο μοιάζει πραγματικά ο. Γιατί όντως θες όλη η Ελλάδα έψανε να δει με ποιο μοιάζει ο Μανολάκης. Ο Δουιακίλ. Μοιάζει με τον Πολυμενέα. Είναι ίδιος ο Πολυμενέας.
1: Ποιος είναι ο Πολυμενέας.
0: Έλα ρε Ντίνο, τώρα με απογοητεύει.
1: Ποιος είναι ο Πολυμενέας, θα πούμε.
0: Είναι ίδιος. Είναι ίδιος.
1: Δεν θα για πολύ εδώ.
0: Συναρχή. Δεν θα είναι πολύ, λες. Αυτός είναι. Δεν το θυμάσαι. Είναι ίδιος ο Γουάθη.
1: Ναι.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Κάπως το λένε τον. Ναι.
0: Ο Κώστας Φλοκατούλας, πώς το λένε, ναι. Φλοκατούλα το λένε στο όνομα. Πολυμενέα που τον είχαμε στο καφέ της Χαράς. Ναι, στο καφέ της Χαράς που ήταν.
1: Ασχημάντρας.
0: Ίδιος ο Πολυμενέας είναι, ρε φίλε. Ίδιος όταν λέμε.
1: Τρομακτικός, άσχημος. Ψηλός, αδύνατος.
0: Ίδιος, σου λέω. Ψάχναμε να βρούμε πιο μια. Είπαμε λίγο φατσαία, ματσαία, αλλά.
1: Δεν θα μακροημερεύσει.
0: Λες,
1: όχι.
0: Δεν το βλέπεις να κατάει πολύ. Από Δευτέρα πρέπει να βάλουμε και εδώ ένα κάλπο. Γιατί είχαμε βάλει και στην τηλεόραση. Ποιος θα αντέξει πιο πολύ μέχρι τα 28. Πρέπει να βάλουμε 3-4.
1: Στην τηλεόραση θα αντέξεις μέχρι την 28.
0: Δεν ξέρω αν θα αντέξω. Δεν ξέρω. Εσύ μπορείς να μην λες ό,τι λέμε εκτός αέρα και στο αέρα. Τι δεν λες, ρε φίλε.
1: Εγώ ρωτήσει κάτι.
0: Ρε φίλε, τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, Τσουλού χθες, κύπελο χθες, πρωτάθλημα χθες. Και μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα ακόμα μαγικό σουκούδι, ότι έχουμε Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα αμέλη.
1: Τι λες, ρε.
0: Και από Δευτέρα. Ο Χαρούλης λέει: δεν το πιστεύω. Ναι, Χάρη, τι συζητάμε τώρα. Η πρώτη του λέξη ήταν. Έχει έρθει εδώ άνθρωπος μισή ώρα. Μην πεις. Και είναι η πρώτη σου λέξη που λες. Δεν λες ούτε καν καλημέρα.
1: Γι' αυτό τα κοιτάτε κρυφά και στο τέλος. Μαθαίνουμε το πρόγραμμα μια μέρα πριν γίνει. Γιατί δεν μιλάτε.
0: Πώς αυτό μάθαμε, μια μέρα νωρίτερα. Έμαθα, σ' άρεσε το πρόγραμμα.
1: Καθόλου.
0: Εσάρεσε.
1: Για μένα δεν μ' άρεσε.
0: Εσάρεσε για σένα.
1: Σε μένα.
0: Σήμερα αυτό έπρεπε να βάλουμε καλό. Ποιοι είναι οι ευνοημένοι του προγράμματος.
1: Απλό είναι.
0: Ποιοι.
1: Ο Μπούζος είναι ένας, φουλ.
0: Φουλ ο Μπούζος, ναι.
1: Η Δήμου με τον.
0: Με τον Πετρωτό.
1: Τότε Μπέλχανας το μεσημέρι που θα φεύγει νωρίτερα. Και ο Καμόρα.
0: Και ο Καμόρα.
1: Αυτή
0: είναι.
1: Αυτό που την τρώει είμαι εγώ.
0: Όχι μόνο εσύ. Υπάρχουν και άλλοι που τη φάγανε και πιο χοντρά. Που δεν θα είναι καν.
1: Άλλο ένα με δυο.
0: Πώς. Επειδή σε άλλαξε τέτοιο, πώς ρε φίλε. Για να ξέρουμε. Δηλαδή είναι σαν να μου λες εσύ, χτύπησες το ποδαράκι και ο άλλος είναι.
1: Α, σε ρε, τα βολεύεις εδώ μια χαρά να πούμε.
0: Τι βολεύεις.
1: Κουνάς τις ουρές και τα λοιπά. Και για σένα είναι καλύτερο.
0: Γιατί.
1: Δοκιμάζει μια ώρα περισσότερο.
0: Μπα δεν. Έχω συνηθίσει τόσα χρόνια πλέον.
1: Σε βλέπω τα μούτρα σου.
0: Μια χαρά. 9 χρόνια, μια χαρά έχω συνηθίσει. Ζωρίσκα μόνο του πρώτου 3 μήνες. Μια χαρά. Θα τελειώνω και νωρίτερα. Γιατί είμαι εδώ. Άκου τι σκέφτηκε. Ενώ εσύ δεν θα κοιμάσαι μια ώρα παραπάνω. Τι με κοιτά. Και εσύ θα κοιμάσαι. Άρα βολεύτηκε.
1: Μένα μου χάλασε το πρωινό μου.
0: Και μένα με χάλασε τα ραντεβού μετά τι 11.
1: Ποια ραντεβού θα κάνει. Τι κάνει 12 τα ραντεβού.
0: 12 θα τα κάνω. 12, μία θα τα κάνω. Και μετά θα χάσω τον ύπνο του μεσημεριανού. Άμα το πάμε έτσι.
1: Σιγά.
0: Σιγά τα ωα. Γκρίνια, μύρλα. Μύρλα. Λοιπόν. Ναι, έχει δίκιο ο ραπ. Κατά σειρά λέει. Αυτό που ευνοείται περισσότερο λέει είναι Μπούζο Καμόρα λέει. Και η μεσημεριανή το 4-6 που έγινε που τα 5-7.
1: Γιατί ο Τεμπέλ.
0: Γιατί να ευνοηθεί ο Γρηγόρης, ποιο είναι το πρόβλημά του.
1: Θα φεύγει 4. Ρε.
0: Α, θα φεύγει 4. Εγώ που θα φεύγω μια ώρα μετά πάλι ευνοούμε, δηλαδή μου λες.
1: Δεν υπάρχει πάνω από 2 ώρες κενό σε μένα σε όλα τα αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λέω όχι και θα είναι ευνοημένο ο Καμόρα. Θα τελειώνει 11 η ώρα το βράδυ λέει και μετά θα έρχεται κατευθείαν εδώ. Πόσες ώρες διαφορά είναι.
2: Καλά, έχει το βράδυ, να κοιμηθεί ο άνθρωπος. 7 ώρες. Ένα 7 ώρες. Ναι.
1: Θα κοιμηθεί 7 ώρες.
2: Ναι, αλλά από ράδιο σε ράδιο δεν είναι, είναι ζόρι. Τα έχουμε κάνει. Τα...
1: Θέλω να δω το 2-4, τι κρωματικότητα θα πάρει.
2: Άντε πάλι, ρε, τι μύρλα, τι γκρίνια
1: είσαι. Τι μύρλα, τι γκρίνια.
2: Είναι μύρλα.

0: Να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα.
1: Μα το μεσημέρι εσείς κάνετε κάτι άλλο. Κάνετε ένα σοου διασκεδαστικό, χαβαλέ. Δεν είστε στην ενημέρωση. Γι' αυτό χθες βγήκα.
0: Στέκει ραδιοφωνικά αυτό.
1: Τι στέκει.
0: Το 9-12 και μετά 2-4. Ναι. Άστα τα παραμύθια εδώ. Στέκει.
1: Εντάξει, είναι πολύ κολλητά. Είναι πολύ κολλητά.
0: Σε δύο ώρες τι θα αλλάξει.
1: Είναι πολύ κολλητά. Συμφωνώ. Δεν αντιλέγω. Αλλά αφού δεν κούνει την ουρά σου να πα πάνω να δει τι και πώ. Στο ανακοίνωσαν. Είσαι 25 χρόνια εδώ πέρα και σε χερπανέ. Στο ανακοίνωσαν. Μπαπ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Γι' αυτό τους είπα όλους. 12 με 2 δεν θα με ενοχλεί κανένας.
1: Θα κοιμάσαι.
0: Προπόνηστε.
1: Προπονησούλα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νικόλα. Ωραίο λέει το πρόγραμμα, λέει όμως ο Μετρόπολης. Καλύτερα λέει να κοιμόμαστε λίγο και μετά τις 4.
0: Κοιτάξτε λέει. Τώρα, εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έγινε, το 6 με 6.
1: Είναι δυνατό.
0: Μπορεί να το πουλήσουν
1: πάρα. Εντάξει, αφού δεν είσαι επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι πισναδόρος. Εμείς είμαστε εδώ τα πουλιά τώρα. Κάνουμε εκπομπές.
0: Ένα 12ωρο το πουλάς καλά. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, το πουλά στο δεκάωρο. Το κάνει τούμπανο, αεροδρόμιο και πετά μετά, κατάλαβε. Κάτι μου λέει ότι και οι ίδιε ώρε σα άμυνα πάλι γκρίνια θα έχει. Ναι, ούτω ή άλλω. Δεν μπορεί να φανταστεί. Γκρινιάζει για να γκρινιάξει. Έτσι, δηλαδή, το έχει μέσα του, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρω κι άλλου έχω γύρω μου, εγώ στο περιβάλλον.
0: Ποιο μόνο σε γκρινιάζει.
1: Γκρινιάζουν, ευτυχώ δεν με γκρινιάζει η γυναίκα μου. Ευτυχώ δεν με γκρινιάζει η γυναίκα μου. Έτσι, δεν θα άντεχα γιατί έχω κι άλλους.
0: Αλλά πάνε άλλα τρία ταξίδια τώρα, δεν σε δίζω να σε γκρινιάξει, όχι.
1: Μα δεν μου λέει τίποτα. Αυτά τις τα είχα κανονίσει το πρώτο ραντεβού. Τη λέω να ξέρει, εγώ κάνω ταξίδια. Έχω τον Μπάουκ, πηγαίνω, κάνω από το πρώτο ραντεβού.
0: Μπάουκ, πιστεύει, σε
1: και Εθνική Ελλάδος.
0: Τον Λεπτόπουλο και τον άλλον τώρα από την Άβα.
1: Καλά, μπορεί να προκύψουν και τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Και Εθνική Ελλάδος. Το παίξε και Εθνικόφρονα στην Εγκόμενα, τότε που την είχε δηλαδή, για να την πείσει ότι πάει ταξίδια.
1: Όχι, δεν ήξερε ποιο ήμουν.
0: Τώρα που έμεινα
1: πάω. Ήξερε ποιο ήμουν, αφού δούλευε εδώ πέρα, ήξερε ποιο ήμουν.
0: Τώρα που έμεινα πάω και εκτός Ευρώπης, θα το δω.
1: Τώρα θες και εκτός Ευρώπης, θες και Κούβα τώρα εσύ.
0: Όχι, ο Πάοκ που έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Τι ταξίδια θα πας τώρα.
1: Έχουμε μπάσκετ.
0: Ποιο, δεν την είπε για μπάσκετ.
1: Πώ, ο Πάοκ, για Πάοκ μίλησε. Έχουμε μπάσκετ, θα βρω εγώ πάλι, μην αγχώνεσαι.
0: Εκεί δεν μπαίνει αεροπλάνο.
1: Γιατί.
0: Έχω
1: κανονίσει ήδη.
0: Έχει φέρει κοντόλα από τον Πετμεζάρη.
1: Έχω. Τι Πετμεζάρη. Έχω κανονίσει ήδη. Μ' αρέσει η ιστορία, τα έχω κανονίσει, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Μπαρσελόνα, ερχόμαστε. Πλάκα με κάνει. Τι έτσι θα τα αφήσω.
0: Καλά και εμένα στα Χριστούγεννα 10 μέρε θα με πιάσει μετά.
1: Θα σε πιάσει, ναι, αυτό σε λέει.
0: Θα με ψάχνει με το κιάλι να πούμε.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε. Φτάνει, γκρίνια, φτάνει. Είπαμε ένα πράγμα να μην κάνει και αυτό έκανε με το που μπήκε, παιδιά. Αναρωτήθηκε πού είναι ο Χάρης. Δηλαδή. Χριστέ και Απόστολε.
0: Είναι κρυφό, είναι μυστικό.
1: Λοιπόν. Ευανθία γιορτάζει σήμερα.
0: Ξαδέρφη μου, Ήβη.
1: Ήβη. Ευανθία και Ευάνθιο σήμερα. Ευάνθιο δεν έχουμε.
0: Ευανθία, μη την τζι.
1: Ευανθία έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Φιλόλογος.
1: Καλή, εντάξει.
0: Πολύ καλή.
1: Μη την τζι, μπράβο.
0: Του θείου μου, του Τάσου η κόρη.
1: Βέβαια, πρέπει να μάθουμε και όλο το γενεολογικό δέντρο.
0: Κομμουνιστής.
1: Βέβαια.
0: Ασύλληπτος.
1: Δεν είχαμε μάθει κάτι για τη θεία Ευανθία. Είχαμε μείνει μόνο στο Σιμωρίκο. Είχαμε μείνει τη γιαγιά τη Ζαπέτα.
0: Δεν του άπλωσε ακόμα.
1: Ναι, αν δεν του απλώσει, άμα του απλώσει, θα γίνει τραχανά κάτω στο Champions League.
0: Ναι, δεν του άπλωσε.
1: Σαν σήμερα ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, γνωστή ως WWF. Έτσι. Εδώ. Με το πάντα σαν σήμα.
0: Δεν με λέει τίποτα.
1: Δεν σε λέει, αφού τα αγαπά τα ζωάκια.
0: Τα αγαπά τα ζωάκια. Καλά,
1: ναι, ιδρύεται η οργάνωση του περιβάλλοντος και των ζώων εδώ. Τα προστατεύουμε.
0: Πώς θα τα προστατεύετε.
1: Όπως μπορεί ο καθένας.
0: Πώς θα προστατεύετε, βρε άθλοι, που έχετε τα περισσότερα αδέσποτα σε όλη την Ευρώπη, να πούμε τα καημένα.
1: Έχουμε.
0: Άθλοι. Έχετε.
1: Έχουμε, δυστυχώς. Στη Γερμανία δεν είδαμε κανένα σκυλί.
0: Ούτε κανένα χατί. Κάδιοκι.
1: Άστεγου είδαμε, έλα.
0: Πού είδε άστεγου.
1: Μια χαρά είδαμε.
0: Είδε στην εκκλησία που έχει ένα άστεγου.
1: Είδαμε άστεγου.
0: Πού τον είδε άστεγου.
1: Απλά δεν θε να τα κάνει.
0: Πού είδε άστεγου με την κουβέρτα να κάνει τα παίξω.
1: Δεν είδαμε.
0: Πού τον είδε.
1: Τον Ντόρτμουντ δεν είδαμε.
0: Τι, πού είδε άστεγου.
1: Κάνε, βέβαια.
0: Τι.
1: Κάτω εκεί έκανε. Έχει, ρε, έχει. Μην είναι. Απλά δεν έδωσε βάση εσύ.
0: Δεν ήταν άστεγου, σαν τον Κιμπόκο ήταν αυτό.
1: Έλα, ρε, σαν τον
0: Κιμπόκο. Ήταν ο Κιμπόκο του Ντόρτμουντ.
1: Πραξικόπημα σαν σήμερα το 1973 στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλή τον Αγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε.
0: Ωραίος ο Πινοσέτ.
1: Ωραίος με τη Χούντα εκεί με το στρατό,
0: βέβαια.
1: Το 1973. Πρόκοψε και η Χιλή. Ευτυχώς τώρα τελείωσε όλη αυτή η ιστορία και παίρνει ξανά τον δρόμο της ανθρωπότητας της νορμάλ. Τώρα όπου Χούντα και δεν συμμαζεύεται, δεν υπάρχει προκοπή.
0: Όπου Χούντα και αριστερά επίσης.
1: Ναι,
0: δεν
1: λοιπόν,
0: υπάρχει, ναι.
1: Σαν σήμερα έχουμε και τους δίδυμους πύργους. Έτσι.
0: Ναι. Ωραίο φαντασμαγωρικό ήταν.
1: Τι φαντασμαγωρικό. Σκοτώθηκε τον κόσμο, ρε φίλε. Τι φαντασμαγωρικό. Τι είναι αυτά που με λε σήμερα πρωί-πρωί. Τι σε έπιασε, ρε. Έχει τσατιστεί από το πρόγραμμα τώρα.
0: Όχι, ρε.
1: Και βγάζει. Τι φαντασμαγωρικό.
0: Δεν το βλέπεις,
1: πάνω από 3.000 κόσμο σκοτώθηκε.
0: Σε ταινία ήταν.
1: Καλά, ταινία το κάνανε μετά. Μέσα σε αυτού ήταν και 25 Αμερικανοί ελληνική καταγωγή. Έτσι. 3.000 κόσμο έχασε ζωή του σε μια στιγμή.
0: Και εγώ έριξα το αεροπλάνο. Εγώ φταίω δηλαδή. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, πάνω στους δίδυμους πύργους εκεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή στο Πίτσμπουργκ έπεσαν τα αεροπλάνα. Από τότε λένε ότι άλλαξαν πάρα πολλά.
0: Τι άλλαξε.
1: Άλλαξαν πολλά.
0: Για πες,
1: πέρασα.
0: Τι άλλαξε.
1: Στο θέμα τουλάχιστον των αεροπλάνων και αυτά έχει άλλαξει.
0: Δεν μπορούν να φάνουν πορτοκαλάδα και φάντα μέσα. Αυτό άλλαξε. Τι άλλαξε.
1: Πέρασαν 25 χρόνια πάντως από τότε. Έτσι πάρα πολλά χρόνια πέρασαν.
0: Το μόνο που άλλαξε είναι η ασφάλεια στα αεροδρόμια.
1: Ναι,
0: τίποτα δεν άλλαξε. Άλλαξε ο κόσμος. Πετάει την ιστορία. Άλλαξε ο κόσμος.
1: Σε αυτό το κομμάτι αναφερόμαστε.
0: Τα αεροδρόμια άλλαξαν.
1: Τα αεροδρόμια, ρε φίλε, είναι κομμάτι του κόσμου, ενεργότατο.
0: Δεν άλλαξε ο κόσμος.
1: Ξέρετε πόσες χιλιάδες πτήσεις έχουμε κάθε μέρα, πόσα εκατομμύρια κόσμος πηγαίνει δεξιά και αριστερά σε όλο τον πλανήτη.
0: Τι άλλαξε ο κόσμος.
1: Έχουμε καλύτερη ασφάλεια πλέον.
0: Αυτό είναι. Τι άλλαξε ο κόσμος.
1: Λοιπόν, φαντάσου να είχαμε ένα 2-3 χρόνια κανένα τέτοιο.
0: Λογικό θα ήταν.
1: Τι λογικό. Αυτό σου λέω. Σταμάτησαν. Δεν τα έχουμε αυτά. Αυτό λέω. Λοιπόν. Έπρεπε να σε έχω σε καμιά αεροπειρατεία. Όχι, ο αεροδρόμος έχει πουλιά και δεν μπορώ να προσγειωθώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να σε δω κάθε εβδομάδα, πώς μένεις εσύ.
1: Ναι. Αλλά είδες, εδώ τα πουλιά έκανα και με λες κουλιά. Ναι, δεν μου τα πεις αυτά, φώναζες. Τζους με τζες.
0: Εσύ δεν τζους με τζες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί δεν έχω ξαναδεί.
0: Σηκώθηκε το αεροπλάνο δύο φορές από το έδαφος.
1: Έχουμε...
0: Δεν φοβήθηκες εσύ.
1: Φίλε, είσαι
0: ατρόμητος,
1: έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα.
0: Πήγατε στην Τούμπα, σας κάγανε ου εκεί πέρα πέντε χουλικανέοι. Και δεν φοβήθηκε
1: τίποτα.
0: Πέντε.
1: Ναι. Τι πέντε.
0: Πώς ήταν.
1: 105.
0: Σιγά.
1: Τι σιγά. Λοιπόν, αλλά έχουμε ζήσει με το αεροπλάνο με αέρα που είναι το χειρότερο. Να πάει να προσγειωθεί και λόγω αέρα.
0: Εκεί φοβήθηκε.
1: Εκεί λέω, όπα τι γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, ναι. Και λόγω αέρα, επειδή το αεροπλάνο.
0: Κυκρίνησε λίγο, ναι.
1: Εντάξει, πήραμε ένα χρώμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λογικό. Βλέπει ότι πα να προσγειωθεί και λόγω αέρα κουνιέσαι και δεν μπορεί να προσγειωθεί. Λε, όπα τι γίνεται.
0: Δηλαδή, α πούμε τα πουλιά μέσα εκεί παίζει το αεροπλάνο, δεν
1: τα πουλιά θα τα διώξει, ρε φίλε.
0: Και αν δεν φεύγουν τα πουλιά. Έλα, εγώ εκεί αναρωτήθηκα.
1: Πώς δεν αφήγουν τα πουλιά. Στάσιμα είναι τα πουλιά.
0: Τι
1: είναι. Λιμνάζοντα ύδατα είναι τα πουλιά. Πετάνε εδώ, πετάνε εκεί, πετάνε παραπέρα.
0: Ποιο θα στείλει, τον Τζάκο να τα διώξει.
1: Αυτό να τον Πολυμενέα, τον Φλοκάτουλα. Ίδιος όμως με τον Πολυμενέα ο Μανολιός. Ίδιος.
0: Κρίμα ο καημένος.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε. Τι έχουμε εδώ, αυτούς δεν χρειάζεται. Συγγραφέας, συνθέτης, να είχαμε να λέγαμε. Σαλβαντόρ Αλιέντε, και αυτός. Να, αυτόν εδώ καθάρισε ο Πινοσέτ. Το σοσιαλιστή πρόεδρο τη Χιλή. Σαν σήμερα το σκοτώνει κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπουκάρει, τον καθαρίζει.
0: Τι τον κάνει.
1: Κατευθείαν, τσακ μπαμ. Και Μαρίκα Κοτοπούλη σήμερα, ηθοποιός. Αυτή παλιά δεν νομίζω να τη θυμάσαι. Θυμάσαι τη Μαρίκα Κοτοπούλη.
0: Όχι, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Πώς και δεν την πρόλαβες. Γιατί χθες διάβαζα στο Facebook, έκανες πλήρη αναφορά της Βουγιουκλάκης. Πώς ήταν, τι δεν ήταν, αν ήταν ψηλή, κοντή, πώς ήταν τα. Αδί. Έκανες αναφορά τα πάντα.
0: Κύριε Βουγιουκλάκη, είχε σβήσει τσιγάρο σε πρόσωπο συνεργάτη της.
1: Κάκιστη.
0: Και την πήγε στα
1: δικαστήρια. Άρα μιλάμε για γυναίκα η οποία έχει πρόβλημα.
0: Δεν
1: σβήνει. Έχει πρόβλημα, είναι κεφαλικό.
0: Τι δεν σβήνει.
1: Τσιγάρο σε συνεργάτη.
0: Εγώ έπρεπε να έχω σβήσει πολλά τσιγάρα. Πακέτα.
1: Αλλά δεν το έκανε. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτό σου λέω.
0: Εγώ έπρεπε πακέτα να σβήσω.
1: Εσύ πακέτα. Αλλά η Βουγιουκλάκη που το έκανε δεν τη λες normal.
0: Τι θαυμάζω.
1: Α, τι θα μάζει.
0: Δεν έκανε αυτό που έκανε αυτή.
1: Μάστα.
0: Καλά, δεν έκανε. Έκανε μερικά μάγουλα στα αυτοδοχεία.
1: Δεν έκανε και κάτι απαναμάν, φίλε. Δεν θα είναι περήφανοι οι γήτες ή οι υπόλοιποι για αυτό που έκανε.
0: Καλά, την άφησα.
1: Να κάνει πράγματα που θα είναι περήφανοι άλλοι. Όχι που θα σε χλεβάζουν.
0: 3 εκατομμύρια μόνο έκανε το διαμέρισμα στη στίχη χώρο.
1: Καλά, δεν είναι όλα τα πράγματα στη ζωή. Τα διαμερίσματα και οι κολόνες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που λέγονται αξίες.
0: Δεν με πειράζει, αμέσω το τσιγάρο η μάνα μου.
1: Εμένα πάρα πολύ θα με πείραζε και θα έλεγα αν είναι δυνατό.
0: Ψυχολογικό,
1: όχι ψυχολογικό δεν γίνεται να έχω γιατί είμαι δυνατό χαρακτήρα. Έχω δουλέψει. Αλλά. Ότι δεν θα είμαι περήφανος για τη μάνα μου για αυτό το πράγμα που έκανε.
0: Επειδή έκοψε το τσιγάρο.
1: Όχι επειδή έκοψε, επειδή έσβησε τσιγάρο στα μούτρα.
0: Στο παγεράκι το έσβησε.
1: Φυσικά τι θα το πω και μπράβο.
0: Το φροντίστη ξέρει.
1: Πρόβλημα στο μυαλό σου. Πάνε σε δίκαια να τσιγάρο.
0: Αργούσε να πάει στα γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Και πήρε.
1: Αυτή είναι η λύση. Δηλαδή επειδή αργούσε.
0: Περίμενε. Ναι. Και το, επειδή την κάρφωσε στο φίνο αυτό.
1: Α, τη έκανε μαμουνιά αυτό.
0: Λέει δεν έρχεται αυτή και τα λοιπά. Πήγε αυτή μετά με το τσιγάρο το έσβησε.
1: Θα μπορούσε με πιο ωραίο τρόπο και πιο να πονέσει ψυχικά και όχι σωματικά.
0: Ήταν λίγο παόκ μάλλον αυτή.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ δηλαδή κάνει μόνο τέτοια. Οι άλλοι τι κάνουν, είναι άγιοι, άλλοι με φωτοστέφανα είναι. Άντε βρε, κοίτα να αποβάλει το κόμπλεξο με την ΠΑΟΚΑΡΑ μα. Άιντε!
0: Πώ θα τη βάλετε δίπλα στον Νικόλα και στο Μανάβη την Βουγιουκλάκη με αυτό που έκανε.
1: Κουλ, θα μα πει την άποψή σου για το νέο φορ του ΠΑΟΚ. Βεβαίω, όλα θα τα πούμε.
0: Βέβαια.
1: Θα πάμε σε όλα.
0: Έκανε 8 γκολ σε πόσα μάτσε εκεί.
1: Τι 8 γκολ.
0: Από τον Τσουντάλ έκανε λιγότερα.
1: Ποιο ρε τη Σουντάλ.
0: Ποιο έκανε.
1: Ποιο τη Σουντάλ, τι λε τώρα. Τι σου είπανε και τα έχει μπερδεμένα.
0: Πετροτό ήταν οι χθε, δεν τα λέγανε.
1: Α, με τα άκουσε μισά.
0: Μισά τα άκουσε.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Τα άκουσε μισά, εντάξει, οκ.
0: Okay. Λοιπόν, την κατάσταση θα έρθει το θορυκτό.
1: Έπαιξε. Έχει, στα τρία μάτσα έβαλε ένα γκολ. Τώρα σου ξεκίνημα.
0: Πάτε.
1: Είχε παίξει. Δεν είναι.
0: Σε αεροδρόμιο θα πάει κανεί να τον.
1: Σήμερα έρχεται.
0: Τι ώρα.
1: Α, ξέρω τώρα το πρωί.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ναι, έρχεται. Λοιπόν, καλημέρα, Κουλ. Θα μα πει τι έγινε χθε στη συνάντηση.
0: Ναι. Με συνάντηση.
1: Δεν ξέρεις τι. Πού ζεις εσύ.
0: Όχι, τι συνάντηση.
1: Χθες δεν είχε συνάντηση.
0: Ποιος
1: είχε. Ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Ποιος.
1: Με τους συνδέσμους.
0: Α.
1: Έμαθα αρκετά, αλλά κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται.
0: Γιατί δεν λέγονται.
1: Για να, έτσι, για να τσιγκλίσω εσένα. Για να τσιγκλίσω εσένα.
0: Ανοίξα θέση στο λιμάνι, τίποτα καινούργια.
1: Δεν τα ξέρω. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Ναι. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τελειώσαμε με ατζέντα. Θα τα πούμε και αυτά. Γενικότερα τα πούμε στην πορεία. Τι, πώς και γιατί. Τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε εδώ με τον τάζ καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Για να ξεφυσάζει. Όταν σου λέει ο άλλος έρχεται, σε λέει μην πεις κάτι και το πρώτο πράγμα που λες είναι αυτό.
0: Έτσι
1: υπάρχει
0: λέγα.
1: Πρόβλημα.
0: Μην του πείτε το πρόγραμμα που το είπε τελευταία μέρα. Εγώ θα τα λέω όλα.
1: Εσύ θα τα λες όλα.
0: Μην με λέτε μυστικά.
1: Τέλεια, τέλεια Αντίνο μου. Τέλεια, καταπληκτικά.
0: Καλά, δεν είναι και κανένα σοβαρό μυστικό του κράτους.
1: Αφού είπε να, δεν θέλει να το πει. Δηλαδή εσύ αν έρθεις κάτι και μας πεις παιδιά, μην πείτε αυτό, πώς είχε γίνει τόσα... κάτι, μην το πεις αυτό.
0: Είπα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι,
0: μην πω
1: και, και θυμάμαι κιόλας χαρακτηριστικά κιόλας. Και είχε να κάνει με μια γένα. Δεν ήθελες ρε φίλε.
0: Εγώ δεν ήθελα.
1: Εσύ δεν ήθελες.
0: Άλλος δεν ήθελε.
1: Άλλος δεν ήθελε, δεν ήθελες. Τέλος πάντων.
0: Κακός.
1: Κακός και αυτό, ε.
0: Το μετανιώνω.
1: Το μετανιώνεις. Έχω πάτημα, εγώ μην νομίζεις, θα θυμάμαι όλα, δεν ξεχνάω τίποτα, να ξέρεις. Μαζί μας είναι ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεται για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις σου και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, ρε παιδιά. Έτσι, δουλευταράς.
0: Έχω ένα το μεσημέρι.
1: Σταμάτα. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η κόμμο του Σεσκ Φάμπρικας τρέλανε την Ευρώπη στην παρθενητική της εμφάνιση στα Αστέρια, διασύροντας με 4-1 τη Λειψία και γράφοντας την πιο εκοφαντική ιστορία της βραδιάς, που έκλεισε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Πάρτι για Μπάγκεν και United με πεντάρα στην Πόντο και 4 στη Σαμπάχ. Απίστευτο διπλό της Λαν στην Μπράγα με 3-2 επί της Σλάβια σε match thriller. Στο 1-1 κλείδωσαν τα ντέρμπι Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αιτχόβεν Σαχτάρ. Ισόπαλοι με σκόρ 1-1 έληξε η χθεσινή αναμέτρηση στο Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελλο Ελλάδας, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για τη φάση του 88. Οι Θεσσαλονικοί ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Γκαρέ μέσα στην περιοχή σε ένα παιχνίδι όπου ο Μακέντα άνοιξε το σκόρ για τους Αρκάδες και ο Μωρόνης σοφάρισε. Πολύτιμο τρίποντο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, επικρατώντας της Κηφισιάς με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σέντρα στην τέταρτη αγωνιστική της Μεγάλης Λίγκας το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη το Σάββατο στις 7 και τον Ηρακλή τον Ατρόμητο Αθηνών στις 9. Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα στις 9. Οριστικοποιήθηκε η σπουδαία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με τον μονοετή δανεισμό του 30χρονου διεθνούς Κονγκολέζου φορ Σιμών Μπαζά από την Αλ Τζαζίρα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αποκαλυπτική ήταν η χθεσινή ακρόαση των διαλόγων του ΒΑΡ από την αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Κουβεντίδη να δηλώνει ότι η ΚΕΔ αναγνώρισε το εξόφθαλμο λάθος στη φάση του πέναλτι του Ντιαγιέ στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Music Events Live. Ακύλας 11 Σεπτεμβρίου 9.30 στο Τόξο της Χάμου. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. τόσο πλαίσιο.
17: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να σε πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα σαν πλήκτρα. Θα πάμε μαζί μέχρι
1: Χριστούγεννα να πάω στην τραπεζούντα ή θα με φάνε λάχανο οι τουρκαλάδες εκεί πέρα.
0: Έλα, γιατί να σε φάνε λάχανο, μια χαρά. Μια χαρά είναι τραπεζούντα. Ωραίες χώρες εδώ τώρα με τα
1: Τουρκία, ωραία χώρα βέβαια.
0: Η Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, είναι μαγική. Μητρόπολη. Μητρόπολη του πλανήτη.
1: Πλανήτη, βέβαια.
0: Βέβαια, είναι μια πόλη 20 εκατομμυρίων.
1: Πιο πολιτισμένη από εμάς.
0: Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Χαμός γίνεται. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά έχεις να δεις πολύ ωραία πράγματα. Εκεί στον Εύσυνο Πόντο, Ευρωπαϊκή Τουρκία, Ασιατική Τουρκία, πα στα παζάρια, γκαρντά γκαρντά, ταξίμ, μαξίμ, γήπεδα. Ωραίες, ωραίες. Να κάνεις με τα καραβάκια βόλτες εκεί, ναι. Πλατείες. Ναι, είναι ωραία.
1: Έχει δολάρια, έχει μπάρκα, τι έχει εκεί.
0: Όχι, τουρκικές λίρες.
1: Αλίρες.
0: Ναι, τουρκικές λίρες.
1: Πρέπει να κάνω συνάλλαγμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να κάνεις. Πάμε λίγο, γιατί θέλουμε να σχολιάσουμε μερικά πραγματάκια χθεσινά, σηκώνουν πολύ κουβέντα και να πάμε και στο day after. Δηλαδή έχουμε Champions League, έχουμε το χθεσινό μάτς του Άρη στην Τρίπολη και των Μωρών που είναι το σημείο αναφοράς. Έχουμε το Παναθηναϊκό και Φυσιά που εδώ είδαμε ξανά διαιτητικό λάθος. Και πάλι υπέρ του Παναθηναϊκού, πρέπει να τα λέμε αυτά.
1: Βρε, εξεράγιν.
0: Εξεράγιν, εσένα. Εσένα είδα και λέω, κοίτα να δεις.
1: Παπούτσια πράσινα έβγαζα πάνω στο στούντιο.
0: Εντάξει, ναι, γίνηκα εσένα έβλεπα. Σε χάζω, λέω, όχι, λέω άλλο.
1: Ξύπνησε ο Αλαφούζος.
0: Ξύπνησε. Α, πάμε στον Ολυμπιακό. Πώς ετοιμάζει το ΠΑΟΚ. Μεταγραφάρα ο ΠΑΟΚ στα φορ.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει τρία φορ, έτσι.
0: Τρία φορ, τελείως.
1: Το μύθου τρίτο.
0: Το μύθου τρίτο και τα δύο.
1: Τα δύο γαϊδούρια.
0: Αφρικανικά άτια. Ναι. Τα δύο θορυκτά μπροστά.
1: Θέλω Αφρικάνο σέντερ.
0: Αυτό, ναι, αυτό το στυλ. Αυτός είναι ακόμα πιο τάγκερ.
1: Πιο γομάρι είναι από τον
0: άλλο. Πιο τάγκερ, ναι. Είναι πιο, αυτός είναι το σουλούπι του και το σωματότυπο του ο Σιμέν.
1: Έβλεπα Νίκο τα σέντερ μπακ θέση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Αχίλιες πτέρνα κι αυτή.
0: Εντάξει, ναι, είναι λίγο βαριά τα κορμιά του. Είναι, ναι, είναι.
1: Βαρικό
0: είναι.
1: Καλή είναι.
0: Είναι λίγο βαρικό. Χαμός λίγο με μηνύματα τώρα τα είδα. Γίνεται ένας παζουλισμός.
1: Τι έγινε, γιατί.
0: Για όλα αυτά που είπαμε στο ξεκίνημα τώρα είδα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι λένε, τι λένε.
0: Καταρχάς να πούμε, παιδιά, ότι είναι η τελευταία, να το πούμε για άλλη μια φορά.
1: Εσύ να το πεις.
0: Είναι η τελευταία, ναι, γιατί εσύ έχεις τρελαθεί τώρα. Από χθες τώρα θα το λέει καμιά εβδομάδα, 10 μέχρι να ξεχαστεί. Είναι η τελευταία φορά που μας ακούτε 8-11. Έτσι. Από τη Δευτέρα θα μας ακούτε 9-12. Καλό, κακό, στραβό, ανάποδο, έτσι έχει. Και με αυτά, γενικώς εγώ έτσι λειτουργώ στη ζωή μου, όμως δεν τίνω, σου λέω. Μου δίνεις ένα δεδομένο, πορεύομαι έτσι και προσπαθώ να δώσω μάχη.
1: Εγώ θέλω ένα προσαρμογή.
0: Εσύ θες ένα προσαρμογή, όχι, τελείωσε.
1: Προσαρμογή.
0: Και εγώ δεν πέταξα τη σκούφια μου, τι να σε κάνω τώρα. Δεν την πέταξα. Πήγα να ρωτήσω, να μιλήσω, μου είπε ότι είναι πολύ καλό. Εντάξει, οκ, okay, ως εκεί. Λοιπόν.
1: Τι ψήσανε, ρε.
0: Όχι. Αλλά εφόσον το είδανε άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα πράγματα από μένα κάποια θέματα. Οκ, okay, το αποδέχομαι και προχωράω, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, εσύ θα το έχεις, θα το τρίβεσαι καμιά εβδομάδα τώρα, κάνα δεκαήμερο.
1: Εγώ, φίλε.
0: Μέχρι να βρει ισορροπίες.
1: Προσπάθησα να βρω. Θα έβαλα τη γυμναστική μου 12 με 2.
0: Ναι.
1: Τι 12 με 2, δηλαδή 12 και 4 με 1 παρα, με 2 παρά 20.
0: Ναι.
1: Και την έβαλα.
0: Κουλ, θα πείτε τίποτα για το πεναλτιακό. Έτσι.
1: Ναι, το είπαμε χθες.
0: Τρία μάτς.
1: Ναι.
0: Δύο αβαβά πέναντι και τρεις αποβολές. Καλά πάει το έργο με τον Αλαφούζο και τον Σκάι. Ας μας το πούνε από τώρα ότι φέτος θα τους δώσουν το πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: το διορισμένο.
1: Θα τους το δώσουν, ναι. Γιατί θα το πάρουν και αυτοί. Δεν έχουν ομάδα. Δεν έχουν σεντερφόρια.
0: Δεν ξέρω αν έχουν καλή.
1: Δεν πήραν χαφάρα τον Κάγκουα.
0: Χαφάρα, ναι. Δεν ξέρω αν έχουν. Φαντάζομαι να έπαιρνε αυτόν η ΑΕΚ. Να έπαιρνε και αυτόν η ΑΕΚ.
1: Ήταν τον πάρει η ΑΕΚ αυτό,
0: ναι. Φυσικά ήταν μια ανάσα από την ΑΕΚ. Τελικά η ΑΕΚ μετά δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Κακός δεν τον πήρε.
0: Και πήρε τον Βιτάλης. Θεωρώ ότι ο Κάγκουα είναι.
1: Ο Βιτάλης καλός.
0: Καλός, αλλά ο
1: Κάγκουα είναι μια κλάση.
0: Ο Κάγκουα είναι ανώτερος. Είναι ανώτερος, ακριβώς. Τέσσερα φορές έχει πάει ο Κάρα μας. Μην ξεχνάτε τον Τζάλοφ. Πέταξε και τις πατερίτσες. Το σπένα πουλάει τρέλα τώρα, έτσι. Για το τέρας που έχουμε φέτος μερικά μηνύματα και θα πάμε, παιδιά. Για το τέρας που έχουμε φέτος διαιτητικά, θα πείτε τίποτα ότι σφάζουν αβέρτα κόσμο. Με ΠΑΟΚ δεν δίνει πέναλτι μας. Κόκκινη από το 15. Με Κηφισιά κόκκινη. Πέναλτι εφεύρεση.
1: Να πας.
0: Δέσες κόκκινη, αρχική, ναι, τιμωρία, τρία την κάνα μία.
1: Ναι, ναι,
0: α,
1: ναι,
0: ναι, και αυτό είναι. Και αυτό, ναι, είναι, βέβαια.
1: Να πας στο Σαράτσι το μαγαζί.
0: Πάλι ο Σαράτσι, Ολυμπιακός είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πάνε εγώ πρέπει να βρεις άλλο.
1: Εκεί που τρώει να πούμε.
0: Άλλο μαγαζί βρες τώρα.
1: Ναι, άλλο είναι.
0: Αφού ο Σαράτσι ποτέ μου το έλεγε για τον
1: Ολυμπιακό. Κοροϊδάρα ο Σαβίδης.
0: Ναι.
1: Έβαλε εκεί το καγκάτσι.
0: Το μεγαλύτερο αυτογκόλ του Σαβίδη είναι αυτό. Όχι, το δε... μεγαλύτερο αυτό γκολ.
1: Όχι, φίλε, δεν φταίει ο Σαββίδη.
0: Ποιο θέλει.
1: Ο Σαββίδη.
0: Τον είχε εδώ.
1: Μισό.
0: Με την άδειά σου και την ευλογία σου το στέλνει κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν τον είπε πάνε. Δεν τον είπε μην πα. Έστω, δεν θα κάτσει εδώ. Σε έχω στέλεχο. Εσύ τον είπε πάνε κάτω. Φτιάξε, εσύ τον έσβρωξε.
1: Πάνε κάτω, αγόρι μου, να έχουμε τη διαιτησία εμείς.
0: Να σε διπλαρώσουν ο Μαρινάκης μαζί με τον Ηλιόπουλο και τον Αλαφούζο και να τρώμε στους φλόκους, να μην βγαίνουμε Champions League. Λάθος. Και μετά να ρίχνουμε όλα τα βέλη στο Λουτσέσκου.
1: Ναι,
0: okay.
1: Έριξε τα βέλη στο Λουτσέσκου χθες ο κύριος Σαββίδης.
0: Δεν ξέρω.
1: Στους συνδεσμίδες, για να την γλιτώσει, είπε αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι έκανες, κύριε Σαββίδη. Απεδόμησες να πούμε τον Λουτσέσκου στους συνδεσμίδες, επειδή δεν έχουν χαμπάρει από μπάλα οι συνδεσμίδες. Είναι τούβλα να πούμε. Αδιάβασα στην μπάλα του πήρα του ξεγελάζει.
0: Δεν νομίζω.
1: Κύριε Σαββίδη, τσιτρίνη, πίτρινη του Λουτσέσκου. Για να πάρω εγώ τον Λουτσέσκου ένα τηλέφωνο.
0: Στο κωβικό, το ξαναλέω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αυτές οι δύο φάσεις που δίνονται και οι δύο κραυγαλαία εις βάρος του ΠΑΟΚ, ενώ είναι εύκολα για να τα πάρεις. Μιλάω για τον γκολ του Κωνσταντέλια που μπορεί να πει εντάξει, άλλοι σμπρώχνονται, γκολ μετράει και τη φάση του πέναντι. Ο ΠΑΟΚ σε αυτές τις δύο φάσεις χάνει το Champions League.
1: Μπορεί και ο Λουτσέσκου από την Αραπιά να πει Ελλάδο ρε.
0: Χάνει το Champions League ο ΠΑΟΚ σε αυτές τις δύο φάσεις.
1: Έβαλε τον άλλο για να έχει διαιτησία ο άλλος, να πούμε.
0: Φυσικά.
1: Να πει ο Λουτσέσκου.
0: Εγώ είμαι ο Λουτσέσκου.
1: Κάτσε να πάρω.
0: Ναι, έχω κάνει λάθος.
1: Κάτσε να πάει 9 η ώρα να πάρω το φίλο μου τον Πανιώτη τηλέφωνο να πάρει το Φούσκια που είναι κολλητή εκεί στην Ρουμανία. Να ενημερώσει να πούμε τον κύριο Λουτσέσκου ότι τον κακολόγησε χθες.
0: Αυτός ο Βαμπρόκελεν έπρεπε σε κάθε μας να τρώει κίτρινη κάρτα, μας δουλεύουν, ρε φίλε.
1: Ο Βαμπρόκελεν.
0: Ναι, αυτός, ναι.
1: Τον καψί να βάλω τον
0: άνθρωπο. Γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός ότι πέρασε η μπάλα και ρωτώ εγώ, εάν πέρασε χθες, τότε πέρασε και στον τελικό.
1: Ποια μπάλα πέρασε.
0: Υπάρχει μια φάση. Δεν έχουμε δυστυχώς goal line technology.
1: Δεν πρέπει να πέρασε.
0: Νομίζω ότι πέρασε.
1: Από την πίσω γραμμή.
0: Ξέρεις, εγώ δεν έχω.
1: Πρέπει να περάσει όλη.
0: Λέω, νομίζω ότι πέρασε. Είναι απλά πολύ γρήγορη η ταχύτητα της μπάλας και το σκάσιμο που και η κάμερα το χάνει. Άμα λοκάρεις, νομίζω ότι έχει περάσει.
1: Τους έδωσε μπέναλτι που δεν υπάρχει.
0: Σαν τη μαγεία της Κωνσταντινούπολης δεν έχει, ρε παιδιά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, παιδιά, το συζητάμε.
1: Ή έχει καλό η Κωνσταντινούπολη, δηλαδή για παίζουμε να μάθουμε.
0: Έτσι όπως διαμορφώθηκε το ρόστερ, απλά ανοίγες Λουτσέσκου, έκανες περίπατο. Α. Οι Άραβες κάτω λένε ότι τον χαρακτηρίζουν μάγο τον Λουτσέσκου. Έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία στην Αλσάτ. Και επιλέξει, λένε, ότι αν δώσει αυτόν τον προπονητή τα υλικά που θέλει, δεν γίνεται να μην πετύχει τους στόχους. Έτσι λένε οι Άραβες. Έτσι. Εγώ ρωτάω, έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια τους παίχτες που ήθελε. Όλα τα χρόνια. Μιλάω για την περσινή χρονιά που έκανε πραγματικά λάθη.
1: Πάμε να ντυθούμε Άραβες, να πάμε με κανένα.
0: Ναι.
1: Στην Αραβία πάμε να βρούμε τον Λουτσέσκου.
0: Θα έρθει αυτός εδώ.
1: Έχει γαρίδες η Αραβία.
0: Ναι, εμένα το πρόβλημα δεν μου νοιάζει τι έγινε πέρσι. Το πέρσι το αφήνω, το προσπερνάω. Τι γίνεται φέτος με ενδιαφέρει. Και θα γίνει του χρόνου. Το πέρσι έγιναν χίλια λάθη. Λουτσέσκου, λάθος, ναι, και αυτός. Πολλά. Πάρα πολλά. Διοίκηση, παίχτες, συγκυρίες, ναι. Φέτος τι κάνουμε και του χρόνου. Εγώ αυτό θα ρωτούσα.
1: Μετά από αυτή,
0: φέτος και του χρόνου τι κάνουμε.
1: Μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε στους οργανωμένους ο Σαββίδης, πρέπει να πάρουμε το αεροπλάνο ή όταν θα έρθει ο Λουτσέσκο εδώ να το αναντηθούμε Άραβες και να του κάνουμε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και στην πρώτη λέξη που θα πούμε είναι ο κύριε Λουτσέσκο, καλησπέρα. Ξέρετε ότι ο πρώην εργοδότης σας έδωσε στους οργανωμένους και είπε αυτό το πράγμα. Να του ανοίξω το στόμα να πούμε. Να αρχίσει να λέει να πούμε και να γίνει συνεντευξάρα. Όχι συνεντευξούλες να πούμε.
0: Να γίνει
1: βέβαια, να γίνει φασαρία.
0: Στη Γερμανία τους αρέσει αυτή η αλλαγή που θα κάνουμε.
1: Ναι, ξυπνάνε πιο.
0: Ναι, μία ώρα μετά λέει τα μάμι λέει είναι για μας. Για μένα είσαι τα μαν. Ιστορίες, αμά τι ακούς καθόλου ρακ. Σε έκανα τίποτα ή πάλι τίποτα.
1: Ορίστε την ακούω.
0: Ρακ.
1: Όχι, Ζαγοραίο.
0: Ακούς Ζαγοραίο. Έχει μείνει στο 70 ακόμα. Άκου κάτι 2030, ρε φίλε.
1: Τι να ακούσε,
0: στο 70 μέσα σαν τον παπά μου που με ακούει Καζατζίδη.
1: Άμα φυσήξει τη μύτη του ο Ζαγοραίος, 10 τέτοιου θα βγάλει.
0: Καλά.
1: 5 από το ένα ρουθούνι και 5 από το άλλο.
0: Πες αυτά σε 15-25 ηλικία.
1: Τι να τα
0: πούνε. Άμα δεν σε μουτζώσουν τη νέα γενιά.
1: Που παίρνουν ενωθευμένα ποτά σε πλαστικά να
0: πούνε. Το κανάλι του Παναδεκού έδειχνε χθε τα τηλεοπτικά. Λέει από το VAR δεν είδαν το replay από πίσω που φαίνεται ότι χτυπάει τον επιθετικό του Πάου και είναι πέναντι. Δεν το έδειξαν το replay. Και τι να κάνω εγώ τώρα, πάντως κεράσω μια πάστα.
1: Ποιο
0: τι να
1: πλέει,
0: κάνω.
1: Ποιο, τι.
0: Η δικαιολογία χθες γιατί ο Πάου κατέβηκε κάτω να ρωτήσει, να μάθει ακριβώς τι έγινε.
1: Ποιος πήγε, ναι, ποιος πήγε.
0: Δεν ξέρω ποιοι πήγαν.
1: Κοτσάρβα πήγε, ποιος πήγε.
0: Κοτσάρβα αποκλείεται.
1: Ποιος πήγε.
0: Κοτσάρβα από εδώ έστειλε
1: τα email
0: για τον Μπαρζά.
1: Ο Μπαρζά, ναι. Ποιον
0: έστειλε τα email. Κοτσάρβα αυτό κάνει. Του άλλου τα email στέλνει. Στέλνει email, παίρνει, κάνει.
1: Τέλος. Καλά σα κάνει.
0: Τα φυσικά.
1: Καλά σα ηγέτε.
0: Εμένα με ενδιαφέρει να αγαπάνε και να ασχολούνται με τον Μπάουκ.
1: Τη βλέπετε και
0: όχι να το κάνουν δημοσιοπαλίκ. Να αγαπάνε, να πονάνε τον Μπάουκ. Ό,τι κίνηση και να κάνουν να σκέφτονται τον Μπάουκ.
1: Ποιο αγαπάει τον Πακρόλη, ο γύρω τον Πάκο κονόμενοι. Τι. Οι άλλοι καπέλα στα εισιτήρια, οι άλλοι μεταγραφέ, μίζα, οι άλλοι.
0: Λοιπόν, και η απάντηση που του δώσαν τώρα, μια που τα πιάνουμε λίγο αχταρμά, αλλά θα σταματήσουμε τα μηνύματα,
1: ναι,
0: είναι ότι δεν είδαμε το replay από τη φάση από πίσω. Λέει εντάξει.
1: Τι πίσω.
0: Είδαμε μόνο το πλάγιο replay και δεν ήταν ξεκάθαρο. Δεν είδαμε το replay το από πίσω που φαίνεται ότι το βρίσκει τα πόδια.
1: Ποιος, και εγώ το είδα από πίσω.
0: Ναι, και, το ναι αριστερό... εσύ το είδε. Εγώ το είδα, ο κόσμο το είδε.
1: Το
0: είδε όλο ο Ντουνιά. Ο Βαρίζα δεν το είδε. Δεν τον βάλανε να το δούνε. Τι δουλειά κάνετε, μία δουλειά έχετε ρε.
1: Μακι γκαγκάτσι.
0: Α, μακι γκαγκάτσι.
1: Μακι γκαγκάτσι.
0: Γκαγκάτσι φώναζε πριν 6 μήνε.
1: Τι γκαγκάτσια.
0: Α, τι γκαγκάτσια
1: βάρου.
0: Α, γιατί μόνο ει βάρου μου έχω γκαγκάτσιε.
1: Μόνο στον Πάοκ.
0: Υπέρ μου δεν είδα καμιά γκαγκάτσια.
1: Μόνο τον Πάοκ Β.
0: Τι να το κάνανε τον Πάοκ Β.
1: Σφάξατε τον Ολυμπιακό Β.
0: Μου λέει για τον Πάοκ Β, μου λέει για τη Χρυσούπολη, μου λέει τι να του κάνω εγώ. Με νοιάζει εμένα καθόλου.
1: Εκεί είναι η δύναμή σα.
0: Τι να το κάνω όμω. Άχα, είναι σαν μου λε ότι έχω δύναμη στο μικρό δάχτυλο του ποδιού μου. Τι να το κάνω. Και μπορώ και στρίβω καλύτερα το ποδάρι μου. Τι να το κάνω. Αυτή είναι η δύναμή μας. Ραπ, γράψτε. Θα έχουν όλες οι ομάδες μαζί σύμπραξη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης. Μόνο και μόνο για να μην το πάρουν αυτοί. Καλά, ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Για, ναι, για το Ολυμπιακό.
0: Για τον Παναϊκό. Για τον Παναϊκό. Φέτος, Νίκο, αν υπήρχε ο Λουτσέσκου με αυτό το υλικό, θα ήμασταν το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Ωραίο υλικό, ωραία, στο πέρα. Με τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαλίδη και τον Ελουστόντα θα παίρνετε πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον Γιαννούλη που δεν μαρκάρει. Ποιο πρωτάθλημα παίρνατε, πίσω είστε τρύπες, δεν το βλέπεις. Πίσω είστε ανοιχτές τρύπες.
0: Καλά, πήραμε τώρα το Διεγκό Κώστα.
1: Αυτό θα το δούμε. Καλώ ακούγεται.
0: Ναι. Και θα πάρουμε κι άλλον από ό,τι φαίνεται γιατί δεν τέλειωσα μεταγραφέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κλείστε την τρύπα αριστερά γιατί ούτε ο Εκστρέμ μαρκάρει εκεί.
0: Ο άλλη, ναι, δεν μαρκάρει. Αϊτχόβεν Σαχτάρ χθε. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στο Τσουλού για να πάμε.
1: Ένα το περιμένα μάσο και όβεν αυτό.
0: Αυτό έμεινε στο 1-1.
1: Αυτό έστειλε.
0: Προηγήθηκαν οι Σαχτάρ νωρί. Το περιμένω. Φενέρ Ρώμα 1-1. Καλά πήγε αυτό στοιχηματικά.
1: Χι 2 και αντελ 3,5.
0: Μια χαρά το είχαμε αυτό. Κόμο Λειψία και αυτό πήγε μια χαρά. 4-1, έβαλε γκολ ο Δουβίκας, το ακούσαμε στο ξεκίνημα. Γι' αυτό άσο, άσο και over, άσο χ και γκολ, βγήκαν όλα.
1: Και το άλλο είναι καλό.
0: Μάντσεστερ Μπακού, και αυτό καλό. 4-0, βάλαμε over 2,5, over 3,5 στη Μάντσεστερ.
1: Η Μάζη κέρδισε το Μαγκού.
0: Μπακού.
1: Μπακού και λέω Μαγκού.
0: Δηλαδή πραγματικά, πραγματικά, χθες κάποιος δεν τον πήγε τον πρόεδρό μας,
1: ναι,
0: τον πρόεδρό μας να του πει: Ιβάν, δες παίζει μια σαμπά Μπακού στο Champions League.
1: Σιγά μην ασχοληθεί ο Σαββίδης.
0: Εγώ αυτό θα έκανα. Παίζει σήμερα μια σαμπά Μπακού στο Champions League.
1: Τρώει τις ψαρούκλες του.
0: Εγώ αν ήθελα, το ξαναλέω από μένα, δεν θα ακούσει ποτέ κακή κουβέντα για τον Βασαβίδη.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είμαι χάριστος.
1: Δηλαδή σε γνώμα.
0: Αλλά θα τον κάνω κριτική μέχρι τέλους. Ποτέ δεν θα ακούσει κακή κουβέντα. Θα είμαι συνέχεια, πάντοτε θα λέω ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε το ρούχο ιστορίας. Αλλά πήγε μια σαμπά Μπακού στο Champions League. Ιβάν, μας ακούς.
1: Γιατί εσείς είστε μεγαλύτερη ομάδα της Σαμπά Μπακού, να μου.
0: Το 2017 ιδρύθηκε αυτή η ομάδα. Με 20 εκατομμύρια χρηματιστηρική αξία. Άρα κάτι δεν κάνεις καλά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που μπαίνουν ή δεν μπαίνουν.
1: Ποιες ομάδες παίζει για να βγει η Σαμπά Μπακού.
0: Με αυτές που έπαιζε και ο Πάουκ.
1: Έλα,
0: όταν βγήκε ο Πάουκ, δύο φορές πήρε το πρωτάθλημα. Σε αυτές τις δύο χρονιές, τι μας έδειξε. Ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την επιτυχία. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, θολώνουν. Τα χαζεύουνε.
1: Ξέρουν ότι εσείς, άμα περάσετε τον Άρη, πανηγυρίζετε και είστε μέχρι.
0: Αυτό δεν ισχύει. Αυτά τα λες, ναι, μόνο εσύ για να τρισεκλείσει το ραντεβού.
1: Γι' αυτό το λόγο
0: αυτά
1: να πούμε.
0: Αυτά τα λες μόνο εσύ.
1: Ναι, τα λες, λέω.
0: Μόνο εσύ τα λες. Αυτά και μόνο στα πιστεύω. Και μόνο στα πιστεύω.
1: Ξέρω ότι είστε χαϊβάγια,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι, okay, ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό θα έκανα χθες. Κύριε Ιβάν, αγαπητέ μου, πρόεδρε μου, ευεργέτη μου, δες εδώ.
1: Εσύ μακάλι αμπούμα.
0: Σαμπάμπα Champions League. Εμείς αυτό, τίποτα άλλο. Με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Μη σε κερδίσουμε τον Γρηγορίου 2-0.
0: Ναι. Εμείς, ναι, σαν Παπακού, Καϊρά θα του δείχνα. Ποια άλλη μπήκε φέτος και Πάφος μπήκε. Κάτι δεν κάνεις καλά. Χαρά δεν θέλουμε να δούμε. Κάτι δεν κάνετε καλά.
1: Πάρεις τον Γρηγορίου την Κυριακή.
0: Ναι, εντάξει, εσύ λέγε τα δικά σου, δεν με νοιάζει.
1: 4-6 γκολ το πιάσαμε.
0: Λοιπόν, Bayern, Bayern Μονάχου Μποντογκλίν 5-0. Άλλη μια ομάδα
1: που είναι πολύ καλή.
0: Θε τι κάνει η Μποντογκλίν, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Θε τι κάνει η Μποντογκλίν. Ναι. Άμα δεν θε να επενδύει, πάρει τι ακαδημίες και σε 4 χρόνια φτιάξει την ομάδα μόνο με ακαδημίες. Θε τι κάνει η Μποντογκλίν. Γηγενείς όλοι, μόνο Νορβηγοί. Ίδιο προπονητή, πλάνο.
1: Εντάξει, θα έρθει ο Μητσοτάκης να σου κάνει και γήπεδο.
0: Αυτά πέσεις είναι, εντάξει.
1: Χαρά.
0: Και Σλάβια Πράγας Λανς 2-3.
1: Γκολ, γκολ και over 3,5. Όλα τα πιάσαμε.
0: Το πιάσαμε και το διπλό. Δεν βγήκαμε με το στο Γρηγόρη σας δώσω το center for και είπαμε και για Λανς.
1: Ναι. Πάθ, Λανθ. Χάσαμε μόνο την Άιντχόβεν. Εγώ έχασα μόνο την Άιντχόβεν.
0: Εγώ έχασα το Μπάγκερ Μπόντο.
1: Ένα έχασα.
0: Που έλειξε 5-0. Περίμενα να βάλει
1: πάω καλά, έστω σε φόρμα
0: ένα γκολ. Έστω ένα γκολ περιμέναμε να βάλει.
1: Έχασα την Άιντχόβεν.
0: Αλλά δεν έβαλε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στο Champions League. Τέλειωσε η πρώτη αγωνιστική. Γεια σας. Αντιός. προχωράμε. Δυστυχώς το ξαναλέω, εμένα με θλίβει όλη αυτή η ιστορία στο Champions League. Είναι αποθυμένο μου, είναι πίκρα μου, είναι στεναχώρια μου.
1: Πάρε ένα ταξίδι, εντάξει, να στεναχωρηθεί.
0: Δεν θα πάω, εντάξει, okay.
1: Πότε είναι
0: εσύ, τον εαυτό μου, εγώ μια χαρά. Τώρα μιλάμε για την ιδέα μου. Ξέρω εγώ τι θα κάνω για το. 50 χρονών είμαι, δεν είμαι.
1: 49 είσαι.
0: 49,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω τι θα κάνω για να περάσω καλά. Για να γεμίσω και ψυχικά και
1: ψυχικά. Είδες λοιπόν.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ όμως με στεναχωρεί σε αυτό το κομμάτι. Με πικραίνει δεκαετίες τώρα. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Να φας Περγαμόντο να γλυκαθείς.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε στο Champions League τη Σαμπά, έχουμε τη Viking, έχουμε τη Σλόβα Μπρατισλάβας, έχουμε τη Λίντσερ.
1: Δεν είστε μούτρα τώρα, πάτησε κανένα γέννη.
0: Ενώ οι άλλοι έχουν μούτρα.
1: Δεν είστε μούτρα.
0: Άσε,
1: τώρα,
0: εντάξει, μούτρα. Αυτά πέσα εκεί στη Χουρμούζη πάνε.
1: Δεν έχετε μούτρα για
0: τσάμπιους. Πάνε πέσα στη Χουρμούζη αυτά. Εντάξει. Ενώ οι άλλοι έχουν καλά μούτρα.
1: Βέβαια.
0: Μάστε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά με το Τσουλού. Τώρα ξανά έχουμε αγωνιστική δράση.
1: Πότε?
0: Την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε.
1: Την παράλληλη. Την παράλληλη έχουμε.
0: Όχι, έχουμε διακοπή την παράλληλη, φίλε.
1: Την παράλληλη έχουμε διακοπή, καλά λες.
0: Παράλληλη θα έχουμε διακοπή. Ένα δεύτερο.
1: Θα αρχίσει την τούμπαλα στην Εθνικάρα.
0: Ναι,
1: έχω διαπίστευση, θα πάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ε?
0: Φυσικά.
1: Το λίκρι του βγήκαμε δωμάτιο.
0: Έβδα, δεν στο κανόνισα χθες.
1: Ναι, ναι, να τον πάρουμε να δώσουμε τα λεφτά.
0: Καλά, εντάξει, θα τα δώσουμε. Εντάξει, μην... Εσύ, τι άγχος τραβάς, ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση να μην τα δώσουμε.
1: Δεν τα δώσουμε.
0: Ωραία. Άστο, λοιπόν. Η επόμενη αγωνιστική είναι τον Οκτώβριο.
1: Ωραία.
0: 13, ένα μήνα ξανά τσαμπίζω.
1: 13 Οκτωβρίου.
0: Ναι, σε ένα μήνα ξανά τσαμπίζω.
1: Α, έχω επέτειο.
0: 13.
1: Γκομενικό.
0: Α, γκομενικό δεν χρειάζεται.
1: Την Τζέννη, όχι.
0: Α, με την Τζέννη, ναι. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ο Νονός είναι έτοιμος να πάμε Αραβία. Ορίστε, πάμε να δούμε τον Λούτσι. Να του. Έτοιμος είναι ο Νονός. Πάμε σε Μιράτα. Σοφάς, θες.
1: Εξαιτίας της Τζέννης έχασε το ΠΑΟΚ και να κλείσει ένα 0 που κάνει τον πέναλτι ο Κίτσιο εκείνη τη μέρα.
0: Συγχουρμούζει μας ομορφόπεδα, λέει.
1: Βέβαια.
0: Εσύ να σου μου είσαι ομορφόπεδα.
1: Κερατολική στράγγιση.
0: Εδώ τώρα εδώ ναι. Ο Μικελάντζελο και τον Αντέλο δεν ξέρω. Λοιπόν. Φυσικά και προπονητής της ΑΠΑΧ είναι ο Νταμπράουσκας.
1: Τι θα ήταν.
0: Ο οποίος, ξέρεις πως αυτός.
1: Τι θα ήταν, ο Περικλής Αμανατίδης.
0: Κέρδισε ένα τηλεπαιχνίδι χρήματα, σε ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων χρήματα και αυτά τα επένδυσε. Και πήγε σχολή προπονητικής, επιμορφώθηκε ο άνθρωπος, έκανε τα σεμινάρια του, που είναι πολύ απλό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε πλέον θέλει λίγο να ανεβαθμιστεί. Έτσι. Α, πώς είπα στον δικό σου γαμπρό να κάνει αυτό το σεμινάριο, είναι πολύ καλό.
1: Το πάει δράμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και του ζητάει τρελόχαρτο. Από τρελό γιατρό, τι είναι καλά.
0: Εντάξει, ναι, σου λέει τώρα θα έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Όχι να σβήνεις τσιγάρα στα μέτωπα σαν την άλλη. Πλάκα με κάνεις ρετίνο τώρα. Λοιπόν.
1: Η εθνική μας στάρ, τολμάς και μιλάς.
0: Άμα έκανε μια τέτοια κίνηση, δεν είναι
1: νορμάλ
0: ανθρώπου, δεν είναι.
1: Γι' αυτό έκανε καριέρα. Ναι, επειδή έσβηνε τα τσιγάρα. Άμα δεν τα έμεινε, δεν θα έκανε καριέρα.
0: Καλά, α όσβε σε μένα να δει τι καλά θα γινόταν. Τι θα γινόταν μετά. Τι έκανε καριέρα.
1: Καριέρα, ρε, τι έκανε.
0: Καλά, την έκανε και πάτησε επί πτωμάτων. Βρήκε πτώματα δηλαδή.
1: Ένα 75 γυναικάρες έβαλε κάτω να πούμε.
0: Ή ένα 60.
1: Ή ένα 58.
0: Ένα 58, μάλιστα. Και στραβοκάνα από ό,τι μου πες.
1: Πρετί όλα. Ήξερα πουλάει τον εαυτό τη.
0: Ήξερα πουλάει τον εαυτό τη. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ήταν κύκνος. Δεν ήταν κύκνος.
0: Δεν ήταν κύκνος.
1: Άμα ήταν κύκνος, πάλι καριέρα δεν θα
0: ήταν. Ναι, δεν ήταν κύκνος, σε παρακαλώ. Τελειώσαμε με τσαμπιολί.
1: Εσύ σαν κύκνος κάνεις.
0: Ναι.
1: Καριέρα.
0: Κύκνος. Εγώ είμαι κύκνος. Βρωμόπαπο, αγριόπαπο, αλλά πλέον κύκνος. Έτσι.
1: Ο λαιμός του κύκνου είναι πιο ψηλός από εμάς. Εν τω μεταξύ.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε μετά το διαφημιστικό τι έγινε χθες σε Τρίπολη και σε ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Α πούμε δύο πραγματάκια για μωρών κυρίως.
1: Του δείξε τη φανέλα του Γκουγουλιά.
0: Καλά έκανε.
1: Του Καρυπίδη και του.
0: Καλά έκανε.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ το ίδιο θα έκανα. Καλά έκανε. Είμαι ο μωρών και μέγεται του πεταματού.
1: Εντάξει, ο μωρών τι θα δείξει, την πλάτη του θα δείχνει.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Φύγε. Φύγε, πάμε σε break. Να φύγει για να επιστρέψουμε δρυμύτεροι με Αστέρα Άρη και το μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, του Σούταρ, με Παναθηναϊκό. Φωνές διαιτησίας νίκη επί της Κηφισιάς και πρωτοπόρος πλέον με ΠΑΟΚ Μπαντζά νέο απόκτημα το οποίο θα έρθει σήμερα το πρωί, έχω ενημέρωση θα έρθει τώρα ακριβώς, εγώ δεν τα έχω αυτά, αλλά πρότισα να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, θα τον κάνουμε τα λιράκια τον Μπαντζά και γενικότερα αυτές τις τρεις μεταγραφές που πήρε ο ΠΑΟΚ το τελευταίο 15ήμερο στον άξονα, πώς μπορούν να το αλλάξουν ίσως και όλη τη χρονιά. Θα το δούμε αυτό και θα σχολιάσουμε και το κομμάτι των δανεικών, όπου εγώ εδώ θα πάω κόντρα με αρκετούς, αλλά αυτό πιστεύω. Και όταν πιστεύω κάτι πραγματικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθουμε σε κόντρα και με χίλιους απέναντι. Λοιπόν, τώρα, όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη σχεδόν καθημερινά σκάνε μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο ridgesicasinos.gr και play the best. Τώρα ο Γιώργος Πετρίδης πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στην κλινική του στο Κολωνάκι. Εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει η νεκροψία νεκροτομή στον τραγουδιστή. Αρχίζει η νέα σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές. Μετά την τέλεση του αγιασμού θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ενώ θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη πολιτική και γεωπολιτική βαρύτητα δεδομένη στις κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία επανέφερε στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αποκτά η τριήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Στα υψηλότερα επίπεδα τριών μηνών καλπάζει η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμακούμενη ένταση ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί παγκόσμιες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η τιμή του αργού Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια ανά βαρέλι. Πιο ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Την τελευταία λέξη, την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό, σταμάτα να το λες και πάνε στον δουλευταρά, γιατί έχει όλους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, με δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεσαι. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα. Guten Morgen! Καλημεράρες και στα φιλαράκια μας στη Γερμανία που πήρα καμιά δεκαριά μηνύματα. Αυτή είναι σε πελάγη ευτυχίας, γιατί λέει μας έκατσε λουκούμι η αλλαγή του προγράμματος από Δευτέρα.
1: Σιγάρε τόλμη και βοήθεια να πούμε.
0: Γιατί γλιτώνουν, λέει, ξυπνούσαμε για να σας ακούσουμε. Τώρα θα είμαστε και μέσα στα αυτοκίνητα και θα σας ακούμε όλη την εκπομπή.
1: Ναι, από εκεί δεν παίρνει ακροματικότητα, σκουλιανέ.
0: Αλήθεια, λες. Αλλά
1: παίρνει μόνο τη φιλία.
0: Τη φιλία, την αγάπη.
1: Κάθε 6 μήνες να μας πούνε ελάτε πάνω, τρίγες.
0: Στο Βερολίνο, αυτή η σημεία που είπε τώρα η Γερμανία, είναι η πρώτη χώρα σε άστεγους στους δρόμους. Η πρώτη πόλη. Έτσι, είναι νούμερο ένα πόλη αστέγων σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, γιατί μου λες μόνο για εδώ, ότι έχουμε έτσι, έχουμε αλλιώς. Μια χαρά είναι, παντού είναι. Παντού. Λοιπόν, πάμε, αφήνω λίγο μηνύματα γιατί έχουμε παρακτραπεί. Χάνουμε τον μπούσουλα εδώ και τη σκαλέτα μας. Πάμε λίγο στα δύο μάτς που έγιναν χθες. Τελειώσαμε με το Champions League. Θα πάμε μετά να δούμε και τα του ΠΑΟΚ που είναι αρκετά. Την επόμενη αγωνιστική, αλλά πρώτιστα. Τι έγινε χθες στο ΑΚΑ.
1: Λοιπόν, δίδαση
0: το είδες, το έκανες.
1: Είδα ένα 4-4-2 για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Με τα γνωστά Αλτίνο αριστερά και δεξιά τα πρώτα. Παρεμπιπτόντως ήταν πολύ καλός ο Αλτίνο χθες. Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό χθες θέλει χρόνο. Πρώτη φορά που βγήκε, ναι, από την Αργεντινή είναι τώρα. Αυτή θέλει χρόνο.
1: Καλές διεισδύσεις, καλές τρίπλες. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν μαλθακός, μάρκαρε, ήρθε προς τα μέσα. Όταν μπόρδα δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, δεν σ' άρεσε. Ναι. Πάλι το πέναλτι το έβαλε όμως.
1: Γκαρσία ήταν. Τι το έβαλε, πέναλτι ήταν αυτό. Θα το πιάνε ο άλλος παραλίγο.
0: Θα το πιάνε, ναι, αλλά δεν το έφυγε.
1: Ο Γκαρσία ήταν έξω και ο Μέτριος. Τους πήραν όλες τις κεφαλιές οι στόπερ στα φορτώματα. Όλες τις κεφαλιές οι στόπερ της Κηφισιάς. Που έκανε ένα λάθος ο Λέτο, τον έβαλε δεύτερο φόρτο. Μπομπο, δεν τον έβαλε στα δεκαριά. Το παίξει. Πήγε να παίξει ανοιχτά ο. Ήταν και ύποπτος ο Λέτο.
0: Τι εννοείς ύποπτος?
1: Ενώ τα παίζω με τον Παναθηναϊκό, δεν παίζω.
0: Χαλαρός, λες.
1: 4-4-2 και δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου μετά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μου έβαλε και ένα κουστούμι, σαν τον Παπαγιανόπουλο, σαν κουρασμένα παλικάρια, εδώ παίξει και εγκόμενος, να πούμε. Ήταν και φαρδίτο αυτό και να κρύβει τα κιλά, να πούμε.
0: Καλά, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει.
1: Τι δεν μπορεί ο καθένας κάνει.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δεν διαμαρτυρήθηκε η ομάδα του, κατατροπώθηκε από τη διαιτησία και αυτό έκανε την κότα.
0: Χθες είχαμε δύο φάσεις.
1: Μια κουβέντα δεν είπε.
0: Ναι, είχαμε δύο φάσεις. Η μία φάση είναι του σουτ του δοκαριού που χτυπάει μέσα.
1: Δεν περνάει μπάλα μέσα. Εγώ το είδα από την πίσω.
0: Δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα.
1: Το είδα εγώ από την πίσω κάμερα, το έδειξε.
0: Προσπαθούν και κάποιοι να μας στείλουν φωτογραφίες ότι μπάλα σκάει, αλλά δεν φαίνεται.

0: θέμα, ναι.
1: Δεν με νοιάζει τι λέει αυτό.
0: Η αποβολή του Πάουκ είναι... ήταν 100%.
1: Αν είναι ή δεν είναι.
0: Ναι, και χθες η δεύτερη.
1: Η αποβολή του Πάουκ είναι το παίκτη του Πάουκ.
0: Άστε
1: το τώρα. Κάνετε κριτική με νούμερα.
0: Όχι, όχι. Απλά συνολικά το βλέπεις. Σου λέει άμα σε κάθε μάτς έχει ο Παναθηναϊκός αποβολή και πέναλτι, εντάξει.
1: Αν είναι πέναλτι, θα το δώσει.
0: Ακριβώς,
1: δεν ήταν πέναλτι.
0: Ακριβώς. Σ' άρεσε ο Παναθηναϊκός.
1: Είχε ένταση
0: ο
1: στο
0: Κάγκουα
1: παιχνίδι.
0: Είναι παίχτης που δίνει η ομορφιά στο
1: το 4-4-2 μπροστά είναι καλή ομάδα.
0: Με Αντίνο Ταμπόρδα Γκαρσία Τετέ.
1: Πίσω έχει τρεις αργούς και
0: τους δύο Ολλανδούς.
1: Οι δύο Ολλανδοί και ο Καμαρά.
0: Αυτή... τα χάφαλες.
1: Οι δύο Στόπερ και ο Καμαρά.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί αυτό είναι ύποπτο τώρα ο. Σου πω εγώ, Λέτο.
0: Άντε πάλι.
1: Θα σου πω γιατί είναι ύποπτο. Ναι. Όπως ήταν ύποπτο, να πούμε, ο στόπερ του Ολυμπιακού που γύρισε την μπάλα πριν απολυθεί ο προπονητής εκεί στο δεύτερο
0: ωραίτσος,
1: το δοκάρι.
0: Ναι.
1: Είναι ύποπτο ο. Ξέρεις γιατί. Πήγε τον Μπόμπο σε ένα καλό μπακ. Σε ένα καλό μπακ του Παναθηναϊκού που είναι ο Καλαβρίας. Ο οποίος Καλαβρίας δεν έκανε και κούρσες, έκανε ο Κυριακόπουλος. Άρα εμένα με υποψιάζεις. Όταν έχω εγώ μια ομάδα με αργό στόπερ. Αργό στόπερ δεύτερο και αργό χαφ. Δεν πάω τον καλό μου τον παίκτη, τον δεκάρι μου τον πάω αριστερά.
0: Ναι.
1: Να του πείτε τον κύριο αριστερό δεύτερο center for. Αριστερό δεύτερο center for. Και να είναι κενό. Και να είναι κενό το κέντρο της Κηφισιάς. Όπου το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν εκεί. Εμένα με υποψιάζει ο Λέτο. Και έρχεται να αποδειχθεί ότι στις διαμαρτυρίες δεν μπήκε μέσα. Και δεν μπήκε και ο πρόεδρος της Κηφισιάς. Δεν τον άκουσα να φωνάζει.
0: Αλλά αφού έχουν άριστες σχέσεις τώρα.
1: Αν έχουν άριστες σχέσεις.
0: Το μάτσα αυτό, αλλά δεν το λαλάς. Αν παίξει κανένα πάω Πασαρικός, μόνο τη γλώσσα σου φτάνει στο πάτωμα.
1: Γιατί τώρα δεν βγαίνει.
0: Ήδη το μάτσα είναι και
1: τώρα δεν βγαίνει.
0: Και ακόμα χειρότερο είναι το Παναθηναϊκό Κηφισιάς για μένα.
1: Επειδή,
0: με το Λέτο κιόλας προπονητή είναι σαν αγωγό τον Παύλο Γκαρσία όπως τον είχα. Έτσι.
1: Τα ίδια που λέω για εσάς.
0: Ναι, αλλά δεν τα είπε. Δεν τα λε
1: ο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Τώρα τα κάνει ο Παναθηναϊκό. Τώρα εσεί δεν τα κάνετε, τα κάνει ο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκό φέτο είπαμε με όλο το κλίμα πώ έχει διαμορφωθεί είναι φτιαγμένο. Μισό-μισό είναι φτιαγμένο για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Να το πάρει.
0: Ναι. Πήρε παιχταράδες, έφτιαξε την περαιώσα ατμόσφαιρα, πήρε τα τηλεοπτικά. Έγινε αγαπητό σε αυτού που πρέπει να γίνει που κόβουν και ράβουν και σου λέει φέτος παιδιά 17 χρόνια.
1: Να το πάρει.
0: Ναι.
1: Να το πάρει.
0: Πώς θα το ονομάσουμε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Πώς θα το πάρει.
0: Το πρωτάθλημα των τηλεοπτικών, πώς θα το ονομάσουμε.
1: Το πρωτάθλημα του Καρατζαφέρη. Γιατί αυτό μιλάει με τον Αλαφούζο Πίνι Μπράντι και τον ξύπνησε να πούμε.
0: Τον ξύπνησε. Αλλιώς θα το. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3. Έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ ο Κάγκουα, ο οποίος είπαμε για μένα είναι μεταγραφή η οποία θα δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Κάγκουα, φίλε, με άλλους δύο χαφάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό τώρα ο Κάγκουα εδώ πέρα σε 4-4-2 με το άλλο το τσουβάλι τον Καμαρά, το παιδί χάνεται εκεί. Μεγάλο παίκτη είναι.
0: Ποιο?
1: Ο Κάγκουα.
0: Και ο Καμαρά θα ανέβει, μην αγχώνεσαι.
1: Θα ανέβει.
0: Θα ανέβει και ο Καμαρά.
1: Σε μια σκαλοσιά θα ανέβει.
0: Θα ανέβει, ναι, θα ανέβει. Κάρτα, σε σκαλομαρία με τον Βαραβά.
1: Μάτς και κάρτα. Το γλίτωσε το Λέτο, βρε.
0: Το Λέτο το γλίτωσε.
1: Το Λέτο το γλίτωσε.
0: Το πρωτάθλημα του Βοτανικού, λέει, θα ονομαστεί. Ναι. Με τέτοια χαφ και φόρο Παναθηναϊκός, αν ήταν Λουτσέσκου, πάρτι θα έκανε κάθε Κυριακή.
1: Κάθε πρωτάθλημα.
0: Καλό υλικό έχει, αλλά ο προπονητής τους είναι μυρωδιάς. Ναι, εδώ πέρα, ναι.
1: Ψέματα λέει.
0: Ναι, ο προπονητής σου είναι μυρωδιάς.
1: Το δίνε το μάτσο, λέτε, και δεν μπορούσε να το πάρει άλλο. Σοβαρά, μιλάς.
0: Ναι, είναι μυρωδιάς. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Φέτος τα κόσια θα πάνε στο Παναθηναϊκό για πολλούς διάφορους λόγους.
1: Βλέπε
0: εκλογές, αφού ο κύριος Μαρινάκης είναι στα μαχαίρια και με την κυβέρνηση.
1: Μπράβο, Νέα Δημοκρατία.
0: Να τα, μπράβο. Εδώ το καφενείο.
1: 40 μέρες πριν σας το είπαμε, βρε τα γάρια, βρε. Άντε, ξυπνήσατε πρωί-πρωί με 4 φραπέδες εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
1: Ελάχιστο κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, Πέμπτη βράδυ.
1: Πολύ καλά τα στόπερ της Κηφισιάς. Δεν ήταν στο κόλπο. Παίξαν κανονικά οι στόπερ. Ναι. Όλοι οι άλλοι. Ο Πόπο πήγε δεύτερο σέντερ φορ, κάθεσε στην άκρη. Δεν πήγε προς το κέντρο να τους διαλύσει.
0: Ναι.
1: Υποπτός. Εγώ έτσι θα σας τα λέω τα μάτς. Έχει μέσα και υποψία να πούμε. Εντάξει.
0: Και πέρσι, λέει ο Λέτο, εκεί ήταν στη Κηφισιά. Ναι. Συνηθίζει τον Παναθηναϊκό να μην παίρνει αυτά που γίνονται. Σκούξε και εσείς και στο λιμάνι και οι χάρτινοι ξεκινήσατε νωρίς. Όχι, εμείς κοσμάφιλοι του Παναθηναϊκού δεν ξεκινήσαμε. Εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα. Όπως τα καταγράφαμε και πέρσι και πρόπερσι.
1: Δηλαδή, εγώ
0: απλά τα δεδομένα, ως δηλαδή, αυτά συγκεκριμένα.
1: Αντιπαναθηναϊκός.
0: Έλατε.
1: Ίσα
0: και εγώ δεν είμαι αντιπαναθηναϊκός. Και γενικώ δεν είμαι αντί.
1: Θύρα 7 με βρίζει. Οι γάβροι με βρίζουν. Με παίρνουν τηλέφωνο. Με ξεσηκώνουν, με παίρνουν τηλεκκλήσεις, απειλούν, κάνουν.
0: Καμία σχέση. Καταγράφουν τα δεδομένα. Αν τώρα εσείς, επειδή υποστηρίζετε Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να αποδεχτείτε μια πραγματικότητα, είναι άλλο θέμα. Αλλά εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα. Ήτανε πέναλτι με τον ΠΑΟΚ, όχι. Ήτανε πέναλτι χθες με την Κηφισιά.

0: του πάω και τα απέναντι. Ναι, έπρεπε να το ει βάρο σα. Ήταν απέναντι χθε η Πέρσα με την Κυφυσιά. Όχι, δεν ήταν. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όλα τα λέμε.
0: Τι να κάνουμε. Άρα δύο μάτς και πάω β. Γιατί μπερδεύει τώρα. Γιατί μπερδεύει τώρα. Και τι σχέση έχει ο Πάοκ Β με το πρωτάθλημά μα.
1: Πάοκ δεν είναι. Β' εθνική δεν είναι.
0: Τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί. Γιατί πέφτουν, ανεβαίνουν, κάνουν τίποτα. Χωρί ουσία. Και μου στείλατε πολύ αυτό το Συφνέο, λέει, γιατί δεν τον ανεβάζουν σε μεγάλη ομάδα. Παιχτά, παιδιά, είναι 30 χρονών ο Συφνέο.
1: Ποιο είναι ο Συφνέο?
0: Ο σέντερφο του Πάοκ Β. Είναι 30 χρονών. Νόμιζε ότι είναι πιτσιρικά κάποιοι. Να του ενημερώσω ότι είναι 29 στα 30. Είναι ο σέντερφο που είχε πέρσι Καβάλα. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Α, τη Καβάλα, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μέτρη είναι, τι καλό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τον είδανε προχθέ με τον Ολυμπιακό. Μου λέει κούλα αυτού τη φεφοράκλα, δυο μέτρα, γιατί δεν τον ανεβάζω.
1: Ψηλό παιδί, ναι.
0: Ναι, ψηλό παιδί, αλλά είναι 30 χρονών, παιδιά. Δεν είναι πιτσιρίκο, να ξέρετε. Λοιπόν, ο νέο κανονισμό λέει: αν πάει μπάλα στην Εσία και γίνει χέρι οποιοδήποτε και αν είναι, είναι απέναντι.
1: Ποιο χέρι,
0: βρε. Μάθετε του κανονισμού. Μα δεν υπάρχει χέρι.
1: Ποια χέρι.
0: Δεν υπάρχει. Διώχνει την μπάλα με το πόδι και έχει κολλημένο το χέρι του στην κοιλιά και βρίσκεται εκεί. Τι να κάνουμε τώρα,
1: θα έπρεπε δηλαδή να
0: το κόψουμε.
1: Να του κόψει το χεράκι να πούμε.
0: Τι να κάνουμε. Δεν πάει κατευθείαν στο
1: καλά
0: χέρι να
1: πούμε. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.
0: Τα λέτε και τα πιστεύετε.
1: Οπαδάκια όλη των ομάδων.
0: Οπαδάκια
1: όλων των ομάδων. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο που θέλετε και κυβέρνηση.
0: Παιδιά, από τη στιγμή που κλωτσάει η μπάλα, παίρνει ένα γκέλ περίεργο. Αλλά πρώτα κλωτσάει στο πόδι, στο κουντού πια που βρίσκει. Στη γάμπα που βρίσκει και πάει προ το σώμα του. Το χέρι, αν το είχε απλωμένο, ναι.
1: Έπρεπε να είναι ο πέρσι πρόπερ τέτοιο πέναλτι.
0: Ω, με τίποτα, ρε. Τρελώσει.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι δυνατό φέτο ο Παναθηναϊκό. Κυρίω εξαγωνιστικά φαίνεται. Φαινόταν ότι θα
1: και
0: είναι.
1: Πολύ καλό μπροστά.
0: Και είναι πάρα πολύ δυνατό μπροστά, γιατί τάχωσε. Τάχωσε.
1: Πίσω είναι τρύπα.
0: Πρόσεξε. Τάχωσε όμω.
1: Τάχωσε.
0: Σαν σύλλογο, η ομάδα που τάχωσε είναι ο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, άμα ψάξουμε ποιο φέτο ξοδεύτηκε, είναι ο Παναθηναϊκό. Τέλο. Αλλά το ότι ακόμα δεν έχει ομάδα. Εγώ πάντως δεν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω αυτό το πράγμα φέτος που φαίνεται.
1: Ποιο?
0: Ότι να πάρω αυτόν τον άπειρο προπονητή.
1: Ναι, ήταν ευλαγία.
0: Δεν θα έπαιρνα άπειρο προπονητή εφόσον η χρονιά, είναι φτιαγμένη για να το πάρω για μένα. Ναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το διασφαλίσω και από εκεί. Όχι να ρίξω ζαριά και εκεί.
1: Ζαριά είναι εδώ.
0: Ναι, εδώ είναι ζαριά. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Όπως πήρε και ο ΠΑΟΚ.
1: Αλλά είναι λίγο,
0: ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Ζαριά και του ΠΑΟΚ, για να μην νομίζετε.
1: Είναι γκαστόνε, είναι τυχερός.
0: Είναι τυχερός πολύ προς το παρόν. Και άμα συναχεί στρώσει και μετά το βρει, μπορεί να το
1: απογειώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα πώς πάει ο αγώνας. Και έχει κάνει το 3 στα 3. Είναι ο μόνος από τους μεγάλους που έχει το απόλυτο. Έτσι, οι άλλοι έχουν κάνει τη στραβή τους.
1: Και παίζει με τον Πανετολικό.
0: Και παίζει ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε λίγο στο Αστέρας Τρίπολης Άρης. Να το αφήσουμε και αυτό, να το ολοκληρώσουμε για να πάμε μετά στο αύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έγινε το μας χθες στην Τρίπολη, αρκετές αλλαγές.
1: Η ώρα ήτανε.
0: 6 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα.
0: 6 παρατέταρτο. Κακό παιχνίδι. Κακό παιχνίδι. Ελαφρώς καλύτερες ευκαιρίες ο Αστέρας. Όχι πολλές.
1: Πολλούς αναπληρωματικούς.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Και ο Αστέρας έκανε. Δηλαδή θα μπορούσε ο Αστέρας να χάσει με ένα μεγάλο τετατέτ στο 1-0, το κάνει 2-0 και εκεί να τελειώσει η ιστορία. Το ακυρώθηκε και ένα γκολ σωστά για offside.
1: Πέναλτι στον Άρη δεν έδωσε.
0: Ένα πέναλτι που φωνάζει ο Άρης και θα μπορούσε να το δώσει.
1: Πέναλτι
0: θα μπορούσε να το δώσει.
1: Βέβαια.
0: Με Σίλβα Μπρόνσον Λάσκαρη ξεκίνησε και ο Αστέρας. Μέντες Γκοζάλες Μπουζούκης Κότσιρας. Κιμπόκα.
1: Πού
0: ο Παπακανέλος και ο Μακέντα.
1: Με τη ζωή Λάσκαρη και τον Κιμπόκο ρε, να πάρει τον Άρη. Με τον Κιμπόκο.
0: Ο Άρης με Πετρίς που ήταν πολύ καλός θες. Ο καλύτερος
1: να ήταν. Στην Τούμπα να πιάσει τον Άρη.
0: Σούταλο Τιάμ. Ναι. Που δεν τον έχουμε δει και ήταν θετικότατος κι αυτός.
1: Ο Σουταλό.
0: Ναι, και ο Χαρούπογλου. Ο Τιάμ.
1: Και ο Χαρούπογλου.
0: Και ο Χαρούπας.
1: Ναι.
0: Ποιος Χαρούπογλου.
1: Ο Χαρούπας, δε.
0: Ναι. Θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω, με μπερδεί, με ανακατεύεις. Ο Ράσης με τον Βοριαζίδη Σαχάφ, Μανού, Παλάσιος Μυρ και Κουαμέ μπροστά. Ο Βέλιο κάτω τα δοκάρια. Δεν ήταν καλός ο Άρης. Άμα θέλουμε τώρα να χρυσώσουμε το χάπι, δεν ήταν καλός. Νομίζω ότι η ισοπαλία είναι το μάξιμο που μπορούσε να πάρει χθες από το παιχνίδι.
1: Έχανε κιόλας.
0: Οι αλλαγές που έκανε με Φαμπιάνο, Μωρόν, Γκαρέ. Ο Φαμπιάνο επομένως είναι πανέτοιμος για την Τούμπα, έτσι να το πούμε αυτό. Μπήκε χθες το 63.
1: Τρέμε εσύ, Μπαοκ.
0: Τι να τρέμω,
1: Φαμπιάνο.
0: Εγώ έχω τα δικά μου θέματα.
1: Τρέμε,
0: δεν
1: μπορώ
0: να ασχολούμαι με τους αντιπάλους αυτή τη στιγμή.
1: 35 χρονών κούτσαβλο, τρέμε το
0: Φαμπιάνο. Μωρόν, Γκαρέ και Γιαννιώτας μπήκαν να αλλάξουν λίγο την εικόνα. Την άλλαξε ο Μωρόν, ο οποίος βάζει ένα γκολ καταπληκτικό με βαθμό δυσκολίας μεγάλο από πολύ πλάγια. Την περνάει κάτω από την κλειδαρότρυπα, από τα πόδια, από το τερματοφύλακα, πολύ γωνία.
1: Ποιος έπαιζε τερματοφύλακα σε αυτόν, ναι.
0: Ο Χατζη. Πώς σου λέγανε, Χατζη Εμμανουλίδης.
1: Ένας πιτσιρικάς.
0: Ναι, ένας μικρός.
1: Τον φάγανε τον κομμουνιστή.
0: Χατζημανουλίδης νομίζω.
1: Ναι, το φάγανε την κουμούνα.
0: Λοιπόν, ο Μωρόν, ναι, όντως είναι τώρα κάτι το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε. Ο Μωρόν βάζει τον γκολ και κοιτάζει επίμονα στην.
1: Δεν κοιτάζει την πλάτη, έδειξε.
0: Όχι, στην αρχή κοιτάζει το, ναι, με βλέμμα στον πάγκο. Και μετά γυρίζει και δείχνει τη φανέλα. Στην αρχή κοιτάζει, κολλάει το βλέμμα του στον πάγκο. Ναι. Σαν να λέει τι κάνετε.
1: Ναι, το κουκουλιά κοιτούσε.
0: Άντε πάλι. Το γυάλισε. Βάλουμε το φιλαράκι μας.
1: Το γυάλισε.
0: Το γυάλισε. Ναι. Ο κουκουλιάς θέλει που δεν το βάζει. Ο προπονητής δεν το βάζει.
1: Το μωρό, το γυάλισε το.
0: Α, το γυάλισε μάλιστα.
1: Το κουκουλιά τον είδε με άσπρο παντελόνι εκεί.
0: Ναι.
1: Σου λέει. Ωραίο παλικάρι.
0: Σταμάτα.
1: Θα του την πω τώρα.
0: Είναι από εδώ να σε βλέπω καταρχά.
1: Θα του την πω να με λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θέλω το... να με κοιτάς.
1: Γυρίζει την πλάτη πίσω μωρών.
0: Όπως ο Μπάτσος.
1: Γυρίζει, γυρίζει το κεφαλάκι. Ναι. Σαν μια διαφήμιση η Νόρα Βαλσάμι, ένα σαπούνι που είχε κάνει στα νιάτα της.
0: Ναι.
1: Έτσι γύρισε το κεφαλάκι των μωρών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Το γύρισε για να δει τη μάπα του Γρηγορίου και του, και του Κουκουλιά. Βέβαια τον Κουκουλιά για άλλο λόγο του γύρισε.
0: Μετά έδειξε και τη φανέλα.
1: Τη φανέλα.
0: Μετά έδειξε και τη φανέλα.
1: Τι έγινε, πρόεδρε, με το μωρό να πούμε.
0: Και εγώ σε κάνω ένα ποδοσφαιρικό ερώτημα. Πριν πάμε να δούμε και το σούταρ που Άρης απέκτησε, τον Σκοτσέζο Στόπερ.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος σέντερφος στον Άρη, ποδοσφαιρικά?
1: Ποιος, ο Μωρόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είχε λόγο να διαμαρτύρεται κι αυτός.
1: Τώρα, άμα θέλει,
0: ναι,
1: θα του πει: Έλα εδώ, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ, αγόρι μου. Σου κάνω καινούργιο συμβόλαιο 2 χρόνια με πολλά λεφτά. Να είσαι ο βασικός και οι άλλοι για να προμετυχεί.
0: Α, και άλλο συμβόλαιο, γιατί νομίζω έχει. Α, τελευταίος του χρόνος είναι.
1: Του τα δώσει, του τα χώσει.
0: Είναι τελευταίος χρόνος του.
1: Του κάνει άλλο ένα, άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Τι αραβίες και τα λοιπά, του το δώσει. Να πουλήσει έναν από τους κατεβέρε, ματεβέρε και τα λοιπά.
0: Καλά, δεν έχει.
1: Εντάξει,
0: κατεβέρε,
1: ναι,
0: κουαμέ, έχει.
1: Θα του πει Ελλάδο, εντάξει, θα τα βρούμε. 2 χρόνια.
0: Μωρόν, Αλφαρελά είναι.
1: Θα στήσουμε την ομάδα πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς.
1: Έχουμε και τον Κουκουλιά τα αποδυτήρια. Με το που κάνει,
0: με το παντελόνι το άσπρο. Με το λευκό
1: να πούμε, ναι. Εντάξει.
0: Ο Μωρόν, ο οποίος είναι στα 33
1: πλέον. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για Άρη καλός.
0: Για όλους πως έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, ναι. Τελευταίο. Εδώ ή τον ανανεώνει.
1: Κάντε άλλο ένα χρόνο.
0: Και ελεύθερο ο
1: καλό. Κάντε αύξηση από εδώ. Γλίκα, ναι, τον.
0: Καλό αύξηση. Κούντα στο εκατομμύριο πρέπει να παίρνει ο Μωρόν.
1: Βρεάστε, ρε, βαθμό στο κοινό.
0: Καλό αύξηση. 33 είναι. Τι αύξηση από εδώ. Του άλλου δικού μα ξέρει να του κόβει. Του άλλου 33 το δώσω και αύξηση.
1: Καλό άλλο βάζει κόλλα που κλειδαρώνει τίποτα. Η δική σου είναι λίγο τσουβάλια.
0: Βάζει, βάζει.
1: Τα τσουβάλια που δεν στρίβουν στην άμυνα είναι εδώ. Θέλουν εκατομμύρια.
0: Πού πα να πάρει το Μωρόν να τον κλείσει για άλλα 2 χρόνια. Όχι. Δεν πα. Δεν πα να τον κλείσει στα 33. Έτσι δεν το συζητάμε καν. Οκ, okay, ο Άρης.
1: Εντάξει, τον πήρε τον Ποταλάκο και ένα βαθμό με την Καρδίτσα. 4. Εντάξει, θα περάσει το κύπελο.
0: Καρδίτσα 4.
1: Με την Καρδίτσα δεν υπήρξε κύπελο.
0: Την Καρδίτσα ήταν για.
1: Νοκάουτ.
0: Νοκάουτ, τελείωσε εκεί. Τώρα άρα πρώτο
1: έχει
0: παιχνίδι.
1: Ένα πόντο έχει.
0: Ένα πόντο τώρα είναι το πρώτο μάτς που έκανε, έτσι.
1: Καλός ο βαθμός.
0: Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε χθες και τον Τζον Σούταρ, σκυλή του πολέμου. Αυτός εδώ θα ρίξει πολύ ξύλο. Θα πάρει πολύ κάρτα.
1: Ναι.
0: Αρχηγός της Rangers ήταν για αρκετά χρόνια.
1: Εντάξει, του πάω Σούταρ.
0: Δεν ξέρω αν θα το βάλει. Τώρα ακόμα.
1: Άμα με βάλεις
0: καταρχάς το... ακόμα δεν ήρθε.
1: Άμα,
0: δεν θα το
1: άμα μου βάλεις τον half stopper, 2 γκολ θα φας από τον Πάο.
0: Κοίταξε, πλέον έχει και το Σούταλο, έχει και το Φαμπιάνο. Έχει και το Γένσεν. Και αυτός τέταρτος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός τώρα τι να, ακόμα δεν έχει.
1: Και θα παίξουν στο χέρι στην Τούμπα. Σούταλο.
0: Θα πάμε μετά να το πιάσουμε.
1: Κάτσε το
0: πιάσουμε. Τώρα ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε.
1: Ποιο.
0: Εδώ ρε ράπ μας λένε ακόμα για τη φάση Βιερίνη με το χέρι Λαμία, λέει, πλάκα μας κάνεις.
1: Καλά, ρε φίλε, εντάξει.
0: Αυτό το κάνανε σημαία, το κουβαλάνε καμιά δεκαετία για μία φάση. Και εδώ βλέπουμε να γίνονται 2-2 οι φάσεις. Τις περάσουμε έτσι.
1: Τότε ποιον είχαμε πρόεδρο, που πήρατε το πρωτάθλημα.
0: Όχι τον Κακάτση πάντα.
1: Ποιον είχατε.
0: Ποιος ήταν
1: το Φαλακρό εκεί, το.
0: Ο Γραμμένος ήταν.
1: Το κάναμε αβάντε εδώ και να βγει πρόεδρο από εδώ. Κάναμε αβάντε με το Κανελάκι.
0: Ναι, μπορεί. Αυτά τα σφυρίγματα πάντως που παίρνει παιδιά, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι ο Παναϊκός, τα έπαιρνε και εσύ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, τα παίρνανε.
0: Γκρινιάζαν όλοι άλλοι. Τώρα απλά λέει τα παίρνει και ο Παναϊκός.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τα παίρνει ο Παναϊκός, αλλά δεν τα παίρνει ο ΠΑΟΚ πλέον.
1: Για τώρα μιλάμε.
0: Ναι, για τώρα, αυτό λέω. Ότι πλέον τα παίρνει ο Παναθηναϊκός, τα παίρνει ο Ολυμπιακός, τα παίρνει η ΑΕΚ, αλλά δεν τα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον Ιβάν Σαββίδη. Στείλαμε τον Γκαγκάτση κάτω για να μην παίρνουμε ούτε αυτά που δικαιούμαστε.
1: Ποιο είναι πιο αγνώμονο, ο Γκαγκάτση ή ο Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω, βάλε γκάλο.
1: Βάλε
0: γκάλο να
1: μην φοβάστε εδώ, μην το βάλουμε αυτό.
0: Βάλε γκάλο.
1: Μην μα πούνε, μην μα κάνουν, μην μα ράνουν να πούμε.
0: Ναι.
1: Βάλουμε κανένα τέτοιο γκάλο.
0: Ναι,
1: βάλε γκάλο.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Η Δευτέρα βγάλουμε, ναι.
0: Να βάλουμε γκάλο ποιο
1: είναι πιο αγνώμονα.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα.
0: Κάποια μηνύματα.
1: Κάποια αυτό σε βλέπω με το δάχτυλο, φαντάζομαι.
0: Καλημέρα και για τον Κίζα και για τον Κίζα. Λέει που μα άλυσαν για ένα μάτσο που έπρεπε να χάσουν 6-0 και χάσανε 2-4.
1: Καλά, του φάξατε και τώρα με τον Κίζα. Τους ρημάξατε.
0: Δύο τετατέτ βγήκαν έρση. Δύο τετατέτ και θα χάσει. Ένα να βάζανε, δύο τετατέτ. Ένα να βάζανε, δεν θα συζητούσαμε για Κίζα. Ένα να βάζανε, μόνο του βγήκε τέταρτο.
1: Άσε τον Κίζα, είναι φίλο μου, εντάξει, ξέρω την ιστορία. Φιλαράκι με τον Ιβάν, εντάξει.
0: Φιλαράκι με τον Ιβάν, Κίζα.
1: Εντάξει, τότε δεν τα είχατε καλά. Στα καλά του ήταν ο Ιβάν.
0: Τότε, φυσικά τότε.
1: Στα καλά του ήταν ο Ιβάν.
0: Ο Πάουκ είναι στα καλά του. Όταν ο Ιβάν είναι εδώ, ενεργό, βγαίνει, μιλάει, εμφανίζεται, κάνει, ράνει, τότε ήταν στα καλά του.
1: Τώρα άφησε ένα μουσί.
0: Τώρα έχει αφήσει, να γίνεται μέσα εκεί, μην πω τι. Ο ένα να μην μιλάει στον άλλον. Ε, δεν πας πουθενά έτσι. Φαντάσου εδώ πέρα να μην μιλιόμασταν.
1: Γιατί μιλιέστε.
0: Μια χαρά.
1: Αφύγε από εδώ.
0: Τι αφύγε από εδώ.
1: Μιλιέστε.
0: Τι μιλιέστε. Με ποιον δεν μιλάς.
1: Δίθεν.
0: Ε, τι, ας μιλούν δίθεν και ας γίνεται η δουλειά.
1: Άσε ρε.
0: Άμα ρε.
1: Ένα χρόνο είχα εδώ με τον Ζαΐρη. Ο ένας έμπαινε από τη μια πόρτα, ο άλλος έβγαινε από την άλλη.
0: Πότε έγινε αυτό ρε. Πλάκα με κάνεις.
1: Παρακολουθούσα εγώ από την πόρτα.
0: Εσύ. Εσένα σου λένε ένα και αλλάζει μετά δέκα. Για να φτιάξεις το αφήγημά σου. Έτσι γελάει ο άλλος. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα του Μίστερ Σκάι, το πρωτάθλημα του Αλαφούζου λέει θα είναι φέτος. Ξεχάσε το. Το πρωτάθλημα του Σκάι.
1: Μην κλαίτε από το Σεπτέμβριο. Κάντε ομάδες να τους κοντράρετε. Σιγά δεν είναι και η Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός. Ούτε το Βάισβάιλερ έχει προπονητή. Εντάξει.
0: Το ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός. Επειδή φαίνεται ότι έχει όλο το πακέτο. Όλο. Εξωαγωνιστικό, αγωνιστικό. Με ένα πράγμα έχει ρισκάρει και ίσως την πληρώσει. Με τον προπονητή του, το ξαναλέω. Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής.
1: Άπειρος είναι.
0: Λέω ότι είναι άπειρος και μπορεί σε κάποιες συνθήκες να μην. Αυτό λέω. Όπως είναι και ο δικός μας άπειρος.
1: Θα τον σώσει ο Φωτιάς, μη στεναχωριές.
0: Άμα κάθε αγωνιστική το σώσει ο Φωτιάς.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα πάμε σε διαφημιστικό.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε. Είπαμε για το Σούτρα, επιστρέφουμε να πιάσουμε την τέταρτη αγωνιστική. Το Πάοκ, τις μεταγραφές, τον Μπανζά, ο οποίος θα είναι ο νέος σέντερ φορ του Πάοκ. Και η άφηξή του αναβλήθηκε για το βραδάκι από ό,τι μαθαίνω.
1: Χάλασε.
0: Όχι. Όχι, απλά με τα αεροπλάνα.
1: Τι τα αεροπλάνα. Χάλασε ο τροχαλίας.
0: Όχι, μπορεί τα connection να χάνω. Εγώ δεν έχασα και εγώ πτήση τώρα το καλοκαίρι. Θα έρθει το απογευματόβραδο από
1: την Ελλάδα. Εσύ πτήση, μη πτήση χάσει.
0: Αυτή τι, εμείς πτήση.
1: Α, το είπα εγώ τελείως.
0: Το είπες τώρα τέλος. Δεν το άκουσα γιατί είχα το μυαλό μου πώς θα πάμε στους χορηγούς. Λοιπόν, break.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε.
1: Δηλαδή δεν ήρθε σήμερα ο Μπανζά.
0: Θα έρθει το απόγευμα, ρε σου λέω. Το απόγευμα το βράδυ. Ήταν να έρθει τώρα το πρωί από ό,τι γνωρίζαμε. Τελικά θα έρθει το απόγευμα το βράδυ. Έχασε την προηγούμενη πτήση και θα έρθει μετά.
1: Χάσαμε εμείς το χάρι.
0: Άντε πάλι. Πάνε έξω. Ρε. Άντε, πάνε έξω. Φτάνει. Πάνε έξω. Ένα σε πάρει και να σε. Τώρα. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα, η κόμμα του Σέσκ Φάμπρεγκας τρέλανε την Ευρώπη στην παρθενική της εμφάνιση στα Αστέρια, διασύροντας με 4-1 τη Λειψία και γράφοντας την πιο καφαντική ιστορία της βραδιάς που έκλεισε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Πάρτι για Μπάγκεν και United, με πεντάρα στην Πόντο και τεσσάρα στη Σαμπάχ, απίστευτο διπλό της Λαν στην Πράγα, με 3-2 επί της Σλάβια σε match thriller. Στο 1-1 κλείδωσαν τα ντέρμπι Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελλο Ελλάδας, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για τη φάση του 88. Οι Θεσσαλονικοί ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Γκαρέ μέσα στην περιοχή σε ένα παιχνίδι όπου ο Μακέντα άνοιξε το σκόρ για τους αρκάδες και ο Μωρόνης σοφάρισε. Πολύτιμο τρίποντο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, επικρατώντας της Κηφισιάς με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σέντρα στην τέταρτη αγωνιστική της Μεγάλης Λίγκας το προσεχές Σαββατοκύριακο. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη το Σάββατο στις 7 και τον Ηρακλή τον Ατρόμητο Αθηνών στις 9. Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα Βόλο στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και Κηφισιά Λεβαδιακό στις 9. Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα στις 9. Οριστικοποιήθηκε η σπουδαία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με τον μονοετή δανεισμό του 30χρονου διεθνούς Κονγκολέζου φόρ Σιμών Μπανζά από την Αλ Τζαζίρα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αποκαλυπτική ήταν η χθεσινή ακρόαση των διαλόγων του ΒΑΡ από την αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Κουβεντίδη να δηλώνει ότι και δεν αναγνώρισε το εξόφθαλμο λάθος στη φάση του πέναλτι του Διαγέ στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
6: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
19: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
20: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μη ψάχνεις τηλέφωνο. Στον Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις πάντοτε με σιγουριά. Good morning στα φιλαράκια μας και στην Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Κεντρική Ευρώπη, Αυστρίες εκεί.
1: Όπου πολιτισμένα μέρη, ναι.
0: Ναι, σ' άρεσε. Σε είδα πολιτισμένη που πήγες Γερμανία. Που ήθελε να περνά στου δρόμου με κόκκινο, που ήθελε να πετά τα χαρτάκια κάτω. Σε είδα, εσένα που θες.
1: Είναι εσύ που καρτίζεσαι στα δέντρα μετά το μάτς, καλά ήταν.
0: Εσύ τα. Κοίτα, τι απαταιώνα είναι. Τι απαταιώνα είναι.
2: Κοίταξε.
0: Τώρα... Έλα, κούλ να δει πώ. Έλα, δει πώ κατουράνε.
2: Η καμπύλη.
0: Τα έκανε αυτό, σε μεταχρεώσει εμένα. Κοίταξε. Τι απαταιώνα είσαι, ρε.
1: Εμένα ο Σαρόπουλο ο ουρολόγο
0: μου είπε.
1: Όταν σου έρχεται.
2: Να μην τα κρατάς. Να μην τα κρατά. Όταν σου έρχεται.
1: Εντολή ουρολόγου είναι.
0: Τι απαταιώνα είσαι.
1: Καλημέρα στο. Στον κύριο Σαρόπουλο εκεί πάνω το λάμπρο που φτιάχνει προστάτες.
0: Φτιάχνει τα πάντα
1: όλα. Διορθώνει να πούμε υδραυλικά.
0: Τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, στον κατσάρκα επάνω.
0: Χάρη δεν λοιπόν, έψαχνες. Χάρη
2: εδώ
0: έχουμε.
2: Είμαστε. Τι έγινε
0: good morning. Γάλοπ και ενημέρωση από αεροδρόμιο.
2: Λοιπόν,
0: όλα μαζί.
2: Δύο σε ένα και σαμπουάν και.
0: Πάμε πρώτα μας πεις λίγο
1: καλά κίνηση. Καλά
2: όχι Κωστή μου, ο Πανεσά ήταν έρθει το πρωί. Είχαμε αυτή την πληροφορία. Πήγαμε στο αεροδρομιάκι λίγο γρήγορα.
1: Μπορώ να ρωτήσω ποιο σα την έδωσε αυτή την πληροφορία.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Βασικά ρώτησε, εγώ δεν θα σε πω.
1: Άρα κρύβεις πράγματα.
2: Ή όχι ρε Κωστή, αλλά υπάρχει.
0: Καλά, κάποια πράγματα στη ζωή δεν τα λες ρε φίλε. Δεν κάνουμε τώρα.
2: Ήταν ένα έρθο
0: πρωί. Επειδή εσύ μας λες και τι ώρα θα πας στην τουαλέτα να κάνεις τα τσίσα.
2: Πόση καμπύλη κάνει το.
0: Δεν τα λένε όλα τα πράγματα ρε φίλε.
1: Σας πληρώνει εδώ τότε.
0: Μας πληρώνει για
2: να φέρουμε τα αποτελέσματα.
0: Δεν σας έδωσα την είδηση εδώ.
1: Γι' αυτό είσαι
0: πρώτος. Αυτά τα δώσεις.
2: Ποιος του την έδωσε, το ήξερε ο άνθρωπος.
0: Έλα σε.
2: Λοιπόν,
1: τη βενζίνη τη χρέωσε όμως.
2: Δεν τη χρέωσα.
1: Σύγχρονο, ναι.
2: Και το πάρκινγκ.
1: Και το πάρκινγκ το χρέωσε.
2: Από 6 ευρώ, γιατί ήταν γρήγορο αφού δεν ήρθε.
1: Δώσε αυτό που σου έδωσε την πληροφορία.
2: Ωραίος. Όχι, όχι. Ωραίος είναι, ωραίος είναι.
0: Στον τάκο θα σε βγάλει κατευθείαν.
2: Είναι. Λοιπόν, ήταν ένα έρθει. Ήταν ένα έρθει. Ένα πρόβλημα με την πτήση του. Καθυστέρησε, δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη και αναμένεται να μπει στην επόμενη διαθέσιμη πτήση.
0: Πότε είναι η επόμενη πτήση Θεσσαλονίκη.
2: Βραδάκι είναι αυτή.
1: Αν υπάρχει διαθέσιμη. Ευρώ βενζίνη.
0: Α, βγάλουμε, κάναμε ροκάματα.
1: Το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Δεν είναι τόσο 30 ευρώ αεροδρόμιο του.
1: Δεν είναι.
2: Όχι, ένα δεκαρικάκι. Όχι, 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ, 7 ευρώ είναι. Άμα και κανένα λάδι τα μάξ. Και λάδι τα μάξ.
2: Όχι.
1: Πόσα χιλιόμετρα έχει.
2: Σκάλωσε τώρα. Πρίμα. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι πόσο
2: γύρω.
1: Δεν το αγαπά τα μάξι.
2: Το πολύ τα αγαπά, αλλά είναι κάπου από το.
0: Ξέρει και. Όχι τα χιλιόμετρα, και τα μέτρα που κάνει τα μάξι αυτό.
1: Πόσο μήκο έχει τα μάξι σου.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Πλάτο
2: είναι. Ένα ρεκόρ σου 4 είναι.
1: Πόσα άλογα έχει.
2: 1000.
1: Πρεάλογα.
2: Α, 1000 κυβικά.
1: Άλογα. Ούτε ξέρει.
2: Δεν ξέρω, άστο.
1: Δεν τα αγαπά τα μάξι.
2: Μια χαρά τα αγαπάω. Τώρα δεν κάθομαι το ξεψηρίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Στα του παίκτη.
0: Πώ γίνεται, λέει, κάθε φορά 9-10 φορέ αυτοί που χάνουν πτήση να είναι από συγκεκριμένο μέρο του πλανήτη.
1: Αφρικάνοι.
0: Ο άνθρωπος το λέει, ο κόψα το μήνυμα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
0: δεν ήρθε ο Μπανζά.
2: Θα έρθει με την βραδάκι, επόμενη διαθέσιμη πτήση.
0: Θα έρθει το βραδάκι.
2: Με την επόμενη διαθέσιμη.
0: Θα πούμε στην πορεία τι αισθήσιμο ο Μπανζά. Χθες τη δώσαμε την είδηση εδώ το μεσημεράκι στο Ροντίνο.
1: Με ενημέρωσε ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Λέει, πείτε εκεί, άσελα. Θα λέει ότι είχε αποκλειστική είδηση ο Ντεμπέλ. Σκανά.
0: Λέει, βγες να τα πεις, άντε λέω.
1: Βγες να τα πεις εσύ γιατί δικό σου το θέμα. Δεν θα το πω εγώ ή ο άλλος που δεν το έχω.
2: Άκουσα. Χαμούλης έγινε και μετά έπαιξε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Τους πήρα πριν το διαφημιστικό, αλλά είχαν διαφημίσει.
1: Ήμασταν τυχεροί που δεν έκανε σεξ με την κουμπάρα και έβγαλε την είδηση. Ήμασταν τυχεροί για να
0: έπαιξε
1: ένα μεσημέρι.
0: Όχι, να σου πω την
1: αλήθεια. Έκανε λοιπόν, να πούμε.
0: Να σου πω την αλήθεια, επειδή την είχα την ενημέρωση από το πρωί όταν βγήκαμε εδώ από το στούντιο. Που λέει, σα έχουμε μεταγραφεί.
1: Άρα το έψαξε μετά.
0: Το έψαξα και την περίμενα.
2: Καρτερούσε. Λοιπόν, αυτά σου είχε να κάνει με τη μεταγραφή. Πάμε στα του γκάλωπ και τη κίνηση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κινησούλα όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή από ανατολικά προ δυτικά.
1: Εσύ είχε κίνηση
2: γύρω. Όχι, αυτό θα σου έλεγα. Κωστήμου πολύ καλά, ξεκούραστα, δεν είχε τίποτα. Το ίδιο και στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου δεν υπάρχουν προβλήματα. Στο κέντρο τη Τζιμισκή εμφανίζεται αυτή τη στιγμή καθυστέρηση. Στο Βαρδάρι και στην Αγίου Δημητρίου. Όσοι αυτή τη στιγμή κινηθούν στα υπόλοιπα σημεία τη πόλη, όπω Βασιλή Όλγα, θα πάνε πολύ καλά. Και Γεωργή Παπανδρέου. Γενικότερα με πολύ καλέ ταχύτητε και καλή ροή η πόλη. Πάμε γκάλωπ.
0: Πάμε στον Γκάλο.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Το Γκάλο το οποίο έχει 4 επιλογές για το κοινό μας έρχεται να ταιριάξει και πάνω στη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Μια αναμέτρηση που σήκωσε συζήτηση διαιτητικά. Να δούμε λοιπόν ποια ομάδα θεωρείται ότι θα ευεργετηθεί περισσότερο.
1: Ναι, και ένα Γκάλο που θα βγει ο ΠΑΟΚ τελευταίος.
0: Για ναι, είδες. Δεν θα κάνουμε και τέτοια κάλουμα.
2: Λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείται κατά τη γνώμη σας ότι θα ευεργετηθεί παραπάνω από τη διαιτησία στην τρέχουσα
0: ποιος θα το περίμενε, δηλαδή να κλειστούμε σε μια κάψουλα του χρόνου και να μην ξέρουμε τι γίνεται και να βγούμε τώρα, ξέρω εγώ, στο τέλος του χρονιά και να πούμε ότι έχουμε πρόεδρο τον Μάκη τον Καγκάτση στην ΕΠΟ. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι ευεργετήθηκε?
1: Ολυμπιακός.
0: Πού είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ναι, εδώ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και να μην είναι ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Δεν θα το πιστεύει αυτό που. Δεν θα το πιστεύει. Αποκλείεται, ρε φίλε.
1: Πώς γουστάρω, ρε.
0: Αποκλείεται, θα έλεγε.
1: Πώς σας χορεύει έτσι ο Καγκάτσης.
2: Τέσσερις επιλογές λοιπόν για το κοινό μας. Η πρώτη, ο Παναθηναϊκός, πρωτοπόρο και στη βαθμολογία μαζί με τον Πανετολικό.
1: Πώς περίμενε τώρα ο Νίκος ότι θα πήγαινε ο Γκαγκάτσης κάτω και θα δίνει διαιτησία να γίνει.
0: Όχι, εγώ
1: μάγκα την Κονζάρε.
0: Περίμενε ότι τουλάχιστον θα παίρνω αυτά που δικαιούμαι. Δεν θα με αδικεύανε, όπως λέει ένα φιλαράκι σου. Δεν θα με αδικεύανε.
2: Λοιπόν, πρώτη επιλογή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιγουράρει και στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Πανετολικό. Ο δεύτερη επιλογή έρχεται ο Ολυμπιακός. Στον γκάλοπ μας για την ομάδα που θα έχει την καλύτερη διαιτησία φέτος. Τρίτη επιλογή η ΑΕΚ. Και τέταρτη επιλογή ο ΠΑΟΚ.
1: Μέλος ΠΑΟΚ.
2: Πώς?
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα, δεν αφήνει την ψήφο
0: σας. Πάμε ρε. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να τελειώσει την πρόταση. Δεν την αφήνει την πρόταση να τελειώσει, ρε Χάρη. Τι είναι αυτό?
2: Είναι ισόβαθμος με άλλη ομάδα τώρα.
0: Ισόβαθμος με άλλη ομάδα.
1: Όπως λοιπόν, το τρίγωνο έλεγε ένας φίλος, είναι ισόπλερο.
0: Ισόπλερο.
1: Είναι ισόπλερο.
0: Σιμών Μπανζά. Πάμε να τον δούμε τώρα για να πάμε μετά και στην αγωνιστική δράση. Τι έχουμε? Σιμών Μπανζά. Χωρητό όσον αφορά τα σωματικά του προσόντα.
1: Πιο βόδια από τον.
0: Είναι πιο μη. Φαίνεται ότι είναι πιο δυνατό παιδί, δηλαδή τον βλέπει. Είναι ένα 90 κι αυτό.
1: Και ο άλλο είναι.
0: Και ο άλλο είναι, αλλά τον άλλο βλέπει ότι είναι λίγο σαν τον Κανού, λίγο πιο ευλίγιο. Αυτό είναι μία μάζα καλή.
1: Πάντω είναι ογκώδη κι ο άλλο.
0: Είναι και ογκώδη.
1: Δηλαδή πλάτη όταν τον έβαλε τον Τεβρίλ, κρύφτηκε ο Τεβρίλ από πίσω τώρα.
0: Ο Τεβράι, ναι. Αλλά αυτό είναι πιο μάζα, πιο γεροδεμένο παιδί, ρε παιδί μου. Θα το δεις. Δεν είναι ίδιος Χαρή, παρότι μιλάμε για 2-1-90 ψηλά παιδιά. Λοιπόν,
1: δεν χωράνε και οι δύο στην 11η.
0: Αυτός μπορεί να παίξει και σαν δεύτερος. Είναι πιο, μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει και 9 και second striker.
1: Ναι,
0: μπορεί να το βάλει.
1: Μπέλκα,
0: δεν νομίζω να το δούμε έτσι όμως. Μπορεί να το βάλουμε center four, καθαρά center four. Έκπληξη μου προκάλεσε εμένα όταν το έμαθα κάποια στιγμή, γιατί χθες σας είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει center four από το πάνω ράφι. Τα είπαμε χθες. Θα στο προλογίσαμε το πρωί.
1: Να κάνω ρε μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αφού να πούμε δίνει λεφτά ο Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα κάνει?
0: Δανεικό τον παίρνει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
1: Πόσο θα πάρει το χρόνο αυτός?
0: 1,7.
1: Λίγα είναι. Δανεικός λέει 1,7. Αφού
0: 7.
1: Τα δίνει. Ναι. Δεν είναι να πεις το κλείσε το μαγαζί.
0: Γι' αυτό δεν φώναζα και έλεγα. Αφού τα κάνετε που τα κάνετε.
1: Να μην δεις στην Ευρώπη.
0: Πάρε τον Diego Costa. Δεν έρχονται εκείνη την περίοδο αυτή.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν έρχονται. Τώρα σου λέει αυτοί τώρα που ήρθαν όλοι στον ΠΑΟΚ. Ειδικά το θέμα του Γιάκης που το ξέρω και από πρώτο χέρι, ήρθαν για ένα λόγο. Γιατί στις ομάδες τους ήταν η δεύτερη επιλογή. Και εμείς θέλουμε να παίζουμε, λέει. Θέλουμε να είμαστε δεκαδάτη. Αυτός είναι ο λόγος. Το θέμα είναι να έχεις πληροφορίες. Να έχεις την ενημέρωση ότι αυτός εδώ ψήνεται να φύγει. Παπ κάτω να μια. Το θέμα είναι να έχεις την ενημέρωση.
1: Άμα τους είχατε αυτούς τώρα στα ευρωπαϊκά, περνάγατε.
0: Europa League θα έπαιζα. Ούτε καν. Δεν αποκλείω πουθενά. Λοιπόν, 1,7 αυτός παίρνει περίπου τον χρόνο.
1: Εδώ τόσο θα παίρνει.
0: Ναι.
1: Άμα θα θυμώσει ο παπάς του Ζήμκοβιτς.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Μην κάνει ανήμιο ο σέρβος.
0: Εντάξει, 29-30. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι.
1: Μισά-μισά.
0: Ναι.
1: Λέω Χάρης.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι μισά-μισά. Ναι. Δεν ξέρω. Μισά-μισά δεν υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Πόσο πάει.
0: Μπαίνει στο συμβόλαιο. Παίχτης ανήκει αλλού. Α, δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσουμε. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Δηλαδή το μοιραστούνε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Άσε τώρα. Δεν το ξέρουμε. Άμα δεν ξέρουμε κάτι, να μην λέμε.
1: Δεν το λέμε.
0: Αλλά το συμβόλαιο του εκεί, εγώ έχω μάθει ότι είναι 1,7.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Η ρήτρα του είναι πάρα πολύ καλή για το καλοκαίρι. Γιατί
1: είναι
0: η Γκρίνια...
1: υποχρεωτική.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν
1: υποχρεωτική. Υπάρχει ρήτρα λοιπόν να πούμε τον κόσμο, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.
0: Είναι όμως πολύ καλή.
1: Πόσο?
0: Με την έννοια ότι αυτός ο παίχτης πέρσι είχε χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια. Φέτος έπεσε στα 10. Γιατί εκεί δεν πήγε τόσο καλά πέρσι. 9 γκολ έβαλε. Δεν έκανε τη χρονιά της Τράμπζονς που βάλε 22 γκολ.
1: Θα πέσει και κάνα εκατομμύριο. Θα πάει στα 9.
0: Δεν το ξέρει. Άμα βάλει 15 γκολάκια, πώς θα πέσει. Γι' αυτό θέλει να παίζει. Αυτό δεν τον άρεσε εκεί το κλίμα. Η Αραβία, ρε φίλε, είναι ρίσκο. Ή θα μπορείς να εξοικειωθείς σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό και θα κάνεις του Μπέκα, θα παίζει μόνο μπάλα γιατί και γούστα ξέχνατα.
1: Η ρήτρα.
0: Η ρήτρα είναι πολύ καλή.
1: Και τι δεν έχει γούστα στην Αραβία.
0: Τι γούστα να βγάλει στην Αραβία με τις κούρμπες όλο στον δρόμο. Εντάξει,
1: που άμα τη βγάλει την κούρμπα.
0: Από πού θα τη βγάλει και πώς θα τη βγάλει. Άστα τώρα, μην ανοίξουμε
1: την κούρμπα. Δεν κάνουν σεξ εκεί.
0: Πώς δεν κάνουν, αλλά κάνουν στα μουλοχτά. Λοιπόν,
1: γιατί δεν... εδώ στα μουλοχτά δεν κάνουν πάλι.
0: Όχι, εδώ μπορεί να κάνουν και στα φανερά. Πάνε σε ένα κλαπ, πάνε, πάνε φεύγουν. Γεια σας.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι.
0: Εσύ πολλά ξέρεις. Άντε. Μου έχεις γίνει και διακινητής και έμπορος και προαγωγός. Από όλα με έχεις γίνει. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, η ρήτρα του είναι 4 εκατομμύρια. Αν ο παίκτης π.χ. κάνει παπάδες, είναι ένα ποσό που ο ΠΑΟΚ μπορεί να το δαπανίσει. Το έχουμε δει ότι το έχει δώσει.
1: Ναι.
0: Όπως και του Ενδιαγέ είναι ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Όπως και του Γιάκιτς είναι ένα ποσό γύρω στα 3,5-4.
1: Τρία είναι.
0: Πώς είναι 4.
1: 4. Δεν και λίγα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και πολλά για την αξία του.
1: Ναι, δεν και λίγα.
0: Ο συγκεκριμένος παίκτης. Ναι.
1: Για δεδομένα ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγα.
0: Ναι. Αλλά άμα θες να παίξεις Champions League, τον παίρνεις.
1: Τον
0: δεν ψάχνεις να βρεις ξανά center for το καλοκαίρι.
1: Τον παίρνεις.
0: Αν σου κάνει 15-20 γκολ, δεν θα πεις το δίλημα να πεις.
1: Αρθεί το καλοκαίρι πάλι και τον παίρνεις, δεν τον παίρνεις.
0: Και ξανά, μανά να ψάξω center for. Δώσε και πάρτονα. Δώσε, και δεν έχει και το συμβόλαιο του Γιακουμάκη που είχε 3 εκατομμύρια.
1: Ο Γιακουμάκης που πήγε.
0: Και στην Αραβία γι' αυτό.
1: Α, και αυτό στην Αραβία.
0: Πήγε εκεί γιατί του δασκάσαν τα 3 οι Άραβες.
1: Ναι.
0: Παίρνει όσα έπαιρνε στο Μεξικό. Ο Γιακουμάκης δεν ήθελε να χάσει λεφτά. Το παιδί λέει, παιδιά, εγώ παίρνω 3 εκατομμύρια. Να έρθω, αλλά 3 εκατομμύρια παίρνω. Ο ΠΑΟΚ λέει 1,5, 1,7, εκεί 1,6.
1: Δεν σας αγάπησε αυτός.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν μας αγάπησε. Πάντως βοήθησε πέρσι.
1: Ο Γιαννούλης σας αγάπησε. Έπαιζε.
0: Ο Γιαννούλης είναι ΠΑΟΚ-σάκι, ρε φίλε. Τι σχέση έχει ο Γιακουμάκης με τον Γιαννούλη.
1: Τον είδα, τον
0: ο Γιαννούλης είναι από τον ΠΑΟΚ, από τις Ακαδημίες, το Βαρικό εδώ πέρα. Σε εμάς μεγάλωσε.
1: Ναι.
0: Αντρώθηκε ποδοσφαιρικά. Πλάκα με κάνεις.
1: Πώς πάει το πόδι.
0: Θα είναι έτοιμος μετά διακοπή.
1: Και μετά πότε θα ξαναγίνει ανέτοιμος.
0: Δεν θα ξαναγίνει ανέτοιμος. Λοιπόν, άρα Μπενζά λογικά το βραδάκι, δανεικός. Χωρίς υποχρεωτική οψιόν 4 εκατομμύρια. Παίχτης ο οποίος έχει κάνει τρομερή καριέρα σε Τραμζοσπορ, σε Μπράγκα, σε Λανς. Έχει βαρύ βιογραφικό.
1: Το μεσημέρι άκουγα την εκπομπή των παιδιών. Ναι. Ήταν λίγο φιδωλή για την φετινή του χρονιά.
0: Δεν του άρεσε εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν του άρεσε. Έβαλε 9 γκολ μόνο.
1: Ναι, έβαλε μόνο 9 γκολ.
0: 9 γκολ. Και δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια. 25 έπαιξε.
1: Ήταν λίγο βαρύ.
0: Μα γι' αυτό θέλει να φύγει, αφού έχει συμβόλαιο ακόμα εκεί. Και τα βρήκα να κάνει το. Έχει μέχρι το 28 συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο λόγος που φεύγει, ότι δεν τρελάθηκε εκεί με
1: και
0: το περιβάλλον.
1: Και κλείνει ο ΠΑΟΚ με το... τις μεταγραφές.
0: Καλό ερώτημα. Από ό,τι γνωρίζω, ο ΠΑΟΚ παλεύει να φέρει και ένα στόπερ. Προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτά που είδαν.
1: Ακούνε
0: από
1: όλους τον Γιάννο και βλέπουν ότι η κρίση είναι.
0: Παλεύει να φέρει ακόμα ένα στόπερ ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει.
1: Aggressive.
0: Πώς?
1: Aggressive ήταν ο στόπερ. Ή θα είναι κανένας φλόρος.
0: Δεν ξέρω, θα είναι.
1: Aggressive
0: είναι σίγουρο ότι έχω κόστα.
1: Αυτό είναι aggressive. Ναι.
0: Παλεύει να φέρει ακόμα ένα στόπερ ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Μες. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι. Αυτά που έχουμε μάθει έτσι από τις πηγές.
1: Το παιδί μας εκεί.
0: Ποιος?
1: Ο Μιχαηλίδης. Θα τα πάρει.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Oh, δεν έχουν
1: το άλλο
0: ξεκινήσει.
1: Το παιδί μας, ο Σέρβος.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει.
1: Ακόμα,
0: θα τελειώσουν τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και αυτό το δεκαπεθύμενο που έχει διακοπεί θα ασχοληθούμε με αυτό.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι μέχρι το Σεπτέμβρη, βγει ο Σεπτέμβρη, θα έχουν μιλήσει.
0: Λογικά ναι, βέβαια. Τελειώνουν μεταγραφές τώρα την Δευτέρα, Τρίτη, 15 του μηνός. Και μετά που έχουμε και διακοπή 19 με 10 Οκτωβρίου, θα γίνουν όλες αυτές οι κουβέντες.
1: Ζάχαρη με μέλι.
0: Ζάχαρη με μέλι. Το παρατσούκλι του είναι ο Τζόκερ, γιατί πανηγυρίζει γελώντας. Κάνει αυτό το πράγμα εδώ που.
1: Θέλει να δείξει τα δόντια του που είναι άσπρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αυτός είναι χωρίς λευκανική, Παπαγιανόπουλο. Το βλέπουν αυτούς.
0: Θα το στείλουμε στο Βασίλη.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Θα το στείλουμε στο Βασίλη. Διεθνής με την ομάδα του Κονγκό.
1: Θα το ξέρει ο Ποκολόκο που με ρουφιάνεψε τις προάλλες.
0: Στάνταρ το ξέρει. Είναι ο σέντερ φόρτους. Έπαιξε στο Μουντιάλ.
1: Για πάρτο να τον.
0: Έκανε 2-3.
1: Για πάρτο τον Κονγκόλεζο να μας πει και λεπτομέρειες.
0: Το παίχτρι σου.
1: Όχι, τα γούστα του αυτά και τα λοιπά.
0: Είναι ιδιόμορφος χαρακτήρας. Σας το πω εγώ. Για μην λέμε μόνο τα καλά. Είναι ιδιόμορφο.
1: Τι ιδιομορφία έχει.
0: Είναι ιδιόμορφο. Ζένε, είναι ιδιόμορφο. Σαν χαρακτήρα.
1: Πίνει, καπνίζει.
0: Δεν μιλάω για τέτοια.
1: Τι ιδιομορφία.
0: Δεν μιλάω για τέτοια. Είναι, άμα δεν νιώθει καλά, δεν. Στο τέλος, δηλαδή στην Τραμπζοσπορ, παρότι πήγαινε καλά, τον κατηγορούσαν.
1: Κοπέλα έχει, ας πούμε.
0: Νομίζω πως έχει.
1: Έχει
0: νομίζω,
1: κοπέλα,
0: ναι.
1: Έχει.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Μην την πει σε κανένα λύση εκεί πέρα γι' αυτό, ναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Σε λύση και εξελίση. Ξέρω ότι.
1: Ομορφούλης ο λύση.
0: Εντάξει, και τι να κάνουμε που είναι
1: εντάξει,
0: ο παντρεμένος είναι ο Λύσης, έχει παιδί.
1: Και άλλοι παντρεμένοι.
0: Τι κι άλλοι. Λοιπόν, στη Λανς 99 παιχνίδια 18 γκολ. Στην Μπράγκα 90 παιχνίδια 37 γκολ.
1: Οπότε.
0: Πριν ναι. Πάει στα Εμιράτα. Τραμζοσπορ 37 παιχνίδια 22 γκολ.
1: Τα χείρι μάξι.
0: Παμαλικά 33 σε σεζόν 17 γκολ και εκεί.
1: Δηλαδή με άλλη Πέλκα Ζίβκοβιτς και αυτόν.
0: Μπροστά είμαστε κομπλέ.
1: Ναι.
0: Και ο Ζαφίρης τώρα θα πάρει ανάση με τον Γιάκη. Ο Ζαφίρης ήθελε ένα στήριγμα.
1: Γιάκη δίπλα στο Ζαφίρη.
0: Ο Γιάκη είναι σκύλι του πολέμου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν είχατε τον Γιαννούλη και τον Πάπα από εκεί, ήσασταν πληρέστατοι με αυτόν εδώ πέρα.
0: Όχι, από τον Γιαννούλη και τον Πάπα είμαστε πληρέστατοι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Απ' την άλλη πλευρά, με τον Τζότζο Κένι δεν είμαστε πληρέστατοι, γιατί το backup του θα είναι ο Λουστόντο. Και γενικώ το ρόστερ του.
1: Η τρύπα από την άλλη μεριά είναι όμω.
0: Η διαρροή είναι. Μην βιάζει. Η διαρροή είναι γιατί
1: είναι
0: και, μπροστά,
1: διαρροή, ε?
0: Και μπροστά αριστερά δεν έχω κανένα μαρκάρι. Τάισο και άλλοι έχω.
1: Ναι.
0: Η διαρροή.
1: Η διαρροή.
0: Ενώ μπροστά από τον Χένι έχω τον Ζήφκοβιτς. Πώς.
1: Στον Ζήφκοβιτς, άμα δεν τα κάτσει στον παπά του να πούμε και σε φωνάζει ο Σέρβος.
0: Αυτά είναι δουλειά τη διοίκηση, δεν είναι δικιά μα.
1: Ναι, το λέω.
0: Τα κάτσετε. Τα κάνετε. Θα βρούμε.
1: Τα κάτσετε τα λεφτά να πούμε.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλή. Μακάρι να βοηθήσει. Εγώ τώρα την άποψή μου για του δανεικού την έχω πει. Αν ο δανεικός είναι παιχταράς, καλώς να έρθει.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι λιμό, βάλτε ένα πιτσιρίκο.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο απλά. Ο συγκεκριμένος.
1: Πώς λέω, και μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε φίλε. Και δεν εξετάζω. Δανεικούς παίρνουν όλοι. Η Γιουβέντους, η Μπαρσελόνα παίζει. Και πάντα το Ράσφορντ. Δανεικό.
1: Βρε με δανεικούς πήρε πρωτάθλημα τώρα.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός στο Κόβερνς πώς το πήρε.
1: Δανεικούς το πήρε.
0: Χαίρομαι πολύ. Βέβαια, το θέμα είναι να είναι παιχταράδες.
1: Πάνω από τέσσερις δανεικοί είναι πολύ.
0: Τέσσερις είναι ακριβώς στον ΠΑΟΚ πλέον.
1: Πάνω από τέσσερις είναι πολύ.
0: Πλέον μιλάμε για τέσσερις δανεικούς όσους είχε και ο Ολυμπιακός όταν πήρε το κόφερες. Τέσσερις.
1: Μέχρι
0: είχε.
1: Τόσο.
0: Παραπάνω μετά θα γεμίσουμε δανεισμούς.
1: Έτσι.
0: Και όταν θα φτάνει το θέμα στον Απρίλιο, τον Μάρτιο.
1: Θα τα δανεικά γύριστα.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο και δύο πήγε.
0: Θα πάμε σε break.
1: Φωνάζει τα αφεντικό για την ώρα.
0: Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε.
1: Ναι.
0: Θα επιστρέψουμε να δούμε το πρόγραμμα της Super League.
1: Θα δούμε Φουκαράρι.
0: Φουκαράρι,
1: γιατί πάω και δεκάδες. Προ-ντέρμπι.
0: Το ντέρμπι θα δούμε.
1: Προ-ντέρμπι.
0: Προ-ντέρμπι, καινούριο είναι αυτό. Θα δούμε την αγωνιστική τέλος πάντων την τέταρτη, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή, τον Γουακίλ, έτσι τον Πολυμενέα. Τον βρήκαμε. Ο Ηρακλής στο Βόλο με τον Ατρόμητο.
1: Τι δύο.
0: Ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θα τα δούμε μετά όλα αυτά.
1: Ωραία, ωραία. Αποδόσετε... Είναι αγωνιστική τον Χ, βλέπω.
0: Α, βλέπεις χινάρια.
1: Βλέπω τα μάτια μου.
0: Τα μάτια σου.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Αμέ.
0: Τώρα, άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία for all της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Ράγδες, αναμένονται οι εξελίξεις γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση στο ΕΚΑΒ, εξετάζοντας λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής του. Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι καταθέσεις των γιατρών αλλά και τα ευρήματα που θα προκύψουν από την αυτοψία της ασφάλειας. Η 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή αλλά και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Παιωνίας παρέχοντας υδροφόρες. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού και ως εκ τούτου η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Πιο ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει ως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 10 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
21: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
22: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
23: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
22: Αν είσαι ένα αστέρι.
23: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
25: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
26: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
30: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και τον τηλεφωνικό σας πάροχο γενικότερα και να σκέφτεστε από πολλή ώρα πριν πόση ώρα θα είστε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Καλημεράρες παντού, όπου κι αν είστε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, τελευταία ωρίτσα. Τελευταία ώρα με το παλαιό πρόγραμμα, Ντίνο. Όχι με το καινούριο που συμφώνησες 100% όπως μας ενημέρωσαν τώρα εκ της διοικήσεως.
1: Κι άλλα είπε η διοίκηση μαζί σου, αλλά δεν τα λες.
0: Είπε και άλλα πράγματα, ναι. Ότι κάνεις ανά 2 ώρες εκπομπές συνέχεια παντού.
1: Θα πεις όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ή ο Μαρτάκη?
0: Πάμε τώρα να δώσουμε και τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε την Κυριακή το ντέρμπι με τον Άρη. Είπα, α, για τον Μπαϊζά να πούμε το συμβόλαιό του. Ναι, για να ολοκληρώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Παίρνει 2,7.
1: Ένα.
0: Το 1,5 δίνει ο ΠΑΟΚ και το 1,2 η Αλζαζίρα. Η ομάδα του που είναι εκεί. Άρα του χρόνου και αυτή η μεταγραφή καθίσατε ζόρικη, διότι πάλι ο παίκτης θέλει τα 2,7.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Και μου στέλνει μάλιστα ένα μήνυμα εδώ.
1: Τι σου λέει αυτός?
0: Μου λέει ο Ράπλε, χωρίς να το ξέρει, τον είχε τσεκάρει τον παίχτη μετά το Παναθηναϊκός Μπράγκα την επόμενη μέρα. Είχε βγει στο ραδιόφωνο.
1: Αυτός ο φόρ ήταν που του έκανε σκόνη.
0: Και είχε πει ένα τέτοιο φόρ, δεν μπορεί να φέρει ρε Βασαβίδη. Ένα τέτοιο φορ σαν τη Μπράγκα. Αυτό ήταν ο φορ, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν ο φορ. Έτσι για να τα πούμε όλα όσον αφορά τα ρεπορταζιακά.
1: Ρεπορταζιακά.
0: Τώρα.
1: Τα λέμε όλα.
0: Κουλ.
1: Cool. Όχι.
0: Πάμε λίγο στο το πρόγραμμα τη αγωνιστική. Να τα πούμε όλα, ναι.
1: Να δώσω τον άσο τη αγωνιστική.
0: Περίμενε. Ένα-ένα. Γουαγιακίλ Πολυμενέα όφη. 1,25 ο άσο. Ολυμπιακό όφη.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνα είμαι στις μπουνιές με την Θύρα 7 και τον Ολυμπιακό.
0: Μαλώνεις μαζί τους.
1: Μαλώνω μαζί τους, ναι. Ένα μήνα. Δεν έχω μαλώσει πολύ με Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα είμαι τσακωμένος πάρα πολύ.
0: Είσαι τσακωμένος, ε.
1: Μην έρθεις εδώ, μην πατήσεις τον Πειραιά. Έχω μια
0: καλά, δεν πατάς κιόλας.
1: Πώς δεν πατάς, τη θεία μου την Ελένη.
0: Πότε πήγες τελευταία αντίθεση?
1: Πάω στην Καστέλα, πώς δεν πάω.
0: Έχει τη θεία την Ελένη, έχει να δει 50 χρόνια. Θεία μου την Ελένη, λέω. Ποια Ελένη?
1: Το θείο μου το Μίμη, να πούμε.
0: Κι εγώ είχα θείο Μίμη στον Πειραιά. Γαύρος, άρρωστος.
1: Εκ πατρών.
0: Ναι.
1: Πατρών.
0: Ναι. Πρώτη φορά Θεία Ελένη, θεία μας ξεφούρνησε κι αυτήν.
1: Θεία Ελένη.
0: Άμα θέλει να κάνει connection
1: είναι
0: για Πειραιά.
1: Είναι η κόρη της Θείας Μαρίτσας.
0: Την εμφάνισε και τη Θεία Ελένη, παιδιά, τώρα. Άμα εφόσον ήθελε να πει ότι εγώ. Αφού δεν έχει πατήσει τον Πειραιά 50 χρόνια.
1: Πάρα πολύ. Πόσες φορές με φιλοξένησαν οι άλλοι.
0: Λοιπόν.
1: Ξάδερφός μου ο Γιώργος έχουν εργοστάσιο κάτω.
0: Α, είσαι δηλαδή ανιψιός εργοστασιάρχη.
1: Ξάδερφος εργοστασιάρχη. Ο θείος πέθανε. Θείος.
0: Ανιψιός, αυτό λέω. Θείος πέθανε.
1: Κάνουν λαμαρίνες αυτοί. Βρήκα
0: λαμαρινοδουλειές. Λοιπόν, για ένα 25 το μάτς δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ένα 25 δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπεις εσύ.
0: Τι ένα 25 τώρα.
1: Δεν παίξω το άσο και over.
0: Μα δεν βλέπω ένα 25 άσο. Δεν υπάρχει.
1: Αν δεν βλέπεις άσο εσύ.
0: Όχι, δεν βλέπω άσο του
1: 1,25. Ναι. Άμα ήταν με τη Λίμπαρ, θα σου έλεγα δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Θα έκανε ο Ρέτσος καμιά πονηριά, να πούμε.
0: Έχει φαγωθεί ρε μπαγάς, αλλά έχει υπόβαθρο η σκέψη. Έχει φαγωθεί ότι το γύρισμα εκεί ήταν για να τον εκθέσει.
1: Όταν έπαιζε 16 χρονών γκολκίπερ στη Μέντε.
0: Εσύ τα έκανε, ναι, αλλά τώρα.
1: Γύρισε ο Παπα-Νικολάου εκεί.

0: Okay. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, δεν είναι και ξεκούραστος. Είχε μάλλον το παιχνίδι με τον Βόλο μεσοβδόμαδα. Ναι. Ήταν και το κύκνιο άσμα του με τη Λίμπαρ. Το 3-0 έγινε 3-2. Λες να χαλάρωσαν επίθεση και στο 3-0.
1: Έτοιμο τον είχαν, σου λέω.
0: Τον είχαν έτοιμο.
1: Είπε ο Καλάπαπας, παιδιά, 3-2 θα το διώξουμε. Μην το κάνουμε 3-3 τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Χάσουμε και τζάμπα.
1: Μην χάσουμε και χάσα βαθμούς, να πούμε. Ναι. Stop, okay. Stop, του έκανε. Ναι, μα από κάτω.
0: Πες από διπλανό σου. Την προηγούμενη εβδομάδα στοιχηματικά νίκη Αστέρα έδινε με το Ηρακλή και τώρα Χ2 θα είναι άσος. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες άσο Αστέρα.
1: Μπράβο, 7 στα 10 έπιασα.
0: Ναι, αλλά το Ηρακλή τον έχασες. Τώρα έχουμε Ηρακλής Ατρόμητος. Πάμε τώρα, λίγο και στο γύρο.
1: Τώρα θα πιάσω τον άσο της αγωνιστικής.
0: Πάμε στο.
1: Και με διαιτησία κιόλας.
0: Λες.
1: 100%.
0: Ο Ηρακλής να έχει διαιτησία.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ θα έχει διαιτησία.
0: Κάτσε στο Ηρακλή μας το. Στο Ηρακλή. Ηρακλής Ατρόμητος. Το μάς θα γίνει στο Βόλο. Η εικόνα του Ηρακλή την Δευτέρα στην Τρίπολη ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Δεν κερδίζει.
0: Τι δεν κερδίζει.
1: Δεν κερδίζει τον Ατρόμητο.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Λέω εγώ ναι. Και οι δύο και άντερ τρεις.
0: Οι Ηρακλήδες τρίβουν τα χεράκια.
1: Δεν παρατρίβουν και τίποτα άλλο τώρα.
0: 2,90 ο άσος, 2,55 το διπλό.
1: Έχει δύο και το άντερ 3,5 δίνει 2 φράγκα.
0: Σίγουρα.
1: Κοπάνα το εκεί πέρα.
0: Σίγουρα.
1: Έλα τώρα τη γριά τώρα που θα κάνει 2 στα 2 τώρα. Έλα τώρα.
0: 1,90.
1: Έλα τώρα.
0: 1,90. Έλα,
1: εντάξει.
0: 1,90.
1: Άντε, μπράβο.
0: Οκ, okay, πάντως ο Ηρακλής μου έδειξε ότι είναι μια ομάδα που βελτιώθηκε.
1: Αν δεν χάσει, είναι καλά.
0: Να πάρει ένα πονταλάκι.
1: Ένα πόντο να πάρει. Και άμα δει ότι.
0: Τώρα, δεν... αυτό το να παίζει ο Ηρακλής τώρα ξεκίνησε 4 παιχνίδια, συνέχεια όλα έξω. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Δεν είναι το Μητσοτάκι φίλο σαν και εσένα.
0: Ναι, και εγώ έχω δει. Έχουν φτιάξει όλοι γήπεδα και η Κουτσή Μαρία και ακόμα το δικό μου δεν έχει
1: κρεμιστεί. Θα το φτιάξει η Νέα Δημοκρατία. Καλά, ναι, εντάξει, μια χαρά.
0: Θα φτιάξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα φτιάξει
0: η Νέα Δημοκρατία την υπογειοποίηση και τα γκαράζ και τα πάρκινγκ. Και
1: να τραβήξει μια υπερτιμολόγηση, να το φτιάξει.
0: Α, μην έχω προβλήματα εγώ τίποτα με αρχαία να το τρέξει να το προχωρήσω και μετά θα σα πω.
1: Θα πάρει τηλέφωνο Καλαφάντη στον αρχαιολόγο, θα την πει.
0: Να τα δω πρώτα γιατί άμα φτάσουμε.
1: Πού να σε διορίσουμε.
0: Ναι. Να τα δω πρώτα αυτά που λες. Γιατί άμα σταματήσει κανένα έργο λόγω αρχαίων, μετά το τι θα ακούσει και εσύ και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, πάρε τώρα το διαιτητή τον καλό τώρα να κερδίσει τον Άρη, μην έχει φασαρίε.
0: Καλό, ξένο
1: που έχει φασαρίε, ναι. Εντάξει, αυτό
0: ξένο φέρανε εσύ. Ξένο διαιτητή.
1: Καγκάτσι, ξέρει εσύ. Με τον Άρη θα του δώσει διαιτησία, του την πάρει μετά. Στα εκεί
0: θα πάρει με Πανεκό, Ολυμπιακό. Τι πονηρό.
1: Δεν στο φουκαρά τον Άρη και να μην φωνάζει. Εγώ με ραδιούργο. Αυτοί μάλλον μεταξύ του έτσι κι αλλιώ σκοτωμένοι είναι οι παοξίδε.
0: Αυτό είναι το άσχημο τη υπόθεση του Πάου.
1: Ο ένας με τον άλλο δεν δε χωνεύονται. Δώσεις εκεί μια, μην έχεις κανένα φασαρία εκεί πέρα προεκλογικά. Ναι. Να κερδίσει πάω κάρα να πούμε. Φάνε το θύμα τον Άρη. Και μετά εκεί με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που δεν τους νοιάζει εκεί τους παοξίδες, ρίξουν μια διαιτησία.
0: Μια χαρά με νοιάζει.
1: Ξέρετε,
0: λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος.
1: Ουρλιάζεις.
0: Καλαμάτα Βόλος.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή, 6 ώρα. Το Μάστο Ηρακλή το δούμε το βράδυ, αν το κάνεις.
1: Θα είμαι στην Καβάλα.
0: Τι θα κάνεις στην Καβάλα πάλι.
1: Θέλει τζέ να φτιάξει το σπίτι εκεί πέρα που πάει 5 μήνες, 6 θα το κάνει.
0: Θα κάνει το
1: μάτι. Εγώ θα το κάνω.
0: Ο δηλευταράς θα γίνεις.
1: Εγώ πάω στα προπό εκεί και στα.
0: Επιλογή του Ηρακλή ήταν να παίξει εκτός επειδή δεν έχει γήπεδο. Φταίνε και αυτή με την κατάσταση αυτά Τζογλίου.
1: Αφού πήρε ο Βρούτσης τα λεφτά, ο άνθρωπος τα έδωσε.
0: Είπε τώρα Σεπτέμβριο.
1: Θα εκταματιευτούν το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Θα τα εκταματιεύσει.
0: Ποιο θα είναι το καινούργιο πρόγραμμα, μπορείς να το πεις.
1: Όχι.
0: 6-9.
1: Το έφτιαξε ο Κουλιανός, το ανακοινώνει τώρα.
0: Δεν το έφτιαξα εγώ, απλά πλέον επειδή ανακοινώθηκε.
1: Σε είπανε, Νίκο, τι είναι γνώμη έχεις εσύ γι' αυτό.
0: Τίποτα.
1: Και έδωσες τα φόντα σου να πούμε.
0: Τίποτα φέτος.
1: Πες αυτός ο Ραπτόπουλος δεν βαριέται.
0: Τίποτα. Άλλο, εμένα άλλο τώρα μας είπε εδώ ο Τζα Παύλο που κατέβηκε.
1: Τι είπε.
0: Με την έγκρισή σου έγιναν όλα.
1: Έτσι όχι, μας κατηγόρησε ότι
0: κάνουμε. Σε πήρε τηλέφωνο ναι, και ναι. Λέει όλα με την έγκρισή σου έγιναν.
1: Ναι, αφού
0: γιατί γκρινιάζει.
1: Αφού ανακοινώθηκε πρώτα, είπα.
0: 6-9 θα έχουμε Σμαράγδα Βαραγιάννη με Καμόρα να μπαίνει στην πρωινή ζώνη.
1: Πόσο δίνει ο Μπουκ πότε θα μαλώσει ο Καμόρα με τη Σμαράγδα.
0: Καμόρα με τη Σμαράγδα ή ο Καμόρα με τον Βαραγιάννη.
1: Ποιος Καμόρα με μια χαρά.
0: Με τη Σμαράγδα αφού τι. Α, επειδή έχουν άλλα πολιτικά φρονήματα λες. Ναι, οκ, νόμιζα για τα οπαδικά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τυχώς δεν έχουμε τα οπαδικά εμείς και
1: δούμε
0: τα
1: κομματικά. Θα δούμε εδώ με εμφύλιο πόλεμο καλή ώρα όπως εσείς.
0: Σταμάτα μωρέ, σταμάτα.
1: Ένα κουτί πρωτοβοηθειών, τσιρότα.
0: Βαρ. Θα δούμε βαρ. Από τις κάμερες ποιος
1: θα πάω στην κάμερα εγώ, βαρ.
0: Ναι,
1: θα με πει ο Παύλος εδώ, σε ράδο βαρίστα.
0: Ναι, σε ράδο βαρίστα.
1: Ποιο φταίει, ποιο δεν φταίει, παιδί.
0: Και οι δύο φταίνε, θα πεις.
1: Θα πω, φταίει η Σμαράγδα.
0: 9-12 θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα η τριπλέτα μας. Ραπ Κουλ και ο Χάρης.
1: 12-2 δεν με πειράζει κανένα, ούτε τηλέφωνο.
0: 12-2 δεν είναι εσύ το πρόγραμμα. 12-2 θα είναι ο Γιώργος Ομπούζος.
1: Προπονούμε την ώρα του.
0: Όχι, τα είπαμε αυτά, ναι. 12-2 ο Γιώργος Ομπούζος. 2-4 εσύ με τον Γρηγόρη. Το μεσημέρι, 4-6 ο Πετρωτός Μπασμπαρέλας και ο Μάνος.

0: ο Χατζάκης.
1: Πού ήρθε?
0: Μπασμπαρέλας, Πετρωτός, Χατζάκης. 4-6.
1: Μπασμπαρέλας, Πετρωτός. Ποιον φάγαν τώρα? Φάγαν τον αυτό.
0: Και η Τάνια. Η Τάνια είναι σταθερή αξία.
1: Άρα δεν φάγαν κανένα.
0: Όχι, όχι, απλά προσθέθηκε και ο Μάνος ο Χατζάκης. Το επιτελείο και όλο. Θα είναι η εκπομπή πολύ. Θα πιάνει τα πάντα.
1: Τρέμε Καρυπίδη.
0: 6, 6,
1: τρέμε
0: 9.
1: Καρυπίδη. Θα σε σκίσει ο. Θα σε σκίσει. Θα σε σκίσει ο Μάνος.
0: 6-9.
1: Έτσι πρέπει να είναι, κριτική.
0: Κριτική, κριτική.
1: Θα
0: άλλο,
1: σε σκίσει.
0: Την ομάδα την υποστηρίζουμε, την αγαπάμε, αλλά κριτική όταν γίνονται λάθη, βέβαια.
1: Στο Μαρμίτα το διώξαν τον Μπουγκάτσα. Εδώ δεν έχει τέτοια
0: να πούμε. Ναι.
1: Τον πήραν από το ποδόσφαιρο, τον βάλανε στον μπάσκετ τον καημένο.
0: Αλήθεια λες
1: τώρα. Επειδή έκανε κριτική να πούμε το.
0: Τι είδηση έδωσε.
1: Έλα τώρα, τα λέω εγώ όλα. Δεν υπάρχει.
0: Εσύ είδα, μιλώ
1: λίγο. Εσύ είδα, μιλώ λίγο.
0: Καλά, δεν λέμε ότι δεν είναι καλά στα θέματα. Τι να μιλήσω.
1: Τι να μιλήσω.
0: Τι να μιλήσω. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Ξανά όλη μέρα αυτό δεν θα λέμε.
1: Βάλε το. Να μην πούμε τίποτα άλλο. Του Καρβέλα ένα τραγούδι. Μπουνιέ, κλώτσιε.
0: 6 με 9. Κάτσε, κάτσε. 6 με 9.
1: Ναι, ναι.
0: Το απόγευμα Ζαΐρης Πάγκος, γιατί ρωτάνε τα
1: ποιον
0: παιδιά.
1: Ποιον φάγαμε εδώ τώρα?
0: Ζαΐρης Πάγκος, 9, 11, Καμόρα.
1: Ναι. Oh, oh.
0: Τι ώρα Καμόρα, 11, 2,
1: ο
0: Βρανάς που είναι καταπληκτικός.
1: Πεχταράς.
0: Στεφανάρας και Λιτίδης.
1: Το χώσα το Στεφανάρα.
0: Ναι. Σιγά, σιγά, σιγά, μην πάρεις.
1: Ξύλο. Ξύλο.

0: Θα τα φτιάξουν, δεν μπορεί να τα φτιάξει αυτά. Τα του οίκου δεν μπορεί να τα φτιάξει κανένα Μητσοτάκη.
1: Τα
0: γύρω-γύρω, τα περιφερειακά μπορεί να τα φτιάξει.
1: Δυο δοτού εκεί, μια χαρά.
0: Αστέρα Τρίπολη, ΑΕΚ.
1: Διπλό και άντερ.
0: Η ΑΕΚ, η οποία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι ο πιο σοβαρό και πιο υγιή οργανισμό σίγουρα στην Ελλάδα.
1: ΑΕΚΑΡΑ.
0: Ναι, η ομάδα σου, έτσι. Σίγουρα ο πιο σοβαρό και υγιή οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Ποδοσφαιρικά όλα δομημένα. Καλό κλίμα, αποδυτήρια, πρόεδρος που είναι ενεργός, είναι όλη μέρα εκεί, ασχολείται, πάει, μαλώνει, φτιάχνει, κάνει, ράνει, εξωαγωνιστικά.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Τα έχει όλα του κουτιού, έχει δώσει τα κλειδιά σε δύο δρόμους, όχι σε 50.
1: Καλά, καλά.
0: Και η ΑΕΚ παίζει μπαλάρα γιατί έχει και προπονητάρα και έχει πάρει και παιχταράδες.
1: Παοξής.
0: Παοξής και παοξής, τι σημασία έχει. Δεν έχει σημασία αυτό, αυτό είναι έτρωνε κάτω.
1: Παοξής, το πούμε.
0: Φαβορεί ξεκάθαρα η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε. Και πάμε στο ντέρμπι της Κυριακής, 9 η ώρα το βράδυ.
1: Σφαγή του Άρη.
0: Καλά, έχεις πει 1002 διαχρονικά, έχεις διασυρθεί.
1: Καλά, εντάξει, διασυρθώ άλλη μια φορά.
0: Ναι. Διασυρθείς.
1: Σφαγή του Άρη με Γκαγκάτσι. Για να μην γίνουν φασαρίες. Για να μην γίνουν φασαρίες. Σφαγή του Άρη, το λέω από τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να διατηρηθεί η τάξη στην πόλη.
0: Ναι.
1: Μη σου πω ότι ο Μητσοτάκης θα πει.
0: Θα κρατάω εγώ αυτά. Δευτέρα θα σε έχω εδώ, να ξέρεις. Απέναντι σε εγώ.
1: Γρηγορίου,
0: ό,τι να πω, πάπ, θα σου πετάξω.
1: Θα κρεμάσουν τα μάγουλα 2-0. Το 2 και σκορ 2-0.
0: Όχι, σφίξαμε πάλι.
1: 2-0 σκορ.
0: Ωρα, φίλες,
1: με διαιτησία πέρα του
0: μετά, σαν μην πω, σαν κλαμμένο σκυλάκι, κουταμάκι.
1: Και μετά, και μετά δεν μπορώ να μιλήσω για Παναθηναϊκό από την Κυριακή το βράδυ Παοξίδες.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Έτσι, με την Κηφισιά δεν έπαιξε καλά η ΑΕΚ. Με την Κηφισιά όντως ήταν ένα παιχνίδι.
1: Κουρασμένη
0: το οποίο όχι. Δεν είναι κουρασμένη. Εφόσον ο προπονητής λέει δεν είναι κουρασμένος, πνευματικά είναι έτοιμη την έχει την ομάδα. Πήγε ψηλωμένα, δεν το καθάρισε και την πάτησε.
1: Κόπος είναι και πνευματική.
0: Και πνευματική. Ναι, αλλά πρέπει να τους ετοιμάσει πνευματικά. Η δουλειά ενός προπονητή είναι να ετοιμάσει την ομάδα
1: δηλαδή,
0: και πνευματικά. Όχι μόνο αγωνιστικά.
1: Ως κακιστής. Είναι με το πνεύμα, δεν είναι με το σώμα.
0: Ρεσί, και στο λέω. Κομμάτι της συγκέντρωσης, της αυτοπροσήλωσης, της ετοιμότητας είναι το πνευματικό. Ο προπονητής πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα και αγωνιστικά και πνευματικά. Δεν την είχε έτοιμη την
1: άλλη. Άλλο τι έχει.
0: Λοιπόν, έχει το ΠΑΟ Κάρης.
1: Σφαγή του Άρη.
0: 1,55 ο
1: Άσος. 1,40 θα πάει.
0: 4,30 το διπλό, 5,80.
1: Πέναλτι βάλε.
0: Στα αγωνιστικά να πούμε ότι κατά 90% 95% θα παίξει σίγουρο του Γιώργο Κώστα. Έτσι, ο Πάκο Τσάλος δεν έχει κι άλλο στόπερ.
1: Θα του χαριστούν δύο κίτρινες.
0: Λες, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γκολ και κάρτα του Γιώργο Κώστα.
1: Ναι.
0: Να βάλει κανένα να προθεθεί, να πηδήξει καμιά κεφαλιά. Μπάμπα αναγκαστικά δεν υπάρχει Γιαννούλης.
1: Γιαννούλης, τουρίστας είναι ο Γιαννούλης.
0: Είναι τραυματίας. Δεξιά ο Τζότζο Κένι.
1: Να πουλάει.
0: Ερωτηματικό αν θα ξεκινήσει ο Γιάκιτς ή θα πάμε με Τέλορ. Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει ο Τέλορ. Ο Γιάκιτς, όσο και να δεν είχε το ρυθμό τον τρομερό, μπορεί να μπει αλλαγή. Με Τέλορ θα ξεκινήσει Ζαφίρι και μάλλον υποθέτω Ούγκρεσιτς. Θα το δούμε το Σέρβο σιγά σιγά να παίρνει χρόνο παραπάνω.
1: Πέλκα τι έγινε, θα
0: είναι αλλαγή. Θα πει
1: μετά. Με το Τσίπρα προεκλεγεί.
0: Θα πει αλλαγή. Η Κυβέλη πάει.
1: Κυβέλη μαζί, βοηθό θα πάει.
0: Ζήφκοβιτς δεξιά, μάλλον άλλη αριστερά.
1: Φορ.
0: Και φορ, τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Ο Μπαντζά, είπαμε, λογικά θα δει το βράδυ.
1: Από ημίχρονο.
0: Ο Άρης από την άλλη,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο το σουτάρ. Αποκλείεται γιατί ακόμα δεν έχει έρθει και αυτό από τη.
1: Άστο τον Άρη.
0: Με Σούταλο και Φαμπιάνο θα ξεκινήσει.
1: Τελειωμένο είναι ο Άρης εκεί.
0: Γιατί.
1: Γιατί μαλώνεται μεταξύ σας και θέλει να διατηρήσει ο Πρωθυπουργός ένα κλίμα. Μην άμα χάσετε από τον Άρη, τα κάνετε εκεί σμαδιά.
0: Η έκθεση πότε τελειώνει, την Κυριακή.
1: Και την Κυριακή, τη Κυριακή στο Κάγκελο θα γίνει.
0: Ναι, η έκθεση
1: τελειώνει. Κερδίσει πάω κάρα να είναι ήρεμα τα πράγματα. Πώς φάγατε τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Μαρ Ρίτσαρτς.
1: Πρώτη αγωνιστική που αποβλήθη ο Μπασινάς χωρίς λόγο.
0: Πριν πολλά χρόνια. Ο Μαρ Ρίτσαρτς θα είναι στο ένα άκρο του Άρη. Ότι άμα άρεσε πάρα πολύ, παιδιά που με ρωτάτε χθες, ο 18χρονο του Άρη. Πάρα πολύ μου άρεσε. Για 18χρονο τρομερά στοιχεία έδειξε. Να ξέρεις, βρήκε φλέβα χρυσού.
1: Ποιος θα κάνει τον πέναλτι, ξέρεις. Στον άλλη απάνω, ο μπάκο δεξής.
0: Ο μπάκο δεξής, λογικά θα είναι ο Φαντιγκά.
1: Α, το Φαντιγκά θα βάλει.
0: Μάλλον Φαντιγκά.
1: Αν τον κόψει και βάλει τον Φαντιγκά, καλά.
0: Φαντιγκά θα είναι γιατί ο Πετρής έπαιξε χθες.
1: Ο Πετρής γιατί αφού είναι τόσο καλός και με κογό.
0: Έπαιξε χθες, τώρα δεν ξέρω
1: ο
0: αν θα
1: Πετρής
0: το
1: με την Τρίπολη, ο Πετρής. Άρα έχει ο δίκιο για τον Πετρή.
0: Ρίτσαρτς και Φαντιγκά στα μπακ. Στα χαφ σίγουρος είναι ο Ράσιτς. Τώρα με τον Χόγκλα ή τον Μπασίρου θα δούμε. Αν θα ξεκινήσει ένας από τους δύο. Μανού Γκαρθία. Στη μία πλευρά σίγουρα θα είναι ο Γκαρές. Ο Γκαρές είναι άλλο Παλάσιος. Και τώρα φορ διάλεξε και βάλε.
1: Ναι.
0: Ποιον θες. Ράφα Μύρ, Κουαμέ, Καντεβέρε, μάλλον Καντεβέρε ή ο Μωρόν. Ο οποίος έδειχνε φανέλα.
1: Όποιος και να παίξει σφαγμένος είναι ο Άρης.
0: Λες. Άντε να σε δω ρε φίλε. Άντε να σε δω λίγο.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα ησυχάσει ο λαός. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τέταρτος πάντως στο παιχνίδι της Κυριακής είναι το πουλί που δεν είδε το πέναλτι προχθές στο πάσο του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα θα το δει.
0: Α, τώρα θα το δει.
1: Γι' αυτό το βάζουν.
0: Α,
1: για να ξυλιωθεί να πω.
0: Λοιπόν, η πτήση από Αμπουντάμπι ήταν, όχι από Κωνσταντινούπολη. Από Αμπουντάμπι. Είχε καθυστέρηση

0: η πτήση από το Αμπουντάμπι στην Κωνσταντινούπολη είχε καθυστέρηση και γι' αυτό δεν πρόλαβε να προλάβει την ανταπόκριση Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη. Θα είναι εδώ 8 και 25 το βράδυ.
1: Σε κάνα μπαρ θα ξεκάστηκε.
0: Ο Μπανζά. Για τον οποίο τον αποθέωνε, το ξαναλέω εσύ, γιατί ο κόσμος θυμάται, μετά το ματς Παναθηναϊκός Μπράγκα και έβγαινες και ούριαζες. Και έλεγε Σαββίδη! Ένα τέτοιο φόρ δεν μπορεί να φέρει Σαββίδη! Τέτοια έλεγε για την επόμενη.
1: Αυτό αντί να πάρει εμένα, πήρε τον τηλεκάρτα εκεί να κάνει μεταγραφή.
0: Μακάρι να είχαμε κι άλλους, να διάλεγαν σωστά. Δεν είναι μόνο έτσι πως τα λες εσύ τα πράγματα. Έτσι. Να υπάρχουν άνθρωποι να συνεργάζονται είναι το πιο βασικό.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Βιερίν εκεί τον έχετε γλάστρα να πούμε.
0: Τα άμαθες.
1: Τα άμαθα, ναι.
0: Τα άμαθες, μάλιστα. Πάμε break και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο και με γραμμές.
1: Έλα να βγούμε μια φωτογραφία τελευταία.
0: Κι άλλη. Αναμνηστική.
1: Αναμνηστική, έλα.
0: Τελευταία τι, α, για αυτό το ωράριο.
1: Ναι, γιατί
0: θα έχουμε 9-12 τώρα. Εντάξει, πάμε.
1: Που έκανες,
0: ναι.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Η κόμμα του Σες Φάμπρεγκας τρέλανε την Ευρώπη στην παρθενική της εμφάνιση στα Αστέρια, διασύροντας με 4-1 τη Λειψία και γράφοντας την πιο εκοφαντική ιστορία της βραδιάς που έκλεισε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Πάρτι για Μπάγκεν και United με πεντάρα στην Πόντο και τεσσάρα στη Σαμπάχ. Απίστευτο διπλό της Λαν στην Πράγα με 3-2 επί της Σλάβια σε match thriller. Στο 1-1 κλείδωσαν τα ντέρμπι Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 έληξε η χθεσινή αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελλο Ελλάδας, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για τη φάση του 88. Οι Θεσσαλονικοί ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Γκαρέ μέσα στην περιοχή σε ένα παιχνίδι όπου ο Μακέντα άνοιξε το σκορ για τους Αρκάδες και ο Μωρόνης σοφάρισε. Πολύτιμο τρίποντο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, επικρατώντας τη Σκηφισιάς με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σέντρα στην τέταρτη αγωνιστική της Μεγάλης Λίγκας το προσεχέ Σαββατοκύριακο, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη το Σάββατο στις 7 και τον Ηρακλή τον Ατρόμητο Αθηνών στις 9. Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, Παναθηναϊκός Πανατολικός στις 9.30 και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα στις 9. Οριστικοποιήθηκε η σπουδαία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με τον μονοετή δανεισμό του 30χρονου διεθνούς Κογκολέζου φόρου Σιμών Μπανζά από την Αλ Τζαζίρα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αποκαλυπτική ήταν η χθεσινή ακρόαση των διαλόγων του ΒΑΡ από την αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Κουβεντίδη να δηλώνει ότι η ΚΕΔ αναγνώρισε το εξόφθαλμο λάθος στη φάση του πέναλτι του Ντιαγιέ στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
10: Στα καλύτερα που...
9: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Του Κογιάννη Μάκη 6976-360-365.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αυτή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
21: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
20: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
21: Για ποιο αυτοκίνητο?
20: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
23: Πλακάκια.
24: Ωραία. Πόσα?
23: Δεν ξέρω.
24: Τι σχέδιο?
23: Δεν ξέρω.
24: Τι χρώμα?
23: Δεν ξέρω.
24: Τι ξέρεις?
23: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
24: Tile Days?
23: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
24: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 223.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 446.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Πέντε καταστήματα πλέον, παιδιά. Ραφαέλ Πιτσάρα, Τούμπα, εδώ δίπλα μας, δίπλα στο Κωστή, Πολύχνη, Εύωσμος, Καλαμαριά και φυσικά πλέον και στο Λαγκαδά που έχει ανοίξει εδώ και δύο μήνες, τρεις. Η αγάπη είναι ασύλληπτη. Ρεζερβέ και ουρέ στα καταστήματα, στο κατάστημα και του Λαγκαδά, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Η καλύτερη πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεις. Θες την κλασική πιτσάρα Ράφαελ, θες γκαργανέλι κοτόπουλο, τις μακαρονάδες με τις τσάλτσες δίνω,
1: Στα Γλαμάρα προθες.
0: Τι να έρθω, αφού ψήσατε εκεί, δεν φάγατε Ράφαελ, ψήσατε κάτι.
1: Και σήμερα θα πάω.
0: Α, και εγώ μπορώ να πάω. Θέλεις παντσανέλα, σαλατούλα.
1: Τι στα πανέλα, ρε, τι πανσανέλα.
0: Θες κάτι πιο ισορροπημένο, ή που είσαι και αθλητή, στο μενού του αθλητή.
1: Ναι.
0: Εδώ έχεις επιλογές για κάθε γούστο. Ράφαελ Πιτσάρα, πέντε καταστήματα. Και τώρα να δούμε που θα είναι το έκτο. Γιατί που, είπαμε.
1: Πού θα το έκανες εσύ το έκτο, αφού είσαι.
0: Στη Θέρμη.
1: Εκεί σου είναι όπλου του.
0: Ναι.
1: Να βγείτε εκεί.
0: Στη Θέρμη.
1: Οι κυρίες των ποδοσφαιριστών να τρώνε.
0: Στη Θέρμη και αν θα έφευγα πρώτη πόλη εκτός.
1: Πού θα πήγαινε.
0: Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Στη Λάρισα θα πήγαινα.
1: Στη Λάρισα δεν.
0: Είναι λίγο τοπικιστές, λες η Λάρισα.
1: Μην πας καλύτερα, πάω οξύ είσαι.
0: Άλλο τώρα, τι ομάδα, τι σχέση έχει η ομάδα.
1: Το μακαρόνι θα το δεις με το μακαρόνι.
0: Τι σχέση έχει το μακαρόνι.
1: Δεν σας γουστάρουν εκεί.
0: Είναι λίγο τοπικιστές.
1: Καλά κάνουν μαζί τους.
0: Φαντάσου η Ελευθερία Εφημερίδα, ακόμα και τώρα υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, και πουλούν χιλιάδες φύλλα καθημερινά.
1: Και εμείς είχαμε ανοίξει η εφημερίδα, το θυμάσαι.
0: Πού? Όχι εμείς.
1: Όχι, εδώ Όμιλος είχε ανοίξει εφημερίδα.
0: Ναι, είχε κάτι ανοίξει μάτς, πώς λεγόταν και
1: δεν
0: είχε
1: ξέρω
0: γίνει τότε. Μιλάμε τώρα για 2010, κάτι τέτοιο. Είχε γίνει κάτι, ναι.
1: Ναι, ναι, κάτι είχαμε κάνει.
0: Λοιπόν, είπαμε και την είδηση.
1: Ήσουν μέσα εκεί στο κόλπο, εσύ.
0: Όχι.
1: Βγάλαμε απ' έξω. Την ουρά σου ήταν μικρή τότε.
0: Ναι, ναι, ήμουν απ' έξω.
1: Ήταν μικρή ουρά, ήταν. Δεν έλεγαν το Μπιάνκι, δεν ήταν άμπαρθ.
0: Μπράβο, δεν ήταν
1: το έλεγαν.
0: Ήμουν πιτσιρίκο, ασχολιόμουν με άλλα θέματα πιο πολύ, δεν με ενδιαφέραν.
1: Τώρα εγκατελείπησε.
0: Τι να αυτό εδώ, ρε φίλε. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε. Ο Κουτίνιο οδεύει προς τη Σάντος, να πούμε. Ένα παίχτη, ένα όνομα.
1: Ο Κουτρίνιο 2-4.
0: Δύο σταμάτα. Ένα όνομα που είχε ακουστεί αρκετά εδώ πέρα. Από τη Βάσκο δεν κάμα αποχώρησε.
1: Ολυμπιακός, ένα σέντερφορ τον Ικάρντι που θα έπρεπε, τι έγινε.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός θα πάρει σέντερφορ.
1: Θα πάρει τον Ικάρντι, κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Ακούγεται ότι μπορεί να ασχοληθεί. Έτσι. Μπορεί να ασχοληθεί.
1: Ναι.
0: Θα δούμε αν θα.
1: Θα δούμε σήμερα.
0: Ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο. Από το
1: τι είπε η μαμά του εκεί.
0: Έκανε δηλώσεις, μεταφέρθηκε.
1: Τι είπε η κοπέλα, τι είπε η κοπέλα, είναι καλά το παιδί.
0: Είπε τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση.
1: Ναι.
0: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση.
1: Τον πλακώ στου χειμώνε.
0: Το σύλλογο είναι ιδιαίτερη προσοχή. Θέλω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας όλες τις εξετάσεις να αποκλείσουν το παραμικρό ενδεχόμενο.
1: Είπε η μαμά του.
0: Είπε η μαμά του. Να πάμε και στο Βάιο.
1: Πολύ καλό
0: που
1: παιδί,
0: το γνωρίσαμε
1: το
0: Βάιο, και. Ναι.
1: Περαστικά το παιδί, να το πούμε από εδώ.
0: Περαστικά όλα καλά και με το καλό μετά διακοπή να επιστρέψει.
1: Ναι, να έχει.
0: Να επιστρέψει τώρα.
1: Άμα είναι από. Κι άλλο παίκτη. Κι άλλο παίκτη του με έπαθε αφιδάτο, 17 χρονών.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι και πώ. Αλλά...
1: Τι στο διάλογο, δεν πίνουν νεράκι πέρα τσιγκούνα.
0: Μπύρε.
1: Τι πίνουν μπύρε, πίνουν τι πίνουν εκεί πέρα.
0: Και πίνω μπύρε, πίνω μπύρε, πίνω μπύρε.
1: Και εγώ έπαθε αφιδάτο, κοπάνισα δύο μπύρε να πούμε.
0: Εσύ δεν θα πάθει έτσι. Πόσα θέλει να μας τρελάνε το κουμπαράκι σου εσύ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μας έχει ζαλίσει ότι τον ΠΑΟΚ θα το σφάξει η διαιτησία γιατί ο Δωτός έκανε ραντεβού για να γίνουν μανούρες. Και Παρασκευή λέει τελικά ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Αυτά δεν έλεγες.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Χθες έπεσε το ξύλο κάπου.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Έχει, για μένα έχει.
0: Α, έχει εσένα.
1: Ο κύριος Χρυσοκοίδης που είναι φίλος.
0: Ναι.
1: Πασόκ.
0: Ναι. Δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ο διαιτητής ο ίδιος θα ευνοούσε τον Άρη για να κάνει τον ΠΑΟΚ μανούρα και Παρασκευή.
1: Ο κύριος Χρυσοκοίδης κλείνει έκθεση. ΠΑΟΚ Άρης θέλει να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Εσείς άμα χάσετε από τον Άρη, μόνο τότε θα κάνετε σαματάκι.
0: Μανούρες.
1: Οπότε θα πάρετε μια καλή διαιτησία δώρα από τον κύριο Κακάτσι και τον κύριο Σαράτσι από Αθήνα. Και μετά θα σας περιποιηθούν αναλόγως.
0: Δύο πράγματα θέλω να πω για τον πατριάρχη της καρδιάς μας. Ωραία, ευλόγησο.
1: Τι.
0: Λοιπόν, η διοίκηση Τσαλόπουλου, Χατζόπουλου, Τριλυράκη.
1: Τους πέταξε έξω αυτός από εκεί,
0: Ποιος.
1: Από τον μπάσκετ. Ούτε οι καθίσματα δεν έχουν έμαθει.
0: Στο βόλι, θα είναι εκεί, κανονικά.
1: Ποιο βόλι.
0: Κανονικά.
1: Στο μπάσκετ δεν έχω.
0: Άλλαξε.
1: Φεσκοντόλ περνάνε να πούμε στο μπάσκετ.
0: Έφερε δύο ξένους παιχταράδες, τον Βραζιλιάνο και τον Αυστριακό, τον Μπέργκερ.
1: Ναι.
0: Χθες βγήκαν στην κυκλοφορία και τα διαρκείας, πάνθυνα. Έτσι, πάρα πολύ φθηνά, μην ξεχνά από 50 ευρώ.
1: Κάτι να βάλετε. 50 ευρώ. Πήρες.
0: Θα πάω να πάρω, ναι, θα πάω να πάρω. Χθες βγήκανε, οκ.
1: Είπε, αφού είσαι ταυτότητα,
0: αντιμετωπίζει. Εγώ έχω, εντάξει, για να στηρίξουν το σύλλογο, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Άσε, έχουν αυτοί.
0: Ξέρω ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια.
1: Άσε, εργοστασιάρχη, εμεί θα.
0: Εντάξει. για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Και άλλες φορές παίρνουμε και στο Βόλιο. Και... Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε το διαρκείας μας. Να στηρίξουμε. Θα έχουμε καλή ομάδα εν τέλει.
1: Ναι.
0: Εν τέλει, ο ΠΑΟΚ με αυτές τις δύο κινήσεις, ίσως αν χρειαστεί, θα γίνει κάτι και το Δεκέμβριο.
1: Θα ακούσουμε και την Τάνια Δήμου και να κάνει.
0: Θα ακούσουμε και την Τάνια Δήμου για να κάνει Τάνια Δήμου.
1: Ο Τσοπέργκερ! Εκπληκτικό ο Μπέργκερ!
0: Μέσα!
1: Μέσα! Με γουστάρδο Μπέργκερ!
0: Λοιπόν, επομένως, παιδιά, στηρίζουμε τα παουξάκια μας. Ένα σποτάκι του Κάζα το αξίζει ο διπλανός σου. Χθες 3:59 πριν φύγει για διάλειμμα, έδωσε αποκλεισ... Αυτό είπες εσύ, είπες ότι θα πάρουμε τον Μίτροβιτς. Δεν ξέρω, εγώ δεν άκουγα όταν σας πήρα τηλέφωνο. Μα τον πήρα 4-1 και του λέω: έχουμε τον νέο center for. Και μετά βγήκε 4-3 εσύ και ανακοίνωσε τον Μπανζά.
1: Όχι.
0: Αυτοί τα ακούν όλα εδώ. Εγώ δεν τα ακούω.
1: Εσύ το ανακοίνωσε.
0: Εντάξει, εγώ σε είπα: άμα θες δώσω μου, λες, βγες να το πεις εσύ. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αφού η δική σου είδηση είναι, εγώ αντιμπό. Τι είμαι κόκκινο. Έχω αποκλειστικό και είναι ταλουνού.
0: Δεν έχω. Δεν έχω να σου πω κάτι την ανάγκη του αποκλειστικού.
1: Όχι, δεν πάω. Αυτά πρέπει να άκουσα να δει. Ναι. Όταν έχει είδηση δική σου, θα είναι δικιά σου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιατί ξέρει, γιατί σε είπα, βγες. Γιατί θα έλεγε κόκκινο, έχω αποκλειστική πληροφορία.
0: Α, θα έλεγε.
1: Βρε, άκουσε σε λέγοντα. Θα σου ψήριζε την πληροφορία ο άλλο.
0: Κλαίρε, μπαγάσε.
1: Τι κλαίρε, αλήθεια είναι.
0: Κλαίρε, μπαγάσε.
1: Έχω αποκλειστική.
0: Ωραία φωτογραφία βγάλαμε στο αποχαιρετιστήριο.
1: Για να δω, για να δω.
0: 8-11. Έτσι. Παιδιά από εβδομάδα 9-12. Να ξέρετε, μέχρι τις 9 θα.
1: Αδειάστε τους διαδρόμους στο γυμναστήριο 12 και 4.
0: Μπράβο. Μην πάω κι εγώ μαζί σου. Πού πας γυμναστήριο εσύ, αλλά εσύ πας.
1: Πάω εκεί κοντά που βαλέσατε.
0: Πάω εκεί στο Πασχάλι. Θέλω να πάω. Δεν θέλω φασαρία, θέλω ηρεμία.
1: Είναι 10 λεπτά από εδώ με τα μάξι.
0: 10 λεπτά είναι και από εδώ με
1: τα μάξι. Εμένα δηλαδή...
0: είναι ένα λεπτό από το σπίτι μου όμως.
1: Ναι.
0: Το γυμναστήριο εκεί που είναι.
1: Δεν μ' αρέσει το γυμναστήριο, είναι κυλούς. Και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα που άνοιξε ένα πήγε το είδα. Δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Για να είμαι κοντά, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είμαι χωρίς.
0: Θες να ανοίξουμε λίγο γραμμές. Έχουμε...
1: Έλα, βρε και 52, ανοίξει γραμμές.
0: Ναι. Για πάμε, καλημέρες.
1: Καλημέρα,
0: έλα,
1: καλημέρα.
0: Λιντάρια, ανοίγουμε, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Όποιος θέλει να λαλήσει.
1: Τελευταία εκπομπή σήμερα με το παλιό το πρόγραμμα, να πούμε.
0: Για πάμε.
1: Για πάμε.
0: Γκροπ.
2: Τον Μπορειμονόπολη σε φέμε εκεί.
0: Oh.
2: Επειδή έλεγες χθες, Νικόλα μου, ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του.
0: Ναι.
2: Και αφού μιλάμε πλέον όπως ο Ντίνος μας με τραγούδια. Βάλε ρε εσύ Θανάση και Μπελσαμπάκα από Τσαλιγό το πότε θα σε βαρεθώ να σε αλλάξω, πότε θα σε βαρεθώ να σε απαλλάξω από όσα σου ζητώ. Τι δηλαδή, ψήγματα ποιότητας που τείνουν πλέον να εκλείψουν από το σταθμό. Δηλαδή από το πρωί στις 6 μέχρι το βράδυ στις 11 που βγαίνει ο εξαιρετικός Βρανάς, κομπορημοσύνη, δηλαδή ξερολισμός, με αρχηγό τον Βαραγιάννη, υπαρχηγό τον Καμόρα και γενικό γραμματέα τον Τίνο μας.
0: Α, δεν με βάζεις.
2: Εσύ Μαξιμιλιανέ να έχεις βγάλει απ' έξω τη μακριά ουρά σου. Εδώ μετά από 3 εβδομάδες διακοπές και 2 προσαρμογής ακόμα δεν έχεις βρει μουσικό χαλί της προκοπής.
0: Έχω βρει, αλλά περίμενα, με βιάζεσαι, βιάζεσαι. Έχω βρει, απλά περιμένα να ξεκινήσει με το νέο πρόγραμμα.
1: Ανάλογα την ώρα και το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και δώστε σημασία.
0: Έλα πάρε, ακόμα να σε βαρεθώ, ναι. Λοιπόν, πρέπει να...
2: Δεν αντέξατε την ποιότητα του Θανάση, του Κυλώνη, το στείλατε. Δεν αντέξατε την ποιότητα του Σαρόπουλου και του Τσερβίνη, του στείλατε. Έχετε την ταλεντάρα του Στεφανάρα που τα πήγε πανθομολογουμένος περίφημα 6 με 8 το δύσκολο λόγο γεγονότων Αύγουστο, Κωνσταντέλιας και λοιπά. Το χαντακώνετε σε μια ώρα για βρικόλα και σρίδι 3 τα μεσάνυχτα.
1: Βρικόλα
2: και σρίδι. Να αντέξει κανείς από εσάς τους εναπομείναντες. Ο ένας πιο υπερφύαλος και ξερόλας από τον άλλον.
0: Σύνταξε ένα email. Και στείλ το στο Γιώργο Μπούζο και στον Ανδρώνη. Δηλαδή τα λες στο Σαμάρι να τα ακούσει το άλογο. Κάτσε ρε άνθρωπε, κάτσε. Κάτσε ρε.
1: Όχι και Σαμάρι.
2: Ο διοκτήτης στον Πάκο Ιβάν Σαββίδης είναι το δεξί του χέρι το μαράκι. Έχει καταρχήν πολλούς σαν και τη χάρη σου Τίνο. Εκτελώντας τις έντολες του αφεντικού της. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μια χαρά συνεργάστηκε προς οικονομικό όφελος του ΠΑΟΚ δυο φορές με την Augsburg που λέγατε ότι δεν συναλλάσσεται μαζί της και καλά. Και το Γιάκιτς αντί να ρισκάρει 4 εκατομμύρια του χρόνου τον έκλεισε 500 χιλιαρικάκια που περίσεψαν μάλιστα από τα 1.250 1.250 λιγότερα.
1: Κύριε Τσουλόγλου,
2: κόστησε τελικά η μεταγραφή του Γιαννούλη.
0: Και
2: επειδή Μαξιμιλιανέ εμφανίζεσαι και εσύ υπερφύαλος με την αρσεναλούλα σου ότι είναι και καλά το απόλυτο φαβορί για κατάκτηση Τσούλου, σου ζήτησα να αναθεωρήσουμε το στοίχημα που βάλαμε για το ποιο θα πληρώσει.
0: Άρα εσύ είσαι υπερφύαλος, όχι εγώ. Εσύ θες και άλλα πράγματα.
1: Εσύ είσαι υπερφύαλος.
2: Θέλω να πάρω και τη μεγάλη Λίβερπουλ.
0: Πάρε και τη Λίβερπουλ. Κάτσε
2: γιατί...
0: τώρα να περίμενα να απαντήσουμε τώρα. Πάρε και τη Λίβερπουλ. Πάρε και την Μπάγκερ. Πάρε και την Παρίσι Σερμέν.
2: Είναι πολλές ώρες outsider, αλλά στις κατακτήσεις Τσούλου έχει τη λούλα σου. Ζεξ Σουνούλ, όπως βροντοφώναζε στην Bayern ο Γερμαναράς το 6-0 επί του Άριος που είναι και επίκαιρο.
0: Ωραία, τώρα τι κάνουμε τώρα, για πες μου.
2: Έχεις το ηχητικό, θα να σου βάλω το παχύτσι, είναι πιστεί απέναντί σου.
0: Δεν κάνεις κουβέντα. Τα είπες.
2: Τώρα μπορεί να πει ό,τι θέλει, όχι, θα σταυρίνα να με διακόψει όπω κάθε φορά.
0: Ναι, τα είπε, οκ. Okay. Μα πρέπει να γίνεται διάλογο, δεν πρέπει να γίνεται μονόλογο. Τι παίρνουμε τώρα στο στίγμα για να ξέρουμε, γιατί πάλι αναθεώρησε πάλι. Τι θε άλλο να σου δώσω. Θε να πάρει όλη την Ευρώπη και να μείνουμε την Arsenal. Ναι.
2: Ρεάλ και μεγάλη Λίβερπουλ.
0: Παίρνει Μπάγκεν, Ρεάλ και μεγάλη Λίβερπουλ.
2: Ναι, και εσύ παίρνει.
0: Παίρνω, κάτσε να διαλέξω εγώ. Να διαλέξω Arsenal. Όχι, όχι, γιατί να μου πει πια θα πάρω. Θα πάρω Άρσενα, Άρσενα Μπαρσελόνα θα πάρω εγώ.
1: Και Άρη Κυπελούχο.
0: Τι λέω, μου λες, άκου να δεις, παίρνει Μπάγκεν, παίρνει την Μπάγκεν, διαλέγει ό,τι θέλει και μου
2: έχω δει. Εσύ είσαι ο υπερφύερος που λες ότι φέτος η Άρσενα έχει τέτοια ομάδα.
0: Βρε, εγώ στίγημα δεν βάζουμε.
2: Εσύ προκαλείς, δεν προκαλώ εγώ.
0: Λοιπόν, Άρσενα Μπαρσελόνα εγώ και πάρε όλες τις άλλες ομάδες εσύ. Τι δεν το δέχεσαι, θα με πεις και
2: δεν
0: θα διαλέξω. Μα αφού μου λες θα διαλέξω.
2: Το Άρσεναλ όπως πήρα εγώ τη Λίβερπουλ. Δύο έδωσες για την Άρσεναλ.
0: Πρόσεξε, επειδή ήθελε να πάρει τη Λίβερπουλ τώρα, μα σου λέω πάρε και την Μπάγκεν. Κάτσε ρε φίλε, παίρνεις παραπάνω ομάδες. Σου διαλέγεις ό,τι θες.
2: Γιατί είσαι προκλητικός και θεωρείς την Άρσεναλ την καλύτερη.
0: Η άποψή μου είναι ρε φίλε, τι κάνουμε τώρα. Επειδή δεν σε βολεύει, δεν σου αρέσει, είμαι προκλητικός. Επειδή λέω ότι η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Το προηγούμενο στοίχημα.
0: Τι ήταν να δεις. Το πλήρωσες, το
2: έχεις δεχθεί. Ναι. Ήταν, εγώ παίρνω την Bayern και τη Real, δύο φαβοροί, ναι. Γιατί είσαι και καλά η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
0: Ωραία, Bayern, Real και εγώ Άρσεναλ. Τελειώσαμε.
2: Τώρα σε αυτά προσθέτουμε δύο outsider.
0: Α, θες και outsider.
2: Για να είμαστε ισότιμοι. Εγώ παίρνω τη Liverpool απόδοση 13.
0: Ισότιμοι, παρότι
2: παίρνει την Inter απόδοση 13.
0: Βρε ό,τι θες, δεν παίρνω και τίποτα.
2: Ποια άλλη σε αυτή, αν δεν θέλει την Ιντερ.
0: Μόνο Arsenal παίρνω εγώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν παίρνω.
2: Το φαβορί.
0: Φύγε, έφυγε. Μόνο Arsenal, δεν θέλω τίποτα άλλο. Πάρε όλη την Ευρώπη. Μόνο Arsenal. Πάμε επόμενο. Μόνο Arsenal, δεν παίρνω τίποτα.
1: Έλα, μια γραμμή έβγαλε.
0: Καλημέρα.
1: Πού να. Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώσονα.
3: Καλησπέρα. Ο Σπύρος Ολυμπιακός, ο ναυτικός είμαι, παιδιά.
0: Έλα, ρε Σπύρο, τι γίνεται τώρα εκεί.
1: Σε κόψανε από την μαρμίτα εσένα επειδή κάνει αντιπαλίτευση στο Μαρινάκι.
3: Δεν ξέρω, ρε, δεν έχω μιλήσει με κανένα.
1: Εγώ
3: δεν ξέρω.
1: Τι γίνεται με εκεί.
3: Δεν ξέρω.
1: Εδώ δεν μπορώ να μιλήσουμε. Δεν
3: μιλάω.
1: Για ξυλίκη, δεν ξέρω. Έμεινα μόνο μου καημένο. Με στην τρέλα μου να πούμε, μόνο μου έμεινα. Ρε το καημένο.
3: Δεν είχα επαφές με άλλον, ρε. Μόνο με σένα είχα. Δεν είχα.
0: Για πάμε να δούμε τα μαζί.
3: Λοιπόν, ακούσε λίγο, παιδιά, τώρα γιατί φτάνει λίγο τα δικά μας τα Ολυμπιακά με τις κριτικές της διοίκησης και στα άλλα. Βλέπουμε τι γίνεται με το άλλο, με τη λέλαπα του παγκόσμιου πολιτισμού, τις αγωνιστικές. Τώρα θα μιλήσω λιγάκι, ένα λεπτό θέλω, δεν θέλω περισσότερο. Και απευθύνομαι κατά κύριο λόγο στους Ολυμπιακούς κάτω των 35, κατά κύριο λόγο, και τους Παναθηναϊκούς κάτω των 35. Αλλά κατά κύριο λόγο στους Ολυμπιακούς κάτω των 35. Καταλάβατε, οι Ολυμπιακοί κάτω των 35. Γιατί η ψυχή του Ίβιτς ήταν μέσα στην περιοχή. Ναι. Καταλάβατε, Ολυμπιακοί κάτω το 35, γιατί ο Κατσουράνης ήταν 3 μέτρα offside. Καταλάβατε, Ολυμπιακοί, ή θέλετε να πάνε 29 αγωνιστικές ακόμα, γιατί η Ριζούπολη ήταν το μεγαλύτερο έπος μετά την Ιλιάδα. Καταλάβατε, γιατί η Ριζούπολη ήταν παρθεναγωγείο την εποχή της εμεινόπαυσης. Τέτοιο παρθεναγωγείο ήταν η Ριζούπολη. Θέλετε να περάσουμε άλλες 29 αγωνιστικές για να το καταλάβετε. Δεν πάω και πιο παλιά. Πάω σε αυτά που δεν έχουν ίσως ζήσει 35άριδες την εποχή του Παναθηναϊκού. Το πιάσαν το Ολυμπιακή, γιατί ο Κατσουράνης και ο κάθε Κατσουράνης χρόνο με το χρόνο είναι περισσότερο offside. Πιάσατε γιατί ο Ίβιτς, η ψυχή του ήταν μέσα. Τα πόδια ήταν έξω, αλλά η ψυχή του ήταν μέσα. Ήταν 10 μέτρα μέσα στην περιοχή. Δεν τα έχετε καταλάβει ακόμα. Τρεις αγωνιστικές τώρα. Το καταλάβατε. Θα
0: Πηλιά.
3: Το μάθετε στις 29.
0: Φιλιά, είναι 11, πρέπει να αποχωρήσω. Τρελάθηκε ο Ολυμπιακός. Σου λέει, εγώ τα έκανα, ναι, οκ, okay, αλλά τώρα τα κάνετε κι εσείς.
1: Γιατί να μην τα κάνουν.
0: Αλλά
1: όποιος μπορεί κάνει.
0: Α, μπράβο. Όποιος μπορεί, παιδιά, κάνει.
1: Τώρα
0: και οι άλλοι κλαίνε.
1: Τώρα ο Γκαγκάτσος τους παράτησε, δεν μπορούν. Αυτοί κλαίνε.
0: Όποιος μπορεί, κάνει και οι άλλοι κλαίνε.
1: Αλλά να ξέρετε, η σφαγή του Άρη θα είναι μεγάλη στην Τούμπα.
0: Καλά, ρε. Μια εβδομάδα μας άλλησε ότι ο ΠΑΟΚ θα σφαχτεί από το διαιτητή.
1: Μου έδειξε ένα βίντεο ο Θωμαίδης έξω Μακεδονία Παλάς.
0: Ναι.
1: Οπότε άλλαξε γνώμη.
0: Άλλαξε γνώμη. Μάλιστα. Χάρη μας.
4: Πάμε να δούμε.
0: Κάτσε να ακούσει. Κάτσε,
4: κάτσε. Περίμενε, δεν πήγε ακόμα 12.
0: Για πάμε, δεν πήγε 12, είναι 11. Λοιπόν,
4: πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του Γκάλοπ για σήμερα.
0: Για να δω.
4: Ποια ομάδα, Κωστή μου, θεωρεί το κοινό ότι θα έχει την καλύτερη διαιτησία?
0: Ο Παναθηναϊκός, αλλά με πόσο τις εκατό είναι?
4: Τελευταίος ποιος λες?
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ.
4: Λοιπόν, τελευταίος είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Άρα μας έχει αδειάσει, λέει.
4: Με 7%.
0: Ο Γκάγκα μας έχει αδειάσει.
4: 7% Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
1: Καλά σας κάνει.
4: Ναι. Αμέσως μετά με ένα 14% η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ κάτι θα τσιμπολογεί, σου λέει. Ναι. Εντάξει, ναι.
4: Και 73% στο τελευταίο γκάλωπ του 8-11 ο Παναθηναϊκός.
0: Τέτοια ποσοστά. Ποσοστά πινοσέτηναν.
1: Το από τα μπράντι που έπαινε ο Καρατζαφέρης με τον Αλαφούζο.
0: Καλά, ναι.
4: Ποιο προλαβαίνουν όλοι.
0: Αυτά να ήταν τα μπράντι του Καρατζαφέρη με τον. Άσε μας, ρε, την
4: και έχουμε και φωτογραφία.
0: Κάτω βογκάει για τον Καρατζαφέρη μας, λες. Ο Αλαφούζο έχει αγοράσει όλα τα τηλεοπτικά, ομάδες, έγινε πρόεδρος Super League.
4: Είπε και εσύ πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
0: Τα μπράντι του Καρατζαφέρη.
1: Κάτσε να μην αγοράσει και το Art.
0: Εντάξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μήπρε κουφάνε τον κόσμο και οι δύο. Ουρλιάζεται. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε ακριβώς ένα μετά τις 11. Μετρόπολης
5: Πότε θα σε βαρεθώ να σε απαλλάξω.
0: Πότε θα σε βαρεθώ να σε απαλλάξω. Έχει φάει ξεφωνητό ο Ντούντα το μεταξύ από τα μηνύματα. Δεν τα διαβάζω. Ότι λέει μαζαλίζει. Μαζαλίζει, λέει. Παίρνει, δεν σταματάει να μιλάει. Λοιπόν, Ντούντα, πάρε. Αν θες, πάρε και ομάδες από το Κόπα Λιμπερταδόρες. Έτσι, πάρε. Άμα θες και Μπόκα Ρίβερ, ό,τι θες, πάρε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έρχονται οι πλακοτελίστες. Και αυτή σε τελευταία βερζιόν πρωινή, γιατί μετά θα είναι απογευματινή από Δευτέρα. Στις μία τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Να σε ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την ακρόαση, την παρεούλα, την επικοινωνία. Κύριε Καζαμπά, κατά σέβη μας. Ερμάνος μου, από Δευτέρα ξανά μαζί. Αμπιεντό.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Ορόσημο για τη διαλεύκανση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης θεωρείται η σημερινή ημέρα. Οι δύο συλληφθέντες γιατροί θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, η οποία διενεργεί την καθοριστική νεκροψία νεκροτομή. Συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν κέντρα όπως το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκη στην επέκταση προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΘΕΜΑ, ο σταθμός Μίκρα είναι προσωρινά κλειστός. Από το σταθμό Νέα Κρίνη έως το σταθμό Καλαμαριά, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Έτσι, η εταιρεία καλεί τους επιβάτες να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό Καλαμαριά για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη γενναιότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάντησή του για την επέτειο των 25 ετών από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες του στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
16: Λίγο μετά τις 11.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
16: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Έτοιμος ο Verstrate. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα

0: Εντάξει μωρέ, 10 δευτερόλεπτα αργήσαμε. Εδώ ήμασταν όλοι. Απλά λέγαμε πώς να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Ξεκινάει, είναι η πλακατέρας με την υποστήριξη της B365.
1: Σε τι αποφασίσαμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η εκπομπή?
0: Έτσι πώς ξεκίνησε. Έλεγα με Φλωρίδη να ξεκινήσω, ρε φίλε. Με Φλωρίδη, δηλαδή, να σου πω κάτι, εκεί που μένω.
1: Φλωρίδη, όταν λες τον υπουργό.
0: Τον υπουργό, okay. Ναι. Δηλαδή, εκεί που μένω, λέω να αρχίσω να σκάβω. Και πιστεύω να προλάβω μέχρι τις εκλογές να κάνω ένα καταφύγιο. Γιατί λέει ότι αν υπάρχει ακυβερνησία και δεν βγει ο Μητσοτάκης, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Επιλέξει ή από επιλέξει, τα συμφραζόμενα βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα.
0: Επιλέξει. Γίνεται χαμός. Το τσάκωσα χθες το βράδυ κάποια στιγμή. Φυσικά το είπε στην ΕΡΤ. Εντάξει, η ΕΡΤ ή Sky θα το έλεγε, γιατί δεν μπορούσα να το πει πουθενά αλλού. Γιατί έπρεπε να απαντήσουν κιόλας και να του λένε τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι. Δηλαδή, ψάχνω να βρω τώρα έναν τρόπο να κάνω ένα καταφύγιο, να το γεμίσω κονσέρβες. Στην περίοδο δηλαδή που μπορεί να υπάρχει κυβερνησία μέχρι να έχουμε ξανά κυβέρνηση, μην έρθουν οι Τούρκοι και μας τα πάρουν όλα.
1: Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης αυτό.
0: Ναι, αν υπάρχει κυβερνησία στη χώρα, με την έννοια ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης από τις πρώτες εκλογές, από τις πρώτες και έχουμε κυβερνησία και θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Και θα το εκμεταλλευτούν, λέει. Οπότε τι σου λέει ο Φλωρίδης, ναι. Για να μην κάνουν ντου οι Τούρκοι, πρέπει να ψηφίσετε Μητσοτάκη από τις πρώτες εκλογές.
1: Αλλιώς αδειάστε τα ράφια στα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ, τι μπορούμε να πάρουμε τώρα.
0: Και λες τώρα τι είναι πιο αισχρό, αυτό που είπε ο Φλωρίδης ή αυτό που έκανε ο Τραμπ, που είπε ότι πρέπει να κρατήσουμε το Κογκρέσο και οτιδήποτε άλλο και αν βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι ξανά στο Κογκρέσο, κάθε Αμερικανός θα έχει 5.000 ευρώ, δολάρια. Είχανε, ρε παιδί μου, οι Ρεπουμπλικάνοι, πώς το λένε, το συνέδριό τους,
1: ναι.
0: Το οποίο ήταν συνέδριο του Τραμπ. Δεν ήταν συνέδριο Ρεπουμπλικάνων για να πούνε, ρε παιδί μου, την άποψή τους. Ήταν ο Τραμπ, ρε παιδί μου, και τους λέει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό άμα κερδίσουμε τις εκλογές στο Κογκρέσο.
1: Οτιδήποτε και αν ψήφισε αυτός. Για ποιον Αμερικανό,
0: για αυτόν τον Αμερικανό που θα ψηφίσει και θα πει ότι εγώ ψήφισα και βγει. Αλλά πρέπει να βγει.
1: Στις λίστες του, ναι, κόμματος γραμμένος, πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Βγαίνει, ρε παιδί.
1: Γιώργο, θα πνιγώ, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρω έναν τρόπο να λέω 3.000 λέξεις σε μισή.
0: Πώς θα κάνουμε εκπομπή 6 με 9, ρε φίλε.
1: Τρεις ώρες κάπως θα βολευτούμε.
0: Στο δεκάλεπτο είμαστε σούτια. Φαντάζομαι στις 3 ώρες θα κάνει.
1: Επίδεσμη. Ή όπως λέει και ένας φίλος, επιδέσμη. Επιδέσμη. Αυτό είναι φοβερό. Πρέπει να μαζεύτηκα κάπου τώρα πρόσφατα ή της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: και να χαράξανε νέα επικοινωνιακή πολιτική με συγκεκριμένες φράσεις όμως. Δηλαδή γύρω από αυτό τώρα, αυτό που είπες, εγώ δεν το ήξερα του Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Λέει ο Φλωρίδης, δηλαδή, ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα και θα έχουμε κυβερνησία.
0: Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ κάποια στιγμή είπε, βάζοντάς μας όλους πρώτων ευθυνών μας, δηλαδή τι θα προσέξετε, θα πάντα ψηφίζετε,
0: ναι.
1: Γιατί λέει υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να ψηφίσουν, δήθεν θα είναι, λέει, ψήφος διαμαρτυρίας αυτός, να μην ψηφίσουν την κυβέρνηση. Άρα εγώ αν δεν θα ψηφίσω την κυβέρνηση θα είναι μια ντεμεκ διαμαρτυρία. Κατάλαβες, δηλαδή, ναι. Το βασικό, εδώ μιλάμε για το βασικό κύτταρο της δημοκρατίας. Εγώ μπορεί στις προηγούμενες εκλογές να ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Μπορεί όταν ήταν στα ντουζένια του ΣΥΡΙΖΑ να ψήφισαν πάρα πολύ, άκουγαν τι έλεγε ο Τσίπρας και να λένε πάμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, ψηφίζουμε Τσίπρα. Αν στις επόμενες εκλογές εγώ αυτό που μου είπαν, ας πούμε, και με έπεισαν, δεν το είδα στην πράξη, εγώ δικαιούμαι βάσει τη δημοκρατία να μην του ψηφίσω, να ψηφίσω κάτι αντίθετο.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι Πασόκ αργότερα. Ναι. Αν είναι το Πασόκ. Πασόκ θα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Πασόκ προφανώς διαμαρτυρήθηκαν. Γιατί το Πασόκ. Αλλιώς θα ήταν το Πασόκ δεκαετία του 80, θα έβγαινε μόνο κούκκι, ας το πούμε. Διαμαρτυρήθηκαν. Άρα εδώ τώρα ο Μητσοτάκης τι σου λέει, εάν, ας πούμε, δεν μας ψηφίσεις, η ψήφος σου θα είναι ψήφος δήθεν διαμαρτυρίας. Αυτό είναι. Μετά έρχεται αυτό που λες για το Φλωρίδη. Σε κάνουν. Πώς το ζυμάρι, το πατάς, ας το πούμε. Έτσι, σε κάνουν έτσι ένα επικοινωνιακό μασαζάκι, σου περνά στο υποσυνείδητο τέτοια πράγματα, ώστε να σου πούν την επόμενη μέρα, αν, ας πούμε, εσύ φταίς.
0: Στο.
1: Εσύ φταίς. Δεν φταίμε καθόλου εμείς που κυβερνάμε αυτόν τον τόπο πόσο χρόνια πλέον τώρα. Αλλά φταίτε εσείς, ας πούμε. Αν γίνει πόλεμος, τι άλλο μπορεί να.
0: Ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει
0: χειρότερο πράγμα από τον πόλεμο.
1: Όχι, χειρότερο, καλά, σίγουρα δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Απλά βρήκα και τη δήλωση για να μην σου χαλάω τον εγκέφαλο. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και του Γερουσία και τις δύο, λόγω της τεράστιας οικονομικής μας ισχύως και επιτυχίας, θα δώσω μέρισμα 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ. Αυτό είπε.
1: Πολύ ωραία, μια
0: χαρά. Όχι στους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν, αλλά αν βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι και κερδίσουν τις εκλογές,
1: ναι,
0: και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό.
1: Ωραίο. Έτσι το κουνάει.
0: Το κουνάει.
1: Το κουνάει το χαρτονόμισμα, ναι, και σου λέει έλα παρτοπίδα. Μπορεί να φτάσει εδώ. Πηδάει το μικρό. Σαν μικρά παιδιά. Δεν, ναι, δεν το φτάνει. Το... Και παίζει μαζί του. Πηδάει μέχρι να φτάσει τα 5.000. Αυτό είναι. Η ζωή μας όλη ένα τηλεπαιχνίδι. Ο πλανήτης γενικώς.
0: Ο πλανήτης, ρε φίλε, μην το ψάχνει.
1: Ένα τηλεπαιχνίδι. Και πάμε. Έχουμε μαξιλαράκι που λέει και ο Αρναούτογλου στον εκατομμυριούχο. Θα απαντήσει σωστά, θα ρισκάρει, θα πα τη βοήθεια του κοινού.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ κάποια στιγμή νόμιζα ότι ο Πλέρβης ήταν ο πιο. Όχι γραφικός. Λες ρε παιδί μου, από τον Πλεύρη μπορώ να τα ακούσω. Εντάξει, δηλαδή Άδωνης και Φλωρίδης πλέον το έχουν ξεπατώσει, έτσι.
1: Στο μεταξύ, εγώ το Φλωρίδη το θυμάμαι πολύ διαφορετικό όταν ήταν υφυπουργός αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Και έκανε και έργο.
1: Όχι, αλήθεια τον θεωρώ. Δηλαδή, αν μου πεις τα τελευταία χρόνια από αυτούς που θυμάμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Και έχω στην πράξη δει κάποια πράγματα. Πώς έδρασαν στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Το Φλωρίδη με τον Ορφανό θα τους έβαζα.
0: Φιλά.
1: Ψηλά, Ορφανό, καλά, νομίζω για μένα είναι νούμερο ένα τα τελευταία χρόνια από αυτούς που γνώρισα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τον Ορφανό. Αλλά βέβαια αυτό τώρα μιλάμε, Φλωρίδης πρέπει να ήταν 90. Πότε να ήταν ο Φλωρίδης, 90. Όχι, μπορεί να πιάσει 2000.
0: Όχι, 90 δεν ήταν σίγουρα.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν, όχι, όχι.
0: Το
1: θυμάμαι όμως, δηλαδή 25 χρόνια, 20 χρόνια πριν, το θυμάμαι να ήταν λίγο διαφορετικό στον πολιτικό του λόγο, στον τρόπο που. Αυτό που εκφράζεται.
0: Σε άλλο κόμμα νομίζω.
1: Φλωρίδες.
0: Άλλη κυβέρνηση.
1: Σημαντικό.
0: Ναι,

0: Να καπνίζει. Μισό στα κάγκελα.
1: Εντάξει, τι επιτρέπεται.
0: Έχουμε.
1: Εδώ σε θέλω τώρα να κάνει YouTube. Έχουμε. Παίχτε του Παναθηναϊκού. Πε αυτά που ξέρει.
0: Ο πρώτο είναι σίγουρα ο Αντίνο.
1: Ο πρώτο, μπράβο, σωστά.
0: Ο άλλο πρέπει να είναι ο Καγκουά.
1: Σωστό ο Γιώργο Ζάιρη. Περνάει στην επόμενη φάση.
0: Είναι το παλικάράκι μα. Το παλικάρι μα. Ο Κωνσταντέλια μα.
1: Κωνσταντέλια.
0: Μετά το χειρουργείο.
1: Η πρώτη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δημοσίευση η ίδια η Ντόρτμουντ.
0: Ναι, ναι, πήγε ο παπαράτσι μέσα στο. Μέσα στο...
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Την πτυσσόμενη κερκίδα στο Αλεξάνδρου Μέλαθρο, την είδες.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν τη δημοσίευσε ο Άρης. Νομίζω. Ότι...
0: Καλά, ναι, να σε πω όμως κάτι.
1: Δεν αποκαλύπτει τα μυστικά του.
0: Πρώτον. Δεύτερον. Άλλο ένα αθλητικό κέντρο Αλεξάνδριο. Και άλλο ένα νοσοκομείο και ειδικά μια κλινική και ειδικά ένα δωμάτιο.
1: Ειδικά δηλαδή. Μπορεί να κάνει κάποιο γενικού προσώπου.
0: Α, εντάξει, όχι, δεν όχι, είπα όχι, εγώ ότι
1: μπήκε κάποιο με έρπινγκ, πέρασε κάτω από τα φορεία και
0: είπε το
1: Κωνσταντέλια και γελάει ο Κωνσταντέλια.
0: Μέχρι τώρα τα πάω καλά.
1: Πολύ καλά, σου μένουν δύο φωτογραφίες.
0: Ναι, η κάτω η πάνω είναι το παλικάρι μας που έχασε την πτήση από το Αμπουντάμπι και δεν πρόλαβε να είναι Κωνσταντινούπολη και θα είναι το βράδυ.
1: Τον λογίζουμε όμως.
0: Παζά, πώς το λένε.
1: Τον λογίζουμε όμως επιθετικό του ΠΑΟΚ.
0: Επιθετικό του ΠΑΟΚ είναι, ναι. Μάλιστα έχουμε και ώρα πτήση. 9 παρατέταρτο έρχεται από Κωνσταντινούπολη.
1: Συμφωνία σε όλα, υπογράφει ιατρικά δηλαδή, υπογράφει και τέλος.
0: Υπογράφει και τέλος. Και τώρα πάμε στα δύσκολα. Έχει μείνει μια φωτογραφία.
1: Εύκολο είναι αυτό.
0: Δουβίκας.
1: Βέβαια.
0: Πώς το κατάλαβα, ξέρεις?
1: Από το ότι φέρε τη φάτσα του.
0: Από τα ιταλικά το πανό μου το θύμισε γιατί το βλέπα το μάτς.
1: Συγγνώμη.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Επειδή έβλεπα το μάτς,
0: κατάλαβα το πανό, ναι.
1: Γιατί το πανό από μόνο του είναι πολύ κοντινή για να καταλάβεις.
0: Όχι, είχα δει το πανό γι' αυτό. Και τώρα, δηλαδή, είναι απόφαση του δευτερολέπτου. Λέω Αμάν Δουβίκας.
1: Ναι. Νομίζω ότι μετά την ΑΕΚ, οι ομάδες δηλαδή τη πρώτη αγωνιστική στη League Face του Champions League.
2: Ανάμεσα σε δύο παίκτες θα ξεφύγει ο Κροάτης και βγάζει κάθετα στον Δουβίκα. Το γύρισμα του Δουβίκα στο ύψος του πέναλτι, ο Μπατουρίνα θα γλιστρήσει. Κρατάει την μπάλα, γκολ για την Κόμο. Πρώτο γκολ στην Ευρώπη για τους Λαριάνι. Εδώ διάβαζε.
1: Λοιπόν, ωραίο. Ωραίο.
0: Αυτό δεν είναι το γκολ του Δουβίκα, φυσικά.
1: Δεν πειράζει,
0: κάτι βρήκαμε.
2: Η κίνηση από τον Μπατουρίνα αποφεύγει ωραία τον Ελαγιανουή και ανοίγει για τον Δουβίκα. Τον έχει χάσει ο Λουκεμπά. Δουβίκας πλασάρει. 2-0 για την Κόμο στο 38.
0: Μπορεί στην τελευταία εκπομπή μαζί μας να λειτουργήσει ως ηχολήπτης. Συναισθηματικά, δηλαδή καταλαβαίνω ότι είσαι πιεσμένος, κλαις. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς, στεναχωριέσαι και εμείς στεναχωριόμαστε, αλλά μέχρι τη μία να είμαστε επαγγελματίες. Μπορείς. Αυτό θέλουμε από σένα.
1: Ρε καλό παιδί, δεν λειτουργήσε επαγγελματικά. Σου βάλε το πρώτο γκολ που δεν το βάζει ο Δουβίκας, αλλά εσύ τον ιωνεύει στον αέρα. Και γιατί δεν λες τι λες στην επικοινωνία? Έδωσε την ασίστρε γελίε.
0: Α, έπρεπε να το πεις όλο ότι είπε.
1: Το γελίε το
0: ίσως δηλαδή, είναι... Αν έλεγε οτιδήποτε άλλο και πάλι θα το έλεγες.
1: Όχι, μέχρι το γελίε τα έφερα. Όχι, να καταλάβετε πώς ας πούμε και από τι φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Και πού πάμε, ας πούμε, καταλάβατε. Δηλαδή, στο τέλος, εμείς τώρα.
0: Στα αγκαλιά του πολίτη πάμε.
1: Ο πολίτης δεν θα μας μιλάει έτσι. Και δεν ξέρω στην πράξη αν θα μου λείπει ένας να μου μιλάει έτσι ή αν θα το απολαύσω. Αν θα έχουμε απάντηση.
0: Πολίτης.
1: Εδώ μιλάει, σου λέει, έδωσε την ασύστρε γελίε. Ο πολίτης δεν θα πει τίποτα.
0: Πιστεύω ότι ο πολίτης ήταν από αυτούς που δεν ήθελα να κάνουμε 6 με 9.
1: Και ελπίζω να το βάλει ο πολίτης, γιατί δεν τον έχω. Ναι. Δηλαδή, θέλουμε έναν ενεργό, θέλουμε ένα δραστήριο, ένα επιδραστικό ηχολήπτη. Λέω για το Θανάση τον πολίτη, γιατί ο Θανάση τον Καζουάκα. Τώρα που το είπα, βέβαια από Θανάση, πάμε.
0: Ναι. Το καλό για τον πολίτη.
1: Στο τέλος θα λέμε που είσαι Θανάση.
0: Όχι, ρε.
1: Ρε, εσύ βλέπεις ότι το έχω στον γκάζι το χέρι. Όχι, αλήθεια το έχει. Δηλαδή.
0: Δεν φορά σε κράνος και γι' αυτό σε κόβω. Φορά κράνος και φύγει μπροστά.
1: Άντε, κάρο δεξιά, πες. Κουίζ να βάλω. Ακούσατε τον ωραίο συνάδελφο. Ποιο ήταν ο Σταραμόπουλος αυτό που ακούστηκε?
0: Ο Σταραμόπουλος.
1: Όχι Σταραμόπουλος.
0: Μάλλον ο Σταραμόπουλος είναι.
1: Πώς λέγεται, που κάνει. Τέλος πάντων, άχρε, κόλλησα. Συνήθως κάνει Ιταλία, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή λέει το γκολ για τους Λαριάνι. Ποιοι είναι οι Λαριάνι?
0: Η Κόμο.
1: Ναι, η Κόμο, εντάξει, σίγουρα. Προφανώς δεν είναι λειψία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή θα ήταν η Λαριάνι.
0: Αυτή θα ήταν η Μπραντβούρστερ.
1: Μπίρεν Μπραντβούρστερ.
0: Ναι, η Μπραντβούρστερ θα ήταν αυτή.
1: Λέει
0: ναι.
1: Λοιπόν και το η λέει.
0: Χοντόγκεν.
1: Έρε Γιώργο, βλέπεις ρε φίλε, τελευταία μέρα, 5 χρόνια που είναι.
0: Θα τα λέμε 6 και 9 αυτά.
1: Θα τα λέμε. Θα λες το απόγευμα, εσύ θα είσαι καλός. Πιστεύεις ότι η απόδοση είναι το απόγευμα είναι καλύτερη?
0: Α, για το ξεφτώ.
1: Τι λες.
0: Αλήθεια.
1: Τι λες ρε.

0: Αρχίδε θα βλέπω τοξικούς ανθρώπους που βλέπω εδώ το πρωί.
1: Όχι, μην το λέτε. Ποιοι είναι τώρα, θα βάλεις με όλους, θα τα βάλεις.
0: Όχι.
1: Εξαίρεσαι, γιατί έξω θα πας να πας τσιγάρα. Τέλος πάντων.
0: Δεύτερο, δεν θα έχω το άγχος να προλάβουν.
1: Αυτό είναι δικό μου μέλημα. Εγώ αγχώνομαι.
0: Άμα ρε κερατά μου έρθει καμιά μέρα 6 και 10 και μου πεις λαμπράκι, είχε κόσμο. Γιατί έφυγα από την Παπάφη, αλλά θα πας κλωτσιά.
1: Το απόγευμα είναι χειρότερη λαμπράκι.
0: Α, ναι, ναι.
1: Το απόγευμα που είναι και το ημίφος, τα φώτα, τα σπέτα. Δεν περνιέται.
0: Εγώ θα έχω πρόβλημα.
1: Δεν σα ρωτάω γιατί.
0: Και όχι, είναι εγώ να αργώ πλέον.
1: Μπαρδόν.
0: Παρδόν, γιατί ο περιφερειακός.
1: Καινούργιο στοιχείο,
0: εκείνος ο περιφερειακός 5-5,5 ώρα είναι πίτα. Δεν είναι σαν το πρωινό 10 και 20.
1: Πίτα
0: γύρω με ρόσκι.
1: Γύρω με ρόσκι.
0: Ναι.
1: Στο ρωτάω αυτό γιατί κάποιοι είναι πρωινοί τύποι.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να λειτουργήσω το πρωί. Άλλο, όταν τα ακούω γυρίζει στο μυαλό μου.
0: Γιατί ρε.
1: Όταν λέει ο άλλος, δεν μπορώ να λειτουργήσω το πρωί, πρέπει να πιω ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Α, μαν. Πιες τον καφέ. Σήκω μισή ώρα πριν σε δω.
0: Ναι.
1: Πιες τον καφέ σου, ώστε όταν σε δω, όχι εγώ, όποιος ενδιαφέρεται να σε δει
0: να
1: στη δουλειά σου, να λειτουργείς.
0: Ναι.
1: Έρχεται, ας πούμε, εδώ, έρχεται σαν μισοσβισμένη ταλίκα, έρχεται. Έχει, είναι ένα 70 και είναι 30, διπλωμένος έτσι.
0: Ναι.
1: Πες τι έγινε. γάμα, πιω καφέ το πρωί, δεν μπορώ να ανοίξω το μάτμα, να λειτουργήσω. Και εμείς περιμένουμε τώρα το Mr. Perfect να πιει καφέ. Και δεν είναι ένας, αυτό το κάνουν όλοι.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαι, λέει, πρωινός τύπος.
0: Υπάρχει και το άλλο.
1: Γίνε πρωινός τύπος, ώστε όταν συναντηθούμε να είσαι έτοιμος να εργαστείς, να δουλέψεις, να μιλήσεις. Να σκάσεις ένα χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Αυτό, κατάλαβες.
0: Και 6 το απόγευμα μπορεί να υπάρχει αυτό. Αν μπορώ, γιατί είχα πάει γατσέπορα.
1: Κοίτα το.
0: Ναι, πήγαμε 2 η ώρα, σηκωθήκαμε σε παρατέταρτο. Δηλαδή με τον Παντελή και με τον Νίκο τώρα, τα φιλιά μας.
1: Ο Παντελής και ο Νίκος. Α, ναι, ναι, okay.
0: Ναι, δεν μπορούμε να πάμε 2 η ώρα για τσίπουρο.
1: Όχι,
0: γιατί τίποτε. Μετά θα έχουμε εκπομπή και θα λέμε φεράρι.
1: Είχαμε προχθές ένα στίβο μάχης είχαμε.
0: Ναι.
1: Τσιπουροκατάσταση και ουζοκατάσταση, γιατί κάποιοι πίνουν ούζο, δεν μπορώ να τους αναγνωρίσω εγώ αυτούς.
0: Λόρε.
1: Ούζο πίνει ο άλλος. Ο μόνος λόγος για τον οποίο πίνει ούζο είναι γιατί είναι γλυκόπιωτο. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Επειδή έχει μέσα, τι έχει το ούζο.
0: Δεν το είπες μπροστά στη μάπα του Παντελή όμως αυτό.
1: Δεν το είπα.
0: Σε μένα το λες τώρα.
1: Δεν το είπα και ελπίζω να μην είμαι στον αέρα. Όποιος όμως πίνει τσίπουρο είναι αντρουάρ. Τεστοστερό εκεί να το νιώθεις, να σε. Το ούζο τώρα. Ούζο.
0: Παιδιά, πάντως, μια που το λέμε, αν θέλετε κάποια στιγμή τον μπάγκο να τον βγάλετε έξω για τραπέζι, Τετάρτη.
1: Λοιπόν,
0: δεν πειράζει σουτζουκάκια, δεν πειράζει τυροκαυτερές, δεν πειράζει τίποτα. Καλά, τίποτα.
1: Αυτό όμως είναι πιο ακριβά, μπορεί να είναι τα άλλα. Δηλαδή, δεν θα φάω εγώ μια γαρίδα.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι πήραμε γαρίδες.
1: Λαριάννη, παιδιά, ή το
0: κουίζ. Τι σημαίνει Λαριάννη, ακούει, τρέχει. Μας βρίσκεται λοιπόν.
1: Τρέχει τώρα. Πάει.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να απαντήσουν σιγά. Γιατί τσατίζεσαι.
1: Ο Νίκος Κουλιανός στέλνει μήνυμα αναφερόμενο στο Θανάση Πολίτη. Να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Ο Νέαρ.
0: Ναι.
1: Γιατί εκτός ΕΑΡ το διάβασα. Ο ΝΕΑΡ. Με τον πολίτη το απόγευμα δεν θα καταλάβετε καν ότι έχετε ηχολήπτη. Το πνεύμα του κουνάει τις φέτες.
0: Ναι.
1: Άστο.
0: Ναι. Εγώ με τον πολίτη για ένα πράγμα χαίρομαι για μένα και στεναχωριέμαι για αυτόν.
1: Κάτσε να το επεξεργαστώ αυτό.
0: Χαίρομαι για μένα με τον πολίτη, γιατί ναι, θα έχουμε πολίτη και στεναχωριέμαι ταυτόχρονα για αυτόν.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Κατάλαβα, παρακάτω.
0: Καπνίζει. Να το σκίσω στην τράκα.
1: Εντάξει, βλέπετε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά σας πειράζει ο τράπου, δίνει 5.000 άμα ξαναβγεί. Εδώ για ένα τσιγάρο. Για να του πει ο πολίτης. Ας πάρει τσιγάρα, πάρει 3 ώρες εγώ θα κάνει. Μόνος θα μιλάει.
0: Καλημέρα στο Λιάκο το Γαλακτερό. Να δώσουμε 2 μηνυματάκια στα πτυσέρας. Γεια σου ρε Λιάκο. Καλημέρα, παιδιά. Λέει το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Εντάξει, το θεωρήσω απαράδεκτο. Εντάξει, πρόβλημά μου. Δηλαδή, άποψή σου.
1: Γιατί? Ποιο θεωρεί απαραίτητο.
0: Ο Λευτέρης.
1: Α, για το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για ποιο λόγο πήγαμε εμείς βολεύει... εκείνη την ώρα. Εντάξει.
1: Κοίτα, άλλους τους βολεύει, επειδή μου εννοώ, άλλους όχι τους παραγωγούς τους βολεύει. Αλλά βάλτε τους παραγωγούς. Άλλους βολεύει, άλλους δεν τους βολεύει. Τους ακροατές, άλλους. Είχαν πάρει, ο καθένας είχε πάρει, ας πούμε, την. Είχε συνηθίσει. Τώρα ξεσυνηθίζουμε, ξανασυνηθίζουμε μετά άλλο.
0: Ναι.
1: Ήρθε εδώ, διακοσμητής, άλλαξε το σαλόνι, τα βάλα εκεί τα κάδρεφε του καναπέδε. Μπαίνει μέσα, λίγο πετά τα κλειδιά. Άμα, πού είναι το τραπεζάκι, εδώ ήταν. Πέφτει κάτω, ναι, πέφτει κάτω κλειδιά. Συνηθίζει αύριο μεθαύριο το ξαναβρει το τραπεζάκι. Τι να κάνουμε.
0: Και ο Φώτης στέλνει μήνυμα, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Τραμπ από το δικό του λογαριασμό θα τα δώσει ή από τον κρατικό. Αν με γλεντούσε εμένα έτσι ο Μητσοτάκης, θα του ζητούσα αντί 5-15 χιλιάρικα. Να ξέρετε. Αν, και είναι, αν είναι νόμιμο, είναι άλλο θέμα. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα.
2: Κοιτάξτε,
0: αυτό τώρα είναι νοθεία.
2: Ποιο?
0: Στις εκλογές. Βγαίνουν όλα τα κανάλια, δηλαδή πέρα από τα τραμπικά.
2: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι και λένε ότι αυτό εδώ που κάνεις είναι νοθεία.
2: Τουλάχιστον είναι φανερό.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρω εγώ νοθείες κρυφές.
0: Σωστό κι αυτό.
2: Έτσι δεν είναι. Κρυφές νοθείες και που αλλάζουν. Πώς βλέπαμε παλιά το χάρτη τι χρώματα έχει, αλλάζουν οι χάρτες χρώματα συνέχεια.
0: Ναι.
2: Εκεί τι γίνεται, έχουμε. Δηλαδή όλος ο κόσμος ξαφνικά. Γιατί. Ή πήραν ένα πινέλο, ας πούμε, και είπαν δεν μου αρέσει έτσι που είναι βαμμένο, το αλλάξω το χρώμα. Πώς γίνεται. Υπάρχουν και. Πώς λέει η τραγουδάρα αυτή του Παύλου Κωνσταντίνου, με τίτλο που έχει στον τίτλο τη λέξη νοθείες, κομματάρα.
0: Δεν είναι του Παπα-Κωνσταντίνου.
2: Άντε πα.
0: Όχι, δεν είναι του Παπα-Κωνσταντίνου.
2: Ο Παπα-Βασίλης Κωνσταντίνου το ερμηνεύει, αν εννοείς, δεν
0: σίγουρα.
2: Το
0: σίγουρα. Οι μικρές νοθείες, δεν λες.
2: Νομίζω είναι στίχος Οδυσσέας Ιωάννου, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
0: Πρέπει να είναι μικρές νοθείες.
2: Μικρές νοθείες, μπράβο, μικρές νοθείες.
0: Μαρκόπουλος είναι σίγουρα. Θάνος Μικρούτσικος είναι σίγουρα, μουσική. Μικρές
2: νοθείες,
0: ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι Παπα-Κωνσταντίνου ή είναι
2: Χατζη Κωνσταντίνου. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου.
0: Όχι,
2: ο Μιχάλης Κωνσταντίνου.
0: Να σε πω κάτι. Μήπως ήταν ο αξεπέραστος ο Μητροπάνος.
2: Μήπως ήταν του Κωνσταντίνου και Ελένη στη σειρά.
3: Και λέει πως τον ξύπνησε.
2: Μπορούμε να πάμε αυτό στο διάλογο χωρίς να μιλήσει κανένας. Και επιστρέφουμε πάλι με αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταία εκπομπή είναι. Κάντε μας χατήρια.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Η κόμμα του Σέσκ Φάμπρεγκας τρέλανε την Ευρώπη στην παρθενική της εμφάνιση στα Αστέρια, διασύροντας με 4-1 τη Λειψία και γράφοντας την πιο εκοφαντική ιστορία της βραδιάς που έκλεισε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Πάρτι για Μπάγκεν και United με πεντάρα στην Πόντο και τεσσάρα στη Σαμπάχ. Απίστευτο διπλό της Λαν στην Πράγα με 3-2 επί της Σλάβια σε match thriller. Στο 1-1 κλείδωσαν τα ντέρμπι Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ. Ισόπαλοι με σκόρ 1-1 έληξε χθεσινή αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Για το κύπελο Ελλάδας, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για τη φάση του 88. Οι Θεσσαλονικοί ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Γκαρέ μέσα στην περιοχή σε ένα παιχνίδι όπου ο Μακέντα άνοιξε το σκόρ για τους Αρκάδες και ο Μωρόν ισοφάρισε. Πολύτιμο τρίποντο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, επικρατώντας τη Σκηφισιά. Σέντρα στην τέταρτη αγωνιστική της Μεγάλης Λίγας το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Όφη το Σάββατο στις 7 και τον Ηρακλή των Ατρόμητων των Αθηνών στις 9. Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 και το μεγάλο ντέρμπι Παοκάρη στην Τούμπα στις 9. Οριστικοποιήθηκε η σπουδαία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ με τον μονοετή δανεισμό του 30χρονου διεθνούς Κονγκολέζου Φόρ Σιμών Μπανζά από την Αλ Τζαζίρα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
15: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
17: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
18: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Να πούμε ότι μπράβο στο Παλικαράκι, πήρε εξιτήριο Καρέτσας και μάλιστα έξω από το νοσοκομείο υπήρχαν και δημοσιογράφοι, όχι για να αποτυπώσουν ρε παιδί μου τα πλάνα και τα λοιπά, απλά από ενδιαφέρον, και υπήρχε και μια δήλωση που έκανε η μητέρα του που είπε, λέει, το πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκε από αφυδάτωση. Ο γιος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση για μας. Στο σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο, ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του.
21: Ναι,
20: αλλά πλέον
21: να πω,
20: το Παλικαράκι είναι στο σπίτι του και αυτό είναι το σημαντικό.
21: Επίσης να πω ότι αν έχει κάποιος καθαρό μυαλό και ψυχραιμία στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, το λέω για τα ζευγάρια που μαλώνουν στο σπίτι. Ναι. Και διαφωνούν για ένα θέμα και στυλώνουν τα ποδάρια τους και μπορεί, ας πούμε, να κάνουν, μιλούνται μια εβδομάδα. Εάν τη δούμε λίγο την εικόνα, κάνουμε δύο βήματα πίσω, τη δούμε από μακριά, θα δούμε ότι μπορεί να υπάρχει τρόπος προσέγγισης και να μην μαλώνουν, να μαλώνουν για το τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Πριν από λίγο, πριν πάμε στο διάλειμμα, μάλλον με τον Γιώργο διαφωνούσαμε εδώ για τις μικρές νοθείες που έλεγε ο Γιώργος Μικρότσικος. Έλεγα εγώ Ιωάννου Στίχους. Μικρότσικος! Ιωάννου Στίχους. Έγραψε τη μουσική ο Μικρότσικος και τους στίχους ο Οδυσσάς Ιωάννου. Δηλαδή, και μαλώναμε τώρα για ένα θέμα στο οποίο και οι δύο φυσικά είχαμε δίκιο, γιατί αγγίζουμε την τελειότητα.
20: Εγώ έκανα λάθος όμως, γιατί είπε. Στις 6 θα έχει άλλο μικρόφωνο. 6 με 9, να ξέρεις, θα είναι άλλο. Θα μίλωσε του, κλείστο το μικρόφωνο. Κλείστε το μικρόφωνο, κλείστε το μικρόφωνο. Εντάξει.
21: Κάπως το έκανα. Ένα μικρόφωνο το οποίο ζωντάνεψε ξαφνικά. Πώς λέει, τα ψάρια είναι φρέσκα. Σπαρταράνε, κυρία μου, ας πούμε. Και τα λοιπά. Αυτό είναι το ένα. Επίσης το άλλο, γιατί λέμε τώρα καμιά φορά όταν διαφωνούμε. Αλλά όταν συμφωνούμε, μπορούν κάποιοι να το δουν λίγο διαφορετικά το έργο. Και πάω τώρα στα αθλητικά. Πριν από μερικές μέρες, όχι πολλές, έγραψε κατά αποκλειστικότητα ο. Ποιο το έγραψε, το Μέτρο Σπορ.
20: Ναι, το Μέτρο Σπορ, τελείωσε.
21: Το Μέτρο Σπορ. Μέτρο Σπορ, το. Ναι, δεν θυμάμαι ποιο συνάδελφο το έγραψε, γι' αυτό το λέω. Ότι στην πρόθεση των φίλων του.
20: Είσαι ευχαριστή, Ρακλή. Ανέβα. Μην είναι όρθιο.
21: Καλά είμαστε. Άσε με το, ρε. Ναι, μην με κόβει τώρα που. αυτή τη στιγμή λέω το Γιώργο, με κόβει. Όχι, γιατί δεν θέλει να πω.
20: Θα τραβήξω βίντεο.
21: Τράβα βίντεο.
20: Θα τραβήξω βίντεο να ανεβοκατεβαίνει.
21: Γιατί την ώρα.
20: Ακολούθα το μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο Μετρόπολης και παίζουμε το παιχνίδι ακολούθα το μικρόφωνο.
0: Εντάξει,
20: έλα Γιάννη.
0: Ναι, την ώρα που γίνονται αυτά, ο Θανάσης έτσι επιδεικνύοντας επαγγελματισμό προσπαθεί να στερεώσει τη βάση του μικροφώνου, η οποία ήθελε ας πούμε να μας παιδέψει.
20: Άλιστα.
0: Γι' αυτό λέει ο... Ευχαριστούμε Θανάση.
1: Όπου το έκανε πιο καλό από καινούριο.
20: Μπράβο. Συγκινημένοι μας.
1: Περίμενε λίγο.
20: Έλα, ωραία. Μπορείς.
0: Και ακούω στην εδώ επικοινωνία να λέει ο Θανάσης εσύ και ο Ραπτόπουλος. Δηλαδή κάποιος το αφήνει. Το μικρόφωνο θα είναι έτοιμο να. Δεν το έκανα τίποτα το μικρόφωνο. Τα κούμπησα και έφυγε από τη θέση του. Μπράβο. Αλλά είναι εσύ και ο Ραπτόπουλος. Έτσι είναι αυτό, παιδιά. Η ζωή είναι ποιος, σε ποιο χέρια θα μείνει. Δηλαδή ο άλλος το αφήνει ίσα ίσα μόλις καθίσει ο επόμενος να πέσει η καρέκλα. Πάει, κάθεται.
20: Αυτό το γκρου γκρου που ακούτε να ξέρετε δεν είναι ότι φάγαμε κάτι παράξενο και γκουργουρίζει η κοιλιά μας. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή τραβάω βίντεο, αν το πρόσεξες Γιάννη Πάγκο, έχει έρθει τρεις φορές μέσα και κοιτάει την κάμερα. Αντί να κοιτάξει το μικρόφωνο, δηλαδή γουστάρει και ο Καζαμπάκας. Γουστάρει και ο Καζαμπάκας.
0: Ναι, γουστάρει, αν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θέλει να το τραβάνε βίντεο, γιατί έχει αυτή την. Τέλος πάντων, να πω αυτά που.
20: Ναι, ναι.
0: Πάμε τώρα. Με μικρόφωνο στερεωμένο.
20: Για όσο καιρό.
0: Και σκέψη έτσι.
20: Πες για την ωραία είδηση.
0: Καθαρή. Λοιπόν, είχε γράψει στο metrosport.gr για την πρόθεση που υπάρχει για τη συμφωνία, ας το πούμε έτσι, των οργανωμένων των δύο ομάδων, των οπαδών του Άρη, του Ρακλή, του Ρακλή, του Άρη, να αλλάξουν εισιτήρια, ανταλλάξουν εισιτήρια για τα παιχνίδια των δύο γύρων. Δηλαδή, το πρώτο παιχνίδι που έρχεται στο Κλεάτης Βικελίδης το επόμενο Σάββατο, όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο. Το μεθεπόμενο Σάββατο, 5η αγωνιστική 19 Σεπτεμβρίου, σέντρα στις 7.30, μιας και από χθες ξέρουμε και ώρες, αγωνιστικές, μέρες, τα πάντα.
20: Ναι.
0: 19 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Άρης Ηρακλής, Σάββατο, σέντρα. Δεν ανάβει πράσινο φως η αστυνομία. Γι' αυτό λέω, όταν κάποιοι συμφωνούν.
20: Ναι.
0: Και συμφωνεί, ας πούμε, το δύσκολο κομμάτι. Ας το πούμε έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Πάμε με την περιά της αστυνομίας τώρα. Το δύσκολο κομμάτι μερικές φορές είναι οι οπαδοί των δύο ομάδων να συμφωνήσουν.
20: Ναι.
0: Γιατί λέει καμιά φορά η αστυνομία, έχω πληροφορίες ότι μπορεί να μαζευτούν εκεί κάποια αυτά κτλ. Και το κόβω. Δεν αφήνω κανένα να περνάει. Τίποτα. Ναι. Το κόβω. Ναι. Εδώ έρχονται οι οπαδοί και σου λένε ότι εμείς συμφωνούμε. Και τώρα το ρεπορτάζ μου υπάρχει και πληροφορία που βγαίνει ότι στα μέτρα, στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης. Ενώ πάλι στο τραπέζι μπροστά με τους εκπροσώπους και των δύο ομάδων υπήρχε θετική άποψη από τους δύο. Με αρχή αυτό το παιχνίδι. Και να συνεχιστεί μετά και όπως θα γίνει το δεύτερο γύρο. Να πάρουν εισιτήρια οι φιλοξενούμενοι. Στα δύο μάτς ενώ έτσι. Οι φιλοξενούμενοι. Και να πάνε στο γήπεδο, η αστυνομία είπε όχι. Και είπε όχι και σε κάτι πιθανό σενάριο. Δηλαδή, πιθανό σενάριο τι εννοώ. Στην αρχή ο Ηρακλής ζήτησε 4.000 εισιτήρια. Η αστυνομία λέει όχι. Μετά ο Ηρακλής ζήτησε αυτό που δικαιούται βάσει χωρητικότητα. Δηλαδή, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
20: Ναι, το 5%.
0: Τι θα έλεγε δηλαδή η αστυνομία.
20: Ναι.
0: Τι θα θερχόταν εδώ η ομάδα τάδε, τι θα έλεγε.
20: Δηλαδή, αν έπαιζε Άρης Παρτιζάν για παράδειγμα, που λες ότι για λόγους ασφαλείας μπορεί. Εγώ σου λέω ακρό παράδειγμα. Ναι. Άρης Παρτιζάν μπορεί η αστυνομία να πει αδελφοποιημένη με τον ΠΑΟ, καπαγορεύουμε με UEFA και συμφωνία. Σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Άρης με μια ομάδα ρε παιδί μου που δεν είναι αδελφοποιημένη με κανένα άλλο ελληνικό σύλλογο και έρχεται εδώ. Αλλά τα παιδάκια αυτά εδώ είναι λίγο ατίθασα. Ας σου πάω Δυναμό Ζάγκρεπ για παράδειγμα.
0: Ναι.
20: Εντάξει, δηλαδή το λέω ατίθασα παιδάκια. Τι θα πει η αστυνομία, δεν δέχομαι. Γιατί έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν επεισόδια.
0: Η εισήγηση λοιπόν της αστυνομίας είναι αρνητική. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που εγώ, αυτή είναι η άποψή μου, η ζωή. Σου δίνει ρε παιδί μου την ευκαιρία να προσπαθήσουν όλοι με κάποιο τρόπο να γυρίσουν τους διακόπτες. Να στείλουν ένα παράδειγμα, να γουστάρουμε κτλ. Με αυτά που βλέπουμε στις κερκίδες, να έχουμε επιτέλους από κάπου να γίνεται μια αρχή. Δεν λέω ότι άμα γίνει τώρα θα γίνεται συνέχεια σε όλα τα γήπεδα με όποιον για να παίζει, αλλά όπου μπορείς να το έχεις αυτό, γιατί δεν το παίρνεις, γιατί δεν το αγοράζεις.
20: Έχω την εντύπωση ότι.
0: Γιατί είσαι τόσο αρνητική, γιατί ενώ σου λένε αυτό και τα λοιπά, γιατί.
20: Έχω την εντύπωση ότι.
0: Και μάλιστα, συγγνώμη Γιώργο, θα είναι αυτή η εισήγηση της αστυνομίας. Αυτό μου λέει η λογική, αυτό που κάνει πάντα στο Βρούτσι.
20: Ναι.
0: Ο Βρούτσι θα ανάψει και αυτό ξέρω εγώ τι θα ανάψει, γιατί ούτε την οργανωμένη ούτε μεμονωμένη. Ακόμη και σενάρια να πέσουν στο τραπέζι, που μπήκαν στο. Δηλαδή μπαίνουν σενάρια στο τραπέζι. Από εκεί να έρθουν, να το ξέρουν οι μεν ιδέα, από πού θα πάνε. Καταλαβές, ότι θα έρθουν εκείνη την ώρα, θα έρθει ο όγκος, ας πούμε, συγκεκριμένος των Ηρακλειδών τώρα των Αριανών στο δεύτερο γύρο από τη συγκεκριμένη. Τίποτα, καμία αναλλακτική. Έτσι τουλάχιστον βγαίνει από το ρεπορτάζ τώρα. Στη διάρκεια της ημέρας, που θα είναι και πιο. Θα τρέξουν λίγο τα πράγματα και από χρονική απόσταση θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και κανένα τηλέφωνο παραπάνω. Έτσι.
21: Περιμένω να δω, ας πούμε, αν θα επιβεβαιώσει. Την πρώτη πληροφορία είναι αυτή, ότι η αστυνομία δεν ανάβει το πράσινο φως για να γίνει αυτό το πράγμα. Στα δύο παιχνίδια που μιλάμε τώρα, για αυτά τα δύο παιχνίδια που μιλάμε, του Άρη με τον Ηρακλή, του Ηρακλή με τον Άρη, πρώτο και δεύτερο γύρο.
20: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Η ίδια αστυνομία δεν ήταν όπου άδειασε όλη την Νέα Φιλαδέλφια και έπαιξαν και βρέθηκαν 25-30 χιλιάδες Ολυμπιακοί στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπως λεγόταν τότε.
21: Τελικός Conference League.
20: Ναι. Ναι. Τότε δεν ήταν. Σε μια περιοχή δηλαδή όπου μείνει όλο μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια.
21: Καλά, βέβαια και η ίδια αστυνομία, όταν έπαιζε η Εθνική Ελλάδος εκεί, άφηνε μια κερκίδα κλειστή. Και έλεγε και ο Πογέτη, γιατί ρε παιδιά, ας πούμε, γιατί λέω Πογέτη, γιατί νομίζω ότι ναι. Πογέτη ήταν εκείνα τα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια. Λέει, γιατί, ας πούμε, ρε παιδιά, τα παιχνίδια, η κερκίδα είναι κλειστή.
20: Ναι. Απλά εγώ ξέρω, σαν... προσπαθώ να δω εκείνες τις δηλώσεις που δεν ξέρω τι είχε κάνει ο Βουρουτσής, πάλι σε διεθνή έκθεση ήταν. Κάποιος άλλος κυβερνητικός, ο οποίος είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, λέει, θωρακίζουμε, λέει, το ποδόσφαιρό μας, έχουμε αλλάξει και τον νόμο για τη βία, έτσι ώστε το επόμενο βήμα για μας είναι σε κάποια στιγμή να μπορούν να υπάρχουν και οπαδοί των δύο ομάδων στα γήπεδα. Προφανώς και δεν πετάμε στα σύνοφα, δεν θα δούμε πολύ σύντομα, εγώ θα πιστεύω ποτέ ξανά, οπαδούς του ΠΑΟΚ στο Χαριλάο ή οπαδούς του Άρη στην Τούμπα. Είτε κάτι αντίστοιχο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έτσι, για να είμαστε τίμοι και σωστοί. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θα το πάω και προεκλογικά. Και συγγνώμη που θα το πάω έτσι, αλλά επειδή καταλαβαίνετε όλοι σε τι χώρα ζούμε και πώς σκέφτονται. Προεκλογικά δεν είναι ένα σύν για την κυβέρνηση να λέει, κοιτάξτε να δείτε, οπαδοί και των δύο ομάδων σε ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
21: Καλά, όπως με κομποριμοσύνη έβγαινε και έλεγε ότι πετύχαμε
20: αυτό έλεγα,
21: στο τελικό του Conference League. Ναι. Όπως λέει, στόχος μας είναι να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος με τους οπαδούς των δύο ομάδων.
20: Ναι.
21: Εκεί ο στόχος για να γίνει πραγματικότητα θέλει να έχει συμμάχους καταρχάς και τους οπαδούς των ομάδων. Εδώ έρχονται οι οπαδοί και σου λένε είμαστε συμμαχοί σου. Άμα θέλει ναι. Τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι αυτό θα είναι και μετά θα πηγαίνουν. Σε μερικές περιπτώσεις ακόμη είναι, μπορεί να είναι αδύνατο. Δεν ξέρω τι να σου πω.
20: Και να σου πω κάτι, επειδή το είχα διαβάσει το θέμα στο μέτρο σου.gr, αφορμή ξέρεις που είχε δοθεί. Ήταν ένας αγώνας ή βόλεϊ ή μπάσκετ γυναικών. Όπου σε κλειστό γήπεδο συνυπήρξαν οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή και δεν είχε δημιουργηθεί το παραμικρό.
21: Ναι.
20: Εδώ πρόσφατα, όχι πριν από 10 χρόνια.
21: Αυτό.
20: Και με αφορμή αυτό καθίσανε και τα βρήκαν μεταξύ. Τα βρήκαν, συνεννοηθήκαν οι οπαδοί και είπαν να κάνουμε ανταλλαγή εισιτηρίων. Εσείς Καφτατζόγλου, εμείς Χαριλάου. Και συμφώνησαν. Αυτό λέω. Απλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, ξέρετε τι, να είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπαμπά, θα πάμε καμία βόλτα σήμερα έξω. Όχι, γιατί μπορεί να βρέξει. Και έξω έχει ήλιο. Και εκεί σταματάς την κουβέντα και δεν μπορεί το παιδί να μπει στη διαδικασία να σου πει. Να επιμείνει. Όχι γιατί μπορεί να βρέξει και επειδή πονάει ο λαιμός σου. Τελειώσαμε. Αυτό λέω.
21: Ναι. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής είπαμε για τις δηλώσεις του Φλωρίδη και του Μητσοτάκη.
20: Ναι.
21: Και επειδή ακούστε, είμαστε και Βρούτσης, είπες και προεκλογικά, λίγο είμαστε συγκινώντα δοχεία ναι, τέλος ναι, ναι, όλο αυτό το πράγμα.
20: Ναι, ναι. Μα αυτό που σου είπα είναι απίστευτο δηλαδή σαν λογική.
21: Του Φλωρίδη
20: ναι,
21: για αρχή.
20: Είναι το τρομοκρατό.
21: Ναι.
20: Είναι ότι το επιχείρημά μου μετά τα πας σούπερ μάρκετ, πας βόλτα, πας στο διάολο, πας οπουδήποτε άλλο.
21: Τα πας τι είναι.
20: Τα πας.
21: Αυτή
20: market άρα... pass, full pass και τα λοιπά.
21: Από πάω διακοπές, ας πούμε, το ναι, internet ναι. Pass που σου δίνει μια επιχορήση.
20: Ναι, ρε, τα pass, ρε παιδί μου, δεν μας δίνανε 20 και 40 ευρώ επειδή ακρίβει η βενζίνη. Μας έδιναν ένα pass σούπερ μάρκετ, μας δίνουν τώρα pass για τα σχολικά.
21: Ναι.
20: Αυτά μπορεί κάποια στιγμή να αντιλαμβάνονται ότι δεν περνάνε. Οπότε πάμε να τους τρομοκρατήσουμε.
21: Ναι.
20: Πάμε να τους τρομοκρατήσουμε.
21: Φλωρίδης λοιπόν.
20: Ναι, Φλωρίδης τρομοκρατία.
21: Και Μητσοτάκη.
20: Να ακούσουμε Φλωρίδη.
21: Φλωρίδη.
20: Δεν τις έχεις ακούσει.
21: Όχι.
20: Άκου προσέκτο.
2: Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή, στις επόμενες εκλογές, υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
3: Ντου από δεν θα κάνουν, δηλαδή. Θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
2: Μισό λεπτό, να σα πω κάτι.
3: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
2: Όχι, δεν σα. Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με τους μετανάστες, ντου κανονικό δεν ήταν κενό.
3: Το 2020 εννοείται.
2: Α, το 2020, συγγνώμη, συγχωρείτε.
3: Ναι.
2: Το 2020 ναι. Που έγινε το ντου από τον Εύρο, Λοιπόν, ετοιμάστε κανένα 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν, και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντοφεκιά.
20: Ναι.
2: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, ναι, λίγο μετά.
4: Ρίτς λέτε, τότε.
2: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
4: Μα καλά, υπάρχει Ελλάδα περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί ενδεχόμενα τέτοια δικαιώματα της χώρας?
2: Άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πας σε ακυβερνησία, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και τότε θα είσαι εκτεθειμένος. Θυμίζω τα είμαι.
20: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα?
21: Είναι πολύ, πώς να σου πω, ανθρώπινη αντίδραση του δημοσιογράφου που όντως πηγαίνουν να κλείσουν από ό,τι καταλαβαίνω, και του λέει θα κάνουν ντου από απέναντι.
20: Ναι.
21: Και του λέει τι είπε τώρα, τι είπε τώρα, θα ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε, τι είπε.
20: Ναι.
21: Θα κάνουν ντου, δηλαδή οι Τούρκοι θα κάνουν ντου.
20: Ναι.
21: Θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Βέβαια αυτά τα ντου εύκολα
20: δηλαδή,
21: τα.
20: Δηλαδή τώρα βλέπουν το Δένδια και κάνουν κακά πάνω του. Και λένε με
21: καλά, φαντάζομαι δηλαδή κατάλαβες πώς το λέω. Ο Φλωρίδης το λέει στο κομμάτι της κυβερνησίας.
20: Δεν υπάρχει κυβερνησία.
21: Αυτό θέλει να σε προειδοποιήσει τον Έλληνα ψηφοφόρο. Δεν λέει ότι ο Δένδιας προκαλεί, ας πούμε, τον τρόμο, ενώ αν βγει πιο άλλο κόμμα θα βάλει έναν υπουργό εθνικής άμυνας που θα είναι άσβρακος. Ας πούμε, τι εννοεί? Όχι.
20: Όχι. Επίσης, εννοεί μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπαίνουν δοσύλλογοι. Σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν αλλάζει ο στρατός. Δεν αλλάζουν οι επικεφαλείς.
21: Ναι.
20: Πολλές φορές δεν αλλάζει ούτε καν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
21: Πολύ σωστά το λες.
20: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτός τώρα ποντάρει σε μένα τον όχι αμόρφωτο γραμματικά, τον αμόρφωτο πνευματικά. Συγγνώμη, μπορεί να έχω 10 πτυχία, αλλά να είμαι ο πιο αμόρφωτος κοινωνικά άνθρωπος στον κόσμο.
21: Ναι.
20: Και τι κάνει, προσπαθεί να μένα να με τρομοκρατήσει. Δηλαδή αυτό είναι. Δηλαδή λες, υπάρχει και πιο κάτω. Και το λέω γιατί ο Φλωρίδης το είπε. Μπορεί να το έλεγε αύριο μεθαύριο της Ελλάς,
21: ναι,
20: ή του Πασόκ ή οποιοδήποτε άλλο. Αλλά ναι, αυτός κυβερνάει. Και αυτός χρησιμοποιεί τώρα την τρομοκρατία, το να με τρομοκρατήσει δηλαδή, λέγοντας αρλούμπες. Γιατί αυτό το πράγμα είναι αρλούμπα. Κάποιος είχε πει, ρε παιδί μου, λέει καραμαλίσει τάγκς κάποια στιγμή. Ναι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ακόμα και στον αθλητισμό, αυτός η χάος. Αυτό η τρίτη εθνική.
21: Τη δίκη δηλαδή. Ένα που δεν τα έχει καταφέρει.
20: Ναι,
21: να πουλήσω, να φύγω, αλλά ποιο θα έρθει.
20: Ναι, δηλαδή τρίτη εθνική σα χρειάζεται.
21: Ναι.
20: Κατάλαβες. Ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Λέει μετά τον άδειασε, λέει ο Μαρινάκης. Υπάρχουν δηλώσεις του Μαρινάκη, ο οποίος λέει άδειασε το Φλωρίδη.
21: Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
21: Μπερδεύω τώρα, κατάλαβες.
20: Ναι, ναι, ο Μαρινάκης λέει έκανε δήλωση και τον άδειασε το Φλωρίδη, δεν συμφωνεί. Το πέρασε το μήνυμα, αδερφέ. Έπαιξε όλα τα κανάλια.
21: Ναι.
20: Το πέρασε το μήνυμα.
21: Ναι.
20: Κατάλαβες τι λέω. Είναι σαν εγώ να πω μια μπουρδα τώρα εδώ, να τη λέω την μπουρδα δύο ώρες, δύο ώρες όμως να ακούγεται, και να βγει μετά ο Μπούσος και να λέει δεν συμφωνούμε σαν ραδιόφωνο με αυτό που είπε ο Ζαΐρης.
21: Κρατάμε αποστάσεις.
20: Ναι, αλλά δύο ώρες το έλεγε ο Ζαΐρης αυτή την μπουρδα.
21: Mm.
20: Έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη.
21: Επίσης είναι κάποια ντου που προφανώς φαίνονται, δηλαδή τα βλέπει εδώ ο Φλωρίδης, ή να έρχονται ή όταν γίνονται. Έτσι πως μίλησε, για πάστα τα παπούσια του. Κάποια άλλα ντου που γίνονται με επενδυτικούς ομίλους. Δηλαδή στη χώρα μας, ναι, που έρχονται τα ξένα κεφάλαια και, ναι, επενδύουν και αγοράζουν εκτάσεις γης,
20: ναι,
21: με αντίτιμο το οποίο μπορεί να είναι και χαμηλό. Και δεν είναι Έλληνες αυτοί που τα αγοράζουν, είναι ξένοι. Οι οποίοι μετά αυτή τη γη την αξιοποιούν όχι προς όφελος του Έλληνα απαραίτητα, την αξιοποιούν μονοκούκι και με φωτογραφικές, ας πούμε, διατάξεις για να έρχονται εκεί να αγοράζουν σπίτια. Να μένουν οι συμπατριώτες τους.
20: Ναι.
21: Και έρχονται εδώ λοιπόν και μια έκταση που ήταν χθες ελληνική. Ελληνική παραμένει ακόμη. Εγώ το σου λέω ότι γίνεται ξαφνικά κάπως λίγο κάτι διαφορετικό. Αυτά τα ντου που δεν είναι ένα και δύο. Εδώ έχω μπροστά μου στην ανοιχτή οθόνη. Έχω διάφορα παραδείγματα. Απλά δεν θέλω να τα πω. Αυτά δεν είναι ντου. Αυτά δεν είναι ντου. Δηλαδή που έχουν γίνει ήδη. Που έχουν εδώ είναι. Εδώ είναι.
20: Να τα
21: για να πάρουν, ας πούμε, και τις, πώς το λέγανε, που συνδέονται οι αγορές κατοικίες, συνδέονται και με την απόκτηση Golden Visa και όλα αυτά, και μετά να έχεις δικαιώματα εδώ στη χώρα ενώ είσαι ξένος υπήκος. Αυτά δεν είναι ντου.
20: Η οποία
21: που γίνονται
20: στην αρχή
21: με τις ευλογίες, γιατί αυτοί δεν έρχονται ξαφνικά με φούμο και παραλλαγή τη νύχτα και τους ξυπνάς το πρωί και τους βλέπεις και λες αμάν, μας τρυπήσανε. Αυτοί έρχονται κανονικά με ντοσιέ.
20: Και φράγκα.
21: Και φράγκα. Και οποία φράγκα όμως τα οποία στην πραγματική αξία είναι ελάχιστα.
20: Σωστό, γιατί αν θυμάσαι.
21: Αυτά δεν είναι φράγκα,
20: αν θυμάσαι,
21: απόφραγκα.
20: Αν θυμάσαι τη Visa ήταν 250 χιλιάρικα, κάνανε ντου και μπήκαν στη διαδικασία να την κάνουν 800.
21: Μας λέει τώρα ο Φλωρίδης θα κάνουν ντου απ' απέναντι.
20: Ναι. Να σας πω λίγο και κάτι. Διαβάστε λίγο διαλόγους ενός Τούρκου διακινητή στη Μύκονο που κάνανε τον ντου και βρήκανε. Ξέρετε τι είπε? Ότι τη Μύκονο, λέει, θα την πάρω πρώτα εγώ πριν κάνει ντου ο Ερντογκάν. Δηλαδή τη Μύκονο όλη θα την έχω εγώ δικιά μου πριν κάνει τον ντου Ερντογκάν. Θα τον προλάβω τον Ερντογκάν. Τι θέλει να πει με αυτό, ότι θα βγάλει τα όπλα? Όχι. Αυτό που περιέγραψε ο Γιάννης. Θα την αγοράσει όλη. Υπερβολή, αλλά είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και χρωστάμε και τη δήλωση στο Μητσοτάκη.
21: Έχουμε κι άλλα καλά για δεύτερο. Έχουμε αρκετά. Έχουμε...
20: Θα φάω ξύλο από τη Λίλα.
21: Για Λίλα.
20: Έχουμε πέντε προσκλήσεις για το μαραθώνιο. Super bet. Με μαραθώνιο. Το κάνουμε τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι.
21: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Πάμε δεύτερη ώρα.
20: Έγινε.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 12.
22: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
23: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
22: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
23: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
22: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
23: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
24: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών η νεκροψία νεκροτομή στο Γιώργο Μαζονάκη και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του, τη στιγμή που επίκειται η κατάθεση των δύο συλληφθέντων γιατρών στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως θα συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα θέσει το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων με αφορμή την ανακοπή που υπέστη ο δημοφιλής τραγουδιστής. Λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών ανακοίνωσε ότι έδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Σήμερα ξεκίνησε κανονικά το 50% των δρομολογίων. Από Δευτέρα μέχρι την Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90% ενώ το υπόλοιπο 10% θα καλυφθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, είπε χαρακτηριστικά. Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος 9χρονης ερευνά η αστυνομία στη Μαγνησία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε σε μία σύλληψη. Το κορίτσι υποβάλλεται σε ιατρικό έλεγχο, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η εισαγγελία Βόλου. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη γενναιότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών στην συνάντησή του για την επέτειο των 25 ετών από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
12: Νίκος Βέρτης
14: από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 23 10 553 158.
15: σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
19: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
20: Μπράβο,
19: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
22: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
21: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
22: Για ποιο αυτοκίνητο?
21: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εμίλη, εντάξει, Πριονοκορδέλα και την Κηφισιά. Εντάξει, παπαβά πέναλτι με 10. Έτσι θα πάει το πράγμα, Εμίλη. Ε, τι γίνεται, ρε Εμίλη, να παίζουμε κόκκινη και πέναλτι σε κάθε μάτς Παναθηναϊκού, ρε Εμίλη. Ε, δεν μιλάς. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, με εκνεύρισε ο Εμίλιο.
2: Έτσι λες εσύ, σου λέει ο Εμίλιο. Τι δεν μιλάει, αφού μίλησε, γιατί είσαι. Ρε, σε αυτός είναι. Τι είναι αυτό. Δεν μιλάς. Τι είναι. Ο Ζάρης λέει, δεν μιλάς την ίδια ώρα που ο Εμίλιο μίλησε. Και του λέει, έτσι λες εσύ. Του λες την επικοινωνία και λέει, δεν μιλάς. Κι άλλους μίλησε όμως.
1: Με εκνεύρισε ο Εμίλιο σήμερα. Πάρα πολύ.
2: Ωπορε, φίλε.
1: Μου λέει πήγα, λέει στο πανηγύρι τη Σκοτούσα.
2: Σκοτούσα δεν πήγε τώρα.
1: Ναι.
2: Πήγε το Σαββατοκύριακο.
1: Πρόχω Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα με εκνεύρισε παραπάνω. Και μου λέει εκεί που υπήρχαν διάφοροι πάκοι και υπήρχε και ένα πάγκο, λέει, γλυκάνη γρήτα. Ναι. Και σε θυμήθηκα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το θέμα να με θυμηθεί, ρε φίλε. Το θέμα είναι να φορτώσει και να φέρει.
2: Ναι, θέλω να σε δαγκώσει. Να φέρει από εκεί. Ναι. Τον Εμίλιο, ο Εμίλιος μου άνοιξε σε ανίποτο το χρόνο πέρσι περίπου. Ναι. Μάλλον όχι ακριβώς ένα χρόνο πριν, μερικούς μήνες πριν, ένα παράθυρο, ας πούμε, και ήταν ένα κόσμο το οποίο μου εξήγησε όλη αυτή την ιστορία με τα πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Τα οποία είναι, δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, αν γίνει ποτέ έτσι ένα. Τι να πω, ένας σύλλογος πανελλήνιος,
1: ναι,
2: πανηγυριών, ο Εμίλιος θα πρέπει να είναι ο PR αυτού του συλλόγου, να είναι αυτός που θα κάνει δημόσιες σχέσεις, αυτός που προμοτάρει. Ήθελα όταν τελείωσε ο Εμίλιος τη Δύση, ότι κράτησε 5 λεπτά, δεν με κούρασε. Ήθελα να πάω να βρεθώ σε ένα πανηγύρι, να διακτηνιστώ, πώς να το πω.
1: Ένα podcast κάνει εύκολα.
2: Μου έλεγε τώρα κάτι για κάτι αρνιά στη σούβλα που ψήνονταν, γυρνούσαν στη Σκοτούσα. Αμά, δουλεύει το μεταξύ. Και πρωί ακόμη δεν. Με τρέχαν τα σάλια τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, είναι μακράν, δεν σας βλέπω όλους τους άλλους στο πανηγύρι του, στο Ιγίνιο.
2: Ο ίδιος,
1: ναι,
2: ο
1: δεν σας βλέπω, λέει.
2: Λέει πως ναι, εντάξει.
1: Ναι.
2: Λέει, είναι νούμερο ένα.
1: Ναι.
2: Άρα και τη Σκοτούσα το έβαλε ψηλά. Νομίζω, ναι, φαντάζομαι. Ναι.
1: Εγίνει ο Λάρισα και Άγιος Μάμας.
2: Έκανε top 3.
1: Top 3, ναι.
2: Εγίνει ο Λάρισα και Άγιος Μάμας.
1: 3-5-2, παίζουμε 4-3-3. Τι κάνουμε.
2: Και να κάνεις ερώτηση στο διαγωνισμό, τι μπορεί να συνδέει αυτά τα τρία μέρη.
1: Τα βρακιά ένα ευρώ τα τρία.
2: Εγίνει ο Λάρισα, Άγιος Μάμας. Και να ψάχνει να βρει απάντηση στο να είναι τα πανηγύρια.
1: Τα πανηγύρια, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να. Κάνουμε πράξη την υπόσχεση που σας έδωσα νωρίτερα. Η Superbet και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90. Η Λίλα Γκουλιών είναι εκεί για τις πρώτες 5 γραμμές. Αυτές κερδίζουν και φυσικά. Μέσα στην ημέρα υπάρχει και άλλος παρόμοιος διαγωνισμός. 5 διπλές ατομικές συμμετοχές. Λοιπόν, κληρώνουμε, ή μάλλον δίνουμε στις 5 πρώτες γραμμές. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Άκου μήνυμα τώρα, μαλαγανιά του Νίκου. Αυτός πρέπει να γίνει βουλευτής υποψήφιος. Πολιτικός.
2: Ναι.
1: Ο Αντελίνο, ρε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Αντελίνο εδώ, ξέρω ότι δεν το γνωρίζετε. Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
2: Ωραία. Χρόνια σου πολλά, Νίκο, να είσαι γερός, να μεγαλώνεις όμορφα, και να χαίρεις την οικογένειά σου. Κάζα να τιμήσουμε τον άνθρωπο για γενέθλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πούμε ένα ωραίο, έχουμε ετοιμάσει κάτι για τους αυτούς που έχουν γενέθλια.
1: Και θέλω να ζητήσω από μεριά μου, εδώ είναι ο Μαλαγάνας τώρα, μία μεγάλη συγγνώμη που σας ζαλίζω συνέχεια με τα μηνύματά μου για τις μεταγραφές.
2: Ναι.
1: Και λέει, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, με αυτή τη μεταγραφή του Πανζά κλείσαμε ή περιμένουμε κάτι άλλο?
2: Τι μαλαγάνας, εννοείς ότι έβαλε μπροστά τα γενέθλια για να.
1: Τα γενέθλια, το συγγνώμες, αλλά έφτασε εκεί που ήθελε. Νικόλα, κοίταξε, με τον Πανζά να πούμε ότι έρχεται σήμερα το βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, μεταγραφική περίοδος είναι μέχρι τις 15 του μηνός. Δεν ξέρω αν σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή από αυτή την αγορά. Πιθανώς μπορεί να ψάξει να βρει και κανένα άλλο στόπερ, αλλά νομίζω ότι με τον Μπανζά μέχρι τη Δευτέρα που τελειώνει μεταγραφική περίοδος πρέπει να κλείνεις λίγο. Έτσι. Μακάρι να διαψευστώ και να υπάρχει και άλλη μεταγραφή. Πάνω στο συγκεκριμένο παίκτη, να πούμε ότι έχασε την πτήση από το Αμπουντάμπι, γι' αυτό δεν ήρθε το πρωί. Θα έρθει το απογευματάκι, το βραδάκι, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και προφανώς να αρχίσει από Δευτέρα προπονήσεις. Θυμίζω ότι περιμένουμε σήμερα το πρόγραμμα της ΕΠΟ για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, παιδιά. Γιατί να μάθουμε το ακριβές πρόγραμμα για όλες τις ομάδες και να δούμε τι παίζει. Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Παιδιά, στα λέει, μηνύματα. Το βράδυ θα έρθει και ο Φερστράτε με τον Κασαμπάκα μαζί σας.
2: Κοίτα, ο Φερστράτε είναι εύκολο. Είναι θέμα εραστικά και τον πάρουμε το πρώτο Φερστράτε που εκτελεί το πέναλτι και θα τον πάμε το απόγευμα. Δεν είναι δύσκολο. Το άλλο, το Κασαμπάκα, δεν ξέρω, είναι από αυτά που. Πώς, ρε παιδί μου, δεν επιτρέπεται να μεταφέρεις. Έχει μια λίστα με προϊόντα που δεν επιτρέπεται. Δεν περνάει από το τελωνείο, πώς να σου το πω. Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί το παιδί τώρα. Δεν. Mm. Και στο κάτω-κάτω έχουμε ένα Θανάση πάλι. Έχουμε Θανάση.
1: Θανάση πολύ.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Και άλλο πάλι Θανάση.
1: Επίσης θέλω ειλικρινά, παιδιά, τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που λέτε ότι μας ευχαριστείτε γιατί σας κρατούσαμε παρέα το πρωί και το απόγευμα θα δυσκολεύεστε να μας ακούσετε γιατί δεν βολεύουν οι ώρες. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κάναμε καλή παρέα η οποία θα συνεχιστεί και το απόγευμα σε μια άλλη ζώνη.
2: Φιλιά και στο Διονύση στην Κύπρο που αναφέρεται και αυτό στην αλλαγή του προγράμματος.
1: Ναι.
2: Τον ευχαριστούμε και αυτόν. Φιλιά στον Αρτέμιο στη Βαρσοβία και αυτός. Έλα τρελανέ μας καλημέρες. Τώρα ποιον λέει τρελανέ μας. Ναι. Ήταν στην αρχή βέβαια το μήνυμα, οπότε μπορεί να αναφέρεται σε οποιονδήποτε από τους τρεις. Τρελανέ μας μπορώ να πω εγώ λίγο. Έλα τρελανέ μας για το Μητσοτάκη. Τι λίγο πολύ. Αν μπορούμε, Εμίλια, ακούσαμε το Φλωρίδη το κομμάτι. Όλο αυτό δηλαδή οι εκλογές ανάλογα, προσέξτε θα ψηφίσετε γιατί την επόμενη αν έχουμε κυβερνησία θα κάνουν λέει ντου ή απέναντι. Ωραίο είναι αυτό, το είπε και με ένα αγοραίο ύφος, δεν το είπε με πολιτικό ξύλινο λόγο.
1: Ναι.
2: Σου λέει θα κάνουν ντου ή απέναντι. Και ο Μητσοτάκης αυτό που λέγαμε, ακούστε τώρα ο Μητσοτάκης τι λέει εν ώψη εκλογών για κάποιους που μπορεί να σκέφτονται να μην ψηφίσουν ας πούμε Νέα Δημοκρατία.
3: Και η απορία θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
2: Όπως καταλαβαίνετε η κεντρική ιδέα είναι ίδια. Και επειδή δεν μπορεί να ήρθε ταυτόχρονα η έμπνευση στα παιδιά, ενώ στους κυβερνώντες, το καθένας το κάνει με την παραλλαγή του. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει με τις εκλογές να σου πει ότι πρόσεξε να ψηφίσεις, γιατί μπορεί να έχουμε ας πούμε χάος την επόμενη μέρα με κάποιον τρόπο. Αλλά θα ήθελα να το ξανακούσουμε αυτό λίγο το Μητσοτάκη, να προσέξουμε αυτό το πώς έχει στο μυαλό του κάποιον που σεβόμενος στη δημοκρατία λέει ρε φίλε η δική μου η δύναμη ποια είναι, η ψήφος είναι.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω με την ψήφο μου να στείλω μήνυμα. Αλλάζει αυτό, κατάλαβες το, δεν ισχύει αυτό, είναι διαμάρτυρο.
3: Και η απορία θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μάλιστα. Ότι η μάχη είναι μία. Okay, και αυτή μόνο θα επιλέξει.
2: Ευχαριστώ. Υποτίθεται διαμαρτυρία είναι αυτό. Άρα εγώ με ποιον άλλο τρόπο μπορώ να διαμαρτυρηθώ. Τι απαπάω, πάω μια εξάδα αυγά.
1: Ναι.
2: Απαιτάω αυγά.
1: Όχι.
2: Μέσα
1: είσαι κατευθείαν. Άμα τυχόν κλέψεις όμως από τον Ποκεπέ 80-100 χιλιάδες ευρώ, θα είσαι έξω. Τα αυγά είναι ποινικό. Ο Πεκεπές δεν είναι.
2: Εντάξει, φοβερό, ναι. Υποτίθεται διαμαρτυρίας.
1: Ναι.
2: Αυτή, εντάξει, αυτά. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να το σχολιάσει κάποιο αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι τροβελής το μηνύκι.
1: Τέλος πάντων, τι να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μη χειρότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χειρότερα. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα είχαμε τον Άδωνη να λέει τους δημοσιογράφους: εσείς θέτε

0: στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και στην πλατεία στο τέλος. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Διαβάζω μόνο το μήνυμα του Μάκη, όσοι έχετε μπροστά. Καλά, θα το πούμε. Ωραίο χορηγό φανέλας έχει Τραμζοσπορ.
2: Ο οποίος τι είναι, γιατί δεν μπορείς να το διαβάσεις τον
1: ερώ. Γιατί δεν μπορώ.
2: Μπορείς να βάλεις τον τόνο αλλού.
1: Ναι, όταν ρε παιδί μου. Όχι, περιγραφικά.
2: Όχι, παιδί.
1: Έχουμε μία ντοματοσαλάτα. Ναι. Περίμενε, ρε Βρίζο, ρε. Παίρνουμε μία ντοματοσαλάτα.
2: Με λένε Βρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.
1: Μπορώ να το πω.
2: Μία
1: ντοματοσαλάτα.
2: Μάλιστα.
1: Και το έχουμε φάει όλο, αλλά έχει μείνει το ζουμί, κρεμμυδάκι, λίγο τυράκι, ξέρει ψυχά και παίρνουμε το ψωμί. Τι κάνουμε βουτώντας.
2: Λαδομπούκι.
1: Αυτό που καταλάβατε, αυτό γράφει η φανέλα.
2: Η Τραμζοσπορ έχει μπροστά τη λέξη λαδομπούκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κότα.
2: Στην Ελλάδα δηλαδή, αν έρχονταν αυτό ο χορηγό, θα έπιανε.
1: Ουρέ θα κάνανε. Ουρέ θα κάνανε.
2: Για το λαδομπούκι.
1: Για το λαδομπούκι, ναι.
2: Λαδομπούκι.
1: Έχουμε ωραία μηνυματάκια. Πείτε σε αυτό που σα έβαλε το απόγευμα να πάει να πηδήξω το παράθυρο. Είμαστε κατά της βίας.
2: Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι.
1: Το μόνο καλό είναι ότι θα σας ακούμε για 3 ώρες με λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Το κακό είναι ότι πλέον η πρωινή ζώνη θα είναι. Όχι, αυτό δεν το διαβάζω. Δεν υιοθετώ που λέει. Ναι.
2: Καλημέρα, Γιώργο και Γιάννη. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνουμε όμως.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Όχι, δεν μου αρέσει αυτό που κάνουμε. Γιατί προφανώς υπάρχουν. Διαβάζουμε 3 μηνύματα τα οποία δεν συμφωνούν. Μπορεί να είναι άλλα 100 που συμφωνούν.
1: Αλλά δεν τα διαβάζουν.
2: Δεν τα έχουν. Όχι, άλλο λέω. Σεβόμαστε αυτού που τα στέλνουν, ρε παιδί μου. Απλά. Εντάξει, λέω ότι πρέπει να διαβάσουμε, αλλά μπορεί και κάποιοι άλλοι πολλοί να συμφωνούν ή λίγοι.
1: Να πανηγυρίζουν, φίλε. Δικαίωμά
2: του.
1: Ο Γιώργος έχει τίτλο για την απογευματινή εκπομπή.
2: Ναι, πώς.
1: Ναι. Για να σου πω κάτι, γεια σου, ρε Γιωργάρα.
2: Έτσι να λέγεται. Είναι εκπομπή.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι.
2: Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Α, το γεια σου, Γιωργάρα είναι εκτός τίτλου.
1: Ναι.
2: Τι είναι, έχω πει τέσσερα διαφορετικά πράγματα.
1: Κάτι, ρε φίλε, αυτό πρέπει να είναι ο τίτλος. Ρε παιδιά, έλεγα με αυτά τα αγγλικά, activation, home run και τα λοιπά. Ελληνικά ρε μιλάτε. Ποιος είπε activation, ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει activation.
2: Τα αγγλικά, ρε, τώρα να σας πω κάτι εσείς που λίγο να τα βάλουμε. Έτσι είναι και τα παιδιά λένε μεταξύ τους μπρο. Τι να κάνουμε τώρα, να τους πούμε να τους απαγορεύσουμε. Είναι κάποιες λέξεις που πιο εμένα με βολεύουν πιο πολύ να συνομιλούμε. Το rotation. Αυτό πώς. Ποιος το έστειλε το μήνυμα, πώς το λένε.
1: Ο Σύφης.
2: Ο Σύφης. Σύφη, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και λέμε ότι.
1: Build up.
2: Καλά, ναι, build up.
1: Τι λέμε.
2: Κόρνερ που λέμε. Ναι. Να, θες να λέμε τώρα στις περιγραφές. Κερδίζει την πρώτη γωνία στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Θες να το λέμε έτσι.
1: Όχι.
2: Πόσες γωνίες κέρδισε η τάδε μας στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Θα βγάλουμε άκρη έτσι. Άντε, δεν πειράζει τώρα.
1: Offside.
2: Μια χαρά.
1: Θέλετε να το λέμε, πάλι ξεχάστηκε ο Μπούφος.
2: Ο θλιμμένος Μπούφος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια, οι Ιταλοί τώρα στο offside έχουν δική τους λέξη.
1: Ποια?
2: Οι Ιταλοί το λένε for the joke, έξω από το παιχνίδι. Δηλαδή το λένε.
1: Αχα.
2: Οι Ιταλοί δεν λένε offside.
1: Αχα.
2: Νομίζω οι Ιταλοί δεν λένε και goal. Λένε δίκτυα. Νομίζω και οι.
1: Οι Γερμανοί λένε tor.
2: Tor τι είναι?
1: Το goal.
2: Ναι, είναι το goal ή είναι η λέξη τώρα σημαίνει κάτι?
1: Τώρα σημαίνει goal.
2: Άντε πάλι. Δεν μπορεί να σημαίνει goal το τώρα.
1: Όταν μπαίνει το goal και παίρνουν στα Matrix, δεν γράφουν goal, γράφουν τώρα.
2: Ναι, εντάξει, τι σημαίνει το τώρα στη λέξη, στη γερμανική γλώσσα? Αυτό σε ρωτάω. Μπορεί να σημαίνει κάτι. Τώρα, κάνεις. Δηλαδή, σου λέω, οι Ιταλοί το goal το λένε ρέτε και σημαίνει δίχτυ. Όταν μπαίνει goal, γράφουν. Καλά, μπορεί να γράφουν και goal τώρα, δεν ξέρω τι γράφουν. Αλλά τα αγγλικά είναι μια διεθνής, πώς το λένε.
1: Έχει δύο πύλη ή μεγάλο είσοδος. Για παράδειγμα, η γνωστή πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο ονομάζεται Brandenburger Tor.
2: Άρα το Tor δεν είναι το γκολ.
1: Επίσης, γκολ ή τέρμα στο ποδόσφαιρο.
2: Άρα είναι το Tor είναι το τέρμα. Δηλαδή, επειδή είναι σαν πύλη, σαν τέρμα η εστία, γι' αυτό το λένε Tor. Tor, πώς το λένε?
1: Tor.
2: Tor.
1: Ναι, ρε.
2: Πώς λέμε το ίδιο Thor.
1: Ο τορναδόρος από εκεί βγήκε.
2: Τι λέει, ρε. Πάμε τώρα, πάμε λίγο να ακούσουμε Γρηγορίου.
1: Ναι, να ακούσουμε Γρηγορίου, γιατί...
2: Ήθες να ακούσουμε να μιλήσουμε μια χαρά μετά.
1: Ό,τι θέλεις.

0: Άντε, ό,τι θέλεις.
1: Ωραία, παιδί μου, επειδή είναι λίγο μεγάλο το Γρηγορίου, μην τον αδικήσουμε, το ακούσουμε μετά.
2: Ναι.
1: Έχουμε αγωνιστική. Είχε προηγηθεί χθες το παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης. Ό,τι είδαμε, το είδαμε μετά το 50.
2: Ναι. Βάλε πρώτο... εδώ μια τέλεια, σε παρακαλώ. Ναι. Δεν σε διακόπτω, αλλά σε διακόπτω.
1: Ναι.
2: Γιατί στέλνει μήνυμα ο Χάρης, ο οποίος να τα βάλει. Τορ σημαίνει πόρτα. Πύλη, όπως το λέμε. Γι' αυτό, ας πούμε, και οι Γερμανοί διάλεξαν τον γκολ να το λένε τώρα.
1: Ναι.
2: Πόρτα! Δηλαδή, βάζει γκολ ο Λεβαντός και το ανέβασε στη Γερμανία και φοράει. Πόρτα! Πόρτα! Πόρτα φοράς, δεν φοράς γκολ. Και το πέναλτι το έχουν. Με άλλη λέξη το λένε. Elf meter.
1: Ναι, elf meter, τι σημαίνει. Έλα να σε κλεντήσω. Έλα.
2: Ρε χαρέσει
1: το. Όχι, μην το διαβάσει από μέσα.
2: Αφού το έγραψε.
1: Τι σημαίνει elf meter.
2: Σημαίνει. Κάτσε να σκεφτώ, μεγάλη μύτη.
1: 11 μέτρα.
2: 11 μέτρα λοιπόν.
1: Ναι.
2: Άρα οι αυτοί, οι Γερμανοί, το πέναλτι το λένε elf meter.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι έτσι, δείχνει. Εμείς δεν έχουμε διαλέξει. Κρατήσαμε εμείς τίποτα δικό μας. Δεν κρατήσαμε. Τα λέμε corner, πέναλτι, goal, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, άμα ακούγαμε, επειδή εγώ τον πρόλαβα, ρε παιδί μου, τους παλιούς του speaker, μπορεί να μαθαίναμε κάποια πράγματα. Έτσι στην καθαρεύουσα.
2: Τι να μάθει. Το γκολ, πώς το λένε, γκολάκιον το λένε. Λέει εδώ οι Ιταλοί, ναι. Ο Γιώργος γράφει. Οι Ιταλοί λένε ρέτε, ναι. Το γκολ, αλλά το λένε και γκολ. Συγγνώμη. Αλλά το λένε για το γκολ. Ναι, ρέτε.
1: Ναι. Το γκολάσο.
2: Το γκολάσο. Τώρα σημαίνει τέρμα, μας γράφει και ο Σάκης.
1: Ναι.
2: Γκολάσο μπορεί να σημαίνει γκολάρα.
1: Ναι.
2: Ο Φάνης λέει τώρα είναι η μεγάλη πόρτα. Κοίταξε να δεις τώρα. Βλέπεις τώρα. Ναι. Θα βγούμε σοφοί.
1: Ναι.
2: Όχι ότι δεν είμαστε.
1: Το backdoor τι είναι.
2: Backdoor είναι.
1: Πίσω πόρτα.
2: Κατσαβίδι. Τώρα είναι η πόρτα, η μεγάλη. Όπως και η εστία στο ποδόσφαιρο. Έτσι ονόμασε τον γκολ. Επίσης οι Γερμανοί δεν λένε corner. Λένε Eckball.
1: Ναι, Eckball. Γωνία. Eke είναι η γωνία στα γερμανικά.
2: Και μπάλι μπάλα. Ναι. Άρα η μπάλα στη γωνία.
1: Η μπάλα στη γωνία. Ναι.
2: Ναι, και αυτό που λέει, το γράφει και ο Γιωφάνης, elf meter. Μέτερ ή μίτερ.
1: Μέτερ.
2: Elf meter.
1: Ναι. 11 μέτρα.
2: Ναι, σωστά λέει ο Βασίλης, τώρα γίνεται ένας κατακλυσμός.
1: Είδες ρε φίλε, φαντάστε τι έχει να γίνει 6 με 9 που θα είμαστε πιο ξεκούραστοι. Χαμός θα γίνει.
2: Ναι. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, ναι. Με φημέρες στη θέση μου, λέει ναι, αλλά λέμε για το πέναλτι η Εσχάτη των ποινών στην Ελλάδα. Σωστό, που είναι και ωραία έτσι,
1: ωραίο,
2: η Εσχάτη των ποινών.
1: Η Εσχάτη των ποινών.
2: Ναι, γιατί επί της ουσίας νομίζω το πέναλτι είναι η υψηλότερη ποινή.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό λέμε και εμείς.
1: Ανάλογα, άμα το βαράει ο Σαμάτα δεν είναι.
2: Η Εσχάτη των ποινών, ναι, ωραίο. Και βέβαια εμείς λίγο φτάσαμε μέχρι το εναρκτήριο λάκτισμα. Αλλά μέχρι εκεί όμως, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Παλιά ρε φίλε, παλιά έβλεπα, πώς το λένε, σας το έχω πει, βιντεάκια στο YouTube.
2: Μπόλεκ και λόλεκ. Ήσυχα, ήσυχα.
1: Βιντεάκια στο YouTube όπου έχει όλα τα γκολ της αγωνιστικής.
2: Ναι.
1: Και υπήρχανε μάτς όπου τα περιγράφανε με μουσική από το στούντιο. Δηλαδή πήγαινε ο καμεραμάν τις κυριότερες φάσεις. Δεν ήταν μόνιμα. Δηλαδή Φουντουκίδης.
2: Ναι, Φουντουκίδης, ναι, Βαγγέλης Φουντουκίδης.
1: Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι ο παίκτης πρώτα λακτίζει την μπάλα και μετά πέφτει ο αντίπαλος πάνω του. Λακτίζει την μπάλα. Αυτό σου είπα, ρε φίλε. Ναι. Είπα τώρα. Είχε ρε φίλε το τεμ. Το τεμ.
2: Το τεμ που είναι και αυτό μια ελληνική λέξη. Το τεμ.
1: Πώς το λένε. Είχα την ευλογία να ζήσω από κοντά στα πρώτα μου χρόνια το Γιάννη Λογοθέτη.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου έχει πει την επική ιστορία ότι πήγε σε ένα μάτς όπου κάνανε μετάδοση κάτω, δίπλα από τους πάγκους.
2: Ναι.
1: Και έχει πάει ο Κούδας μετά από ένα άθλιο μάτς,
2: ναι,
1: στο Λογοθέτη και του λέει: Κύριε Γιάννη, σου ζητώ συγγνώμη γιατί σήμερα λέει σε δυσκόλεψα πάρα πολύ στην περιγραφή του αγώνα.
2: Α, ότι δεν είχε.
1: Δεν είχε φάσεις να περιγράψει.
2: Μάλιστα.
1: Και λέει: Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί λέει σήμερα σου δυσκόλεψα στην περιγραφή του αγώνα.
2: Αλλού.
1: Φοβερό τώρα.
2: Αλλού. Ναι. Ευχαριστούμε και τον. Θέλει μήνυμα ο Χρήστος Παυλίδης. Θα μπορούσε να είναι και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Χρήστο. Το τώρα είναι η πύλη. Το
1: μακάρι να έστελνε μήνυμα ο άλλος ο Χρήστος Παυλίδης.
2: Ποιο Χρήστος, Βαγγέλης.
1: Όχι, Χρήστος. Που έφυγε από τη ζωή ο Χριστάρας πριν από πολλά χρόνια.
2: Ο φίλος μας και συνάδελφος.
1: Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λέω γι' αυτό μακάρι να έστελνε ένα μήνυμα και εκείνος ο Χρήστος.
2: Ναι.
1: Από τα καλύτερα παιδιά.
2: Πάμε στο.
1: Το διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για την αγωνιστική. Να δούμε, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου. Γιατί αναφέρεται και στο πέναλτι που δεν πήρε ο Άρης, έτσι.
2: Ναι.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 12:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Music Events Live. Ακύλας. 11 Σεπτεμβρίου. 9.30 στο Τόξο της Χάμπης. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99.
17: Πάμε σε γραμμή.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ?
17: στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
17: Ποιο μάτς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Είναι το τελευταίο ιστορικό 23 λεπτό μιας εκπομπής θρύλου την πρωινή ζωή του Μετρόπολης.
1: Φίλε, εδώ τώρα είπαμε καλή σχολική χρονιά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένα μήνυμα από φίλο. Εντάξει, θα μου πεις πρώτη μέρα είναι, μπορεί διάφορα να συμβαίνουν, να μην είμαστε απόλυτα έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Βέβαια το ξέραμε όλοι ότι τώρα ανοίγουμε, έτσι δεν μας είπα ξαφνικά σήμερα το πρωί. Ανοίγουν τα σχολεία. Και λέει ρε παιδί μου, στο... μεταφέρανε τα παιδιά από το Λαγκαδά στο Κολχικό για να πάνε στο σχολείο, έτσι. Και ξεκίνησαν να μεταφέρουν τους μαθητές, όσοι είναι να πάνε στο Κολχικό. Επειδή δεν χωρούσαν όλα τα παιδιά στα λεωφορεία, αφήσαν μερικά πίσω. Εντάξει, δεν είναι μακριά.
0: Sorry που γελάω. Sorry. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, αλλά το γέλιο, ναι.
1: Ώστε μετά να γυρίσουν τα λεωφορεία. Αλλά ενώ περίμεναν τα παιδιά πίσω, ήρθαν τα λεωφορεία, τους πήρανε, δεν περίμενε το σχολείο με τον αγιασμό. Καταλαβες. Άρα έγινε ο αγιασμός. Ο αγιασμός έγινε.
0: Αυτά τα παιδιά δεν τα εξορκίσανε.
1: Αυτά τα παιδιά δεν ήταν στον αγιασμό. Και το. Και όπως λέει εδώ ο φίλος, εχθές τους ενημέρωσαν πώς θα γίνει η μεταφορά. Δηλαδή μέχρι χθες δεν ξέρανε πώς θα γίνει αυτό. Και είναι ρε παιδί μου, το σχολείο είναι δημόσιο, δεν είναι ιδιωτικό.
0: Ναι.
1: Τα λεωφορεία είναι αυλωμένα για να εξυπηρετήσουν καταστάσεις. Και επειδή έγινε τώρα όλο αυτό, έγινε αυτή η ασυνεννοησία. Κάποιοι κάνανε αγιασμό, κάποιοι δεν κάνανε. Χωρίς όμως να φταίνουν αυτοί που δεν κάνανε. Αυτοί ήταν στην ώρα τους και περιμένανε. Γίνεται το γνωστό που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή το παλάκι το ρίχνει ένα στον άλλον. Όχι ο Δήμος, όχι ο έτσι. Και... Τέλος πάντων, δηλαδή ακριβώς τέλος πάντων. Γύρισαν, τα πήραν τα παιδιά, αλλά τα πήγαν στο σχολείο.
0: Εγώ πάντως. Ήταν η πρώτη φορά που θα ήμουν ευγενικός με συμμαθητές μου. Παρακαλώ, εσύ πρώτος στο λεωφορείο. Θα περιμένω εγώ. Θα περιμένω, ναι, σε παρακαλώ και τα λοιπά.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τον Τάσον Επιτροπάκη που λέει τελευταίος αγιασμός φέτος για τα διδυμάκια μου. Φτάσανε τρίτη λυκείου.
1: Έτσι που το είπε διδυμάκια, νόμιζα εκ τη δημοτικού.
0: Εγώ
1: θα
0: αυτό περίμενα, τρίτη λυκείου. Διδυμάκια... Εγώ πάντως θα συνεχίσω να σε ακούω γιατί πολύ απλά κάνω βάρδιες και βράδυ.
1: Έτσι.
0: Γεια σου Τασούλη.
1: Ωραία.
0: Γεια σου Τασούλη.
1: Θα έχουμε ενότητα μετά στο Επιτροπάκι.
0: Ναι.
1: Θα μεταφερόμαστε εκεί στο. Πώς το λένε.
0: Εντάξει. Το πώς το λένε είναι. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε αγωνιστική. Χθες ο Άρης δικαίως για μένα φωνάζει για τη φάση αυτή και ξέρετε τώρα δεν θέλω να μπαλαμουτιάσω ή να γλύψω, αλλά για μένα από το replay που είδα, περισσότερο πέναλτι μου έκανε παρά.
1: Με τον Καρέ.
0: Ναι, με τον Καρέ. Το ίδιο είπε και ο Καρέ, έτσι. Ότι πάμε, μου βρείτε μόνο το πόδι.
1: Πριν πάμε σε αυτό που θα πάμε, να πω ότι χθες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, πρωτάθλημα βέβαια αυτό.
0: Ναι.
1: Έδωσε ένα ακόμη μάτι. Λες και το σύμπαν, που λέμε καμιά φορά συνωμοτεί και στέλνει μηνύματα.
0: Ναι.
1: Έγινε μία στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο Ηρακλή, στη φάση με το Βούρο.
0: Ναι.
1: Γίνεται χθες, στον κόλ του Βόλου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γίνεται χθες με τον Ταμπόρδα. Μία φάση που για μένα άλλες δυο, δηλαδή αν είχαμε goal line technology ή όπως θα είναι αυτό που τι θα πάρουμε, πότε θα το πάρουμε, θα ξέραμε ακριβώς τι έγινε.
0: 77.000 ευρώ έτσι, σε κάθε ομάδα αναλόγη.
1: Τι, πολλά ή λίγα.
0: Λίγα. Φυσικά. Αν για παράδειγμα τον goal αυτό εδώ π.χ. που λέμε με το Βούρος μπορεί να στοιχίσει μία κατηγορία ή μια έξοδο στην Ευρώπη, σου λέω εγώ, ρε Γιάννη. Τι θα κλέσει, τα 77 χιλιάρικα ή ότι την πάτησε.
2: Και χθε του τα αμπόρτα επίση χαρακτηριστική φάση. Πάρτε το τώρα, σα στέλνει μηνύματα. Δηλαδή, ναι. Τι άλλο θέλετε να κάνει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γρηγορίου. Στην πρώτη τοποθέτηση μιλάει για το παιχνίδι μετά το τέλος του αγώνα 1-1 με τον Αστέρα. Αναφέρεται και στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, εξηγώντας γιατί προχώρησε σε αυτή τη διαχείριση χθες στην ενδεκάδα.
21: Καλησπέρα. Ήρθαμε σήμερα να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι για τη league phase του κυπέλλου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα η οποία και αυτή δεν είχε καλά αποτελέσματα σε αρχή του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα θελήσουν να βγάλουν την όποια αντίδραση. Εμείς βέβαια είχαμε να διαχειριστούμε το ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν προτιμήσαμε να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, να μείνουν κάποια παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εν κατακλείδη έτσι να το πω, να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές για να μπορέσουμε να πάρουμε σήμερα, εννοείται θέλαμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Για να μην πω κάποιο παιχνίδι, θα πω μέτριο. Και από τις δύο ομάδες δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς ο αντίπαλος να προηγηθεί, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Θα πρέπει να ξαναδούμε, αλλά αυτό που είδα εγώ στον πάγκο, νομίζω ότι μπορεί, όχι μπορεί, για μένα. Και όχι μόνο για μένα, υπήρχε και πέναλτι στη φάση του Γκαρέ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να κρατήσουμε αυτόν τον βαθμό. Θα θέλαμε τους 3 και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια και να είμαστε στη φάση του slick face εκεί πέρα που θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι και είναι και σύντομο μετά από 3-4 ώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε το μυαλό μας ήδη έχει πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής. Να ευχηθώ στην ομάδα του Αστέρα ότι το καλύτερο θα συναντηθούμε εννοείται και στο πρωτάθλημα. Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια τοποθέτηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Να δώσω μια είδηση, Γιάννη. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας θα υπάρξει συνέντευξη τύπου παρουσίαση της προόδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού που αφορά τη φωλιά του δικέφαλου Αετού. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που εργάζονται για το έργο, παρουσιάζοντας το αντικείμενο ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού. Αυτή είναι η ενημέρωση. Σήμερα, 6 η ώρα, η συγκεκριμένη παρουσίαση του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού που αφορά τη φωλιά του δικεφάλου Αετού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Επειδή για τον Άρη σκόραρε ο Μωρόν,
0: ναι.
2: Ο Μωρόν σκόραρε ξανά μετά από 10 παιχνίδια, στα οποία είχε συμμετοχή.
0: Ναι.
2: Έτσι, όχι 10 παιχνίδια του Άρη.
0: Ναι.
2: 10 παιχνίδια του Άρη, στα οποία ο Μωρόν ήταν στο γήπεδο.
0: Άρα δείχνεις ή όχι τη φανέλα.
2: Είτε λίγο, είτε πολύ. Τι εννοείς να δείχνει τη φανέλα.
0: Μετά τον γκολ.
2: Ότι στέλνω μήνυμα.
0: Ναι.
2: Όχι, ρε. Τι εννοείς να πει.
0: Μετά τον γκολ.
2: Ρε,
0: κάτσε, ρε Γιάννη, τώρα εγώ δεν το λέω εντρικαδόρικα. Σου λέω τι είδα. Δεν σου λέω ότι την έστειλε στον προπονητή του, στον Καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο.
2: Α, ρωτάς γιατί, ναι. Γιατί την έδειξε.
0: Όχι, λέω δεν τη δείχνεις. Άμα έχει σκοράρει μετά από 10 μάτς που έχει συμμετάσχει. Αυτό λέω.
2: Ναι. Τη δείχνεις. Δεν το πιάσα.
0: Λες ότι ο Μωρόν,
2: ναι,
0: στα 10 μάτς που έπαιξε σκόραρε πρώτη φορά.
2: Μετά από 10 μάτς,
0: ναι,
2: ναι,
0: στα οποία είχε συμμετοχή.
2: Ναι. Τελευταία φορά ο Μωρόν είχε σκοράρει Άρης Λεβαδιακός 2-2,
0: ναι,
2: 25 Ιανουαρίου.
0: Ναι.
2: Από τότε μέχρι τώρα ο Μωρόν έπαιξε σε 10 παιχνίδια του Άρη.
0: Μπράβο.
2: Δεν είχε σκοράρει.
0: Ναι.
2: Σκόραρε σε αυτό. Και δεν έπαιξε γιατί και κανείς δεν. Δηλαδή, σωστά δεν έπαιξε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Άρα, σαν Μωρόν, δεν μου δείχνεις τη φανέλα και δείχνεις το νούμερό μου και ότι εγώ είμαι ο Μωρόν.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί,
0: αυτό λέω.
2: Μπορεί να το...
0: Δεν σου λέω που το έστειλε, δεν το πάω τρικαδόρικα. Ναι, ναι, αλλά ναι, ναι. Το ότι εγώ είμαι ο Μωρόν, ας ήσουμε μόνο και στα προηγούμενα 10 μάτς.
2: Αυτό, εγώ όμως. Είναι σωστά, σωστά, καταλαβαίνω τι λες. Σωστά. Άλλος μπορεί να πει, εντάξει, Μωρόν, βάλε και, βάλε και άλλο, βάλε καλό, και ξέρεις να δείξει. Βάλε 3-4 ακόμη. Σωστό. Αλλά μπορεί και ο ίδιος να ήθελε ένα γκολ. Παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Και να πει, να δείχνει, να λέει, σαν να λέει, επέστρεψα. Μπορεί οτιδήποτε. Δεν λέω. Το ότι δεν δικαιούται, ας το πούμε έτσι, εμείς δεν είμαστε κριτές του δικαστές. Δεν δικαιούται να στείλει μήνυμα ο Μωρόν. Εντάξει. Δεν είναι ότι ήταν βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Βάζει γκολ, τον κάνει αλλαγή.
0: Ναι.
2: Μετά το φέρνει από τον πάγκο. Βάζει γκολ, δεν το ξεκινάει. Μετά, αυτό, μετά ναι. Θα δείξει τη φανέλα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό. Πάμε να δούμε την αγωνιστική.
0: Ωραία.
2: Αγωνιστική λοιπόν, η οποία είναι πέμπτη αγωνιστική. Ωπα ρε σιγάρε. Λοιπόν, εντάξει, είναι όλα καλά. Τέταρτη αγωνιστική, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, δύο παιχνίδια. Ολυμπιακός Σόφι, Ηρακλής Ατρόμητος. Θυμίζω το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο θα γίνει στο Βόλο. Επίσης θυμίζω ότι στον Ολυμπιακό θα κάνει ντεμπούτ, έκανε και την πρώτη προπόνηση κανονικά. Ήρθε και έπιασε δουλειά άμεσα ο Αλγκουάθιλ. Διαδέχτηκε τον Μεντιλίμπαρ. Και όφη ανακοίνωση του Χατζηγιοβάνη.
0: Ναι.
2: Κυριακή Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Κηφισιά Λεβαδιακός. ΠΑΟΚ Άρης μεγάλο παιχνίδι βέβαια στο ίδιο της Τούμπας.
0: Και Παναθηναϊκός Πανετολικός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων.
2: Πραγματικά.
0: 9-9.
2: Ναι, ναι, ωραίο, ναι. Ωραίο. Να ένα ωραίο.
0: Ναι.
2: Οι δύο μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο 3-3.
0: Σωστό.
2: Γιάρη είπαμε τη διαχείριση. Αυτό που να το πούμε για να υπάρχει στα πρακτικά που λέμε. Φαμπιάνο όλα δείχνουν ότι επιστρέφει, ας πούμε.
0: Και κατεβέρε μπροστά.
2: Αφού έπαιξε χθες, ναι, μάλλον κατεβέρ μπροστά.
0: Ναι.
2: Μάλλον κατεβέρ.
0: Με Φαντιγκά απέναντι στο Τάχα Άλλη.
2: Φαντιγκά Τάχα Άλλη, ωραία δυνατή μονομαχία αυτή.
0: Ναι.
2: Ωραίο ματσάρισμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Ράτσιτς
2: Φαντιγκά, ναι.
0: Απέναντι σε Ζαφίρι και Ούγκρεσιτς.
2: Και Ζιβκόβιτς.
0: Λέω στα χαφ εκεί το.
2: Συμπαίχτες.
0: Ναι. Όχι, ότι... δεν το λέω ποιο συναντάει. Λέω σαν Ζαφίρι Ούγκρεσιτς απέναντί του αγωνιστικά.
2: Ναι.
0: Τα χαφ θα πέσει, δηλαδή εκεί θα έχει δουλειά πολύ. Ναι. Δηλαδή η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
2: με το Ζήφκοβιτς ήταν εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι. Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια. Κέννη ναι. Δεξιά. Κώστα με Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Διαβάζω την ενδεκάδα στο μυαλό μου με Τζαφίρι Ούγκρεσιτς Πέλκα. Ζήφκοβιτς Ντιαγέ. Και στα αριστερά δεν είμαι σίγουρος για τα χάλι. Αλλά θα πω τα χάλι. Δηλαδή δεν
2: αν δεν παίξω τα χάλι, Τάισον.
0: Τάισον, ναι. Γιατί έχει πολλές εικόνες από τέτοια ντέρμπι. Και δεν είχε παίξει προχθές και πάρα πολλά λεπτά στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Το λέω σαν εικόνα, έτσι.
2: Εντάξει, ναι. Είναι. Ναι. Και για τον. Και για τους δύο είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ένα ντέρμπι που πάντα έχει τη σημασία του. Δηλαδή, πέρα από το αποτέλεσμα και όλο το άλλο, και εγώ, η τροψυχολογία κτλ.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι νωρίς στη σεζόν. Αλλά μας έχουν συνηθίσει τα ΠΑΟΚ Άρης, ΠΑΟΚ ανάλογα την έδρα. Βγαίνουν νωρίς. Πώς να σου το πω, δηλαδή τα βγάζει, η κλήρωση τα βγάζει νωρίς, οπότε είναι μια, και θα έλεγα, είναι και παρθενικά, δηλαδή, δεν ξέρω, ο Γρηγορίου δεν πρέπει να έπαιξε ΠΑΟΚ στην προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι.
2: Ο Λύση προφανώς δεν έπαιξε, γιατί όταν ανέλαβε ο Γρηγορίου πρέπει να επί της ουσίας να είχαν τελειώσει τα παιχνίδια κυπέλλου που ήταν με Χιμένεθ. Και στο κύπελο, δεν είχε μάτς, είχε μάτς στο κύπελο.
0: Και πήγε
2: ναι.
0: Στα play out εκεί που.
2: Play off
0: 5-8, sorry. Που έκανε ναι. Και την καλή πορεία και έδωσε το δικαίωμα στον Γρηγορίου να πάρει την ευκαιρία του. Και καλώς την πήρε.
2: Άρα θα είναι και μια. Πώς να το πω, μια πρώτη γεύση για τους δύο προπονητές. Ωραία, ωραία αγωνιστική έρχεται.
0: Θα τη σχολιάσουμε τη Δευτέρα, παιδιά, 6 με 9.
2: Πω.
0: Ε?
2: Όφσα δεν έχουν πει όλοι οι υπόλοιποι, θα τα πούμε εμείς.
0: Δεν θα τα πούμε εμείς.
2: Ωραία, κοίτα, τώρα ήθελα να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα μας, να βάλουμε τον κύριο Χρήστο Τάνη στην κουβέντα μας.
0: Ναι, ναι.
2: Και να ασχοληθούμε με το Βόλιο, αλλά με έναν τρόπο, ξέρεις, που... Κώστα, συγγνώμη, έβλεπα κάτι τώρα που έγραφα εδώ στο λάπτοπ. Τον κύριο Κώστα Τάνη, και να ασχοληθούμε με έναν τρόπο. Είχα στο μυαλό μου τον Χρήστο Βουζούκο. Κάποια στιγμή μιλάμε με τον Χρήστο αξεπέραστος και λέει: ρε παιδιά, λέει, να ξέρετε, η Εθνική Ομάδα Βόλιο των Γυναικών, η οποία έχει κάνει μια φοβερή πορεία και σταματάει στα προημιτελικά του πρωταθλήματος απέναντι στη Σερβία, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχαμε φτάσει προημιτελικά και έχουμε και καλή ομάδα. Να ξέρετε ότι δύο κορίτσια, λέει, δύο διεθνείς παίκτριες, είναι από την Περαία. Του λέω: τι εννοείς Περαία, ας πούμε. Είναι από εκεί, ξεκίνησαν την καριέρα τους και από εκεί έχουν αρχίσει την πορεία τους. Και μάλιστα ο καλεσμένος μας, ο κύριος Τάνης, αν επιτρέπεται ο Ενικός Κώστα να πάμε με τον Ενικό, είναι και ο πατέρας της διεθνούς παίχτριας της Τάνη. Καλημέρα, έκανα λίγο μια μεγάλη εισαγωγή για να...
3: Ναι, καλημέρα, βεβαίως επιτρέπεται ο Ενικός, βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Για πες μας λίγο, τα δύο τα κορίτσια ποια είναι, από πού και πώς ξεκίνησαν από την Περαία και πού βρίσκονται τώρα, πώς πήγε η συνέχεια της καριέρας τους, γιατί είναι και οι δύο βασικότατες έτσι στην Εθνική.
3: Ναι, ξεκινήσανε από το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, είναι η Μάρσα η Ανθούλη και είναι και η κόρη μου η Ευαγγελία η Τάνη, που ήταν εδώ πέρα μέχρι και που τελειώσανε το γυμνάσιο στην ομάδα του Περσέα. Καταφέρανε, πήρανε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα Παγκορασίδων. Και τώρα αυτή τη στιγμή η Ευαγγελία αγωνίζεται, φέτος θα είναι στον ΠΑΟΚ, η Μάρσα θα είναι στην Αράτς Κάργο, την ομάδα της Μύρνης από την Τουρκία, μια πολύ καλή ομάδα της Τουρκίας, στην πρώτη κατηγορία είναι στην 6η-7η θέση, και έχουν κάνει μια καταπληκτική πορεία, πήγανε πάρα πολύ καλά με την εθνική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι για αυτές.
2: Η οποία Μάρθα Ανθούλ με ύψος 2-2 έχει παίξει και στην Ιταλία και τώρα θα τη δούμε στη...
3: Έχει παίξει και στην Ιταλία, στην ομάδα την Κιέρι, μία από τις καλές, πολύ καλές ομάδες. Τέταρτη ομάδα της Ιταλίας, δηλαδή σε πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Ναι.
3: Και από εκεί τώρα πέρασε σε ένα εξίσου δυνατό πρωτάθλημα όπως είναι της Τουρκίας, που πήρε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Τουρκία.
0: 2-2, πόσο ύψος?
2: Η Μάρθα η Ανθούλη.
3: 2 μέτρα και 2 εκατοστά.
0: Αυτή κατέβασε τις κουρτίνες σπίτι, έτσι, εσύ άραζε.
2: Όχι αυτή.
3: Δεν θες να είσαι εκεί κοντά όταν βαράει κάποια.
2: Όντως δεν θέλω.
0: Να σου ζήσουν να τις χαίρεσαι, ειλικρινά.
2: Όντως δεν θα. Είναι και τα δύο τα κορσιά είναι μοναδικό, ξέρεις γιατί. Λέμε τώρα ο Περσέας, μια ομάδα στην Περαία που ξέρουμε και την έκταση της Περαίας, ξέρουμε και την δυναμική, ας το πούμε έτσι, και να βγάζει ο Περσέας δύο αθλητρίες οι οποίες και μεγάλη καριέρα κάνουν και προφανώς θα είναι και διεθνείς παίκτριες.
3: Δηλαδή βεβαίως, είναι και, πολύ... και έχει βγάλει και άλλες αθλήτριες που αγωνίζονται στη Volley League, την Ελευθερία την Μπαρμπαλιού, την Χριστίνα Τσομαΐδου, την Κατερίνα Βουγιατζόγλου. Έχει βγάλει και άλλα ταλέντα και άλλα καλά κορίτσια.
0: Άρα κάτι καλό κάνουν εκεί τα παιδιά.
3: προσπαθούμε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα εξακολουθείς να δραστηριοποιείσαι παραγωγικά στην ομάδα?
3: Ναι. Τώρα είμαι πρόεδρος αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Μπράβο. Τώρα ξανά ανέλαβα.
2: Ωραία.
3: Για τα τελευταία 6 χρόνια πρόεδρος ήταν ο Κώστας ο Καραδημήτρας, ο οποίος ήταν και η αιτία που η ομάδα εκτινάχθηκε και ανέβηκε σε, ας πούμε, η γενική μας ομάδα είναι στην Pre-League τώρα.
2: Ναι.
3: Με πολύ λίγους πόρους κατάφερε με τη βοήθεια του Κώστα του Καραδημήτρα να φτάσει πολύ ψηλά η γυναική μας ομάδα.
2: Η Pre-League είναι η δεύτερη τάξη.
3: Είναι η δεύτερη μετά τη Volley League. Ναι,
2: μετά
3: ναι.
2: Τη Volley League,
3: είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τα έχουμε ταξίδια κάτω στην Αθήνα, στην Κρήτη. Είναι μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Έχετε ακαδημίες. Γιατί τώρα ακούει ο πατέρας και λέει: κάτσε ρε φίλε, αυτή η ομάδα έχει βγάλει και εθνική ομάδα έχουν πάει.
2: Ναι, και παίζουν.
0: Έχετε ακαδημίες. Δηλαδή για κάποιον που ακούει και θέλει π.χ. το παιδί του, το κοριτσάκι του, στη συγκεκριμένη περίπτωση να ασχοληθεί με το βόλεϊ.
3: Μα το πιο σημαντικό είναι οι ακαδημίες.
0: Μπράβο.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή η γυναική ομάδα είναι ψηλά, αλλά αν δεν έχεις ακαδημίες από κάτω για να στηρίζουν το σύλλογο και το σωματείο, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πρέπει να έχεις δυνατές ακαδημίες, ακαδημίες πρότυπο, να δουλεύουν καλά με τα παιδάκια, να τα μαθαίνουν όχι μόνο τα βασικά, όσα έχουν ταλέντο, ακόμα περισσότερα πράγματα.
2: Ναι,
3: είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ακαδημίες.
2: Είναι και πολύ ξεκάθαρο και το σκεπτικό σας και ο τρόπος με τον οποίο τα μεταφέρεις, γιατί έχεις και αυτή την. Δηλαδή, όσο ώρα μιλάμε, αυτό που μας δίνεις και εμάς να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Περσέα σημαίνει μόνο βόλεϊ, πρόεδρε.
3: Μόνο βόλεϊ. Βόλεϊ αποκλειστικά είναι το. Το μότο της ομάδας. Βόλεϊ αποκλειστικά. Έχουμε και ανδρική ομάδα και γυναικεία και αναπτυξιακά τμήματα, έφηβοι, παιδες, νεάνιδες, κορασίδες. Κατεβάζουμε 15 αγωνιστικά τμήματα.
2: Τι λες τώρα, δεσκώς δεν το ήξερα αυτό.
0: Πού χωράνε όλοι αυτοί
2: οι απομονωμένοι. Ο Περσέας Περέας κατεβάζει 15 αγωνιστικά τμήματα.
0: Ακριβώς. Πού πάνε όλοι αυτοί για προπονήσεις, δηλαδή έχετε το κλειστό εκεί, τι γίνεται.
3: Είναι το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Περέας. Είναι ένα σχολικό γυμναστήριο στην Ανθέων του Δεύτερου Γυμνασίου και είναι και το συγκρότημα το ΚΑΠΑ, το οποίο μια το πουλάει ο Δήμος, μια δεν το πουλάει, αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε, εκεί παίζουν οι γυναίκες μας, στο ΚΑΠΑ.
2: Αυτή είναι η έδρα δηλαδή, ας το πούμε έτσι.
3: Της γυναικείας ομάδας. Ναι, ενώ στο δημοτικό γυμναστήριο παίζουν τα αναπτυξιακά μας τμήματα και οι άντρες μας.
0: Μάλιστα. Μία ακόμα ερώτηση. Επειδή δεν είστε επαγγελματικά τεχνικά σωμάτια, πώς
3: ναι,
0: πάει,
3: ερατεχνικό.
0: Άλλο λέω, καλά όλα τα πράγματα από τις επιδοτήσεις του κράτους ή όταν θυμηθούν τα δίνουν.
3: Τώρα δίνουν κάθε χρόνο μία επιδότηση η οποία δεν φτάνει σε καμία περίπτωση, καλά. Έτσι, δεν φτάνει. Ειδικά αν είσαι σε κατηγορία α2 και κάτω παίρνουν πολύ λίγα χρήματα, πάρα πολύ λίγα χρήματα. Η Pre-League λίγα περισσότερα και τα περισσότερα χρήματα τα παίρνει η Volley League, η πρώτη κατηγορία. Τα οποία φυσικά εννοείται ότι και πάλι δεν μπορείς να
2: βγάλεις. Θέλω να πω,
3: παιδί
2: μου, τώρα προεκτείνοντας το σκεπτικό του Γιώργου, τι όμορφο θα ήταν όταν έχεις, ας πούμε, μια τέτοια κοιτίδα, μια τέτοια κυψέλη που βγάζει, παράγει. Λέμε τώρα με αφορμή τις δύο αθλήτρες από τον Περσέα Περέας που είναι διεθνείς παίκτρες με καριέρα μεγάλη. Η Ανθούλη πηγαίνει από Ιταλία, Τουρκία. Οι αθλήτρες οι δικές σας. Που είναι στην πρώτη κατηγορία. Να έρθει, ρε παιδί μου, εκτός από την ηθική ικανοποίηση, να έρθει το κράτος τέτοιου είδους κυψέλες, να πει ρε παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια βλέπω τι κάνετε. Ελάτε να δούμε πώς, ας πούμε, μπορούμε πιο ενεργά. Δεν λέω να κάνει κάτι κάτω το τραπέζι κρυφά, αλλά λίγο κάπου εκτός. Εντάξει. Γιατί είναι δύσκολο
0: να μπουστάρει την προσπάθεια.
2: Ναι, κάπως να νιώθεις κι εσύ μια ικανοποίηση. Τέλος πάντων.
3: Μακάρι να σας ακούει το κράτος, γιατί εμείς εδώ στηριζόμαστε ως επιτοπλίστων στον εθελοντισμό, αφιερώνουμε πάρα πολλές ώρες, βάζουμε χρήματα από τη τσέπη μας, οπότε μακάρι να σας ακούει το κράτος και να βοηθήσει τέτοιες προσπάθειες.
2: Κοίταξε, εγώ νόμιζα, πρόεδρε, ότι νόμιζα το βασικό μας κομμάτι θα ήταν τα δύο κορίτσια της Εθνικής. Προφανώς και τα άλλα παιδιά, τα κορίτσια που βγήκαν και παίζουν και στην πρώτη κατηγορία. Αλλά αυτό που είπες για τα. Πόσα είναι τα αγωνιστικά τμήματα, είπες, 15-19, πώς είπες.
3: 15
2: αγωνιστικά τμήματα κατεβάζει ο Περσέας Περέας και μάλιστα ανταγωνιστικά. Δεν τα.
3: Από τα δίνω το βόλεϊ, ακριβώς.
2: Δεν είναι για τη συμμετοχή, ας πούμε. Είναι ανταγωνιστικά.
3: Όχι. Και για τη συμμετοχή είναι. Εντάξει, πάντα το ξεκινάμε με το εθαγωνίζεται, να μάθουν τα παιδιά. Θα έρθουν και οι ήττες και οι νίκες. Είναι πολλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη διάθεση και τον χρόνο που, γιατί η συζήτηση ήταν πολύ όμορφη.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Και πάντα
0: καλό κουράγιο, εγώ θα πω. Δεν
2: σωστός.
0: Θα πω
2: σωστός.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: 6-9 από Δευτέρα.
0: 6-9 από Δευτέρα. Πρόεδρε, να ξέρετε.
2: Να το διαδώσετε.
3: Το ξέρω.
2: Πες το και στους γνωστούς.
3: Θα ενημερώσω.
0: Μπράβο. Και ένα φανό εκεί στο γήπεδο. 6-9 πράγμα. Τέλος και τα λοιπά.
2: Γεια σα. Ωραίος. Λοιπόν. Ωραίος. Γεια χαρά. Ο πρόεδρος του Περσέα Περέας ήταν και μάλιστα ο Κώστας Τάνης. Και μάλιστα μάθαμε αυτό, ότι Περσέας Περέας σημαίνει μόνο βόλεϊ.
0: Μπράβο.
2: Μόνο βόλεϊ. Ξέρεις βόλεϊ, έλα Περσέα Περέας.
0: Αντίθετα, πλάκα τέλος δεν σημαίνει μόνο 12, 11, 1. Έχει 6 και 9 τώρα. Τη Δευτέρα, παιδιά, αυτή είναι η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μέχρι ανέχτηκαν εδώ στην πρωινή ζώνη. Με την έννοια πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα δυσκολευτούμε να τα δούμε το απόγευμα, γιατί είναι και το ωράριο έτσι. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Θανάση τον Καζαμπάκα.
2: Οπα.
0: Ναι, ρε φίλε, 7-8 χρόνια που κάναμε αυτή την εκπομπή, ο Θανάσης ήταν εδώ παρόν.
2: Με όλους σε...
0: Ναι, ρε, εντάξει, δεν θα το πει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Λίλα Γκουλιώνη.
2: Ευχαριστούμε, Θανάση Καζαμπακά.
0: Η Λίλα Γκουλιώνη, η οποία είναι στην πρωινή βάρδια, μας
2: με τόσους διαγωνισμούς, να σηκώνει τη λέμε κατά τη συμμετοχή.
0: Και την Κατερίνα Μιχαηλίδου κάποιες φορές. Δεν ξέρω αν θα είναι και το απόγευμα κάποιες φορές η Κατερίνα. Φυσικά να φιλήσουμε στα Βρωτάβη Μαράγδα Μπασάκου.
2: Ναι, καλά, δεν πάμε και στο. Δεν πάμε και στην Παταγωνία. Τα πω εγώ θα πάμε. Ναι. 6 ώρα. Ναι. Αποχαιρετάει, λες και έχει σαν
0: όχι, θέλω να πω κάποιους ανθρώπους που βάλαν πλάτη όταν είχαμε θεματάκια και έπρεπε να καλύψουν.
2: Δηλαδή αυτοί που πάνε σε κάτι περσιβηρικού, δηλαδή πόση ώρα θα πάνε.
0: Επίσης θέλω να πω ότι εγώ θα συνεχίσω να πηγαίνω τώρα τσιρτσίρ μεζέ. Δηλαδή κατευθείαν, απλά αντί να πηγαίνουμε 1 και 5, θα πηγαίνουμε 12.30.
2: Κοίτα, μπορούμε βραδάκι. Τελειώνουμε 9, ματσάκι Champions League, κατευθείαν δυτικά Καραλού και Δημητρίου 9 με
0: θα βρίσκουμε πιο εύκολα πάρκινγκ όλα εκεί.
2: Γράψτε τηλέφωνο 2310-759 και 300 για κρατήσεις. Μαγαζάρα, γιγαντοθόνες, μιλάμε για τον Εύωσμο τώρα. Καραλού και Δημητρίου 9 και βλέπουμε και τα ματσάκια. Στο κέντρο, άλλη κατάσταση, μπήκαν και τα μαγειρευτά τώρα στο παιχνίδι. Γεμιστά, παστίτσιο, για πράκια, μουσακάς. Τα ουζάκια μας, Ερμού 26, στο Άμμο Διάνο. Και μαγειρευτά και παντού και στέτια και φοβερά. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα μηνύματα, την επικοινωνία. Να πούμε βέβαια για τη Zenith.
0: Να πούμε.
2: Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε 2 περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους. Του περίπτερα. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξει το home run. Να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 άρχισε όλη αυτή η δράση. Θα κρατήσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Άντε, λοιπόν, τα λέμε
0: τη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Μην ξεχαστείς. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
22: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
23: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα for All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
20: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
24: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 12 ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Για προσδιόριστη αιτία θανάτου μιλούν οι πρώτες πληροφορίες, καθώς οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ακριβές συμπέρασμα. Εν αναμονή και των τοξικολογικών εξετάσεων στη Σωρό του τραγουδιστή, αυτή την ώρα βρίσκονται στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από το κατάστημα κράτησης Δομοκού. Ο κύριος Κασιδιάρης θα απολυθεί έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί, παρόλο που το τεκμήριο της αθωότητάς του παραμένει σε ισχύ λόγω της μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση με θύμα 17χρονη σχημάτισαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίας σε εγκλημάτων Λαγκαδά. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2026 μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος 9χρονης ερευνά η αστυνομία στη Μαγνησία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε σε μία σύλληψη. Το κορίτσι υποβάλλεται σε ιατρικό έλεγχο, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η εισαγγελία Βόλου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
26: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
27: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
26: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
27: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
29: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
30: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
31: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
32: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
33: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
34: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
35: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγώνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
36: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
37: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
38: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Λίγο μετά τη μία.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Διτσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε, non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολη 955, Gallop to the Point, εκεί για σας. Ερώτηση. Πού θα καθίσει Μπίλια στο καυτό ντέρμπι, το πρώτο της χρονιάς, ΠΑΟΚ Άρη, Κυριακή βράδυ στην Τούμπα. Θα νικήσει ο ΠΑΟΚ, το ντέρμπι θα έρθει ισόπαλο, ή θα νικήσει ο Άρης. ΠΑΟΚ, ισοπαλία ή νίκη του Άρη. Τι προβλέπετε για το καυτό ντέρμπι της Τούμπας, η ώρα της αλήθειας, ένα πραγματικό crash test. Και προσέξτε, με δύο ομάδες οι οποίες είναι φορτωμένες προβλήματα, δύο ομάδες οι οποίες έρχονται από ήτες και θέλουν όσο τίποτα περισσότερο τη νίκη. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι ΠΑΟΚ και Άρης θα κατέβουν πρωτίστως για να μην χάσουν. Και αυτό γιατί όποιος χάσει δεν χάνεται, αλλά θα μπει σε μια φοβερή περιδίνηση εσωστρέφειας. Το γκάλωπ για σας εκεί, Instagram Stories, Μετρόπολης 955, πάρτε θέση, ψηφίστε. Είχαμε το πρώτο κουδούνι σήμερα, τα σχολεία άνοιξαν, αλλά δεν ξέρω, χαμόγελα δεν υπάρχουν.

0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί πρώτο σχολικό κουδούνι σήμερα. Τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία, τα σχολεία ανοίγουν, αλλά έρχεται πολύ ορμητικά στο προσκήνιο αυτή η κατάρρευση δημογραφικά, το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Τα τελευταία 10 χρόνια 30.000 λιγότερα πρωτάκια στο δημοτικό σχολείο. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο? 30.000 λιγότερα πρωτάκια στο δημοτικό. Και τα τελευταία 8 χρόνια ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο δημοτικό έχει συρρυκνωθεί κατά 112.000. Το αντιλαμβάνεστε? Τα τελευταία 8 χρόνια 112.000 μαθητές λιγότεροι στα ελληνικά σχολεία, τα οποία κλείνουν με το ένα μετά το άλλο, αλλού συγχωνεύονται. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ οξύ. Θα το δούμε λίγο αργότερα, αλλά επέλεξα να το δούμε από την άλλη πλευρά. Θα ακούσουμε έναν πατέρα, γιατί προσέξτε εδώ, όταν υπάρχει κατάρρευση, λες ποιος φταίει, γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά, γιατί το αποφεύγουν, γιατί περιορίζουν τις αποφάσεις τους. Εδώ δεν μπορεί παρά να φταίει ένα πράγμα, το ελληνικό κράτος. Γιατί για να κάνει ο άλλος παιδιά θα πρέπει να τον ενθαρρύνεις, να του λύσεις τα προβλήματα, να τον επιδοτήσεις, να τον επιχορηγήσεις, να σταθείς αρρωγός, να είσαι δίπλα του. Εδώ το κράτος σιγοσφυρίζουν αδιάφορα, φραπέδες, οπεκεπέδες και όλοι αυτοί είναι αυτοί που τα οικονομάνε. Διάλεξα λοιπόν να ακούσουμε έναν πατέρα ο οποίος έχει όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, 12 παιδιά. 12 παιδιά, θα τον ακούσουμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε, πήγαμε το πρωί με Χάρη Μανουηλίδη στο αεροδρόμιο, Σιμών Μπανζά δεν ήρθε, θα έρθει το βράδυ, θα είμαστε πάλι εκεί, διπλοβάρδια για τον Χάρη σήμερα στο αεροδρόμιο. Ο Μπανζά, φόρτης Αλ Τζαζίρα, διεθνής Κογκολέζος, υπογράφει συμβόλαιο για ένα χρόνο, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα πάρει. Το συμβόλαιό του με την Αλ Τζαζίρα ήταν στα 2,7. Η Αλ Τζαζίρα δεν τον θέλει, λέει στον ΠΑΟΚ, πλήρωσε εσύ 1,5, θα βάλω κι εγώ 1,2 κέρδος από τη ζημία για να τον πάρεις εσύ.
1: Mahiro'nun pası, Banza hareketlendi, Abdülkerim. Şimdi Banza aldı tekrar, Banza vurdu gol! Simon Banza topu alana gitti, Abdülkerim'in büyük hatası. Trabzonspor eşitliği yakalıyor işte. Burada topla Banza'nın arasına girdi, topun avuta çıkmasını istedi ama Banza kaptı ve topu ağlara böyle bıraktı. 21 golünün 10'u Simon
0: Banza. Λοιπόν, Simon Banza, kes kese Simon Banza, ποιος είναι, πώς και τι, όλο το σκάνινγκ από τον Γιώργο Μάτζιο με τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα, το αγωνιστικό του προφίλ, τι κουβαλάει στο δισάκι του, τι μπορούμε να περιμένουμε και όπως πάντα το συμπέρασμα του Γιώργου Μάτζιου με βάση την αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών. Ακόμα για τον Μπαζά, Γιώργος Καστάνης θα μας πει πόσο πάω κατέληξε σε αυτόν. Και καθώς έρχεται το καυτό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη, πώς θα κατέβουν οι δύο αντίπαλοι, τι αποφασίζουν οι δύο προπονητές. Η σύγκριση, ένα crash test, η απόλυτη σύγκριση των δύο, χρηματιστηριακή αξία, τι παρατάσει ο ΠΑΟΚ, τι παρατάσει ο Άρης, Γιώργος Μάτζιος, αποτίμηση

0: θέματα που έχει ο Μωρόν, το επιβεβαιώνει, το αποδεικνύει και σήμερα. Στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, στην περιοχή, στην αντίπαλη περιοχή, δείχνει την φανέλα του.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το γκολ του Μωρόν. Προσέξτε μετά, αποσυγή, εκοφαντική, αγωνιστική σιωπή, αφλογιστία 8 ολόκληρων μηνών. Το γκολ του Μωρόν, το οποίο δείχνει ότι ο Μωρόν είναι εδώ, είναι η επιστροφή, και αν δείτε πώς πανηγύρισε το γκολ, ένα πράγμα ήθελα να πει, είμαι εδώ. Είναι αυτό που παραδέχθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι εδώ βλέπουμε έναν άλλον Μωρόν.
2: Πώς και να σχολιάσουμε για τον Μωρόν, ο οποίος πήγε στο παιχνίδι, έβαλε ένα ωραίο γκολ, μία επαφή, επειδή είναι ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο κεφάλαιο, Μωρόν για τον
3: Μωρόν, ναι. Δεν έχω να πω κάτι εγώ για τον Μωρόν, με την έννοια ότι το παιδί μου πάντα πάντα είμαι ειλικρινής όταν μιλάω για οποιοδήποτε θέμα, για οποιοδήποτε ζήτημα. Ο Λορέν τις τελευταίες 10-15 μέρες κάνει μια διαφορετική προσπάθεια στην προπόνηση, για να είμαι δίκαιος. Γι' αυτό το λόγο αρχίζει και παίρνει και ο χρόνος συμμετοχής. Από εκεί πέρα, αυτό που θέλω και θέλουμε από τον Λορέν είναι να αυξήσει αυτό το χρόνο συμμετοχής στις εντάσεις που πρέπει να έχουμε, και όσον αφορά την αξία και την ποιότητα του Λορέν, νομίζω είναι αδιαμφισβήτητη, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Εννοείται ότι περιμένω από τον Λορέν αυτό που μόλις τώρα είπα, και είμαι γενικά αισιόδοξος ότι ο Λορέν θα ξαναβρει αυτό το οποίο...
1: Λοιπόν, όχι, δεν θέλω να ταλαιπωρούμαστε περισσότερο, με είναι κακός ο ήχος. Εδώ κρατήστε εσείς, ο Γρηγορίου υποδέχεται τον Μωρόν, λέει ότι προσπαθεί περισσότερο, το ξέρει, το αναγνωρίζει. Άρα, όταν ο Μωρόν επιστρέφει, ο Άρης κερδίζει σε ισχύ τουλάχιστον στη front line. Προχωράμε. Μωρόν, ο οποίος δεν κατέληξε στην Αλεμεσού, θα έπαιρνε περίπου εκεί 350.000 ευρώ, αλλά όταν παίρνεις στον Άρη κοντά στο 1 εκατομμύριο, δύσκολα φεύγεις. Και το ρεπορτάζ για τον Άρη σε λίγο από Γιώργο Στράντζαλη, και έχουμε και κάτι ακόμα λίγο αργότερα. Πάμε σε ένα σημερινό δημοσίευμα της Telegraph, μάλλον είναι αναφορά της Telegraph, της εφημερίδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Κυριάκο Θωμαϊδη, Βαγγέλης Μαρινάκης. Πώς λέτε ότι τον χαρακτηρίζει αυτή η πάρα πολύ γνωστή αγγλική εφημερίδα?
4: Για να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει πρώτα να το ξεβρωμίσουμε. Να το ξεβρωμίσουμε από ένα παρακράτος διαιτητών και παραγόντων, οι οποίοι μεγαλούργησαν πέρσι και συνεχίζουν να μεγαλουργούν.
1: Βαγγέλης Μαρινάκης, η Telegraph τον χαρακτηρίζει ο πιο αδίστακτος ιδιοκτήτης στην Ευρώπη. Αυτά λέει η Telegraph. Κυριάκος Θωμαΐδης σε λίγο θα μας δώσει πολλές λεπτομέρειες με το πώς, το τι και το γιατί. Πάμε σε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, συνέντευξη τύπου 6 το απόγευμα σήμερα, για να παρουσιαστεί, λέει, η πρόοδος των μελετών για τη νέα τούμπα. Η συνέντευξη στις 6, η ενημέρωση ότι θα δοθεί συνέντευξη ήρθε στη 1. Παιδιά, μπορούσα το κάνετε και κατά τις 6 παρά 5. Λοιπόν, προχωράμε. Θα δώσουμε ρεπορτάζ ο Ηρακλής κόντρα στον Ατρόμητο. Αυτή η ντροπή με το Καφτατζόγλιο που δεν είναι έτοιμο. Το παιχνίδι στο Βόλο. Μια κατάφορη αδικία σε βάρος του Ηρακλή. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέφεις, να περιμένουν όλοι να παίξεις και το γήπεδο να μην είναι έτοιμο. Να το ξέρουν όλοι από το Μάρτιο, να μην κάνει κανένας απολύτως τίποτα και ο Ηρακλής να ξεσπιτώνεται. Ενώ θα έπρεπε η παρουσία του στο Καφτατζόγλιο να έχει από την πρώτη μέρα πανηγυρικό χαρακτήρα. Θα δώσουμε ρεπορτάζ με Γιάννη Τσερβίν λίγο αργότερα. Ακόμη είδηση τελευταία στιγμής. Θα θυμάστε, οι οπαδοί Άρη και Ηρακλή και οι δύο ΠΑΕ συμφώνησαν ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια να υπάρχουν οπαδοί και των δύο, και των γηπεδούχων και των φιλοξενουμένων. Απέναντι σε αυτό

Το βήμα, τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Η αστυνομία ανάβει κόκκινο. Το μπαλάκι πλέον πηγαίνει στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμό, τον κύριο Βρούτσι. Θέλουμε φίλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του Ηρακλή λένε ναι, εμείς μπορούμε. Οι ΠΑΕ Άρης και οι ΠΑΕ Ηρακλής λένε ναι, να το δοκιμάσουμε, πάμε μπροστά. Και η αστυνομία λέει όχι. Δεν ξέρω πόσο δικαιολογημένο είναι, αδικαιολόγητο. Πάντως πλέον το μπαλάκι περνάει στην πολιτεία. Θα δώσουμε και γι' αυτό περισσότερα επίσης λίγο αργότερα.

0: Λοιπόν, πάμε να το χαλαρώσουμε τώρα λίγο, καθώς ακούστε τον Τζόλι να μιλάει για τα παρατσούκλια του.
1: Do you have any nicknames?
2: Yeah, here I have many nicknames.
1: We've heard the rumors. Talk to us. What nicknames have you got here?
0: Πώς σε φωνάζουν, λέει. Είχες παρατσούκλια μέχρι τώρα. Ποια είναι, ακούστε.
2: They call me Mykonos Santorini.
1: Who's calling you this?
2: Yeah, we have staff members as well.
0: Προσέξτε, λέει, τον φωνάζουνε Λεωνίδα, τον φωνάζουνε Τζατζίκι, τον φωνάζουνε Μύκονο και τον φωνάζουν Σαντορίνη. Δηλαδή, βλέπει κάποιος τον Τζόλι στην προπόνηση της Άρσεναλ και του λέει «Γεια σου Τζατζίκι». Ο άλλος του λέει «Γεια σου Λεωνίδα», ο άλλος του λέει «Γεια σου Μύκονος», «Γεια σου Σαντορίνη». Και δώσ' μου άλλη μια φορά και πέφτει πάρα πάρα πολύ γέλιο. Φαίνεται, το χρήστος φαίνεται, δεν σου δημιουργεί προβλήματα.
1: Do you have any nicknames?
2: Yeah, here I have many nicknames.
1: We've heard the rumors. Talk to us. What nicknames have you got here so far?
2: Call me Leonidas, Tzatziki, Greek salad. They call me Mykonos Santorini.
1: Who's calling you this?
2: Yeah, we have staff members as well, players, as I have many.
1: I think we should stick with Leonidas. Yeah,
0: λοιπόν, είναι συνέντευξη στο Sky Sports, όχι Τζατζίκι, όχι Μύκονος, Σαντορίνη, Λεωνίδα, Τζατζίκι όμως το πιο αστείο από όλα να σε φωνάζουν. Γεια σου Τζατζίκι, καλημέρα Τζατζίκι, πώς είσαι Τζατζίκι και πάει λέγοντας. Ευχάριστα νέα, Καρέτσας βγήκε από το νοσοκομείο. Δώσε μου ένα γκολ, σε παρακαλώ πολύ. Καρέτσα με εθνική, γιατί αυτά τα παιδιά τα έχουμε στην καρδιά μας.
3: Πάσα για το Γιαννούλη του Μουζαχίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, ευκαιρία, Κωνσταντέλιας, πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Λοιπόν, Καρέτσας, ο οποίος βγήκε, θα πάμε Γερμανία λίγο αργότερα, γιατί υπευλήθησε επέμβαση και ο Κωνσταντέλιας. Έχουμε τις πρώτες εικόνες από το νοσοκομείο, από την κλινική, για την κατάσταση Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Special reportage, ο Γιώργος Καστάνης θα μας πάει λίγο αργότερα στη Γερμανία. Εμείς πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
13: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει!
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
20: Στα καλύτερα που
19: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντέν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε γρήγορα. Θα δούμε τη συνέντευξη το βράδυ. Θα πάμε στο ΠΑΟΚ Άρης. Θα έχουμε για Σιμών Μπανζά. Θα τα δούμε όλα. Αλλά πάμε λίγο να πιάσουμε αυτό το δημοσίευμα της Telegraph που χαρακτηρίζει τον Βαγγέλη Μαρινάκη ο πιο αδίστακτος ιδιοκτήτης στην Ευρώπη. Πάρα πολύ βαρύ. Κυριάκο Θωμαίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάρα πολύ βαρύ.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι. Και ξεκινάει ως εξής το δημοσίευμα. Είσαι προπονητής ποδοσφαίρου και αναζητάς μια μεγάλη περιπέτεια στο εξωτερικό. Τότε σκέψου το δύο φορές πριν αποδεχτείς δουλειά στην Νότιχαμ ή στον Ολυμπιακό. Στο δημοσίευμα της Telegraph επισημαίνεται ότι ο Μαρινάκης έχει φτάσει πλέον τους 25 προπονητές που έχει απομακρύνει από τους δύο συλλόγους του, κάνει ιδιαίτερη μνήμα στον Μέντι Λίμπαρ, αναφέρεται στη σκηνή που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αγγλία με τον Πορτογάλο προπονητή, τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τότε που κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, ο Μαρινάκης είχε έντονη αντιπαράθεση με τον προπονητή του Νότιχαμ που τελικά απολύθηκε. Και βέβαια υπάρχει και στο δημοσίευμα η αναφορά του Γκάρι Νέβιλ, που πρώην διεθνή Άγγλου ποδοσφαιριστή, που ήταν σχολιαστής του Sky Sports, είχε χαρακτηρίσει τότε στην τηλεόραση τη συμπεριφορά του Μαρινάκη απόλυτη ντροπή. Ως τον πιο αδίστακτο ιδιοκτήτη στην Ευρώπη τον χαρακτηρίζει η Telegraph και επισημαίνει ότι τα πράγματα στον Ολυμπιακό είναι ακόμη χειρότερα από ό,τι στην Νότιχαμ.
0: Ναι.
1: Υποστηρίζει πως η κατάσταση στον Ολυμπιακό είναι πιο έντονη και ότι έχει τη φήμη του ιδιοκτήτη ο Μαρινάκης που όλοι θέλουν να ακολουθούν τη δική του κατεύθυνση, ακόμα και ο προπονητής.
0: Μάλιστα. Βαρύ πάντως να το χαρακτηρίζει τον πλέον αδίστακτο.
1: Ruthless είναι η Ολλανδική, να επισημάνω, δεν είναι η Αγγλική Telegraph, είναι η Ολλανδική έκδοση της Telegraph. Ναι, η οποία είναι μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λένε εκεί. Θέλω τώρα ένα σχόλιο για κάτι άλλο. Δύο ομάδες, Άρης και Ηρακλής, πήγαν να κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός. Θα το χαρακτήριζα και άλμα. Συμφώνησαν, όπως και οι οπαδοί τους, τα παιχνίδια τα μεταξύ τους, Άρης Ηρακλής και Ηρακλής Άρης, να έχουν οπαδούς και των δύο ομάδων. Είπαν οι οργανωμένοι, εμείς το θέλουμε, δεν έχουμε πρόβλημα, πάμε να το δοκιμάσουμε. Ήρθαν οι δύο ΠΑΕ, είπαν, οκ, κανένα πρόβλημα, πάμε μπροστά μπροστά. Έρχεται η αστυνομία σήμερα, θα ακούσουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, και λέει, όχι, κόκκινο, δεν προχωράμε. Και ρίχνει τον μπαλάκι στον αναπληρωτή, γιατί αυτός θα πάρει την απόφαση, ο Βρούτσης.
1: Αποκλείται να πάρει διαφορετική απόφαση ο Βρούτσης από αυτήν που του υποδεικνύει η αστυνομία. Δεν θα το κάνει ποτέ, διότι δεν θέλει να πάρει την ευθύνη πάνω του.
0: Προφανώς ούτε η αστυνομία θέλει να την πάρει.
1: Είναι προφανές.
0: Ναι.
1: Σου λέει γιατί να μπω εγώ τώρα.
0: Ασχημόμαστε και εμείς εδώ. Ναι.
1: Αλλά έτσι δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν γίνεται. Όταν μάλιστα υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο ΠΑΕ και των οργανωμένων των δύο ομάδων, νομίζω ότι, ξέρετε, θυμάμαι τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Καγκάτση, που έδωσε τη συνέντευξη στην Δίκη.
0: Ναι.
1: Και μας διαβεβαίωσε,
0: ναι,
1: ότι ακόμη και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι ο τελικός του κυπέλου στο ΆΚΑ, θα γίνει με κόσμο και από τις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η διαβεβαίωση, η οποία ήταν ειλικρινής, εγώ δεν λέω ότι έλεγε κάτι διαφορετικό, αυτή η διαβεβαίωση θα έχει ως πρόβλημα πάλι την αστυνομία. Δηλαδή, αν ο τελικός του κυπέλου είναι ΠΑΟΚ Άρης ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν βλέπω διαφυγή τη ΕΠΟ από την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Να την μπλοκάρει η αστυνομία.
0: Πάντως, εγώ ξέρεις τι, διακρίνω μια ευθυνοφοβία. Απελθέτω από εμού αυτό, άστο να είμαστε καλά, κοιμηθούμε αίσθηση και άσου να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και μάλιστα γιατί, προεκλογικά.
0: Ναι,
1: σου λέει τώρα,
0: ναι,
1: που να μπλέξουμε.
0: Γιατί έρχονται οι δύο ομάδες και λένε, παιδιά, πάμε να το κάνουμε. Οι οργανωμένοι λένε, εμείς θα πάμε και θα έρθουν και οι άλλοι σε εμάς.
1: Και το διασφαλίζουν
0: κιόλας. Και το διασφαλίζουν.
1: Να.
0: Τι άλλο θέλεις δηλαδή. Τι άλλο θέλεις.
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το δει κεντρικά η πολιτεία, δηλαδή ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, που είναι τολμηρός άνθρωπος, δεν νομίζω ότι δεν θα το καταλάβει το ζήτημα. Ο κ. Χρυσοχοίδης, πρέπει να σας πω ότι είναι ο πρώτος που κατάλαβε,
0: ναι,
1: ότι ο νόμος της κυβέρνησης, ο νόμος που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων και μάλιστα με ευρύτατη πλειοψηφία για την αθλητική βία, δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, διώχνουμε τη βία από το γήπεδο και τη μεταφέρουμε κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχει τη τεχνογνωσία και μιλάμε για την πολιτική ηγεσία της χώρας, ας το πάρει πάνω του.
0: Λοιπόν, περίμενε για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Μήπως μας δώσει κάποιο στοιχείο για περαιτέρω σχόλιο. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, χαίρετε, καλησπέρα. Τα δεδομένα είναι όπως τα μεταφέρατε, Γιώργο, αυτό που μεταφέρουμε και στο metrosport.gr με την αρνητική εισήγηση της αστυνομίας. Απόφαση δεν είναι. Βεβαίως την απόφαση θα την πάρει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, αλλά όπως είπε και λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Ομαΐδης, σπανίως έως, θα έλεγα, έχει μηδενικές πιθανότητες.
1: Ποτέ δεν έχει.
2: Ναι, ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Όχι μόνο για τον Βρούτση, για οποιονδήποτε άλλον υπουργό, έτσι, ποτέ.
2: Σωστά, ποτέ. Πάντως, ολοκληρωτική απόφαση θα πάρθει από εκεί, αυτό θέλω να πω. Μιλάμε τώρα για την εισήγηση της αστυνομίας πάνω σε αυτό το αίτημα για το οποίο συμφώνησαν και οι δύο ΠΑΕ. Υπήρξε και αυτή η συνεννόηση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων και αρχικά τουλάχιστον αξίζει να αναφέρουμε ότι υπήρχε και η συμφωνία για την παραχώρηση όλου του πετάλου της θύρας 1 στο Κλεάνδης Βικελίδης, που ήταν το πρώτο όχι τότε της αστυνομίας, και στη συνέχεια της συζήτησης τέθηκε και το αίτημα για μικρότερο αριθμό εισιτήριων, για 1200 εισιτήρια στην πλευρά του Ηρακλή. Πάλι ήταν θετικές οι δύο ομάδες, πάλι ήταν αρνητική η αστυνομία. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει και μία έτσι εικόνα πολύ διαφορετική από αυτό το οποίο σχολιάζουμε και συζητάμε, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε, γιατί και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό, να βρίσκονται δηλαδή οπαδοί των δύο εκάστοτε ομάδων σε ένα ποδοσφαιρικό ή γενικότερα σε ένα γήπεδο μπάσκετ, σε ένα αθλητικό χώρο για να παρακολουθήσουν μια αναμέτρηση. Έχει συμβεί με τους οπαδούς του Ηρακλή φέτος, δίχως να έχουν προκύψει προβλήματα, και στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Πανθεσσαλικό που αγωνίζεται τυπικά τουλάχιστον ως γηπεδούχος. Ενώ θυμίζω ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων συνυπάρξει σε ένα πολύ πιο δύσκολο, να το πω έτσι εισαγωγικά, αθλητικό χώρο, σε ένα μικρότερο χώρο, σε ένα κλειστό γήπεδο πέρσι στη Μίκρα, σε έναν αγώνα μπάσκετ γυναικών, όπου δεν συνέβη το παραμικρό, και νομίζω ότι ήταν και ένα δείγμα του ότι όλη αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να τηρηθεί βεβαίως και σε αυτό το ντέρμπι που έρχεται.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή αυτό που συμβαίνει με τον Ηρακλή και τον Άρη, να αντιληφθεί και η πολιτική ηγεσία της χώρας ότι αυτό ακυρώνεται. Δεν μπορεί από τη μία να λέει ότι απομακρύναμε την αθλητική βία από το γήπεδο και αυτό είναι μια πραγματικότητα, και την ίδια στιγμή να απαγορεύει την παρουσία των οπαδών των δύο ομάδων που συμφωνούν να είναι μαζί εκεί. Δηλαδή αυτό δεν βγαίνει και ως πολιτικό σκεπτικό. Άρα θα ήταν χρήσιμο ο κύριος Βρούτσης, αντί να πάρει την ευθύνη πάνω του, και βεβαίως είναι δύσκολο να την πάρει, τον κατανοώ, να συνεργαστεί με τον κύριο Χρυσοχοίδη, να δουν πώς μπορούν να το λύσουν το ζήτημα, και νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να το λύσει είναι ο ίδιος ο Υπουργός της Προστασίας του Πολίτη.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη, το αναδείξαμε, το κρατήσαμε ψηλά για ένα λόγο. Θέλουμε φίλους και των δύο αντιπάλων στο γήπεδο. Φανταστείτε να μπορούμε να έχουμε ένα ΠΑΟΚ Άρης, ένα Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, Ηρακλής Άρης, και να έχουμε φίλους και των δύο ομάδων. Αυτό θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον κόσμο να είναι εκεί. Δεν θέλουμε αποκλεισμούς. Θα το κρατήσουμε, και γιατί θεωρώ ότι αυτό, μπράβο στον Άρη, μπράβο στον Ηρακλή, μπράβο στους οργανωμένους των δύο ομάδων, δίνουν ένα παράδειγμα και αυτό είναι ένα βήμα φυγής προς τα εμπρός. Προχωράμε. Λοιπόν, γκολ θέλω, πάμε. Σιμών Μπαντζά θα τον υποδεχθεί το βράδυ ο Χάρης Εμμανουλίδης. Πάμε στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ.
3: Μαχίρονος πασε, Μπαντζά ρεκετλέντη, Αυτουρκέριμ. Şimdi Μπαντζά, aldı tekrar, Μπαντζά vurdu gol! Σιμών Μπαντζά! Topağlara gitti, Αυτουρκέριμ'in büyük hatası. Trabzonspor eşitliği yakalıyor. İşte burada topla Banza'nın arasına girdi. Topun avuta çıkmasını istedi.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Σιμών Μπαντζά. Αυτό είναι ένα γκολ με τη Γαλατά Σεράι. Και πάμε τώρα να τον σκανάρει. Από το πρωί αυτό κάνει ο Γιώργος Μάτζιος, για να έχουμε μία εικόνα όλοι τι κουβαλάει στο δισάκι του ο Κογκολέζος, ο οποίος έρχεται το βράδυ και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Γιώργα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Ξεκινάμε από τη χρηματιστηριακή αξία του, είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι μεγαλύτερη 10. Από το Σεντερφόρ που έχει ο ΠΑΟΚ, ναι. Από τον Ενδιαγέ και από τον, τον Μύθου.
0: Ναι.
2: Και είναι μεγαλύτερη γιατί έχει κάνει καλύτερη καριέρα.
0: Ναι.
2: Ο 30χρονος τάκλησε τον περασμένο Αύγουστο, Κογκολέζος, όπως είπες και εσύ, διεθνής, έχοντας ξεκινήσει, έχοντας γεννηθεί στη Γαλλία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Λανς, και από τη Λανς μεταπήδησε στην Πορτογαλία, έπαιξε ένα χρόνο δανεικός και στη Φαμαλικά, πριν τον αγοράσει η Μπράγκα το 2022 και πριν παίξει και στην Τουρκία για ένα χρόνο πριν αποχωρήσει πέρυσι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου εκεί πήγε στην Αλ Τζαζίρα και τελείωσε τις υποχρεώσεις του, έπαιζε μέχρι τον προηγούμενο μήνα στο νέο πρωτάθλημα που ξεκίνησε εκεί στα Εμιράτα. Ένας παίκτης ο οποίος είναι στο 1,89, με καλά νούμερα και στη Γαλλία και στην Πορτογαλία και στην Τουρκία, με... πώς θα το πω τώρα, έχει γκολ και με το αριστερό πόδι και με το δεξί και με το κεφάλι. Έχει 17 στα 23 πέναλτι στην καριέρα του, εκτελεί και πέναλτι. Στο 1,89 για το ύψος του έχει και ταχύτητα, έχει διασκελισμό. Είναι διεθνής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ήταν δηλαδή και στην αποστολή του Μουντιάλ στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Έπαιξε 5 λεπτά με την Πορτογαλία και 33 λεπτά με την Κολομβία στα 2 από τα 3 παιχνίδια των ομίλων που έπαιξε η Αφρικανική ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος, αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά που δεν ήταν τόσο παραγωγική, με την έννοια ότι έβαλε 9 γκολ σε 22 παιχνίδια, 16 για το πρωτάθλημα, 4 για το κύπελο και 2 για το League Cup, οι προηγούμενες του χρονιές ήταν πολύ πολύ παραγωγικές και στην Τουρκία με την Τραμπζοσπορ και στην Πορτογαλία με την Μπράγκα. Από εκεί τον έχω και εγώ μεγαλύτερη εικόνα, ναι. Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο παρακολουθώ. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βγει στο χώρο, πατάει περιοχή, είναι δυνατός, είναι αλτικός. Και προφανώς, εάν είναι στα καλά του, θα είναι σίγουρα ο βασικός σεντερφόρ. Αυτό που έλεγε ο Φάνης ο Γκέκας, να είναι καλύτερος δηλαδή από Ενδιαγέ και Μύθου. Το ότι πέρυσι έκανε μια χρονιά με λίγα γκολ, αυτό μπορεί να είναι και συγκυριακό, γιατί καμιά φορά όταν πας και σε ένα πρωτάθλημα όπως στα Εμιράτα ή στη Σαουδική Αραβία, μπορεί να μην έχεις και καλούς παίκτες, να σε τροποδοτούν, να παίζει.
0: Γιώργο, άρα εγώ κρατάω αυτό που λες και το βάζω τίτλο Σιμών Μπανζά καλύτερος από Ντιαγέ και Μύθου. Σωστά.
2: Προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Ευχαριστώ, Τζορτζ.
2: Αν δει κανείς την καριέρα τους, είναι...
0: Ευχαριστώ, Γιώργα, ρε. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο με τη σύγκριση του ΠΑΟ και του Άρη με τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτός είναι ο τίτλος, αυτό κρατήστε, ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι καλύτερος και από τον Ντιαγέ και από τον Μύθου. Προχωράμε. Μένουμε στον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Άρης έρχεται πρώτον πυλών. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη να μας πει τώρα εδώ με το λύση, γιατί είναι ο Κώστα Γιάκητς. Τι λες, Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Λες να δούμε τίποτα καινούριο.
4: Νομίζω ότι το πιο ορθολογικό είναι να χρησιμοποιηθεί ο νεοαποκτηθής 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός στο αρχικό σχήμα. Λέω το πιο ορθολογικό υπό την έννοια ότι η άλλη διαθέσιμη κεντρική αμυντική είναι ο Μιχαηλίδης, μπαρουτοκαπνισμένος, και ο Μπατάουλας. Εκτός είναι ο Ελουστόντο, αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, άρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εκτός είναι και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος ακολουθεί ένα πρόγραμμα θεραπείας. Άρα λοιπόν οι τρεις διαθέσιμοι κεντρικοί αμυντικοί είναι αυτοί που προανέφερα.
0: Κώστα, Μιχαηλίδης, Μπατάουλας.
4: Ακριβώς. Ναι. Και ο Κώστα έχει και μια, εκτός από την εμπειρία του, έχει και μια ενεργή παρουσία. Άρα νομίζω ότι θα κριθεί, θα αξιολογηθεί από τον κύριο Λύση μέσα από τις προπονήσεις, μέχρι και αύριο. Και φυσικά θα λάβει ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ την τελική απόφαση. Λέω το πιο ορθολογικό από τη δική μας την οπτική γωνία. Ο Γιάκητς είναι ένα θέμα υπό την έννοια ότι και αυτός έρχεται μπαρουτοκαπνισμένος.
0: Ναι.
4: Μου τον περιέγραφαν άνθρωποι οι οποίοι το γνωρίζουν ως έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να δέσει, να βοηθήσει το δέσιμο της μεσαίας γραμμής και της αμυντικής γραμμής, να βοηθήσει δηλαδή τους δύο κεντρικούς αμυντικούς να αμυνθούν καλύτερα, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η όλη αμυντική διάταξη της ομάδος. Και εφόσον κριθεί έτοιμος από τον προπονητή, ναι,
0: μάλιστα,
4: τότε θα αγωνιστεί σε διαφορετική περίπτωση. Δεν μπορώ να αποκλείσω και άλλο σχήμα. Έχει και άλλες εναλλακτικές ο Αλεσίου Λύση.
0: Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα μετά στο Στασιόπουλο και να πάμε μετά να μας πεις και το σχήμα.
4: Βεβαίως. Τάσο Στασιόπουλος τώρα μαζί μας στη γραμμή. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
4: Ωραία, ωραία και εμείς, μια χαρά. Τώρα νομίζω ένα από τα θέματα συζήτησης για τον ΠΑΟΚ είναι πως θα μπορέσει να παραταχθεί σωστά στην μεσοαμυντική του διάταξη. Δηλαδή να μην επιτρέψει στον αντίπαλο, στην προκειμένη περίπτωση στον Άρη, στους παίκτες του Άρη, να φτάσουν με αξιώσεις στην εστία κατά πάσα πιθανότητα του Μπαβλένκα. Τι λες?
5: Πριν, επειδή άκουγα πριν τι λέγατε, εκεί το παίκτης ο οποίος θα συνδέσει τους μεσαίους με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Το έχουμε αναφέρει συχνά αυτά, ότι φέτος δεν υπάρχει η παρουσία ενός παίκτη εκεί πέρα που θα γεμίσει το χώρο. Και είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και νομίζω εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί πολύ εύκολα, όπως ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια και λόγω και της τακτικής άμυνας που κάναμε, πολύ εύκολα πατάγανε οι αντίπαλοι στην περιοχή και ένα από τα σημαντικά σημεία είναι, νομίζω, ότι είναι αυτό.
4: Ναι. Τώρα, επειδή είναι τα δύο νέα πρόσωπα, τα συζητούσαμε και τα ανέφερες και εσύ. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Βραζιλιάνος, παίρνει θέση στην αρχική ενδεκάδα ορθολογικά σκεπτόμενος, ή αν ήσουν εσύ στη θέση του Αλέσιο Λύση, θα έλεγες Μπαταούλας και Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης και Μπαταούλας αρχικά για την ενδεκάδα και στη συνέχεια βλέπω τι θα κάνω.
5: Έχω την άποψη ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ένας έμπειρος παίχτης σαν τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει τις περγαμηνές του και συνήθως κεντρική αμυντική είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν, δεν είναι και τόσο δύσκολο.
4: Mm-hmm.
5: Δεν είναι το επιθετικογενής που πρέπει να βρει περισσότερο τα πατήματα, τις επαφές, τις κινήσεις.
4: Mm-hmm.
5: Ο κεντρικός αμυντικός, ειδικά όταν είναι και έμπειρος, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι μπορεί να δέσει πιο εύκολα, και το να βάλει στο νεαρό Μπαταούλα, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλο ταλέντο και πρέπει να προσεχθεί,
4: mm-hmm.
5: σε ένα ντέρμπι με τον Άρη που έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα δεν είναι απλώς ένα ντέρμπι παοκάρες που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα ιδιαίτερο ντέρμπι που θα θέλουν να δοθούν απαντήσεις από όλους, θα θέλουν να πατήσουν πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα θετικό αποτέλεσμα και μια καλή εμφάνιση σε ένα δύο παιχνίδι μπορεί να δώσει μεγάλη όθηση στην ομάδα.
4: Μάλιστα. Άρα με πέντε προπονήσεις, ένας έμπειρος κεντρικός αμυντικός, όπως καλή ώρα ο Ρικάρντο Κώστα, μπαίνει στην ενδεκάδα.
5: Κατά την άποψή μου, ναι.
4: Ωραία. Με πέντε προπονήσεις επίσης ένας έμπειρος αμυντικός μέσος, όπως ο Κρίστιαν Γιάκιτς που ήρθε από την Augsburg, από την Bundesliga και μάλιστα έχει και περγαμηνές. Είναι κάτοχος του Europa League με την Eintracht πριν από 4 χρόνια. Έχει ήρθε δηλαδή μια εμπειρία μεγάλη, αυτό εννοώ ποδοσφαιρικά. Μπαίνει επίσης στην ενδεκάδα, σε αυτή την νευραλγική θέση, στην θέση νούμερο 6.
5: Ναι, είναι έμπειροι παίχτες και αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
4: Ναι.
5: Παρ' τι φιλότιμε προσπάθειε του Ζαφίρη, ο οποίο τρέχει παντού, αλλά βέβαια δεν είναι αυτό ο παίκτη. Κάνει άλλα πράγματα, πολύ σημαντικά μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν είναι αυτό ο παίκτη. Έχω την άποψη ότι εκεί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ενίσχυση. Είναι ένα αδύνατο σημείο τη ομάδα και οι έμπειροι παίκτε αυτοί μπορούν να δώσουν, νομίζω, την εμπειρία του και να δώσουν ειδικό βάρο στι θέσει αυτέ.
4: Στην επίθεση, εκεί περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ έναν αναγεννημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος πάντα παίζει πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Όχι μόνο στα ντέρμπι, στα κλάσικο, αλλά και γενικότερα σε όλα. Η δική του απόδοση μπορεί να συμπαρασύρει τον ΠΑΟΚ?
5: Αυτή τη στιγμή ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή, αν λέγαμε ποιος παίκτης μπορεί να είναι παρόμετρο στην ομάδα, ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει αποτέλεσμα, μπορεί να πάρει την μπάλα, μπορεί να πάρει τις ευθύνες. Και επίσης ξέρει τη σημασία και τη βαρύτητα αυτού του παιχνιδιού είναι ο Ζίβκοβιτς.
4: Μάλιστα.
5: Ο οποίος είδαμε ότι όταν είναι μέσα είναι άλλη ομάδα ΠΑΟΚ, όταν έλειψε ήταν άλλη ομάδα ΠΑΟΚ.
4: Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεκάρι ο Πέλκας, ο οποίος την ξέρει τη θέση και μάλιστα όσες φορές έπαιξε και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη θέση, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ή ο νεοαποκτηθής Δεκάρι, ή ο νεοαποκτηθής Ούγκρεσιτς πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Τι λες?
5: Κατά την άποψή μου, συγκεκριμένο παιχνίδι ο Πέλκας, που γνωρίζει και την ειδική βαρύτητα του παιχνιδιού, γιατί όσο και να το κάνουμε, όσο και να το θέλουμε να είναι έτσι ή αλλιώς, τα συγκεκριμένα παιχνίδια θέλουν και να γνωρίζεις τη σημασία αυτού του παιχνιδιού.
4: Ναι. Τάχα Άλλη ή Τάισον?
5: Ο Τάχα Άλλη μας έδειξε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Έχει μια μοναδική ικανότητα στο 1-1 που δεν το συναντάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν θέλεις να σπάσεις άμυνες, αν θέλεις να δημιουργήσεις από το πλάι, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος παίχτης. Και από τη στιγμή που ο Ζίβκοβιτς από την άλλη πλευρά παίζει λίγο πιο μέσα, όπως έχουμε δει, δηλαδή το αρέσει να κλείνει μέσα, Ο Ταχάλη του αρέσει να παίζει λίγο πιο ακριανός. Νομίζω ότι είναι ιδανική περίπτωση. Και όποτε χρειαστεί, βέβαια, ο Τάισον είναι πάντα μια σίγουρη λύση.
4: Mm-hmm. Κίνητρο. Πάντα υπάρχει σε τέτοια παιχνίδια. Γίνεται μεγαλύτερο, πιο αυξημένο μετά το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα, πάντα το κίνητρο για τον ΠΑΟΚ είναι η νίκη σε αυτά τα παιχνίδια με αντίπαλο τον Άρη?
5: Το κίνητρο πάντα είναι πολύ μεγάλο. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή, κάτω από τις συνθήκες αυτές, και όταν πλέον η ομάδα, η φετινή χρονιά, μπορούμε να τη δούμε σαν μια χρονιά που ξεκινάει από το μηδέν πραγματικά, δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, είναι σημαντικό, έχει παραπάνω σημασία κατά την άποψή μου, να πατήσεις πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή η ομάδα χρειάζεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα,
4: ναι,
5: και με καλή εμφάνιση για να μπορεί να πατήσει και να πάρει την όθηση και με τη βοήθεια των κοινών παιχτών να βρει τον δρόμο της.
4: Ωραία. Θα το παρακολουθήσουμε, θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε μετά το τέλος του αγώνα. Τάσο, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, ειλικρινά να σε ευχαριστήσουμε για την συνομιλία και για την κουβέντα μας.
5: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Να είσαι τελικά.
4: Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός. Αυτά από τον Τάσο Τασιόπουλο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνίων παγκοσμίως και δίνει πρόσβαση σε σένα σε προηγμένες υπηρεσίες, σε καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια εμπειρία ολοκληρωμένη. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για όλες τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λοιπόν, και πάμε, ευχαριστώ τον Χάρη Μανουλίδη, μας δίνει και την είδηση που βγαίνει τώρα από την Αθήνα. Έκτακτη επικαιρότητα, κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Αυτή όμως είναι η είδηση. Βαριά ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία ήρθε ο θάνατος. Αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος. Είναι η άσκηση της δίωξη από την Εισαγγελία Προκτωτικών Αθηνών για τους δύο γιατρούς στους οποίους πήγε ο Μαζονάκης για την πλασμαφαίρεση στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κορονάκι. Είναι η είδηση, εξέλιξη τελευταία στιγμή. Πάμε διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
13: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
23: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
24: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
25: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
26: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
28: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
27: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
29: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
30: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
31: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Ακούσαμε τον Γιώργο Καστάνη, μας έδωσε μια νότα πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Ακούσαμε το σχόλιο από τον Τάσο Ασιόπουλο, ο οποίος είπε ότι και ο Γιάκητς και ο Κώστα δεν πειράζει που έχουν 4-5 προπονήσεις με την ομάδα, μπορούν να πάρουν μέρος έστω και αν πρόκειται για ένα ντέρμπι με ιδιαιτερότητες. Ακούσαμε τον Γιώργο Μάτζιο να ακτινογραφεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Σιμών Μπανζά. Θα προχωρήσουμε. Πρέπει να πάμε, να πάμε λίγο θέλω στον Άρη. Θυμηθείτε και τον Κυριάκο Θωμαίδη με όλο το ρεπορτάζ από το δημοσίευμα της Telegraph που χαρακτήρισε, απίστευτος χαρακτηρισμός, το Βαγγέλη Μαρινάκη, ο πιο αδίστακτος ιδιοκτήτης στην Ευρώπη.

0: Θα ευλογήσουμε και τα γένια μας πάλι σε λίγο. Εδώ Μιχάλης Βραζιλιάνος έπεσε μέσα. Ο Μιχάλης μας έστειλε και πάλι ταμείο. Προσέξτε τι είπε. Θα πάμε σε λίγο όμως, θα πάμε σε λίγο γιατί έχω Γιώργο Στράντζαλη στην γραμμή. Να πάμε, ακούσαμε ΠΑΟΚ, να πάμε στον Άρη. Ο Γιώργος ήταν στην Τρίπολη, απεσταλμένος μας, μετέδωσε το παιχνίδι χθες κόντρα στον Αστέρα. 1-1, αλλά η είδηση, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, είναι η επιστροφή του Μωρόν στα γκολ μετά από εκοφαντική σιγή 8 μηνών. Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Πώς σε φίλε?
1: Καλησπέρα. Καλά, στον δρόμο.
0: Μπράβο.
1: Κάτσε να σου πω ακριβώς πόσα χιλιόμετρα έχω. Περίμενε.
0: Πόσα έκανες ή πόσα έχεις μπροστά?
1: Όχι, πόσα έχω ακόμα.
0: Πόσα έχεις.
1: Τώρα. 403.
0: 403 για σένα είναι πείμα. Πείμα είναι για σένα. Σαν να πηγαίνεις από εδώ κλειάνες Βικελίδης. Δίπλα-δίπλα. Τίποτα. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που είπες.
0: Μπράβο. Το εν μέρη με ανησυχεί τώρα. Το εν μέρη λέει το πήγες καλά. Λες εν μέρη εκεί με μπέρδεψες.
1: Είναι ένα από τα δύο πρόσωπα ο Μωρόν, έτσι,
0: ναι,
1: που ξεχώρισαν. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε και τον Ματαρτιάμ προφανώς σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τον Μωρόν, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία λέμε όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή ότι η θέση του Ισπανού επιθετικού στην ιεραρχία των φόρτ στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου είχε υποχωρήσει. Για να την ξανακερδίσει θα πρέπει και ο ίδιος να προσπαθήσει. Αυτό δεν αλλάζει και δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Διότι φέτος ο ανταγωνισμός στο ρόστερ έχει ανέβει, οι επιλογές είναι περισσότερες. Ο Άρης δεν εξαρτάται μόνο από το Μωρόν όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς όμως στοιχειοδοτεί ήδη στο γεγονός ότι μπήκε και σκόραρε και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που ο Άρης έψαχνε γκολ μετά το 1-0 από τον Μακέντα. Ένα πολύ όμορφο γκολ, ένα σεντερφορίσιο γκολ από αυτά που μας έχει συνηθίσει.
0: Να τα ακούσουμε, Γιώργο. Να ακούσουμε, Γιώργο Στράντζαλη, να περιγράφει τον γκολ του Μωρόν.
2: Πετρίς σηκώνει για τον Κουαμέ. Ο Γκαρέ κερδίζει στον άξονα. Ο Κουαμέ κάνει κίνηση. Ο Μωρόν. Η κάθετη, ο Μωρόν και γκολ. Γκολ από τον Μωρόν. Τρομερή εκτέλεση από τον Μωρόν με τη μία το σουτ. Δεν άφησε περιθώρια στον Χατζημανουήλ. Ο Μωρόν επιστρέφει στην εντεκάδα του Άρη μαζί και τα γκολ του. 1-1. Ισοφαρίζουν οι κυτρινόμαυροι με το Λορέν Μωρόν. Αυτά τα αγγίγματα της μπάλας, αυτά τα τελειώματα που έχει ο Μωρόν, το επιβεβαιώνει, το αποδεικνύει και σήμερα. Στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, στην περιοχή, στην αντίπαλη περιοχή, δείχνει την φανέλα του.
0: Λοιπόν, 8 ολόκληρους μήνες είχε πολύ ο μεγάλο Γιώργος Στράτζαλης να περιγράψει γκολ Μωρόν. 8 μήνες.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Σου έκανε τη χάρη.
1: Έπρεπε να βάλεις και το τελευταίο γκολ. Ποιο ήταν πριν από 8 μήνες?
0: Ποιο ήταν?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε τώρα.
1: Έπρεπε να το βάλεις ηχητικό, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι, εντάξει. Θα το βρούμε αμέσως.
1: Δεν το θυμάμαι. Ωραία,
0: θα το βρούμε. Θα το βρούμε αμέσως. Λοιπόν, Χάρης Εμμανουλίδης, αμέσως πληκτρολογεί. Εδώ έχουμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και θα δούμε και το τελευταίο γκολ του Μωρόν. Πότε ήταν? Λοιπόν,
1: ένα σημαντικό κεφάλαιο, ναι, για τον Άρη, το έχουμε πει αυτό, να μην τα ξαναλέμε. Ο ίδιος ο προπονητής του Άρη είπε μετά το παιχνίδι, αποκάλυψε μετά το παιχνίδι το χθεσινό, ότι ο Ισπανός έχει αλλάξει τη στάση του, του δίνει αυτά τα πατήματα τα οποία δεν το έδινε το προηγούμενο διάστημα το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Τον γκολ που πέτυχε τον ξαναβάζει στη συζήτηση, στην κουβέντα για το πλάνο,
0: ναι,
1: έτσι, σε ό,τι αφορά τους επιθετικούς. Είναι και αυτό το παιχνίδι, το χθεσινό γκολ του Μωρόν είναι ίσως η πρώτη ουσιαστική ένδειξη ότι ο Ισπανός μπορεί να ξαναμπεί δυνατά στην κουβέντα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Εδώ το τελευταίο γκολ, για να δεις τι είμαστε, έτσι, κινητή εγκυκλοπαίδεια είμαστε, ήταν με λεβαδιακό 25 Ιανουαρίου. Από τότε
1: Ιανουαρίου,
0: δεν έχεις... 25 Ιανουαρίου. 21 το λεπτό, 1-0, Άρης Λεβαδιακός, ο Μωρόν.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μακάρι να ξαναμπεί δυνατά στην κουβέντα, γιατί το συζητάμε ούτως ή άλλως και μαζί, Γιώργο, το τελευταίο διάστημα, ότι είναι ένα ειδικό κεφάλαιο, ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τον Άρη. Ο Μωρόν από τη στιγμή που είναι στο ρόστερ και εφόσον, όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής του Άρη, προσπαθεί περισσότερο, πρέπει να πάρει και τις ευκαιρίες του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά Αλλά αυτό που είπα θα το επαναλάβω, ότι το φετινό ρόστερ όπως είναι διαμορφωμένο με τις επιλογές που έχει μπροστά ο προπονητής, είναι δεδομένο ότι δεν εξαρτάται μόνο από το Μωρόν. Γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει ο Κρήτης για να μπει ξανά δυνατά στην κουβέντα. Και
0: άρα δεν τον βλέπεις να ξεκινάει στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα δεν νομίζω να ξεκινήσει. Θα είναι μία από τις βασικές επιλογές όμως, νομίζω, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν το χρειαστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε ένα παιχνίδι το χθεσινό, αν θέλεις,
0: ναι,
1: το οποίο ο Άρης πήγε προκειμένου να σβήσει λίγο τη μουτζούρα από το 5-0 απέναντι στην ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε λόγω αποτελέσματος, αλλά και λόγω εικόνας, δεν ήταν καλή εικόνα του Άρη, το υποστήριξε και ο προπονητής του Άρη μετά το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια μια εξήγηση, γιατί είδαμε νέα πρόσωπα, άνοιξε το rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου, είδαμε για πρώτη φορά στην επιθετική τετράδα το Μύρνα παίζει αριστερά, το Μανού Γκαρθία στο 10, τον Παλάσιο δεξιά, τον Κουαμέ στην κορυφή, μια επιθετική τετράδα που δεν την είδαμε ξανά, δεν είναι, έχει αγωνιστεί μαζί σε επίσημο παιχνίδι. Οπότε είναι λογικό να υπήρχε και έλλειψη συνοχής. Προφανώς όμως το παιχνίδι στην Τούμπα, από τη στιγμή που δεν έδωσε τις απαντήσεις του Άρης αγωνιστικά στην Τρίπολη, στο παιχνίδι στην Τούμπα, ένα σημαντικό τεστ, ένα δυνατό τεστ, στο οποίο προφανώς μετράει και ο χαρακτήρας που θα δείξουν οι ποδοσφαιριστές. Θα υπάρχουν φυσικά αλλαγές, γιατί γι' αυτό το λόγο ξεκούρασε και έδωσε ανάσες σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις να σου δώσω και μια πιθανή δεκάδα.
0: Για πες την δεκάδα για να καταπιείς τα υπόλοιπα χιλιόμετρα.
1: Λοιπόν, ο Βέλιο θα είναι κάτω από την εστία. Ο Φαντιγκά με το Ρίτσαρτ στα δύο άκρα δεν αγωνίστηκαν καθόλου, δεν ήταν και στην αποστολή του χθεσινού αγώνα ο Φαντιγκά. Ο Φαμπιάνο με το Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπασίρου με το Ράτσι στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρέ δεξιά. Ο Καντεβέρε στην κορυφή. Ο Μανού στο 10 και ο Γιαννιώτας αριστερά. Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε και το δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρε να μείνει δηλαδή στον πάγκο και ο Μανού Γκαρθία. Υπάρχει μια πιθανότητα. Και επίσης για να το κλείσω,
0: ναι,
1: γιατί έλεγα ότι δεν είναι μόνο πρόσωπο ο Μωρόν από το χθεσινό παιχνίδι, είναι και ο Ματάρ Τιάμο, 18χρονος Σενεγαλέζος, ο οποίος νομίζω ότι έδειξε πράγματα και μπαίνει και αυτός δυνατά στην κουβέντα, στο rotation του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από αυτούς, ναι, από αυτούς που ξεχώρισαν σίγουρα σε συνολικό επίπεδο, ο Μωρόν έβαλε τον γκολ, έκανε τη δουλειά του, αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα, ότι άμεσα 90 λεπτά που αγωνίστηκε ήταν ο κορυφαίος του Άρη.
0: Ευχαριστώ Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ σιγά σιγά και με ασφάλεια, καλή επιστροφή.
1: Ναι Γιώργο,
0: καλή επιστροφή. Λοιπόν, προχωράμε, προσέξτε τώρα, θα πάμε σε λίγο, μου έκανε κάτι εντύπωση, θα στο μεταφέρω σε λίγο, πάμε σε Λεωνίδα Βόσδου για να μας δώσει λίγο τόνο Άρη πριν από το ντέρμπι με βάση την εικόνα της ομάδας χθες και όχι μόνο. Λεωνίδα, τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
3: Γεια σας, πολύ καλά, γεια σου, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο ρε Θηρίο, πόσο χαίρομαι να λέει κάποιος είμαι πολύ καλά.
3: Νομίζω καλύτερα δεν γίνεται.
0: Λίγο καλύτερα από τέλεια. Μας μιλάς από heads free?
3: Δεν ακούω.
0: Μας μιλάς, έχεις ακουστικά?
3: Όχι, όχι, μιλάω δεν με ακούτε καλά?
0: Ναι, λίγο σε έχω λίγο χάλια. Αν έχεις
3: ακούτε καλύτερα.
0: Αν έχεις ακουστικά και τα λοιπά, θα έχεις σ' ακούω. Θα έχεις το τηλέφωνο.
3: Ωραία.
0: Κοντά. Λοιπόν, ναι. Μωρόν, θα το ξεκινούσε στην Τούμπα, ναι ή όχι?
3: Όχι, φυσικά.
0: Όχι, φυσικά. Προσεκάντε, το όχι το καταλαβαίνω. Θα μου εξηγήσεις το φυσικά.
3: Το φυσικά σου εξηγώ. Δεν έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Μωρόν.
0: Ναι.
3: Έτσι νομίζω. Και το ερώτημα ποιος κάνει ρε, εγώ δεν κατάλαβα, η φιλάθλη ποιος?
0: Όχι, όχι, λέω έβαλε ένα γκολ χθες, του δίνεις τη δυνατότητα να έβαλε γκολ χθες με την Τρίπολη, έτσι στην Τρίπολη. Παίζει ντέρμπι, να τον έχεις, ναι, γιατί φαίνεται ότι έχει ανεβασμένη ψυχολογία και είναι αυτός που είναι, ή θεωρείς ότι πρέπει να περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία?
3: Όχι, νομίζω ότι πρέπει να περιμένει, δεν νομίζω ότι είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει και σε ένα παιχνίδι σαν το ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Είναι ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο είναι ένα μόνο τοπικό ντέρμπι. Μακάρι να το ευχαριστηθούν όλοι οι φίλαθλοι, μακάρι να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, χωρίς απρέπειες και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Νομίζω είναι ένα παιχνίδι το οποίο το ζητάει όλη η πόλη. Τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο, έτσι. Ούτε φανατισμοί πρέπει να υπάρχουν, γιατί ένα ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, αυτό που με ρώτησε, επιμένω στην άποψή μου ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει ο Μωρόν.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν νομίζω ότι είναι σε καλή. Άσχετα τώρα αν έβαλε γκολ ή αν δεν έβαλε.
0: Ωραία. Πες μου, τι ρόλο παίζει το γεγονός ότι ο Άρης έχει δεχθεί 5 γκολ από την ΑΕΚ. Πρωτάθλημα, ναι. Το προηγούμενο παιχνίδι έχει δεχθεί 5 γκολ, ναι, από την ΑΕΚ. Και πας να παίξετε επόμενο back-to-back derby με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
3: Ναι, ναι. Ναι. Από την αρχή νομίζω ήταν, η Αχίλλειος Τέρνα νομίζω του Άρη από την αρχή ήταν ότι δεν είχε αμυντικούς. Δεν είχε κλείσει το ρόστερ με τους αμυντικούς. Και οι αμυντικοί που είναι εκεί πέρα νομίζω έχουν μεγαλώσει και λίγο. Ναι. Θα πρέπει να κοιτάξουν λίγο στο μέλλον τι πρόκειται να γίνει. Αυτό πιστεύω εγώ. Και αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός που θα υπάρξει στους μεγάλους αυτούς, τα στόπερ,
0: ναι,
3: και τους υπόλοιπους, νομίζω ότι θα πρέπει να δουν κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να ενισχύσουν το ρόστερ τους με κάτι με αμυντικούς.
0: Ναι.
3: Επιθετικούς νομίζω έχουν αρκετούς και έχουν λύσεις.
0: Ναι.
3: Εκεί γίνεται η όλη ιστορία, Γιώργο.
0: Λεωνίδα, ξέρεις τι ακούω? Ότι μπορεί να ξεκινήσει.

0: Τι βλέπεις,
1: Γιώργο, την άλλη φορά σου έκανα πρόβλεψη και πήγαν όλα λάθος, έτσι.
0: Ναι. Άρα θα ξαναπάνε τώρα λάθος πάλι. Δηλαδή είπες το 30%.
1: Τώρα και ο Θεός να βάλει το χέρι του, ξέρω εγώ.
0: Λεωνίδα, ευχαριστώ πολύ, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Υγεία να έχεις.
1: Άκουσα, καλή χρονιά να έχετε αθλητική και ραδιοφωνική.
0: Τι παιδί είσαι, τι ευγενικό παιδί που είσαι. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Γεια σου, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Στράτζαλη, μείναμε στο Μωρόν, ακούσαμε το σχόλιο του Βόσδου, άρα έχουμε ισορροπήσει στο ντέρμπι και τώρα που τους έχουμε βάλει στη ζυγαριά από τη μία τον Μπάου και από την άλλη τον Άρη, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο Γιώργο Μάτζιο για να μας συγκρίνει τι χρηματιστηριακή αξία έχει ο ένας, τι χρηματιστηριακή αξία έχει ο άλλος. Γιατί όταν στέκονται, θα μου πει κάποιος, είναι ντέρμπι, σωστό, η ψυχή μετράει, αυτός που το θέλει περισσότερο κερδίζει. Όμως δεν πάβει να υπάρχει και η ανάλυση των ομάδων. Όλα έχουν την σημασία τους. Νομίζω πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να μας δώσει αυτό το crash test PAOK εναντίον Άρη. Έλα, Τζόρτζ. Έλα, Γιώργα, ρε.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κάτω τις δύο ομάδες όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σήμερα.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά τους book, να ξεκινήσουμε με τις αποδόσεις το 1.50 ο άσος του ΠΑΟΚ, 4.50 η ισοπαλία και 6 το διπλό για τον Άρη. Όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία, έχει διαμορφωθεί στον ΠΑΟΚ τα 108 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια αλλαγή στην πεντάδα των παικτών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, είναι η παρουσία του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ήρθε δανεικός από την Κράσνονταρ. Είναι ο παίκτης πλέον με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ με 12 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Ζαφίρης με 11, ο Ούγκρισιτς με 10, ο Ζήφκοβιτς με 8 και ο Λουσέ που είναι τραυματίας με 7. Για τον Άρη, ο οποίος είναι στα 40, περίπου 2,5 φορές λιγότερο από τα του ΠΑΟΚ, με τον Μανού Γκαρθία και τον Μύρ στα 4 εκατομμύρια ευρώ, τον Καρέσα 3,5, τον Ράτσιτς και τον Βέλιο στα 3. Και αν θέλουμε να δούμε και την προϊστορία στο γήπεδο της Τούμπας από την εποχή που ανέλαβε και τον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή από το 2012 και μετά που υπάρχει αυτή η μεταξύ τους σύγκρουση σε επίπεδο μεγαλομετόχων, σε 16 παιχνίδια στην Τούμπα, 6 νίκες ο ΠΑΟΚ, 6 ισοπαλίες και 4 νίκες ο Άρης για το πρωτάθλημα και τα play-off.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα τα έχουμε όλα, έχετε αποζημιωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ΠΑΟΚ Άρης που έρχεται. Το έχουμε πιάσει από όλες τις πιθανές ή απίθανες πλευρές. Προχωράμε.

Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Παράδειγμα, στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις πάντα τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Αν θέλεις, μπες, μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.

0: Λοιπόν, βλέπετε το πρωτάθλημα τρέχει στο ποδόσφαιρο, πάω Κάρης έρχεται, στο μπάσκετ είμαστε σε ζέσταμα. Κάνουμε ζέσταμα με την προετοιμασία. Πάμε να δούμε τι κάνει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έχουμε φιλικό Γιώργο Πετρίδη εδώ. George.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, θα καούμε στο ζέσταμα η αλήθεια είναι, γιατί
0: ναι, πολύ μεγάλη αναμονή.
1: Η μη αγωνιστική περίοδος δεν είναι καινούργιο, αυτό είναι καθεστώς πολλών χρονών. Η μη αγωνιστική περίοδος είναι πολύ μεγάλη στο μπάσκετ. Τελειώνουμε μέσα Ιουνίου χοντρά-χοντρά και αρχίζουμε λίγο μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά είναι πολύ γεμάτο το καλεντάρι και έτσι θα αρχίσει. Δηλαδή, από τις πρώτες εβδομάδες θα είναι full το πρόγραμμα και στις εγχώριες διοργανώσεις και στις διεθνείς διοργανώσεις. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Έχει μπροστά του ένα πολύ μεγάλο φιλικό παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με την

0: Μιλάνο, ομάδα EuroLeague, ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και παράδοση, αλλά και με ένα σημαντικό παρόν, να το πω έτσι, γιατί είναι ουσιαστικά η κορυφαία ιταλική ομάδα. Και μάλιστα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αυτό το παιχνίδι, δεδομένου ότι για τη Μιλάνο είναι πρόβα τζενεράλε, γιατί αρχίζουν οι υποχρεώσεις της από την επόμενη εβδομάδα με το Super Cup της Ιταλίας, συνέχεια η πρεμιέρα της EuroLeague. Το δυστύχημα, Γιώργο, το κακό, ας το πω έτσι, για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν είναι πλήρης σε αυτή την καμπή της προετοιμασίας και δεν θα είναι πλήρης και το πρώτο ή στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, γιατί θυμίζω ότι έχει χάσει τον Μπριν Ταϊρή, έχει χάσει και τον Ραϊκουάν Γκρέι, όχι με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά είναι τόσο σοβαροί ώστε να τους αφήσουμε ένα διάστημα εκτός δράσης. Τώρα, αν θα έπρεπε να ρισκάρουμε και να πούμε για αυτούς τους δύο, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να δούμε κάποιον από τους δύο στην κίνηση της σεζόν, δεν ξέρω αν θα είναι στο match του Super Cup με τον Παναθηναϊκό ή έστω στην πρεμιέρα του EuroCup με τη Μανρέσα, θα έλεγα ότι είναι ο Μπριν Ταϊρή. Αλλά αυτό θα το δούμε στις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, παρακολουθώ τώρα το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και πρόσεξε τι κάνει ο Τραμπ, αν θέλεις το σχολιάζεις. Λέει, αν νικήσουν οι Ρεπουμπλικανοί, τότε θα δώσω μέρισμα Τραμπ 5.000 ευρώ σε κάθε Αμερικανό ενήλικο πολίτη. Δηλαδή λέει, αν μας ψηφίσετε, θα πάρετε ο καθένας, το βαφτίζει μέρισμα, μέρισμα Τραμπ το βαφτίζει, θα πάρετε, σας δίνω 5.000 ευρώ. Ψηφίστε, λέει Τραμπ, θα μοιράσω τον καθένα 5.000 ευρώ. Αν δεν νικήσουμε, λέει, θα πάτε στην κόλαση. Τώρα περισσότερο γυλάς με την κόλαση ή με τα λεφτά.
0: Με το δεύτερο σκέλος σίγουρα. Το πρώτο δεν ξέρω αν βγαίνει τα κουτιά.
1: Φαντάζεσαι να βγει ο Μητσοτάκης εδώ και να πει, αν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία και εκλεγούμε, σε κάθε έναν, σε όλη την Ελλάδα, κάθε Έλληνας πολίτης θα πάρει 5.000 ευρώ.
0: 5.000 ευρώ.
1: Τι θα γίνει, λες?
0: Καταρχήν δεν θα βγαίνουν τα κουτιά. Δεν ξέρω αν βγαίνουν στον Τραμπ τα κουτιά. Έτσι.
1: Το υποσχέθηκε μόλις τώρα.
0: Το υποσχέθηκε και οι Έλληνες πολιτικοί υπόσχονται. Το τι παίρνουμε στην πορεία είναι ένα άλλο θέμα.
1: Το φαντάζεσαι να το έλεγε εδώ πέρα ο Λέω Μητσοτάκης, επειδή είναι αυτός. 5.000 ευρώ.
0: Δεν το φαντάζομαι, πάντως δεν πιστεύω.
1: Έβγαινε με τα τσαρούχια ή όχι, πιστεύεις?
0: Έβγαινε, αλλά δεν θα τα παίρναμε τα 5.000. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μετρίδη. Πάμε διαφημίσεις, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob.
5: Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
19: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
21: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
22: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
21: Αν είσαι ένα αστέρι.
22: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
23: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
25: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
26: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
27: Στα καλύτερα που έλκονται.
26: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
27: Μπράβο,
26: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
28: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
29: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
28: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
30: Nexus Facility, παρακαλώ.
28: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Ηρακλή, ο οποίος, αυτό το είπα, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πραγματικά ντροπή. Ο Ηρακλής να ξεσπιτώνεται, να μην έχει το σπίτι του, να μην έχει το καφτατζόγλιο, όταν ήταν σε όλους γνωστό από το Μάρτιο, Απρίλιο, ότι θα είναι στη Super League. Το παιχνίδι στο Βόλο με τον Ατρόμητο, ο Γιάννης Τσερβίνης στην γραμμή. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εντάξει, είναι το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον Ηρακλή, θεωρητικά εντός έδρας, θα διεξαχθεί στον Πανθεσσαλικό.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ κόσμο ο Ηρακλής, παρά το γεγονός ότι θα γίνει στο Βόλο. Υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση και από τους οπαδούς του Ηρακλή που βάζουν πούλμαν. Υπάρχουν και πολλοί φίλοι του Ηρακλή οι οποίοι θα μεταβούν με τα ιδιωτικά αυτοκίνητά τους. Σίγουρα δεν είναι αυτό που είπες η έννοια της έδρας. Όλοι θα θέλουν να γίνει στο Καφτατζόγλιο. Ελπίζουν και εύχονται να είναι το τελευταίο παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί εκτός Καφτατζόγλιου. Και αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό το διήμερο 9-10 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Ηρακλής να επιστρέψει στο γήπεδο το οποίο αγωνίζεται και συντηρεί ουσιαστικά για περισσότερα από 60 χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να σταθούμε περισσότερο εκεί πέρα. Το θέμα είναι σε αγωνιστικό επίπεδο αύριο ο Ηρακλής να παραταχθεί το ίδιο κοινικός, σοβαρός, βελτιωμένος όσο στα προηγούμενα δύο παιχνίδια και κυρίως το τελευταίο χρονικά με τον Αστέρα. Προέρχεται από δύο αποτελέσματα θετικά από μια συγκομιδή 4 βαθμών που έδωσε και τη βαθμολογική όθηση στην ομάδα αλλά και την ψυχολογική. Δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο τον Ατρόμητο, γιατί και ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει διατηρήσει ένα κορμό από την περσινή χρονιά, αλλά είναι και μια ομάδα που Γιώργο μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη βαθμολογική σκομιδή, ένα βαθμό μόλις,
0: ναι.
1: Και βέβαια και δύσκολα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τάχα σε αφόντερα, μια ισοπαλία με την Καλαμάτα εντός έδρας. Η αποστολή του Ηρακλή θα αναχωρήσει λίγο, πριν από λίγο ολοκλήρωση την προετοιμασία της, θα αναχωρήσει για το Βόλο που θα διανεκτερεύσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μένει να δούμε αν θα είναι στην αποστολή, αν θα συμπεριληφθεί με το σκόρερ του πρώτου τέρματος στην Τρίπολη, τον Παναμέζο, τον Παρθένας, ο οποίος είχε ένα χτύπημα και αυτές τις μέρες ακολούθησε ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Εάν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, θα μείνει εκτός αποστολής. Σε λίγη ώρα, δηλαδή μόλις γίνει γνωστή η αποστολή, θα υπάρχει και στο metrosport.gr. Και μιας και αναφέρθηκε σε έδρες κόσμου και τα σχετικά, να πω ότι δυστυχώς το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής, το δεύτερο τοπικό ντέρμπι χρονικά, μετά το ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή, δηλαδή το Άρης Ηρακλής, θα διεξαχθεί χωρίς την, όπως όλα δείχνουν, χωρίς την παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή, παρά το γεγονός ότι οι διοικείς των δύο ομάδων αλλά και οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε συνεννόηση για την ανταλλαγή εισιτηρίων, για να φιλοξενηθούν οι οπαδοί του Ηρακλή δηλαδή στη θύρα 1 και οι οπαδοί του Άρη στο δεύτερο γύρο στη θύρα των φιλοξενούμενων, στο πέταλο των φιλοξενούμενων. Η αστυνομική διεύθυνση, όπως όλα φαίνεται, θα απαγορεύσει την.
0: Ναι. Το λέγαμε πριν με το. Ναι, το λέγαμε και με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, το κουβεντιάζαμε πριν από λίγο.
1: Okay. Κρατάμε τουλάχιστον την καλή διάθεση που είχαν οι διοικείς των δύο ομάδων και οι οπαδοί των δύο ομάδων που έβγαλαν αυτό που λέμε συνεννόηση σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Τα πάντα αποφασίζονται από την ελληνική αστυνομία. Αν η αστυνομία πει όχι,
0: όχι,
1: δεν μπορεί να γίνει καμία παρουσία φιλάθλων.
0: Ευθυνοφοβία. Ευθυνοφοβία, το είπα και πριν. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Ηρακλής Ατρόμητος στο παιχνίδι στον Βόλο. Είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και εκεί δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες φάσεις που χρειάζονται επεξήγηση εκπαιδευτικού χαρακτήρα, γιατί σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί. Παναγιώτης Βαρούχας μας βάζει στα θρανία άλλο ένα μάθημα με μία φάση από το Παναθηναϊκό Κηφισιά. Παναγιώτη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ εκ προημίου. Σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, Γιώργο, αλλά Σάββατα, μην το λες έτσι τόσο πολύ.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Μας έλεγες προχθές για το VAR. Βγαίνει μπάλα out, δίνει corner, παρεβαίνει το VAR. Δίνει corner, είναι out, δεν παρεβαίνει το VAR. Δηλαδή, πράγματα που δεν τα ξέρουμε.
2: Εντάξει, τώρα δεν τα ξέρουν και ορισμένοι. Τώρα το πρόβλημα είναι αυτό. Να πάμε τώρα στο συγκεκριμένο, να πάμε, πάμε. Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Πρέπει όλοι να ξέρουν,
0: ναι,
2: ότι όταν γίνει μια φάση και η μπάλα σε ένα παίκτη χτυπάει στο χέρι και ακούσιο να είναι το χέρι,
0: ναι,
2: να μην υπάρχει εκτεθειμένο χέρι και, ναι, ο ίδιος παίκτης βάλει γκολ,
0: ναι,
2: το γκολ δεν μετράει.
0: Ναι.
2: Το ίδιο λοιπόν ερχόμαστε τώρα χθες στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
2: το οποίο εδώ προβλημάτισε ο διαιτής.
0: Ναι.
2: Για ποιο πράγμα. Είναι στο ένα μέτρο.
0: Ναι.
2: Όταν έχει τη φάση πια τον μπροστά του,
0: ναι,
2: θα πρέπει να καταλάβει, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό,
0: ναι,
2: τη νέα τροποποίηση,
0: ναι,
2: ότι ο αμυντικός, ο οποίος είναι που στερεί την ομάδα να βάλει γκολ και το χέρι του να χτυπήσει, η μπάλα να χτυπήσει το χέρι του,
0: ναι,
2: και να είναι σε φυσική θέση,
0: ναι,
2: το γκολ, η φάση αυτή,
0: ναι,
2: την εξετάζουμε πρώτον. Αν είναι ακούσιο, δηλαδή
0: το χέρι,
2: αν το χέρι δεν είναι εκτεθειμένο,
0: ναι,
2: τότε είναι πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Η μόνη περίπτωση εδώ που αλλάζει,
0: ναι,
2: αν το χέρι ήταν με πρόθεση και σταμάτησε την μπάλα, θα ήταν πέναλτι και κόκκινη κάρτα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα όταν ο διαιτητής είναι στο ένα μέτρο, δεν πρέπει να βάζει και σε δύσκολη θέση σε μια τέτοια φάση ο κόσμος να λέει το ΒΑΡ τι έκανε, πως έκανε λάθος το ΒΑΡ,
0: ναι,
2: και το ένα και το άλλο. Όταν ρε φίλε είσαι στο ένα μέτρο,
0: ναι,
2: έχεις τη φάση πια το μπροστά σου να πάρεις τη σωστή απόφαση. Γιατί σου είπα τι γίνεται μετά. Όλοι ψάχνουν να βρούνε αν το ΒΑΡ δεν έκανε καλά τη δουλειά και το ένα και το άλλο. Μπράβο στον άνθρωπο που ενήργησε σωστά και έβαλε τα πράγματα στη θέση του.
0: Άρα σωστά, άρα λοιπόν, μισό λεπτό να το συνοψίσουμε, να το μαθαίνουμε όλοι, να το, ναι, μαθαίνουμε, μηδενός ξερουμένου και εμού, είναι το χέρι το κολλημένο πάνω μου. Κολλημένο, ναι, πάνω μου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και έτσι, όταν πηγαίνει μέσα, είναι παράβαση. Και μου είπες είναι πέναλτι.
2: Ακριβώς.
0: Και κίτρινη στερείς, κάρτα.
2: Λοιπόν την επίτευξη, ναι, τέρματος.
0: Άρα δεν έχει ότι εγώ το κολλημένο που να το πάω, τι να το έκανα, το βάζω στην τσέπη μου.
2: Όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: πιάνει.
2: Όχι. Μπράβο, μπράβο, το θέτει σωστά Γιώργο μου.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, εδώ είναι πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Αλλάζει μόνο η περίπτωση στην οποία αν υπάρχει πρόθεση του χεριού και δεν είναι κολλημένο και σταματάς την πορεία της μπάλας προς την μπάλα, τότε θα είναι πέναλτι και κόκκινη. Έτσι,
0: ναι.
2: Μόνο το κίτρινο-κόκκινο αλλάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Τι ωραία που το έβαλες. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου.
2: Στο παιδί που ήταν στο ΒΑΡ, δεν ξέρω ποιος ήταν.
0: Ναι.
2: Και μπράβο,
0: Παπαδόπουλος.
2: Ναι. Α, μπράβο, μπράβο στον άνθρωπο που είδε την παράβαση.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά,
0: ευχαριστώ,
2: Γιώργο,
0: ευχαριστώ πάρα
2: καλά,
0: πολύ. Ευχαριστώ. Προσθέτε κάτι. Μερικές φορές, ακόμα και όλα αυτά έχουν ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την άγνοια. Λέει κάποιος το χέρι του, είναι, το μα το έχει πάνω, κολλημένο το έχει. Πού να το πάει το χέρι του, να το βάλει στην τσέπη, πού να το πάει. Ο κανονισμός έχει αλλάξει. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όταν η μπάλα πάει γκολ, έτσι. Ακούσατε τον Παναγιώτη Βαρούχα, το έχει επάνω σου κολλημένο, πέναλτι κίτρινη κάρτα. Το έχει απλωμένο, πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Άρα, το έχω στο επάνω στο σώμα μου, το έχω κολλημένο. Το έχω σε φυσική θέση, δεν σε αθώνει. Είναι κάτι που έχει αλλάξει, οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, κυρία Γκουλιώνη, please stay alert from now on, γιατί ανοίγουν οι γραμμές, οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 2310 90 90 90. Χάρη στη Superbet και το Μετρόπολης θα κερδίσουν δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων στον 20ο επαιτειακό Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος Superbet. Οπότε 2-31-0-90-90-90, οι 5 πρώτες γραμμές, κυρία Γκουλιώνη, κερδίζουν τις δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές. Προχωράμε. Γιώργος Καστάνης τρέχει. Όχι στο μαραθώνιο, αλλά τρέχουμε εδώ να πάμε. Πού τώρα, Γιώργο?
3: Θα πάμε Γερμανία, θα πάμε Augsburg, θα πάμε στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη τον Δημουλά, ο οποίος χθες δεν είχαμε το χρόνο να μας αναφέρει τι υποστηρίζουν εν πάση περιπτώσει οι Γερμανοί εκεί στο Augsburg για τον Γιάκιτς, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ, ενσωματώθηκε στις προπονήσεις και προβάρει την φανέλα ακόμη και για το ντέρμπι, το κλασικό με τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. Δημήτρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από Μετρόπολης.
4: Γεια σας από το Augsburg.
3: Πώς είμαστε?
4: Τηρουμένων των αναλογιών, καλά.
3: Ωραία. Ωραία, αυτό μετράει. Μας έλεγες ότι οι άνθρωποι της Augsburg γενικότερα μιλούσαν με πολύ θετικά λόγια για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θέλεις λίγο να μας το αναλύσεις για τον Γιάκιτς εννοώ.
4: Το θέμα, δεν θα έλεγα πρώτα, το θέμα με τον Γιάκιτς είναι ότι ζήτησε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και αυτό δεν μπορούσε να το εγγυηθεί ο προπονητής ο Μάνουελ Μπάουμ. Γιατί έχει εναλλακτικές οι οποίες κατά τον προπονητή είναι πιο αποδοτικές. Έχει τον Μασέγκο, έχει τον Ρίντερ, έχει παίχτες που του κάνουν στο συγκεκριμένο προπονητή καλύτερα τη δουλειά και του είπαν ότι δεν θέλουμε να σου σταθούμε εμπόδιο, αν βρεις ομάδα μπορείς να φύγεις. Και ο συγκεκριμένος παίκτης έχει, όπως θα ξέρετε, 78 στα 2,5 χρόνια από το Σάουθορντ έχει συμμετάσχει σε 78 παιχνίδια, έχει σημειώσει 5 γκολ, αυτά είναι τα δεδομένα, τα ξέρετε, και θα ήθελε, επειδή έχει φιλοδοξίες ακόμα με την εθνική Κροατίας, τους είπε ότι θα ήθελα ένα σωματείο ή θα ήθελα να παίζω περισσότερο για να μπορώ να ικανοποιήσω αυτές τις... Αυτό ήταν δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε ο Γιάκης. Και γι' αυτό αποχώρησε τουλάχιστον προσωρινά από την ομάδα με τη μορφή δανεισμού. Αυτό είναι δηλαδή, αυτή η πληροφόρηση έχω εδώ από το Augsburg, από συναδέλφους εδώ Γερμανούς. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε.
3: Πάντως πολύ σημαντικό ρόλο για αυτή τη μετακίνηση έπαιξε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Γιατί και κατά την παρουσίασή του εδώ ο Γιάκιτς ξύμνησε τον Γιαννούλη, λέγοντας ότι είναι ένας θρύλος εδώ στην Τούμπα, στον ΠΑΟΚ. Άρα αυτοί οι δύο έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ο Γιαννούλης, θα έλεγα, συμπαρέσυρε τον Γιάκιτς στη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο.
4: Προφανώς θα τον επηρέασε, θα του είπε τα πώς και γιατί της Θεσσαλονίκης, της Τούμπας, του ΠΑΟΚ εν τέλει, και νομίζω ότι η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι είναι μια καλή επιλογή για τη δεδομένη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να καλύψει πολλά κενά. Στην Εθνική Κροατίας αγωνίζεται συχνά και ως δεξιός οπισθοφύλακας, οπότε ο Λύση έχει τώρα ένα εργαλείο το οποίο είναι ευέλικτο.
3: Ναι.
4: Που μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε δύο γραμμές τουλάχιστον.
3: Και στη μεσαία γραμμή και δεξιά. Μια πολύ σύντομη απάντηση στην εξής ερώτηση, επειδή τον έχεις παρακολουθήσει αγωνιζόμενο με την Augsburg, αν πρόκειται για έναν σκληροτράχυλο, αν το χαρακτηρίζουμε έτσι, αμυντικό μέσο. Έναν άνθρωπο που θα βοηθήσει στην μεσοαμυντική διάταξη της ομάδος. Τι λες?
4: Σκληροτράχυλο δεν τον έλεγα. Έχει χαρακτηριστικά να μεταφέρει την μπάλα στο transition μπροστά, έχει χαρακτηριστικά να κλέβει την μπάλα δηλαδή από τον επιτιθέμενο παίχτη. Είναι ένα αμυντικό χαφ, ένα εξάρι, ένα καλό εξάρι. Αυτή την εικόνα αποκόμισα εγώ εδώ πέρα και αυτή τη θέση έπαιζε και στη Φραγκφούρτη όταν πήραν το Europa League.
3: Το
4: 2022.
3: Σωστό.
4: Με αυτά τα χαρακτηριστικά τον πήρε και το Augsburg. Ένα τέτοιο παίχτη έψαχνε τότε και γι' αυτό τον πήρε.
3: Ωραία.
4: Τον πήρε.
3: Ωραία, θαυμάσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Τι καιρικέ θήκε εκεί επικρατούν? Έχετε ζέστη ακόμα ή άρχισε να υποχωρεί η ζέστη?
4: Όχι, όπως στην Ελλάδα. Αρχίζει σιγά σιγά τη συνεπορία. Το βράδυ κάνει μια, θα έλεγα, μικρή.
3: Απολαύστε, σύγκρα, δηλαδή, απολαύστε το φθινόπωρο και τη δροσιά. Εμείς ακόμα έχουμε ζέστη. Καλή,
4: ναι.
3: Καλή συνέχεια.
4: Ανταποδίδω και εγώ για αυτά.
3: Να είσαι γερός, φίλε. Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τη Γερμανία. Πάμε γρήγορα σε Πάρη Τρικαλιώτη, γιατί έχουμε το φιλικό σήμερα του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6. Πάρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, 6 ώρα το μάτς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο. Λευκοσία, τουρνουά Νεόφιτος Ανδριώτης, πρώτο πάρα πολύ δυνατό τεστ για τον Άρη με μια ομάδα επίπεδου EuroLeague, δύναμη σταθερή στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι έχασε για λίγο την είσοδό της στα play-off, έχει κρατήσει ένα σχετικά ένα κορμό από την περσινή σεζόν, έχει βάλει φέτος και τους Κόλσον, τον Τάις, τον Γιάν Μάνταρ, έτσι τρεις πολύ σημαντικές μονάδες οι οποίοι ήταν και πρωταγωνιστές της ομάδας τους στην περσινή σεζόν. Ο Άρης θα παραταχθεί στο σημερινό φιλικό αλλά και της Κυριακής, που επίσης είναι πάρα πολύ δυνατό με τον Ερυθρό Αστέρα. Την Κυριακή παίζει στις 4 παρατέταρτο. Ο Άρης θα παραταχθεί λοιπόν χωρίς τους Πουγιανίτη, Μοκόκα, Τανούλη, που είναι τραυματίες και έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη, ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και ατομικό. Και επίσης στη Θεσσαλονίκη έμεινε και ο Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας, τον ταλαιπωρεί ένα μικρό πρόβλημα. Από Δευτέρα περιμένουμε και ο Γιώβιτς και ο Μοκόκα να μπουν στις προπονήσεις του Άρη. Πολύ δυνατό φιλικό, θα το δούμε και εμείς, θα το δει και ο κόσμος για πρώτη φορά το δημιούργημα, αυτό που έχει φτιάξει ο Βασίλης Πανούλης, αν και ακόμα είμαστε πολύ στην αρχή, αλλά σαφώς θα μπορούμε να βγάλουμε έτσι κάποια πρώτα συμπεράσματα και να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τους παίχτες και το πώς παίζει η ομάδα και αν όντως θα είναι σε αυτή την φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη το όλο παιχνίδι του Άρη. Γεμάτο το γήπεδο από πλευρά Άρη και πίδες θα είναι γεμάτες και τα δύο παιχνίδια που κάνει ήδη sold out η φύλαξη του Άρη.
0: Μπράβο.
5: Και αυτό δείχνει και το πόσο διψάει ο κόσμος. Τώρα ένα κομμάτι
0: και δείχνει όλες αυτές τις ψηλές προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί φέτος και στον ΠΑΟ και στον Άρη. Και όλοι λένε άντε πότε θα ξεκινήσουμε, αργούμε, πότε θα έρθει η ώρα.
5: Και η αλήθεια είναι τον Άρη αργήσαμε να τον δούμε. Ο ΠΑΟ έδειξε φιλικά, ο Ρακλής επίσης έδειξε φιλικά, όλες οι ομάδες έχουν δείξει. Αλλά τώρα θα δούμε για πρώτη φορά τον Άρη να παίζει και σε ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό. Γιώργο, κυκλοφόρησε μία εικόνα στα social media από χθες που αφορά το κομμάτι της κερκίδας που θα προσθεθεί στο Αλεξάνδριο. Έχει κυκλοφορήσει εκτενώς νομίζω. Αυτό το κομμάτι δεν είναι η κερκίδα ακόμα, να ενημερώσω και τον κόσμο. Είναι οι βάσεις της κερκίδας, τις καλωσιές που έχουν μπει για να μπει από πάνω τα καθίσματα. Θα γίνουν και άλλες εργασίες δηλαδή πάνω στην κερκίδα για να είναι ολοκληρωμένη. Δεν είναι ολοκληρωμένη εικόνα, δεν έχει τοποθετηθεί δηλαδή η κερκίδα ακόμα.
0: Ναι.
5: Βρίσκεται σε διαδικασία τοποθέτησης. Είχαμε την ενημέρωση ότι μέχρι 15 μήνες που θα λείπει η ομάδα τώρα στην Κύπρο θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της κερκίδας. Θα το δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρτρικ Καλλιώτη. Αυτό και το ρεπορτάζ sold out στο φιλικό παιχνίδι. Το φαντάζεστε, φιλικό παιχνίδι sold out. Προχωράμε. Λοιπόν, να πάμε. Είχαμε το πρώτο κουδούνι σήμερα. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά έρχεται στο προσκήνιο αυτό το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που απειλεί τη χώρα, η δημογραφική κατάρρευση, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει 30.000 μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των παιδιών στο δημοτικό σχολείο κατά 112.000. Έχουμε χάσει 112.000 παιδιά. Σας λέει κάτι αυτό? Πάμε σε Χρήστο Στεφανή που είναι στη γραμμή και έχει περισσότερα. Καλησπέρα Χρήστο.
6: Και είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτή η μείωση, Γιώργο, στα νηπιαγωγεία. Αγγίζεται 160.000 τα 10 τελευταία χρόνια. 1.140 αίθουσες πια σχολικές είναι κλειστές, αντί να κάνουμε νηπιαγωγεία όπως κάναμε παλιότερα, μέχρι και πριν 10-15 χρόνια. Κάνουμε γυροκομεία, λένε οι στατιστικές. Και από την άλλη...
0: Μισό λεπτό, Χρήστο. Αυτό είναι πολύ ωραίο αλλά και θλιβερό το κοντράς. Λες, αντί πλέον να κάνουμε νηπιαγωγεία, κάνουμε γυροκομεία.
6: Ναι, γιατί ας πούμε ο πληθυσμός 60 μέχρι 69 ετών, από απογραφή σε απογραφή από το 11 στο 21, έχει αυξηθεί κατά 30.000. Ήταν περίπου στις 124.000 και είναι περίπου στις 155. Γιώργο, αυτή η ηλικία. Έχουμε 1.120.000, συγγνώμη. Και είναι 1.155 περίπου χιλιάδες. Που σημαίνει ότι αυτό είναι που χρειάζεται η κοινωνία, καθώς μειώνονται οι μικρές ηλικίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το έχει η Δυτική Μακεδονία. Εκεί υπάρχει μεγάλη σύγχρονη. Ακόμα και μεγάλα αστικά κέντρα αυτής της περιοχής, όπως είναι τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Φλόρινα και άλλες πόλεις, έχουν σχολεία να κλείνουν. Να πω κάτι μας αφορά πιο άμεσα. 49 φέτος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αναστολή. Βέβαια, μαζί με με αυτά των προηγούμενων ετών. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Mm-hmm. Μετά την Δυτική Μακεδονία ακολουθεί Στερεά Ελλάδα πλην Αττικής βέβαια, με την Ήπειρο να παίρνει σειρά και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κάτι άλλο που πρέπει να σταθούμε.
0: Ναι.
6: Σύμφωνα με έρευνες,
0: ναι.
6: Ενώ υπάρχουν παιδιά, έναν σημαντικό ρόλο πέρα από το δημογραφικό παίζει και η μετανάστευση.
0: Mm-hmm.
6: Σύμφωνα με έρευνες ιδρυμάτων,
0: ναι.
6: Πολλά παιδιά που πριν 6 χρόνια καταγράφηκαν να γεννιούνται στην Ελλάδα,
0: ναι.
6: Δεν εμφανίζονται σήμερα στους καταλόγους των πρώτων τάξεων, της πρώτης τάξης του Δημοτικού. Πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς τους,
0: μετανάστευσαν
6: αυτά, βέβαια, έφυγαν από την χώρα αναζητώντας καλύτερη τύχη.
0: Τραγικά όλα αυτά. Τραγικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να μας παρηγορήσει το γεγονός ότι ο Μιχάλης Βραζιλιάνος μας έστειλε και πάλι ταμείο. Σας θυμίζω χθες αυτό που είπε ο Μιχάλης, την ισοπαλία της Ρώμα στην Τουρκία. Θύμισε το μας λίγο.
1: Θα πάρουμε πάλι μια δύσκολη επιλογή. Αυτή τη στιγμή βλέπω το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και δεν μπορώ να καταλήξω στο αν η Φενέρ θα πάρει τον βαθμό από τη Ρώμα ή αν η Ρώμα θα νικήσει. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε εμείς σε ένα μονό αποδεκτό με ισοπαλία σε πρώτο σημείο για την ομάδα του Μουρική στην επίθεση και του Τιμπαλά στην επίθεση τη Ρώμα. Ισοπαλία κάλυψε διπλό, μεγάλες αποδόσεις, με 2-2 και 2-3 για τελικό σκορ γκολ και θέαμα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, άλλη μια φορά έπεσαν μέσα Bet Show και Μιχάλης Βραζιλιάνος.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, επιτυχίες εύχομαι πάντα, επιτυχίες.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Είμαστε τυχεροί όταν έρχονται έτσι τα παιχνίδια και μας πάνε. Ευτυχώς, να μας πηγαίνουν πάντα έτσι, δεν έχω κανένα παράπονο, σου πω την αλήθεια.
0: Όχι,
3: κανένα πρόβλημα. Οπότε σήμερα θα πάρουμε μια διάδα με μπόλικη δόση ρίσκου πάλι. Από το Βέλγιο, 10 παρατέταρτο, Μαλίν, Άντερλεχτ, διπλό.
0: Ναι.
3: Και μετά στις 11 ώρα το βράδυ από την Αργεντίνα μου, Νιούελς, Βέλες, ισοπαλία. Πολύ καλές οι αποδόσεις εδώ. Mm. Οπότε παίρνουμε Άντερλεχτ, διπλό, την Βέλες εκτός έδρας με την Νιούελς, ισοπαλία. Ελπίζουμε να τα πάμε και σήμερα πολύ καλά. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσουμε που μπεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, είμαστε on time. Κάπου το φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, το πρόγραμμα του Μετρόπολης αλλάζει από την Δευτέρα που μας έρχεται. Μάλιστα τα λέμε στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Δεν φεύγετε. Κόκκινος Δραπτόπουλος έρχονται τώρα. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχει ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά,
13: Τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Λίγο μετά τις 3.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
29: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
28: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
30: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται και πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Καβριλίδη στη Δήμηση των Οίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε υπόλοιπους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δοκιμικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και τη χαμηλή και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Είχαμε νίκη του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι εξαναβολής χθες, Κωστή, με την Κηφισιά, με 3-1, με ένα πέναλτι που συζητήθηκε αρκετά. Είχαμε ισοπαλία στο παιχνίδι Κυπέλου του Άρη. Έχουμε αγωνιστική μπροστά μας, έχουμε συναυλίες, έχουμε πολλά πράγματα. Είδες καθόλου μπάλα χθες?
1: Τι άλλο είχε?
0: Χθες Champions League.
1: Άλλο.
0: Την ιστορία με τον Μαζονάκη.
1: Άλλο.
0: Πες μου, τι μου διαφεύγει.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Πες μου, ρε φίλε.
1: Πήρε εσύ το χάπι της Μουγκαμάρας, πάμε.
0: Πες τι χάνω.
1: Άστε ρε, πάμε παρακάτω.
0: Πες τώρα, ρε.
1: Περίμενα να είσαι. Πάμε. Εντάξει. Ήθελα να σε τσεκάρω, δεν λέω τίποτα. Θα τα πω αλλού. Έλα, πες.
0: Πες τι έχω χάσει.
1: Δεν λέω.
0: Δεν θα κάνουμε διάλογο. Πες τι έχασες.
1: Δεν λέω, δεν λέω.
0: Πες, έχασες αυτό και τελείωσε.
1: Δεν λέω τίποτα. Πάμε παρακάτω.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από τα χειρότερα.
0: Είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού?
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα είναι μία ακόμη απόδειξη της πρόκλησης των Παναθηναϊκών.
1: Ναι.
0: Το ότι βρίσκεται και στο σώμα η μπάλα.
1: Δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Το χέρι δεν είναι σε παρατεταμένο, το έχει κολλητό.
0: Δεν υπάρχει το στο σώμα.
1: Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Πήρε αβάντο ο Παναθηναϊκός. Όπως πήρε αβάντο ο ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό. Όπως πήρε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟ κάτω.
0: Τώρα με τη Β' ομάδα
1: δεν με νοιάζει. Β' γάμα, ό,τι είναι το λέω.
0: Ερώτηση.
1: Ερώτηση.
0: Υποτίθεται στην Κηφισιά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι φύλλα προσκύνησης στον Παναθηναϊκό.
1: Κότες, δεν μίλησε κανένας.
0: Περίμενα.
1: Περιμένω.
0: Δεν θα περίμενες και μια πιο φιλική συμπεριφορά?
1: Ποια είναι η φιλική συμπεριφορά? Να πει τον παίκτη κάτι σε χάσε δηλαδή.
0: Φυσικά και όχι.
1: Πώς θα τον πει? Μπαίνει στα αποδυτήρια ο Λέτο να πει κάτσε χάσε. Γιατί εγώ θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό.
0: Φαίνεται πως όχι.
1: Δεν μπορεί. Άμα ήταν θα μπαίνει και ο Καρυπίδης θα πει Άρης ΠΑΟΚ 3-3, Άρης ΑΕΚ 3-3, χάστε.
0: Μαζί σου, μαζί σου, αλλά δεν
1: άμα
0: το
1: λέει. Άμα έχεις 8 Έλληνες, 9,
0: δεν το λέμε.
1: Περίμενε ρε. Άμα έχεις 8-9 Έλληνες λέγεται.
0: Άρα θέλει δηλαδή
1: τώρα με τους μάνατζερ δεν μπαίνει ο Πέρο, δεν λέγεται. Θέλει μέσω μάνατζερ γίνεται.
0: Και τον άλλο υλικό. Ναι. Οπότε αυτό που είδες θες και με το πέναλτι το κάνει ακόμη μεγαλύτερο φαβόρι του Παναθηναϊκού.
1: Κάτσε, ακόμα νωρίς είναι, ακόμα ζέστη με τα κοντομάνικα μας. Είδαμε μια συμπεριφορά του διαιτητή. Στην Τούπα θα δεις 80-20 υπέρ του ΠΑΟΚ την Κυριακή.
0: Με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Έλληνας ή ξένος συνειδητή.
1: Ό,τι και αν είναι και ο Θεός να είναι, τον ΠΑΟΚ θα παίξει.
0: Μπορεί ο ΠΑΟΚ.
1: Άμα πάρει 80-20, βέβαια μπορεί. Τι είναι ο Άρης Μπαρτσελώνα.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα επιθετικά.
1: Πράσε με τι.
0: Και δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Τι έχει ο ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Δεν είναι καλά.
1: Τι έχει, άρρωστος είναι.
0: Έχει καλή άμυνα.
1: Δεν πήρε center back τώρα. Καλό.
0: Θα παίξει.
1: Γιατί τι κουλός είναι. Γιατί δεν παίξει. Δεν πήρε half που έβαλε και
0: θα παίξει.
1: Γιατί κουλός είναι. Γιατί δεν παίξει.
0: Τι έχει. Είναι έτοιμοι να παίξουν.
1: Γιατί τι έχουν. Τι είναι. Τι έχω και δεν είναι έτοιμοι.
0: Ήθιστε.
1: Σιγά αυτή είναι.
0: Δεν έφτασα.
1: Αφού σου έχει άλλη εδώ.
0: Ποιο άλλο ρε.
1: Σου έχουν τα σάλια.
0: Ποιο άλλο ρε. Βλέπει κάτι.
1: Τέλο πάντων δεν το πήρε χαπάρι. Λέγε.
0: Υπάρχει κάτι ανώμαλο.
1: Πάρε κόκκινο. Εντάξει. Πάρε πάρε.
0: Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή. Πού το πα.
1: Ποιο να πάω ρε. Για ποιο πράγμα απ' όλα.
0: Δεν έχει δει σε τόσε ομάδε που έρχονται παίκτε.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν μπαίνουν στα βαθιά.
1: Τι θα πάθουν. Άμα είναι έτοιμα.
0: Συνήθως τι κάνουν οι προπονητές.
1: Είπατε, άμα τον έχουν ανάγκη, τον πετάνε μέσα άμα είναι έτοιμος.
0: Αν δεν έχουν άλλο.
1: Αφού δεν έχουν άλλο.
0: Ακόμη και αυτό δεν είναι θέμα.
1: Ήρθε από τη Σέρβια, ο άλλος μπήκε εδώ, έπαιξε μπάλα. Τι θα πάθει.
0: Εκείνος έκανε την προετοιμασία.
1: Ποιος είχε προετοιμασία. Τώρα πήραν, δεν πήραν χαφ.
0: Που έβαλε και τον κόλ. Στην...
1: Πόσες μέρες είναι εδώ.
0: Ένα μήνα.
1: Φτιάχνουμε 5 μήνες. Είναι... Τώρα ήρθε. Λοιπόν.
0: Δεν έχει παίξει 3-4 παιχνίδια.
1: Πού το έδειξε 3-4 παιχνίδια.
0: Τώρα θα αστείευεσαι.
1: Πάμε ρε κόκκινε, πάμε. Προχώρα το, θα αργήσουμε. Πάμε.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα δεις μπάλα ή συναυλία αύριο.
1: Αύριο θα είμαι στην Καβάλα.
0: Ρώτησε τι θα δεις.
1: Γιατί τη συναυλία τη δείχνει τηλεόραση.
0: Είναι η απάντησή σου.
1: Φυσικά. Εγώ σου λέω θα είμαι στην Καβάλα και εσύ με ρωτάς τι θα δω. Άρα με αυτό που λες, άρα τη συναυλία τη δείχνει τηλεόραση.
0: Η συναυλία είναι δωρεάν.
1: Βρε.
0: Δεν έχει στήριο. Άρα και να μεταδοθεί τηλεοπτικά από κάπου.
1: Ξέρεις ότι θα μεταδοθεί.
0: Όχι.
1: Ή τότε πώς θα τη δω εγώ.
0: Και να μεταδοθεί, λέω, δεν υπάρχει θέμα.
1: Βρε, τι λέω, λέω. Στην Καβάλα θα με σου λέω.
0: Ποιο λέω και λέω.
1: Τι λέω, λέω. Στην Καβάλα θα με σου λέω. Πώς θα τη δω τη συναυλία.
0: Έχεις δει τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
1: Όχι, σίγα τις αντιδράσεις.
0: Ξέρεις τι κατάρες τρώει ο Ρέμος.
1: Γιατί.
0: Τώρα το γυρίσανε.
1: Από ποιους τρώει κατάρες.
0: Από κόσμο.
1: Τι κόσμος είναι αυτός. Πού ανήκει. Ποια είναι η ιδεολογία του. Τι κατάρες τρώει. Τι έκανε ο Ρέμος.
0: Για μένα.
1: Ναι, τι, γιατί τρώει κατάρες.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Κι εγώ τρώω κατάρες.
0: Ανεβάζουμε εδώ.
1: Αυτά.
0: Ανεβάζουμε στο Facebook Μετρόπολης,
1: ναι, ναι.
0: Η απάντηση του για τη συναυλία για την απώλεια του Μαζονάκη.
1: Η απάντηση
0: του Αντώνη Ρέμου για την συναυλία και τον Μαζονάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και από κάτω γράφουν σχόλια.
1: Πού το γράψατε εσείς, πού?
0: Στο Facebook του Μετρόπολης.
1: Το Μετρόπολης από κάτω, ο Βόθρος είναι αυτοί που είναι ακροατές.
0: Ισόλυτο.
1: Φρίζουν όλο συνέχεια.
0: Μακάρι καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Ήρθε και σου το είπε, είσαι αλακαμάς, ούστ κοπριά. Είσαι καραγκιόζη.
1: Σιγά.
0: Να μην τραγουδήσεις.
1: Γιατί διαβάζεις του Ρέμου
0: και τα όλα δικαιώματα. Για τα φράγκα.
1: Σιγά. Γιατί δεν διαβάζεις τις κατάρες που ρίχνουν σε εμάς. Και διαβάζεις του Ρέμου.
0: Τις διαβάζω.
1: Ποτέ δεν διάβασες.
0: Λάθος κάνεις.
1: Από τα 1000 μηνύματα ούτε 10 δεν διαβάζεις.
0: Τα περισσότερα διαβάζω.
1: Αφού μας βρίζουν.
0: Ρε φίλε.
1: Άμα κάνα μέρα που βρίζει εμένα.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτή την κουτοπονιδιά
1: ναι.
0: Να ανοίγεις το Facebook μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Να διαβάζεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Και να μην έχεις απαιτήσεις.
1: Άμα ανοίξω κόκκινο το Facebook μπροστά μου και διαβάζω ό,τι θέλω, θα χοροπηδάτε εδώ σαν τα τραγιά όλοι. Γι' αυτό δεν το διαβάζω.
0: Εγώ δεν χοροπηδάω, ό,τι και να γίνει.
1: Όχι, θα χοροπηδάτε σαν τα τραγιά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Α, όταν αφήνεις υπονοούμενο ότι δεν κάνουμε κάτι.
1: Δεν κάνουμε κάτι.
0: Θα το δίνεις λύση εσύ. Ναι. Δεν θα αφήνεις υπονοούμενα. Εγώ διαβάζω τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν διαβάζω. Εκτός αν βρίζουν.
1: Όχι.
0: Εκτός αν βρίζουν.
1: Τώρα πήρες που βρίζουν το ρέμο, όταν βρίζουν εσένα και σε λένε για τα σαρδάμ, δεν βρίζεις όμως. Δεν τα διαβάζεις.
0: Είσαι, διαβάζω πάντα.
1: Δεν τα διαβάζεις.
0: Πάντα.
1: Όχι, επιλεκτικά τα κάνεις.
0: Και απαντάω. Και...
1: Παιδιά, τα διαβάζεις, για γράψτε από κάτω, ναι ή όχι. Τα διαβάζει ο σταθμός τα μηνύματα όλα, ναι ή όχι. Που διαβάζει για το ρέμο ο κύριος Κόκκινος εδώ.
0: Το θέμα είμαι εγώ ή η συναυλία.
1: Ρε, ποια συναυλία. Τι σε πειράζει αν είναι η συναυλία.
0: Εγώ το αν με πειράζει κάτι το είπα.
1: Σε πειράζει.
0: Είπα. Δεν θέλω ότι χρησιμοποιήσει το άγαλμα του σωστέι.
1: Τι είναι ρε, το άγαλμα.
0: Για μένα.
1: Ναι.
0: Σύμβολο.
1: Σόπαρε.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι σύμβολο είναι.
0: Το επιλείψιμο που είναι.
1: Τι σύμβολο είναι.
0: Σύμβολο της πόλης.
1: Της πόλης. Γιατί το κατουράνε τα σκυλιά τότε.
0: Το λευκό πύργο το κατουράνε
1: τα σκυλιά. Δεν το κατουράνε τα σκυλιά.
0: Τα κάστρα. Στον Άγιο Δημήτριο που είναι και εκκλησία. Πάνε σκυλιά και...
1: Καλά κάνουν.
0: Εγώ δεν λέω ότι κάνουν καλά ή άσχημα. Λέω συμβαίνει.
1: Τι σύμβολο
0: έχει. Και καταργεί το σύμβολο. Το ότι
1: γιατί πάει... δεν φωνάζετε για τα σκυλιά και για τα γράφητη.
0: Θα τα βάλω εγώ με το ζώο.
1: Με τα γράφητη.
0: Έχει την γράφητη.
1: Άμα γράφει θύρα 4, λέτε τίποτα. Πού να πείτε.
0: Αυτό δεν είναι γράφητη.
1: Πού να πείτε για τη θύρα 4.
0: Αυτή είναι
1: για τον γράφητη. Πού να τολμήσετε. Το ρέμα το βρήκατε
0: εύκολα. Έχω πει και άλλη φορά.
1: Φύγει από εδώ, ρε.
0: Το γράφητη είναι κάτι το οποίο είναι τέχνη.
1: Τέχνη είναι.
0: Βεβαίως.
1: Βρωμιά είναι.
0: Βρωμιά είναι.
1: Ναι, ναι, βρωμιά είναι.
0: Θε να φύγουμε από εδώ. Έχει χρόνο να πάμε.
1: Δεν έχω πολύ χρόνο στη ζωή μου. Δεν έχω, όχι.
0: Δεν είπα ότι έχει. Ρώτησα. Θε να πάμε έξω από ένα μαγαζί. Να σου δείξω ένα γράφητη που έκανε σήμερα. Το πλήρωσε ο ίδιος ο καταστηματάρης, θα το κάνουνε.
1: Αν το πλήρωσε ο καταστηματάρης, καλά έκανε.
0: Γράφητη ήταν.
1: Να το πλήρωσε.
0: Και σε πληροφορώ.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πρόκειται κανένας άλλος ο οποίος κάνει γράφητη.
1: Ναι.
0: Να πάει και να το πειράξει.
1: Ήθιστε αυτοί που κάνουν γράφητη ή βρωμιάριδες.
0: Σέβεται ο ένας τη δουλειά
1: του. Δεν σέβεται κανένας τίποτα.
0: Λάθος κάνεις.
1: Εσύ μπερδεύεις το γράφουνε.
0: Εσύ μπερδεύεις την τέχνη με αυτόν ο οποίος γράφει συνθήματα για μια ομάδα.
1: Μπράβο. Γράφουνε συνθήματα.
0: Άλλο, δεν είναι γράφητη αυτό.
1: Με συγχωρείς. Γράφουνε συνθήματα.
0: Ναι.
1: Πάνω στο άγαλμα.
0: Ναι.
1: Και οι ίδιοι τώρα φωνάζουν αντίον του Ρέμου. Ρέμο, κάθε μέρα γράφουνε συνθήματα ο ένας με τον άλλον και τώρα βρήκανε σένα εύκολο. Βγήκε και η χείρα.
0: Γιατί άλλα κουβέντα.
1: Τι να βγάλω.
0: Είναι άλλο το ένα θέμα.
1: Τι να κάνω, βρε.
0: Και άλλο το άλλο.
1: Τι να κάνω.
0: Άλλο το να γράφει κάποιο. Πάω, Κάρι, Ηρακλή ή οτιδήποτε.
1: Πάω, θύρα 4, άρι, θύρα 3. Η Μίνη κατουράει το άγαλμα. Και τώρα σηκώθηκαν όλοι αυτοί που έχουν ρημάξει το άγαλμα. Με τα σκέιτμπορ και το έχουν χρατζουνίσει και το έχουν ρημάξει. Hey, βρήκατε το ρέμα. Είναι, τώρα έγινε, έγινε μνημείο τώρα.
0: Όποιοι κάνουν σκέιτμπορ είναι κακοί.
1: Σκέιτμπορ πάνω εκεί. Εφού είναι μνημείο, γιατί πάνε και κάνουν.
0: Δεν σου πω τι κάνουν πάνω στο άγαλμα.
1: Επειδή δίπλα κάνουν. Σε μέρος του αγάλματος.
0: Από το δίπλα μέχρι πάνω υπάρχει διαφορά.
1: Κάνουν γρατζουνιές στο μνημείο.
0: Όχι.
1: Πώς, τα πλακάκια εκεί δεν τα κάνουν γρατζουνιές.
0: Για πλακάκια δεν.
1: Κάτω τα πλακάκια. Τα κάνουν γρατζουνιές.
0: Μπερδεύες.
1: Και δεν θέλω, δεν μπερδεύω.
0: Εγώ σε πληροφορώ οι σκεϊτάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση για τις αναστρέψεις και νεόλια.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχές, φίλε.
1: Βέβαια, τις βλέπω τις αρχές τους σκεϊτάδες. Για το ρημάξαν το άγαλμα κάτω. Χρήτ, κράτ.
0: Είδε κανένα καβάλα ή το βουκεφάλα και να κάνει κόλπα εκεί πάνω.
1: Όχι, δεν κάνω το βουκεφάλα. Δίπλα στο βουκεφάλα που είναι μέρο του μνημείου.
0: Άλλο δίπλα.
1: Άλλο δίπλα.
0: Το άγαλμα, τη βάση του άγαλμα την πειράζουν. Όχι.
1: Πώ δεν την πειράζουν.
0: Δεν την πειράζουν.
1: Χτίσμα γύρω-γύρω, το πειράζουν.
0: Όχι.
1: Χρούτ, φύγει από δάρε.
0: Πάμε. Πάμε να δει ότι δεν έχει κανένα πείραγμα. Τίποτα.
1: Εγώ λέω ότι έχει.
0: Με το ζόρι πρέπει να το κάνει δηλαδή.
1: Οπότε τι θε τώρα, βρει το ρέμα ή.
0: Εγώ βρει το ρέμα. Εγώ λέω, φίλε, βρήκε ένα χωρικό. Πήρε την έγκριση τη δημοτική.
1: Ζηλεύει.
0: Να ζηλέψω τι.
1: Ζηλεύεται το ρέμα.
0: Τραγουδιστή είμαι.
1: Ό,τι και να, το ζηλεύεται.
0: Είναι... Αυτή... Καταρχήν τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη.
1: Πράσινε να εκτιμάσαι. Εδώ φωνάζει για το άγαλμα.
0: Καλά κάνει. Καλά κάνει και

0: Ωραία.
1: Τα αξίζει.
0: Πού καταλήγουμε, γιατί με κουράζεις, πού καταλήγουμε, ό,τι τι.
1: Γιατί συνεχίζεται αυτή η τρέλα,
0: ναι,
1: με το ρέμο.
0: Έτσι γουστάρουν αυτοί να το βρίζουν. Θέλω να το παίξουν κουλτουριάριδες, πατρίδιδες. Δεν τους υπολογίζει κανένας.
1: Να το θέσω διαφορετικά.
0: Εδώ κάνανε ψήφο 50-50 βγήκανε.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Εδώ σε εκπομπές. Για το άγαλμα κάνανε αυτό, 50-50 βγήκε. Η δεν τους πειράζει.
1: Άρα δεν είναι όλοι εναντίον.
0: Τι δεν είναι όλοι εναντίον?
1: Δεν είναι όλοι εναντίον. Άρα υπάρχει μια μερίδα κόσμου. Η μισή, όπως λέω.
0: Και ούτε η μισή.
1: Και οι άλλοι οι οποίοι θέλουν.
0: Μια χαρά είμαστε οι άλλοι.
1: Έχουμε δημοκρατία?
0: Όχι.
1: Υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Υποτίθεται πως έχω τις εκφράσεις
0: μου.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπαίνει σπίτι μου, σπίτι σου, δεν ενοχλεί κάποιον άλλον και έχει πάρει και όλες τις νόμιμες άδειες, έχει δικαίωμα να κάνει συναυλία.
0: Μπράβο. Άρα βουλώστε.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Αυτοί που διαμαρτύρονται.
0: Μάλιστα.
1: Αν το έκανε η Βύση.
0: Ναι.
1: Αν την έκανε ο Σφακιανάκης.
0: Ναι.
1: Θα διαμαρτυρότανε.
0: Αν έπαιρνε να πάω κανένα πρωτάθλημα και πήγαινε ο παδός πάνω από το άγαλμα, θα λέγανε το μεγάλο παδό. Ή ο Άρης άμα πήγαινε.
1: Ισχύει.
0: Οπότε δεν τους υπολογίζω εγώ αυτούς όλους. Είμαστε γέοι.
1: Τι τους απαντάς?
0: Περαστικά.
1: Περαστικά ή το κάνετε γιατί έχετε
0: άλλα? Περαστικά, άλλες. Περαστικά. Καλή επιτυχία στο ρέμο.
1: Τι θα πάθουν, λέω.
0: Περαστικά. Ξίδι.
1: Συγγνώμη. Είναι κάτι που κάποιος είναι υποχρεωμένο να τα ακούει? Όχι. Δεν πάει, δεν τα ακούει και τελείως.
0: Ξίδι, ξίδι. Πάμε. Το φορτώσαμε πολύ το έργο. Πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Πού θες να πάμε?
0: Όπου θες.
1: Έχει μπάλα.
0: Ωραία.
1: Για τον Άρη θέλω να πες κάτι για το παιχνίδι Κυπέλλου.
0: Ποιο Κυπέλλου?
1: Έχει ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε.
0: Σε ποιο παιχνίδι Κυπέλλου?
1: Δεν έπαιζε χθες το Άρη.
0: Ναι.
1: Με την Τρίπολη.
0: Ναι.
1: 1-1.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε ένα μαρκάρισμα στον Κάρε.
0: Το είδα.
1: Το οποίο για μένα είναι πέναλτι.
0: Ναι, και εγώ, ναι.
1: Δεν ξέρω και εσένα τι.
0: Ωραία, πέναλτι, ναι.
1: Το οποίο δεν το δίνει.
0: Καλά, τίποτα δεν είναι αυτό. Αυτό που θα πάθει ο Άρης στην Τούμπα να δεις. Αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Δηλαδή, αφήνεις υπονοούμενο ότι ήταν μήνυμα?
0: Όχι. Σου λέω, συγκρίνω το ένα μάτσο που θα γίνει με το άλλο.
1: Ρε φίλε.
0: Εγώ αν ήμουν ο Καρυπίδης, ούτε θα τους κατέβαζα.
1: Περίμενε. Ναι. Εσύ είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλά κάνεις, δικαίωμά σου.
0: Ναι.
1: Ότι ποντάρω Κυπελούχο Ελλάδος τον Άρη.
0: Και τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Καλά έκανες και το είπες. Είτε βγει είτε δεν βγει.
0: Είχε λεφτά για πέντε, μετά βάλανε.
1: Ρε φίλε, αν βγει θα βγάζει και πέντε φράγκα, αν δεν βγει.
0: Εντάξει, δεν θα πάθω τίποτα.
1: Εντάξει. Οι προβλέψεις, άμα ξέραμε, αν ήταν όλες σωστές, θα μας.
0: Ωραία, ωραία, άσε τη σάλτσα, λέγε.
1: Ο Αστέρας.
0: Ο Αστέρας.
1: Από τη στιγμή πάει χάλια στο πρωτάθλημα. Τι πάει και μπερδεύεται με το κύπελο?
0: Θεσμός είναι και αυτό, τι να κάνει. Πρωτάθλημα είναι και αυτό.
1: Ποιο είναι ο στόχος του Αστέρα?
0: Να σωθεί.
1: Αν έχει παραπάνω παιχνίδια.
0: Τι να κάτσει, να χάσει. Έβαλε ένα πνευματικούς. Και ο Άρης έβαλε ένα πνευματικούς. Τι να πει, καθίστε, χάσετε ο προπονητής. Έβαλε 6-7 ένα πνευματικούς. Είδες την 11η του Αστέρα.
1: Είχε αρκετές αλλαγές.
0: Του Άρη την είδες.
1: Είχε αρκετές αλλαγές. Καταρχήν έχει δύο μικρού σπάτα.
0: Πολύ ωραία. Αλλού το θέμα. Η σφαγή του Άρη την Κυριακή.
1: Την προκαταβάλεις.
0: Την προκαταβάλω, ναι.
1: Δεν μου λες.
0: Και έχω και λόγο.
1: Εγώ θέλω, αν ακούει ο Ρωμαντιός, να με ενημερώσει αν ο διαιτητής είναι Έλληνας ή ξένος.
0: Ξένος είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Όταν δεν ξέρω κάτι, λέω δεν ξέρω.
0: Ήρθες με την πίπα εδώ, δεν ξέρω τι είναι ξένος.
1: Από πίσω είσαι καλά είσαι.
0: Αψιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζιζ
1: πού αντλείς αυτή τη βεβαιότητα ότι θα σφαχτεί ο Άρης?
0: Από το ξύλο που έπεσε χθες στο Μακεδονία Παλάς.
1: Πού κολλάει αυτό?
0: Να στο πω σε δευτερόλεπτα.
1: Εγώ γιατί... λέω ότι έπεσε.
0: Ναι, να στο πω σε δευτερόλεπτα.
1: Έχει σχέση με τον αγώνα?
0: Άκου, άκου να δεις.
1: Είμαι τη διαφορά.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Μη μίλας. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα να ακούσεις. Αν παίξει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και χάσει ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα, θα γίνουν μερικά ου και στο Facebook θα γράψει ο παδός, ο φίλαθλος, μπα, σήκω και φύγει ιστορίες. Άμα παίξει με τον Παναθηναϊκό και χάσει, πάλι θα γίνει το ίδιο. Αν παίξει ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και χάσει, θα είναι το ίδιο. Αν παίξει με τον Άρη, θα γίνει φασαρία. Ο Ξοχοίδης έχει ενημερωθεί ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. 7 παιδιά έχει ο Ξοχοίδης, ξέρω τα δύο.
1: Και τι μπορεί να κάνει?
0: Τι μπορεί να κάνει? Την Τρίτη ο Γκαγκάτσης έρχεται Μακεδονία Παλάς για ένα συμβούλιο εδώ πέρα.

0: Ξέρεις αυτά?
1: Όχι.
0: Δεν τα ξέρεις.
1: Τι να κάνω, τον πονηρό.
0: Το κλίμα για τον Κακάτσι είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Εννοείται, αυτό το ξέρω.
0: Εάν ο ΠΑΟΚ χάσει το παιχνίδι, θα έχουμε αού.
1: Θα έχουμε ούτως ή άλλως.
0: Γι' αυτό θα φάει μια σφαγή ο Άρης.
1: Για να μην έχουμε αού.
0: Για να μην έχουμε αού. Το προβατάκι ο Άρης. Το προβατάκι.
1: Αντιπαρέρχομαι.
0: Ναι, αντιπαρέρχομαι. Ναι.
1: Αφού χθες
0: ναι.
1: είχαμε διαφωνίες σε πολύ έντονο βαθμό.
0: Τι διαφωνίες, ξύλο έπεσε.
1: Εγώ το λέω πιο.
0: Για την εκτελεστική επιτροπή της ΟΕΦΑ ακούγεται ότι θα είναι εδώ ο Μάκης την Τρίτη. Στο Μακεδονία Παλάς. Όλα αυτά συνάδουν. Τώρα.
1: Εσύ λες ότι παίξανε ξύλο, πάω ξύλο με ταξίδι.
0: Με μένα παίξανε.
1: Προφανώς. Γιατί παίξανε ξύλο.
0: Να τους ρωτήσεις.
1: Εσύ τι πιστεύεις. Τι έχεις πάνω.
0: Βρες τι πιστεύω. Εγώ λέω αυτό που είδα. Τα έχει ο Θωμαΐδης. Θα τα δείξει τη Δευτέρα.
1: Περίμενε.
0: Στην εκπομπή
1: γιατί
0: του.
1: Γιατί πολίθηκε ο Κωνσταντέλιας. Γιατί κάποιοι ήταν σαβιδικοί και κάποιοι μυθαγγελικοί.
0: Μάθε κόκκινη κανένα ρεπορτάζ και εσύ. Δεν μπορώ να τα βγάζω. Εγώ να τρώγω το ξύλο μόνο, φάει και εσύ λίγο. Μόνο ρωτά. Με ρώτησε. Με ρώτησε. Με ρώτησε. Μάθε και λίγο, πες και εσύ τίποτα.
1: Για
0: και να μοιραζόμαστε τα λεφτά, να τα λέω εγώ. Πες εσύ τίποτα.
1: Ποιο θα μοιράζει.
0: Ξέρω εγώ. Ερώτηση. Να τρώγω το ξύλο, δηλαδή. Ερώτηση. Μάθε.
1: Σε έξαθ.
0: Μάθε βρε κόκκινη και με ρωτά συνέχεια, μάθε. Και λέω λοιπόν ότι αν πάω χάσει την Τούμπα από τον Άρη. Πού θα έχουμε φασαρίες αού και πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πώς έπαιξε 3-0, δώσαν το Σταυρίδι εντολή. Ο παπάς του Γκαγκάτσι να κερδίσουν τον Άρη εδώ 3-0.
1: Με την κλωσιά του Καράμπελα.
0: Με τον Καράμπελα, έτσι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Ε, κόκκινε, σίγουρα θα πεθάνουμε. Η ατμόσφαιρα ποια είναι.
1: Όχι,
0: μην με ρωτάς σαν τον Αβραμίδη
1: που
0: μου έλεγε.
1: Σου, για λέω, το με τη
0: σου λέω με τη Λίμπαρ, περίμενε λίγο. Η περιραίωσα ατμόσφαιρα, οι πληροφορίες είναι πως πάει για πώληση. Και πού το ξέρεις και πού το είδες. Τα ίδια ζω και κάτω.
1: Αυτό είπα.
0: Τα ίδια με λένε και κάτω. Υπερηραίωσα ατμόσφαιρα. Αν λέγεσαι είδης, δεν παίρνει το μυαλό σου. Αν το κεφάλι σου
1: εγώ
0: είναι μεγάλο.
1: Με
0: έχεις μεγάλο
1: και
0: κεφάλι, το ίδιο
1: εξής.
0: Είναι. Ζαβούνα είναι το κεφάλι
1: και
0: σου. Ρωτάω. Ρωτάς εσύ μόνο. Πες και τίποτα εδώ πέρα.
1: Πολλά λέω.
0: Ερώτηση.
1: Λέω.
0: Ερώτηση.
1: Έχεις το ίδιο φίλο με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, έχω το ίδιο φίλο με το Μεντιλίμπαρ. Άντε, πάμε διάλειμμα. Θα πει τίποτα εσύ. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Θα αποφανθεί ο άλλος.
1: Αν δεν μιλάω μόνος.
0: Το ξέρω εγώ, μιλάω μόνος. Πες μας, εσύ συμφωνείς μαζί μου. Κάτσε ρε, περίμενε. Συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνείς μαζί μου. Βρέασε την πήγα εγώ. Συμφωνείς ρε μαζί μου.
1: Δεν απαντάς.
0: Αν δεν πήγες. Ναι, πήγα δύο ώρες.
1: Αν δεν πήγες πώς θα.
0: Βρέασε που θα ήμουνα. Συμφωνείς ρε ή δεν συμφωνείς.
1: Ότι θα στάξω.
0: Μαζί μου, συμφωνείς.
1: Έχει ένα σκεπτικό.
0: Αν δεν πάλι. Ναι ρε ή όχι. Υπάρχει ναι ή ένα όχι. Έχει ναι ή όχι. Συμφωνείς ναι ή όχι.
1: Αν δεν πάθω, ποιος είναι γιατί.
0: Οχ, μανούλα μου. Αχ, μανούλα μου, τζάμπα
1: μέχρι. Δεν μιλάω χωρίς να
0: έχω δει. Με αυτούς τους δειλούς όλους γύρω μου να πούμε. Πάμε διάλειμμα.
1: Δηλώσου.
0: Άμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
20: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
21: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
20: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
21: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
22: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2 3 9 3 0 21 2 2 2.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη Κακομήρα γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδερφένο Καρδανέα και Μάρκ Βότσερ γωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85-27-27, το οποίο είναι καλό να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας, γιατί αν και εφόσον σας χρειαστεί, είναι δικό σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 για να στείλετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox θα μου, στη σελίδα μου στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Διαιτητής του ΠΑΟΚ Άρης είναι ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο. Με διαιτητές τον Τζουζέπε Περότη, ο Ζόρτζιο Περότη είναι ο δεύτερος, τέταρτος ο Μαζούκας, ΒΑΡ Ιταλός ο Μάρκο Ντιμπέλο, ΑΒΑΡ δεν ξέρω τι είναι ο ΑΒΑΡ, είναι για το... για κάτι άλλο, ο Ιβάνο Πεζούτο και παρατηρήτρια διαιτησίας η κυρία Αντωνία Κογωτού. Ο Ιταλός δηλαδή λες ότι θα παίξει ΠΑΟ.
1: Τη Δευτέρα τι ώρα έχει η κηδείες εκεί με τον Μπαμπούλα στα μνήματα?
0: Δεν ξέρω.
1: Να τον πάμε τον Άρη, εκεί περνάει και από το Χαριλάο μπροστά το... Κοντά είναι τα μνήματα της Θέρμης. Πάει ο καημένος ο Φουκαράς.
0: Πάει.
1: Πάει. Είναι. Από το φόβο του ο Χρυσοκοϊδής μην γίνουν έκτροπα και τα λοιπά, ο μεγάλος λαός πλακωθεί μεταξύ του, θα παίξουν τον Άρη 80-20, θα κάτσει ο Γρηγόριος Αντίκο, θα βάλει το άσπρο παντελόνι ο Κουκουλιάς εκεί πέρα, τον λιγουρεύεται ο Μαρόν και θα γίνει 2-0 και τελειώσει το πράγμα. Θα κλείσει και η έκταση, κοψή, κοψά, μια χαρά.
0: 2-0.
1: 2-0. Το δίνω από τώρα.
0: Θα εκτεθείς.
1: Τι
0: εννοώ.
1: Δεν πάει να εκτεθώ.
0: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Δεν είναι έκπληξη.
1: Βράσε κόκκινο. Εγώ σου λέω τι βλέπω να γίνεται και τι μαθαίνω. Τώρα εσύ τι κάνεις μετά το μάτι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα με πεις.
0: Εγώ τώρα.
1: Σε παρακαλώ να κερδίσω, άρεσε να εκτεθώ. Το ξέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, εγώ λέω ότι αυτό το παιχνίδι το λέω και στον αέρα. Το γκολ γκολ και όβρε δύσκολα να λάβει.
1: Άρα κόκκινο τώρα, αυτές είναι προβλέψεις. Αυτά είναι γυναικεία. Αυτά... Πάνε παίξει με τις κούκλες σου να πούμε.
0: Δεν μου λες.
1: Γκολ και όβρε.
0: Πόσο δίνει ο άσο του ΠΑΟΚ?
1: Ξέρω εγώ, ένα 50, ένα 60.
0: Ένα 45.
1: Ναι, μια μικρή ομάδα παίζει, ένα 40.
0: Το γκολ και όβρε.
1: Γκολ
0: γκολ και όβρε. Δύο φράγκα.
1: Ναι.
0: Και απέξω εγώ το 1,40.
1: Εσύ τώρα κόκκινε.
0: Και λες ότι αυτό
1: από
0: είναι.
1: Από το φόβο σου μπορεί να τρέμει το φιλοκάρι εδώ πέρα. Το βρακί είναι, το βρακί είναι καφέ γενικά εδώ πέρα. Άστα τώρα πάει στέλνει. Άστα.
0: Γιατί είναι φόβο.
1: Εγώ σου λέω θα γίνει πανδαιμόνιο και σήμερα γκολ γκολ και όβρε.
0: Και το αιτιολογεί.
1: Και το αιτιολογώ, ναι.
0: Δεκτό.
1: Και εσύ μου λε ένα γκολ γκολ και όβρε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ πάω να μαλώσω με ένα θηρίο και εσύ κάθεσαι απ' έξω και τρως popcorn τώρα. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι κάνεις. Ρέλι.
0: Ό,τι και να κάνει ο ιετής, να μην βάλει γκολ ο Άρης θα μου φανεί πάρα πολύ παράξενο.
1: Γιατί να βάλει γκολ ο Άρης?
0: Γιατί είναι πολύ καλό μεσοεπιθετικά.
1: Μάλιστα. Τι έκανε στην ΑΕΚ που είναι καλός μεσοεπιθετικά ο Άρης? Πέρασε τη σέντρα.
0: Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Το είπα εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Με τον Παναθηναϊκό υπάρχει ομάδα που δεν του έχει βάλει γκολ?
1: Στο περί αυτά που έχει.
0: Γιατί μπερδεύεσαι?
1: Απαντάω.
0: Υπάρχει ομάδα που δεν του έχει βάλει γκολ?
1: Στόπερ είναι αυτά που έχει, απαντάω εγώ, συνεχίζω.
0: Γιατί είναι στόπερ αυτά που έχει ο ΠΑΟΚ?
1: Πήρε ο ΠΑΟΚ όμως. Θα παίξει ο άλλος.
0: Είναι τόσο καλό, το ξέρεις?
1: Από αυτά τα τραγιά που έχει εκεί.
0: Τον έχεις δει?
1: Βέβαια τον έχω δει. Μου τον έδωσε ο Μάτιος, πατάει τα κουμπιά, τον βλέπουμε.
0: Και.
1: Τι σχέση έχει με το στόπερ?
0: Θα πει ο Μαλτίνι δηλαδή και θα καθαρίσει και θα είναι η άμυνα σούπερ. Αυτό μου λες.
1: Ποιο Μαλτίνι ρε?
0: Κώστα λέγεται, ρε. Ξέρω πώς λέγεται το παίκτη.
1: Ναι.
0: Θα μπει δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό το είπε επίτηδες στο Μαλτίνι,
1: ναι.
0: Θα μπει ο Πεκταράς και θα φάει κολλό ο ΠΑΟΚ. Αυτό μου λες. Μαγιά του. Αν το κάνει, μαγιά
1: του. Αν βάλει κολλό ο ΠΑΟΚ, φάει κολλό και βάλει τρία με διαιτησία, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Είπα όχι.
1: Θα πανηγυρίσει πέρα του κολλού.
0: Η διαφωνία μου.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν με το προγνωστικό σου και το σκεπτικό του.
1: Βρε ολόκληρο κοινωνικό θέμα σου αναλύω εγώ τώρα. Και εσύ με τον κολλό τώρα. Α, στα κολλό και τα μόρμα. Σου αναλύω την περιέργεια.
0: Σε είπα γιατί το λες. Αλλά όταν είπε το 2-0, λέω: όπα, περίμενε. Μέχρι εδώ,
1: ναι.
0: Σε άκουγα με προσοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέω: εδώ δεν μου κάθεται
1: αυτό. Θε να κάνει τον έξυπνο, τώρα εσύ το άλλο. Εντάξει.
0: Είναι εδώ εξυπνάδα.
1: Τι είναι τώρα, για να πει κάτι κι εσύ.
0: Λογική είναι.
1: Τρώγω το ξύλο, πε και εσύ κάτι να πούμε, για να πει ότι είπε κάτι κι εσύ.
0: Πότε θα βγει, σου λέω. Τι λέει, είπε κάτι το οποίο προσβάλλει κάποιον, θίγει κάποιον. Λε κάτι το οποίο πιστεύει ότι θα γίνει, γιατί υπάρχει όφελος για κάποιους. Το τεκμηριώνεις κιόλας.
1: Για ποιο θα υπάρχει όφελος, ρε?
0: Για να υπάρχει ησυχία στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιος θα ωφεληθεί?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μητσοτάκης θα ευκολυνθεί. Ποιος ΠΑΟΚ?
0: Και κατ' επέκταση
1: ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης θα ευκολυνθεί άμα δεν γίνει τίποτα. Θα περάσει το κακό.
0: Το παράξενο που είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Το παράξενο που είναι.
1: Η φασαρία, ρε, που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, οι εμφύλιες που έχουν. Άμα χάσουν από τον Άρη μέσα εδώ, θα γίνει χαμός. Αυτό που φοβούνται οι κυβερνήτες και οι γύρω-γύρω. Οπότε θα στείλουν
0: δηλαδή,
1: τον, θα στείλουν τον
0: χαμός,
1: Ιταλό.
0: Θα πέσει η κυβέρνηση.
1: Βρε, δεν θα πέσει η κυβέρνηση, ρε κόκκινε. Δεν θέλει ο Μητσοτάκης προεκλογικά φασαρίες και τέτοια. Θέλει να τακτοποιημένο.
0: Λογικό είναι.
1: Δεν είναι λογικό. Τραβάει ένα διαιτητή από την Ιταλία, τον κατατροπώνει τον Άρη, γίνεται 2-0, 3-1, 4-2, όπως θες εσύ. Γιατί είναι ησυχία, δεν φεύγουν όλοι στο σπίτι, ήσυχοι τελείως. Πάμε την άλλη μέρα, έχει διακοπή, έφυγε ο Σεπτέμβριος, τελειώσαμε. Άντε, τράβα. Μέχρι τότε μπορεί να τα βρουν αυτοί μεταξύ τους.
0: Έχει την άλλη εβδομάδα.
1: Πού παίζει ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, ξέρεις?
0: Θα
1: μου πει αμέσως, θα μπει στο Google, έξω παίζει.
0: Είπα εγώ ότι παίζει μέσα. Με ρωτάς που παίζει.
1: Οπότε το κακό τελείωσε.
0: Την άλλη εβδομάδα παίζει το Αγρίνιο.
1: Τελείωσε.
0: Τι είναι ότι τελείωσε?
1: Να πάει στο Αγρίνιο, τραβήξει ένα διπλό για κάτι στο Αγρίνιο κότα.
0: Το Αγρίνιο,
1: να πάρει 6 βαθμούς.
0: Το Αγρίνιο πρώτο είναι.
1: Βρε, δεν πάνε, είναι πρώτο Αγρίνιο είναι. Πώς θα πάει πρώτο? Θα πάει να του πετάξει. Θα φτιάξει καλή ομάδα. Καλή ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ με αυτό το σεντερφόρ. Καλή ομάδα κάνει ο ΠΑΟΚ με αυτό το στόπερ. Καλή ομάδα κάνει ο ΠΑΟΚ με αυτό το καφ. Το
0: φλέκα του Αγρινίου τον έχει δει.
1: Πολύ καλό. Και τη Κυφυσιά είναι πολύ καλό. Τρία έφαγε χθε. Και πάνε που είναι καλό, τι έγινε?
0: Είπε κανεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή επίθεση. Λοιπόν, άμυνα δεν έχει. Εγώ του είπα ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Τελειώσαμε με το θέμα του Άρη και του ΠΑΟΚ τώρα. Ή έχει τίποτα άλλο να πει?
0: Ακούμε σεβασμό αυτό που λέει. Το οποίο το τεκμηριώνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα φανεί εν νέο όπως θα λες.
1: Α, μπράβο. Εσύ μην τσαλακωθείς. Ατσαλάκωτος, σαν τον Παπαγιώργο μου.
0: Ατσαλάκωμα.
1: 8 εκατομμύρια του ζητάει, αλλά θα τα δώσει πίσω τώρα. Ο ατσαλάκωτος.
0: Μπράβο. Έδειξε ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ποιο?
0: Αν θυμάσαι, όταν έγινε το σκάνδαλο Κοσκοτά,
1: ναι,
0: η δίκη, ναι, αφορούσε το ποινικό αδίκημα. Στο θέμα των χρημάτων. Δεν υπήρχε θέμα να τα επιστρέψει.
1: Γιατί να τα επιστρέψει? Πασόκ ήταν.
0: Αυτό έχει αλλάξει πλέον.
1: Οι φίλοι σου του Πασόκ
0: εκεί. Αυτό έχει αλλάξει.
1: Οι λοποδίτες θα πούμε.
0: Έχει αλλάξει πλέον.
1: Ναι, ναι. Τότε εκείνη τα χρόνια.
0: Έχει αλλάξει πλέον.
1: Ναι.
0: Πλέον όποιος κάνει κάτι τέτοιο πρέπει να δώσει και τα χρήματα.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Από τη στιγμή που φέρεται, καταδικάστηκε ότι λείπουν χρήματα και ευθύνεται αυτός, δεν πρέπει να τα επιστρέψει.
1: Άμα δεν τα έχει, πώς θα τα επιστρέψει?
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Καταδικάστηκε αυτό το λόγο.
1: Ναι, 8 εκατομμύρια θέλει.
0: Και σου λέει, τα θέλουμε πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ λες κάτι το οποίο δεν μπορεί να
1: το κάνει. Για μετά τι θα κάνει, δηλαδή.
0: Εγώ τι να απαντήσω.
1: Για μετά έχει στο δέντρο, πώς θα τα δώσει πίσω?
0: Να βρουν το αδέντρο.
1: Τι να βρουν, ναι. Πάμε στα άλλα θέματα. Είπαμε για το Ρέμο, είπαμε για το Πάο Κάρης. Ωραία. Τι έχεις άλλο να πεις?
0: Τι έχω
1: να
0: πω?
1: Τι έχεις άλλο να πεις, ναι.
0: Έχει κάποιο παιχνίδι το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει μπαμ?
1: Θα το πω αλλού.
0: Δεν ξέρω,
1: θα το πω.
0: Γιατί να το πεις?
1: Γιατί να γίνει μπαμ? Ποιο να γίνει μπαμ?
0: Δηλαδή παίζει ο Ολυμπιακός Όφη.
1: Τώρα δεν τον πούν το Ρέτσο για να την μπάλα πίσω, θα παίξει κανονικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Όφη δεν έχει καλή ομάδα.
1: Και λοιπόν.
0: Πότε πρόλαβε ο καινούριο προπονητή να το κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού?
1: Δεν πρόλαβε.
0: Θα είναι έκπληξη αν πάρει θετικό αποτέλεσμα Όφη?
1: Όφη.
0: Ναι.
1: Ναι, θα είναι έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Αφού τσατσάκι του Ολυμπιακού.
0: Είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Από σένα το ακούω.
1: Ο Ηρακλής είναι τσατσάκι του Παναθηναϊκού. Όφη είναι του Ολυμπιακού.
0: Είναι τσατσάκι που πήρε συμβόλαιο από το.
1: Ναι, τσατσάκι είναι. Είναι υποδουλικός του Παναθηναϊκού, βεβαίως.
0: Δηλαδή, όποιος παίρνει τηλεοπτικό συμβόλαιο από κάποιον ο οποίος.
1: Εγώ, άμα έρθει εδώ μια εταιρεία και με δώσει εσύ, μας δώσει σαν οργανισμό, ξέρω εγώ, χιλιάδες ευρώ. Και ξέρουμε ότι η εταιρεία, ξέρω εγώ, είναι. Μα μπορεί να τη χτυπήσουμε, να την πούμε κουβέντα. Θα μας πούνε, όχι, είναι διαφημιζόμενοι και αυτά. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρανομήσουμε κιόλας.
1: Γιατί θα παρανομήσει, βρε κότα. Έτσι δεν είναι και ο Ηρακλής, κοτούλα.
0: Μπορεί να κάνει την κότα, αλλά ναι, δεν θα παρανομήσει.
1: Εντάξει. Κοτούλα ο Ηρακλής. Παρακάτω.
0: Δεν έδειξε μέχρι τώρα την κότα.
1: Κάτσε ακόμα, περίμενε. Δεν βγήκε κατά πίτουρα στον δρόμο, περίμενε. Θα δούμε.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι ο Ηρακλής πάει για πρωτάθλημα. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πάμε, άλλο.
0: Περίμενα τον διπλό εσύ αύριο.
1: Ορίστε.
0: Εσύ να τον περιμένει.
1: Το άσο δεν υπάρχει. Σε αυτό το μάτς.
0: Χαίρομαι.
1: Χαίρεσαι.
0: Χαίρομαι.
1: Χαίρεσαι. Γράψε το να. Τι, θα βγει άσο το μάτς?
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα βγει.
1: Α, πάλι απ' έξω, μην τσαλακωθείς εσύ. Ρε τι Παπαγιωργόπουλη που βγήκε εδώ μέσα πολύ. Σαλακό σου λέγανε, μην βάζει. Δεν πάρει τίποτα.
0: Το Σαλακό ποιο είναι.
1: Σαλακό, πε, θα βγει.
0: Για να δώσει ένα προγνωστικό.
1: Ναι, τι. Θέλει μελέτη, ε.
0: Όχι, πρέπει να νιώθει και σιγουριά.
1: Άρα τότε γιατί με βρει εμένα που λέω θα είναι χειρότερο.
0: Ρε φίλε. Ναι. Άκου λίγο.
1: Για πρέπει να μάθω, δηλαδή. Γνώμα. Το σκεπτικό σου από μένα.
0: Χθε ήσουν εδώ, ψυχείτε και σώματι ή δεν ήσουν.
1: Χθε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί το λε αυτό.
0: Κάποια στιγμή και ο Νίκο Σουκουλιανό.
1: Ναι.
0: Να μα ανακοινώσει το νέο απόκτημα στην επίθεση του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και το λέω, Νίκο, μου επιτρέπει μια ερώτηση στοιχηματική.
1: Εσύ όλο ρωτά. Δεν το υποθέτει.
0: Η δουλειά τη μου σε αυτή να ρωτάει.
1: Ρωτά το συνεργάτη σου, ρε.
0: Γιατί ντροπή είναι.
1: Έλα, πάλι.
0: Δεν μου λε. Ασχολείται περισσότερα από τα άλλα πρωταθλήματα με Τσεχία, Γαλλία κτλ. Ασχολείται περισσότερο.
1: Πού καταλήγει.
0: Αν δεν ξέρει ο Νίκο, ποιο θα ξέρει.
1: Ή τον κλείβει τώρα.
0: Ρε φίλε, τι σημαίνει ότι αγαπιόμαστε αυτό το πράγμα.
1: Ε, τι τα λογάκια τα ωραία που. Πού
0: ασχολείται. Εγώ τι
1: ασχολείται.
0: Τι σου είπα, ότι είναι ο γκουρού. Mm. Και τον λέω, σου αρέσει το διπλό τη Λαντ.
1: Ναι.
0: Πόσο έληξε, ξέρει.
1: Διπλό.
0: Πόσο έληξε, το είδε.
1: Όχι, δεν το είδα. Το είδα, ό,τι έληξε.
0: Το είδε.
1: Δεν το είδα, το άκουσα.
0: Πρόσεχε, δηλαδή, πώ έρχεται τώρα.
1: Πού γιατί... καταλήγει η κουβέντα τώρα, πα από χωράφια τώρα πα.
0: Καθόλου. Για...
1: Ναι.
0: Καθόλου χωράφια.
1: Πού καταλήγουμε τώρα.
0: Διαιτητής φωτιάς.
1: Ναι.
0: Κόκκινη κάρτα στην Σλαβία στο 49.
1: Ήτανε.
0: Ήτανε. Προηγείται η Σλαβία στο 51.
1: Τι μας νοιάζει τώρα αυτό.
0: Περίμενε. Η Σοφαρή στο 73 η...
1: Τι μας νοιάζει αυτό.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Στο 89 κάνει το 2-1 η Σλαβία. Και με γκολ στο 92 και στο 93 το γυρίζει η Λαντς.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Χωρίς τύχη δεν γίνεται τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνο ικανότητα.
1: Εγώ σου λέω δεν κερδίζεις τον Ατρόμητο. Και εσύ γελάς. Βάζεις 1000 ευρώ θα τον κερδίσεις.
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα με κολλάς.
0: Είναι έτοιμος ο Ηρακλής να το μάθει ακόμα.
1: Γιατί έριξες τα λόγια μου.
0: Είπες εσύ κάτι τέτοιο.
1: Ναι, χι δύο και
0: είπες δεν κερδίζεις.
1: Χι δύο και άντερ 3,5 τον έχω παίξει εγώ τον Ηρακλή. Ναι.
0: Εγώ δεν λέω ούτε χιδίου ούτε τίποτα.
1: Χιδίου και άντερ 3,5 είναι η επιλογή μου, κύριε. Έχεις επιλογή σε αυτό το μάτσο, εσύ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: No bet. All
1: bet.
0: No bet.
1: Αμένα με κάνεις κριτική.
0: Ποια είναι
1: κριτική. Σε ένα μάτσο που δίνεις no bet. Εγώ έχω το θάρρος και λέω δεν κερδίζει ο Ηρακλής.
0: Δεν μου λες. Θάρρος είναι να δώσεις προγνωστικό ή να το πιάσεις. Το θέμα είναι να πεις ένα προγνωστικό. Μιλάς σε έναν άνθρωπο.
1: Όπα. Θύχτηκε τώρα. Όπα!
0: Όχι, περίμενα, πατάω.
1: Οχ!
0: Έπαιζε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Πότε?
0: Πριν από 18 χρόνια.
1: Πρόσφατα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό έπαιζε ο Λέτο.
1: Μάλιστα.
0: 2,60 το διπλό. Έγραφα κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πού και... έγραφες?
0: Στο Μέτρο Σπορτ. Είχαμε ένθετο για το στοίχημα. Το κορυφαίο στην Ελλάδα.
1: Ο Γιαννός έχει πάρει τζάμπα εκεί.
0: Είχαμε το κορυφαίο στοιχηματικό ένθετο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν το έχετε.
0: Ιντερνετικά.
1: Μάλιστα. Είχαμε λες.
0: Σαν έντυπο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και βγαίνω με τίτλο «Δεν χαλάει το διπλό του Παναθηναϊκού».
1: Σε θύρανε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πόσο έληξε.
1: 1-3.
0: 1-3. Είδες που το θυμάσαι.
1: Για 1-8 ήταν. Με τον Πόλο ήταν ο ΠΑΟΚ προπονητής.
0: Ρωτάω
1: και δεν ήταν πριν 18 χρόνια. Πιο μπροστά ήταν.
0: Ρε, αυτό είναι το θέμα.
1: Τα μπέρδεψε τα χρόνια.
0: Αφού φοβάμαι, γιατί το είπα.
1: Αφού.
0: Φοβάμαι, όπως λες. Ήμουν σίγουρος. Υπήρχε τεράστια διαφορά των δύο ομάδων.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ βλέπεις διαφορά. Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό όπως είναι. Με τον Πανετολικό, αν πει κάποιος γκολ γκολ, είναι μια τίμια προσέγγιση. Αν δεν υπάρχει ο αδάνογος διαιτητής να δώσει ένα πέναλτι τέτοιο, δεν μπορεί συνέχεια να του δίνουν τέτοια πέναλτι. Και δεν παίξει καλά επιθετικά, θα κερδίσει.
1: Όχι.
0: Εκεί τι πρέπει να πω, λέω, διαλάξει τα κόζια. Να αλλάζω κουβέντα.
1: Πού καταλήγουμε τώρα, γιατί και 54, ό,τι.
0: Ό,τι από πριν.
1: Ναι.
0: Κάνουμε εκτιμήσεις.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι δεδομένο ότι η εκτίμηση είναι δε και καλά αυτή.
1: Καλά, τώρα μην μιλάς σε καμιά εταιρεία.
0: Μπορεί και ο διαιτητής.
1: Στέλεχος εκεί και κάνεις
0: μπορεί
1: καλά
0: και ο διαιτητής.
1: Διάλογο να πούμε, εντάξει.
0: Μπορεί...
1: εντάξει, ναι.
0: Έχω δει διαιτητές, ναι, και έχεις δει κι εσύ να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να κερδίσει μια ομάδα. Και να μην κερδίζει.
1: Σωστό.
0: Και τι να κάνει, να τη βάλει μόνο στα δίκτυα.
1: Σωστό, σωστό. Άρα.
0: Είναι καλά ο Ζήφκοβιτς.
1: Λεφτά θέλει.
0: Άλλο, δεν λέω το λόγο. Είναι καλά.
1: Καλά είναι να θέλει λεφτά.
0: Αγωνιστικά το βλέπεις καλά.
1: Σέρβος είναι.
0: Τα ίδια έλεγες πριν την προηγούμενη ανανέωση. Και έλεγες ότι μάγκες, αν θα πάρει αυτό το 1.600 που είναι το ταβάνι σας που δίνετε, μετά ξεχάστον. Και μετά ήταν επικός.
1: Τώρα.
0: Λέω μετά.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω να συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τα δείγματα γραφής του Ζήφκοβιτς είναι μόνο θετικά. Δεν έχει δείξει κάτι που να δείχνει
1: το
0: ότι.
1: Το βλέπω
0: είναι...
1: λίγο περπατάει να πούμε.
0: Και αν συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Τι να κάνει, λέμα έχει, τι έχει.
0: Μπορεί ο γιος να μην είναι καλό σχολείο. Μπορεί η γυναίκα του να του έκαψε το φαγητό και να εκνευρίστηκε.
1: Ξέρεις πόσα εκατομμύρια μας ακούνε που έχουν θέματα και πάνε καλά στη δουλειά τους. Και ξεχνάνε τα πάντα.
0: Και πόσοι αντίστοιχοι.
1: Πόσοι χειρουργοί χωρίζουν με τις γυναίκες τους και έχουν το πτώμα και το φτιάχνουν μια χαρά. Τι είπα να πει αυτό.
0: Και πόσοι αντίστοιχα δεν πάλι δεν μπορούν να εγχειρίσουν γιατί έχουν άλλο ψυχισμό.
1: Μια χαρά εγχειρίζουν.
0: Το είδα σε σένα. Τι μου λες τώρα, ρε Κώστα. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο.
1: Χάσε τις φιλοσοφίες, ρε Κόκκινε.
0: Φιλοσοφία είναι αυτό.
1: Χάσε τη φιλοσοφία.
0: Ρεαλισμός είναι.
1: Χάσε που είμαι εσείς ρεαλιστές εδώ πέρα μέσα.
0: Δεν είναι ρεαλισμός.
1: Η ρεαλισμός.
0: Το ότι δεν υπάρχει δεδομένο αποτέλεσμα δεν είναι ρεαλισμός.
1: Με ρωτάς για το Ζήφκοβιτς κάτι. Σου απαντάω. Δεν περιστροφεί το μυαλό σου. Σε ξαναπαντάω. Ναι. Ξανά πάλι δεν περιστροφεί.
0: Αν δεν πεις την μπουρδα, δεν μπορείς.
1: Τι μπουρδα. Θα φάρω και μια μανιβέλα. Εδώ σε βάζω μπρος. Σε λέω τρεις φορές.
0: Μανιβέλα λέει.
1: Μανιβέλα. Όχι μαρινέλα, μανιβέλα.
0: Μαρινέλα είπες.
1: Μανιβέλα είπα, δεν ακούς.
0: Μανιβέλα είπες.
1: Βραπτό είναι αυτή η κούφα.
0: Ότι δεν ακούει, ισχύει.
1: Εντάξει.
0: Να και κάτι που πες αλήθεια. Είπες και μια αλήθεια ότι δεν ακούω.
1: Γιατί βλέπεις.
0: Βλέπει.
1: Βλέπεις αφού μόνο κόμματο είναι το βλέμμα σου.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Περνάει από δίπλα σου κάποιος, το κάδρο σου δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Περπατάς ρε παιδί μου σε ένα τέμπο και το βλέμμα σου δεν πάει δεξιά-αριστερά.
0: Νομίζεις. Δηλαδή
1: μπορεί να περάσει ένας χαρτό, ένας κλεφτοκοτάς, δεν θα τον πάρεις χαμπάρι. Θα περάσει καμιά...
0: Ρε βλάκα.
1: Ναι.
0: Επειδή είσαι βλάκα.
1: Είμαι βλάκα.
0: Εσύ με κρίνεις.
1: Ναι.
0: Όταν περπατάω με τη Μαγδαλίνη, με έχεις για ηλίθιο. Θες να παίζεις το μάτι μου όταν είμαι με τη Μαγδαλίνη.
1: Τι θα σε κάνει.
0: Για με κάνει.
1: Θα σε διώξει.
0: Μείνεις.
1: Ναι.
0: Μόνο
1: θα βρει άλλον στην ηλικία που είναι, έτσι όπως είναι. Θα βρει άλλον. Ποιος θα την πάρει με ένα παιδί. Εκτός να τον ταΐζει, τον ποτίζει. Ποιος θα την πάρει.
0: Δυνατότητα να τον ταΐζει, τον ποτίζει δεν έχει. Μορφωμένη είναι. Καλή γυναίκα είναι.
1: Τι ό,τι κάνεις. Μορφωμένη που είναι.
0: Ξέρεις τα θέλω του άλλου.
1: Ποιος θα πάρει να μπλέξει ρε, με μια χωρισμένη που έχει παιδί. Δεν θα σε, δεν θα σε διώξει.
0: Πολύ. Δεν έχω τι θα.
1: Δεν σε, μη φοβάσαι. Οπότε ούτε μείνει σε κάτι.
0: Εγώ δεν κοιτάω στραβά όταν είμαι με τη γυναίκα μου. Καταρχήν δεν είναι σωστό.
1: Τι δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Αχ, καλά.
0: Να είσαι με τη γυναίκα σου και να κοζάρει άλλη. Δεν είναι σωστό.
1: Αχ, παθήματα ηθική χριστιανική αυτή.
0: Δεν είναι ηθική.
1: Χριστιανική μυθολογία.
0: Ναι. Σέβεσαι το σπίτι σου. Το σέβεσαι. Θα κάνω εγώ, θα κοζάρω δεξιά και αριστερά με τη γυναίκα μου. Mm. Λέει, τι είμαι καλή γουρί. Άλλο να είμαστε οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Να περάσει ένα άτι και να του χαζέψουμε και να πούμε μπράβο τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Και όλα να είμαστε με τις γυναίκες μας.
1: Να φοβάσαι δηλαδή.
0: Είναι θέμα φόβου ή σεβασμού, ρε.
1: Τι σεβασμού, ρε, γιατί, τι σεβασμού, φοβάσαι. Τι σεβασμού.
0: Βρε ανόητε, ρε, και αυτά τα χέρια.
1: Κοιτάς όμως, μάλιστα.
0: Φυσικά κοιτάω. Αν κοιτάξει η γυναίκα με ένα πολύ ωραίο παιδί, τι έτυπο, γιατί κοιτάει.
1: Θα ζηλέψεις.
0: Αν είμαι μαζί, θα ενοχληθώ.
1: Θα δεις την κοιλιά σου στον καθένα, θα πεις. Εγώ φταίω. Ναι.
0: 92 κιλά είμαι.
1: Ναι. Τραβάς 100 κιλιακούς. Μπορείς.
0: Δεν κάνω καθόλου.
1: Δεν κάνεις καθόλου.
0: Αν δεν τελειώσει η εγχείρηση, δεν κάνω γυμναστική.
1: Μάλιστα.
0: Έχω βάσανο όπως να σημειώσω.
1: Άρα και εσύ δεν. Και ο άλλος το πρωί δεν τη στέλνει στο personal trainer. Την πάει στον αδερφό. Δεν ζηλεύει.
0: Είναι δικαίωμά του.
1: Πρέπει άλλα λέω εγώ.
0: Είναι όμορφη γυναίκα η Τζέννη.
1: Τι είναι, άσχημη είναι.
0: Εγώ το λέω, την όμορφη γυναίκα. Λοιπόν, το να την προστατεύει και αν προστατεύει το σπίτι του είναι κακό. Έχει να το κατηγορήσει.
1: Πέρα τι πενεύεστε τότε, αφού
0: το Κουλιανό έχει να το κατηγορήσει για χίλια δύο πράγματα. Για
1: όπα, όπα, όπα, όπα. Γιατί μπορεί να το κατηγορήσει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Για πε κάτι.
0: Ότι είναι διευθυντή. Μπορεί να είναι.
1: Ζηλεύει, ε.
0: Μπορεί να το πει χίλια δύο πράγματα.
1: Άκου, άκου, Κουλιανέ.
0: Το ότι προστατεύει το σπίτι του, το θέλει
1: να κάνει. Φράσε το κακό, πε, α το καλό.
0: Το κακό είπα.
1: Το κακό.
0: Τώρα δεν το είπα.
1: Κάνει το διευθυντή και.
0: Τώρα δεν το είπα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν κρατάω κρυφά πράγματα.
1: Ξέρεις τι έκανε το πρωί.
0: Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει.
1: Σε νοιάζει, σε νοιάζει.
0: Γιατί πρέπει να με νοιάζει.
1: Νοιάζει για να το κουτσομπολεύεις μετά.
0: Ρε φίλε, Ήτανε κύριος μαζί μας θες, βγήκε να μας δώσει την είδηση. Ήτανε τίμιος απέναντί μου, μου είπε ότι παίξτο, συμφωνώ. Λείπουν και αυτοί οι δύο που δεν το ήξερα εγώ από τη Σλάβια.
1: Σημείο είναι... προσέγγιση ψάχνεις τώρα με τον Γουλιανό. Στα φτιάξω γάμα θέλεις.
0: Δεν ξέρω εγώ να, αν θέλω να...
1: Είσαι βαρύς, είσαι άτροπος.
0: Τι είσαι.
1: Τι είσαι. Άντε πάλι. Το λες τι είναι, τι είσαι. Είσαι βαρύς άτροπος και όχι ευέλικτος.
0: Ναι μου λες. Το θες στον αέρα ή εκτός αέρα.
1: Στον αέρα θα φάμε πρόστιμο. Δεν είναι ντροπή.
0: Διάλειμμα για να το φάει.
1: Είναι ντροπή μόνο που το σκέφτεσαι.
0: Για να φάει το πετιφόρ, το πετιφούρ εκτός αέρα.
1: Πετιφόρ δεν λέει. Πετιφούρ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σωστά.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η αδίκημα που επισύει ποινή κάθειρξης ως και 10 έτη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία. Την άποψη πως το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να υπερβαίνει τους 2 μήνες, καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στην Κύπρο, καθώς υπήρξε απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος που αναμενόταν να πετάξει για Ρώμη. Οι επιβάτες της πτήσης αποβιβάστηκαν όλοι, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο Βρετανοί ηλικίας 39 και 42 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια επεισοδίου που προκάλεσαν σε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
15: Μπράβο,
14: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
19: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
20: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
19: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
21: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
22: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
25: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
26: Έτοιμος για το σχολείο?
27: Ναι!
26: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
27: Εντάξει!
26: Τσάντα, κασετίνα, Λίβια.
27: Εντάξει.
26: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
27: Εντάξει.
26: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
27: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
28: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
27: Και είσαι εντάξει.
29: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
30: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
31: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
32: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Επανήλθαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη Δήμηση των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό σας αυτοκίνητο. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σας στο 54301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές Κοσμάογλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Εσένα κράζει
1: τον είδα, τον Κοσμάογλου στην έκθεση χθες.
0: Το Χριστό.
1: Ναι, σοβαρό παιδί, πολύ σοβαρό παιδί.
0: Σοβαρότητος άνθρωπος.
1: Πολύ καλός επιχειρηματίας.
0: Και πολύ καλός επιχειρηματίας. Και καλό είναι η πόλη να έχει καλούς επιχειρηματίες. Να δυναμώνει.
1: Δεν έχει και πολλούς.
0: Είπα καλό είναι.
1: Και αυτούς που έχουμε τους προσέχουμε.
0: Τι άλλο να κάνουμε, δεν το προσέχουμε.
1: Αντί να ασχολούμαστε με τα Σκόπια, τη Μακεδονία και τα γάλματα, να φτιάξουμε να πούμε παραγωγικότητα.
0: Εσένα που δεν λες τίποτα για το χρυσό ξύλο, αλλά το πρωί κότα στον κουμπάρο του δεν έβγαλε άχνα. Φοβάται τον κουμπάρο του ώρα, πλέον 561.
1: Τρέμω.
0: Δεν άκουγα, φίλε μου.
1: Τρέμω.
0: Δεν άκουγα.
1: Είχα... έβαλα το τραγούδι του Καρβέλα.
0: Σήμερα είχαμε άλλα πράγματα. Είχαμε τα σχολεία του αγιασμού. Οπότε δεν
1: άσε μας παρά τα πατρέμε με τον αγιασμό. Κάτσε να τον εξηγήσω εγώ αυτόν τον κύριο.
0: Όχι, το
1: κύριε μου, κύριε μου, του έβαλα το τραγούδι Μπουνιές Κλωτσιές του Καρβέλα. Τι άλλο θέλετε να πω?
0: Να το ξέρεις, να σου,
1: να σου αναλύσω δηλαδή ποιοι κέρδισαν ποιους, αν ήταν μυστακιδικοί αυτοί που νίκησαν ή είναι σαβιδικοί. Το θέμα εγώ δεν το βλέπω εκεί. Η οικογένεια είναι, πλακώθηκαν, θα τα βρουν, δεν τα βρουν, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ ξέρω αν αυτό επηρεάζει το μάτς που πάω με τον Άρη και βλέπω ότι το επηρεάζει.
0: Γιώργιος Μάντζος.
1: Μάντζος.
0: Είναι τον άλλο όνομα, επίτηδες.
1: Ναι, ναι. Τι?
0: Άρα ο ΠΑΟΚ που του χρόνου θα πάει στο Sky θα είναι κότα του Αλαφούζου σύμφωνα με το ραπ.
1: Όταν πάει ο ΠΑΟΚ με τον Αλαφούζο και αν παίρνει τα πρωταθλήματα ο Αλαφούζος, θα δούμε. Δεν ξέρω. Για του χρόνου, κάτσε να ζήσουμε του χρόνου.
0: Ο Μιχάλης λέει και το άντερ.
1: Και μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό δεν είναι το ίδιο ότι ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής είναι μικρός.
0: Αν τον πάρει αποτέλεσμα, θα λες το ίδιο.
1: Αν τον πάρει το αποτέλεσμα, θα στείλω μια επιστολή στον Καλάπαπα και θα πω γιατί έστειλες και με παρέσυρες. Που μου βγάλες ανακοίνωση διαμαρτυρίας.
0: Αντί να πεις ότι έκανες λάθος εκτίμηση, θα φταίει.
1: Θα το ρίξεις στον Καλάπαπα.
0: Η κλασική σου άμυνα.
1: Για βέβαια.
0: Έπρεπε να γίνεις δικηγόρος.
1: Ναι. Άμα γινόμουν δικηγόρος, δεν θα έκανα δίκαιο.
0: Θα έκλεινα σκόρμα φυλακή.
1: Δεν θα έκλεινα κανένα φυλακή.
0: Και το άντερ τη ζήμη θα χάσει 2-2 θα βγει, λέει ο Μιχάλης.
1: Ποιο μάτς?
0: Το πάω κάρι. Έτσι όπω κοιτάζει.
1: Πάω και άντερ.
0: Εσύ είπε άσο και άντερ.
1: 2-0 σκόρεδο.
0: Ναι. Εγώ λέω το γκολ δεν χαλάει ποτέ.
1: Γκολ. Εντάξει.
0: Έτσι όπω κοιτάζει, δεν καταλαβαίνει αν περνάει από δίπλα σου η μανιβέλα τραγουδώντα Μαρινέλα.
1: Δεν κατάλαβε κανεί τίποτα.
0: Ο Δαράκης επειδή σου μανιβέλα αντί για Μαρινέλα και σε κράζει.
1: Άλλο κρύο αυτό. Έχει παγώσει από τον Ατλαντικό ωκεανό. Άλλο κρύο.
0: Ποιο ωραίο.
1: Άλλο κρύο.
0: Οι Τουρκάλε πήγαν να του κράζει ρόπλου για πάρτι του ρε. Σφάζονται.
1: Μπορεί να κοιμηθεί η γυναίκα να τον ακούει να μιλάει. Σε ένα τέμπο να πούμε.
0: Τον παρακαλά να αλλαξοπιστήσει για να σε παντρευτεί ρε.
1: Τι να την παντρευτεί.
0: Έχει θα πει πλήρχο.
1: Τι θα πει ρε κόκκινε πλήρχο. Τι έχει ο πλήρχο δηλαδή. Τι είναι ο πλήρχο. Τι κάνει ο πλήρχο για να τον θέλει μια γυναίκα.
0: Πες
1: μου δηλαδή. Ο πλοίαρχος, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός πλοίαρχου. Μια και τον έπιασε τώρα, πάμε δύο-τρία λεπτά. Για πέρα.
0: Λοιπόν, είναι... δεν είμαι πλήρχος, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Αν είσαι πλήρχος, θα κλαίγαμε να πούμε τις βραχονισίδες. Ευτυχώς που δεν είσαι πλήρχος και κάθεσαι εδώ. Παρακάτω. Και τι κοιτάς έτσι.
0: Γιατί έχω χτυπήσει ποτέ άνθρωπο με τη μηχανή ή με το αυτοκίνητο.
1: Ή με τη μηχανή με το αυτοκίνητο.
0: Έχω χτυπήσει.
1: Ο Παΐσιος βάζει τα χέρια σου να πούμε το Άγιο του Φως.
0: Μην γλιτώνουμε. Του Γέροντα.
1: Γιατί.
0: Γιατί μπερδεύει τώρα πράγματα.
1: Θαύμα γίνεται.
0: Έχω χτυπήσει κάποιον άνθρωπο που κάνει κακό.
1: Ρε πλήρχος είπες, δεν είμαι πλήρχος.
0: Δεν ξέρω από πλοία ρε φίλε.
1: Γιατί από τι ξέρεις? Από αεροπλάνα?
0: Δεν οδηγώ αυτοκίνητο.
1: Τι αυτοκίνητο?
0: Δεν οδηγώ μηχανή.
1: Μηχανή? Ναι. Πού να ανέβεις, δεν σου βάλεις τη μηχανή.
0: Τι μηχανή θες?
1: Τώρα ανέβεις σε μηχανή?
0: Τώρα.
1: Τι μηχανή? Σε πατίνι δεν ανέβεις.
0: Καταρχήν οδηγούσες την πιο δυσκολη μηχανή που υπάρχει.
1: Τι μηχανή οδηγούσες?
0: Δεν ξέρεις τι μηχανή είχα.
1: Πριν πόσα χρόνια?
0: Ό,τι παράτησα.
1: Πόσα χρόνια έχεις να οδηγήσεις μηχανή?
0: Πόσα χρόνια έχω να οδηγήσω? Ένα χρόνο.
1: Τι μηχανή οδηγούσες πριν ένα χρόνο δηλαδή?
0: Τη μηχανή ενός φίλου οδήγησα. Για λίγο.
1: Ρε μηχανή να πηγαίνεις πέρα εδώ δεν πόσο.
0: Πήρε ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Φίλος. Ακροατής.
1: Πήρε μηχανή.
0: Πήρε μια κινέζικη.
1: Ναι. Και.
0: Τι κοιτάω, βλέπω συστήματα ηλεκτρονικά, αυτά εδώ. Λέω φίλε καλή είναι.
1: Ναι.
0: Μου λέει οδηγείς. Λέω οδηγώ.
1: Βέβαια.
0: Κάντε μια βόλτα να δεις.
1: Την έκανες βόλτα τη μηχανή?
0: Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο ειδικός για να πω τι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Ωραία, πού καταλήγουμε τώρα που οδηγείς?
0: Καταρχήν οδηγούσα Βέσπα. Και το ξέρεις.
1: Τι οδηγούσες?
0: Βέσπα.
1: Βέσπα οδηγούσες?
0: Τη 200 την κόστη.
1: Τη Βέσπα οδηγούσες όταν κυκλοφορούσαν κατέ τη νούμερα οι κόκκινε.
0: Οδηγούσα.
1: Οδηγούσες όταν κυκλοφορούσαν τα κατέ.
0: Είναι η πιο δύσκολη μηχανή.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μου πει ένα οδηγό.
1: Εδώ περπατά και κάνει ζιγ-ζακ, ρε. Ποια μηχανή να οδηγήσει?
0: Τι κάνω?
1: Ζιγ-ζακ.
0: Έχει δει πώ κοιτά? Όταν ήγε ο σακουλάκι, έβλεπε πως περπατούσε και τι έκανε.
1: Ρε, θα πέθαινα με το σακουλάκι.
0: Ενώ εγώ τώρα με αυτά που έχω, να μην πω που τα έχω, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, μια χαρά είσαι. Εν συγκρίση με εμένα είσαι μια χαρά.
0: Όταν τα είδες, τι είπες?
1: Ποια?
0: Ούτε στον εχθρό μου.
1: Πάλι για ρωσική θα μιλάμε.
0: Όχι, όταν τα είδες, τι είπες?
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε μαγκές. Και σου λέω, θες να δεις άλλα διάπης κουβέντα. Και λες ούτε στον εχθρό
1: μου. Πάμε με τις
0: αρρώσεις. Το είπες?
1: Το είπα, Γρηγόρη, το είπα. Πάμε παρακάτω.
0: Α, το είπες.
1: Το είπα.
0: Και δεν ξέρω πότε τελειώσει.
1: Μηχανή.
0: Τετάρτη θα κάνω τη μαγνητική και να δούμε το χειρουργείο. Θα γίνει τέλο του μήνα. Αν γίνει τέλο του μήνα.
1: Ρίξε κανένα φράγκο να το κάνει πιο γρήγορα.
0: Μέχρι τώρα τζάβα τα κάνω.
1: Αυτό σε λέω. Αν δώσει παραπάνω, σε κάνω πιο γρήγορα.
0: Δεν παίζει ρόλο το παραπάνω. Ρε.
1: Τι.
0: Τι να σε.
1: Σε νοσοκομείο την κάνει ή σε κλινική?
0: Σε νοσοκομείο.
1: Ε, άρα δεν πληρώνει. Τζάμπα την κάνει. Τι μα δεν πληρώνει.
0: Φίλε, για σένα. Η σχέση γιατρού και ασθενή ποια πρέπει να είναι?
1: Να τον έχω ευχαριστημένο τον γιατρό.
0: Ποια πρέπει να είναι?
1: Να τον έχω φορτωμένο τον γιατρό, με προσέχει.
0: Τον έχω ευχαριστημένο.
1: Απληρώνει δηλαδή μαύρα τον γιατρό στο
0: τον έχω...
1: στον ίδιο. Στο...
0: Δεν
1: στον...
0: τον πληρώνω.
1: Άδωνη, άκου τον.
0: Δεν τον πληρώνω.
1: Ε, τότε πώς?
0: Το θέμα είναι να νιώθεις ασφάλεια στα χέρια του γιατρού.
1: Στα σάλια. Τον πληρώνει ή δεν τον πληρώνει?
0: Δεν μου λες. Ο Μαζονάκης, εκεί που πήγε.
1: Μην ξεφεύγεις.
0: Αν μπορούσαμε να το γυρίσουμε πίσω, θα πήγαινε ξανά ποτέ εκεί?
1: Ας το Μαζονάκη ρίσιο. Εσένα μιλάμε. Δηλαδή δεν τον πληρώνεις τον γιατρό?
0: Όχι ρε φίλε. Ήθελα έναν χειρουργό.
1: Ναι.
0: Γενικό χειρουργό.
1: Τζάμπα.
0: Για... Όχι.
1: Τον πληρώνεις?
0: Δεν δέχεται χρήματα από κανέναν.
1: Άρα δεν τον πληρώνεις?
0: Είπα εγώ ότι τον πληρώσα.
1: Προηγούμενος είπες ότι τον πληρώσα.
0: Τον έχω ικανοποιημένο.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Γιατί
1: πρέπει... μαλάκι τον κάνει, δεν κάνει.
0: Το
1: σεξ κάνει με τον γιατρό.
0: Γιατί πρέπει να το
1: πω? Πώς τον έχει ικανοποιημένο?
0: Τι
1: με ποιο τρόπο?
0: Με τον δικό μου τρόπο.
1: Ε, πες έναν τρόπο, Δίος.
0: Γιατί πρέπει να
1: αφού
0: το
1: πρέπει να τον πληρώσει, δεν τον πληρώνει.
0: Γιατί πρέπει να
1: τον
0: πω?
1: Μα πώς θα τον ικανοποιήσει με άλλο τρόπο?
0: Μόνο τα λεφτά είναι ικανοποιήσει.
1: Σε σχέση γιατρού πελάτη, ε, βέβαια τα λεφτά.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι?
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Έφανες μέσα να τον κάνουν οι φυγητοί, να πούμε. τι έκανες δηλαδή και τον έχεις ευχαριστημένο?
0: Δεν μπορεί να μιλήσει με έναν γιατρό.
1: Βρά το κάνε. Ποιο, τι είναι αυτό που δεν έκανε?
0: Λοιπόν, το γιατρό πρέπει να τον εμπιστεύεσαι.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Τη φλέψωσύνη.
1: Ναι.
0: Τον συγκεκριμένο.
1: Άρα την κάνει τζάμπα την εγχείρηση.
0: Ο κύριος Σαράπογλου δεν έχει πάρει από κανένα λεφτά στη ζωή του.
1: Ε, άρα την κάνει τζάμπα.
0: Είναι πανεπιστημιακός.
1: Άντε πάλι, ναι.
0: Είναι πανεπιστημιακός, είναι ο κορυφαίος γενικός χειρουργός. Και αν τολμήσεις και του δώσεις ένα ευρώ, μπορεί να σε πετάξει το παράθυρο.
1: Ε, άρα κάνει τζάμπα, αυτό λέμε. Δεν πληρώνεις. Το νοσοκομείο δεν το πληρώνεις γιατί είσαι, πώς το λένε, ασφαλισμένος.
0: Πόσα λεφτά πληρώνεις, πόσα χρόνια πληρώνεις φορές?
1: Τι πληρώνω, λέει.
0: Φορές. Πληρώνω 40 χρόνια τις φορές.
1: Ναι, ωραία και.
0: Τζάμπα του κάνω.
1: Τζάμπα του.
0: Τι λες, αλήθεια. Πόσα λεφτά έχω δώσει για ένσημα και ασφαλιστικές φορές.
1: Θα πάρεις σύνταξη. Αν ζήσεις.
0: Ρε, πόσα λεφτά έχω δώσει για την υγεία.
1: Πόσα έχεις δώσει. Έδωσες. Όλοι δίνουμε.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Άρα θα τη βγάλεις.
0: Αν τα έδινα σε μια ιδιωτική ασφάλεια.
1: Θα... Ναι.
0: Ξέρεις, θα με είχανε.
1: Τι θα σε είχανε.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Τι θα σε κάνανε.
0: Δεν θέλω να πω στον αέρα.
1: Εγώ στην ασφάλεια που είμαστε εμείς, πρώην ο ΔΕΑ, πώς λέγεται.
0: Εδώ.
1: Δύο κλινικές δεν πληρώσω φράγκο.
0: Πληρώσω το γιατρό.
1: Το γιατρό, δεν τον πληρώσω το γιατρό. Τι θα το κάνω.
0: Είπα όχι. Και άμα το έχεις στο γιατρό.
1: Άμα.
0: Και άμα το έχεις στο γιατρό. Επειδή λες να πληρώσεις, κάνεις τον έξυπνο και θα ακούσει τώρα. Στην πρώτη εγχείρηση που έκανες, που ήταν κακή εγχείρηση, ας τα υπόλοιπα, το πληρώσες.
1: Ναι.
0: Κόντεψες να πεις όταν σπάει Παναγιώτη.
1: Ναι, που κολλάει αυτό.
0: Και επειδή πληρώσεις, τι έγινε. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είναι...
1: Πες, εγώ δεν πληρώνω.
0: Πήγες μετά στο Σαράπουλο.
1: Πήγα.
0: Γιατί πήγες, επειδή το πληρώνεις ή επειδή πήγες γιατί σου
1: είπα... Πήγα να μην πεθάνω, ρε βλάκα.
0: Μπράβο. Από αυτό εγώ που είχα και έχω ακόμα.
1: Αχ, μας έπρεξες.
0: Αν το άφηνα, μπορούσα να πεθάνω.
1: Κόκκινε. Η ουσία είναι ότι δεν θα πληρώσεις τίποτα. Πάμε παρακάτω.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι πληρώνεις.
0: Κάποια πράγματα πληρώνω.
1: Τι πράγματα.
0: Κυρίως την ώρα μαζί σου πληρώνω. Ανόητε. Άντε τώρα θέλω.
1: Νοσοκομείο, γιατρός δεν την παίρνει λεφτά, αλλά την κάνει τζάμπα.
0: Ρε φίλε, έχω τη δυνατότητα να την κάνω στην κλινική.
1: Γιατί δεν έχεις.
0: Θα πληρώσω στην κλινική. Την καλύπτει το αμείο.
1: Την καλύπτει.
0: Και εγώ προτιμώ να φάω σε εισαγωγικά την ταλαιπωρία που τρώει ποιος.
1: Για να μην πληρώσει τον γιατρό.
0: Αυτό. Αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό κατάλαβα. Και οι ακροατές το ίδιο κατάλαβαν. Τι δεν κατάλαβαν δηλαδή, άλλο. Πάνε στα άλλα θέματα.
0: Η βλακεία στο κεφάλι.
1: Έχω βλακεία, αλλά πρακτικά είναι αυτά τα πράγματα. Τι πλήρωσες για να πληρώσει τον γιατρό εσύ.
0: Χάλια του καλέ.
1: Ξέρεις πόσες φωτογραφίες μπορώ να σε βγάλω εγώ με. Πήγε η Τουρκάλα, βγήκε φωτογραφία με τον Δαράκη και ο Δαράκης από τη χαρά του τη βγάζει φωτογραφία. Έλα ρε, πάτε παρακάτω.
0: Χάλια η Τουρκάλα, εσέ.
1: Αμπά ρε κόκκινε.
0: Ξανθιές που σας αρέσουν.
1: Ξέρεις τι έλεγε ο θείος μου ο Μπιλιλής.
0: Πάτε μου, άρα τι ψάρια.
1: Καλύτερα μια γκόμενα στο αμάξι παρά 10 στην ατζέντα, έτσι λέγανε. Άστον τον Δαράκη.
0: Από εκεί το μάθες.
1: Από εκεί το
0: μάθες. Κλεμμένο δηλαδή.
1: Κλεμμένο είναι, ναι.
0: Για άλλη μια φορά κλέφτης.
1: Δηλαδή. Το κλέψα, ναι, ναι.
0: Πάμε σε κόσμο.
1: Έχει τίποτα καν άλλο.
0: Δεν έχει, ρε.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Ναι.
0: Και πού έχει πάει τώρα, κάτσε να δω. Πώς αγαπάθω κεφαλικό με αυτό που είδα.
1: Τι είδες.
0: Τη τιμή του πετρελαίου.
1: Γιατί πετρέλαιο βάζεις στο αμάξι.
0: 105 πω.
1: Πω πω πω. Πω πω. Όταν έπαιζες στο Λαλούνα τα κουμπάρια δεν τα κοίταζε αυτά. Τα black jack.
0: Δεν είχα παιδιά.
1: Για να μην έκανες παιδιά αφού δεν παίζεις κουμάρι. Δεν σε κάνω.
0: Τιμή μου και καμάρι. Κι άλλο θα κάνω αν χρειαστεί.
1: Πώς θα το κάνεις.
0: Πώς το κάνω. Δεν σου πω το κόλπο.
1: Πρακτικός δεν γίνεται.

0: Να πέντε, πόσες, 56. Ωραία. 56. Δύο τεινά υπάρχουν. Να έχεις οικονομική ευμάρεια μεγάλη, έτσι ώστε αν ψοφήσεις το παιδί να μην έχει λεφτά, να έχεις, έχεις ασφαλισμένο δύο. Και δεύτερο, η γυναίκα να είναι ωραία. Να είναι ωραία, να είναι νέα. Να είναι νέα. Έτσι ώστε και άντρα να μπορεί να βρει κόμενο μετά και να πούμε να το έχει το παιδί
1: μπορεί
0: σε καλή κατάσταση.
1: Μπορεί να είναι ασφαλισμένη.
0: Ποια 47 χρονών με αυτά τα λεφτά που παίρνεις δεν θα κάνει παιδί μαζί σου.
1: Βρήκα την κουβέντα του δέντρου. Βρήκα μια χάτσα γεμάτη λίρες.
0: Πρέπει να σας περάσουν από τεστ και να σας κόψουν και τους δύο. Άμα κάνετε τη θέση να κάνεις παιδί. 47 με 56 χρονών κάνουν παιδί αυτοί. Άκου μυαλό τώρα. Και θα φταίω Μητσοτάκης μετά. Άκου μυαλό τώρα. 47 χρονών
1: η Ελλάδα γυράσκει.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπογεννητικότητα.
0: Και τη σώσεις εσείς τα 56. Άσε μας ρε κόκκινε.
1: Εγώ μίλησα για σου. Και έχουμε κάτι απίθανο σαν και σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι ανθέλινες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι γουρούνια τέτοια.
0: Ναι, πες και άλλα,
1: λέει,
0: ναι.
1: Μην κάνετε παιδιά αν δεν έχετε λεφτά. Αυτό λέει στον κόσμο.
0: Αν δεν έχεις λεφτά, γιατί να κάνεις παιδιά. Με ποιο background δηλαδή. Να τα βγάζεις σαν τα κεφτάκια στον τρόπο που πουλάνε στη Λόλα μου.
1: Αυτό κάνω εγώ.
0: Αυτό... Μάλιστα πώς το πας, σε βλέπω σε λίγο καιρό. Άμα κάνεις και δεύτερο παιδί.
1: Θα ήθελες πάρα πολύ. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν θα το δεις ποτέ αυτό.
0: Ποιο δεν θα δω.
1: Να είμαι στα φανάρια και να επετώ.
0: Άμα κάνεις δεύτερο παιδί.
1: Αποκλείεται όντως.
0: Θα σε βάψω εγώ με το Βερνίκι μαύρο. Σε πάω στα φανάρια του Κορδελιού.
1: Θα χαλάσω το Βερνίκι.
0: Θα σε βγάλω στη γωνία εκεί στο Μικέλ. Που είναι στη γωνία του. Πάμε παρακάτω.
1: Και από το Μικέλ καφέτη συγκεκριμένα και τα
0: κερδίσεις. Δεν έχω ανάγκη.
1: Δεν
0: έχω καμιά ανάγκη.
1: Μην το ανέφερε γι' αυτό.
0: Εκεί στο Κορδελιό η γωνία μου ήρθε στο μυαλό. Εκεί στα φανάρια με Βερνίκι μαύρο.
1: Πώς ήρθε?
0: Στο μυαλό με ήρθε.
1: Πότε έχεις μυαλό εσύ?
0: Έλα ρε κρυάδα, έλα βρε κρύε τώρα.
1: Πάμε ρε.
0: Τι να πας εγώ και έχει ο Σιέξ άρχισε να μέσα καθυστερημένε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Όχι, τι φωνή είναι αυτή ρε φίλε. Τι κατάπιες τον Καρέλια κατάπιες.
2: Λοιπόν, ραπ, επιβεβαιώνεις άλλη μια φορά πως είσαι από τους πιο φανατικούς Αριανούς που για τους δικούς σου λόγους σεβαστώ.
1: Πέστα.
2: Παίζεις, υποδίεσαι τον αμερόλητο κτλ. Εγώ έχω μια απορία. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ας πούμε, με ομάδα που έχει, να σου το πω έτσι, με ομάδα που έχει το ρόστερ της ΑΕΚ, αλλά ότι δεν έχει όμως τη δύναμη διαιτητικά της ΑΕΚ, θα καταλάβαινα να προεξοχλείς ότι θα αδικηθεί η αντίπαλη ομάδα, να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι στο χάλι του κτλ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι στα μαύρα τα χάλια πράγματι. Και ο Άρης
0: είναι ο Άρης, είναι ομαδάρα. Τι να σε πω.
2: Ποιος?
0: Βέβαια. Ο Άρης
2: όχι,
0: πετάει.
2: Όχι. Το ανάποδο σου λέω, βρε καλέ μου.
0: Α, ναι, ναι. Σωστά, συμφωνώ. Ναι.
2: Σου λέω ότι και οι δύο ομάδες είναι σε χάλι. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί προεξοφλείς ότι θα σφάξει τον Άρη. Δηλαδή, όπως θα μπορούσε να νικήσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ, και δεν το αποκλείω καθόλου εγώ να συνέβαινε αυτό, έτσι μπορεί να νικήσει και ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Αν έλεγες ότι δεν αποκλείω, εγώ περιμένω ότι αν ο Άρης κάνει μεγάλη εμφάνιση μπορείτε να δικήσουνε, άντε να το δεχόμουν αυτό που λες. Αλλά από το πρωί ως το βράδυ θα το σφάξουν τον Άρη, θα το σφάξει τον Άρη. Ο Άρης πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να σφαγεί, αν πιάσει καλύτερη απόδοση ο ΠΑΟΚ θα του ρίξει 2-3. Ανάποδα μπορεί να ρίξει και ο Άρης στον ΠΑΟΚ. Αλλά γιατί το λες συνέχεια.
0: Η περιραίουσα ατμόσφαιρα την ξέρεις.
2: Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι η εσωτερική σου ατμόσφαιρα. Που είσαι ένας πετσί φανατικός Αριανός.
1: Πέστα Χρυσόστομε, πέστα.
2: Δεν χρειάζεται να το πω. Λοιπόν, να είστε καλά παιδες. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Αν αυτό κατάλαβες ρε φίλε, τι να σου πω εγώ.
1: Είπε αυτό πιστεύω.
0: Εγώ σου λέω από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο έμαθα γιατί μέσα στη Νέα Δημοκρατία έκανα δύο άκρες. Αμάν φοβάται ο Χρυσοκοϊδης.
1: Ψεύτη.
0: Ο Χρυσοκοϊδης.
1: Όχι ο κολλητός του, ο μπράβος του Μητσοτάκη.
0: Περίμενε.
1: Ο μπράβος του
0: Άγγελ.
1: Περίμενε,
0: κόκκινε. Ο μπράβος του Χρυσοκοϊδης. Τρέμει ο Χρυσοκοϊδης, μη χάσει ο ΠΑΟΚ. Τρέμει η Ριγίλη στη Νέα Δημοκρατία, μη χάσει ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνει το παοξίδικο το μυαλό και το άλλο το κεφάλι, το Αντώνη Γεωργιάδη δίπλα. Το Αντώνη το κεφάλι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Αντώνης δίπλα.
1: Με προσέβαλες τώρα.
0: Έλα βρε Αντώνη. Καλησπέρα.
3: Έλα Κώστα.
0: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούς?
0: Πεντακάθαρα.
3: Ολυμπιακός όφη το βλέπεις άσο και over.
0: Μάλιστα.
3: Καλαμάτα Βόλος το βλέπεις goal goal.
0: Το βλέπω goal goal, ναι.
3: Τρίπολη Άκ, το βλέπεις διπλό και no goal.
0: Διπλό

0: Και άντερ το βλέπω. Καλά, αυτά που έδωσε τα λες, τα επαναλαμβάνεις. Βλέπω.
1: Κηφισιά, Λιβαδιά.
0: Κηφισιά.
1: Λιβαδιά.
0: Άσος, από εδώ μέχρι το άλσος του Κηφισού. Μετά από αυτό που έπαθε η Κηφισιά χθες. Και έκανε την κότα ο Λέτο. Με το κουστούμι του Παπαγιανόπουλου στα κουρασμένα παλικάρια, με βγήκε εκεί πέρα.
2: Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Κάτι. Συνεκός Πανατολικός, το βλέπεις γκολ γκολ.
0: 2-3 γκολ.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ.
2: Εσύ φλέθε στίχημα. Δελτίο προπόθεση θέλει.
0: Γιατί με συγχωρείς. Αν παίξει 10 μάτς δεν πάρει τα πιάσει μια φορά.
2: Μακάρι.
0: Γιατί μην τα πάρει.
2: Τον έβρισα.
0: Δεν είναι πιθανότητα.
2: Δεν θες στίχημα άλλο. Δελτίο προπόθεση
0: θέλει. Εντάξει. Προπόθεση πιάναμε παλιά.
2: Άλλο αυτό.
0: 13 μάτς. Εγώ πιάσα 13 συν 1. Σούπερ 13.
2: Και εσύ πήρες στο κίνητο. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Music Events Live. Ακύλας. 11 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο Τόξο της Χάνης. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
14: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
15: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
16: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Για...
8: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
20: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, 21 λεπτά για την ακρίβεια είναι δικά σας. Το 2310 και τα 390 είναι ελεύθερα, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε σε δύο που περιμένουν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Εγώ.
0: Ναι Δημήτρη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Πού είναι ο άλλος,
0: ο άλλος? Δεν ξέρω, παγωτό έτρωγε.
2: Εδώ δεν τρώω παγωτά, ζάχαρης και τέτοια.
0: Τι έτρωγες, γιαούρτι?
2: Γιαούρτι με φρούτα μέσα.
0: Είπα όχι.
1: Τι φρούτα έβαλες?
0: Δεν μπορώ να πω.
2: Κάτι αμύγδαλα να ούμε, κάτι...
0: Άκου, το αμύγδαλο έγινε φρούτο, Κράτο και... Είπε το...
1: Δεν μου λες.
0: κάτι καρύ, κάτι φουντούκια. τα έκανε φρούτα. Τους ξουρούκαν που στα λέει αμύγδαλα.
2: Εντάξει, τα μπέρδεψαν, εντάξει.
0: Εσύ μπέρδεψες την κίνητα.
1: Δεν μου λες Κώστα.
2: Ε.
1: Τι έγινε?
2: Έπεσε το ξύλο της αλεπούς.
1: Γιατί δεν τα λέτε? Κάτι άλλο.
2: Τα είπα. Τα είπα. Θα τα πει και ο Θωμαίδης, εντάξει.
1: Δεν τα είπες.
2: Πώς δεν τα είπα?
1: Πότε τα είπες? Το πρωί τίποτα δεν είπες.
2: Το πρωί είχε ο Μπερτά.
0: Κο.
2: Μιλάει η αρχικότα τώρα.
0: Κο.
2: Μιλάει η αρχικότα. Ο Ατσαλάκωτος. Ο Παπαγεωργόπουλος Μετρόπουλος. Ο Ατσαλάκωτος. Ναι.
1: Σα τ' άκουσα το πρωί και πέταξες μια σπίθα. Τ' άκουσες?
2: Δηλαδή.
1: Τ' άκουσες ή τ' άμαθες? Τ' άμαθες. Και είπε ο Νίκος, τ' άμαθα. Τι μάθατε?
0: Τίποτα.
2: Σαββιδική εναντίον, πώς θα σου λέω τους άλλους, μισταδικούς.
0: Μισταδική, ρε.
2: Κατάλαβες. Και γράψε Παοκάρης 2-0 με διαιτησία. Μην γίνει κανένα σκηνικό πάλι και χαλάσει η μόστρα του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό.
1: Τι έγινε που μαζευτήκανε, τι κάνανε?
2: Δεν ξέρω τι κάνανε. Πήγα να μιλήσω, λέει, με τον Μπαρμπαστρούφ και έγινε μια παρεξήγηση εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Θα μάθω όμως. Μπαμπά. Εντάξει. Συμβαίνουν στις οικογένειες. Εδώ τα αδέρφια δεν τρώγονται μεταξύ τους τώρα. Δεν θα μαλώσουν.
1: Για αυτό έβαλες το τραγούδι.
2: Το Μπουνιές Κλωτσιές του Καρβέλα.
1: Ναι.
2: Τι να κάνω, αφού δεν μπορούσα να μιλήσω, έπρεπε να εκφραστώ.
1: Ναι,
0: και βρήκε τον λάθος τρόπο.
1: Δύσκολα φεγγάρια.
0: Για κάτι κότησα τις πλανές μου.
2: Μιλά τώρα οι άντρες του Μετρόπολης τώρα,
1: Άντρακλες.
2: Οι άντρακλες στο Μετρόπολης μιλάνε.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί για το άντρα γελά.
2: Μιλάνε οι άντρακλες στο Μετρόπολης εδώ.
0: Αυτός κάτι τον μαγκά.
2: Για τσαλάκωτη να πούμε. Πες ρε κόκκινε τη γνώμη σου. Θα αποφανθεί η οικογένεια. Πες ρε κόκκινε τη γνώμη σου. Θα αποφανθεί ο δικαστής. Πες ρε κόκκινε τη γνώμη σου. Θα αποφαθεί ο υπεύθυνος.
0: Γελάσαι.
2: Θα αποφαθεί.
0: Καλά, θα σα φτιάξω.
2: Θα αποφαθεί ο υπεύθυνος. Αυτό είναι. Τρώει ραπτόπουλο στο ξύλο. Αυτοί εδώ μια χαρά τη βγάζουν.
1: Κώστα.
2: Ναι.
1: Ένα τελευταίο ρεσί. Στεναχωρέθηκα με το καινούριο πρόγραμμα και για το πρωινό εσάς που με αλλάζετε το πρόγραμμα και για τα δύο τα παιδιά ρεσί. Είχαμε το απόγευμα αυτό το τρίωρο, γελούσαμε. Γιατί σταματήσαμε?
2: Συγγνώμη, θα σας κάνω μία ερώτηση. Τι ομάδα ήταν τα παιδιά?
1: Ηρακλής Άρης.
2: Πώς θα είναι εδώ?
1: Δηλαδή τι έγινε, πάω και φέμ, πάω και φέμ.
2: Δεν πουλάει τώρα ο Άρης και ο Ηρακλής, να πούμε.
1: Μιλούσανε, όταν μιλούσανε, εγώ και αρκετοί φίλοι, είχαν πολύ ωραία άποψη και μιλούσανε καλά. Μιλάνε, δηλαδή όχι μιλούσαν, μιλάνε.
2: Τι να κάνουμε ρε φίλε, εμάς προσκρατάνε γιατί μιλάμε κακά.
1: Μάλιστα, οπότε θα αλλάξει ο τίτλος και θα γίνει πάω και FM, γιατί μάλλον Μπονιές Κλωτσιές έρχονται και προς τα εκεί.
2: Μη, κόψτε τον κύριο, πράγει τη βία. Σας παρακαλώ. Πάμε γρήγορα, γράψτε μας, καλησπέρα, ναι, μάλιστα.
3: Γεια σας.
2: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε?
2: Πολύ καλά, ακόμα είμαστε όρθιοι.
3: Μάλιστα. Κωστά.
2: Μάλιστα.
3: Ο Θεός να σου δίνει υπομονή, τίποτα άλλο.
2: Μου δίνει. Είμαι υπομονή.
3: Τίποτα άλλο, τα δικά μου τα σπλάχνα έχουν σκάσει. Μάτι Παναγία. Ρε κόκκινο να σε πω κάτι.
0: Όχι.
3: Εγώ θα σου πω και εσύ.
2: Δεν θέλω να μου πει. Δεν θέλει κριτική.
3: Δεν με νοιάζει. Στον αέρα δεν είμαι.
2: Δεν θέλει κριτική.
3: Κώστα, να σου πω κάτι.
2: Πες μου, ρε,
3: Κώστα, ναι. Πες στο διπλανό σου ότι τις ώρες που κάνει εκπομπή, εμείς έχουμε τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια ηλίθιε πλαμμένε πόδιμο χάρη. Έτσι. Είναι στον αέρα, δεν στο καφενείο της γειτονιάς να πίνει κούτρα ελληνικό. Ας δείξει λίγο ευγένεια.
0: Έτσι πίνεις καφέ.
3: Κούτρα ελληνικό.
0: Ναι.
3: Έτσι πίνω καφέ. Περιμένω κάτι που ψάχνει να με κεράσουν. Όχι, ναι, σε θυμάμαι στο ταξί που μπήκες και μου είπες δεν έχω φράγκο. Άσε. Μια πενταετία έχει περάσει.
0: Μπήκα εγώ στο ταξί σου και είπα δεν έχω φράγκο.
3: Στο ταξί μπήκε, στο δικό μου.
0: Ναι.
3: 6-8 και μου λες δεν έχω φράγκο και τελικά μου έδωσε 6 ευρώ και μου είπες 80 λεπτά δεν έχω. Μη χαλάει κοσάρκο.
0: Δε...
3: Άσε τώρα.
0: Δε...
3: Άσε
0: δε...
3: τώρα.
0: Δεν έχεις μια... Δεν έχεις μια βόλτα. Έλα μια βόλτα. Άκου λίγο, Φιόγκο.
3: Φιόγκο.
0: Έλα λίγο μια βόλτα. Να σου δώσω κανένα εικοσάρικο να περάσει.
3: Πάρ το μηδέν από
0: Έλα να σου δώσω κανένα εικοσάρικο. Έλα να σου δώσω κανένα εικοσάρικο. Έλα να σου δώσω κανένα εικοσάρικο να περάσει.
3: Κοίταξε, φίλε, εγώ είμαι στη γενιά του Πασόκ που άναβα το πούρο με εικοσάρικα. Άσε τώρα. Κατάλαβε. Τα 80 λεπτά που
2: έφευγε,
3: ελπίζω να πήρε κουλουράκι.
2: Ίδια γενιά είστε, μη.
3: Άντε, καλή νύχτα. Είμαστε,
2: ίδια γενιά.
0: Πιτσιρικάστε, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Πήρα εγώ ταξί και
2: να
0: το
2: πήρω. Να σου δώσω εγώ μια συμβουλή. Όταν δεν έχω λεφτά και είναι το ταξίμετρο, η τζέ του λαβαράει, το λες στον ταξιζή. Αν πάει 15 ευρώ και ένα λεπτό, σταμάτα το ταξί. Εγώ το έχω κάνει.
0: Εγώ...
2: Δεν έχω παραπάνω.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Για περπατήσω ένα χιλιόμετρο.
0: Δεν χρειάζεται να το κάνω.
2: Του φέγε 80 λεπτά, ρε κουφάλα. Τον ανθρωπάκο.
0: Το ξέρει.
2: Όχι, δεν, τώρα τον ακούω. Πού να ξέρω.
0: Μάλλον το ξέρει. Ή τον πλήρωσε για να πάρει τηλέφωνο.
2: Λες να έχω τέτοιες αυτές να πληρώνω
0: φυσικά,
2: και εδώ.
0: Ναι, ναι. Είσαι ικανός.
2: Δηλαδή για να σε αποδομήσω, πλήρωσε αυτό να πάρει τηλέφωνο.
0: Ρε φίλε, λέει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Πόσα ήταν, 7 ευρώ ήταν. Πόσα
0: δεν
2: ήταν.
0: Έχει γίνει ποτέ.
2: Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή πουθενά. Πήρε ο ταξιτζής να πει ότι ο κόκκινος πήγε.
0: Τον έβαλες να πάρει, έχει διαφορά.
2: Ναι, ναι, τον έβαλα εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Πάρε, ναι, μάλιστα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε.
4: Από Κολωνάκι παίρνω. Προηγούμενο ο Τσετσένογλου. Ανάβε πούρο με κοσάρικο και τον λείπουν τα 80 λεπτά.
2: Σωστό και αυτό, αλλά και εσύ στο Κολωνάκι, κοίταξε εκεί, στο μαγαζί που κλέβει το ρεύμα, είσαι ή το άλλο δίπλα.
0: Μαγκιά.
4: Πάνω μένω, δεν
0: κλέβει.
4: Κάτι άλλο.
0: Μαγκιά μου, ρε, πες το, ναι.
4: Καταρχάς, προχθές πέρασα από εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης. Δεν ήξερα τι είναι. Είχε μια 75 κάμερες και τραβούσαν βίντεο. Λέω, α, καμιά σκηνή, λέω, θα γυρίζω εδώ.
2: Καμιά ταινία, ναι.
4: Σαν ταινία φάνηκε. Άμα το ζητήσω, ήταν κάτι ασόβαρη δημοσιογράφη. Πολύ ασόβαρη.
2: Εντάξει, δημοσιογράφη είναι. Τι θες, ασόβαρη θες να είναι.
4: Σωστό και αυτό στην Αθήνα. Δεν υιοθετώ αυτό που λέω.
2: Πού ήταν στην πλατεία Δεξαμενής, ήταν εκεί κοντά επάνω.
4: Όχι, κάτω είναι. Εκεί που είναι το, στον Ευαγγελισμό, Καρνεάδου λέγεται ο οδός.
2: Πού κοντά στο σπίτι τη Βουγιουκλάκη. Πιο πάνω από το σπίτι τη Βουγιουκλάκη. Πάνω από το δρόμο. Το μεγάλο.
4: Πιο κάτω.
2: Πιο κάτω κιόλα.
4: Δεύτερη παράλληλη με την Βασιλεία Σοφία.
0: Τώρα δείχνει ότι ξέρει, ε.
2: Ναι, βέβαια ξέρω. Στα ανάκτορα ήταν το σπίτι του Βουγιουκλάκη, εξού και είχε και φύγει και το βασιλιά. Ναι.
0: Αυτός μπορεί να έχει κάνει και μια αιμοκάθαρση εκεί.
2: Εγώ γιατί να κάνω αιμοκάθαρση. Αλκοολικό σαν και εσένα μου να πίνω, γιατί να κάνω αιμοκάθαρση.
0: Γιατί εγώ έκανα ποτέ.
2: Ξέρω εγώ πού να ξέρω. Το σηκώνει το δικό μου ακόμα καλά είναι.
0: Για το δικό μου.
4: Σταματήστε να πω μια κουβέντα.
2: Ναι, για πες.
4: Αν ο Μπούζο ήταν στη Νέα Δημοκρατία και τον είχα να κάνει αυτό στην αναδιάρθρωση του οράματος, αύριο το πρωί θα κυβερνούσε ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν γίνεται, φίλε.
4: Τι δεν.
0: Δεν γίνεται.
4: Τι δεν γίνεται.
0: Θα τον έτρωγε Βαριάννης να τον έτρωγε.
4: Το πρόγραμμα το οποίο έγινε πραγματικά είναι εσχρό. Εσχρό.
2: Γιατί το λες
0: για
2: αυτό.
0: Σένα.
2: Γιατί το λες αυτό.
4: Γιατί ο Μπούζος θέλει να κλέψει τώρα μέσα εισαγωγικά την ακροαματικότητα από τους πλακοτελίστες. Τους καημένους τους έβαλε 6 με 9. Τους τελείωσε. Εσένα σε βάζει 2 ώρες ρεπό. Λες και είσαι να σπάς πέτρες στη Μακρόνισο, τι θα αλλάξει.
0: Για εκεί είναι.
4: Ας το για εκεί είναι.
0: Και λίγα τον έκανε. Κανονικά πρέπει να το βάλει και εδώ το βράδυ.
2: Ναι.
4: Ο μόνος ζουμπάς, κανείς άλλος. Θα κοιμάται μια ώρα παραπάνω, πηγαίνει τα παιδιά σχολείο.
2: Ποιος?
4: Θα λέει, α, Λούτσι, ο Λύση, α. Θα αρχίσει τα δικά του τα παοκτσίδικα.
2: Φράπας, το καλύτερο, ναι, καλύτερο ο Κουλιανός, 9 με 12, βέβαια, μια χαρά.
4: Ο Μπούζος πάλι θα
0: σας κάνει λαϊκά δικαστήρια. Άρα, γιατί δεν στο πρόγραμμα όπως θέλει.
4: Θα κάνει λαϊκά δικαστήρια.
0: Όταν λέω εγώ μετά λες δεν μιλάω κιόλας.
2: Τέλος πάντων μου υποσχέθηκαν να λέω ό,τι θέλω. Οπότε μου απελευθέρωσαν το...
4: Τώρα θα λες ότι ξέρεις δηλαδή.
2: Πάντα λέω, αλλά τώρα θα εξαρχηθώ κι άλλο.
4: τέτοια μας αρέσουν. Άμα είναι έτσι, κάνουμε. Γρηγόρη, σιγά σιγά κι εσύ.
0: Κάτσε να ξεχάσει κανένα μικρόφωνο ανοιχτό, να δεις τι έχει να γίνει.
4: Ακριβώς αυτό, γιατί τις προάλλες, να ξέρεις, γελούσα ένα τέταρτο. Ξεχάσει ανοιχτό το μικρό, ένα τέταρτο γελούσα. Για τα στημένα, για όλα αυτά, τα οποία δεν υιοθετούμε εννοείται ποτέ.
2: Είναι οι μαγκές του κόκκινου εκτός αέρα που δεν τολμάει να τα πει στον αέρα, τρέμει το φιλοκάρδι του.
0: Ναι, ναι.
2: Εκτός αέρα τη θεωρία που λαλάει. Ε?
4: Φοβάται.
2: Όταν είναι το μικρόφωνο κλειστό, τα βλέπεις πώς τα λέει. Ε? Πουλάκι μου, υποτικό να πούμε.
4: Και κάτι τελευταίο, για να μην πουλάνε σανό, η βενζίνη στη Βιέννη πριν μια εβδομάδα είναι 64-210 εδώ. Μακάρι να πάει 2,5 ευρώ, μακάρι το πετρέλαιο θέρμανση να πάει 2,5 ευρώ και να ψοφήσουν όλοι τη πείνα. Το εύχομαι φέτος, μακάρι όλα.
2: Διακρίνω μια κακία στα λόγια σας.
4: Όχι, όχι, καμία κακία. Μακάρι όλα αυτά. Μακάρι να γίνουν, να μην μπορεί να βγει να μην κυκλοφορεί κανένας δρόμος. Και εσύ να βγαίνεις και να λες ζήτω Νέα Δημοκρατία πάλι και ξέρω τον Γκυρανάκη και ποιον λες. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σου λέω ότι τι έγινε στο κομμάτι του ΠΑΟ Κάρης και εσύ τώρα με λες, λέω εγώ Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Κάτσε να ρίξει κανένα. Όποιος ρίξει προεκλογικά τα πιο πολλά φράγκα εδώ πέρα, αυτόν και θα υποστηρίξουμε. Κόκκινε, είσαι μέσα.
0: Τι μου δίνεις.
5: Εγώ μιλάω.
2: Μάλιστα.
5: Είμαι από Λέρες, ο Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
5: Είμαι θαυμαστής του ραπ και επιτέλους έπιασα και εγώ μια φορά γραμμή να του ζητήσω τη γνώμη του για ένα ζήτημα που μόνο αυτός μπορεί να μας απαντήσει, γιατί βλέπει χρόνια μπάλα. Κώστα, αν με ακούς, θα ήθελα λίγο τη γνώμη σου. Εάν συγκρίνονται μουσάρι στους χωριμένους μαζί με τον Τέλεια.
2: Το μουσιάρι τον είδα, θα σου πω πόσα μάτς. Το μουσιάρι τον είδα Λάρισα Επανομή 1-0, Επανομή Λάρισα 1-1, Άρης Λάρισα 2-1, ΠΑΟΚ Λάρισα 2-1, τον είδα σαν ball boy και στην τηλεόραση, δηλαδή διαζώσεις, τον είδα ας πούμε κάποια μάτς, ειδικά στο Χάρι Λάου, το Άρης Λάρισα 2-1 που ήταν κλοπή για τον Άρη, ένα πέναλτι.
5: Ναι. Που έγραφε, ναι. Ναι. Που έγραφαν τότε τα σπόρ του Βορρά, Μους Άρης 1-1.
2: Ναι.
5: Θυμάσαι.
2: Κοίταξε, εξτρέμ, ο Μουσιάρης έπαιζε εξτρέμ.
5: Δεκαράκια έπαιζε.
2: Ναι. Ο Μουσιάρης έπαιζε δεκαράκι και ο Κοκολίτσιος ήταν εξτρέμ. Σωστά.
5: Ναι.
2: Σωστά.
5: Τώρα γίνεται σύγκριση Τέλεια με Μουσιάρη.
2: Αυτό το στυλ ήταν. Αυτό το στυλ ήταν. Ο Μουσιάρης αν δεν πέθαινε, θα τον έπαιρνε το πιο πιθανό Ολυμπιακός και θα είχε κάνει μια καριέρα απίστευτη.
5: Ο Βαρδενογιάννης τον είχε ψημένο. Τέλος πάντων.
2: Ή θα έπαιζε Παναθηναϊκό γιατί... με... Τι να σου πω ρε φίλε, άτυχο το παιδί. Άτυχο.
5: Ναι. Πάντως συγκρίνεται ο Τέλειας.
2: Συγκρίνεται, ναι. Συγκρίνεται. Και τρώγε τώρα... σε εκείνα ναι. Τα μάτς, όλα που τον είδα, έτρωγε πολύ ξύλο.
5: Ναι.
2: Πολύ ξύλο. Σε εκείνο το μάτς Β' Εθνική,
5: ναι.
2: Β' Εθνική, τότε έπαιζε η Λάρισα και ο Ολυμπιακός Βόλου, ποιος θα βγει στην Α' Εθνική και βγήκε η Λάρισα,
5: μπράβο.
2: Αν θυμάμαι καλά. Ναι,
5: ναι, μπράβο.
2: Και
5: μπράβο.
2: Είχε πληρώσει την Επανομή να πάρει ένα Χ, με Χ έβγαινε.
5: Μπράβο, άντε ένα 4 ήρθε, εντάξει.
2: Όχι, όχι, ένα ήρθαμε. Στην Επανομή ένα ήρθαμε. Το είχαν φτιάξει η Επανομή με τη Λάρισα να έρθει Χ το μάτς.
5: Κάτσε. Τελευταία αγωνιστική δεν ήταν στην Επανομή 1-4.
2: Όχι, όχι, όχι. 77-78 Επανομή Λάρισα 1-1. 1-1. Ναι. 1-1.
5: Εντάξει. Εντάξει.
2: Το είχαν φτιάξει. Λοιπόν... Το είχαμε φτιάξει εκεί το μάτς. Ναι. Το είχαμε φτιάξει εκεί το μάτς. Ο πατέρας μου ήταν προπονητής. Το είχαμε φτιάξει εκεί. Για να βγει η Λάρισα. Ναι.
5: Μάλιστα. Το Ζαχάρον και ο πατέρας. Να σου πω κάτι λίγο. Μου επιτρέψεις ένα δευτερόλεπτο. Ήμουνα στα αποδυτήρια όταν έπαιζε ΑΕΚ Λάρισα. Στα αποδυτήρια με είχε πάρει ένα σύζυγο παράγοντας στη Φιλαδέλφια,
2: ναι, ναι.
5: Και έβαλε το Μουσιάρι στο 60, ο Ζαφυρόπουλος προπονητής τότε.
2: Ο συγχωρεμένος που είχε ανέβει στον Όφη τότε, ναι.
5: Μπράβο, λοιπόν. Και λέει ο συγχωρεμένος ο Δωμάζος του Ζαφυρόπουλου, αυτό το 14, ρε, γιατί το βάλατε στο 60. Άρα κούτσκος ακόμα, ρε, να τον πιούσουμε λίγο ακόμα.
2: Κούτσκος είναι
5: ναι.
2: Τι κούτσκος.
5: Ένα σας λέω, λέει. Ένα σας λέω, αν ένας Δωμάζος βγαίνει κάτι 100 χρόνια, αυτό το 14 βγαίνει κάτι 1000 χρόνια. Είχε πει, το άκουσα εγώ
2: μετά. Άστα, άστα, σπάει, καρδιά μου σκοτώθηκαν, πήγαν τζάμπα τα παιδιά. Τζάμπα. Ο πιο ατάλλαντος από εκεί ήταν ο Βαλαόρος, φαντάσου. Ο Βαλαόρος, ο Πεκταράς ήταν ο πιο ατάλλαντος από τους άλλους δύο.
5: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Συμφωνώ, αν και είμαι φίλος του. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Εντάξει, εξαίρετο.
5: Λοιπόν, ραπ, πάω Κάρης, είπαμε τι βλέπεις, γιατί εγώ δεν
2: ράψα. 2-0 με σφαγή του Άρη.
5: 2-0 με σφαγή του Άρη.
2: Ναι,
0: αόματος.
2: Λοιπόν, αν έπαιζε ο Χρυσοκοίδης, αν έπαιζε ο Χρυσοκοίδης διαιτητής, θα σου έλεγα 3-0. Ναι. Αλλά λοιπόν, είναι μεγάλο ο Χρυσοκοίδης. Ναι.
5: Λοιπόν, χαίρομαι για την παλικαριά σου και τη λεβιδιά σου που δεν πήρες χαμπάρι κανέναν και τη λες για τη γνώμη σου. Λοιπόν, και
2: δεν βρίζουμε κανένα, τι γνώμη μας λέμε, δεν λέμε τίποτα.
5: Εκείνοι Μάου Μάου όμως, όπως τα λες εσύ.
2: Εντάξει, στους Μάου Μάου καλοί άνθρωποι είναι. Εντάξει, Μάου Μάου καλοί
5: άνθρωποι είναι. Λοιπόν, άντε καλή συνέχεια και ό,τι επιθυμείτε. Γεια.
2: Όπως είπε, χαρακτήρισε μια καβαλιώτισσα φίλη του Μαζονάκη. Τέλος πάντων, δεν λέγεται στον αέρα. Τον είπε κάπως να πούμε. Ο φίλος μου και Χαγιάς, ο Κρεοπόλης εκεί θύμωσε να πούμε, ο Νίκος. Έτσι, να τη μιλέ, πώς το είπε έτσι, να πούμε. Σταμάτα, ρε Κρεοπόλη, του λέω. Μαζευτήκα το όλοι Μάο Μάο εκεί πέρα. Με τον Βασιλιάδη και τον άλλο, άλλη αρκούδα εκεί. Πω, πω, πω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το Δελικάρι, τα Σουτζουκάκη τα έχουν ρημάξει, να πούμε. Πάμε.
0: Ο Δελικάρης έχει μαζί εστίασεις.
2: Ποιος Δελικάρης? Στην Καβάλα.
0: Αν νομίζω το.
2: Άλλος Δελικάρης.
0: Τον παλιό Παϊκλής.
2: Έχουν φάει και τα τραπέζια αυτή το μεσημέρι. Έλα, φίλε, ναι. Θα μιλήσει, φίλε.
6: Εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα, μάλιστα, εσείς.
6: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε?
2: Ακόμα καλά είμαστε.
6: Γιατί ακόμα, πάντα θα είμαστε.
2: Και ο Μαζονάκης ήταν καλά, αλλά το είπε το πείμα.
6: Καλά, και βάζεις το Γρηγόρη Χέρι να μην μιλάει για αρρώστιες και για υγείας και για τέτοια και εσύ μέσα στη μαυρίλα είσαι.
2: Σταμάτα, εσύ, ρε Σαβουρό. Σταμάτα.
6: Μα είδες.
2: Μας έστειλες τρεις φωτογραφίες. Με κάτι τουρκάλες και κάτι τρέχει στα γύφτικα.
6: Όχι, δεν είπα, δεν είναι όλες. Καλά, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ δεν, εντάξει.
2: Χαλαρά και ταπεινά να πούμε, ναι.
6: Πάντα, αφού το ξέρει.
2: Πού είσαι τώρα?
6: Εδώ ταξιδεύουμε Αιγαίο ακόμα, ελληνικά νησιά, μέχρι τον άλλο μήνα πρώτα ο Θεός. Και μετά γυρίζουμε.
2: Όχι, μετά θα έχουμε παρεδώσει με το Λίγκρι, ναι.
6: Με όλο τον κόσμο.
2: Έτσι,
6: θα
2: έτσι.
6: Θα και πάνω.
2: Άντε, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να αρθείς να δεις τη φίλη σου την 65άρα να πουλήσετε κανένα πρόγραμμα. Πω, πω, τι λύκο σε φόρτωσα, ρε φίλε.
6: Πω, πω, ευτυχώς ήταν καλό μάθημα για να τη γλιτώσω την επόμενη φορά.
2: Τι λύκο σε φόρτωσα, ρε φίλε. Πω, πω, πω. Την προγιαγιά της BBB σε φόρτωσα, ρε φίλε. Πω, πω, πω.
6: Ήταν αυτό, ρε, και πήγαμε. Και πώς πήγαμε εκεί με τα σορτσάκια και τα
2: γιορτάρες
6: εκεί με τον ήχη έξω. Πήγαμε εκεί, γραβάτες οι άλλοι. Ήταν ιστορικές στιγμές αυτές.
2: Πού σε πήγα, είδες?
6: Από όλα αυτή. Τέλος πάντων, καλά. Και από πάνω λείπεις εκεί από το πρωινό. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλες δουλειές. Από τα πρωινά, τέλος πάντων.
2: Τι να πρωτοκάνω. Τώρα με παίρνει ένας από Αθήνα, λέει, είμαι, λέει, στο Βαρδινογιάννη το ραδιόφωνο, λέει, να βγεις κάνα 20 λεπτό, λέει, τι δίνεις, λέει,
0: θα τα βρούμε.
2: Περίμενε, να βρούμε μια στοιχηματική, άπα στο διάλο του, λέει, από εδώ πέρα, στοιχηματική να
0: βρούμε. Εγώ αντιδρώ.
2: Βρες εσύ τη στοιχηματική και φώναξέ με το, λέω, 58 χρονών να βρω εγώ
0: στήμα. Θα σου βρει αυτός.
2: Ράσε με το, λέω, πέρα μεσημεριάτια. Πάμε παρακάτω.
6: Καλά, βρήκανε άνθρωπο για στοιχηματική.
2: Ναι.
6: Το βασιλιά του Κουβά.
2: Χθες πάντως, αν είδες το live, 3-1 σκόρ έδωσα, έτσι. Δεν ξέρω αν έβλεπες.
0: Ποιο μάτς?
2: Παναθηναϊκός Κηφισιά.
0: Το ήξερες?
2: Το ήξερα, ναι. Μου το είχε πει ο Αλαφούζος με τον Καρατζαφέρη. Μου το είπαν 3-1 θα είναι. Του το είχε πει ο Λέτο. Τι λες, ρε κόκκινε, το ήξερα.
0: Το ήξερες?
2: Το ήξερες.
0: Συγγνώμη, το μάτς.
2: Δράκη, πάρε την άδειά σου και σε περιμένουμε.
6: Παντού έχεις διασυνδέσεις από πολιτικές, από πρωθυπουργούς, Πούτιν εκεί, Τραμπ, αυτά όλα έχεις διασυνδέσεις.
2: Τι να κάνω, να κάτσω στο καφενείο της Τούμπας να κατηγορώ την κυβέρνηση πίνοντας τσάι, να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή, κούνα τα δάχτυλά σου. Πάμε, κόκκινε. Σε το ζάχαρο, σε βλέπω κούρνιασες, θες και δεύτερο παιδί. Ποιος είσαι, ο Τσάρλι Τσάπλιν, να κάνεις τα 57 δεύτερο παιδί?
0: Ζηλεύεις, ε.
2: Τι να ζηλέψω, ρε. Κλείς το ράδιο, ρε.
7: Έλα, Κωστάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
7: Γρηγοράκι μου, τι κάνεις?
0: Καλά, αγόρι μου.
7: Να αναφερθώ πρώτα, Κωστή και εσύ, ρε φίλε, μην το αφήνεις τώρα αυτά στον αέρα. Δηλαδή, βγήκε τώρα ο άλλος ο Φελός να πει ότι πήρε ταξί πριν 5 χρόνια Και δεν υπήρχε 6 ευρώ, ήταν 6,80. Τώρα, Κώστα, είναι εκπομπή, τώρα φύγαμε σήμερα, φίλε.
0: Όχι, επειδή είσαι ταξίδις, πες τον υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
2: Πολλές φορές γίνεται.
7: Εγώ τον πήρα και μου άφησε και υπερβουάρο κόκκινο τώρα. Τι να από τα καρακιωτήρια τώρα.
2: Αποκλείεται να σ' άφησε.
7: Ένα χαζός, ρε Κώστα, τώρα και τον αφήσει ειλικρινά. Με γύρει στο μυαλό τώρα ο... Ο τρομπέτας
2: αυτός εκφράζεις είναι αδελφός.
7: Και βγαίνεις τώρα στον αέρα να προσβάλλεις τώρα το Γρηγόρη τον κόκκινο. Το ξέρεις και από χθες, ρε φίλε, δηλαδή. Ειλικρινά.
2: Άμα τον ήξερα και από χθες θα έλεγε 10 ευρώ.
7: Λοιπόν, έλα τώρα, έλα, σάλια μάλια. Και ένα ακόμα ευχή αύριο το βράδυ μετά τις 8 να ανοίξουν οι ουρανοί, παιδιά, να ρίξει τέτοια βροχή να το καραγουστάρουμε όλοι. Απλά αυτό, τίποτα παραπάνω. Τίποτα. Να πριν ξεκινήσει, να τελειώσει κιόλας η συναυλία.
2: Να σε πιάσουνε με κόκκινο και να σε πάρουν το δίπλωμα, ρε.
7: Μαχ, τι ωραίος.
2: Είδες
7: τι καλή ψυχούλα που έχεις.
2: Ε?
7: Τι καλή ψυχούλα που
2: είναι
7: έχεις.
2: Είναι εσύ καλύτερη ψυχούλα, ε.
7: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ναι, κύριε μου.
2: Είδες ψυχές
7: έχουμε.
2: Άμα χαίρεσαι για την καταλαβαίνω.
7: Αν ήταν παντελονάτος και αρσενικός,
2: ναι,
7: θα την είχε καιρός. Μόνο, μόνο γι' αυτό.
2: Τι μας λες.
7: Ο δήμαρχος κατάπτυστος. Όσοι δώσαν την άδεια είναι κατάπτυστοι. Όσοι δώσαν την άδεια στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Ου μεσαίωνα! Μεσαίωνα!
7: Γιατί μεσαίωνα?
2: Μεσαίωνα!
7: Θεσσαλονίκη!
2: Μεσαίωνα! Να σε βάλουμε
7: γιατί
2: τα κόκκαλα των Αγίων εσένα να προσκυνάς και να πληρώνεις με. Μεσαίωνα!
7: Γιατί δεν πήγες στην Αριστοτέλου!
2: Μεσαίωνα!
7: Γιατί δεν πήγες στην Αριστοτέλου!
2: Ναι!
7: Τι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου!
2: Καλά το έκανε!
7: Τα τραπεζάκια εκεί μπροστά!
2: Έλα!
7: Είναι
2: μεσαίωνα!
7: Καλά είναι!
2: Μεσαίωνα!
7: Έλα, τα τραπεζάκια!
2: Μεσαίωνα, ταξιτζή! Κοίτα να σε πιάσει κάποιος με πορτοκαλί! Να σου πάρει το δίπλωμα να πούμε!
7: Εγώ είμαι επαγγελματίας και δεν περνάω ούτε πορτοκαλί ούτε με κόκκινο! Αλλά μην βγάλεις κακία! Μην βγάλεις κακία!
2: Εσύ γιατί βγάλεις κακία, ρε!
7: Να την κάνεις
0: το θέλω του!
2: Γιατί βγάλεις κακία, ρε!
0: Το θέλω του!
2: Χριστιανέ, εσύ! Να πάει 100.000 κόσμος και να βραχεί ταξιτζή εσύ.
7: Εσύ,
2: ε?
7: Σαν φίλος και συνάδελφος του Μαζονάκη που συγχωρέθηκε, θα έπρεπε να την ακυρώσει.
2: Σόπα, ρε.
7: Φυσικά, ναι.
2: Επειδή πήγε ο Μαζονάκης να καθαρίσει, να πούμε, τις αρτηρίες και πέτρα, πρέπει να σταματήσει ο ρέμος στη συναυλία. Τι μας λες.
7: Ακόμα και δύο.
2: Σοβαρά μιλάς.
7: Ναι, βρε, ναι.
2: Άρε, Θεσσαλονίκη. Μεσαίωνας.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Γεια σου Βασίλη.
7: Ναι. Μεσαίωνα. Αυτό το καραγκιοσνίκι που
2: μια χαρά συναυλία είναι. Μεσαίωνα.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Τελειώσαμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Τελειώσαμε.
2: Ναι,
0: τελειώσαμε.
2: Ναι. Μην κάνεις κανένα λεπτό παραπάνω.
0: Δημήτρης Μπαρμπαρέλας ακολουθεί.
2: Όχι Μπαρμπαρέλας.
0: Μπαρμπαρέλας. Πώς λέγεται.
2: Ποιος είσαι, τι είσαι.
0: Μετάνια Δήμου και Κωνσταντίνο Πατρωτό.
2: Την Τάνια Δήμου την έφαγε ο κόκκινος. Ο Κουλιανός έβαλε το χατζάκι να πούμε. Έκανε σύνθεση λάθος.
0: Πρώτα ο Θεός θέλει μαύρη σε 9 στο παιχνίδι. Να στολί καλά.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
17: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
18: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
17: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
19: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
25: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
24: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
27: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
28: Στα καλύτερα που έλκονται.
27: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
0: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Λίγο μετά τις 5.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Αφού έχουμε και βόλεϊ, Τάνια, δεν θέλουμε τίποτα άλλο τώρα.
1: Πρεμιέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Ελλάδα-Τσεχία.
0: 7-7! Όχι, 8-7.
1: Τώρα είναι 8-7 μετά το λάθος σερβίς του πρώτου ψάλτη.
0: Τι θα γίνει, Τάνια, πώς το βλέπεις, θα κερδίσουμε?
1: Δύσκολο παιχνίδι είναι. Εντάξει, θα το παλέψουμε. Πόντο-πόντο πηγαίνει μέχρι στιγμής.
0: Είναι πρεμιέρα, έτσι, πρώτο
1: πρεμιέρα,
0: παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια πήγαν μέχρι τις 8.
1: Ας ελπίσουμε ότι και οι άνδρες θα έχουν μία ανάλογη πορεία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95 και 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει, η αλήθεια είναι, την εκπομπή, Τάνια. Αλλιώς προέκυψαν τα πράγματα στην πορεία της ημέρας, αλλά έτσι
1: μας ευνηδίασε η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανακοινώθηκε στη 1 η ώρα το μεσημέρι ότι θα γίνει στις 6.
1: Επομένως, το timing ήταν λίγο περίεργο, καταλαβαίνεις.
0: Έχουμε ματσάκι και εκείνη την ώρα, έτσι, ωραίο ματς Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο στο τουρνουά με συμμετοχή του Άρης. 7.30 ο Ηρακλής παίζει στη Ρουμανία με τη Βαλτσέα, ο Ηρακλής είναι στη Ρουμανία, ο Άρης είναι στην Κύπρο. Έχουμε δύο ματς, 6 και 7.30 ώρα αντίστοιχα. 6 ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη Νέα Τούμπα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη το ματς Τσεχία-Ελλάδα. Έχουμε εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξελίξεις οι οποίες, κυρίως όσον αφορά τον Ηρακλή, που έχουν να κάνουν με τον κόσμο και με τα εισιτήρια, Τάνια, έχουμε μια απίστευτη απόφαση από την πλευρά της αστυνομίας για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης.
1: Αναμενόμενη ήταν λίγο αυτό.
0: Δεν λέω για το Χαριλάου. Λέω για το ματς στο Βόλο. Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης σε εντός έδρας παιχνίδι. Το οποίο
1: δηλαδή,
0: βέβαια, είναι.
1: Πώς θα πάνε μεμονωμένα.
0: Ναι. Αυτή είναι η απόφαση.
1: Δηλαδή, άμα θα πάρει ο καθένας το αυτοκίνητό του και πάει, είναι εντάξει.
0: Είναι εντάξει. Γιατί μιλάμε για εντός έδρας παιχνίδι, αλλά απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών.
1: Οι κύριοι που το βγάλανε αυτό έχουν δει πως έχει πάει βενζίνη.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δηλαδή εδώ και στη δουλειά σου θες να πας και πηγαίνεις παρέα. Και θα πάνε τώρα μέχρι το Βόλο ξεχωριστά.
0: Αυτό προκύπτει.
1: Γιατί? Για να πάει ο καθένας με το αυτοκίνητό του.
0: Έλατε. Είναι απίστευτη απόφαση.
1: Ουσιαστικά δεν θέλουν να πάνε τα λεωφορεία, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Στην ουσία, όταν λες με οργανωμένη μετακίνηση, απαγορεύεις τα λεωφορεία. Αυτό ακριβώς. Όπως ακριβώς τα λες. Και νωρίτερα βγήκε το προηγούμενο που είπες εσύ, όσον αφορά την απόφαση για την μετακίνηση του οπαδού του Ηρακλή για την πέμπτη αγωνιστική στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ενώ ήταν σύμφωνες οι δύο ομάδες, αλλά και οι οπαδοί, δεν θα γίνει το παραμικρό. Η αστυνομία σε κάθε πρόταση απάντησε αρνητικά, ακόμη και σε ολόκληρο το πέταλο, ακόμα και στα 1200 εισιτήρια. Υπήρξε αρνητική απάντηση σε όλα. Τον μπαλάκι στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Ιβρούτσι. Η εισήγηση της αστυνομίας θα είναι. Είναι μάλλον αρνητική.
1: Δηλαδή πέρυσι που χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού, χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ πήγαν στο Πάνθερ Σαλικό.
0: Σωστό.
1: Στα παιχνίδια του
0: και
1: Βόλου.
0: Σε εκτός έδρας μάτς.
1: Σε εκτός έδρας μάτς. Που τώρα θεωρητικά είναι η έδρα του Ηρακλή αυτό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Όχι θεωρητικά, είναι.
1: Είναι. Από τη στιγμή που είναι ο Ηρακλής γηπεδούχος, για ποιο λόγο να απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση?
0: Έλαντε.
1: Που είναι γηπεδούχος.
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή δεν ήταν στο Καφτατζόγλιο, δεν θα πηγαίνανε με τα αυτοκίνητά του όλοι μαζί, η παρέα. Εντάξει, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, έτσι, δεν υπάρχει. Τη στιγμή που στο ίδιο γήπεδο πέρυσι πήγανε χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού, χιλιάδες οπαδοί της ΣΑΕΚ, χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ, μόνο του Άρη δεν είχαν πάει.
0: Στον Άρη δεν δίνει εισιτήριο ο Μπέος γι' αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν πρέπει να έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά, πρέπει να έχεις την ίδια πολιτική για όλους. Από την Αθήνα, που είναι ακόμα πιο μακριά ο Βόλος από τη Θεσσαλονίκη, πώς πήγανε? Μετακινήθηκαν μεμονωμένα οι χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, που ήταν από τη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πραγματικά μια απόφαση που προκαλεί ερωτηματικά. Καλησπέρα φυσικά στον Θανάση Πολίτη που θα είναι μαζί μας για μια ακόμη εκπομπή, για μια ακόμη φορά. Ρύθμιση των ήχων. Έχουμε τι, έχουμε Εμίλιο, έχουμε Εμίλιος Γαβριλίδης. Να πούμε, Τάνια, τώρα που είπα Εμίλιο, Στέλιος Κίτσκου η επιστροφή μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Από το 2019 που έπαιζε στην Τουρκία για 7 ολόκληρα χρόνια, ο Στέλιος Κίτσκου, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας. Έχουμε Κώστα Πετρωτό. Έχουμε και Απόστολο Σιρανίδη σήμερα, ο οποίος με κοιτάει λίγο περίεργα. Συγγνώμη, φίλε, που το ξέχασα. Απλά επειδή δεν σε βλέπω κάθε μέρα εδώ. Καλησπέρα και στον Απόστολο Σιρανίδη. Και πάμε να δώσουμε.
1: Βοηθήσει εδώ στο κοντρόλ της εκπομπής.
0: Έτσι ακριβώς. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον Κώστα τον Πετρωτό. 11-12 προηγείται η εθνική μας τη Τσεχία στο πρώτο σεδέλα. Κώστα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση εκεί?
2: Μια χαρά είναι, χαλαρά είναι ακόμα. Έχει αεράκι. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ωραία σήμερα, νομίζω είναι καλό το απόγευμα. Έχει και τον Ακύλα το βράδυ εδώ τραγουδάει.
0: Θα κάτσεις ερώτηση. Εκεί, να ακούσει Ακύλα.
2: Όχι, δεν θα κάτσω, δεν θα κάτσω, γιατί έχω δουλειά. Αλλά ερώτηση, τα είπαμε όλα. Ο Ατρόμητος έχει παρουσία οπαδών εκτός έδρας.
0: Στην αρχή απαγορεύτηκε η οργανωμένη πρόσεξε, μετακίνηση των οπαδών του Ατρομήτου. Ωραία. Αλλά στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση και των οπαδών του Ηρακλή.
2: Για μεμονωμένη μετακίνηση υπάρχει
0: δεν, για τους οπαδούς του Ατρομήτου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το ξέρω.
2: Εάν δεν υπάρχει μεμονωμένη μετακίνηση Ατρομήτου, είναι εντελώς παράλογη η απόφαση να μην πάνε οργανωμένα οι φίλοι του Ηρακλή. Δεν θα βρουν απέναντί τους οπαδούς από άλλη ομάδα για να πείσουν ότι υπάρχει ένταση. Να πω και ότι, ας πούμε, παράδειγμα, παίζει καμιά Λάρισα Super League 2 νωρίτερα.
0: Δεν νομίζω ότι παίζει Σάββατο.
2: Ναι, πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, γιατί είναι εντελώς παράλογο. Εντάξει,
0: τι σχέση ο Βόλος με τη Λάρισα όμως, ρε, πώς θα
2: ξέρω. Ότι περνάς, ας πούμε, στον δρόμο τα λεωφορεία.
1: Έχει.
2: Α, 6 ώρα το Σάββατο. Α, ίσως γι' αυτό το κάνω, να ξέρεις. Αυτό είναι το. Για μένα είναι δικαιολογία αυτό, έτσι. Μπορεί να σου πούνε ότι δεν θέλουμε γιατί περνάνε από το δρόμο εκεί μπροστά από τη Λάρισα, οπότε δεν θέλουμε να.
0: Παίζει ΑΕΛ δεύτερη αγωνιστική εντός.
2: Έτσι μου λέει ο Χάρης τώρα.
0: Τι λέω, Χάρης,
2: με Ζάκυνθο, 6 ώρα το Σάββατο.
0: Με Ζάκυνθο,
2: ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ζάκυνθος, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ναι. 6 ώρα το απόγευμα, Λάρισα Ζάκυνθος. Ίσως γι' αυτό το κάνει η αστυνομία. Για μένα παράλογο είναι, εντάξει.
1: Δεν νομίζω ότι το μυαλό της αστυνομίας, Κώστα, πήγε μέχρι εκεί.
2: Α, μην το λες. Ψάχνουν την παραμικρή αφορμή για να κόψουν, Τάνια.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι αστεία δικαιολογία.
2: Η αστυνομία είναι πονάει χέρι, κόβει χέρι. Δεν ψάχνει να βρει την αιτιολογία. Σου λέει να μην έχω την παραμικρή πιθανότητα να γίνει κάτι, να περάσουμε ένα ήσυχο απόγευμα.
1: Όταν έχουν πάει χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού, χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ από την Αθήνα οργανωμένα στο Βόλο, σε μάτς που ήταν φιλοξενούμενες οι ομάδες τους, και τώρα ο Ηρακλής είναι
2: γηπεδού. Πήγαν οργανωμένα.
1: Πήγανε μεμονωμένα.
2: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή χιλιάδες αυτοί οπαδοί πήγαν μεμονωμένα.
2: Νομίζω μέχρι οι βανάκια 10 άτομα επιτρέπονται. Κάπως έτσι είναι. Ναι, κάπως
1: δηλαδή
2: έτσι είναι.
1: Αυτό είναι μεμονωμένοι.
2: Ναι. Κάπως έτσι πάει.
1: Πόσο βανάκια έχει η πόλη.
2: Εντάξει, ρε, πήγανε. Εκδρομή είναι πάνω. Οι Αθηναίοι το κάνουν εκδρομή αυτό. Τέλος πάντων, είναι παράλογο τώρα. Το ψάχνουν, το διηλίζουμε. Διηλίζουμε τον κόνοπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία δεν θέλει
1: αντίδραση
2: να σπάσει
1: αυγά. Αντίδραση από τον Ηρακλή υπήρξε.
0: Μόνο από την αυτόνομη θύρα 10 υπήρξε άμεση ανταπόκριση και ανακοίνωση. Από ΠΑΕ δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει διάθεση να σπάσουν αυγά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν ματς που είναι ξεκάθαρο ότι μπορείς να δοκιμάσεις. Για μένα και το Άρης Ηρακλής μπορούσε να δοκιμαστεί.
1: Από τη στιγμή που οι δύο ομάδες.
0: Μα δεν είναι μόνο οι δύο ομάδες, είναι και ότι οι οπαδοί.
2: Εννοείται,
0: οι οπαδοί. Λένε ότι δεν θα γίνει το παραμικρό.
2: Ακόμη και το περσινό που λέγανε να δοκιμαστεί μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Και αυτό μπορούσε να γίνει. Γιατί να μην δοκιμαστεί. Δηλαδή του πετά και λίγο το μπαλάκι ότι αναλάβετε κι εσείς μια ευθύνη ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να επανέλθουμε σε παλιά χρόνια που μπορούσαν να κάνουν μετακίνηση οπαδοί και να δουν και την ομάδα τους εκτός έδρας. Τα ντέρμπι που βλέπουμε και έχει οπαδούς μόνο από τη μια πλευρά, από την γηπεδούχο, είναι ωραία. Δεν θα ήταν πιο ωραίο? Εγώ θυμάμαι τα πρώτα ντέρμπι ως δημοσιογράφος, τα πάω κάρι, ήταν όλα με κόσμο και από τις δύο πλευρές. Και στη Τούμπα και στο Χαριλάου.
1: Είμαστε και με φόντο το ΠΑΟ Κάρης.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το κύριο, ήταν και το κύριο θέμα και είναι το κύριο θέμα πρώτη αεροεκτροπής.
1: Απλά προέκυψε συνέντευξη τύπου.
2: Ναι, η οποία, να το πω λίγο αυτό, γιατί 6 ώρα θα συνδεθούμε με την Τούμπα, είναι κάπως εξειδικευμένη, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί λέει ότι θα γίνει στις 6 ώρα η παρουσίαση της πρόοδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού που αφορά τη φωλιά του δικέφαλου αετού, είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού που συστήνεται για τη νέα Τούμπα από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που εργάζονται για το έργο, παρουσιάζοντας το αντικείμενο ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού. Δηλαδή, μας λένε ότι ο καθένας θα παρουσιάσει τον τομέα του τι ακριβώς έχει κάνει. Προφανώς καταλαβαίνω ότι ο κόσμος περιμένει και κάτι παραπάνω, δηλαδή το βασικότερο νομίζω που θα μπορούσε να υποθεί, αλλά δεν ξέρω αν θα το πούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αν είναι ευθύνη τους. Δηλαδή, η χρηματοδότηση πώς θα είναι, αν είναι εγγυημένη, αν έχετε συζητήσει με την κυβέρνηση αυτό που είπε ο Μητσοτάκης περί συγχρηματοδότησης, τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη. Νομίζω ο κόσμος περισσότερο θα ήθελε να ακούσει αυτά από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι είναι εξειδικευμένο. Εκτός αν παρουσιαστούν και πλάνα, έτσι. Αν δούμε και κάποια πλάνα της νέας Τούμπας, οπότε εκεί πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ναι. Είναι αυτό που γουστάρει όλος ο κόσμος.
1: Κωστή, όμως, όσα πλάνα και να παρουσιαστούν, όσα και να πούν οι εταιρείες αυτά, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
2: Αυτό είναι βασικότερο ερώτημα.
1: Τι να το κάνω εγώ το πλάνο και τη φωτογραφία
2: όχι,
1: και το σχέδιο.
2: Το βασικό ερώτημα είναι που θέλει ο κόσμος.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι αυτές οι εταιρείες θα απαντήσουν σε κάποιο
2: αυτό
1: τέτοιο
2: λέω,
1: ερώτημα.
2: Δεν, γι' αυτό σου λέω ότι η συνέντευξη που είναι εξειδικευμένη να μην τους αδικήσουν τους ανθρώπους. Θα φανεί βέβαια εκεί πέρα αν είναι και κάποιος εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ ή θέλει να ανοίξει κουβέντα εκεί. Ή παράδειγμα μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα κάνουμε και άλλη συνέντευξη τύπου και θα πούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ελπίζω...
2: Δεν το ξέρω, να μην αδικώ, έτσι.
1: Ελπίζω απλά... να μην είναι μια συνέντευξη απλά για να την κάνουμε.
2: Όχι, νομίζω πράγματα θα μάθουμε. Εντάξει, σίγουρα θα μάθουμε πράγματα. Δεν μπορεί να πάνε εκεί πόσοι άνθρωποι θα είναι και να λένε κάποια πράγματα έτσι κοινότυπα. Κάτι θα
0: να
2: μάθουμε.
0: Να πούμε, παιδιά, ότι θα είναι ο Γιώργος Καστάνης στη συνέντευξη.
1: Είναι, βέβαια, θα την έχουμε απευθείας live τη συνέντευξη. Τύπου, γιατί...
2: Λογικά πρέπει να έχει και παρουσίαση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από το YouTube, έτσι.
0: Ναι. Έχει σταλεί από ό,τι είδα κιόλας στα μέσα ενημέρωσης. Θα έχουμε live τη συνέντευξη τύπου. Είχαμε live και τον αγώνα του Ηρακλή τη Δευτέρα από την Τρίπολη. Είχαμε χθες τον αγώνα του Άρη από την Τρίπολη. Θα έχουμε live και τη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή η εβδομάδα, έτσι, σαν εκπομπή, είχαμε λίγο αγωνιστικές τάσεις. Είχαμε τα μάτς για πρωτάθλημα και κύπελλο.
2: Έχουμε και
0: στην
2: μεταγραφή.
0: Τρίπολη.
2: Γιατί ο Μπαντζά έρχεται 8:25. Τελικά.
0: Σωστό, έρχεται 8:25. Θα είναι ο Γιώργος Καστάνης.
2: Είχε ένα θέμα με την πτήση από την.
1: Σήμερα έχετε δουλειά, reporter ΠΑΟΚ.
2: Ήδη υπάρχει το βίντεο περασμένο The New Home of ΠΑΟΚ, έτσι, οπότε κανονικά από το YouTube της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από το ΠΑΟΚ TV, θα υπάρχει μετάδοση, θα την ακούσουμε δηλαδή με τέλεια ποιότητα ήχου και θα δούμε, ας πούμε, τις λεπτομέρειες, αν μπορούμε να δούμε πόση διάρκεια θα έχει, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις ή αν έχεις δει, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο ζήτημα, δεν ξέρω αν θέλει να το σχολιάσει και ο Βασίλης ο Μάστορας. Αυτό που αφορά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας στο μπάσκετ, τον Ευάγγελο Λιόλιο. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού διαπίστωσε πως όλες οι καταγγελίες, λέει το ρεπορτάζ του Ηλία Παπαθεοδόρου, ήταν βάσιμες και αποκαλυπτικές για τη δράση, λέει, στο ελληνικό μπάσκετ και οδηγείται στο σκαμνί και στον αθλητικό εισαγγελέα. Δηλαδή, αρχίζω και βλέπω ότι, δεν ξέρω, τα πράγματα περιπλέκονται εκεί στον χώρο του μπάσκετ. Ίσως θα χρειαστεί κάποια στιγμή να έχουμε και μία έτσι ενημέρωση για τις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα όσον αφορά την αθλητική δικαιοσύνη και τον μπάσκετ.
1: Να δούμε όμως την κατηγορία, εσύ Δημήτρη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
2: Αν μπορούμε, επειδή είμαστε σε έκθεση.
0: Πάμε.
2: Έχουμε τρία παιδιά από το Βέλγιο εδώ πέρα. Και θέλει ένας να πει έτσι κάτι, να το ρωτήσουμε λίγο.
0: Ναι.
2: My friend, what is your name?
3: My name.
2: Yes.
3: Kai. His name Kai. Is Mateo.
2: Are you a football fan?
3: Yes. Yes.
2: You like Christos Jolis?
3: Yes. He was in Bruges.
2: What?
3: Antwerp.
2: Antwerp.
3: It's rivals.
2: Ah, okay. But generally, he was the best player, Greek player.
3: No.
2: Who?
3: No.
2: Who was the best Greek player in Belgium?
3: Maybe best Greek player, but not in Belgium. Not in Belgium.
2: Belgium. Who is the best player?
3: Nozawa.
2: Ah, okay. He's your player, Antwerp?
3: Yeah, he's player in Antwerp.
2: Okay. You like Greece, Thessaloniki?
3: Yeah, so far it's nice.
2: The international fair?
3: We've just been here like 15 minutes, so yes. We're just looking around a little bit. We found this and we wanted to speak to the people.
2: Okay, and tell us one Greek food you like.
3: One Greek food?
4: We have been here for 2 days and we have an apartment, so... we cooked ourselves some things.
2: Outside, you didn't eat anything.
4: We ate already olives and some cheese.
2: Lavi, Elias, Elias,
4: jalapenos, I think. In it. Yeah, for
2: gyros, souvlaki.
4: Gyros.
2: Okay.
4: Yeah, we liked it.
2: Thank you very much.
3: Thank you.
2: Have a good nice moment here.
4: Have a nice day, people.
1: Ο Κωστής βρήκε τον άνθρωπο που είπε ότι ο Τζόλης δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Εντάξει, ήταν τυχερό αυτό.
2: Ήταν ο παδός Αντβέρπ τώρα.
0: Πάμε να δώσουμε το λόγο στο Βασίλη Μάστορα και στο Στέλιο Γρηγοριάδη. Τους έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Στέλιο.
5: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, Βασίλη.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
5: Καλά.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι και στους δυο θα θέλαμε να ρωτήσουμε για τον ντέρμπι. Αλλά θέλω να ρωτήσω πρώτα το Στέλιο το Γρηγοριάδη, τι περιμένει από αυτή τη συνέντευξη τύπου που προγραμματίστηκε σήμερα για τις 18:00, έτσι, μέσα σε λίγες

0: αναφέρει στην ανακοίνωση. Mm-hmm. Ας πούμε ότι έχουν φτιάξει. Το ζήτημα είναι πότε θα αρχίζουν τα έργα και με ποια ασφάλεια και με ποιους όρους, με ποιες συμφωνίες. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ο πολλής κόσμος θέλει να ξέρει είναι με ποιες λεπτομέρειες, με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει όταν γίνει και εφόσον γίνει η νέα Τούμπα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όσον αφορά το ντέρμπι, όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας, να ξεκινήσουμε πρώτα από το φιλοξενούμενο, από τον Βασίλη
3: Μάστορα.
2: Βέβαια,
3: πάμε στο Βασίλη Μάστορα.
4: Πιστεύω ότι σίγουρο ο Άρης, δεν ξέρω, για τον ΠΑΟΚ δεν θα ήθελε σε αυτή τη χρονική περίοδο να έχει μπροστά του ένα ντέρμπι. Και δεν το ήθελε διότι η ομάδα ακόμη μοντάρεται. Ο Άρης έδειξε αρκετά προβλήματα στον αγώνα με την ΑΕΚ, ακόμη και στον χθεσινό με την ομάδα της Τρίπολης, παρότι κάποιος μπορεί να επικαλεστεί ως δικαιολογία το γεγονός ότι ήταν ένα σχήμα το οποίο είχε ως βάση τη σκέψη για τον αγώνα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης είναι ολοφάνερο ότι ακόμη ψάχνεται. Ψάχνεται για να μπορέσει να βρει ρυθμό, ψάχνεται για να βρουν τον κώδικα επικοινωνίας οι γραμμές μεταξύ τους και κυρίως να βρουν τον κώδικα επικοινωνίας οι ποδοσφαιριστές που επιλέγονται να παίξουν στο κέντρο της άμυνας. Θα το επαναλάβω. Είναι κακό το ότι ο Άρης σε αυτή τη χρονική περίοδο, ενώ ακόμη μοντάρεται και μοντάρεται γιατί πολλά πράγματα έγιναν καθυστερημένα, θα χρειαστεί να βρει απέναντι τον αντίπαλό του. Και μάλιστα προερχόμενος, γιατί βγάζω απ' έξω από την εξίσωση των χθεσινών αγώνων κυπέλου, προερχόμενος από μια τραυματική, θα έλεγα, ήττα από την ομάδα της ΑΕΚ. Μια ήττα χωρίς δικαιολογίες, γιατί όποιος τίνει δικαιολογίες πάνω στην απουσία του Φαβιάνου, νομίζω ότι αδικεί τη γενική προσπάθεια της ομάδας του Άρη. Από εκεί και πέρα, όπως όλα τα ντέρμπι, έχω την άποψη ότι ξυπνάει ο επαγγελματικός εγωισμός των ποδοσφαιριστών. Θέλουν να δείξουν ό,τι καλύτερο μπορούν να δείξουν, αλλά κυρίως πολλά θα κρυθούν από τα ψυχικά, από θέματα που θα καταθέσουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στις τέσσερις γραμμές. Το είπε και ο Παπάζογλου σήμερα μιλώντας στο Μετρόπολης. Το έχει πει κατά καιρούς και ο Πέπε Γκουαρδιόλα ότι στη Σίτη είχε πάρα πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Εκείνο που κάνει ένα ποδοσφαιριστή να διακριθεί είναι το ψυχικό πάθος και τα ψυχικά αποθέματα. Αυτά περιμένουν οι φίλοι του Άρη να δουν στα 90 λεπτά του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Έναν Άρη ο οποίος πιστεύω ότι ακόμη έχει ερωτηματικά όσον αφορά την ενδεκάδα. Και νομίζω ότι αυτά τα ερωτηματικά προβληματίζουν και τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος σε μια προσπάθεια να βολέψει όσο το δυνατόν περισσότερους από τους νέους αποκτηθέντες, τώρα πληροφορηθήκαμε ότι ο Μυρ δεν είναι μόνο ένας φουνταριστός επιθετικός, μπορεί να παίξει και στην αριστερή πλευρά. Βεβαίως μέχρι τώρα ο Μυρ δεν έχει δείξει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά τα οποία τον συνόδευαν όταν αποκτήθηκε από τον Άρη.
3: Αντίθετα, χθες υπήρχε ένα κέρδος από το παιχνίδι με τη συμμετοχή του Μωρόν, ο οποίος με το που μπήκε στο μάτς έβαλε και γκολ. Και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό σημάδι εν όψη και του ντέρμπι.
4: Και αυτό βάζει δύσκολα νομίζω στον Γρηγορίου μέσα σε όλα τα άλλα. Ο Μωρόν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα στον Άρη. Σε τρία χρόνια πέτυχε 43 γκολ, ενώ αντίστοιχα ο υποψήφιος διάδοχος του Καντεβέρα έχει πετύχει μόνο 6. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι ένας killer, ένας ποδοσφαιριστής, το έδειξε και χθες, που στην μία επαφή καταφέρει να περάσει την μπάλα από την κλειδαρότρυπα και να τη στείλει στα αντίπαλα δίχτυα. Προφανώς κάτι αποσχολούσε το Μωρόν και πέρυσι δεν ήταν στο επίπεδο το αγωνιστικό που τον ήθελαν οι φίλοι του Άρη και δεν έκανε μέσα στο γήπεδο αυτό το οποίο ξέρει καλά να κάνει. Αυτό όμως είναι ζήτημα της ομάδος. Είναι ζήτημα του οργανισμού να μπορέσει να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και να πάρει από το Μωρόν αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει. Άρα λοιπόν η χειρονομία που έκανε ο Μωρόν, δείχνοντας τον πάγκο τη φανέλα με το νούμερο της φανέλας και το όνομά του, είναι η απάντηση ότι κύριε εγώ είμαι εδώ, κύριε εγώ δεν ξέχασα το ποδόσφαιρο που ξέρω, κοιτάξτε εσείς τι θα κάνετε ώστε να παίρνετε από εμένα, δηλαδή από το Μωρόν, ό,τι καλύτερο μπορείτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Στέλιος, τι περιμένεις από το ντέρμπι?
0: Όσο έχω ο Βασίλης για τον Άρη, προφανώς

0: ισχύουν και για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεδομένου ότι ακόμα μεταγραφές γίνονται, ακόμη παίκτες έρχονται. Δύο ήρθαν προχθές και παραπροχθές. Επίσης ο προπονητής προσπαθεί με διάφορα πειράματα να βρει χημεία, να μοντάρει μια ομάδα η οποία δεν τραβάει και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα που δεν έρχονται, είναι ότι δεν πείθηκε με τις εμφανίσεις της. Μια ομάδα η οποία πέτυχε ήδη στο στόχο της Ευρώπης και δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι θα πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Απ' την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είναι ο γηπεδούχος αυτό το δέρμπι. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε τον Άρη μπροστά του να συναντήσει τόσο νωρίς το πρωτάθλημα και πριν ακόμα καταφέρει να γίνει υποτυπωδός και στοιχειωδός ομάδα. Και ένας λόγος παραπάνω από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι ο γηπεδούχος. Γιατί σε αυτά τα δέρμπι ο γηπεδούχος είναι υποχρεωμένος να κερδίσει.
1: Έχει μεγαλύτερη πίεση, βέβαια.
0: Και βέβαια. Ενώ ο φιλοξενούμενος όχι. Πάει για δύο αποτελέσματα και πάντα είναι ευχαριστημένος όταν από την έδρα του αντιπάλου φεύγει με την ισοπαλία. Άρα υπάρχει και μεγαλύτερη πίεση. Ωστόσο η πίεση για την κατάκτηση των τριών βαθμών και η ανάγκη για τους τρεις βαθμούς είναι δεδομένη και εξίσου και για τις δύο ομάδες. Τι περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ από αυτό το δέρμπι? Περιμένει ένα ΠΑΟΚ καλύτερο αγωνιστικά, ένα ΠΑΟΚ πιο αποτελεσματικό, πιο δημιουργικό καταρχήν, πιο αποτελεσματικό και με σοβαρή άμυνα, την οποία δεν έχει δείξει στα μέχρι τώρα παιχνίδια, ώστε να πάρει το δέρμπι και να πάρει μια ανάσα ανακουφιστική. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από λίγη ηρεμία και θέλει να κερδίσει χρόνο με την έννοια του ότι χωρίς πίεση και με σχετική ηρεμία θα μπορέσει στη διακοπή του πρωταθλήματος να δουλέψει για να μοντάρει αυτή την ομάδα που είναι αμοντάριστη μέχρι τώρα.
1: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω δεν περιμένετε πολλά γκολ και οι δυο σας, έτσι δεν είναι?
2: Σε ποιον να απευθύνεστε?
1: Και στους δύο, και στους δύο.
2: Απαντήσω πρώτα ο Στέλιος.
0: Ναι, σε αυτά τα μάτς θεωρητικά λες δεν είναι σε καλή κατάσταση καμία από τις δύο ομάδες. Λες εντάξει τι να κάνουμε τώρα, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1. Αλλά δεν αποκλείεται να δούμε πολλά γκολ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Σώνει και καλά. Δεν είναι απαραίτητα τα πολλά γκολ να μας δείξουν ότι οι δύο ομάδες ανέβηκαν ξαφνικά και παίζουν φανταστικό ποδόσφαιρο. Μπορούμε να δούμε πολλά γκολ από γκάφες. Μπορεί να δούμε πολλά γκολ επειδή οι άμυνες θα είναι τρίπιες. Δεν το αποκλείω εγώ να έχει και γκολ, αλλά θεωρητικά πάντα μιλώντας και με βάση την αγωνιστική κατάσταση στην οποία μας δείχνουν ότι βρίσκονται, ναι, λογικά δεν περιμένεις πολλά γκολ.
1: Βασίλη.
2: Το ζήτημα είναι πώς θα προσεγγίσει ο κάθε προπονητής το παιχνίδι. Μπαίνει ένα ζήτημα αν ο Γρηγορίου θα εξακολουθήσει να επενδύει στις δυνατότητες ομάδος και να παίξει ανοιχτά ή αν θα επιχειρήσει να παίξει περισσότερο κλειστά και...
1: Αυτό το πλήρωσε πάντως με την ΑΕΚ που έπαιξε ανοιχτά.
2: Προσδοκώντας το πλήρωσε βεβαίως, προσδοκώντας να κλέψει το παιχνίδι με κάποια πετυχημένα τρανζίσιον. Αυτό θα φανεί από τον τρόπο που θα παρατάξει την ομάδα. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσει τον Μανού Γκαρσία που δεν είναι τόσο καλό στο ανασταλτικό, σημαίνει ότι θα μπει με απαιτήσεις. Εάν χρησιμοποιήσει δύο ανασταλτικούς χαφ και να έχουμε μια τριπλέτα Ράτσις, Μπασίρου και Γένσεν, σημαίνει ότι θα έχει άλλη προσέγγιση στον αγώνα. Σε κάθε παιχνίδι και ακόμη και στα ντέρμπι, νομίζω ότι ο γάμος με την κηδεία έχουν μια διαφορά μιας λεπτής γραμμής. Μπορεί να είναι ένα σφιχτό παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει πολλά γκολ, μπορεί από κάποια στιγμή και μετά να αρχίσει να βρέχει γκολ. Το είδαμε και στο ΑΕΚ Άρης, ενώ δεν προμήνυε τίποτα, παρότι η ΑΕΚ είχε την υπεροχή ότι θα πετύχει 5 γκολ συν 2 τα 2 που τις ακυρώθηκαν για ένα πόντο διαφορά στο παπούτσι του επιτιθόμενου της ΑΕΚ και κατάφερε να πετύχει 5 γκολ. Άρα λοιπόν όλα τα σενάρια, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Στέλιος, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά παρότι είναι ντέρμπι και πάμε να είναι ένας αγώνας. Okay, ωραία ταμπέλα του ντέρμπι, αλλά είναι 90 λεπτά που πολλά μπορούν να κριθούν. Κυρίως όμως θα το παραλάβω, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη θα παίξει ο ψυχισμός των ποδοσφαιριστών.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μάστορα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. 1-0 χάνει η εθνική μας.
1: 25-21 το πρώτο σετ.
3: 25-21 το πρώτο σετ από την Τσεχία χάνουμε, έτσι, στην πρεμιέρα
1: του Ευρωβούλου. Ναι, και 3-2 το σκορ σε αυτό το δεύτερο
3: με
1: σετ.
3: Με το που επιστρέψουμε, Τάνια, θα πούμε και τις ώρες και μέρες των αγώνων που παίζει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο Ελλάδας για την τρίτη αγωνιστική στη League Phase. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Λοιπόν, Τάνια, να πούμε πρώτα, πριν πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θέλεις, τα παιχνίδια του κυπέλου τα οποία όρισε η ΕΠΟ. Τρίτη αγωνιστική League Phase. Άρης Μαρκό είναι Τετάρτη, 16 του μηνός, στις 5 παρατέταρτο, στο Κλεάνθης Βικελίδης, από το Sky Hybrid. Ο ΠΑΟΚ παίζει επίσης Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, μετάδοση τηλεοπτική και ραδιοφωνική φυσικά από το Μετρόπολης, η τηλεοπτική μετάδοση από το Open στις 8 η ώρα, έτσι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ορίστηκαν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής.
15: Άρα,
14: για την League Phase.
15: Άρα θες να μου πεις ότι το Μαρκό με τον Άρη είναι στην εκπομπή μας.
14: Μάλιστα.
15: Ωραία, 11-9 το σκορ σε αυτό το δεύτερο σετ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που παίζει η εθνική μας ομάδα με την Τσεχία. Κωστής, έχουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
16: Με έχετε, θέλω να πω το εξής, γιατί το ζήσαμε την προηγούμενη φορά. Θα παρακαλέσω την τηλεόραση του Sky πλην του Hybrid να περάσει το match και στο YouTube. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να το δει το Hybrid. Είχαμε πάρει πολλά μηνύματα την προηγούμενη φορά που έπαιζε ο Άρης. Αν έχουν καινούργιες τεχνολογίες τηλεόραση και είναι συνδεδεμένοι και με κεραία, μια χαρά. Υπάρχει όμως και κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να δει hybrid. Ας το βάλουν και στο YouTube. Νομίζω έχουν τη δυνατότητα για να μπορεί να το δει ο κόσμος του Άρη. Γιατί την προηγούμενη φορά δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από φίλους του Άρη που είχαν θέμα με το hybrid.
15: Καλά κάνεις και το λες, Κωστή, να το ακουγόμαστε. Πολύ ωραία. Ετοίμασα και τις προβλέψεις σου, γιατί σήμερα θα τα κάνουμε όλα fast track διαδικασία.
14: Να πούμε. Κώστα, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης και Άρης Μαρκό, όπως είπες και εσύ, είναι από το Sky Hybrid. Επίσης, την Πέμπτη Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 πάλι από το Sky Hybrid. Ενώ στις 6 παρατέρατο την Πέμπτη, ΑΕΚ Πανσεραϊκός από τον Sky.
15: Ωραία. Έτσι. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τον κύριο Σάκη Τσιόλη.
14: Πάμε, να τρέξουμε.
15: Κύριε Τσιόλη, καλησπέρα, πώς είστε?
17: Καλησπέρα σε όλους σας. Καλό απόγευμα να έχουμε. Μια χαρά είναι.
15: Σήμερα και τα ρεπό, έτσι δεν είναι?
17: Ναι, σήμερα. Αφήσαμε λίγο γιατί έχουμε κύπελο αύριο, παίζουμε κύπελο και πάμε να χαλαρώσουν λίγο τα παιδιά. Για...
15: Θυμήστε μας λίγο σε ποια ομάδα είστε.
17: Από Όλων Αθηνών, Ριζούπολη.
15: Ωραία.
14: Κόουτς τώρα είναι από Όλων Αθηνών ή από Όλων Σμύρνης τώρα είναι?
17: Από
14: Όλων Αθηνών, στην παλιά ονομασία.
17: Κανονικά είχε αναλάβει ο κύριος Κουκάς από την Μύκονο, οικογενειακός και προσωπικός μου φίλος. Έφυγε την ομάδα, την έφερε τώρα στην τρίτη εθνική και ευελπιστεί ότι σιγά σιγά θα την φέρει και εκεί που πρέπει.
15: Ωραία. Εδώ τι βλέπετε τώρα στο πρωτάθλημα? Εμείς είμαστε σε ρυθμούς ντέρμπι. Πάω Κάρης την Κυριακή. Πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα.
17: Ναι. Και ανέκαθεν ανεξάρτητα βαθμολογία και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι παιχνίδια τα οποία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα φανεί πραγματικά ποιος από τους δύο αντιπαλούς θα μπορέσει να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ανεξάρτητα τα έδρες και τα λοιπά, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Εντάξει, οι ομάδες που έρχονται τώρα και οι δύο, και ο Άρης με το μεγάλο σκορ που έχασε την προηγούμενη εβδομάδα, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός είχε αρκετά θέματα και προβλήματα.
15: Τι περιμένετε από αυτό το παιχνίδι? Χθες είδαμε και το παιχνίδι Κυπέλλου, γιατί ήσασταν και στις δύο ομάδες προπονητής. Είδαμε τον Άρη να δυσκολεύεται απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Μια ισοπαλία που δεν άφησε ικανοποιημένο σίγουρα τον Άρη. Το μόνο θετικό ήταν ότι σκόραρε ο Μωρόν μετά από καιρό.
17: Ναι, σίγουρα αυτό είναι ένα σημαντικό. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον. Είναι πολυτέλεια να υπάρχει αυτό στο δρεφόρ και βέβαια άδικο να μην αγωνίζεται. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή του. Αφού κρατήθηκε και έμεινε στον Άρη, θα πρέπει να βρεθεί η λύση ώστε να επανέλθει στην ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής διαχρονικά που τον βλέπουμε και νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί η λύση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα, όπως είπα και πριν, ο Άρης έπρεπε να διαχειριστεί ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα και γι' αυτό φάνηκε βέβαια και στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Και η κυκλοφορία της μπάλας ήταν αργή και η άμυνά του ήταν λίγο σε περίεργη φάση. Ευτυχώς όμως ο Άρης έχει πάντα αυτό το DNA και τροπεδιτικά το συνδυαστικό, κάποια στιγμή κάποια ξεσπάσματα γρήγορα είναι αυτά που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να δημιουργήσει ευκαιρίες και γκολ. Κάπως έτσι έγινε και η ισοφάριση με τον Μωρόν βέβαια που πέρασε μέσα. Νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ένα αποτέλεσμα ο Άρης και αυτό τώρα με το ΠΑΟΚ είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αλλά πολύ κομβικό κατά τη δική μου εκτίμηση.
15: Κωστή, θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον Σάκη?
16: Θέλω να ρωτήσω τον coach, γιατί έχει δηλώσει πολλές φορές φαν του Κωνσταντέλια. Πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ στη μετά Κωνσταντέλια εποχή? Είναι προφανές ότι έχει επηρεαστεί. Αν βλέπει κάποια σημάδια του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο κύριος Λύση, και θέλω να το ρωτήσω και το εξής, επειδή την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα να παίξει και ο Κώστα στην άμυνα, ο Ντιέγκο Κώστα, και ο Γιάκητς στα χαφ. Δύο παίκτες με λίγες μέρες προπονήσεων, ο ίδιος θα επέλεγε να τους βάλει βασικούς?
17: Κοίτα, το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως δεν τους υπολογίζεις για όλο το παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις μια δεύτερη σκέψη για το πώς θα πρέπει κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι να το διαχειριστείς. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Αλλά σίγουρα αν είναι σε καλή κατάσταση και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά είναι τέτοια που μπορούν να βοηθήσουν το στυλ παιχνιδιού, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Τώρα όσον αφορά για τον Κωνσταντέλια, σίγουρα είναι μια απώλεια μεγάλη για τον ΠΑΟΚ, αλλά Ο ΠΑΟΚ άλλαξε πλέον στυλ, άλλαξε σύστημα, γιατί το 4-4 και το ελεύθερο που ήταν 1-1 που ήταν ο Κωνσταντέλιας που έπαιζε, νομίζω τώρα πήρε τη θέση του 4-3-3 και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σοφό αυτή η ιστορία, ότι ώστε να βγει ο Πέλκας στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά με τον Ατρόμητο έδωσε μια, με τα δύο τον κόλλο έδωσε μια σπουδαία νίκη στον ΠΑΟΚ εκείνη την δεδομένη.
15: Θα θυσιάζατε το φόρ δηλαδή, κύριε Τσιόλη?
17: Εννοείται, θα έκανα κάτι άλλο, ενδεχομένως να πήγαινα
16: να
17: σε
16: ένα... με δύο γρήγορους μπροστά, Πέλκα και ακριβώς. Άλλοι.
17: Θα πήγαινα με δύο γρήγορους. Πάντως σε δύσκολα να έβγαζα τον Πέλκα. Μπορεί να πήγαινες και σε ένα 4-2-3.
16: Ναι.
17: Δηλαδή με δύο αμυντικά χαφ και τους τρεις επιθετικούς, οι οποίοι δύο ακραίοι θα γινόταν και χαφ όταν έκαναν σε αμυντική φάση, μια και έγιναν έτσι τα πράγματα. Έτσι τουλάχιστον το είδα εγώ. Ο κόουτς βέβαια τον έχει καθημερινά, ξέρει τι γίνεται και πώς δούλεψε. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ήμουνα και έβλεπα το παιχνίδι αυτό, δύσκολα. Ένα παίχτη ο οποίος ήταν τόσο σημαντικός στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν τον έβγαζα. Αλλά τέλος πάντων, γενικά να πω ότι ο ΠΑΟΚ ίσως στον αμυντικό ανασταλτικό τομέα θα είναι, πιστεύω, αρκετά μαζεμένος. Δεν θα είναι τόσο ανοιχτός όσο ήταν εδώ τέλεια. Νομίζω ότι μπορεί τώρα να κάνει μια πολύ πιο συμπαγές ομάδα. Βέβαια θα δυσκολεύεται πολύ στον γκολ, γιατί οι επινοήσεις που ήταν το Κωνσταντέλια έφερνε το εύκολο γκολ. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να προχωρήσει με βάση τους παίχτες που έχει. Νομίζω ένα 4-3-3 καθαρό με τρίτο χαφ τον Πέλκα. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
16: Μάλιστα. Ενδιαφέρον παιχνίδι θα δούμε αυτό.
15: Να ρωτήσω και για το παιχνίδι που είναι αύριο, αυτό ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ατρόμητο.
17: Εντάξει, νομίζω ότι ο Ηρακλής μετά την νίκη που έκανε, την πολύ μεγάλη νίκη που έκανε στη Τρίπολη, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα παιχνίδι ακόμα να πιστοποιήσει και να γεμίσει αυτοπεποίθηση, να δώσει χαρά στον κόσμο του και να μπει με ένα, πλέον με ένα άλλο σκεπτικό. Αν δεν κάνω λάθος, μετά διακόπτει για δύο εβδομάδες, νομίζω ότι...
14: Έχει ακόμα
15: διακοπή,
14: μία αγωνιστική,
15: διακοπή μετά.
14: Έχει στην πέμπτη αγωνιστική, θα γίνει πέμπτη αγωνιστική και μετά είναι η διακοπή των πρωταθλημάτων για τρεις εβδομάδες, έτσι.
17: Και διακόπτει για τρεις εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Ηρακλής μπορέσει να πάρει αυτό το παιχνίδι, σίγουρα θα μπορεί μετά να δει τι γίνεται, πώς πήγαν τα πράγματα για να μπορεί να ετοιμάσει ακόμα καλύτερη την ομάδα για τη συνέχεια. Το έχει ανάγκη, το χρειάζεται, γιατί γύρισε μετά από αρκετά χρόνια στην Super League. Χρειάζεται αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του. Είναι στη δική του δυνατότητα. Τον είδα, έχει καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά η ομάδα. Και ενδεχομένως με τον τρόπο που θα παίξουν να πάρουν αυτό το match για να μπορούν να βλέπουν καλύτερα τα πράγματα.
15: Κύριε Τσιόλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε
17: καλά.
15: Να τα πούμε ξανά, γιατί σίγουρα έχουμε πολλά να δούμε ακόμα στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες ακόμα δεν μας έχουν δείξει τι μπορούν να κάνουν. Τώρα ξεκίνησε, θα έχουμε και αλήθεια. Τη διακοπή, οπότε θα τα πούμε και μετά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
14: Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Σάκης Τσιόλης. Έτσι κουβέντα για το ντέρμπι της Κυριακής στην Τούμπα, αλλά και
15: δεν
14: για
15: τα πάει καλά η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Κάνει πολλά λάθη και στην υποδοχή και στην επίθεση, νομίζω. Δεν είναι συγκεντρωμένη. 21-14 το σκορ σε αυτό το δεύτερο σετ. Υπενθυμίζουμε ότι η Τσεχία έχει πάρει και το πρώτο σετ 25-21. Και έχει και μια είδηση, γιατί πάνω εκεί που το έλεγε ο Κωστής Δημήτρη.
14: Δεν ξέρω αν θέλει και ο Κωστής να κάνει κάποιο σχόλιο. Επειδή πρέπει να λέμε και την πηγή, έτσι.
15: Ναι,
14: ειδήσεις είναι το θέμα. Υπάρχει ρεπορτάζ Κώστα που λέει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Νόβα.
16: Μάλιστα.
14: Έχει ήδη δημιουργήσει τον Sport FM TV, έτσι, τα παιχνίδια του κυπέλου ήδη μεταδίδονται από τον Sky, θα έχει και το μπάσκετ.
16: Τώρα... Άρα προφανώς θέλει να το μεταφέρει εκεί, να εκμεταλλευτεί την τεχνογνωσία.
14: Μάλλον, προφανώς. Μπράβο, ναι, προφανώς για εκεί πάει. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, είναι μια είδηση η οποία τώρα κάνει την εμφάνισή της. Τι θα προκύψει, αλλά τουλάχιστον εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταφέρουμε, γιατί είναι μια έτσι σημαντική είδηση που έχει να κάνει.
16: Εντυπωσιακό μπάσιμο ναι. Στα αθλητικά δρόμενα από τον κύριο Αλαφούζο, που ξέρει την τηλεόραση βέβαια, αλλά.
14: Αθλητικά παύλα, τηλεοπτικά.
16: Ναι, τηλεοπτικά με αυτή την έννοια. Το έχει κάνει και παλιά, θυμάσαι ότι κάποτε, εκείνη τη χρονιά ήμουν και εγώ στο Sky, το 19-10, ο Sky είχε συνεργασία με την Nova, μετέδιδε ένα μάτς κάθε Σάββατο και είχε και την εκπομπή Κυριακή βράδυ. Τότε ήταν συνεργασία, είχε ένα κομμάτι των τηλεοπτικών, πλήρωνε δηλαδή ένα μικρό ποσό στο σύνολο των χρημάτων που δίνονταν στις ομάδες. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό, πάει να το πάρει όλο, εξ ολοκλήρου.
14: Δώσε και μια καλησπέρα στον καλό σου φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο τον Καστάνη, που βρίσκεται για τη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά το θέμα της νέας Τούμπας.
16: Να το δώσουμε τον Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
18: Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα, γεια σας, κύριε. Και καλησπέρα και στην κυρία. Στην Τάνια τη Δήμο, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ήδη στην αίθουσα τύπου της Τούμπας. Εδώ που εκτός από την παραδοσιακή, έτσι, από το παραδοσιακό πάνελ, στο οποίο θα μιλήσουν από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο κ. Παπαμίκος, αλλά βλέπω και αρκετούς εκπροσώπους εταιριών, ο κάθε ένας εκ των οποίων, προφανώς θα παρουσιαστεί ο καθένας ξεχωριστά, θα εξηγήσει όλες αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και γιατί μιλάμε για παρουσίαση, έτσι να διευκρινίσω. Οι άνθρωποι που θέλουν ότι πρόκειται για παρουσίαση και όχι για συνέντευξη. Και επίσης έχει τοποθετηθεί δεξιά στο πανέλ μια μεγάλη οθόνη.
15: Προτζέκτορες.
18: Όχι, δεν είναι προτζέκτορες, είναι κανονικά τηλεόραση. Πρέπει να είναι 50-50 ιντζών. Στην οποία αναμένεται να προβληθούν όλες εκείνες οι ενέργειες που έχουν γίνει και αυτές οι οποίες πρόκειται να γίνουν στο επόμενο διάστημα. Θα το δούμε σε πρωτοπορία, βήμα προς βήμα. Ο τίτλος στα αγγλικά πάνω στην οθόνη της τηλεόρασης με τον δικέφαλο αετό να πετάει, να ανοίγει τα φτερά του και το σήμα του ΠΑΟΚ, γράφει από κάτω «The new home of ΠΑΟΚ», το μεταφράζω είναι το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ, και από κάτω «New Tuba Stadium», δηλαδή το νέο γήπεδο της Τούμπας. Αυτά αναγράφονται παραλαμβάνω πάνω στην τηλεόραση, στην οποία προφανώς θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στην πορεία. Θα υπάρχει live.
16: Γιώργο, τον ίδιο τίτλο έχουν και στο YouTube, στο live που έχουν ανοίξει, The New Home of ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ TV, και έχουν πάνω ένα το σήμα του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων.
15: Σε κύριε, λίγο θα γίνει σύνδεση. Βάλτε μια τελεία, να πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου.
14: 25. Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 25-21 το πρώτο σετ, 25-17 το δεύτερο, Τσεχία-Ελλάδα 2-0. Πάμε για το τρίτο σετ. Πάμε εμείς όμως, όπως είπε η Τάνια, σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για απευθείας μετάδοση.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Βαρύτατη ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, αδίκημα που επισύει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, που είχε επισκεφτεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή. Εκεί ζήτησαν και έπειτα έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Την άποψη πως το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να υπερβαίνει τους 2 μήνες, καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Χρυσό για την τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης αναμένεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, καθώς και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου απογειώνει τη ζήτηση. Οι πληρώτες για αύριο στα καταλήμματα της Θεσσαλονίκης κυμαίνονται από 95% έως και 100%. Αθώοι κρίθηκαν οι δύο Βρετανοί ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια επεισοδίου που προκάλεσαν σε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
12: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
11: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
12: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
11: Α, λόγω της έκθεσης,
12: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
13: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
20: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
19: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
2: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
2: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
2: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
24: Έτοιμος για το σχολείο?
25: Ναι!
24: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
25: Εντάξει!
24: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
25: Εντάξει!
24: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
25: Εντάξει!
24: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
25: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
26: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
25: Και είσαι εντάξει!
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
29: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
30: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
31: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, πάμε απευθείας, γιατί έχει ξεκινήσει η παρουσίαση της προόδου για το γήπεδο στη Νέα Τούμπα. Αν δεν κάνω λάθος, τον λόγο πρέπει να έχει ο κύριος Τουμπανάκης. Πάμε λίγο.
1: Για το έργο της Τούμπας, η Σάλφο έχει αναλάβει το ρόλο του τεχνικού συμβούλου, παρέχοντας υπηρεσίες project management και design management για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Η Σάλφο έχει την ευθύνη της διοίκησης και του συνολικού συντονισμού του μελετητικού σχήματος. Ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε το συντονισμό όλων των μελετητών, τεχνικών συμβούλων και εμπλεκόμενων φορέων, την ομαλή εξέλιξη του σχεδιασμού και την παρακολούθηση των απαιτούμενων εγκρίσεων, ώστε το έργο να προχωράει με ενιαία κατεύθυνση από τη μελέτη έως την αδειοδότηση και την υλοποίηση. Η Νέα Τούμπα αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη. Δεν αφορά μόνο την κατασκευή ενός νέου γηπέδου, αλλά τον πυρήνα μιας ευρύτερης αστικής παρέμβασης που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους, τη δημιουργία νέων δημοσίων και πράσινων χώρων γύρω από το γήπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και πλήρη λειτουργική ένταξη στον αστικό ιστό της πόλης. Πριν αναφερθούμε στην πρόοδο των μελετών, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη του έργου βασίζεται σε ένα σαφές και εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Με το νόμο 4572 του 2018 παραχωρήθηκαν συμπληρωματικά περίπου 30 στρέμματα στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΟΚ, δημιουργώντας τις πολεοδομικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Νέας Τούμπας. Στη συνέχεια, με το Προεδρικό Διάταγμα του 2022, εγκρίθηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής, το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις του έργου. Με απλά λόγια, το πρώτο θεσμικό εργαλείο θεμελιώνει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου και το δεύτερο καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται μελέτες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην πρόσβαση και τη στάθμευση μέσω της υπογειοποίησης Κλεάνθους, νέων πεζοδρομήσεων και οργανωμένων λύσεων στάθμευσης που εντάσσονται στον συνολικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Για να υποστηριχτεί αυτή η σύνθετη προσπάθεια, έχει συγκροτηθεί ένα διεθνές και ελληνικό μελετητικό σχήμα. Η Σάλφο συντονίζει 12 εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των απαιτούμενων αντικειμένων από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις βασικές τεχνικές μελέτες έως τις γεωτεχνικές, περιβαλλοντολογικές, κυκλοφοριακές και λοιπές ειδικές μελέτες. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο πάνελ εκπροσώπους 4 βασικών συνεργατών του έργου. Από το Διεθνές Main Design Team, την κυρία Μπάρμπαρα Βασιλάτου, από την Populous, Lead Architect του έργου, και τον κύριο Πάνο Παπαναστάση, από την Μπούρο Χάμπολτ, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του φέρωτος οργανισμού, του κελίφους και των βασικών τεχνικών συστημάτων του γηπέδου. Από την ελληνική ομάδα, τον κύριο Νίκο Τσάτσο, από τη Γεώγνωση, και την κύρια Αλεξάνδρα Πεΐτσι, από την Consortis, που υποστηρίζουν κρίσιμα αντικείμενα τεχνικής, χωρικής και αδειοδοτικής ορίμανσης. Θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε στους συνεργάτες μας, ξεκινώντας από το αρχιτεκτονικό όραμα της Νέας Τούμπας. Η Νέα Τούμπα φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο τη νέα έδρα του ΠΑΟ, αλλά και ένα νέο τοπόσιμο για τη Θεσσαλονίκη. Για να μας παρουσιάσει το όραμα και τη φιλοσοφία του σχεδιασμού, δίνω το λόγο στην κυρία Μπάρμπαρα Βασιλάτου από την Populous.
2: Σε ευχαριστώ, Μάρο. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μπάρμπαρα Βασιλάτου. Είμαι Ελληνίδα αρχιτέκτονας και ζω και εργάζομαι στο Λονδίνο, στην Populous, ως principal. Η Populous είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες στο σχεδιασμό σταδίων, αθλητικών και ψυχολογικών εγκαταστάσεων στον κόσμο. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτό το έργο, ως Ελληνίδα και με ιδιαίτερη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη. Αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να συμβάλλω στη δημιουργία του νέου σπιτιού του ΠΑΟΚ, για ένα σύλλογο με τόσο βαθιά ιστορία και τόσο παθιασμένους φιλάθλους. Στην Populous σχεδιάζουμε χώρους όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται. Στον ΠΑΟΚ, Ο στόχος μας είναι να φέρουμε όλη αυτή τη διεθνή γνώση που έχουμε αποκτήσει και να τη χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε κάτι που ανήκει μόνο εδώ, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Η Πόπουλος έχει περισσότερα από 3.500 υλοποιημένα έργα σε όλο τον κόσμο, στάδια και αρήνες. Αυτή η εμπειρία μας δίνει μια τεράστια βάση γνώσης πάνω στη λειτουργία, την ασφάλεια και το security, την ατμόσφαιρα και την εμπειρία ενός σύγχρονου σταδίου. Η διεθνή μας παρουσία επιτρέπει να αντλούμε γνώση από διαφορετικές αγορές, πρωταθλήματα και τύπους σταδίων και να την εφαρμόζουμε και προσαρμόζουμε κάθε φορά στο συγκεκριμένο τόπο και σύλλογο. Συνδυάζουμε αρχιτεκτονική, αστικό σχεδιασμό, εσωτερικούς χώρους και interiors, ακουστική, οπτικοακουστικά συστήματα, τεχνολογία, σήμανση, wayfinding, branding, στρατηγική και εστίαση, ώστε όλα τα στοιχεία του σταδίου να λειτουργούν ως μία ενιαία εμπειρία. Εδώ βλέπετε ένα μικρό δείγμα το έργο μας από όλο τον κόσμο και το σημαντικότερο είναι ότι κάθε στάδιο είναι μοναδικό. Γιατί κάθε έργο ξεκινά από τον τόπο, το σύλλογο, το κοινό και τη δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλάει σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας από τη ρίζες του στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Δεν σχεδιάζουμε λοιπόν απλώς ένα νέο γήπεδο, αλλά το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Ένα σύγχρονο μνημείο που κοιτάζει ταυτόχρονα στο παρελθόν και κυρίως στο μέλλον. Και αυτή η ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη. Η Τούμπα βρίσκεται στην καρδιά ενός πυκνού και ζωντανού κομματιού της πόλης. Και αυτή η άμεση σχέση με τη γειτονιά και την πόλη αποτελεί το βασικό οδηγό του σχεδιασμού για μας. Η νέα Τούμπα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα τοπόσιμο για τη Θεσσαλονίκη, να χαράξει τη δική της αναγνωρίσιμη παρουσία στο skyline της πόλης, στον ορίζοντα της πόλης και να δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα νέο δημόσιο προορισμό στην καρδιά της Τούμπας. Για τον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η ευκαιρία να δημιουργήσει ένα νέο σπίτι, αντάξιο της δύναμης, της φιλοδοξίας του συλλόγου και έτοιμο να τον υπηρετήσει για τις επόμενες γενιές. Και αν υπάρχει ένα στοιχείο της σημερινής Τούμπας που δεν θέλουμε απλώς να διατηρήσουμε, αλλά θέλουμε να το ενισχύσουμε, αυτό είναι ο κόσμος της. Ο φύλαθλος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για το σχεδιασμό. Όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε την Τούμπα, δεν κοιτάξαμε μόνο το κτίριο. Μελετήσαμε πώς λειτουργεί όταν γεμίζει, πώς συγκεντρώνεται αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει την Τούμπα. Γι' αυτό και ο χώρος των κερκίδων σχεδιάζεται γύρω από τον φύλαθλο. Η ατμόσφαιρα δεν είναι κάτι που προσθέτουμε στο τέλος. Είναι παράμετρος σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η Τούμπα είναι ήδη γνωστή για την εκρηκτική της ατμόσφαιρα. Η ιδέα του καμινιού είναι να πάρουμε αυτό που κάνει την υπάρχουσα Τούμπα τόσο δυνατή και να το ενισχύσουμε μέσα από τη γεωμετρία, την εγκύτητα των φυλάθλων, τη κλίση των κερκίδων και την ακουστική. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε αυτόν τον πύρινα κρατήρα έντασης γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, σχεδιάζοντας σκόπιμα και με ακρίβεια την ίδια την ατμόσφαιρα. Πώς το κάνουμε αυτό? Πρώτα, φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά και πιο ψηλά. Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φυλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία έως και 20 μέτρα ψηλότερα. Έτσι, ενισχύουμε την εγκύτητα, τη σχέση με το παιχνίδι και πάνω απ' όλα την εκρηκτική ατμόσφαιρα της Τούμπας. Η δεύτερη μεγάλη κίνηση είναι να δημιουργήσουμε το βόρειο πέταλο, μια ενιαία κερκίδα σχεδόν 9.000 φυλάθλων, ένα ενιαίο μέτωπο φυλάθλων, the wall of fans, πίσω από την εστία. Η λογική αυτή βασίζεται σε διεθνή πρότυπα που έχουμε εφαρμόσει σε κορυφαία ποδοσφαιρικά γήπεδα. Συγκεντρώνουμε τη δυναμική υποστήριξη σε μια μεγάλη και αδιάσπαστη κερκίδα, ενισχύοντας την οπτική και την ακουστική παρουσία. Τρίτον, διατηρούμε τη συνέχεια. Η συνεχή σύνδεση των επιπέδων και των κερκίδων δημιουργεί ένα ενιαίο εσωτερικό περιβάλλον, χωρίς απότομα σπασίματα, ώστε η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο. Μέσα σε αυτή τη συνεχή γεωμετρία ενσωματώνουμε διαφορετικές κατηγορίες θέσεων, εισιτηρίων. Από γενική είσοδο μέχρι premium θέσεις και χώρους φιλοξενίας, hospitality, χωρίς να διασπά τη συνοχή των κερκίδων. Η συνολική εμπειρία λοιπόν προκύπτει από το συνδυασμό ορατότητας, εγκύτητας στον αγωνιστικό χώρο, κλίση των κερκίδων και ακουστικής. Η συλλογική χωρητικότητα διαμορφώνεται περίπου στις 34 με 35.000 θέσεις. Από αυτές, 31.000 θέσεις αφορούν τη γενική είσοδο, general admission, ενώ περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας, hospitality. Αυτή η αναλογία ακολουθεί πρότυπα σύγχρονων διεθνών γηπέδων, εξασφαλίζοντας ότι το γήπεδο παραμένει πάνω απ' όλα ένα έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των θέσεων αφιερωμένη στους φιλάθλους. Ενώ παράλληλα προσφέρει ένα επαρκές εύρος υψηλότερων κατηγοριών εμπειρίας και φιλοξενίας. Και παράλληλα, όπως αναφέραμε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους οργανωμένους φιλάθλους, με σχεδόν 9.000 θέσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτό το χαρακτήρα της τοπικής έδρας. Και η γενική κατανομή των θέσεων αναλύεται σε διαφορετικές κατηγορίες και εμπειριών, ώστε να καλύπτει το πλήρες φάσμα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Στους χώρους φιλοξενίας, ειδικά, προβλέπονται ενδεικτικά 50 θέσεις για το Director Box, 150 θέσεις για το VIP Lounge, 100 θέσεις για το Tunnel Club, 550 θέσεις για το Gold Lounge, 500 θέσεις για το Platinum Lounge και περίπου 800 θέσεις για το Club Silver Lounge. Επίσης έχουμε και τις Standard Suites, στις οποίες έχουμε διαθέσει 360 θέσεις. Στις υπόλοιπες κατηγορίες προβλέπονται 4.500 θέσεις διαρκείας, 3.300 θέσεις στην κάτω κερκίδα των οργανωμένων, 5.500 περίπου στην πάνω κερκίδα των οργανωμένων, 550 και 800 θέσεις στις δύο κατηγορίες των Premium GA και 500 θέσεις στο Family Deck. Οι υπόλοιπες 15.000 θέσεις είναι γενικής πώλησης. Επίσης, στη γενική πώληση έχουμε και 1.500 θέσεις φιλοξενούμενων φιλάθων για τους away funds και περίπου 150 θέσεις για τα media. Αυτή η διαβάθμιση δεν αφορά μόνο την τιμή εισιτηρίου. Συνδυάζει τη θέση στις κερκίδες και την ποιότητα θέασης προς τον αγωνιστικό χώρο, με διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών και ποιότητας στους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, τα front of house. Δημιουργούμε έτσι ένα εύρος διαφορετικών προσφορών θέσεων, seat offers, για τις διαφορετικές ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Και εδώ βλέπετε πιο καθαρά πως όλες αυτές οι αποφάσεις που πήραμε μεταφράζονται στην τομή του κτηρίου. Βλέπετε εδώ πέρα την τομή του καινούριου κτηρίου με το παλαιό. Οι νέες κερκίδες έρχονται σημαντικά πιο κοντά, 20-25 μέτρα ανάλογα την περιά του γηπέδου που κοιτάμε. Ενώ επίσης έρχονται και αναπτύσσονται πολύ πιο απότομα και πιο κοντά, με τις τάξεις από 8 μέχρι 20 μέτρα σε ορισμένα σημεία. Και όλο αυτό δημιουργεί, η γεωμετρία που έχουμε δημιουργήσει βελτιστοποιείται για τις γραμμές θέασης, τα sidelines, ποιότητες θέασης και εγκύτητας στον αγωνιστικό χώρο. Στον σχεδιασμό πραγματοποιήσαμε τρεις βασικές κινήσεις. Πρώτον, τοποθετούμε τον αγωνιστικό χώρο περίπου 1-1,5 μέτρο χαμηλότερα, αξιοποιώντας τη φυσική υψομετρική διαφορά του γηπέδου και επιτρέποντας την πρόσβαση στην κάτω κερκίδα από το πίσω της μέρος. Η δεύτερη κίνηση είναι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο βόρειο πέταλο για τους οργανωμένους φιλάθλους με αντιδραματικές οπτικές φυγές προς την πόλη και το Θερμαϊκό. Και τρίτον, ένα καθαρό κέλυφος του κτηρίου, το οποίο θα εκφράζει την ταυτότητα του γηπέδου και βοηθά να συγκρατεί τον ήχο και την εκρητική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Έτσι δημιουργούμε ένα πολύ ισχυρό εσωτερικό περιβάλλον, ενώ εξωτερικά το γήπεδο ανταποκρίνεται στις πραγματικές στάθμες και την κλίμακα της τούμπας. Βλέπετε τις διαφορετικές υψομετρικών διαφορών στις κάθε μεριά από βορρά-νότο και ανατολή και δύση. Η εμπειρία του φιλάθλου είναι ένα ταξίδι που ξεκινά πολύ πριν από τη σέντρα και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του αγώνα. Γι' αυτό ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στις κερκίδες. Η εστίαση είναι μέρος της συνολικής εμπειρίας. Θέλουμε να είναι αυθεντική και συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη, να φυγείται τις τοπικές ιστορίες της πόλης και να δημιουργεί χώρους κοινωνικής συνάντησης, καθώς και να λειτουργεί όχι μόνο τις ημέρες του αγώνα, αλλά για όλο το χρόνο. Παράλληλα, η σύγχρονη τεχνολογία θα υποστηρίζει μια ταχύτερη και πιο απλή και πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τους θεατές. Όσον αφορά τους εισιτηρικούς χώρους και οι χώροι φιλοξενίας, ακολουθούν υψηλά διεθνή πρότυπα, αλλά με ξεκάθαρα ταυτότητα ΠΑΟΚ. Έχουμε minimal και ασπρόμαυρο ως το βασικό στοιχείο των εσωτερικών χώρων. Μέχρι τώρα κοιτάξαμε το γήπεδο από μέσα προς τα έξω. Από εδώ και πέρα το κοιτάμε ως μέρος της Θεσσαλονίκης. Η φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί κάτι περισσότερο από ένα γήπεδο. Ένας προορισμός που συνδυάζει το στάδιο, το μουσείο, την μπουτίκ του συλλόγου και τον δημόσιο χώρο. Η τούμπα βρίσκεται μέσα σε ένα πυκνό και ζωντανό αστικό ιστό. Αυτό είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία. Το ευρύτερο οικόπεδο περιλαμβάνει ήδη σημαντικές λειτουργίες της κοινότητας, όπως η εκκλησία, το σχολείο, το πολιτιστικό και το εμπορικό κέντρο και η πισίνα στα βόρεια της Τούμπας. Ο σχεδιασμός λοιπόν πρέπει να συνυπάξει με αυτές. Μέσα σε ένα ιδιαίτερο περιορισμένο όριο πρέπει να οργανωθούν το γήπεδο, η προσβάση στο γήπεδο, το security, η ασφάλεια και οι κινήσεις και όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ένα σύγχρονο γήπεδο. Εδώ βλέπετε πως η νέα Τούμπα εντάσσεται μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι υφιστάμενες λειτουργίες της περιοχής δεν αντιμετωπίζονται σε εμπόδια, αλλά ως μέρος του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πρέπει να ενταχθεί το έργο. Με την υπογειοποίηση της Κλεάνθους δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος πεζής σύνδεσης ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Τούμπας. Με αυτή την κίνηση η πλατεία επεκτείνεται και διαμορφώνεται σε ένας ενιαίος δημόσιος χώρος για τη Τούμπα σε πολλαπλά επίπεδα. Για να αντιληφθούμε την κλίμακά της, η προτινόμενη πλατεία της Τούμπας είναι περίπου 5,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, συγκρίσιμη με την περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους που βλέπετε εδώ στα δεξιά, περίπου 5,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Δεν μιλάμε λοιπόν για έναν απλό χώρο μπροστά στο γήπεδο, αλλά για ένα ουσιαστικό, νέο, δημόσιο χώρο στην πόλη, με τη φιλοδοξία να γίνει ένας ισχυρός, νέος, ισχυρός πόλος έλξης στην καρδιά της Τούμπας για όλη τη Θεσσαλονίκη. Την πλατεία την πλαισιώνουν βασικές εμπορικές και πολιτιστικές λειτουργίες του συλλόγου, όπως είναι το μουσείο, η μπουτίκ, η χώρη εστίασης. Η πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση μιας νέας γειτονιάς, με την πλατεία στον πυρήνα της και τις διαφορετικές λειτουργίες να την πλαισιώνουν και να την ενεργοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Master Plan έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικές φάσεις κατασκευής. Παράλληλα, έχουμε εξετάσει ευκαιρίες για συμπληρωματικές χρήσεις, όπως είναι χώροι άθλησης, αναψυχή, ψηφιακές εμπειρίες, εστίαση, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν σταδιακά τον χώρο τον χαρακτήρα του χώρου, ως προορισμό για όλο τον χρόνο. Οι αριθμοί που βλέπετε εδώ, σε αυτή τη φάση είναι ενδεικτικοί. Προβλέπονται πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν το γήπεδο, ενώ στο ευρύτερο Master Plan εξετάζεται δυναμικό άνω των 600 εμπορικών θέσεων στάθμευσης. Παράλληλα, προβλέπονται από αυτές 300 θέσεις VIP και πάνω από 100 θέσεις για παίκτες και οικογένειες.

0: Το γήπεδο έτσι γίνεται η καρδιά ενός ευρύτερου συστήματος δημόσιου χώρου, πολιτιστικών και εμπορικών λειτουργιών και καθημερινής ζωής. Το μουσείο, η μπουτίκ και οι ψηφιακές εμπειρίες δημιουργούν ένα χώρο που η ιστορία του ΠΑΟΚ μπορεί να βιώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Για όσοι έχουν ζήσει αυτή την ιστορία, είναι ένας χώρος μνήμης. Για ένα παιδί που έρχεται πρώτη φορά, είναι ο χώρος που αυτή η ιστορία ξεκινά. Για εμάς λοιπόν, η Νέα Τούμπα έχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοδοξία. Να πάρει όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟ και την Τούμπα μοναδικού σήμερα και να τα μεταφέρει στη νέα γενιά. Με τη γνώση και τα πρότυπα που έχουμε αποκτήσει από έργα σε όλο τον κόσμο, αλλά και με μια λύση που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το σύλλογο, αυτόν τον τόπο και αυτή την πόλη. Ένα νέο σπίτι, αντάξιο της ιστορίας και της φιλοδοξίας και πάνω απ' όλα του κόσμου του ΠΑΟΚ. Και τώρα, ίσως να απαντήσουμε στην ερώτηση που όλοι σκέφτεστε, πώς θα δείχνει τελικά το γήπεδο εξωτερικά. Να είστε βέβαιοι ότι το κέλυφος του κτηρίου έχει ήδη σχεδιαστεί και εξελίσσεται παράλληλα με όλα όσα είδατε σήμερα. Και θα δείτε. Επιλέξαμε συνειδητά να μην το αποκαλύψουμε ακόμη, γιατί πιστεύουμε ότι η εξωτερική εικόνα του γηπέδου αξίζει τη δική τη στιγμή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση αποκλειστικά για τον αρχιτεκτονικό όραμα, τον συμβολισμό και την εξωτερική έκφραση του νέου σπιτιού του ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε, επιτρέψτε μας να κρατήσουμε αυτή την εικόνα για λίγο ακόμη ως έκπληξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μπάρμπαρα. Είδαμε το αρχιτεκτονικό όραμα της Νέας Τούμπας. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε πώς αυτό μεταφράζεται σε ένα ασφαλές, λειτουργικό και κατασκευάσιμο έργο. Για να μας παρουσιάσει τις βασικές τεχνικές παραμέτρους του σχεδιασμού, δίνω το λόγο στον κύριο Πάνο Παπαναστάση από την Μπούρο Χάμπολ.
2: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πάνος Παπαναστάσης. Είμαι ο project leader της Bureau Humboldt με έδρα το Λονδίνο. Είμαστε κι εμείς λοιπόν ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το σπουδαίο έργο, το οποίο έχει τεράστια σημασία για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Σαν εταιρεία, σαν τεχνική εταιρεία, διαθέτουμε μεγάλη εξειδίκευση στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε συμβάλει στην παράδοση περισσότερων από 1 εκατομμυρίου θέσεων σε όλο τον κόσμο, συνολικής αξίας άνω των 9,5 δισεκατομμυρίων λιρών, περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές, περίπου 485.000 θέσεις αφορούν ποδοσφαιρικά γήπεδα και 150.000 κλειστές αρένες τύπου futsal. Σαν Bureau Humboldt έχουμε αναλάβει τον τεχνικό σχεδιασμό μερικών από τα πιο εμβληματικά στάδια παγκοσμίως, ανάμεσά τους το Mercedes-Benz Stadium που φιλοξένησε αγώνες τώρα στο Μουντιάλ στην Αμερική, καθώς και το Qatar Foundation πριν το Μουντιάλ του Qatar του 2022. Έχουμε συνεργαστεί με την Populous σε πάρα πολλά projects και από τα πιο πρόσφατα το στάδιο της Tottenham στο Λονδίνο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα τουλάχιστον για μένα μέχρι σήμερα, γνωστό για την εκπληκτική ατμόσφαιρά του. Επίσης, σχεδιάσαμε το νέο και μόλις παραδώσαμε το νέο στάδιο της Everton, στο οποίο δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προκατασκευή και στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής γενικότερα, όπου πετύχαμε μία από τις ταχύτερες κατασκευές σταδίων τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Φέρνουμε λοιπόν αυτή την κατασκευαστική εμπειρία όλων αυτών των σταδίων εδώ στη Νέα Τούμπα. Η Bureau Humboldt απασχολεί περισσότερους από 3.500 εργαζομένους σε 37 μέρη σε όλο τον κόσμο. Η δικιά μας έδρα είναι στο Λονδίνο και από εκεί τρέχει ο βασικός σχεδιασμός του νέου γηπέδου, σε στενή συνεργασία με την Populous που έχουν και αυτή την έδρα στο Λονδίνο. Αυτό γίνεται μαζί με το γραφείο μας στην Αθήνα, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια περίπου και συμμετέχει ήδη σε πολλά και σημαντικά έργα στην Ελλάδα στο στάδιο της κατασκευής. Και αυτό μας δίνει μια πολύ καλή γνώση και της νομοθεσίας αλλά και των δυνατοτήτων της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η Bureau Humboldt είναι μια multidisciplinary εταιρεία και έχουμε περισσότερες από 30 διαφορετικές τεχνικές ειδικότητες. Για το έργο του νέου γηπέδου της Τούμπας παρέχουμε 7 από αυτές, μεταξύ των οποίων οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, MEP, στατικός σχεδιασμός, ο τεχνικός σχεδιασμός της πρόσωψης, το λεγόμενο facade engineering, και η πυροσπροστασία. Όλες αυτές οι ειδικότητες δουλεύουν κάτω από ένα ενιαίο technical leadership που προσφέρει καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότητα.

0: ανώτερες λύσεις και αυτό πιστεύω είναι από τα δυνατότερα της εταιρείας μας. Έχουμε δουλέψει με κορυφαίους συλλόγους στον κόσμο, ιδιαίτερα στην Premier League, με μεγάλες ομάδες στον κόσμο, αλλά και με την UEFA σε σημαντικά έργα και είμαστε ιδιαίτεροι περήφανοι και χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε και με τον ΠΑΟΚ και προσθέτουμε το έργο αυτό σε μια λίστα από τέτοιες σημαντικές συνεργασίες. Λοιπόν, ίσως αυτή να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα διαφάνεια της παρουσίασης. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη είναι η πρώτη ολοκληρωμένη, στατική και κατασκευαστική μοντελοποίηση της νέας τούμπας. Με απλά λόγια, αυτό είναι το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την τεχνική ανάλυση πάνω στο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της Πόπιλους και αναπτύξαμε τη βάση αυτού του τεχνικού σχεδιασμού ώστε το έργο να κατασκευαστεί με τον πιο γρήγορο κυρίως τρόπο, μα επίσης ασφαλή και βιώσιμο. Ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αστικό ιστό. Παρότι έχουμε κάνει ήδη πολύ σημαντική δουλειά σε όλες τις ειδικότητες, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη διαφάνεια γιατί εστιάζει σε αυτό που αναφέραμε την κατασκευασιμότητα, το buildability του έργου που πιστεύουμε θα ενδιαφέρει πιο πολύ τον κόσμο εδώ πέρα σήμερα. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε απλά και επαναλαμβανόμενα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα που επιτρέπουν γρήγορη παραγωγή, ευκολότερη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο νούμερο 1 που βλέπετε στην οθόνη είναι το σχέδιο των θεμελιώσεων και του υπογείου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις της Πόπιλους, όσο και τις γεωτεχνικές έρευνες που έχουν γίνει και θα αναφερθεί σε λίγο ο συνάδελφος. Και αυτές θα είναι και οι πρώτες εργασίες που θα γίνουν στο εργοτάξιο, αφού κατεδεφιστεί η τούμπα. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει το σχεδιασμό των πυρήνων από το σκυρόδεμα, 8 σε νούμερο, οι οποίοι θα εξυπηρετούν την κατακόρυφη κυκλοφορία των φυλάθρων, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελούν το βασικό σύστημα ευστάθειας του σταδίου σε περίπτωση σεισμού. Σαν νούμερο 3, ακολουθεί η κύρια κατασκευή των υποστηλωμάτων, δοκών, πλακών, κερκίδων, που αποτελεί ένα από το σημαντικότερο όγκο εργασιών. Και γι' αυτό εστιάζουμε στις δυνατότητες προκατασκευής, έτσι ώστε εμφάνισή του στο εργοτάξιο να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και με αυτό θα κλείσει ο βασικός όγκος του γηπέδου. Θα ακολουθήσει η στέγη που θα αποτελεί μια μεταλλική κατασκευή αρκετά μεγάλο ανοίγματος. Η κατασκευή θα γίνει σε τμήματα. Τα τμήματα θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με φορτηγά εντός του αστικού ιστού, που είναι ένα αρκετά μεγάλο challenge, με σκοπό να έρθουν μέσα και να συναρμολογηθούν επί τόπου και να γίνει η ανύψωσή τους με tower mobile cranes, κάτι το οποίο εξετάζουμε. Το πιο εντυπωσιακό θα είναι η ανύψωση ίδια, θα είναι πολύ μεγάλα τμήματα, αλλά θα γίνουν πολύ γρήγορα και με ασφάλεια λόγω αυτής της προκατασκευής που προσπαθούμε να εντάξουμε στο έργο. Και αυτό μάθαμε πάρα πολλά από το στάδιο της Everton που σχεδιάστηκε με ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Μετά θα τοποθετηθούν σαν νούμερο 6, τα δευτερεύοντα μεταλλικά στοιχεία στην οροφή και τέλος η επένδυση της στέγης, η οποία δεν θα προστατεύει μόνο τον ήλιο και τη βροχή, αλλά όπως είπε και η Πόπιλους, θα συμβάλλει σημαντικά στην ακουστική, θα κρατάει τον ήχο μέσα και θα συμβάλλει στην ατμόσφαιρα του γηπέδου. Θα ακολουθήσει η κατάσταση των φωτοβολταϊκών στην οροφή, φωτισμού, δικτύων, walkway συντήρησης, καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι δοκιμές για να τελειοποιηθεί και να παραδοθεί. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα του έργου. Δουλεύουμε με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω της βελτιστοποίησης των διατομών, χρήσης υλικών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, embodied carbon, που το χρησιμοποιούμε και σε άλλα στην Ελλάδα, και όπως είπα, αξιοποίηση λύσεων προκατασκευής. Το επαναλαμβάνω αρκετά, γιατί σκεφτόμαστε επίσης και τη διάρκεια της κατασκευής και τις επιπτώσεις που δεν θέλουμε να έχει στη γειτονιά. Θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο, να μειώσουμε την κατανάλωση νερού στο εργοτάξιο, τα απόβλητα κατασκευής και τη σκόνη, έτσι ώστε να έχουμε όσο λιγότερο όχληση στη γειτονιά, καθώς θα είναι ένα έργο που γίνεται σε μια πόλη που κατοικείται. Στόχος μας, συγγνώμη, είναι να αξιοποιήσουμε, όπως είπα, όσο δυνατόν περισσότερο την ελληνική αγορά, ελληνικά υλικά, ελληνικά συστήματα κατασκευής και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία. Παράλληλα, εξετάζουμε τρόπους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών από το υφιστάμενο στάδιο, όπου αυτό είναι εφικτό. Το έχουμε κάνει και με την Populous στο στάδιο της Tottenham, όπου τα υλικά του προηγούμενου White Hart Lane, όσοι το θυμούνται, έχουν χρησιμοποιηθεί για την επένδυση των δαπέδων. Έτσι λοιπόν και με το Νέα Τούμπα θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε τεχνικά τη μνήμη από το παλιό στο νέο στάδιο. Όσον αφορά την ενεργειακή στρατηγική, οι μελέτες μας επικεντρώνονται στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του σταδίου μέσω αποδυτικών ηταμείς ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, αξιοποιούμε, όπως είπα, τη μεγάλη επιφάνεια της στέγης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, με στόχο το γήπεδο να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών των αγκών. Και οι μελέτες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, μάλιστα, δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες περιόδους μπορούμε να παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώνουμε και μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα πίσω στο δίκτυο. Και αυτό θα συμβαίνει κυρίως μεταξύ των αγώνων, αλλά και το καλοκαίρι, όταν η αγωνιστική χρήση θα είναι χαμηλότερη και η ηλιοφάνεια θα είναι στο ζενίθ. Όλα αυτά σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη φυσικά το κλίμα της Θεσσαλονίκης. Σχεδιάζουμε ένα στάδιο για τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη. Και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα γήπεδο που προσφέρει υψηλά επίπεδα θερμικής άνεσης στους φιλάθλους. Ιδιαίτερα τις χειρότερες μέρες, δεν θέλουμε να σκάμε από τη ζέστη, ας το πούμε έτσι απλά, όσο είμαστε μέσα στο γήπεδο. Μέσω της σκίασης της στέγης, σωστής μόνωσης που θα μπουν στις επενδύσεις και κατάλληλου σχεδιασμού της όψης. Σύμφωνα με τις μελέτες, βελτιώνουμε σημαντικά τις συνθήκες παραμονής στο γήπεδο. Δεν θα καίγεται, ξαναλέω, κανείς μέσα. Και αυτό θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό στις πιο ευαίσθητες, ας το πούμε, υγειονομικά ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, αυξάνοντας την προσβασιμότητα και κάνοντας την εμπειρία όλων των φιλάθλων πολύ πιο άνετη και ευχάριστη. Κλείνοντας, σαν βασική τεχνική μελετητική ομάδα, έχουμε καθορίσει ήδη τους βασικούς στόχους απόδοσης, αυτό που λέμε performance requirements του έργου, σε συνεργασία με την Populous και τις ομάδες μελέτης, και έχουμε αναπτύξει ένα basis of design, μια στρατηγική που κοιτάει το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, όπως είπα, ενεργειακή αποδοτικότητα, υψηλή θερμική άνεση, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυσικά με ασφάλεια, και με βάση συστήματα και υλικά που επιτρέπουν την πολύ πολύ γρήγορη κατασκευή. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι το νέο κήπεδο της Τούμπας θα αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα και φιλικά προς το χρήστη στάδια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ένα γήπεδο για το οποίο οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια και για πολλές πολλές δεκαετίες. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Περνάμε τώρα σε ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια κάθε μεγάλου έργου, τις γεωτεχνικές έρευνες, οι οποίες παρέχουν τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται οι μελέτες θεμελίωσης. Για να μας παρουσιάσει την πρόοδο των σχετικών εργασιών, δίνω το λόγο στον κύριο Νίκο Τσάτσο από την Γεώγνωση.
2: Τη Γεώγνωση. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Τσάτσος, είμαι διευθυντής μελετών, πολιτικός μηχανικός και βασικός μέτοχος της εταιρείας Γεώγνωση, μια εταιρεία που ασχολείται με γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Θα αναφερθώ στις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που έχουν ήδη εκτελεστεί και εκπονηθεί για τις ανάγκες του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Όπως σε κάθε μεγάλο τεχνικό έργο, έτσι και εδώ και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες του νέου γηπέδου. Οι γεωτεχνικές έρευνες σκοπό έχουν γενικώς τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεδάφους και του καθεστώτος των υπογείων υδάτων, τη διασφάλιση της θεμελίωσης του έργου και την αντιμετώπιση θεμάτων εξκαφών και αντιστηρίξεων που μπορεί να προκύψουν και βεβαίως τη χορήγηση των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων και παραμέτρων στον στατικό μελετητή για την υποβοήθηση της εκπόνησης της στατικής του μελέτης. Το αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών γενικά περιλαμβάνει την εκτέλεση γεωτρήσεων, δειγματοληπτικών ερευνητικών γεωτρήσεων για να λάβουμε δείγματα εδάφους στο χέρι μας, ώστε να το οδηγήσουμε μετά στο εργαστήριο το γεωτεχνικό εργαστήριο και να εκτελέσουμε εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής, ένα εργαστήριο σαν αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία σας και είναι το πλήρως εξοπλισμένο και πλήρως αδειοδοτημένο εργαστήριο της γεώγνωσης, στο οποίο θα γίνανε οι εργαστηριακές δοκιμές στα δείγματα των γεωτρήσεων.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούσαμε τα περισσότερα από τη συνέντευξη τύπου. Τώρα εδώ μιλάνε για κάποιες μελέτες που θα γίνουν στο έδαφος. Νομίζω ότι θα κουράσουμε και τους ακροατές μας. Το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν αυτό, Δημήτρη, που παρουσιάστηκαν οι εικόνες όσον αφορά τις κερκίδες και πώς θα είναι το γήπεδο. Κρατήσανε μόνο το από πάνω, το οποίο θα το παρουσιάσουν τη ΣΚΕΠΗ σε μια ειδική παρουσίαση, γιατί...
4: Και για το μεγάλο πέταλο.
3: Ναι, ναι, το μεγάλο πέταλο, το οποίο θα είναι περιψωμένο, έτσι.
4: Ναι.
3: Και περίπου θα χωράει 9.000 φίλους του ΠΑΟΚ.
4: Από ό,τι κατάλαβα εγώ, μπορεί να μοιάζει και λίγο με τις Dortmund, σε μικρότερη έκταση βέβαια.
3: Πάντως αυτοί για την Everton μιλούσαν, για το γήπεδο της Everton.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι οι εταιρείες που φτιάχνουν τώρα τα πλάνα και τα σχέδια, παρουσιάσαν έτσι ωραίες εικόνες. Θα δούμε στην πορεία αν θα υποθεί κάτι περισσότερο. Για να μην κουράζουμε και τους φίλους ακροατές, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ μείωσε 2-1 στα σετ, παίζεται τώρα το τέταρτο
4: 25-23
3: σετ. Πήρε το δεύτερο με αλλαγές.
4: Το τρίτο,
3: μπήκε ο Μάρκου στη θέση του Μούχλια. Μπήκε ο Θεοδόσης δεύτερος κεντρικός στη θέση του Βουλκίδη και νομίζω ότι με νέο αίμα έτσι η εθνική μας έδειξε πολύ πιο περισσότερα αντανακλαστικά. 18
4: χάνει
3: το σκορ
4: 18, ναι,
3: σε αυτό το τέταρτο σετ. Έχουμε και το φιλικό παιχνίδι του Άρη
4: στην Κύπρο.
3: Στην Κύπρο 32-44 το σκορ με την Μακάμπη.
4: Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, Τάνια. 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να πάμε δηλαδή στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άρης βρίσκεται από την αρχή πίσω στο σκορ. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα.
3: Πάμε να πάρουμε τα νέα του καζίνο και αν είναι δυνατόν μετά να πάρουμε και ενδεκάδες. Τι βλέπει ο Γιώργος Τράτζαλης για το μάτσε στην Τούμπα και τι βλέπει και ο Κωστής Πετρωτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε.
5: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 223.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 446.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας, τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
4: 34 με 35.000 θα είναι η χωρητικότητα της Νέας Τούμπας σύμφωνα με τα όσα αποτυπώθηκαν κατά την παρουσίαση, έτσι.
3: Ναι, ναι, πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούμε τι συγκράτησε και ο Κωστής Πετρωτός. Έλα, Κωστή.
7: Τα πιο σημαντικά και αυτά που καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί παράδειγμα προηγουμένως μίλησε ένας εκπρόσωπος εταιρείας που μιλούσε για την κατασκευασιμότητα του έργου, που είναι τεχνική, ωραία, δεν το καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος. Τα σημαντικότερα είναι οι 35.000 που είπε ο Δημήτρης.
3: Ωραία.
7: Ότι θα έρθει, λέει, η κερκίδα πιο κοντά προς την αγωνιστικό χώρο, περίπου 25 μέτρα, ότι θα ανυψωθεί 20 μέτρα, θα είναι πιο ψηλά 20 μέτρα.
3: Υπεριψωμένη, ναι.
7: Ότι θα κατέβει ο αγωνιστικός χώρος περίπου 1 μέτρο, ότι θα γίνει αυτή η κερκίδα 8-700 που θα είναι χωρίς καθέσματα όπως είναι στην Dortmund, που θα μπορεί να κινείται ο κόσμος ελεύθερα. και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την υπογειοποίηση, 400 θέσεις πάρκινγκ, τα βασικά λέμε τώρα, έτσι, πράγματα βέβαια που τα ξέραμε κάπως, περισσότερο στέκομαι σε αυτό με την πόσο πιο κοντά θα έρθουν οι κερκίδες. Θα το παρακολουθούμε να δούμε αν πάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων και απαντηθούν και κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που λέγαμε στην χρηματοδότηση για τους χρόνους, πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες και όλα αυτά. Γιατί υπόθηκε ακόμα, και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια το είχε κοινοποιήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, ότι θα γίνει αίτηση για οικονομική, για οικοδομική, συγγνώμη, άδεια το Δεκέμβριο, στα τέλη δηλαδή του έτους. Αυτό είναι τα πιο βασικά, είναι αυτά μέχρι τώρα. Έτσι.
4: Εγώ κρατάω για το πέταλο που είπανε Κώστα για τις
3: 9.000. Ναι, το είπε γι' αυτό και ο Κωστής.
4: Και η χωρητικότητα του κυπέδου.
7: Ναι, θα είναι ανοιχτή μια κερκίδα η οποία θα είναι και ορθίως. Έτσι,
3: θα το πέταλο. Και θα είναι ο στόχος να ακούγονται καλύτερα.
4: Ναι, και κρατάμε το γεγονός ότι θα γίνει επίσης ξεχωριστή παρουσίαση για την εικόνα,
7: σωστό,
4: έτσι,
7: σωστό,
4: του νέου γηπέδου. Ξεχωριστή
7: εικόνα του γηπέδου, το πώς θα είναι η Τούμπα. Εν τέλει, νέα Τούμπα, θα γίνει παρουσίαση ξεχωριστή μελλοντική, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της εταιρείας Populous. Δεν το έδωσε σήμερα, δεν έδωσε κάποια εικόνα για την τελική μορφή.
3: Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, θα έχει και πολλά μαγαζιά έξω από το γήπεδο και γενικότερα. Από πάνω θα είναι τα σκέπαστρα και για τη ζέστη και για τη βροχή. Εντάξει, νομίζω ότι παρουσιάστηκαν αρκετές ωραίες εικόνες για το πώς θα είναι.
7: Εικόνες, μια. Παρουσίαση και τεχνικών λεπτομεριών πώς δουλεύουν. Τώρα, για παράδειγμα, λέει για τις γεωτεχνικές μελέτες που είχαν γίνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας Γεώγνωση που πήρανε για τη στατικότητα του εδάφους.
3: Που είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει και ένα γήπεδο πέρα από οτιδήποτε άλλο να είναι και ασφαλές.
7: Αυτά είναι τεχνικά. Είναι
3: με
7: τεχνικά
3: τόσο κόσμο.
7: Τα οποία προβλέπονται σε κάθε έργο. Νομίζω ότι ο κόσμος, γι' αυτό και καλό στην. Κόψαμε τη συνέντευξη για να κάνει καλύτερα μια σούμα μετά ο Γιώργος Καστάνης, εκτός εάν πάμε στις ερωτήσεις μετά για να ακούσουμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα από αυτά που περιμένει ο κόσμος.
4: Εγώ...
7: Όλα τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως θα τα διαβάσει και στο μέτρο.
3: Λοιπόν, μια που σε έχουμε, πες μας και τις προβλέψεις σου, Ολυμπιακός Όφη.
7: Τώρα λίγο δώστε μου μισό λεπτό.
4: Να πούμε λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό και να πούμε ότι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στην Κύπρο. Άρης 37, Μακάμπι 50. 13 οι πόντοι της διαφοράς στο ημίχρονο. Προηγούνται οι Ισραηλινοί του Κάτας, έτσι, του Άρη, του Σπανούλη.
3: Μεγάλη μάχη, μεγάλη μάχη ακριβώς. Στο τέταρτο σετ, μακάρι να το πάρει
4: 12-12.
3: Και να στείλει το match στο tie break. Είπαμε, οι αλλαγές βοήθησαν. Ίσως ο Κώστας Χριστοφιδέλης να μπορούσε να τις κάνει και λίγο νωρίτερα στο δεύτερο σετ, το οποίο το χάσαμε και με διαφορά. Όμως τώρα η εθνική μας 12-13 δείχνει
4: χαρακτήρα,
3: βγάζει αντίδραση.
4: Και βλέπω, Τάνια, κάποιες μερικές αποφάσεις των διαιτητών που δεν μ' αρέσουν, η αλήθεια είναι. Τώρα δεν ξέρω, κάτι περίεργες αποφάσεις. Ελπίζω να μην παίξουν ρόλο αυτά στην συνέχεια, στην πορεία.
3: Παίζει καλύτερα η εθνική μας ομάδα, ναι, και στην επίθεση και στο σερβίς και νομίζω... Έτσι. Ορίστε, δηλαδή παλεύουμε την κάθε μπάλα τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι, δίνουν μάχη τα παιδιά και πραγματικά μπράβο τους. Έτσι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο το παιχνίδι. Πρέπει να το γυρίσουν. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0. 2-1 μείωσαν και τώρα 13-13. Έλα, γόρι μου, ναι.
7: Από τις προβλέψεις.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Ολυμπιακός Όφη.
7: Άσο. Ηρακλής Ατρόμητος Άσο.
4: Ναι.
7: Καλαμάτα Βόλος Άσο Χ. Αστέρας ΑΕΚ διπλό.
4: Mm-hmm.
7: Και Φυσιά Λεβαδιακός Άσο. ΠΑΟΚ Άρης Άσο. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός Άσο Χ.
4: Άσοχη.
7: Τώρα υπάρχει μια εκπρόσωπος εταιρείας. Αν θέλετε, πάλι να δούμε τι είναι. Αν είναι τεχνικό το θέμα, να φύγουμε. Αν θέλετε, τώρα ξεκινάει από ό,τι βλέπω. Αν μπορούμε να την ακούσουμε.
8: Είμαι Αλεξάνδρα Πεΐτσι, είμαι πολιτικός μηχανικός και είμαι τεχνική διευθύντρια και εταίρος της εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών Κονσόρτης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου την ιδιαίτερη χαρά και τιμή της εταιρείας μας για τη συμμετοχή μας σε ένα έργο ξεχωριστό τόσο για τον ΠΑΟΚ, όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα για τον ελληνικό αθλητισμό. Το νέο γήπεδο δεν αποτελεί μόνο μια σύγχρονη αθλητική υποδομή, αλλά ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπτυξης με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές προεκτάσεις. Για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίζουμε τη συμβολή μας με αίσθημα ευθύνης, με επαγγελματισμό και προσήλωση στους στόχους του έργου. Από την έναρξη της συνεργασίας μας, εργαζόμαστε συστηματικά και σε στενή συνεργασία με τον κύριο του έργου, τη ΣΑΛΦΟ και τους υπόλοιπους μελετητές, συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός έργου με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας και αυξημένες απαιτήσεις συντονισμού. Στο πλαίσιο του έργου του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, η Consortis έχει αναλάβει ένα ευρύ φάσμα μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τόσο τον σχεδιασμό όσο και την αδειοδοτική ορίμανση του έργου. Συγκεκριμένα, το έργο μας περιλαμβάνει την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης και των απαιτούμενων πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, την αποτύπωση των
4: Κώστα,
8: οργανισμών κοινής οφέλειας.
4: Δεν ξέρω να μας ακούς.
7: Ακούω
4: πολλές εταιρείες πάντως. Consortis, Populus, Salfo.
7: Βασικές εταιρείες και από την προηγούμενη φορά που το θυμόμαστε 22 είναι η Salfo και η Populus που είναι και η διεθνής εταιρεία, έχει κάνει μεγάλα έργα. Και όλες και αυτές οι εταιρείες, ειδικά η Populus, συντονίζει και η Salfo όλες τις υπόλοιπες. Έτσι τώρα, επειδή είναι τεχνικό το θέμα, καλύτερα πάμε στο Γιώργο το Στράτζαλη.
4: Περιμένουμε τον Απόστολο το Σιρανίδη που είναι μαζί μας για να πάρει το Γιώργο το Στράτζαλη. Η Τάνια έχει δώσει Ολυμπιακός Όφι Άσο, Ηρακλής Ατρόμητος Άσο Χ, Καλαμάτα Βόλο Άσο, Αστέρα ΑΕΚ Διπλό, Κηφισιά Λεβαδιακό Άσο, Πάο Κάρης Άσο Διπλό, δεν θέλει το Χ η Τάνια, Παναθηναϊκός Πανετολικός Άσο λέει η Τάνια. Εγώ έβαλα Άσο τον Ολυμπιακό με τον Όφι, Ηρακλής Ατρόμητος Άσο Χ, Καλαμάτα Βόλος Χ ξέρω, Αστέρας ΑΕΚ Διπλό, Κηφισιά Λεβαδιακός Χ, Πάο Κάρης Άσο Χ και Παναθηναϊκό Πανετολικό Άσο. Αυτές είναι οι δικές μου επιλογές και πάμε έτσι. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική δική μας. Τέταρτη συνολικά στο πρωτάθλημα. Έχουμε τον Γιώργο Απόστολε. Όχι, δεν έχουμε τον Γιώργο. Κώστα, δώσε λίγο εσύ λίγο. Πώς το βλέπεις για την εντεκάδα?
7: Κοίταξε, νομίζω το ερωτηματικό ουσιαστικά αφορά στη μεσαία γραμμή και τι επιλογές θα κάνει ο Αλέσιο Λύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Σάντα Μαρία δεν πάει. Έτσι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Είναι και τραυματίας ο Λουσέ για να μπορείς να πεις ότι θα δοκίμαζει κάτι διαφορετικό. Ο Καμαρά επίσης δεν χρησιμοποιείται, πάει λίγο πιο μπροστά, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν πάει σε μία επιλογή να βάλει τον Ούγκρεσιτς πιο πίσω μαζί με τον Ζαφίρη και να παίξει ο Πέλκας μπροστά, το οποίο θα είναι αρκετά επιθετικό γενέσο σχήμα, αλλά με την ανάγκη του ΠΑΟΚ να πάρει το παιχνίδι, δεν ξέρω, ίσως πάει σε αυτό το σχήμα ο Λύση από την αρχή. Η άλλη εναλλακτική είναι να παίξει ο Γιάκιτς από την αρχή, να παίξει δίπλα στον Ζαφίρη και να βάλει τον Πέλκα μπροστά ή τον Ούγκρεσιτς και να πάει σε αυτό το σχήμα με έναν παίκτη ο οποίος όμως έχει λίγες μέρες προπονήσεων εκείνη το ρίσκο. Υπάρχει ο Τέιλορ, η αλήθεια είναι που έχει παίξει στα χαφ, αλλά αυτή τη φορά επειδή ο Γιαννούλης λείπει δεν υπάρχει άλλο μπακ. Δηλαδή να βάλει και τους δύο αριστερούς μπακ βασικούς δημιουργεί ένα ρίσκο αν χρειαστεί μετά τι θα γίνει. Έτσι, να βάλει Μπάμπα δηλαδή αριστερό μπακ και Τέιλορ κεντρικό μέσο. Άρα η λογική λέει ή Ούγκρεσιτς ή θα πάρει το ρίσκο να βάλει το Γιάκιτς με λίγες προπονήσεις, γι' αυτό το λέω ρίσκο. Θεωρώ ότι ο Ντιέγκο Κώστα θα είναι βασικός, αφού ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας. Λογικά δεν θα πάει στον Παταούλο, είναι ένας πολύ πυρος παίκτης ο Ντιέγκο Κώστα.
4: Και έχει και παιχνίδια στα πόδια του Κώστα, έχει παίξει.
7: Προέρχεται λίγο από τραυματισμό, έπαιξε όμως τελευταία κάτι μάτς κυπέλου. Έχει ένα αγωνιστικό ρυθμό, είναι καλά πλέον δηλαδή. Είχε ξεπεράσει έναν τραυματισμό που ήταν και η αιτία που είχε χάσει τη θέση του ως βασικός στην ενδεκάδα της Κράσονταρ. Άρα, αν τα βάλουμε όλα αυτό κάτω, θεωρώ ότι θα παίξει με τον Παυλέγκα δεξιά και είναι αριστερά Μπάμπα, Μιχαηλίδη και Ντιέγκο Κώστα. Ας πούμε Ζαφίρη, Ούγκρεσιτς και Πέλκα, λέω εγώ, ένα σενάριο. Λογικά θα πάει αριστερά ο Άλλη, δεξιά ο Άντρια Ζήβκοβιτς και κορυφή ο Εντόι, ο Ενδιαγέ. Προφανώς το παιδί που θα έρθει απόψε ο Μπάντζα δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος, έτσι. Το παιδί αυτό
4: θα όχι με το παιχνίδι, για το παιχνίδι με τον Άρη ή με τίποτα.
7: Λογικά από το κύπελο ή από το μάτς με τον Πανετολικό.
4: Ωραία, Κώστα. Δώσε μου, ναι, να πάμε λίγο στο Γιώργο το Στράτζαλη.
3: Έχουμε Γιώργο Στράτζαλη.
4: Ναι, πάμε.
3: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
3: Λέμε τώρα τις ενδεκάδες, τις πιθανές ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής.
9: Προφανώς η 11 του Άρη θα έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με αυτή που είδαμε χθες.
3: Βέβαια.
9: Αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο διάστημα δεν λειτουργήσε και καλά. Βέβαια και ήταν και η πρώτη φορά, αν εξαιρέσουμε το δίδυμο Ράτσιτς Βουργιαζίδης που έπαιξε ξανά στο κύπελλο, ήταν η πρώτη φορά που τα υπόλοιπα γκρουπ, να το πω έτσι, παικτών έπαιξαν μαζί. Δηλαδή στην άμυνα, πρώτη φορά η συγκεκριμένη τετράδα. Στην επίθεση επίσης το ίδιο, πρώτη φορά η συγκεκριμένη τετράδα. Έκανε κάποια πειράματα όπως αυτό με το Μύρο Μιχάλης Γρηγορίου. Δεν ξέρω αν θα το επαναλάβει και ειδικά στο παιχνίδι της Τούμπας. Θα υπάρχουν αλλαγές. Οπότε σε όλες τις γραμμές, κάτω από την εστία θα είναι ο Βέλιο, δεξιά στην άμυνα ο Φαντιγκά, αριστερά ο Ρίτσαρντς, δύο παίκτες που δεν αγωνίστηκαν καθόλου χθες. Ο Φαμπιάνο που είναι 100% έτοιμος μαζί με το Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, θα τους δούμε για πρώτη φορά μαζί. Ράτσιτς και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, με τον Καντεβέρ στην κορυφή, τον Γκαρέ δεξιά, το Γιαννιώτα αριστερά, το Μανού Γκαρθία στο 10. Αν και εδώ κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί δεν αποκλείεται να δούμε τον Κουαμέ μαζί με τον Καντεβέρ στην επίθεση. Ο Άρης θα χτυπήσει στην κόντρα, εκεί θα επιδιώξει να χτυπήσει στο γήπεδο της Τούμπας, στον ντέρμπι της Κυριακής. Και το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ που το είδαμε να λειτουργεί πολύ καλά και αποδοτικά στο διάστημα της προετοιμασίας, δεν αποκλείεται να το δούμε να ξεκινάει στην Τούμπα, αφήνοντας τον Μανού Γκαρθία στον πάγκο. Ούτως ή άλλως ο Ισπανός δεν ήταν τόσο ουσιαστικός ούτε στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν αποκλείεται να δούμε, αν όχι στο παιχνίδι της Τούμπας, σε κάποιο από τα επόμενα, το Γένσε να επιστρέψει στη φυσική του θέση, στον άξονα της μεσαίας γραμμής δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό. Ναι.
3: Ο Μωρόν πιθανότατα θα μπει αλλαγή, έτσι πως το βλέπω.
9: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ο Μωρόν, ο οποίος με το χθεσινό του γκολ, τον τρόπο που...
3: πανηγύρισε.
9: Όχι που πανηγύρισε, τον τρόπο που ξαναμπήκε στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγόριου. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Μωρόν, για να το πω πιο σωστά, την μία επαφή, τον γκολ μέσα στην περιοχή, η πρώτη πάσα... ουσιαστική πάσα που πήρε μέσα στην περιοχή ήταν αξιοποίηση, το κάνει μόνο Μόρον, είναι αλήθεια. Απλά, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, είναι δεδομένο ότι έχει χάσει την ιεραρχία του, την ιεραρχία στα φορ, στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Και πρέπει να την κερδίσει, Γιώργο.
9: Αυτό, είναι και δικιά του ευθύνη.
3: Έτσι.
9: Αλλά προφανώς μιλάμε για τον καλύτερο επιθετικό που είχε ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το χθεσινό γκολ που πετυχαίνει ο Μωρόν. Εκτός των άλλων, γιατί είναι ένας παίκτης ψυχολογίας και εδώ νομίζω βρίσκεται και η ουσία σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Γρηγορίου είπε μετά το παιχνίδι ότι είδε και διαπίστωσε μια αλλαγή στάσης και προσπάθειας από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και ότι θα έχει ενεργό ρόλο περισσότερο στο πλάνο του και ίσως αυτή ήταν και η πρώτη ουσιαστική ένδειξη ότι ο Ισπανός μπορεί να ξαναμπεί δυνατά στην κουβέντα για την εντεκάδα του Άρη, σιγά σιγά στα διάφορα.
4: Και σύν της άλλης, Γιώργο, δεν έχασε, έτσι. Γιατί με τον γκολ αυτό στην ουσία ο Άρης δεν χάνει το παιχνίδι από
9: ναι,
4: τον
9: αστέρα. Ναι, γι' αυτό είπα εκτός των
3: άλλων. Εντάξει, θα μπορούσε
9: να
3: είναι και νικητής όμως, γιατί δεν δόθηκε πέναλτι, έτσι, στη φάση του Γκάρε.
4: Εγώ απλά το λέω, Τάνια, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, οπότε με τον γκολ του Μωρόν, πέρα από τη φάση εντάξει, του πέναλτι που αναφέρεις, πήρε τουλάχιστον τον βαθμό. Γιατί εντάξει, δεν είναι κακός και ο βαθμός, με την έννοια ότι δεν είναι διπλά τα μάτς. Επομένως, έχει δρόμο ακόμα ο Άρης για να πάρει και την πρόκριση στη συνέχεια και να πάει έτσι με τουλάχιστον λίγο καλύτερη ψυχολογία από το να έχανε στο μάτς με τον Αστέρα. Έπεσε η γραμμή του Γιώργου Στράτζαλη. Οπότε...
3: Μα στέλνει τώρα ο Κωστής Πετρωτός, μιλάει ο Δημήτρης Μουτσάκης από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Βάλε λίγο για ένα λεπτό, Θανάση.
4: Αν προλαβαίνουμε, ναι, και 58 είναι.
10: Ξεκινήσαμε λοιπόν με το design team mobilization, το οποίο έγινε πέρσι, ίσως και πριν το Φλεβάρι, ίσως από το Γενάρη ξεκινήσαμε. Το δεύτερο βήμα ήταν να αναθεωρήσουμε το business plan, να το επικαιροποιήσουμε και να έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σωστό σχεδιασμό του γηπέδου. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μάλλον, σε αυτά περιλαμβάνονται εκτός από στοιχεία που αφορούν τους θεατές, στοιχεία που αφορούν τις θέσεις VIP, τα F&B units που θα έχουν μέσα, το γήπεδο, τις σουίτες, το πλήθος των σουιτών και όλα τα σχετικά. Αφού καταφέραμε μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη εξειδίκευση και ορίσαμε αυτό το βασικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα, το επόμενο βήμα ήταν να τα βάλουμε σε ένα χαρτί, να μπορέσουμε να το σχεδιάσουμε, να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, να το δείξουμε στην πράξη. Το είδατε στα προηγούμενα layouts, στις προηγούμενες κατόψεις που παρουσίασε η κυρία Μπάρμπαρα Βασιλάτου. Αναλυτικά. Εκεί δώσαμε μεγάλη έμφαση, όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα, και στο fan wall, δηλαδή την ενιαία και ισχυρή κερκίδα η οποία θα αριθμεί σχεδόν 10.000 θέσεις φιλάθλων, φανατικών, οι οποίοι πραγματικά, οι ούλτρας όπως το λέμε, οι οποίοι πραγματικά θα είναι η ψυχή του νέου γηπέδου, της φοριάς του δικέφαλου Αϊτού, όπως ήταν και στο υφιστάμενο. Στη συνέχεια έπρεπε με τη συνεργασία της Μπρουχάπολντ να μπορέσουμε να δείξουμε όλα αυτά τα κομμάτια που αφορούν το constructability, την υποποίηση.
3: Δώσε, Θανάση, θα μας πάει. Πει ο Γιώργος Καστάνης μετά αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ.
4: Στην επόμενη εκπομπή, ναι, στο Μιχάλη.
3: Στην επόμενη εκπομπή, στο στον Μιχάλη και στον Σαρόπλο, στον Γιάννη Τσερβίνη.
4: Μέσα, έτσι, το τελευταίο.
3: Ναι, ναι, ναι. Και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι υπόθηκε σε περαιτέρω στη συνέντευξη τύπου. Κάπου εδώ εμείς κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Λίγο μετά τις 4, μην ξεχαστείτε.
4: Ναι, ναι.
3: 4 με 6 το τρίτο ημίχρονο από Δευτέρα στο νέο πρόγραμμα. Και πριν κλείσω να πω, 23-21 το σκορ στο τέταρτο
4: 23-22,
3: σετ.
4: 23-22, Τάνια.
3: 23-22 μειώνει τώρα η εθνική μας ομάδα. Σε αυτό το τέταρτο σετ που γίνεται πραγματικά μεγάλη μάχη. 2-1 το σκορ στα σετ.
4: Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο Άρης Μακάμπι στην Κύπρο. 7.30 ώρα κλείσει με την Βαλτσέα. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
13: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το Εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
21: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Βαρύτατη ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Αδίκημα που επισύει ποινή κάθριξης έως και 10 έτη άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα που είχε επισκεφτεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή. Εκεί ζήτησαν και έπειτα έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Την άποψη πως το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να υπερβαίνει τους 2 μήνες, καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, εξεύρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Χρυσό για την τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης αναμένεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΦ, καθώς η συναυλία του Αντώνη Ρέμου απογειώνει τη ζήτηση. Οι πληρώτες για αύριο στα καταλήμματα της πόλης κυμαίνονται από 95% έως 100%. Αθώοι κρίθηκαν οι 2 Βρετανοί ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια επεισοδίου που προκάλεσαν σε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν τα λέντα και κλήσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος.

0: κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει. Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Λίγο μετά τις 7.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα η εκπομπή. Όλα μέσα. Καθημερινά, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το πρωί, με τους Μιχάλη Τσερβίνη και Γιάννη Σαρόπουλο. Ακούμε το χορηγό της εκπομπής.
2: Η άνοιξη έφτασε. Τα πουλάκια κελαϊδούν, τα λουλουδάκια ανθίζουν και η πάει σύννεφο.
3: Ποιος είναι εκείνος όμως που δεν σκέφτεται μια ενδεχόμενη ανεπιθύμητη κοιμωσύνη? Κάποιο αφροδίσιο νόσημα, αδερφέ, χωρίς να ξεχνάμε και τη μεγαλύτερη μάστιγα του αιώνα μας.
4: Και εμείς είμαστε εδώ.
3: Προφυλακτικά.
1: Όλα μέσα.
5: Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στη Σέντρα. Οι δημοσιογράφοι
6: Γιώργος Μπούζος και ο Κυριάκος Θωμαίδης.
5: Οι ανταποκριτές
6: Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος.
5: Και οι απεσταλμένοι
6: Σμαράγδα Μπασάκου
5: και ο Κώστας Βαραγιάννης. Μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλο το 24ωρο με έκτακτα και προγραμματισμένα δελτία ειδήσεων.
7: Πήγαινε ταξίδι, γυρνούσε και δεν καταλάβαινε που έπαιζε. Κατάλαβες. Στα παπάγια του κιόλα. Στα παπάγια του.
8: Ρόαψε.
7: Όχι,
8: δεν. Το είπε. Το είπε.
9: Μιλάνε εδώ επικοινωνία. Μιλάνε εδώ επικοινωνία.
10: Δημοσθένη Βαρδάκη.
11: Travel. Ταξιδεύουμε μαζί.
10: Μείνατε από μπαταρία. Ένα όνομα πρέπει να θυμάστε.
6: Κώστας Βαραγιάννης.
12: Θα έχουμε λοιπόν ευθυγράμμιση πλανητών. Θα είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός. Και ο Ποσειδώνας.
13: Ελοχήμ. Και τότε γεννήθηκαν νεφελίμ.
6: Ο Γιώργος Μπούζος.
14: Είναι μάλλον 7 ψυχός. Γιατί δέχτηκε επιθέσεις από...
15: Ολόκληρο λαγοκέφαλο.
16: Δεν έχασε την ψυχραιμία του και απλώς με το χέρι του κράτησε και απόθυσε το...
15: Λαγοκέφαλο.
17: Όπα! Οπ! Έτσι να φτιαχτούμε. Είναι γλυκά.
6: Στο Beach Bar παρέμβαση κρατήσεις
18: τηλεφωνικά στο 2310 90 90 90.
1: Καλή διασκέδαση.
19: Η σύλληψη
20: του Θάνο Κωνσταντινίδη
21: είναι βασικό θέμα και στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου.
1: Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
10: Ο Μαστοράς, τα πάντα για την κατασκευή. Αντέχετε.
22: Τους δοκίμασες.
10: Ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
22: Τώρα με το κουκουέ.
10: Ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
23: Δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση, συμμαχία και πάλι για την ανατροπή.
1: Πάμε για φωτιές να πηδήξουμε σήμερα. Τι ώρα που πηδούσαμε με πιτσιρικάδες.
24: Τρεις φορές τη βδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
25: Αν έχετε άγχος, αν έχετε στρες, υπάρχει λύση.
26: Πέχτονε.
6: Και τώρα.
26: Σοβαρότης 0.
6: Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι.
26: Σοβαρότης 0.
27: Πολλές είναι οι φορές που στη διάρκεια της ημέρας μπορεί να νιώσετε ένα τραβηγματάκι στο στομάχι, μια όρεξη προσδιορίστη, ίσως για γλυκό ή ίσως για κάτι αλμυρό.
28: Καμπανάκι, η λιγούρα ξαναχτύπησε.
29: Ροποίητα, παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και φυσικά τα νηστίσιμα μελομακάρονα, εσλί με κάστανο, εσλί Ντουμπάι, εσλί Βέλβετ.
10: Για τιμές που τα σπάνε, μάρκετ Κώστας Παπαζαφυρίου. Μπανάνες μόνο 97 λεπτά το κιλό. Τα σούπερ μάρκετ Κώστας Παπαζαφυρίου σας εύχονται καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
30: Δυνατές μάχες MMA σε κλουβί από καταξιωμένους αθλητές. Μεταξύ των μαχητών θα πάρουν μέρος η παγκόσμια πρωταθλήτρια kick-tag boxing,
6: η Σμαράγδα Μπασάκου,
30: και ο παγκόσμιος πρωταθλητής MMA
6: Κώστας Βαραγιάννης.
10: Ένα φανταστικό σετ κατσαρόλες 12 τεμαχίων στη σούπερ χαμηλή τιμή, μόνο με 59 ευρώ.
1: Ο μυθικός ήρωας των αρχαίων Ελλήνων,
6: ο Γιώργος Μπούζος.
31: Ο Κουρσάρος.
6: Ένα ολοκένουργιο barber shop στο κέντρο της πόλης.
32: Κωστή Παλαμά 6 γάμα στα Κωνσταντινοπολίτικα.
6: Η Σμαράγδα Μπασάκου.
33: Λατρεύει τους κουραβιέδες.
6: Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
33: Τα μελομακάρονα.
32: Πίπες.
6: Ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
32: Υγεία καθαριώτης αρχοντιά.
6: Ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
32: Η πρώτη τύπα.
33: Για τον καλύτερο καφέ της πόλης, μία είναι η επιλογή.
6: Παρέμβαση.
1: Μιχάλη, τι κάνεις, πώς είσαι, πηδάς τώρα?
24: Τρεις φορές τη βδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
34: Φτάνει, μας την έβαλες δεν κάνει. Την έχω σε σβατιά και πάτο φτιάνει.
35: Εσύ Γιάννη κουπιδάς.
36: Τον κρατώ στ' αριστερό, στο χέρι το καλό. Είναι τόσο σκορυφό. Το δεξί καθόλου δεν μπορεί κι ανησυχώ πολύ. Καλά κατάγμα μη μου
0: σωθεί. Αυτό το Πάσχα λαμπάδα
2: Μπούζος.
3: Λαμπάδα
31: Θάνο Κωνσταντινίδη.
0: Λαμπάδα
10: Δημοσθένη Βαρδάκη.
3: Και λαμπάδα
4: Παύλος Ανδρώνης.
5: Ένα ταλέντο του έκρυβε πολύ καλά
10: ο Γιώργος Μπούζος.
5: Για 40 χρόνια ο σκληρός του
31: Μετρόπολης.
10: Ο Γιώργος Μπούζος
5: ζωγραφίζει.
7: Πολύ πάρα πολύ. Δεν που έχω πάει σε κάτι γρήγορα να με ξεματιάσουνε, δεν μπορώ.
10: Τέλος. Τέλος ο τζόγος, δεν θέλουμε τζόγο.
1: Ώρα 8 και 40 το πρωί. Ο εφοπλιστής Γιάννης Τσερβίνης με τον οδηγό του,
31: τον Θάνο Κωνσταντινίδη,
1: κινούνται με το αυτοκίνητό του στην οδό
31: Κωστή Παλαμά 6 γάμα.
1: Ξαφνικά, τρεις δράστες με κουκούλες,
10: ο Γιώργος Μπούζος, ο Κώστας Παπασαφυρίου και ο Κώστας Βαραγιάννης,
1: τους κλείνουν τον δρόμο.
10: Και τώρα, Circo Nacional de Cuba, στη Σέντρα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, στις 12 το μεσημέρι.
8: Ονειρεύομαι κυριολεκτικά την ώρα και τη στιγμή που θα μάθω ποιος είναι αυτός μέσα από το αρχηγείο της αστυνομίας από τα νότατα κλιμάκια. Ποιο είναι αυτό το παντίκι, ο ασυνείδητος,
9: ένας ανεγκέφαλος,
8: ο αρχιδολοφόνος,
9: ένας ηλίθιος,
8: το κάθαρμα,
9: ένας βλάκας,
8: το καθήκη.
11: Ποιος έκλεβε το λαό, εγώ.
12: Κάμερα σε μένα.

0: Αν συνεχίσετε στο ίδιο τροπάρι, θα σα κλείσω. Αλήθεια, το λέω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, ορισμένοι εργοδότες έχουν ορισμένους τύπους και τους πληρώνουν.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Συνολικά 8,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έπρεπε να έχετε κλείσει ήδη.
1: Να τα ακούσει ο καθρόνης αυτό.
4: Έτσι αφού σκεφτήκανε, βρήκαν το πιο σωστό.
5: Απολύεσαι!
6: Ετοιμαστείτε, γιατί από τη Δευτέρα έρχεται.

0: Σμαράγδα Μπασάκου, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη προσθήκη. Πασχάλης Καμόρα.
1: FM Πάοκ, έτσι.
2: Σωστά το έβαλε, το βάλε το πράγμα.
0: 6-9 πλάκα τέλος.
3: Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο.
0: Και εδώ πρέπει να σταθεί κανείς και σε όλους τους συντελεστές. Το Γιάννη Τσερβίνη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη Σαρόπουλο.
4: Πώς πετσόκοψες. Πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε. Πώς ρε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μιχάλη.
4: Πώς ρε. Πώς ρε. Πώς. Πώς τους έσφαξες έτσι ρε. Πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε.
5: Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Νομίζω ήταν εκ των επικότερων, αν όχι το επικότερο.
7: Κράτησε ο Θανάσης το κάτω για το τέλος.
6: Ναι.
7: Φοβερές ατάκες και δικές μας από την εκπομπή.
6: Σας τα λέγαμε.
7: Τα λέγαμε.
6: Ρουφήξτε την εκπομπή. Δεν θα έχετε την ευκαιρία να τη ρουφάτε.
7: Όχι. Για όσους δεν το γνωρίζετε.
6: Κάποια ζώα.
7: Όχι, ούτε ζώα, ούτε κανονικά.
6: Μα τους έλεγα ζώα γιατί τους αγαπούσα.
7: Λοιπόν, για όσους δεν έχετε ενημερωθεί ή δεν ξέρετε, σήμερα είναι το last dance της εκπομπής.
6: Το ακροτελεύτερο.
8: Κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν. Φασισμός, προδοσία. Εσχρή. Οι δυο.
7: Όχι, πρόεδρε, κανονικά συνεχίζετε τη ζωή. Είναι τελευταία εκπομπή, το όλα μέσα. Ναι. Από Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί.
6: Δεν θα είμαστε.
7: Μετά από 11 μήνες ξεκινήσαμε την 13η Οκτωβρίου.
6: Σωστά.
7: Στο φετινό ταξίδι με τον Μιχάλη Σαρόπουλο για πρώτη χρονιά.
6: Ναι. Ορίστε. Φίλος.
7: Ναι, και η αυλαία πέφτει σήμερα. Τι είναι σήμερα?
6: 11 Σεπτέμβρη.
7: 11 Σεπτέμβρη με τους δύο δημοσπύργους μαζί.
6: Σωστό. Έτσι θα πήρε η φίλη.
7: Οπότε, ναι, κάναμε την τελευταία εκπομπή και πάμε, φεύγουμε. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
6: Τι είναι, παρέμβαση έχουμε.
7: Παρέμβαση έχει το πρωί εκπομπή από το
6: Κυριακό.
9: Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα στο Σαρόπουλο που ήταν πολύ αντρούκλα όλο αυτό το διάστημα στο Μετρόπολη. Δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, χρησιμοποιώ πολύ το χιούμορ για να πω πράγματα τα οποία είναι κόκκινη γραμμή. Ο Σαρόπουλος δεν χρησιμοποίησε το χιούμορ, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ καλό stand-up comedy. Θα μπορούσε να το πέρασε και καλύτερα από μένα. Πέρασε πράγματα τα οποία ήταν ομερτά για τη δημοσιογραφία της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, θα έλεγα. Εγώ θεωρώ την απώλεια, το λέω δημόσια, και ο Τσερβίνης, ο οποίος είναι ένα ταλέντο το οποίο αργά το βρήκαμε. Δεν μου πέφτει λόγος σε πολλά πράγματα, απλά όμως θέλω να εκφράσω και την ευχαριστία μου στον Σαρόπουλο, ο οποίος είναι ένα αυθεντικό ταλέντο, και να τον ευχαριστήσω δημόσια τους 4-5 μήνες που ήμουν πάρα πολύ άσχημα στην υγεία μου από λάθος. Ήταν ένας εκ των λίγων και ανθρώπων που δεν περίμενα να με στηρίξει. Με στήριξε πάρα πολύ, και ένας ακόμα συνάδελφος, ο Γιώργος Ολίγκρης, και δεν ξεχνάω ποτέ αυτούς τους δύο. Και τους έχω πει, το Λίγκρη τον έχω πει, τώρα το λέω δημόσια και στον Σαρόπουλο, οτιδήποτε χρειαστεί και περνάει από το χέρι το δικό μου ανθρωπίνος, να ξέρει ότι θα είμαι δίπλα του σαν φίλος πλέον. Είμαστε οκ.
7: Να σε καλά, να σε καλά, Κωστή. Μόλις ξεκινήσαμε πρέπει να τελειώσουμε κιόλας. Δηλαδή έχουμε διάλειμμα, φοβερά πράγματα γίνονται.
2: Έχουμε διάλειμμα, ναι.
7: Εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Κυρίως θα μιλήσω ο Μιχάλης, γιατί. Απλά να κάνουμε μια ενημέρωση.
6: Είμαστε,
7: ναι, ο Μιχάλης φεύγει από τον σταθμό μετά από 8 χρόνια. Εγώ συνεχίζω εκεί που ήμουνα. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, στο site. Θα συνεχίσουμε. Οπότε νομίζω, Μιχάλη, έχεις να πεις εσύ περισσότερα.
6: Θα
7: θυμηθούμε για κάποιες τις στιγμές μαζί.
6: Εννοείται, θα τα πούμε.
7: Θα τα πούμε μέχρι τις 9 να είμαστε μαζί.
6: Εδώ τώρα θα έχετε ενό μαρκάρισμα.
7: Ναι.
6: Το ματάρι σας.
7: Τελικά ποιος έφαγε ποιον?
6: Θα σου πω.
7: Θα σε φάω, εγώ φάει. Και λέγα, κάτσε να δούμε ποιο θα φάει ποιον.
6: Κοίτα.
7: Τώρα, τι ποντιάκο κάναμε. Με όλο το σεβασμό.
6: Αυτό.
7: Αλλοφαγωθήκαμε.
6: Αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αδερφέ μου, άστα και να τα βγάλουμε
7: εξωτερικά. Αφού ήρθε και οι πίτσες. Τι ωραία.
6: Να μην κεράσει τώρα που
7: φεύγει. Τι κυμπάρι. Δηλαδή φεύγει και φαίνεται και τις πίτσες του. Δεν φεύγει. Αυτό είναι ο Μιχάλης Σαρόπουλος. Κύριε, για όσους ξέρετε, δεν έχετε εικόνα τώρα στο τι γίνεται εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης. Ήρθε το παλικάρι. Ο εργαζόμενος έφερε τις πίτσες, έφερε τις μπίτσες, κοακόλες. Και τι λέει ο Μιχάλης, φεύγω κυμπάρικα.
6: Θα κεράσουμε τώρα που φεύγουμε, ρε φίλε. Τώρα.
7: Όχι, δεν είναι. Άλλοι φεύγουν και όχι δεν κερνάνε, ούτε καληνύχτα δεν λένε. Εντάξει.
6: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε Δημήτρη εντός ολίγου. Θα φας κάτι μου σε ένα κομμάτι. Για το καλό.
7: Ψιλοπινάω.
6: Άντε, πάμε.
10: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί. Έως

0: 10% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Προοπτική για γήπεδο 34-35.000, στόχος η παράδοση 40 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών. Αναφέρθηκε πριν από λίγο στην παρουσίαση της προόδου των μελετών για τη νέα Τούμπα από τους εκπροσώπους των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που εργάζονται για το project. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μέχρι σήμερα το βράδυ ο Σιμών Μπανζά προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Κογκολέζος επιθετικός είχε προγραμματιστεί να φτάσει νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν πρόλαβε την πτήση από Κωνσταντινούπολη. Ο Μπανζά θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Αλ Τζαζίρα. Ο δικέφαλος θα καλύψει το μεγαλύτερο απολαβών του, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο μεταξύ, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν όψει του ντέρμπι με τον Άρη. Με Ιτέ, Γιαννούλη, Σαρίς και Τσάλοφ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο. Στον Ηρακλή, η αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Γερεού στο Πανθεσσαλικό για τον αυριανό αγώνα με τον Ατρόμητο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εντός έδρας αναμέτρηση των Κιανόλευκων. Παράλληλα, χωρίς φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, θα διεξαχθεί το ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης του αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης, η αστυνομία ξεκαθάρισε την αρνητική της στάση παρά τη συμφωνία που υπήρχε για ανταλλαγή εισιτηρίων και τη θετική διάθεση των δύο διοικήσεων. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ατρόμητο στις 16 του μηνός στις 8, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα στις 5 παρατέταρτο ο Άρης θα υποδεχτεί τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Στο μπάσκετ, το πρώτο μεγάλο τεστ της προετοιμασίας του δίνει αυτή την ώρα ο Άρης. Οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Λευκοσία για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, χωρίς τους τραυματίες Πουγιανίτη, Τανούλη και Μοκόκα, ενώ εκτός είναι και ο Γιώβιτς. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μακάμπι προηγείται με 73-71. Στον Όφι, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δήλωσε χαρούμενος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του αλλά και την επανένωσή του με τον Χρήστο Κόντι, με τον οποίο είχε προπονητή και στον Παναθηναϊκό. Για λογαριασμό του Πανσεραϊκού επιστρέφει στην Ελλάδα ο Στέλιος Κίτσιου, ο 32χρονος αμυντικός, μετά από 7 χρόνια παρουσία στο τουρκικό ποδόσφαιρο, είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα των Ιονταριών. Θετικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την αφυδάτωση να φαίνεται πως προκάλεσε το πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Τέλος, άνοιξε η online ψηφοφορία για το Golden Boy. Τρεις Έλληνες βρίσκονται στη λίστα των 100 υποψηφίων της Tuto Sport. Ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας και ο Καρέτσας διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
4: Ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
7: παρασκευάσει ή και σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάσει ή και πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύγκρατη κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
14: Πλακάκια.
20: Ωραία. Πόσα?
14: Δεν ξέρω.
20: Τι σχέδιο?
14: Δεν ξέρω.
20: Τι χρώμα?
14: Δεν ξέρω.
20: Τι ξέρεις?
14: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
20: Tile Days?
14: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
20: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 77-79 η αναμέτρηση του Άρη με τη Μακάμπη. Έχασαν την μπάλα
1: Πανούλη. Μέχρι την τελευταία εκπομπή σε εκεί τη ενημέρωση, ρε φίλε. Πάνω απ' όλα.
0: Κάποιο συντονίστηκε τώρα. Σε λέει ακόμα και αν φεύγουν αυτά τα κτίνη, εγώ δεν πρέπει να ξέρω τι γίνεται στο μάτς.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, εμείς μπορεί να φεύγουμε, αλλά.
1: Την καλησπέρα στον Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Πιστός ακροατής της εκπομπής. Καλησπέρα, παιδιά. Την τελευταία μου καλησπέρα. Δυστυχώς με πολύ αγάπη. Να ξέρετε ότι ήταν μια, για πολλούς από εμάς η αγαπημένη μας εκπομπή του σταθμού. Καθώς ο συνδυασμός χιούμορ και ανάλυση αγώνα ήταν κάτι πολύ ευχάριστο και πολύ ωραίο να το ακούμε. Από ό,τι φαίνεται, ο σταθμός αλλάζει ονομασία και γίνεται τάδε. Εντάξει, πολύ πιθανόν χθες συνάντηση. Η χθεσινή συνάντηση, όχι, δεν νομίζω ότι επηρεάσει κάτι, Δημήτρη. Όχι, δεν. Καμιά σχέση.
0: Το μάθαμε πια το μάθαμε Τετάρτη.
1: Ναι, όχι. Ήταν πριν τη συνάντηση. Οπότε επίστεψε με, δεν υπήρχε. Αν υπήρχε λόγο, θα το έλεγα.
0: Το μάθαμε την Τετάρτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ όλοι για την ωραία παρέα και εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την παρέα και για την παρουσία σου.
0: Για τη συμμετοχή με τα μηνύματα.
1: Ναι, σαφώς.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Και η στερόγραφο λέει σαν τελευταία ημέρα, σαν τελευταία εκπομπή.
0: Τον Παναθηναϊκό τον παίξει
1: το πει, είδε, όχι, τον Παναθηναϊκό τον έχει παίξει. Θα το πει ή δεν θα το πει ο Μιχάλης και θα φύγει με τιμές βασιλικής κότας.
0: Θα φύγω με τιμές βασιλικής κότας.
1: Ευελπιστούμε, Δημήτρη, κάποια στιγμή να το πει, έστω και στο τέλος.
0: Όταν ήρθα, έδωσα το λόγο μου για κάτι. Και...
1: τα πνιγώ, ρε.
0: Ναι, τον έδωσα το λόγο. Είχαμε βρεθεί με τον. Με τον Γιώργο Μπούζο και τον Ανδρώνη, τον Παύλο, σε ένα καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ωραία.
0: Και τον είχα πει κάτι το οποίο ο άνθρωπος του σεβάστηκε. Εγώ θα πρέπει να, σε αυτό να είμαι δίκαιος. Ο Παύλος Ανδρώνη. Τον είχα πει ότι εγώ δεν θα φέρω ούτε μια μήνυση στο σταθμό. Mm-hmm. Και εσύ δεν θα με πεις ποτέ, αυτό δεν θα το πεις. Μπορεί να διαφωνείς. Ναι. Και διαφωνήσαμε αρκετές φορές. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Και το θεωρώ και υγεία να διαφωνείς και να τζατζαρίζεσαι. Απλά είναι άλλο να διαφωνείς και να τζεταρίζεις και άλλο να συμπληρώνεις. Στο αδερφέ, αυτό βούβα.
1: Σου πάνε γραμμή, ναι, οκ. Okay.
0: Ο
1: άλλος, ο φίλος του μας λέει: μπορείς να το τρενάρετε λίγο ακόμα, αρεσί να τελειώσει το μάτς, ρε.
0: Όπα.
1: Λέει κάτι. Ο Θόδωρος από τον Delaware και αυτός πιστός ακροατής της εκπομπής.
0: Ναι, ναι.
1: Ρευλαμένα είπαμε να προσπαθείτε να φάτε ο ένας τον άλλον, όχι να την κάνετε παρέα. Πες την κότα, μπορεί να έφαγε 38.500 παοκτζίδες συναδέλφους του.
0: Έτσι.
1: Αλλά στον ένα Ηρακλειδέα δεν πέρασε μαγιά.
0: Πού να πέρασε μαγιά, μέσα στο ναό,
1: να
0: το Ιωαννόφιό, να πούμε κανονικά. Έχουμε πάρα πολλά μνήματα. Τώρα να σου πω την πάσα αλήθεια, και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μικρό το διάστημα. Είμαστε προσωπικά, είμαι πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια μένα είναι αρκετά. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι ξεκίνησα το ραδιόφωνο το 2008 και είναι 2026, είναι 18ο έτος στο ραδιόφωνο, okay. Είναι φυσιολογικό και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και πολύ καλή διάθεση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα και δεν το λέω έτσι χάρη υπερβολής. Τα βλέπετε κιόλας οι περισσότεροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τίμο. Όσους μπορώ θα σας πω ένα καλησέρα και να σας απαντήσω. Σας δώσω έτσι στο φίλο τον Άκη από το Αίγιο. Γεια σου, Ρεσιάκη. Στεναχωριέμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο Πανηγιάλιος. Έτσι, μόνο Πανηγιάλιος. Γεια σου, Ρεσιάκη.
1: Ναι.
0: Σωστό. Ακούω καθημερινά ραδιόφωνο. Μου αρέσει η παρέα. Ήσταν ιδιαίτερα το δίδυμα. Το δίδυμο και με τον Γιάννη Πάγκο. Έπρεπε να γίνει λίγο σαρός στον Πάγκο και εμείς στον καναπέ. Ως παοξής φαν της ποιότητας, λέει, εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστάρα μου. Γενικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πάμε μόνο σε τέτοια. Όχι, δεν θέλω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, αλλά θα τα διαβάσουμε όλα. Μην τα πάρουμε από τώρα. Να κάνουμε τη βόλτα μας. Γενικά, για μένα ήταν πολύ, πολύ ωραία, υπέροχη έτσι, διαδικασία. Και η αλήθεια είναι ότι έφαγα αρκετούς μέχρι να φαγωθώ. Οπότε να δω πώς είναι και το συνέστημα. Να πάει, Θανάση, κάποια στιγμή εσύ δεν πρέπει να ξεκουραστείς. Σου είχα πει ότι κάποια στιγμή θα σε περάσω στις άδειες. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που το Θανάση πολίτη, τον βασιλιά των αδειών, θα τον περάσω στις άδειες. Τελειώσατε. Τελειώσατε.
1: Θόδωρος λέει: ευχή στον εκεί στο 902, καλή σας διαδρομία. το κλείσα και αυτό, δεν έχει ούτε 902. Πρόσκληση από τον Δημήτρη να πάμε στη Φραγκφούρτη. Εννοείται. Η Κατερίνα Αγαπητοί μας.
0: Το Κατερινάκι μου το τώρα Κατερινάκι. Εδώ. Γεια σου, ρε Κατερινάκι.
1: Τι θα κάνει η γραμματεία, λέει, χωρίς εσάς, εγώ δηλαδή.
0: Κατερινάκι μας, λοιπόν.
1: Εγώ θα ήθελα, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, να δώσει χαντία στη διοίκηση. Δυστυχώς το ραδιόφωνο γίνεται όλο και πιο τέτοιο. Εντάξει, αδικίες στον κόσμο φαίνεται. Όχι, εγώ το διαβάζω, Γιώργο, να μην λες ότι το διαβάζω.
0: Γενικά θα το...
1: Είσαι γενικά, ναι, οκ, okay, σε καταλαβαίνω. Ήσουν φαν της εκπομπής, οκ. Okay. Κάθε απόφαση είναι σεβαστή. Και οφείλουμε να την σεβαστούμε κι εμείς, φυσικά. Έτσι και εδώ η ζωή συνεχίζεται. Υγεία να έχουμε, παιδιά, αυτό είναι το βασικό.
0: Να, μπορώ να ζητήσω μια χάρη.
1: Κάνε μια χάρη.
0: Προσωπική από σένα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι γενικά δεν ήμουν τρομερός, ας πούμε, φαν των γραμμών. Ήθελα πιο πολύ να κάνουμε χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, για ένα χαιρετισμό. Σήμερα μετά τις 8.
1: Okay.
0: Θα σε πειράξει να ανοίξουμε γραμμές, έτσι να πούμε να. Το είστε το χέρι μου, λέει. Στα μάτια, ρε.
1: Ναι, οκ, okay, εγώ φυσικά θέλω για τον κόσμο να τον ευχαριστήσουμε. Απλά θα ήθελα, ρε παιδί μου, να μην κινηθούμε σε.
0: Όχι, όχι.
1: Τέτοιο... Με... Δεν θέλω ούτε.
0: Όχι,
1: δηλαδή να βγει.
0: Μπινελί και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Αντίδραση κτλ. Παιδιά,
0: με χαρά
1: αυτή ήταν η απόφαση. Είπαμε, συνεχίζεται η ζωή. Ο Μιχαλιός σύντομα πιστεύω θα έχει κάτι καλό να μας ανακοινώσει. Εγώ παραμένω εδώ, όπως είπατε, θα με ακούτε στις υπόλοιπες εκπομπές.
0: Έτσι. Όχι, θα σας ακούμε. Και θα δέξετε και την κριτική. Θα δέξετε και την κριτική.
1: Από σένα καμία κριτική. Τελειώσαμε. Μαζί θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Κουκλάδες Βικελίδης.
0: Θα γυριστεί η ταινία. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Χρήστη. Αριανός, πάω και εγώ, λέει, τίποτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, οπότε... Θα έχουμε τη δυνατότητα για να τα πούμε και στο Μόναχο.
1: Όπου βλέπω τη φάτσα τώρα, πώς. Εδώ είναι το 18 που ήρθες.
0: Ναι. Πάχι είναι έθρεψη στο Μετρόπολη. Σε χοντρίναμε πέρα στο
1: Μετρόπολη. Δεν έχεις μάγουλα εδώ. Μαλλί πιο πολύ.
0: Εδώ που βλέπεις
1: η
0: τώρα.
1: Η φλωρό φατσά είναι η ίδια.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει. Εδώ που βλέπεις τώρα είμαι μείον 30 από αυτό που είμαι τώρα.
1: Φαίνεται. Τι.
0: Ήρθες εδώ και κάνες μάγουλα.
1: Πάγες καλά εδώ.
0: Μόλις αμπρέλα. Με γυαλάκια.
1: Λίγο σου το τεράκι σου εδώ πέρα.
0: Καλωτάξα στο Μόναχο. Υγεία. Υγεία στο Μόναχο, την αγάπη μου, Αλεξάρα, και σε όλο τον κόσμο. Την αγάπη μου και εκεί. Γενικά, προσπαθώ έτσι να τα κάνω μια βόλτα στο Θανάση, ο οποίος ήρθε εδώ και του ψήρισα την μπάλα. Την έχω κρατημένη. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω, όμως θα την κάνουμε. Αλλά θα τη δώσει στο Γιάννη, μήπως μπορέσει και την κάνει ο ίδιος κανένα giveaway. Γιατί την έχω την μπάλα στο σπίτι.
1: Α, την μπάλα φέρνει. Ναι,
0: δεν την προθανασάρα μου.
1: Φαγωτική, την έχει κάνει. Την έχει με υπογραφή μέση του αντιμπάλα. Φέρ την μπάλα.
0: Θα την φέρω. Το Θανασάρα μας, την ανιδιοτελή μου αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία να έχουμε, παιδιά. Αυτό, αυτό είναι. Λοιπόν,
1: πριν σε αφήσω να πεις τα δικά σου. Δύο λεπτά για μόνο. Εκ μέρους μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι το ταξίδι κράτησε 11 μήνες. Αυτή η εκπομπή. Την απίλαυσα πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνυπήρξα με τον Μιχάλη, με ένα δάσκαλο του ραδιοφώνου, και δεν το λέω ειρωνικά. Όταν είσαι 18 χρόνια στο ραδιόφωνο, είσαι δάσκαλος. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Μπορεί κάποιος να είναι και 60 χρόνια και να μην έχει ραδιοφωνική πείρα, έτσι. Την απίλαυσα την εκπομπή. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι νομίζω εκπροσωπώ και το Μιχάλη σε αυτό που λέω, ότι παραμείναμε γνήσιοι. Αυτό το οποίο είχαμε πει στη διεύθυνση από την εξ αρχής, ότι θα πρόκειται για μια εκπομπή χιουμοριστική, γιατί νομίζω και οι δύο έχουμε το χιούμορ εν αυθονία μέσα μας και ζούμε με αυτό και τρεφόμαστε με αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ. Θα είναι μια εκπομπή χιουμοριστική, η οποία όμως θα.
0: Θα λέει και τα πράγματα που θέλει να πει.
1: Ναι, βέβαια, θα αναλύει και τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο της επικαιρότητας. Επίσης, αυτό το οποίο νομίζω τηρήσαμε κατά γράμμα είναι το σεβασμό σε όλους. Είτε μιλάμε για ακροατές, είτε μιλάμε για ομάδες, είτε για φιλάθλους ομάδων. Δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία να παρουσιάσουμε κάτι ψεύτικο, να προσποιηθούμε κάποιους ρόλους ή να γεννήσουμε ίντριγκα, προκειμένου και νούμερα προφανώς που μπορεί να κάναμε για κάποιους καλύτερα, ή να δημιουργήσουμε θόρυβο. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μας και δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δεν το κάνουμε ποτέ.
0: Δεν είναι η φύση μας.
1: Έτσι, το ξεκαθαρίσαμε εξ αρχής στη διεύθυνση, όταν μας εμπιστεύτηκε τη συγκεκριμένη εκπομπή και την ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό που συνέβη πέρυσι στις 13 Οκτωβρίου, όταν και ξεκίνησε η εκπομπή. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εγώ προσωπικά στα Γιάννη Σερβίνης. Γέλασα πάρα πολύ. Μ' αρέσει να γελάω και μου έλειπε αυτό να γελάω. Έφευγα από την εκπομπή και ερχόμουν μάλλον πριν την εκπομπή με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη, γιατί νομίζω κάναμε και πραγματάκια. Βάλαμε μέσα το top 3, τα χρυσά βατόμουρα, όλα αυτά. Τα ηχητικά, τι να πούμε, εντάξει, στο τέλος ενδεχομένως θα το κλείσει εσύ, Μιχάλη, αλλά εγώ θέλω να το πω από τώρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ κυρίως στο Θανάση Πολίτη, σε όλα τα παιδιά της χοληψίας βέβαια, αλλά κυρίως στο Θανάση Πολίτη, ο οποίος ήταν η ψυχή αυτής της εκπομπής. Ό,τι αηχητικό ακούγατε και γελούσατε και σας έκανε να αισθάνεστε καλύτερα ήταν από το Θανάση τον Πολίτη. Και προσέξτε εδώ, να βάλω και μια αποσημείωση για όσους δεν ξέρετε, που προφανώς δεν ξέρετε περισσότεροι. Ο Θανάσης το έκανε με προσωπική δουλειά. Δηλαδή την ώρα που είχε ελεύθερο χρόνο, ασχολιόταν με τη δικιά μας εκπομπή, που πιστέψτε με δεν το κάνει ο καθένας, και γιατί αν το κάνει κιόλας, έτσι, και εκτός ωραρίου. Λοιπόν, και έφευγα την εκπομπή πάρα πολύ γεμάτος, πάρα πολύ χαρούμενος, με ωραίες ατάκες, με γέλιο. Και νομίζω έγινα και κοινωνός αυτής της ιδιαίτερης εκπομπής από φίλους που ήρθαν στη ζωή μου μέσω των social media, τα οποία εγώ δυστυχώς δεν χρησιμοποιώ και πάρα πολύ, αλλά είδα ξαφνικά να αυξάνονται οι φίλοι στα Facebook και όλα αυτά πως λέγονται, αλλά και στο δρόμο αρκετοί οι οποίοι με σταματούσαν χωρίς να με ξέρουν και να μου λένε ότι σας ακούμε κτλ. Δεν είμαι πολύ φαν της κλάψας, ούτε των κροκοδίλων δακρύων. Ό,τι γίνεται νομίζω για καλό, γίνεται για ένα σκοπό.
0: Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Και εγώ θα σου ευχηθώ από εδώ και πέρα καλή συνέχεια, έτσι γι' αυτό εμείς θα τα λέμε. Καλή αρχή σε ό,τι κάνεις.
0: Αν θα τα λέμε.
1: Αλλά σωστό, ναι, αν με κρατήσει την παρέα σου.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να το ξέρω εγώ καλύτερα.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι. Μπορεί να με απορρίψει.
0: Μπορεί
1: τώρα να χτυπάω τηλέφωνο και να κάνει του, του, του. Στέλνω μηνύματα. Μιχάλη, γιατί ρε με μιλάς, έχει κάτι μαζί μου.
0: Το βλέπει το τηλέφωνο.
1: Το βλέπει.
0: Ποιο θα φέρει καφέ της.
1: Και να μάθω από τρίτο.
0: Ναι.
1: Αυτό, μην το μπαίνεις γιατί είναι στραβωμένος με την πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Σε θεωρεί υπεύθυνο για ό,τι έχει.
0: Μπράβο, αυτός όταν έφαγες. Ότι τον έφαγες.
1: Το Μιχάλη Σαρόπουλο δεν τον ήξερα καθόλου. Όταν όμως τον άκουσα στο Μετρόπολης μου άρεσαν πάρα πολύ οι απόψεις του. Χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη, που ήσασταν δίδυμο. Έκλαιγα από τα γέλια. Με το ωραίο χιούμορ σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα και για τους δυο σας. Και εσύ θα μου λείψεις, Γιάννη, αλλά και ο Μιχάλης θα μου λείψει πιο πολύ. Θα ήθελα να μείνει στο Μετρόπολης. Τες πάσες, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Με κρατήσατε στην εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Λέω φίλος ο Κωνσταντίνος.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα. Θα διαβάσουμε ό,τι προλάβουμε, θα διαβάσουμε. Θα σας ακούσουμε κιόλας. Θα αλλάξουμε λίγο τη σκαλέτα της εκπομπής σήμερα και θα σας ακούσουμε κιόλας έτσι για λίγο περισσότερο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το φίλο τον Ορέστη. Το ότι δεν έστελνα σήμερα δεν σας άκουγα. Κάπου θα ξαναβρεθούμε. Συνεχίζουμε την αγάπη μας στο φίλο τον Ορέστη. Αλλά και στο. Έλα ρε Μελίδα ρε. Είμαι Παοξάκη, λέει γούσαρα. Με χαλάρουν οι εκπομπές μετά την τρέλα της ημέρας και της καθημερινότητας. Αυτό θέλαμε. Είναι για μας πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και προσωπικά θα το πω αυτό από τώρα. Αν και εκεί στις 9 θα πω δύο κουβέντες έτσι που έχω μέσα στην καρδιά μου. Πιστεύω ότι αυτός ήταν ο στόχος. Δηλαδή είναι από το θέμα το αξιακό, το τι θέλω να πρεσβεύω όταν είμαι μπροστά από ένα μικρόφωνο. Αυτό είναι το ότι πάντα ήθελα να κάνω. Από όταν ξεκίνησα σε εκείνο το υπόγειο το 103 μέχρι εδώ. Οπότε στο τέλος της ημέρας κάτι μένει. Προσπαθείς, κάτι μένει. Μπορεί κάτι καλό, κάτι κακό, αλλά θα τα βρούμε όλα. Να δώσουμε την καλησπέρα μας. Μας ακούνε από λίγο μακριά από το Όσλο.
1: Α, ωραία.
0: Εδώ δίπλα.
1: Μια χαρά.
0: Πόσους βαθμούς έχεις το Όσλο, αδερφέ?
1: Τώρα πρέπει να έχει 13.
0: Ωραία. Αλλά το περιμένω πώς και πώς.
1: Το Όσλο.
0: Ναι, κανονικά.
1: Θα πας?
0: Θέλω να πάω.
1: Γιατί παίζει ο Άρης μπάσκετ στο Όσλο?
0: Όχι. Α. Αλλά φέτος που μιας και δεν θα έχω τόσο τέτοιο, ώστε είναι εκπομπές απόγευμα μάλλον ναι, κλπ. Ναι.
1: Θα μπορείς να κάνεις το πρόγραμμά σου.
0: Θα μπορώ, θα τα λέμε εκεί, μάμου σου του, κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω έναν φίλο νευρολόγο, ο οποίος, δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος πήρε τηλέφωνο στη Μαρία Τηλάβρου και είπε: σε παρακαλώ, πες το αυτό στο Μιχάλη. Γενικά, μου στείλατε μηνύματα μόνο με ταχυδρομικό Περιστέρι. Δεν έχω πάρει μήνυμα ακόμα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και αυτό απότοκο. Τι είναι, απότοκο.
1: Να, αυτά κάνεις. Αυτά και θα μου λείψουν. αυτά τα εφιολογήματα.
0: Πώς τα είπες,
1: αυτές τώρα τις ξυμναδούλες. Τώρα χρησιμοποιείς ωραίο λεξιλόγιο αυτό για να κερδίσεις τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τον κέρδισες, δηλαδή τελείωσε. Τα 8 χρόνια. Ναι,
0: μάλλον δεν τον κέρδισες.
1: Έκανες ένα κοινό, ένα φανατικό κοινό, ένα πιστό κοινό.
0: Αυτό που αποκαλούσα.
1: Θα σας ακολουθήσει όπου συνεχίσει.
0: Ναι, τα ντόγκο Αργεντίνο, ας πούμε, της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νευρολόγος μπορείς να χρειαστούμε κιόλας, έχουμε στα κοντά. Ξέρεις, γιατί λένε το γιατρό σου κοντά και το δικηγόρο σου ακόμη πιο κοντά. Πάρα πολύ σημαντικό. Μερικές ειδικότητες είναι που τις χρειαζόμαστε. Αλεξάρα μου.
1: Στις 8, Γιώργο, μετά τις 8 θα βγουν οι γραμμές, ρωτάει ο φίλος.
0: Μετά τις 8 θα ανοίξουμε και γραμμές έτσι για να τα πούμε και διαβοής. Στο φίλο τον Αλέξανδρο, με τον οποίο συνδεόμαστε λίγο με έναν πολύ όμορφο τρόπο την αγάπη μου και βαθύτατη υπόκληση και σε σένα, όπως συνήθιζα να λέω, από όταν ήμασταν solo, από τον Μετροπόντικα κλπ. Μέχρι και τώρα, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ναι. Τι κάνουμε. Το μάτς τελείωσε 87-92, Άρης γνώρισε την ήττα από την Μακάμπη ή Μακαμπή, όπως την έλεγαν κάποιοι. Δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει. Σίγουρα το έχεις προλάβει. Μακαμπή που την έλεγαν. Mm-hmm. Ο Άρης γνώρισε την ήττα στην Κύπρο. Φυσικά είναι αγώνες φιλικής διάστασης και προφανώς γίνεται περισσότερο, όπως έχουν πει και πολλοί προπονητές, ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει ούτε το σκορ σε τέτοιες περιπτώσεις, στα φιλικά. Πιάνει είναι για να εξαγάγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι, οι προπονητές, όχι εμείς, γιατί όλοι έχουν την απόλυτη γνώση πάνω σε αυτό που βλέπουν. Με τη βοήθεια του Ιωσήφ, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για την πρώτη ώρα και ερχόμαστε και με τις δικές γραμμές για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Άμα θέλει να επικοινωνήσει, θα τα πούμε μόνοι μας. Συνηθισμένοι είμαστε. Break και πανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Η
16: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μετρόπολης 95,5 επανήλθαμε. 11 με τους δίδυμους πύργους, όπως το είπες, σωστά.
1: Ναι, δε εσύ. Παιδιακό είναι. Γι' αυτό στα 25. Στα 25 χρόνια από τότε που έγινε το χτύπημα στους δίδυμους πύργους και στους 11 μήνες.
0: Καλά.
1: Από τότε που ξεκινήσαμε.
0: Λοιπόν.
1: Το Οκτώβριο ξεκινήσαμε.
0: Ναι, σωστό. 23 10 90 90 90, τηλεφωνικός τρόπος επικοινωνίας είναι στη διάθεση σας. Θα πάρουμε ένα δύο φίλους οι οποίοι θέλουν να μας πούν την καλησπέρα τους. Μετά έχουμε να πούμε και πέντε πραγματάκια και στα μηνύματα υπάρχουν φίλοι οι οποίοι έχουν στείλει μηνύματα και θα τα διαβάσουμε. Δεν θέλω να γνωρίσω κανέναν να τους πάρουμε.
1: Παρεμπιπτόντως, πολύ ωραίες οι πίτσες που παρήγγειλες. Παραδόξως. Το γούστο σου λίγο στο φαγητό.
0: Ναι, ναι. Αυτό να ακούσουμε τελευταία μέρα.
1: Ναι,
0: ναι. Εμπρός, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, μήπως εγώ.
0: Ω, Γιωργάρα, εσύ είσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Πώς έγινε, τυχερός. Μόλις κάλεσε πρώτος.
0: Βλέπεις, έτσι.
2: Μιχάλη, τι να πω. Σήμερα το πρωί το έμαθα. Δυστυχώς, πόσα χρόνια είσαι στο Μετρόπολη?
0: 8.
2: Το 18 το λιγότερο.
0: Το 18 χρόνια κάνω γενικά. 8 είμαι στο Μετρόπολη.
2: Από το 18 λέω το λιγότερο.
0: Ναι, από το 18 είμαι, από το 18, από το 18.
2: Γιατί μετακόμιζα και σ' άκουγα όταν μετακόμιζα.
0: Ναι, που σε έκανα χαβαλέ με το Ζήμπεν Ζήμπεν Αϊλουλού.
2: Ναι,
0: νομίζω
2: μπράβο.
0: Νομίζω αυτό θα σου μείνει.
2: Ήμουνα καινούριο στον αέρα και με ψάρωσες εκεί. Λοιπόν, τι να πω, ευχαριστώ πολύ για όλες τις εκπομπές, για όλες τις... και κάποιες εκπομπές που έκανες και είπες κάποια πράγματα που δεν θέλανε κάποιοι να ακουστούν στη Θεσσαλονίκη, για τον Τόσκο, για τον Άλκη. Με τον Νίκο τότε ήσασταν με τον Άλκη, το θυμάμαι. Ευχαριστώ πολύ για το γέλιο, για τα όλα που πρόσφερες, που μου χάρισες. Εύχομαι να συνεχίσεις, δεν ξέρω, είτε σε άλλο σταθμό, είτε μόνο σου κάτι στο YouTube. Γιατί πιστεύω ο κόσμος που σε αγαπάει και σε γνώρισε από το Μετρόπολη, θα σε ακολουθήσει και εκεί, όπως και εγώ. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ το πρωί, επειδή έχουν συνυπάρξει συχνά ακροατές, συνακροατές,
0: ναι,
2: στον Ντούντα, ο οποίος έκανε ένα τηλεφώνημα ωραίο, σαν, είπε την κριτική του στη διεύθυνση του, ναι, σταθμού. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις προσωπικά.
0: Τον έχω γνωρίσει.
2: Μπορείς,
0: ναι, ναι, τον έχω γνωρίσει.
2: Ναι, μπορείς μέσω social media,
0: ναι,
2: να τον ρωτήσεις βέβαια πρώτα. Αν θέλει να επικοινωνήσουμε, να μπορέσω εγώ να επικοινωνήσω μαζί του, εγώ το δικό μου είναι στο Φουμπού, Γεώργιος Σακισλής στα λατινικά, έχει ζήσει Γερμανία,
0: ναι,
2: ούτε το ξέρω.
0: Εννοείται.
2: Και το ίδιο στο Instagram, Γεώργιος Σακισλής με ζήτα λάμδα γιώτα, αν θέλει.
0: Γεωργάρα
2: μου, ας επικοινωνήσει μαζί σου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργάρα
2: μου. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί εκφράζει σε αυτό το τηλέφωνο που έκανε κριτική του στο σταθμό και για τη δικιά σας που σταμάτησε την εκπομπή. Χάνεται η ποιότητα δυστυχώς, συμφωνώ και εγώ μαζί του, από το Μετρόπολης, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω και στον αέρα για την κριτική που έκανε το πρωί για το νέο πρόγραμμα.
0: Καλά να περάσει το Καστελόριζο.
2: Δεν έχουμε γνωριστεί σχεδόν καθόλου. Γιώργος από Τούμπιγκεν, Νότια
1: σου,
2: Γερμανία.
1: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι γερός.
2: Καλή συνέχεια και στένα, θα είσαι στο Μετρόπολης όπως κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει,
1: μόνο... να είσαι καλά.
2: Μήπως
1: να είσαι γερός.
2: Κάτι να γίνει, ρε παιδιά, ένα Σαββατοκύριακο μια δικιά σας εκπομπή. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Την αγάπη μας. Να είσαι γερός. Πάμε σε ένα ακόμα τυχερό όπως συνηθίζουμε να λέμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σα.
3: Καλησπέρα, Γιώργος και εγώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Όπου Γιώργο και Μάλαμα.
0: Έτσι.
3: Μιχάλη, σου σε μίλησα την Τρίτη στην έκθεση με αυτού που σε αποκαλούσε Μπολσεβίκο.
0: Α, ναι, βέβαια. Τι μορφάρα είσαι, εσύ, Γιώργο.
3: Ο φίλος του Γιάννη. Εντάξει, με τον Γιάννη μιλάμε και εκτός ραδιοφώνου.
0: Ναι.
3: Κυρίως πήρα για σένα να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο προηγούμενος ακροατής είπε κάτι πολύ σωστό, κάτι για την ποιότητα που δεν χάνεται με εσάς. Σταδιακά χάνεται το ραδιόφωνο δυστυχώς. Η εκπομπή σας ήταν κάτι πολύ ευχάριστο, κάτι διαφορετικό από όλη την υπόλοιπη μέρα. Ακόμα και αν ήταν απογευματινή, που είναι λίγο αντιραδιοφωνική η ώρα.
0: Ναι.
3: Ήταν κάτι όμορφο. Λυπάμαι πολύ. Τι να πω, καλή συνέχεια σε εσένα. Με το Γιάννη θα τα λέμε. Θα ήταν χαρά μου να βρεθούμε και οι τρεις μας κάπου έξω κάποια στιγμή.
1: Μπας και το αλλάξουμε, Γιώργο. Μπας και το αλλάξουμε και λίγο πολιτικές πεπιθήσεις και το βάλουμε στο σωστό δρόμο. Ναι, Γιώργο μου.
3: Γιάννη, με τον Μιχάλη, ξέρεις, ρε παιδί μου, διαφωνούμε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Μιχάλης, επειδή έχει και τα άλλα με το stand-up που μπήκε ο Κωστής πριν που βγήκε στην παρέμβασή του, είναι θετικός σε αυτό το χαβαλέ, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, πολύ. Σου δίνω το λόγο μου, Γιώργο, επειδή με ξέρεις αρκετό καιρό και ξέρεις ότι φοράω παντελόνια, όχι γιατί κρυώνω, αλλά γιατί τα τιμώ.
0: Θα το πει ο Γιώργος.
1: Στο πρώτο stand-up που θα κάνει, που θα ανακοινώσει.
3: Ναι,
1: στο πρώτο stand-up που θα κάνει και θα ανακοινώσει, θα πάμε.
0: Τελειώσετε.
3: Θα πάμε. Εννοείται.
0: Υγεία.
3: Μιχάλη, τα καλύτερα σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Θα τα πούμε σε εκλογές.
1: Γεια σα. Γιωργάρα, ωραίο.
0: Γιωργάρα, μου γάλε. Πάμε σε ένα ακόμα τυχερό, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, μάλιστα. Φίλε μου, εσύ.
4: Άρε, Γιάννη, γεια σου, Μιχάλη. Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Σας έστειλα μήνυμα. Δύο πράγματα να σας πω μόνο. Ήσασταν με το καθημερινό, προσωπικά το καθημερινό μου ραντεβού. Ό,τι και να έκανα, ό,τι και να έμουνα, άκουγα. Περνούσα τόσο ευχάριστα όπου και να ήμουνα. Σας είπα πως την δυσαρέσκειά μου, τη στεναχώρια μου που σταματάτε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε σένα, Μιχάλη.
0: Ευχαριστούμε και πολύ, στενα, ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είσαι καλά,
4: γουρό. Τι να πω, ήταν πολύ φανταστικό, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο το ΔΣ να εκφράσει την άποψή μου ότι ήταν μάλλον ανοησία που σταματάει. Περνούσαμε τόσο ωραία. Ήταν ο συνδυασμός αυτό που σας εξέφρασα και σας είπα για το ποδόσφαιρο με το γέλιο που δίνατε, κάτι που λείπει νομίζω,
0: ναι.
4: Και ήταν τόσο ωραία, δηλαδή γελούσαμε. Σημερινό παράδειγμα να σας δώσω, είμαι σε ένα τομέα που δεν μου αρέσει,
0: ναι.
4: Και το 2ωρο έχει περάσει νερό πολύ ευχάριστα σε ένα τομέα που δεν μου αρέσει να δουλεύω.
0: Μητσάρα μου, ευχαριστούμε
4: αυτό
0: πολύ.
4: Αυτό τα λέει όλα.
0: Τίποτα, για τα καλά σου
4: και να σε καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Εν γκάρδια και ενδόψυχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας.
1: Να σε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη.
0: Λίγο ένα δευτερόλεπτο να διαβάσω ένα μήνυμα για όσους θέλουν. 2310-90-90-90 τηλεφωνικός τρόπος επικοινωνίας. Αέκρινης από όλο Καλαμαριά σε 1-0. Μπράβο τη Σερβίνη που έστειλε στον κεραμιδόγατο. Ένα μήνυμα το οποίο θα σε αποκαλέσω Τζερόνιμο. Γιατί ο συγκεκριμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν κάποια στιγμή γίνανε κάποια δύσκολα πράγματα, ήταν ο πρώτος ο οποίος μου λέει να χωρίζει, θα έρθω από κάτω. Και ήρθε όντως εδώ, mm-hmm. Να είναι καιρός, δεν ξεχνώ κανέναν και τίποτα και σας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Πες το, ήθελες και κάτι σε διάρκεια.
1: Όχι, έχουμε γραμμές, ας μην περιμένει ο κόσμος. Εντάξει, θα διαβάσουμε τα μηνύματα.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ναι, εσείς.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από Άλμερε, παιδιά.
0: Τι έγινε!
1: Να το Άλμερε.
0: Το μαρτυρικό Άλμερε.
4: Δηλαδή, έχω δύο καλά να σας πω και ένα κακό. Το ένα καλό είναι πως επιτέλους έφαγε κάποιος το ρινόκερο. Επιτέλους, μπράβο Σερβίνη. Ο αρσενικός Σερβίνης, μόνο τι θα μείνει. Έφυγε ο άγουρος. Έφυγε ο γόης ο φαλακρός. Έφυγε η μοναξιά του. Εσύ το κατάφερες. Μπράβο, ρε Σερβίνη.
1: Τον είχα προειδοποιήσει όμως τα μάτια,
0: Μην μπλέξεις.
1: Ότι ναι, μην βγάζεις γλώσσα.
4: Τα είχες πει. Τα είχες πει Τίνια, τα είχες πει Μπατελονάτα, πώς θα λες.
0: Από την πρώτη στιγμή.
4: Το άλλο το καλό είναι πως επιτέλους δεν θα με ξαναμαλώσει η γυναίκα μου. Άντε κλείσω το ραδιόφωνο, κάτσε να φάμε. Και το τελευταίο το κακό είναι, φίλε, πως εμείς προσωπικά, εμείς που είμαστε και λίγο στο εξωτερικό και ψάχνουμε λίγο την νότα την ελληνική να ακούσουμε και να μάθουμε κάποια πέντε πράγματα, να νιώσουμε πως είμαστε εκεί, θα μας λείψετε πάρα πολύ, παιδιά, γιατί η εκπομπή μετά από μια τρέλα της καθημερινότητας μας βγάζατε ένα δίωρο με γέλιο. Καλά, τώρα για αθλητικά θα μιλήσουμε, λέγατε 1%.
0: Έτσι.
4: Αλλά μας βγάζατε γέλιο και μας κάνατε να νιώθουμε υπέροχα. Θα μας λείψετε, πραγματικά θα μας λείψετε.
0: Τα μάτια μου να είσαι καλά.
4: Αυτό.
0: Την να είσαι αγάπη καλά. Μας στο Άλμερε.
1: Κάθε καλό σε εσένα και στην οικογένειά σου.
4: Άντε, γεια. Ciao.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα.
1: Αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει βέβαια από την αρχή ότι θα λέμε και τα αθλητικά βέβαια, αλλά θέλουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι. Θέλουμε να συνδυάσουμε το χιούμορ, να μιλάμε και για άλλα πράγματα, γιατί ξέραμε, έχοντας αναλάβει το 7-9, ότι έχουν προηγηθεί κάποιες ώρες αρκετές, στις οποίες η αθλητική ενημερότητα, είπα από.
0: Ορολογική ενημερότητα.
1: Επικαιρότητα, ναι, τα έχω χάσει τώρα.
0: Άλλωστε, τώρα...
1: Έπαιζε πάρα πολλές ώρες, οπότε γι' αυτό επιλέξαμε και εμείς αυτό το είδος εκπομπής. Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Εσείς είστε...
5: Έλα μέσα παιδί μου
0: Έλα με λύσα παιδί μου, έλα.
5: Το πιστό σου σκυλί από τα Γιαννιτσά.
0: Πραγματικά.
5: Γεια σου Μιχαλάρα, γεια σου Τζόνι.
1: Γεια σου πάλι καλέ.
0: Ντόγκο Αργεντίνο, τα σκυλιά της εκπομπής.
5: Ο Σότος είμαι, Μιχαλιό.
0: Γεια σου ρε Σότο Γιγαντά, τι έγινε Πασάμου.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά.
5: Όλα καλά.
0: Μια χαρά.
5: Λοιπόν, δυο πικάντικα πραγματάκια, ξεκινάω με το πρώτο. Το πρώτο είναι ότι δεν στεναχωριέμαι που σταματάει η εκπομπή. Στεναχωριέμαι που θα σε βλέπω πιο πολύ εκεί στη θύρα 2 και θα κάνεις τον προπονητή μαζί μου. Θα μαλώνουμε. Έτσι. Και θα μας ακούνε όλοι.
0: Έτσι ισχύει.
5: Και, Και τώρα το δεύτερο πιπεράτο και κλείνω. Μήπως μπορώ να μάθω τη διεύθυνση του κυρίου Μπουζού?
0: Όχι.
5: Θέλει
0: όχι,
5: να του στείλει η γυναίκα μου λουλούδια.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι.
5: Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.
1: Δεν χρειάζεται. Όλα που είπα, παιδιά, δεν είναι... δεν είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, πάμε, μην πάμε σε προσωπικό. Εντάξει, ήταν απόφαση του σταθμού, τελείωσε. Δεν είναι, πάμε παρακάτω, ρε παιδιά. Δεν είναι. Υγεία να έχουμε. Χτύπα ξύλο. Δεν πάθαμε και τίποτα. Εδώ φεύγουν κάθε μέρα άνθρωποι τώρα. Άστε, ναι. Το βλέπουμε. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα μας τώρα. Εντάξει.
0: Πάμε σε ένα.
1: Καλά. Περάσαμε καλά και αυτό έχει σημασία. Πάμε.
0: Εμπρός.
6: Καλησπέρα σας.
0: Νάτος. Όπως άκουσε, Ντούντα, ο Γιώργος σου στέλνει τα χαιρετήματά του και άμα μπορείς να επικοινωνήσεις, όπως είπε, θα χάρη πολύ.
6: Τα συγχαρητήριά μου καταρχάς στο Θανάση Πολίτη για την αριστουργηματική του εισαγωγή.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
6: Απέναντί σας ποιον έχετε?
0: Τον γίγαντα Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, τον οποίον τον τιμάς και
6: με
0: σου δίνει τα σεβ.
6: Με τιμά αυτός με τη φιλία του και με την αγάπη του.
0: Και σου στέλνει τα σεβ του κατευθείαν.
6: Λοιπόν, με τη συνεργασία αυτών των δύο και όλων των άλλων εξαιρετικών ηχοληπτών, Μιχάλη μου, βγήκε πριν από 8 χρόνια η εκπομπή Μετροπόντικα και έκανε πάταγο.
0: Φωνώ.
6: Με τα σποτάκια που είχε, με την ωραία της σάτυρα,
0: με την προετοιμασία, με όλα.
6: Και έφερε
0: όλα
6: και τις ανάλογες ακροαματικότητες. Και έπειτα ήρθε ο κοροναϊός, Μιχάλη μου, και τα σταμάτησε όλα αυτά. Και αντί η εκπομπή να απογειωθεί όπως ανεμένετο, φρέναρε δυστυχώς απότομα και χωρίς να μπορείς να κάνεις κάτι για να το σταματήσεις αυτό. Χωρίς ευθύνη δικιά σου. Και έπειτα άρχισες, φίλε μου, να ανακατεύεσαι με τα πίτουρα και τελικά, όπως είχα προειδοποιήσει, σε έφαγαν οι κότες και πολλοί άντεξες. Εγώ τα είπα και το πρωί σε Μαξιμιλιάνο Ραπτόπουλο που σας ενημέρωσε ο φίλος του συνακροατής ο Γιώργος από το κακάσχημο Τουίμπιγκεν. Πώς αντέχεις και ζεις αυτή την άσχημη Κομόπολη, ρε Γιώργο? Δυστυχώς δεν συμμετέχω σε κανένα social media για να επικοινωνήσω.
0: Μόνο στο YouTube, αν θυμάμαι καλά. Σωστό. Μόνο
6: και αυτό, ναι, δεν άκουσα.
0: Μόνο και YouTube, αν θυμάμαι καλά, που ασχολείσαι με αυτό εκεί.
6: Ναι, ίσως να το ξανακούσω, τέλος πάντων.
0: Το YouTube, αυτό το YouTube, λέω ότι μόνο στο YouTube είσαι, αυτό λέω.
6: Το YouTube, ναι, είναι social media, τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν λογίζεται, έχεις δίκιο.
6: Ναι, γιατί κρίνω ότι από τότε που αναπτύχθηκαν αυτά, άλλαξαν τα ποιοτικά δεδομένα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και απότοκο αυτής της παγκόσμιας ποιοτικής κατάπτωσης. Και ότι εκπομπές σαν τη δική σας
0: πνέουν τα λίστια.
6: Δεν μπορούν να σταθούν. Εγώ αυτά αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, ενδεχομένως.
6: Και αυτό κατακρίνω.
0: Ενδεχομένως.
6: Παρεκτός, αν ο σταθμός δεν μπορεί να αντέξει αυτή την ποιότητα, όπως είπα και το πρωί, δεν το γνωρίζω ή δεν είναι δικό μου θέμα.
0: Σωστό.
6: Εσείς οι δυο, λοιπόν, δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να αναπτύξετε, να ανοίξεις τους ορίζοντες τους γαστριμαργικούς στον Φίλτα του Τσερβίνη και ο Τσερβίνης να ανοίξει τους δικούς του μουσικούς τους ορίζοντες.
0: Αυτό είναι το μόνο.
6: Μένει μητελές το έργο.
0: Η προσπάθεια, μένει στα μισά.
6: Και το παράπονο το δικό μου είναι, και απευθύνομαι σε σένα, Γιάννη Τσερβίνη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι δεν ήθελες πολύ επικοινωνία με το ακροατήριο και αυτό σε κρατάει απόμακρο.
0: Όχι, ο Γιάννης δεν έχει κανένα τέτοιο θέμα. Ίσα-ίσα απλά επειδή είχαμε μπει σε μια ρέγουλα να κάνουμε περισσότερο αυτά που είχαμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό δεν ανοίγαμε γραμμές. Ήταν μια δική μου απόφαση από την αρχή. Όχι ο Γιάννης.
6: Είχα ξανά παρακαλέσει να έχετε περισσότερη επικοινωνία με
0: τον Γιάννη. Έχεις πει, ναι.
6: Εμφανίζεστε λίγο απόμακρη. Τα ίδια προβλήματα είχα και από τότε που τα ξέρεις εσύ, Μιχάλη.
0: Ναι, το είχες πει. Απλά είναι κάτι το οποίο ήταν δική μου απόφαση.
6: Είναι δικό σας θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Εγώ, σαν ακροατής και φίλος και πιστός.
0: Σκυλή της εκπομπής.
6: Έτσι το εισέπραξα. Και σας το λέω.
0: Και σε ευχαριστώ που μας το επικοινωνήσεις.
1: Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί δεν σε έχω γνωρίσει. Αλλά το μεταβίβασε στο Νίκο τον Κουλιανό.
6: Να με γνωρίσεις.
1: Ναι, ναι, τότε.
6: Όχι,
1: δεν ήμουν απόμακρο. Με είχε πάρει ο Νίκος, αλλά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και απλά είχα δουλειά μετά. Αλλά κάποια στιγμή ευελπιστώ να είμαστε γεροί. Και εσύ και εγώ και όλοι μας θα τα πούμε από κοντά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Μπορούμε να βρεθούμε σε μια παράσταση στο θεατράκι
1: του Χριστοφόλη
6: που πιθανότατα πολύ σύντομα θα δώσει ο Μιχάλης και με χαρά θα έρθω να τα πω και από κοντά.
0: Ντούντα μου, σε ευχαριστώ για όλα.
6: Εύχομαι και στους δυο σας ό,τι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος, ο Χασάπης Καριά μας λέει: δώσε μου τα χαιρετήματά μου και στο Επανειδήν πες του. Έχω στείλει μήνυμα, απλώς ξέρω ότι γίνεται χαμός και ίσως να μην το δει. Τον Καβουρμά, μην ξεχάσει το φετινό πες μου. Ένα από τα καλά της φετινής συνύπαρξή μου με τον Μιχάλη. Mm. Πέρα ότι απέκτησε ακόμα ένα φίλο. έναν αρσενικό φύλλο, ένα γνήσιο παλικάρι, είναι ότι με τις γνωριμίες του την ψιλοβγάλαμε. Δηλαδή, κρεοπόλη, ανάβει. Όχι το ζημίο.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Όχι, πληρώναμε κανονικά, αλλά ποιοτικούς ακροατές και επαγγελματίες. Έτσι. Δηλαδή, ο Νίκος τώρα πάμε και τρώμε κρέας. Όχι αστεία. Ναι, πάμε.
0: Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
7: Μεγάλη μέρα σήμερα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση που επιτέλους σταματάει αυτή την εκπομπή. Δεν ακουγόταν δυστυχώς. Αυτό το πράγμα που κάθε απόγευμα έκλεινα και ανέβαζα πίεση μόλις άκουγα τις φωνές σας.
1: Έτσι.
7: Με ανέβαζε την πίεση και έτρεχα στα νοσοκομεία.
1: Πέστα.
7: Τι να πω, δεν έχω να πω. Να στείλω όχι λουλούδια και γλυκά πάνω στο δεύτερο όροφο ψηλά, εκεί στα γραφεία. Δεν ξέρω, δεύτερο, τρίτο. Πρέπει να έχει πολλούς ορόφους το συγκεκριμένο κτίριο. Και να πω ότι αυτή η εκπομπή του Ραπτόπουλου Κόκκινου δεν ακούγεται. Ή τι, δεν πήρα σωστά. Όλα αυτά εκπομπή πήρα. Πού, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Κύριε Σαρόπουλε.
0: Ναι, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας. Φυσικά εννοείται ότι θα ευχηθώ ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ. Κανένας δεν χάνεται, γιατί αυτές οι φωνές ακούγονται και θα ακούγονται για καιρό, και η μία και, και οι δύο οι φωνές. Ωραίες φωνές. Πολύ καλή παρέα. Εγώ βέβαια δεν έπαιρνα πολύ συχνά τηλέφωνα.
0: Ναι, δεν το...
7: Εμείς βέβαια, κύριε Σαρόπουλε, συνεργαστήκαμε κάποτε σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Ήμουν πίσω από την κονσόλα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, Κώστα μου, ναι.
7: Ναι.
0: Ναι, Κώστα μου.
7: Σ' ακούω όμως, σε παρακολουθώ.
0: Τιμή μου.
7: Είμαι αυτός με την καμπαρντίνα και το καπέλο.
0: Τιμή μου, Κώστα, γιατί έχουμε όχι απλά συνεργαστεί, έχουμε κάνει παπάδες στο παρελθόν.
7: Ωραίες εκπομπές.
0: Αλήθεια λες.
7: Πάντα οργανωμένος. Θα πω για σένα τουλάχιστον τώρα, δεν, είναι, δεν σε εκθιάζω. Απλά πάντα οργανωμένος με το τραγούδι στο χέρι για να ξεκινήσει την εκπομπή σου και αυστηρός με τους συγχωρείτες. Σωστός επαγγελματίας, να πω εγώ. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο, παιδιά.
1: Να είστε καλά, φίλε μου.
7: Και θα τα πούμε, Μιχάλη.
0: Όλα τα καλά.
1: Καλά.
0: Κόστα μου, όλα τα καλά. Υγεία.
7: Ναι, έτσι, έτσι. Όλα τα καλά, όλα τα καλά.
1: Μέχρι και στην τελευταία εκπομπή, ρε Σατανά, το έκανες. Έδωσες μια λίστα με φίλους σου και ακροατές σου. Όλοι να σε γλύφουν, να σε λένε τι καλά και τα λοιπά. Τα έδωσες στη Μαρία έξω τη Λάμπρου.
0: Το πάρ' του σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Είναι γεμάτο κέντρο.
1: Είπες εκεί, πάρε αυτούς τους 10. Εντάξει.
0: Και ό,τι γράψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
8: Δημήτρης από Χαριλάου.
0: Γεια σου ρε Μητσό.
1: Γεια σου Δημήτρη.
8: Μιχάλη.
0: Έλα πασά μου.
8: Θα με λείψεις.
1: Ωραία το είναι.
0: Ωραία.
1: Μπήκε δυνατά.
8: Θα μου μείνει μόνο ο Στέφανος Ονεζίπας την ώρα που θα έχω εγώ βάρδια νυχτερινή.
0: Κάτι κι αυτό. Κάτι.
1: Καλή παρέα ο Στέφανος. Στεφανάρας είναι ωραίος.
0: Κάτι είναι κι αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ Μητσό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, σας χάρηκα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Παιδιά, ό,τι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Λέει ο φίλος ο Φώτης στο Instagram, το οποίο το πολύ χρησιμοποιώ γι' αυτό. Όσο για σένα, Μεσία Τσερβίνης, ήσουν η προστίκη που δεν ξέραμε ότι θέλουμε στην εκπομπή.
0: Σας τα έλεγα εγώ.
1: Σε αποχαιρετάω με το πρώτο μήνυμα που σε έστειλα. Το σπίτι Γιάννη Τσερβίνη. Κάνει ρήμα, δεν μπορώ να πω
0: ναι,
1: το ρήμα.
0: Ναι, ναι.
1: ναι, ο Φωτάρας. Γιατί παλιά είχα κάνει ένα λάθος και είχε γίνει μια αστοχία. Το άκουσε στον αέρα και λέει: εσύ δεν είσαι κότα, γιατί το είπε στον αέρα. Πάμε.
0: Πραγματικά.
1: Πάμε στο φίλο.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
9: Κανονικά θα ανακοινώσω τον πραγματικό λόγο για τον οποίο φεύγει ο κύριος Μιχάλης.
0: Εδώ, να υποθούν αλήθειες επιτέλους.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους.
1: Με τον Πέτρο Κουσουλό θα υποθούν αλήθειες.
9: Πρέπει υπόκουρση κανονικά Κάρμινα Μπουράνα τώρα να πέσει.
1: Παίξαμε προχθές, τιμήσαμε τον Πασόκ, α.
9: Ο πραγματικός λόγος είναι ότι θα κατέβει με το κόμμα του Σαμαρά, το είπα.
0: Και δεν μπορώ να είμαι έτσι σε μέσο
1: Σαμαρά κιόλας. Πάντα ήξερα ότι έχει δεξιές τάσεις.
9: Είμαι πολύ σκεπτικός στο να πάρω τηλέφωνο. Το είπα και ησύχασα. Αφού δεν το έχει, γιατί το ανάλογο λυρί ο κύριος. Το είπα.
1: Επιτέλους ακολουθείτε στο δρόμο, κυρία μου Μιχάλη. Έρχεται εκεί που πρέπει να έρθει.
0: Τη μεγάλη οικογένεια.
1: Τη μεγάλη οικογένεια.
9: Να βρούμε τον δρόμο του κάπως. Να τον χαρούμε κάπου άλλο με τερίζει.
0: Έπρεπε.
9: Αλήθεια είναι ότι ενώ εγώ είμαι σχετικά τακτικός ακροατής της Μετρόπολης, η ώρα ήταν δύσκολη λόγω δουλειάς. Και κάποιες μέρες σας άκουγα, κάποιες δεν σας άκουγα. Και λόγω συνθηκών ζωής ένιωθα πολύ οικία την παρέα σας. Και όχι απλά οικία, είχα μερικές φορές και πώς να το πω, σύνδρομο στέρησης. Ήθελα να ακούω κάτι το οποίο έχει διστητικό λόγο, έχει χιούμορ και από πίσω έχει πολύ προβληματισμό. Και αυτό κάνει τον κύριο Σαρόπουλο Ιδάνη.

0: φίλος ο Νίκος με το ωραίο το επίθετο. Λέει Μαριανός, δεν σε ήξερα, σ' άκουσα τυχαία να πω στο Μετρόπολη. Σ' άκουσα. Ωραίο, ναι. Μετά έμαθα ότι είσαι λέει και δικός μας, έδεσε το γλυκό. Δεν στέλνω για συμπαράσταση. Ξέρεις πως ο άδικο είναι. Σου λέω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο τον Νίκο, πολύ ωραία λόγια. Νικόλα μου, να είσαι καιρός. Ο φίλος ο Καρλίτο, σύντροφε, καλή τύχη όπου κι αν πας. Έλα και τα σύντροφε. Ναι, έλα και τα σύντροφε.
1: Α, και αριστερή.
0: Όχι, μωρέ, τα σάρα σε καλά, Μαργιωτάκι, καλό. Την αγάπη μας. Σαν χθες θυμάμαι που ξεκίνησες τις πρώτες εκπομπές. Ισχύει, ρε Κωστάκι μου, γλυκέ, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τον Ψηλό. Είστε διαχρονικά έτσι κοντά σε πολλά πράγματα. Τώρα, στο παντοπολείο το φιλαράκι μας. Στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος λέει δεν γίνεται, ναι, κι όμως γίνεται. Γεια σου Μιτσάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Θα χωνευόταν πιο εύκολα αν ξέραμε. Ναι, καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Αγγελική. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αγγελική μου, να είσαι καλά. Όπως επίσης τώρα κάποιος μπορεί να μην προλάβει να τους αδικήσω, αλλά θα τα διαβάσω. Την αγάπη μας στη Λάρισα. Τι, να πάμε σε διάλειμμα?
1: Όχι, νομίζω έχουμε και ένα φίλο.
0: Να πάρουμε ένα φίλο και μετά πάμε στο διάλειμμα για να γυρίσουμε περιμένει. Το τελευταίο μισάωρο.
1: Ναι.
0: Πάμε το τελευταίο του μισάωρου.
1: Καλησπέρα. Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
2: Με ακούτε?
0: Ναι, καθαρά.
1: Αγαπητέ. Καθαρά.
2: Αγαπητέ φίλε, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συντροφιά που μου πρόσφερες όλα αυτά τα χρόνια στο Μετρόπολης. Σου τηλεφωνώ από τη Λακωνία. Είσαι ένας άνθρωπος αξιόλογος, τόμπρος, πάντα με το χιούμορ και μας έχει κλείσει το γεγονός ότι ο σταθμός απεφάσισε να σε αποσύρει. Μην στεναχωριέσαι, θα είμαστε δίπλα σου όπου και να πας και θέλουμε να ξέρουμε πού θα πας, γιατί η φωνή δική σου πρέπει να υπάρχει, γιατί ήσουν ένα παιδί πάντα χαρούμενο, πάντα να εκπέμπεις καλοσύνη, αγάπη στον κόσμο που σε ακούει, και εγώ θα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μέγα λάθος του Ανδρώνη, του ιδιοκτήτη, που σε έβγαλε από το σταθμό. Μεγάλο λάθος. Εμείς θα σε ακολουθούμε πάντα. Μόνο θέλω να πεις κάποια στιγμή να μας ανακοινώσεις πού θα είσαι. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικά όταν ακούω έτσι μεγάλους ανθρώπους, λίγο ας πούμε.
1: Και από Λακωνία κιόλας.
0: Και από Λακωνία.
1: Στην άλλη άκρη.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα είναι μερικές φωνές, ρε παιδί μου.
1: Ήθελα να τον πω τώρα, έκλεισε ο άνθρωπος. Ήθελα να κάνω πάλι το χιούμορ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι,
1: ήθελα να πω τα χαιρετήματά μας στην κατακόκκινη Λακωνία.
0: Ναι,
1: στο προπύργιο του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Στο προπύργιο. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Λίγο διαφορετικά σήμερα, έτσι σαν ένα κομμάτι από χαιρετισμού, ήθελα και εγώ προσωπικά να σας ακούσω πριν έτσι αποχωριστούμε. Και επιστρέφουμε εντός ολίγου με τη βοήθεια πάντα του Λευτέρη Χατζημαντελητή. Έχουμε δελτίο, Λευτέρη μου. Έχουμε. Άρα περιμένουμε και δελτίο μέχρι να το βλέπετε όλου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Προοπτική για γήπεδο 34-35.000, στόχος η παράδοση 40 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών. Αναφέρθηκε το απόγευμα στην παρουσίαση της προόδου των μελετών για τη νέα Τούμπα από τους εκπροσώπους των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που εργάζονται για το project. Στο μπάσκετ, ο Άρης ιτήθηκε με 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, πληρώνοντας το κακό πρώτο ημίχρονο. Ανέβασε στροφές στο δεύτερο και πλησίασε με πρωταγωνιστές τους Δημητρίεβιτς και Ρόμπινσον Έρλ που πέτυχαν από 15 πόντους. Στη Θεσσαλονίκη φτάνει από στιγμή σε στιγμή ο Σιμών Μπανζά προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Κογκολέζος επιθετικός είχε προγραμματιστεί να φτάσει νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν πρόλαβε την πτήση από Κωνσταντινούπολη. Ο Μπανζά θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Αλ Τζαζίρα. Ο δικέφαλος θα καλύψει το μεγάλο.

καλύτερο μέρος των ετήσιων απολαβών του, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο μεταξύ συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Άρη. Οι ΜΕΙΤΕ Γιαννούλη, Σαρίς και Τσάλοφ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο. Στον Ηρακλή, αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Γυρεού στο Πανθεσσαλικό για τον αυριανό αγώνα με τον Ατρόμητο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εντός έδρας αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ατρόμητο στις 16 του μηνός στις 8, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα στις 5 παρατέταρτο ο Άρης θα υποδεχθεί τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Για λογαριασμό του Πανσεραϊκού επιστρέφει στην Ελλάδα ο Στέλιος Κίτσιου. Ο 32χρονος αμυντικός, μετά από 7 χρόνια παρουσία στο τουρκικό ποδόσφαιρο, είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα των λιονταριών. Θετικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την αφυδάτωση να φαίνεται πως προκάλεσε το πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Τέλος, η Ελλάδα γνώρισε την ήττα με 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε.
1: Γιατί και πότε φύγαμε.
2: Εμείς δεν φύγαμε ποτέ.
0: Σωστό.
2: Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Πραγματικά σχήμα λόγου. Θα φύγουμε σήμερα.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών, προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια, 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατία 46.
1: Μιχάλη, προτιμώ να ψηφίσω Κουκουέ παρά να είσαι εδώ στο κόμμα του Σαμαρά ή αλλιώς στο κόμμα του Φίκο της πολιτικής.
0: Ο τέτοιος ο Γιώργος.
1: Γραμμές.
0: Πάμε. Καλησπέρα σας.
1: Στο φινάλι της εκπομπής, πάμε.
3: Χαίρετε, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται. Έχω να σας ακούσω πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά,
3: κύριε,
0: από τότε που
3: άνοιγε.
1: Γεια σας, κύριε μου. Ναι.
3: Την τελευταία φορά, αγαπητέ Μιχαήλ, θα ενθυμίσαι, για ταπεινότητά μου άφησε την εκπομπή σε ένα ρητό, ο Αριστοτέλους. Ότι η ουσία των πραγμάτων είναι η αλήθεια και όχι τα φαίνεστα και εντυπώσεις. Επειδή ταιριάζει Γάντι με αυτό το οποίο υπέστητε, και εσύ και το έτερο νήμις, ο κύριος Τσερβίνης, που σας πληροφορώ ότι δέσατε απόλυτα.
0: Εμφωνούμε.
3: Κάτι τέτοιο, ξέρετε, δεν αρέσει. Είναι η εποχή του καθαρού φαίνεστε και των εντυπώσεων. Δηλαδή του ψεύδους. Η στάση όταν φωνάζονται από το μικρόφωνο για τον Μπόσκο και τον Άγκη δεν άρεσε. Είχατε πάει στο δικαστήριο να μεταδώσετε τι έγιναν.
0: Μη στέκεστε σε αυτό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά ήρθανε και κλείσαν μια οχταετία, την οποία εγώ θέλω να θυμάμαι τις όμορφες στιγμές. Αυτές ήταν λίγο δύσκολες στιγμές για μένα. Εγώ θέλω να θυμάμαι το γεγονός ότι περάσατε καλά, ότι γελάσαμε, ότι χαρήκαμε, ότι ξεγνιάσαμε,
3: περάσαμε,
0: ότι ακούσαμε όμορφα
3: καλά,
0: πράγματα.
3: Κύριε Σαρόπουλε, διότι ο αριστοφανισμός είναι μια ευλογία.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Καταρχήν δεν χρειάζεται αιματολογικές εξετάσεις να αποδείξεις αν είσαι Έλληνας όταν δέχεσαι αυτό που λένε καζούρα οι νέοι.
0: Έτσι.
3: Ότι αυτοσαρκάζεσαι. Αυτός είναι ο Αριστοφάνης. Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι σαν το μεγαλύτερο έργο που ήταν υποχρεωτικό να πάνε το παρακολουθήσεις τον Πλούτο, εμφανίστηκε με δέρμα γαϊδάρου και με το όργανο του γαϊδάρου να κρέμεται στον Πλούτο.
0: Εμείς
3: για να καταλάβουν να καταλάβουν οι θεατές τι θα υποστείς από τον Πλούτο.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Για δείτε γύρω σας, παντού μαρμητόγριες βλέπετε, η μαρμίτα και η δίζητα, και αυτό δεν άρεσε που κάνατε.
0: Να βάλουμε και μια ανατελεία μόνο. Σας ζητώ συγγνώμη για να τους προλάβουμε όλους. Αν έχετε την καλοσύνη,
3: ναι,
0: και σας ζητώ μέσα στην καρδιά μου.
3: Δέσατε απόλυτα με τον κύριο
1: Σεβίδη. Να είστε καλά, κύριε μου.
3: Εγώ
1: σας
3: ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Να είστε γερός.
3: Και να είστε ευλογημένοι ό,τι και να κάνετε.
1: Και εσείς να είστε καλά και η οικογένειά σας. Είστε επανειδήν. Αλλά ο κύριος είπε λίγο μαρμητόριες. Θα μπορούσαμε να το συνετεύσουμε αυτό, γιατί είμαστε και Ηρακλήδης.
0: Μην το πάρεις κατάκαρδα, μην το πάρεις.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε στον κόσμο, καλησπέρα σας. Εσείς που ακούτε μέσω ίντερνετ.
1: Γεια σας.
0: Εσείς που ακούτε μέσω ίντερνετ.
1: Τώρα θα μας μιλήσει. Καθυστέρης.
4: Ναι.
0: Ναι, εσείς.
4: Ναι.
0: Εσείς. Απλά κλείστε το ίντερνετ αν μπορείτε.
4: Ναι.
0: Ναι. Άλλη μια προσπάθεια. Κλείστε λίγο το ίντερνετ. Πάμε στον επόμενο. Δυστυχώς μας ακούμε μέσω ίντερνετ.
1: Μόνο το
0: κύριος.
1: Σκυλιάκουσαμε.
0: Ναι. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο. Παρακαλώ. Ναι.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Ακούγουμε, εγώ με παιδιά.
0: Πολύ καθαρά.
5: Λοιπόν, καταρχήν είναι η πρώτη φορά. Καλησπέρα, Μιχάλη και Γιάννη.
0: Καλησπέρα.
5: Είναι η πρώτη φορά που που καλώ σε εκπομπή και είναι στην τελευταία σου, ρε φίλε.
2: Είναι η πρώτη και τελευταία, δηλαδή.
5: Ήθελα να πω το εξής. Μένω στη Θεσσαλονίκη μόνιμα τα τελευταία 10 χρόνια. Σε ακούω σε όλη σου αυτή τη πορεία που έχεις κάνει. Και είδε και το άλλο το πουλί που έκανε πολύ, θέσατε πάρα πολύ, πολύ δυνατά.
2: Το πουλί.
1: Μέρα λέει.
5: Εσείς είστε ο Βουτσιτέρες, εξαιρετικό δίδυμο. Μου κρατούσατε στη ροφιά, παιδιά, το 7 με 9 για μένα, επειδή υποχρεώσεις ήταν πολλές. Και με τα παιδιά είχα ένα 7-9 που περίμενα πώς και πώς να ακούσω. Με εκπλήσει βέβαια το ότι δεν είστε στο πρόγραμμα της νέας σεζόν. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Πάντως, τα καλύτερα και σε ένα Μιχάλη, φίλε, σε παρακολουθώ και από, ναι, από κάτι εκπομπές που έκανες πριν στο ίντερνετ. Είσαι εξαιρετικός άνθρωπος. Σου εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου, φίλε, και στο Γιάννη.
1: Και εγώ είμαι εξαιρετικός άνθρωπος. Και εγώ θέλω. Φίλε μου, από πού είσαι καταγωγή, αν επιτρέπετε, γιατί λες τα τελευταία 10 χρόνια είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη.
5: Καταγωγή από Εύβοια. Και είμαι ερωτικός μετανάστης.
1: Α, ωραία.
2: Τα πανέμορφα ψαχνά.
1: Έχω πάει στα ψαχνά και έχουμε χάσει με τον Ηρακλή. 2-1 από τον Ηρακλή ψαχνών.
5: Εγώ από βασιλικό, από βασιλικό. Από βασιλικό.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, φίλε μου.
5: Να είστε καλά, παιδιά. Μεγάλη ευχαριστώ. Για όλα, ρε φίλε, τι να σου πω. Αυτό.
2: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ και η οικογένειά σου να είσαι καλά.
2: Πάμε σε ένα.
1: Πάμε.
2: Ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Ω, το ωραίο γέλιο του ραδιοφώνου.
1: Όντως.
2: Στρομερό γέλιο.
6: Τώρα θα θυμηθώ μια ρίση που έλεγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Τώρα τι γίνεται τώρα.
2: Τώρα τι γίνεται τώρα.
1: Σβήνουν τα φώτα τώρα.
2: Τώρα χαμηλώσουν τα φώτα.
6: Τώρα έχουμε πρόβλημα.
2: Τώρα Houston, we got a problem.
6: Τώρα έχουμε πρόβλημα.
2: Όλα και καλά.
6: Πέσαμε λίγο από τα σύννεφα. Η αλήθεια είναι. Θα έχουμε ένα θεματάκι τώρα πώς θα γεμίσουμε τις ώρες μας. Περισσότερο με σένα Μιχάλη, λιγότερο με τον Γιάννη. Τον ξέρω τώρα ένα χρόνο τον ακούω.
2: Ναι.
6: Όχι, περισσότερο. Εσύ έχουν τόσα χρόνια μαζί.
2: Εδώ μας είχες κατσικωθεί πες τόσα χρόνια εδώ.
6: Ναι, ήταν λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο από εδώ και πέρα. Ελπίζω να πας κάποιο που να μπορούμε να σε ακούμε.
2: Εγώ θα πω πάνω σε αυτό και θα σε αφήσω να ολοκληρώσει ότι έρχονται δύο παιδιά στην απογευματινή ζώνη, τα οποία προσωπικά νομίζω ο Γιάννης τα τιμώ και τα δω, και τον Γιάννη τον Μπάγκο και τον Γιώργο τον Ζαΐρη. Και
6: μέσα τους άκουγα το πρωί.
2: Και θεωρώ μέσα από την καρδιά μου ότι θα τα πάνε εξαιρετικά. Δηλαδή τους τιμώ και τους δύο
6: τρομερούς.
2: Ναι, άλλου είδους. Πλην όμως
6: χάνουμε το γέλιο. Χάνουμε έτσι το χαβαλέ. Αυτό που για μένα εδώ πάνω με λείπει πολύ. Η αλήθεια.
1: Ναι.
6: Οπότε καταλαβαίνει, θα είναι δύσκολο. Τα παιδιά τα άκουγα ούτως ή άλλως.
2: Εννοείται. Και είμαι και ακροατής τους και η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι να πηγαίνουν καλά. Και από τις πρώτες εκπομπές του Μετροπόντικα μετάιζαν τόσο πολύ υλικό. Δηλαδή, όλη την εκπομπή που την άκουγα πολύ ευχάριστα και χαίρομαι που θα είναι το απόγευμα εδώ και θα σας κρατάνε παρέα.
6: Και εντάξει, σίγουρα θα είναι καλή εκπομπή.
2: Έτσι.
6: Ελπίζω να μάθουμε νέα σου.
2: Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε ένα ακόμα.
1: Έκλεβες. Πατήκονες άλλες εκπομπές και έβγαζες ψωμάκι.
2: Μετροπόντικας.
1: Έτσι επιβίωνες.
2: Στη δουλειά τώρα, στον ηρώτη των άλλων.
1: Χαμερπή,
2: ένας γλυώδης τύπος.
1: Καλησπέρα.
2: Εσείς είστε καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλώς τον.
7: Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου φίλε μου.
7: Ακούω Μετρόπολης από τότε που ήμουν φοιτητής πόλη. Ναι. Εντάξει, κυρίως λόγω το έμαθα μέσα του Ραπτόπουλου.
2: Έτσι, λογικό.
7: Μ' άρεσε ο Χαβαλές, μ' αρέσει. Εγώ είμαι από την Εύβοια, καταγωγή. Έχω ξαναπάρει όταν ήσουν με τον Νίκο.
2: Ναι, με τον Νικόλη, ναι.
1: Στηρίζει η Εύβοια.
7: Και θέλω να σου πω με όλους και με τον Νίκο και με τον Άρη, είχες κάνει πολύ ωραία δίδυμα για αυτά. Με τον Γιάννη, νομίζω, ταιριάξατε απόλυτα. Δηλαδή, οι εκπομπές σας είχαν απίστευτο γέλιο. Πολλές φορές φοράω ακουστικά, είμαι στο γυμναστήριο.
2: Ναι.
7: Και κάποιοι με κοιτάνε σαν χαζό γιατί γελάω.
2: Δικός μας, γυμναστήριακος.
7: Δεν ξέρουν τι ακούω και αυτά. Και θέλω να σου πω ότι έχω δει και βιντεάκια σου όταν σε έμαθα μέσα από το Μετρόπολης και αυτά όλα αυτά τα χρόνια. Με έχεις κάνει σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου σε δύσκολα απογεύματα να ξεχαστώ. Αυτό να ξέρεις είναι το πιο σημαντικό. Αυτό ναι. θέλω να σου πω. Καλή σου συνέχεια και πάντα θα σε ακούμε.
0: Να σε γερώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ φουλ.
1: Ο φίλος Γιώργος λέει: είμαι πολύ περηφάνος ίσως και για τον ένα χρόνο. Είναι συγκινητικά τα λόγια που ακούγονται για εσάς και αυτό λέει πολλά για το σταθμό. Αυτό που είπε ο φίλος το κατάλαβα το τελευταίο. Φίλε, ότι το ραδιόφωνο και ειδικά αν έχεις κάποιον αγαπημένο ή κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό ναι. τον οποίο γουστάρεις, φίλε, είναι πολύ μεγάλη συντροφιά. Γιατί και εγώ ακροατής ήμουν επί τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Η δουλειά μου, μετά, το χόμπι μάλλον έγινε δουλειά στη συνέχεια. Μπήκα κι εγώ κάποια στιγμή στον χώρο του ραδιοφώνου. Άκουγα κι εγώ κάποιους και όντως ήταν η παρέα μου και η χαρά μου και το στήριγμά μου σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δηλαδή που προφέρω στο κατάλογο είναι πολύ σημαντικό. Πάμε σε ακόμα φίλο.
0: Πάμε σε ένα
1: Δευτέρη.
0: Ακόμα. Ναι, παρακαλώ.
1: Ορίστε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Καλώς ήταν, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, είμαι ο Χάρης. Εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου, Χάρη.
7: Ενώ ακούω Μετρόπολης και ακούω συνέχεια πρωινά στο γραφείο όταν είναι.
0: Ναι, τέλεια.
7: Και στο αυτοκίνητο. Παιδιά, είναι κάποια πράγματα δεν μετριούνται με νούμερα. Με τη γράφη. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
7: Δεν μετριούνται με νούμερα. Τρομερή τυπή, είστε και δύο καταπληκτικοί. Εγώ, όσες φορές ήμουν στα μάξι, όπως τώρα οδηγώ, πάω να πάρω το παιδί μου από την προπόνησή του και αυτά και σας απολαμβάνω. Μιλάμε τρομερό δίδυμο, ατάκες τρομερές για τα πάντα. Δηλαδή, είστε, πραγματικά είναι. Διασκεδάζουμε, όχι διασκεδάζουμε, αλλά περνάμε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Περνούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Καλά, μην βγάλετε χαρτομάτιλα τώρα με όλα αυτά που ακούτε.
0: Όχι, έχουμε είναι και η γράμμα τη λατσέ.
7: Και Γιάννη, ορίστε. Μεγάλη πλάκα κάνω τώρα, έτσι.
0: Ναι,
7: πλάκα
0: ναι,
7: κάνω.
0: Ναι,
7: είστε
0: ορίστε.
7: Καταπληκτικοί παιδιά, δεν ξέρω, εγώ περνούσα πάρα πολύ ωραία. Αυτό τώρα που εισπράτεται από το ακροατή, νομίζω είναι,
0: είναι
7: ό,τι πιο ωραίο. Και εγώ αυτό. Κάνω μια. Εκτός από τη δουλειά μου, κάνω και εγώ σαν χόμπι μέσα στο ποδόσφαιρο, σαν προπονητής και αυτά. Και όταν εισπράτησε αυτή την αγάπη του, των ανθρώπων, των γύρων σου, είναι κάτι τρομερό, παιδιά. Δεν υπάρχουν νούμερα ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει πόσο έγραφε το πρωί, πόσο έχει το απόγευμα, ποιος έχει 8%, ποιος έχει 15%. Είστε καταπληκτικοί και είστε καταπληκτικοί σε κάτι ακόμα. Γιατί είστε φίλαθλοι μιας ομάδας, δεν ξέρω φίλαθλοι. Είστε καταπληκτικοί στην προσέγγιση που κάνετε, παιδιά, για τη ομάδα. Γενικά στον αθλητισμό, ναι. αλλά και για τις ομάδες σας, είστε τρομεροί. Μιχάλη, καταπληκτικός, Γιάννη, καταπληκτικός. Δηλαδή, τώρα σας τα λέει και ένας άνθρωπος που τυχαίνει να είμαι και λίγο στον χώρο έτσι ναι, να ναι, παρακολουθώ. Ναι. Αλλά έχετε πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, πραγματικά σας ακούει κάποιος και λέει αυτή είναι η εικόνα των ομάδων. Και τα αρνητικά και τα θετικά.
0: Σε
7: Μιχάλη, που δεν σας ακούω τόσο το ρεπορτάζ, Γιάννη, ναι. που σας ακούω στο ρεπορτάζ, εξαιρετικός. Εντάξει, δεν σας τα λέω ότι εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, αλλά και εγώ, όπως είπαν οι προηγούμενοι, και να κλείσω τη γραμμή, να σας κρατήσω, περνούσα πολύ καλά μαζί, τρομερές ατάκες, παιδιά. Μιλάμε για κορυφαίο δίδυμο, έχω πάθει πλάκα, σοβαρά, δεν σας κάνω πλάκα. Και τώρα τελευταία ήμουν απόγευμα στα μάξι και σας άκουγα. Γενικά δεν ακούω το απόγευμα, αλλά
1: Χαρή.
7: Είστε καταπληκτικοί.
1: Μια τελεία, Χάρη είπε το όνομά σου, καλά θυμάμαι.
7: Ναι, ναι.
1: Θα βρεθείτε ναι. μετά με τον Μιχάλη για ποτό.
0: Γιατί όχι, με Άιρις.
1: Πρέπει να είστε κολλητή τόσο.
0: Με Άιρις, με Άιρις του τα στέλνω για να είναι για να μην φανούν.
7: Πολλά είπα, γιατί είστε στην ομάδα που. Λοιπόν, παιδιά, όχι, πραγματικά σου λέω πέρα από το ότι όντως και εγώ παραξενεύομαι πάρα πολύ που αυτή η εκπομπή δεν συνεχίζει, μου φαίνεται αδιανόητο, αλλά κάποιοι αποφασίζουν γι' αυτό, αλλά σας είπα, ούτε νούμερα μετρούνται. Αυτά τα τηλεφωνήματα που έχετε δεχτεί τόση ώρα που ακούω και εγώ περιμένω στη γραμμή, ήθελα να το πω που ξαναλέω δεν έχω βγει ποτέ να μιλήσω στο ραδιόφωνο.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
7: Μακάρι κάπου να σας βρω και να σας ακούω, παιδιά.
0: Να είμαστε γεροί.
1: Έχει ο Θεός. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Πάμε σε ένα ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα δύο-τρεις. Θα κάνουμε για την αποφώνηση και να φεύγουμε.
0: Εσείς είστε. Μέσω ίντερνετ μας ακούτε.
1: Δεν γίνεται όμως, Δευτέρη, έτσι δεν γίνεται. Πάμε στον επόμενο. Δεν μπορούμε. Θα ταλαιπωρηθεί.
0: Θα ταλαιπωρηθεί και το ακροατήριο.
1: Και είναι κρίμα γιατί περιμένουν κάποιοι φίλοι.
0: Εσείς, ναι, στον επόμενο.
8: Έλα, παλικάρια.
0: Έλα, ρε, πού είσαι, ρε. Τι ωραίος.
8: Έχουμε χαθεί, ρε φίλε. Δουλειά πολύ. Τρέχουμε μέρα νύχτα.
0: Είναι υγεία να έχεις.
8: Μάσκινα, ροδάκινα, λαϊκές, ψυγεία, φορτώνουμε, ξεπορτώνουμε. Άστα να πάνε. Εγώ είμαι λίγο μεγάλος, έζησα την εποχή που το ψωμί το καρφώναμε στο σουβλάκι και το κρατούσαμε στο χέρι σαν πασχαλινή λαμπάδα.
0: Ωραίες χρονιές.
8: Τέτοια εποχή. Ωραία. Τότε που οι Αριανοί ερχόταν στην Τούμπα και οι Παοξίδες πήγαιναν στο Γαριλάο.
0: Αυτά ακόμη
8: αυτή την χρόνια. Εποχή θέλω να ζήσω, ρε παιδιά, ξανά.
0: Μακάρι.
8: Πότε θα τη ζήσουμε ξανά αυτή την εποχή.
0: Δεν πρόκειται να τη ζήσουμε, καλέ μου. Δεν πρόκειται
8: 62 χρονών έγινα, στα 25 και 30, έχει 20-30 χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πότε θα το ξαναζήσουμε ξανά. Εγώ θα πεθάνω να πω. Πάει. Πότε θα ζήσω ακόμα.
0: Έχεις μια 40 ετία εύκολη, πασά μου. 40 γεμάτα είσαι και κοτσονάτος. Μην μασάς καθόλου. Να προσέχεις τον εαυτό σου.
8: Πότε θα το ζήσουμε. Θέλω να έρθουν οι Αριανοί στην Τούμπα και οι Παοξίδες στο Χαλά, όπως πηγαίναμε παλιά. Όπως φωνάζαν η ομάδα, φωνάζαν οι άλλοι. Αυτό τώρα το μονό από μια ομάδα φιλάθλων δεν λέει και πολλά πράγματα.
0: Μακάρι, να είσαι γερός. Πρέπει να προλάβουμε και τον τελευταίο για να μπορέσουμε να πάμε προς το τέλος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε απλά, Μαρία, αν μας ακούς, τέλος στις γραμμές. Έχουμε τρεις, όσοι είναι στη γραμμή. Για να κάνουμε και την αποφώνηση, τον επίλογο να βάλουμε και ένα τραγουδάκι που ζήτησα που μου αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
9: Σάκης, Κορδελιώτης είμαι.
1: Γεια σου Σάκη. Το Κορδελιώ και αν μνημονεύτηκε φέτος στην εκπομπή.
9: Αδέρφια, έχω πολλά χρόνια να πάρω τηλέφωνο στο Μητρόπολης, πάρα από 10. Mm-hmm. Ειλικρινά σας άκουγα όσο καιρό κάνετε εκπομπή. Μιχάλη, αν και Αριανός είσαι φοβερός.
0: Να σε καλά.
9: Παουξής είμαι. Παουξής είμαι, αλλά επειδή έχω αδέρφια Αριανός, εννοείται.
0: Όλοι μας.
9: Και Γιάννη, και εσένα σε γουστάρω πάρα πολύ.
1: Αν και Ηρακλής. Θα πεις τώρα, αν και Ηρακλής.
9: Ναι, εννοείται, αν και Ηρακλάκιας. Μα πηγαίναμε, αδερφέ, πηγαίναμε στο Καφτατζόγλιο. Παοξίδες πηγαίναμε στο Καφτατζόγλιο, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Παω παλιά. Παιδιά, ήσασταν υπέροχοι να ξέρετε. Τώρα εντάξει, γιατί σταματάει η εκπομπή, αυτό δεν το κρίνει εμείς, εννοείται. Πάντως να ξέρετε ότι μας κάνατε πάρα πολύ καλή παρέα. Και όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, έχω γελάσει αδερφέ και με ρωτούσε η γυναίκα μου γιατί γελάς μόνος. Δεν γελάω μόνος μου, λέω. Εκπομπή ακόμα.
1: Αυτή είναι η χαρά μας.
9: Εννοείται, να ξέρετε ότι είστε φοβεροί. Μιχάλη μου, εύχομαι τα καλύτερα για σαν αγόρι μου.
0: Να είσαι γερός, ευχαριστώ πολύ.
9: Και όλα να σου πάνε ευθεία. Και σένα Γιάννη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχόμαστε το ίδιο και για εσένα και την οικογένειά σου. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Στο εξωτικό Κορδελιό, το οποίο κάποτε ψάχναμε εκεί, Ελευθεριακός, Οδυσσάς Κορδελιού, που είναι η διαλογή.
0: Δικά μας παιδιά.
1: Έτσι. Καλησπέρα.
0: Πάρουμε και τον τελευταίο. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Εσείς είστε.
10: Εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω last one.
10: Πιστό Ντίνγκο από Λιβαδιά.
1: Πού είσαι στα μηνύματα, φίλε μου.
10: Ακριβώς, Παναγιώτης από Λιβαδιά. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Πήρα για το χαιρετισμό.
1: Ο ξάδελφος του Γιάννη του Κομπότη που έστενε.
10: Δεύτερος. Απ' τη μαμά. Λοιπόν, καταρχάς έστειλα και μήνυμα και σήμερα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, γιατί όσο σας άκουγα με πέραν και τηλέφωνα. Θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω αν κατεβείτε Λιβαδιά, έτσι, ο αριθμός φαίνεται κτλ. Μιχάλη, πριν 8 χρόνια ξεκίνησα να ακούω Μετρόπολης, 6 ώρα, Κυλώνης Κουλιανός.
0: Έτσι, σωστό.
10: Και 8 ήταν που κόλλησα, τέλος. Και 8 χρόνια τώρα δεν έχω σταματήσει. Εμείς φυσικά εδώ κάτω δεν σας ακούμε ραδιοφωνικά, έτσι, ιντερνετικά μόνο.
1: Ιντερνετικά.
10: Ένα ακουστικό στο αυτή, γιατί και λόγω δουλειάς, εντάξει, απίστευτη παρέα το συζητάμε, και λόγω δουλειάς δεν επιτρέπεται. Λεωφορείο, οδηγός κτλ. Η παρέα όμως αυτή, οι τελευταίες 11 μήνες είναι, εντάξει, τι να πω, στεναχώρια, όχι ξενερώμα, στεναχώρια που θα σταματήσει. Λοιπόν, και με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκα όχι επαγγελματικά ποτέ και με το ράδιο επίσης όχι επαγγελματικά, αλλά εντάξει, τι να πω, είστε παράδειγμα. Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με το καλό, να είμαστε καλά. Όταν κατέβω στην μαρτυρική βιωτεία για το Λεβαδιακό Ηρακλής, θα προσπαθήσω να βρεθούμε. Θα τα πούμε για από κοντά.
10: Λοιπόν, εννοείται. Και εσύ, Μιχάλη, έρθες από πάρει τραπεζοδάνειο.
0: Θα σου χρειαστεί. Να είσαι γερός.
10: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Και σε σένα, και σε σένα. Να είσαι γερός.
10: Σερβίνη και κανένα δεν θα μείνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σερβίνη και του τρώει όλους. Αλλά φαγόνται και
0: οι.
1: Έχουμε ένα τελευταίο, ολευταίο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, φινάλε. Απέξτε λίγο το τραγουδάκι. Έτσι λίγο το ρεφρέν να πάρουμε και ο επίλογος ανήκει στον Μιχαλιό.
0: Βάλε. Λοιπόν, την Τετάρτη όταν έμαθα, δηλαδή πριν δύο μέρες. Όταν έμαθα πριν δύο μέρες ότι ξέρεις Μιχάλη την Παρασκευή σταματάς, ας πούμε, είπα ότι όλα γίνονται για καλό. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως καταλάβατε και από τα τηλέφωνα τα οποία πήρατε και τους ακούσατε, θέλω να βλέπω τα πράγματα για καλό. Πέρασα έτσι 8 πολύ όμορφα χρόνια στο Μετρόπολης, είτε και μόνο στο Μετροπόντικα, είτε και με τον Νίκο, με τον Μελιτζανοσαλάτο, τον Άρη, Με τον εδώ το Γιάννη Τσερβίν, το άσε να σου πω εγώ, αν ξέρεις ή δεν ξέρεις. Με όλα τα παιδιά που ήταν πίσω από την κονσόλα και τους ταλαιπώρησα τα πρώτα δύο χρόνια με ηχητικά, με τους ηχολήπτες, όλους θα ξεχάσω τον οποιοδήποτε. Και τα κορίτσια στη γραμματεία που είχαν τις παραξενιές μου να τις διαχειριστούν. Θεωρώ ότι κάθε πράγμα έρχεται για κάποιο λόγο. Αυτό φαίνεται πολύ ουτοπικό και πολύ, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά το νιώθω μέσα από την καρδιά μου. Το σίγουρο για μένα είναι ότι προσπάθησα σε αυτό το μικρόφωνο να έχω μια αληθινή και ξεκάθαρη στάση από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Όσα τζαρτζαρίσματα και αν είχαμε, και αν κάποιον δυσαρέστησα, είτε το στεναχώρησα, είτε του μίλησα άσχημα, ή ακόμα καμιά φορά και τον φίλο του ΠΑΚ, τον Νικόλα, που τον έκοψα κάποιες φορές, μέχρι και σε αυτόν θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Γενικά δεν είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος, απλά θέλω να είναι τα πράγματα όμορφα και για όλους και να μην υπάρχει ίντριγκα, εκνευρισμός και δεύτερες σκέψεις. Κάποιες επιλογές τις πληρώνουμε. Ένα λόγος που λέω τον Γιάννη να ευχαριστώ παραπάνω είναι γιατί αυτή η χρονιά μου βγήκε πάρα πολύ δύσκολα και με στήριξε σε πολλά πράγματα. Γενικότερα στο ραδιόφωνο δεν κρύφτηκα ποτέ, είπα την άποψή μου και στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε για αυτά που λέμε και παίρνουμε και το βάρος των ευθυνών. Θέλω να πω κάτι πριν κλείσω, ότι με όσες διαφωνίες και αν είχαμε με την, είτε με τη διεύθυνση είτε με την ιδιοκτησία, πάντα τζαρτζαριζόμασταν, οκ. Okay. Δεν μου είπε όμως κανείς ποτέ, Σαρώ, αυτό δεν θα το πεις. Και αν μου το έλεγαν, να ξέρετε, τα πράγματα θα είχαν χωρίσει πολύ νωρίτερα. Θα το πω γιατί θέλω να είμαι εντάξει όπως ήταν εντάξει απέναντί μου. Μπορεί να διαφωνούσαμε, μπορεί να είχαμε διαφορετική φιλοσοφία, αλλά όπως υποσχέθηκα εγώ στον Παύλο Ανδρώνη, ότι Παύλο, κοίταξε, από μένα ούτε μείνεις, θα δεχτείς, ούτε θα έχεις κάποιο πρόβλημα, αλλά ό,τι θέλω να το πω θα το πω μέχρι την τελευταία κουβέντα. Μου έδωσε το χέρι του και όντως το κράτησε. Μου εξέφραζε τις διαφωνίες του, του εξέφραζε τις δικές μου, αλλά ήταν μέχρι εκεί και εγώ το σέβομαι αυτό. Να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί. Μεγάλη αγάπη στα Ντίνγκο, στα Ντόγκο Αργεντίνο της εκπομπής, στα Τσόου Τσόου που κατά πολλές φορές το χρησιμοποιούσα. Όλους τους ακροατές που με στηρίξανε στις παραστάσεις, στο ραδιόφωνο. Πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό σε όλους. Πάμε δυνατά, ψηλά το κεφάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Πριν φύγω θέλω να πω κάτι ακόμα. Η κορυφαία μου στιγμή σε αυτό το ραδιόφωνο είναι την πρώτη χρονιά όταν μια κοπέλα η οποία ήταν έγκυος στο παιδί της μου ζήτησε να ανακοινώσω στο αγόρι της μέσα από αυτό το μικρόφωνο ότι περιμένουν παιδί. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα την αλλάξω ποτέ στη ζωή μου. Γι' αυτό κάνουμε ραδιόφωνο, γι' αυτό την αγαπάμε αυτή τη δουλειά που για μένα δεν είναι δουλειά, είναι ψυχοθεραπεία. Να είστε γεροί. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

τη διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.

0: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται. Ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Σε 2,5 μέρες από τώρα καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65. Το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία.
1: Η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η ψήφος δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα.
2: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
3: Πρέπει κάποτε να ανέβει αυτό το επίπεδο. Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μία ντροπή. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Αυτά που λέγονται μέσα στη Βουλή, αυτά που ακούγονται, η χυδαιότητα, οι χαρακτηρισμοί, η έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού. Υπάρχει. Η Βουλή είναι μια ζούγκλα. Ναι. Πάτος.
4: Αυτή τη στιγμή στο πλάνη τι γίνεται, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Τι έχουμε?
4: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Τι έχουμε?
4: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη.
6: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα.
0: Βλέπω επιμένεις. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ό,τι να είναι θέλω, ό,τι να είναι λέω. Έτσι έκανα μια τρίπλα για να φάσει. Για να μην νομίζει ότι δεν έχουν γνώση οι φύλακες. Φύλακες Γρηγορείτε. Εξ απέναντίας. Ο μόνιμος άγγελος της οικογλυψίας. Ο άνθρωπος των 8 υπήρων, των 9 θαλασσών, των 10 Ολυμπιάδων. Ο άνθρωπος που είναι ο μοναδικός που έχω γνωρίσει, που έχει ταξιδέψει αυθημερών, πήγαινε έλα στη Νέα Ζηλανδία. Και δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
3: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
0: Χαλάρωσε λίγο. Και θέλετε και όλοι σας και μόνοι μας και... Θέλετε και βόλτες να πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM Πάουκ και έτσι.
0: Α, δεν θα σας πω εγώ τώρα τι είναι. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και βέβαια, ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς αργοτέρως βέβαια. Λοιπόν, φυσικά ο Σάλλος συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, οι τρεις στις πέντε ειδήσεις, αυτή είναι η αναλογία περίπου, έχουν να κάνουν με Γιώργο Μαζονάκη. Δεν έχουν να κάνει ούτε με το πανάκριβο ρεύμα, ούτε με την πανάκριβη ενέργεια, βενζίνη, πετρέλαιο και αυτά. Έτσι δεν τα λέμε, δεν τα λέμε. Ήδη έχει σκαρφαλώσει στα 2,5 ευρώ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, φίλε. Τρίβουν τα χέρια τους όλοι. Τον πίνουμε αδιαμαρτύρητη. Τον καταπίνουμε. Έτσι, χυμό από σανό πλέον. Για να μην το κάνουμε. Δεν είναι χυμό από σανό. Τέλος πάντων.
5: Κάτω οι κλέφτες.
0: Ποιος είναι κάτω. Αφού πάνε τους ψηφίσουν τους κλέφτες αυτοί. Ρε. Θα τους ψηφίσουν. Έχετε βγάλει δεξίλα μέχρι ηλιθιότητας. Δεν πειράζει όμως. Έχουν γνώση οι φυλάκες.
6: Ακριβώς.
0: Θα σε πω εγώ εσένα ακριβώς όταν θα έρθει η ώρα.
6: Θα έρθει η ώρα. Ωραία.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν θα είναι ωραία. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα έρθει ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι 11 του μήνα. Ή του μηνό. Ακριβώς. Η μέρα ίσως που άλλαξε τον κόσμο. Δεν θα το έλεγα. Μπορεί να το πίστεψα κάποια στιγμή εκείνη την περίοδο που έγινε. Έτσι όλοι θυμούνται το σαμποτάζ στους δίδυμους πύργους, όπου αμφισβητήθηκε ακόμα και η γνησιότητα των βίντεο και αυτών που μεταδίδονταν τότε εκείνη την αποφράδα ημέρα. Κυριακή ήτανε. Νομίζω ή Σάββατο ή Κυριακή ήτανε, δεν θυμάμαι. Εσύ πήγες για δουλειά. Τι δουλειά πήγαινες, ρε. Α, εσύ πήγαινες για δουλειά λέγοντας... Δηλαδή ότι... Α, εντάξει, οκ. Θυμάσαι που ήσουν, ε? Θυμάσαι τι έφαγες εχθές, θυμάσαι που ήσουν. Λοιπόν, πρέπει να... Μου κάνει εντύπωση γιατί θυμάμαι... που λέγανε κάτι τότε ότι μία... δεν ξέρω αν αληθεύει βέβαια. Σκοτώθηκαν και Έλληνες εκεί, έτσι. Μια συγκεκριμένη χώρα δεν είχε καθόλου απώλειες την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν το θυμάστε σε αυτό. Τέλος πάντων, λίγοι. Νομίζω ήταν τελικά πρέπει να ήταν Τρίτη. Άμα θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν Τρίτη, φίλε. Δεν ήταν Σαββατοκυριακό, ήταν Τρίτη. Τρίτη, γιατί εγώ ταξίδευα εκείνη την ημέρα. Είχαμε θέμα και στο αεροδρόμιο, άρα είναι Τρίτη ήταν, ναι. Λοιπόν, όπου πιαστήκαν στα πράσα. Οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ αυστηρή σε θέματα εισόδου και τέτοια. Και πολύ καλά κάνετε και θυμάστε και ευχαριστώ πάρα πολύ την άμεση, αμεσότατη ανταπόκριση για το πότε ήταν η αποφράδα εκείνη η μέρα, με τις γνωστές συνέπειες και με όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά, με το Ιράκ, με τα πετρέλαια πήγαν και αυτά στα χέρια Αμερικάνων, όπως και της Βενεζουέλας, όπως και της Λιβύης, όπως και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι. Γι' αυτό, επειδή ελέγχεται το σύστημα πλέον και δεν υπάρχει, οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να αντισταθούν οικονομικά ήταν και είναι οι Ιρανοί. Γι' αυτό και δέχονται και αυτοί αυτό τον ανηλαίη πόλεμο, που σαν αποτέλεσμα έχει ή θα έχει την εχμαλωσία τους ή την απελευθέρωσή τους, ένα από τα δύο. Ή θα πηγαίνουμε, θα κάνουμε έναν πόλεμο στο Δινεκές και δεν... Ψηλά καπέλα, καταλαβαίνετε τι είναι. Σε άλλες ειδήσεις θα τα δούμε και αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια. Σε άλλες ειδήσεις μετά το Μαζονάκι, έτσι, σε άλλες ειδήσεις έχουμε το βιντεάκι αυτό με το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ που θα γίνει το 2030-31, δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, πότε θα τελειώσει. Βασική προϋπόθεση είναι ότι όλα καλά, καλώς καμωμένα το γήπεδο, πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τα λοιπά. Αυτό που δεν υπόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πόσα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν. Γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν τα λεφτά αυτά? Δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα. Υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας τα οποία δεν τα ξέρει κανένας. Αυτό είναι πρωτοφανές.
1: Εκεί έγινε το μεγάλο μαγείρεμα. Αντί να κάνουν φασουλάδα, κάνουν τηγανιές πατάτες.
0: Αν είναι τηγανιές πατάτες, θα τις φάνε. Τώρα για τη φασολάδα, αν τη φάνε, ξέρεις τι γίνεται μετά. Έτσι, εξαερίζονται όλα τα πάντα. Λοιπόν, δημιουργούνται άλλα θέματα. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο και για μας. Τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον, μια και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αλλάξει άρδιν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζα ένα ευρώ πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ μετά από αυτές τις μεταγραφές ουσίας.
1: Τι έκανε ο αγόρι μου?
0: Λέω, θα έπαιζα ένα ολόκληρο ευρώ πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα το γέλο. Καλά, γελάει το ραδιόφωνο, το δέχομαι. Εσύ ρε μανιά, γιατί γελάς τώρα, μπορείς να μας πεις, να μας γελάσει τώρα δηλαδή? Εσύ, γιατί δεν έχω ελπίδες να πάρω το πρωτάθλημα? Δεν παίζω πουθενά, φίλε. Αφού σκέφτομαι να αυτοαποκλειστώ και από το κύπελο, για να έχω μόνο μια φορά να παίζω την εβδομάδα, μπας και πάρω το πρωτάθλημα και να κάνω κόντρα ρελάνς σε αυτά που συνέβησαν πέρυσι. Τώρα βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι περνάει ίσως από τις χειρότερες, αν όχι τη χειρότερη του χρονιά, το 2026, στην γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σαν σήμερα θα έμπαινε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδό του, θα γιόρταζε τα 100 χρόνια στο γήπεδό του.
1: Για τα πρωτά.
0: Ανταυτού είχαμε όλες αυτές τις παλινοδίες από το καλοκαίρι του 25 μέχρι σήμερα. Είχαμε όλες αυτές τις περιπέτειες του πρωταθλήματος, του Champions League, της απώλειας του κυπέλου, του αποκλεισμού από την Ευρώπη. Ποιος θα το πίστευε? Ούτε ένα σενάριο Hitchcock δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα, φαντάζομαι, Λευτέρη και αγαπητοί φίλοι ακροατές.
1: Μία χώνηση, σας παρακώ, μία χώνηση.
0: Πλέον όχι. Δεν έχουμε τίποτα να χάσω, δεν φοβάμαι τίποτα, λέει, είμαι ελεύθερος. Δεν κυνηγάω κανέναν τίτλο ούτως ή άλλως. Αν μου έρθει, μου ήρθε. Αν δεν μου έρθει, μου ήρθια. Κολλάει, όχι τίποτα άλλο, κολλάει. Σίγουρα όμως είναι ντροπιαστικό για τον μεγάλο ΠΑΟΚ να διέπει μια τέτοια χρονιά. Έτσι, δηλαδή, ολοκληρωτικής απώλειας. Και φυσικά, με τα γνωστά τύψη τα οποία υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, με τους δανεικούς ποδοσφαιριστές, τελευταία στιγμής κτλ. Θα μου πεις τι έχουν να κάνουν και να μην το κάνουν, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ αξίζουν καλύτερα πράγματα από ότι βιώνει. Και θα συνεχίσει να βιώνει από ό,τι φαίνεται. Έτσι, γιατί πρέπει να μαζέψουμε και κάποια λεφτά για να γίνει το γήπεδο. Μέσα σε όλα αυτά όμως, έχετε παρατηρήσει βεβαίως ότι έχει επέλθει πλέον και ο εμφύλιος μεταξύ των οπαδών και των φιλάθλων της ομάδος. Βεβαίως, άμα δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στην πόλη, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Και αυτό για μένα είναι το πάρα πολύ μεγάλο ολίσθημα το οποίο υπάρχει. Και θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να σταματήσει χτες αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη. Αλλά δεν ξέρω εδώ αν μπορούν να πριτανεύσουν οι λογικές που λέμε. Δεν λέμε ένα κλισέ να πριτανεύσει η λογική. Ποια είναι η λογική, δεν τη γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να υποθέσουμε. Αυτό που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε είναι ότι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ δυστυχώς έχουμε περισσότερες μαύρες ειδήσεις παρά καλές ειδήσεις. Δεν μιλάμε καν για μέτρες ειδήσεις. Αυτό ας το αναλογιστεί το σώμα του ΠΑΟΚ, είτε αυτό λέγεται ΡΑΣ τέχνης, είτε λέγεται ΑΣΥΓΜΑ, είτε λέγεται ΠΑΕ, είτε λέγεται όπως λέγεται, να σταματήσουν αυτό το οποίο γίνεται προστέρψην όλες τις πόλεις και όχι μόνο. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ δηλαδή δεν τα... Ωραία, λίγο πολύ ξέραμε, αλλά και ξέρουμε, αλλά όχι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων. Δεν έχει οχοχοχ. Περίμενε τώρα, θα δεις κι άλλα. Τώρα, ένα ακόμα θεματάκι είναι αυτό το overlap, overplay, flyover, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο.
1: Πάοκης.
0: Τώρα θα σου έλεγα, αλλά αυτό το έκτρωμα λοιπόν συνεχίζεται όπως και συνεχίζεται για αύριο, έτσι. Εύχομαι να μάτω το Θεό, μα την Παναγία. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, πέφτει βροχή, πέφτει βροχή. Νομίζω είναι της Νάνας Μούσχουρη. Θέλω να το βρεις και να το βάλουμε, νομίζω το έχουμε βασικά. Έτσι. Ή το μπορείς να βάλεις και το Here Comes the Rain Again. Έτσι. Ή το Rain από το Terrence the Derby. Έχει πράγμα η βροχή. Και φυσικά υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τραγούδια. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Όχι, αυτό, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι για σάτυρα αυτό το πράγμα. Γιατί αύριο έχουμε και το άλλο, το έκτρωμα της φυλακής, της φυλάκησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε μια εξέδρα. Αν αυτό περιποιεί τιμής για τους προύχοντες της πόλης και για εσάς που θα πάτε και θα χειροκροτάτε και θα πάθετε κάτι σοκ και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην πάτε. Να μην πάτε γιατί δεν έρχεται ο Ροναλντίνιο. Θα μου πεις τώρα στα φρύδια μας. Εντάξει, δεδομένο ρε παιδί μου, οκ, okay, δεν είναι λέω. Αλλά τώρα ποιος Ροναλντίνιο ρε φίλε. Τι δουλειά έχει ο Ροναλντίνιο τώρα ρε φίλε με αυτά τα πράγματα με τη Θεσσαλονίκη. Αλλά το ξέχασα ρε Λευτέρη, το ξέχασα ρε. Το ξέχασα. Θα προβάλλονταν η πόλη μας. Θα έλεγε ότι ο Ροναλντίνιο στη Θεσσαλονίκη, λες και πριν δεν την είχε επισκεφθεί επίσημος άνθρωπος, δηλαδή διάσημος άνθρωπος, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι ο διασημότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει περάσει πρώτα από τη Θεσσαλονίκη και μετά από την Ελλάδα. Δεν ξέρετε όμως ποιος είναι ο διασημότερος άνθρωπος. Ο διασημότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο έχει περάσει από την Θεσσαλονίκη και μετά πέρασε από την Ελλάδα. Έτσι, για να καταλαβαίνομαστε γατάκια. Όποιος το βρει, εδώ είμαστε και το συζητάμε. Αυτά λοιπόν για την εκδήλωση έκτρωμα. Εύχομαι να βρέχει καταρακτοδός, να έχει πάνω από 10 μποφόρ, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Να τόσο καλά δηλαδή. Βέβαια, ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Φταίει, λέει, οχοχο. Είχε το θράσος λοιπόν ο τραγουδιστής να μιλήσει για το Μαζονάκι, ο οποίος θα κάνει τη συναυλία του κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ήταν τα χαμοντήθεν φίλοι, αλλά θα το κάνουμε για τον Γιώργο. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μου αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πριτανεύει λογική στον απλό τον κοσμάκι. Ο οποίος ο απλός κοσμάκης κάθε μέρα όπως και. Είναι σαν τον ΠΑΟΚ.

0: όπου όποιος χάσει χάνεται. Δεν θα το έλεγα. Έχω την εντύπωση ότι προτεραιότητα έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί καίγεται για να μπορέσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης. Ο Άρης είναι μεγάλο ερωτηματικό. Δεν πείθει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, όχι για τον Άρη. Θα μου πεις τώρα γιατί είναι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καίγεται. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή το βράδυ, θα κοπούν οι γραμμές εδώ, να ξέρετε. Σας το λέω από τώρα. Μην πάρετε, μην τολμήσετε και πάρετε τηλέφωνο. Έτσι, θα αντιμετωπίσετε πάρα πολύ μεγάλη οργή. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης και να χάσει δεν τον πειράζει. Είναι συνηθισμένο, συνηθισμένα τα χιόνια στα βουνά. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι, κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι έχει προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω εγώ τώρα, έτσι πως είναι η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός με τον Παναθηναϊκό, απλά έπαιζε με 10. Ο Άρης δεν δείχνει να θέλει να ξεφύγει από κάπου. Έτσι, ό,τι είναι και αυτό το κάπου, ό,τι και να είναι αυτό το κάπου. Τώρα, βέβαια, αυτό δεν εξαρτάται από τα εφήμερα ή όχι, εξαρτάται και από την προετοιμασία που γίνεται. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος ΠΑΟΚ, μπορεί να είσαι ο χειρότερος Άρης ή και το αντίθετο, να είσαι ο χειρότερος ΠΑΟΚ και ο καλύτερος Άρης, αλλά τα παιχνίδια τα τοπικά, έτσι, μεταξύ των ομάδων της πόλης, αυτά περισσεύουν. Έτσι, μιλάει η ψυχή, η καρδιά. Θα μπορούσαμε να πούμε αν υπήρχαν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ λίγοι για να μπορούν να καταλάβουν το Άρης ΠΑΟΚ. Το Άρης ΠΑΟΚ πρέπει να το βιώσει πρώτα στην κερκίδα και μετά μέσα στο γήπεδο. Από αυτούς που παίζουν, κανένας δεν ξέρει τι είναι το Άρης ΠΑΟΚ ή το ΠΑΟΚ Άρης. Λυπάμαι. Λυπάμαι που σας στεναχωρώ να πούμε. Ο φίλαθλος, ναι. Οι φίλαθλοι, ή αλλιώς να το πούμε, οι φιλάθλοι, ναι. Αυτοί ξέρουν. Τώρα, ας πούμε, ο Μπόγκο, πώς το λένε αυτό που πήραμε, ή ο Σερίφης νιώθει, ή ο Λουστόντον νιώθει από Άρης ΠΑΟΚ. Θα πει κάποιο δημοσιογράφο, ναι, αλλά έπαιξε στην Ανταλουσία. Έπαιξε στη Ρεάλ Σαραγώσα. Ξέρει, θα πει Μπαρτσελώνα Ρεάλ. Ναι, δεν έπαιζε όμως ούτε στην Μπαρτσελώνα ούτε στη Ρεάλ. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι βιώσανε και μεγαλώσανε. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα, στα παλαιότερα χρόνια μάλλον, το πρόβλημα ήταν να μην τυχόν και δεν κερδίσει, γιατί δεν θα έβγαινε από το σπίτι. Ενώ σήμερα δεν τρέχει κάστανο, φίλε. Έχουν αλλάξει και τα χρόνια, θα μου πεις. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γενικώς. Λοιπόν, αυτά σαν πρώτη φάση. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη, με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης!
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά συρροία σε στόλος Ακρεφνός και Διακρήτως. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papakitsmail.com. Πασχαλάρα μου λέει ο George Best, το γήπεδο στην Τούμπα δεν θα έπρεπε να ήταν ήδη έτοιμο. Πού πήγαν τα λεφτά του γήπεδου, ξέρουμε. Κρίμα και ντροπή, τους κοροϊδία μόνο. Ελάτε ρε παιδιά, υπάρχουν τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, μας κοροϊδεύει κανένας, πιστεύετε? Και να πω και κάτι άλλο τώρα. Τι σε νοιάζει τώρα ο Σαββίδης που θα δώσει τα λεφτά του να πει? Έχετε γίνει τιμητές ρε φίλε ξένων ταμείων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να σας δώσουμε και αναφορά, ας πούμε. Πού πάνε τα λεφτά του Σαββίδη, του κάθε Σαββίδη? Πάνε κάπου? Πού πάνε δηλαδή? Γιατί άντε, μάθαμε ότι πήγαν εκεί πέρα. Από σήμερα που δεν έγινε το γήπεδο, σας είπα να λέτε δόξα τω Θεώ που έσκασε μύτη ο Μιστακίδης. Και έσκασε μύτη συγχρόνως και ο Σαββίδης. Σκεφτείτε ότι 5,5 τόσα χρόνια ήταν άφαντος. Τι θες άλλο. Τώρα ήρθε, μπήκαν τα πράγματα στη σειρά, όμορφα και ωραία, θα γίνει και το γήπεδο σιγά σιγά. Τώρα θα είναι σε 3 χρόνια, σε 4, σε 5. Σημασία έχει ότι θα μπει το νερό στο αυλάκι. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Έτσι, απλά πράγματα και κατανοητά. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι και εσύ πρέπει να είσαι εντάξει απέναντι σε όλη αυτή την διαδικασία, έτσι. Δεν θα λέτε, δεν θα πετύσεις μόνο. Δεν θα σας πιάνει η ιστερία αν πουλιέται κανένας ποδοσφαιριστής και λέτε μα γιατί τον πούλησε, γιατί είναι δικό σου και ό,τι θέλει κάνει, δεν κατάλαβα. Εσύ δηλαδή όταν φτιάχνεις πλάθο-πλάθο κουλουράκια τα ωραία, τα μπιφτεκάκια, Γιώργη μου, σου λέει κανένας τίποτα? Όχι, βλέπεις λοιπόν, άρα και αυτό και τα πουλάς. Γιατί όχι, αυτό το μπιφτέκι είναι συναισθηματικά δεμένο, δεν θέλω να το πουλήσεις. Γιατί το έχω φτιάξει ξούργο με τα χέρια μου. Το οτιδήποτε. Τι όμως, φίλε, το ποδόσφαιρο είναι business. Ο Σαββίδης γιατί ήρθε δηλαδή, για να βλέπει εσένα τα δικά στα μούτρα ή των αλωνών? Ήρθε και να κάνει πίσνα. Πουλάει και αγοράζει. Ελεύθερο εμπόριο. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Τέλος πάντων. Εγώ θα πρέπει λίγο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Μην μιλάς εσύ. Μην μιλάς. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι περισσότερο να κατανοήσετε ποια είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να θίγεσαι, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή να σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, να σε κρίνει. Πάντοτε με καλό τρόπο. Καλοπροαίρετα δεν εννοούμε δηλαδή το καλό τρόπο, και εσύ να παρεξηγέσαι, γιατί σε κρίνουν. Ιδίως όταν είσαι στα κοινά, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, ιδίως τώρα, δηλαδή όταν ασχολείσαι με τον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, με την πολιτική, με όλα αυτά εδώ, και βγαίνεις δημόσια, σημαίνει ότι θα αντέξεις και την επίθεση, θα αντέξεις, ας πούμε, και την αποθέωση. Αλλά θα τα αντέξεις όλα. Πέραν τούτου όμως, αυτό έχει να κάνει με κομμάτι, γιατί εδώ θέτεται και θέμα ΑΣ. Ας τα δημοσιοποιήσουν, ρε παιδιά, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Έτσι, γιατί εμείς θα μαθαίνουμε ειδήσεις όποτε θέλουν. Ενώ θα έπρεπε, εφόσον υπάρχει μια τέτοια ευρεία ανταπόκριση στο συγκεκριμένο θέμα, να μάθει ο κόσμος τι έχει συμφωνηθεί. Να ξέρει και όμορφα και ωραία, καλούτσικος, και ο κάθε καλούτσικος το αποτέλεσμα της όλης της διαδικασίας. Όμως.
1: Ο νόητο.
0: Άστα αυτά. Εσύ δεν θα μιλάς, είπα.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Να μην σε νοιάζει εσένα, ρε τώρα. Θα μας πεις τώρα, άμα καταλάβαμε ή όχι. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Γιατί αυτό που θα πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις σπουδές σου, μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για την διασύνδεση και την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και οι πληροφορίες που μπορείτε να απευθυνθείτε είναι στην Τζιμισκή 14 και στο acme.edu.gr.

0: Λέει ο Μπίλης και το γήπεδο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν θα μάθουμε λεπτομέρειες, όταν θα βγει, εξ όσων γνωρίζω, έτσι από τις λεπτομέρειες που γνωρίζω, η κεντρική άδεια πρέπει να είναι μια τελική άδεια. Η κεντρική άδεια τώρα λέγεται, δεν πούμε, οριστική άδεια ή κυρίως άδεια. Μετά τότε θα αρχίσει και το γκρέμισμα της Τούμπας, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το αντέξουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Θα μου πεις εδώ, θα αντέξαμε άλλα και άλλα τώρα. Αλλά εντάξει, οκ, okay, θα το παλέψουμε. Και αυτό όπως παλεύουμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, αυτό. Θέλω να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. No. Ναι, no. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λίγο το... ένα ηχητικό που έχει να κάνει με τους μισούς Έλληνες, οι οποίοι είναι χαρακτηρίζονται μάλλον οι μη μαθείς, να το πω κατά κάποιο τρόπο, και όχι μόνο. Δευτέρη μου, είμαστε έτοιμοι, σε παρακαλώ, μόλις είμαστε έτοιμοι. Ναι, περιμένω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει, ότι για να αντιληφθούμε κάποια πράγματα, γιατί περισσότερο είναι θέματα αντίληψης. Τώρα θα μου πεις, για να έχεις αντίληψη, κοίταξε, μπορεί να είναι και φυσικό κομμάτι σου, το έχουμε πει πολλές φορές. Το διαπιστώνουμε στο ποδόσφαιρο, το διαπιστώνουμε στο σχολείο, το διαπιστώνουμε στην καθημερινότητά μας, σε όλα μας αυτά τα οποία ακούγονται και τα περισσότερα δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, θέλω να δώσετε προσοχή. Πόση ώρα είναι το ηχητικό? Ωραία. Γύρω στα 2 λεπτά πρέπει να είναι. Θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή στον δάσκαλο καθηγητή που ακούγεται και το τι λέει. Βασικά δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το ποιος είναι. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το τι μας λέει. Για πάμε.
1: Πέθανε ο Θεός σημαίνει, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα πρώτα ότι πέθανε ο δάσκαλος. Ποιος μας ακούει εμάς? Είμαστε 20 άνθρωποι και τα λέμε εδώ. Δάσκαλοι, και εσάς τον καθένα στο σχολείο το αύριο να τον ακούνε 20. Όταν βγαίνει όμως ο δημοσιογράφος, αυτός ο αμόρφωτος και ο ανεύθυνος, και μιλάει στο τηλεβίσιο, τον ακούνε 2 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι σήμερα. Και αυτοί διδάσκουν. Και αυτοί διαμορφώνουν τη νέα αγωγή. Διαμορφώνουν τις νέες γενναίες. Πέθανε ο δάσκαλος. Δεύτερον, πέθανε το βιβλίο. Ποιος διαβάζει σήμερα βιβλία? Έχουμε το τηλεβίσιο και τα βλέπουμε όλα έτοιμα. Έχουμε το θέαμα και διασκεδάζουμε. Ξέρετε τι φοβερό κακό είναι αυτό για τον άνθρωπο? Πού είναι το μυστικό του βιβλίου, αγαπητοί? Το μυστικό του βιβλίου είναι ότι διαβάζοντας μία σελίδα συνοδεύεσαι με την ανάγκη να μάθεις, το πονητικό σύνδρομο που λένε. Αυτό το στοιχείο έχει εξαφανιστεί από τα θεάματα και τα ακροάματα. Και ο άνθρωπος μένει σε μία επιφάνεια, μία εντελώς επιπόλαιη, η μημάθεια δηλαδή. Πέθανε το βιβλίο. Πέθανε ο ποιητής από την εποχή του Χέλτερλινγκ, όπως το είπε και ο Γιώργος Εφέρη. Δεν ξέρω ότι οι ποιητές τι χρειάζονται σε ένα μικρό ψηλό καιρό. Σήμερα όλοι είμαστε ποιητές, αλλά ποιητής δεν είναι. Χάθηκε ο ποιητής. Πέθανε ο ποιητής. Τώρα που κανείς δεν περνεί τα ειδόνια και όλοι γράφουν ποίηματα, θα πει πολύ νωρίς ο Οδυσσέας Ελίτης. Τι άλλο πέθανε? Πέθανε ο έρωτας. Αυτά τα πορνοβίντεο που βλέπουμε κάθε βράδυ για να έχουν να εξυπηρετούν τους δικούς τους λόγους και τα λοιπά. Τι είναι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτά τα πράγματα? Κι άλλη φορά το έχουμε πει και στα μαθήματα. Είναι το τραγούδι των Σιρήνων που το ακούγανε οι σύντροφοι και γέμιζε από κάτω ο τόπος πόκαλα. Ο Ερηναιός, λέει, ήταν γεμάτος πόκαλα. Το που οδηγεί αυτό το πράγμα και πόσο εκφυλίζει τον άνθρωπο σε σχέση με αυτό το υπέροχο φαινόμενο, τον έρωτα. Πέθανε το σώμα, ο αθλητισμός. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε? Τα στάδια και τα γήπεδα και οι χουλιγκάνοι και οι... Παγκοσμίως δηλαδή το φαινόμενο. Δεν θυμίζει το Κολοσσέον της Ρώμης? Για να ξεχνιέται ο άνθρωπος για να μην... Πηγαίνετε όπου και να πάτε, ακούτε να συζητούν για ποδόσφαιρο. Στα χουρία, στα μαγαζιά, στα ταξιά κτλ. Αυτή είναι η παιδί. Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι... Τα συμπτώματα ότι πέθανε ο Θεός με αυτή τη σύνοση. Ο Θεός δεν πέθανε. Ο άνθρωπος πέθανε.
0: Φαντάζομαι να γνωρίζετε όλοι τον καθηγητή Λιαντίνη, ο οποίος δεν βρέθηκε και ποτέ. Έτσι, είναι μια σκληρή αλήθεια. Αλλά αυτό που σας κατέγραψε ισχύει για όλους και για όλα. Έτσι, για όλους και για όλα. Γι' αυτό και παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα και παρατηρούμε όλοι το τελευταίο διάστημα την αγραμματοσύνη που μας διέπει, κυρίες και κύριοι, είτε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι. Εντάξει, σε κάποια πράγματα έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να είναι πιο διαλλακτικός, αλλά παιδιά, με τη διαλλακτικότητα και με την... με αυτούς τους ελιγμούς δεν βγάζεις άκρη. Λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα, γιατί εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων γνωρίζετε και εσείς περισσότερο, ότι όλα αυτά τα οποία μας είπε είναι το λιγότερο αληθινά εδώ και 30-40 χρόνια. Γιατί αυτό εδώ πέρα του Λιαντίνη δεν είναι νέο. Ο Λιαντίνης έχει πεθάνει εδώ και πόσα χρόνια. Σκεφτείτε δηλαδή, όταν τα είπε ο άνθρωπος, θα λέγανε τι λέει ρε ολακαμάς ρε τώρα αυτός εδώ. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Με το σας και με το σεις δεν παντρεύτηκε κανείς. Έτσι, εδώ υπάρχει σκοπιμότης. Γι' αυτό υπάρχει και ποιότης. Δείτε τι κομπίνες στείνονται στην υγεία. Ακόμα και στην περίπτωση του Μαζονάκη. Αποκαλύπτεται κάθε μέρα, δεν μπούμε σε λεπτομέρειες. Απλά ήταν όλα υπό την αιγίδα της κυβέρνησης. Έτσι, κυβερνητικών στελεχών, παραγόντων, υπό την αιγίδα της εκδήλωσης συστάδε κτλ. Βλέπετε ανεξέλεγκτα, και όταν τους βάζεις στη γωνία και αντιμετωπίζονται σαν ποντίκια, σου λένε κιόλας και τι να κάνω, εγώ κάνω λέει ένα πατρονάρισμα, πρέπει να κάνω και έλεγχο. Καλά δεν θα κάνεις έλεγχο?
2: Τι κάνουμε ρε?
0: Εμείς παρακολουθούμε, είμαστε θεατές, είμαστε μέσα σαν κινηματογράφο, περιμένουμε την επόμενη προβολή κτλ. Θυμάστε κάποτε κάποιους συγκεκριμένους κινηματογράφους που είχαν δύο έργα, το ένα σεξ και το άλλο καράτε? Αυτό το πράγμα. Στη μία έβλεπες και στην άλλη βαρούσες. Ένα από τα δύο. Διαλέξεις και παίρνεις δύο προβολές. Ιδίως ήταν και πρωινά. Άσχετα που ήταν και κάποιοι κινηματογράφοι που ήταν, όλη την ημέρα. Έτσι, υπήρχαν κινηματογράφοι που ήταν όλη την ημέρα. Υπήρχαν και κινηματογράφοι, να το πούμε και στη δικιά μας τη γλώσσα, τη ραδιοφωνική, που ήταν με μπράβους απ' έξω. Είχε πόρτα. Δεν μπορώ να τα πω τώρα, δεν μπορώ να τα πω. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να το πω. Μη με επιμένεις, δεν θα το πω. Στην Αλεξάνδρους Βόλου ήταν. Μη με επιμένεις παραπάνω. Βασικά δεν υπήρχε κι άλλος κινηματογράφος. Ένας ήταν. Όποιος ξέρει, ξέρει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Για το θέμα πάλι, εσείς έχετε κολλήσει με το γήπεδο. Εντάξει, φυσιολογικό είναι να κολλήσει με το γήπεδο. Παιδιά, το γήπεδο θέλει λεφτά. Για να γίνει και γρήγορα. Τώρα αυτό που λέει 40 μήνες, βάλτε άλλες 10-15. Όλο και κάτι θα γίνει. Κανένας πόλεμος, καμιά αύξηση, γιατί αυτό κάθε μέρα που περνάει. Με συγχωρείς τώρα. Κάθε μέρα που περνάει θα αυξάνεται και το τετραγωνικό. Έτσι, δηλαδή τώρα λέει κοστολογείται κοντά στο τάλαρο το τετραγωνικό. Άντε δηλαδή περάσει αυτός ο χρόνος, θα πάμε στα 6.000 λευτέρι. Και το 27 θα πάμε με το 7, τον αριθμό του ψεύτη, άρα θα πάμε στις 7.000 ευρώ. Αν κάνεις 35.000 γήπεδο, έχουμε 5, 7, 35, 3, 7, 21 και ο παπάς 31. Λοιπόν, ποιος θα δώσει αυτά τα λεφτά? Πούντα. Και ξέρεις, ξεκινάει έτσι. Και σιγά σιγά αυτό πάει τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, ανεβαίνει και θα πάρει μια κοστολόγηση, παύλα υπερκοστολόγηση. Καλά κρασά. Καλά κρασά. Λοιπόν, για την τέτοια. Βρέθηκε λέει ο δάσκαλος. Πού βρέθηκε εσύ, Μουγκέ? Πού βρέθηκε ο δάσκαλος? Έτσι λένε αυτοί. Βρέθηκε ο σκελετός. Λέει τι λέει τώρα, πότε έγινε αυτό, πριν 10 χρόνια και βάλε. Εντάξει. Έγινε τεστ DNA και αυτά εδώ, δεν ξέρω. Εύχομαι να είσαι καλά, Μουγκέ, να είσαι καλά, αγόρι μου. Δημητρό. Αλλά δεν το ήξερα ότι βρέθηκε. Και τι βρέθηκε, δηλαδή. Εντάξει. Καλησπέρα στον Ντίμη. Από τη Χαλκίδα να πάμε έτσι λίγο σε κάποια μήνυμα τέξ. Κανένα σας δεν βρήκε ποιος ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από την Θεσσαλονίκη. Ιερώνυμε δεν είναι αυτός που γράφεις. Υπήρξε μεγαλύτερος από αυτόν, αν μπορείς έτσι να το θυμηθείς. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γιάννητσά. Στον Κώστατο Παπουλίδη, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Ο Γρηγόρη του Κλαπάνερ επίσης δεν ξέρει τίποτα. Τι να σας πω, τι να σας πω. Στο Στέλιο Τραμπαβίλα από τη Λεμεσό, χαιρετισμούς για σωρή Στελάρα. Και στο Γιάννη το Λιβαδιώτη και το Λιαντίνη. Ναι, εντάξει, είπαμε, είναι μορφή ήταν, ρε παιδιά. Ήταν μορφή ο τύπος. Έτσι, τότε βέβαια δεν τον έδινε σημασία. Κάτι τέτοιο είναι και ο, πώς το λένε, και ο Λιακόπουλος. Όλα ό,τι έχει πει ο Λιακόπουλος έχουν βγει. Όταν μιλήσω για χάραγμα, για ταυτότητες και αυτά εδώ πέρα, πριν 20 χρόνια, τι έλεγε, Δευτέρη. Να μην χαρακτηρίσω. Να μην χαρακτηρίσω. Σήμερα όμως υπάρχουν κάποια βιντεάκια που δείχνουν τι έλεγε ακριβώς για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, για τον έλεγχο, για αυτό που γίνεται στην Κίνα που τους ελέγχουν βιομετρικά από τις κάμερες. Τα Λευτέρη νομίζω τα γνωρίζεις. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις. Έτσι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ποιος είναι αυτός? Όχι. Εντάξει, άλλο, αυτό συνθέτει κάποια πράγματα, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι σε αυτό εγώ το βγάζω καπέλο το Λιακόπουλο. Και δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε, ρε φίλε, αυτός. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει, πώς το λένε, να βγει να μιλήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να μας πει πώς, τι και γιατί κτλ. Ο Πάπης Ζαχαριάδης λέει: Πασχάλη, έχω μια απορία. Πώς θα συνυπάρξει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και με την τζίμπλα στο μάτι? Λοιπόν, άκου λίγο, Μπαμπίνο, να σου πω. Η ερώτηση πρέπει να απευθύνει σε αυτόν, όχι σε μένα. Ο Ηλίας ο Παπακώστας λέει: Πασχάλη, την καλησπέρα μου. Ήταν καθημερινή, γιατί θυμάμαι ότι πήγαινα σχολείο και το έδειχναν τηλεοράσεις. Ναι, ρε, εσύ, ήταν καθημερινή τώρα ή Τρίτη Τετάρτη. Ο Διονύσης από την Τσίπρο λέει ότι ήταν η μέρα Champions League γιατί είχαν αναβληθεί οι αγώνες. Και σε αυτό δράτω με τη ευκαιρία να πω ότι με φρεσκάρω τη μύτη μου. Τη μνήμη μου ήθελα να πω. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μέρα Champions League. Άρα ήταν ή Τρίτη ή Τετάρτη. Αν ήταν τότε προκριματικά δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτά τελειώνουν τον Αύγουστο. Άρα πάμε στο κομμάτι της Τρίτης. Ήταν Τρίτη. Έτσι. Δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, όχι. Φίλε, θα σας πω κάτι. Πραγματικά είστε ΠΑΟΚ περισσότεροι από εσάς που δεν το έχετε βρει, δηλαδή, ειλικρινά. Είναι δυνατόν? Αυτός είναι. Ποιος υπήρξε μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής? Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Γιατί ντρέπομαι να πω ότι τι θέλουν κιόλας, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Καλησπέρα μου στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γιάννησα και στον Πόντο Μπαφότη, πιστό σκυλί της εκπομπής σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά για τον Γιώργο, για το flyover, το είπαμε. Παιδιά, εντάξει, να γίνει κάτι καλό, ναι, να εξυπηρετείται και η πόλη. Δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετείται η πόλη, το έχουμε πει αυτό. Θα φανεί όταν γίνει. Το ότι δεν υπάρχει μια μακέτα και αυτά εδώ μας αφήνει. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και 5 μακέτες για άλλα έργα, τα οποία, παραδείγματος χάρη, και το γήπεδο της Τούμπας. Το οποίο, εντάξει, κάθε φορά είναι και κάτι διαφορετικό. Τώρα δηλαδή θα έχει και ορθάδικο, το οποίο θα είναι με 8.500 θέσεις. Ορθάδικο δηλαδή, θα έχει καρέκλες. Θα πηγαίνει στο πέταλο, τι, και εκεί οικονομία κάνουμε, να μην βάλουμε καρεκλάκια δηλαδή. Κατάλαβα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ultras spectators, μάλιστα. Βράς γίνει τώρα και όλα τα άλλα κουτά κούβερες, έτσι δεν είναι, Λευτέρη? Γιατί δεν ξέρεις ποτέ, βέβαια, τι θα γίνει και στο άμεσο μέλλον. Θα γίνει, δεν θα γίνει? Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν θα γίνει. Λοιπόν, έβλεπα πέρυσι το ντίζελ στην Αμερική είχε 12 μήνες πριν ακριβώς. Μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς. Σας δίνω έτοιμη τροφή. Έτσι μας σημαίνει τροφή μόνιμα. Είχε 3,7 δολάρια. Σήμερα έχει 6 δολάρια. Το λες και επιτυχία που ψήφισε τον Τραμπ. Έτσι, από τα 3,7 σε πήγε στα 6 σε 12 μήνες. Είναι περιττό βέβαια, αλλά σας το λέω. Πριν από 10-12 μήνες, το 90% των φορτηγών στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε φωτογραφία του Τραμπ με το σύνθημα MAGA. Made America Great Again. Okay, μπράβο. Ήταν τότε που το γαλόνι είχε 3,7 bucks, κυρίες και κύριοι. Μετά βέβαια ο Τραμπ για λογαριασμό του εβραϊκού λόμπι, των Εβραίων χρηματοδοτών και των ευαγγελικών ψηφοφόρων, σας τα έχω αναλύσει τις προηγούμενες εκπομπές αυτά, ξεκίνησε την πολεμική σύραξη κατά του Ιράν, κάτι που δεν είχε κάνει κανένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρελθόν, αν το θυμάστε κυρίες και κύριοι, γιατί γνώριζε τις δυνατότητες αλλά και την ιστορία του Ιράν, των Ιρανών γενικώς, των Περσών, έτσι, των Περσών. Σήμερα όλοι οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί φορτηγών στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίζουν όλο το 24ωρο, φαντάζομαι, και τους Εβραίους αλλά και τον Τραμπ. Ένα γέμισμα, για να σας δώσω καταλάβετε την τάξη μεγέθους, ένα γέμισμα με ντίζελ σε μέσο φορτηγό στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν 12 μήνες άγγιζε τα 925 δολάρια και τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι στα 1500 δολάρια.
3: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Βάλτε πλάτη. Αν σας έμεινε, να την βάλετε.
3: Πάμε παρακάτω.
0: Και να ρωτιέμαι, εδώ, σε αυτή την χώρα ή σε αυτή την Ήπειρο, η Ευρώπη, οι φορτηγατζίδες τι λένε, ρε φίλοι, με αυτές τις αυξήσεις. Οι οποίες είναι χωρίς λόγο. Είναι γιατί θέλουν οι Εβραίοι και οι Αμερικάνοι να πάρουν τα πετρέλαια των Ιρανών, να τους κάνουν δηλαδή κουμάντο. Δεν είναι σωστό αυτό, είναι σωστό. Αν δεν είναι, να μου το πείτε. Πάντως, αυτή είναι η δύσκολη πλευρά της υπόθεσης. Λοιπόν, για όσους θέλετε να κάνετε, κυρίες και κύριοι, πλασματοθεραπεία, θέλω να σας δώσω ακριβώς το μενού που είχαν το δίδυμο στο Κολωνάκι, το οποίο είχε και την αιγίδα, βέβαια, γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Η επίσκεψη είχε 250 ευρώ. Δηλαδή με το που έμπαινες, καλησπέρα σας, 250 ευρώ. Η θεραπεία PRP, έτσι λέγεται, είχε 600 ευρώ. Δηλαδή έκανες μια θεραπεία PRP, Λευτέρη μου, και μετά έκανες υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία είχε 1500 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή μια πλασμαφαίρεση θεραπεία 4 ωρών έχει κόστος 6.000 ευρώ. Εκεί μπορεί να πήγαινε ο Λαουτζίκος, Λευτέρη. Πήγαιναν οι γνωστοί άγνωστοι. Σωστά. Τώρα θα πει κάποιος, τι είναι το PRP, ρε γαμόρα, ξέρω, θα σας πω εγώ τώρα. Είναι αυτό που παίρνεις μια μικρή ποσότητα αίματος από το χέρι του πελάτη ή της πελάτησας, όπως γίνεται σε μια απλή αιμοληψία, ρε παιδί μου, και μετά γίνεται φυγοκέντρηση. Έτσι γυρνάει ένα μηχάνημα που το γυρνάει, λέγεται φυγοκέντρηση. Το αίμα το βάζουν σε ένα ειδικό μηχάνημα, φυγόκεντρο λέγεται, αν δεν το ξέρετε. Αν σας έχει τύχει να είστε σε κανένα αιματολογικό εργαστήριο, τα βλέπετε τα φυγόκεντρα. Το οποίο το περιστρέφει γρήγορα για να διαχωρίσει τα συστατικά του, ρε παιδί μου, και έτσι γίνεται και η απομόνωση του πλάσματος. Το πλάσμα εγχέεται, δηλαδή καταλαβαίνετε τη λέξη, έτσι, τώρα μιλάμε τώρα επίπεδο, φίλε, όχι δάπεδο. Έτσι είμαστε. Πρώτος όροφος, δεύτερος σε μονοκατοικία. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν πιστεύω να το καταλαβαίνετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εγχέεται λοιπόν με μια πολύ πολύ λεπτή βελόνα στην περιοχή, κυρίως του προσώπου, όπου γίνεται, όπως γίνεται, παιδί μου, στο μπότοξ. Ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όπως προκύπτει από τις καταθέσεις τρίτων, δύσκολα έβρισκες διαθέσιμο ραντεβού. Άκουσον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μαζονάκης την προηγούμενη μέρα έκανε υδροθεραπεία και την επόμενη, δηλαδή του θανάτου, έκανε πλασμαφαίρεση, δηλαδή συνολικά σε δύο επισκέψεις 7.500 ευρώ στο ιατρείο. Ένα από τα ψέματα τα οποία έχουν καταθέσει στην ασφάλεια οι δύο γιατροί είναι πως ο Μαζονάκης λέει πήγε στο ιατρείο στις 4, ενώ οι κάμερες έχουν δείξει πως αυτός μπήκε στο ιατρείο στις 1. Εντάξει, μήπως πηγαίναν 3 ώρες πίσω αυτοί ή μπροστά, ξέρω εγώ. Άρα ήταν ήδη στο μηχάνημα για πλασμαφαίρεση, τουλάχιστον 2 ώρες. Και κάπου εκεί πρέπει να τα τίναξε κιόλας. Το ιατρείο καλέστηκε στις 4:10. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαζενάκης ήταν ίσως νεκρός πολλή ώρα πριν γίνει η κλήση στο ΕΚΑΒ. Αλλά το ζευγάρι είπε ψέματα πως ο Μαζενάκης μπήκε στο ιατρείο στις 4. Και στις 4:10 πέθανε και δεν τον προλάβανε οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ, οι διασώστες. Ώστε να δείξει πως το συμβάν έγινε στην αρχή της επίσκεψης και της διαδικασίας και όχι μετά από 2 ώρες στο μηχάνημα ή ό,τι άλλο έγινε εκεί και δεν το ξέρει κανένας. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, σε αυτά. Θα πρέπει να είστε πραγματικά ψηλιασμένοι για αυτό που γίνεται. Είναι λυπηρό να πέφτετε σε αυτό και το, γι' αυτό και το είπα και στις κυρίες απευθυνόμενος. Ιδίως στις έγκυες, σε αυτές που έχουν παραμιλήσει λίγο τον εαυτό τους και ξέρουν, θέλουν να επιστρέψουν στην πίστα, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια στην πραγματικότητα, αυτό το κομμάτι των θεραπείων για συγκεκριμένες παθήσεις, αιματολογικές, νευρολογικές, μυϊκές, τι άλλο έχουμε, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα αποτελέσματα, παιδιά, είναι μηδενικά. Έως ελάχιστα. Μιλάμε τώρα για θεσμικά εγκεκριμένες επεμβάσεις, έτσι, σε συγκεκριμένα κρατικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και σε κρατικά, ιδιωτικά και μεγάλες, καλά οργανωμένες ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού. Εδώ είπαμε μόνο δύο. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο δύο νοσοκομεία τα οποία μπορείτε να πάρετε να κάνετε πλασμαφαίρεση. Αλλά θα σας εξετάσει πρώτα το team των γιατρών και μετά θα δούμε αν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να μην κάνετε και τίποτα. Αυτά είπαμε, κυρίες και κύριοι, γεννηματά και αχέπα. Για όσους θέλετε να γνωρίζετε. Αλλά κανένας δεν θα πάει τώρα. Έτσι, τώρα όσον αφορά την αναζωογόνηση και την αντιγύρανση, δηλαδή τα ακούω εγώ καμιά φορά και λέω, ρε φίλε, εντάξει. Δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει καμία έγκριση ακόμα και από τον ΕΟΦ, ούτε από τον EMA τον Ευρωπαϊκό, ούτε από τους Αμερικάνους, νομίζω λέγεται FDA, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν υπάρχουν εγκρίσεις γιατί δεν υπάρχουν μελέτες. Τα είπαμε αυτά και με τα εμβόλια, τα είχαμε πει και τα λέμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία.
4: Όχι, να τα λέμε σωστά!
0: Προσπαθούμε να τα λέμε σωστά και να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όλα αυτά όμως που υπόσχονται αυτά τα λαμόγια, κυρίες και κύριοι του διαδικτύου, όπως και το ζευγάρι των συγκεκριμένων γιατρών. Έτσι. Και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ίσως, θεωρώ εγώ με αυτά που βγαίνουν κάθε μέρα, ότι θα έχουμε αναβάθμιση των κατηγοριών, αλλαγή δηλαδή σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σκεφτείτε, παιδιά, τι γίνεται γενικώς σε τέτοιου είδους εργαστήρια χωρίς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και όταν το βλέπουν, είναι μπλεγμένοι όλοι. Ιατρικοί σύλλογοι, βουλευτές, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κομψώ, κυρίες και κύριοι, και άμα την επιστροφή μας, θα ανοίξουμε και τας γραμμάς κατά τας γραφάς.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Μετρόπολης. 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε από το ΙΤΑ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόνο papakgmail.com. Καλησπέρα μου στη Χρυσούπολη Καβάλα, στον φίλο μου το Ζήση. Γεια σου, Ριζησάρα. Πάω κουνάσαι και με φοβάσαι. Δεν διευκρίνησες σε ποιο έργο κοιτάς και σε ποιο βαράς. Στο καράτε ή στην τζόντα. Άκου τώρα, άκου τον αλήτη τι γύρισε και μου είπε. Κοίταξε, λέω, έχει δύο έργα σεξ. Έτσι έγραφαν. Το λαϊκό, α πούμε. Εκεί το βρίσκεις. Έμπαινες μέσα εκείνη στο Α. Δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα για το σαν κινηματογράφος. Και έγραφε αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο βαράς και σε ποιο βλέπεις. Έτσι, έχει διαφορά. Επανέρχεται. Βεβαίως και όχι μόνο. Τότε με αυτή τη λογική που δεν πρέπει να ρωτάμε που πήγαν τα λεφτά, να μην μας νοιάζει εμάς τους οπαδούς πότε θα γίνει το γήπεδο, ας γίνει το Αγίου. Ας γίνει το Αγίου. Ποιος τον κρατάει τον Αγίου. Τι πλάκα κάνεις τώρα, ποιος είσαι, άσε τώρα, είμαστε για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είπαμε 23 10 90 90 90, στις διακριτικές ευχαίρειες επικοινωνίας. Πάμε στο φίλο γιατί θέλω να ακούσετε και κάτι άλλο μετά. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
1: Κανένα νέο?
0: Να, το γήπεδο είναι έτοιμο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είσαι ενθουσιασμένος?
1: Όχι, φυσικά έχουμε ήττες. Και δεν μιλάει κανένας.
0: Γιατί να μιλήσει?
1: Δεν ξέρω αν είναι και προπομπός για την Κυριακή τίποτε. Ο προσανατολισμός σου σημερινή.
0: Α, που ξαφνικά ακούσαμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Προπό δεν έχει απόψε?
0: Έχει, βεβαίως. Είμαι έτοιμος να δώσω προπό αυτή τη στιγμή. Έχουμε και λέμε Ολυμπιακός Όφη Άσος. Ηρακλής Ατρόμητος Χ, Καλαμάτα Βόλος διπλό, Αστέρα ΑΕΚ Χ, Κηφισιά Λεβαδιακός Άσος, ΠΑΟΚ Άρης Άσος και Παναθηναϊκός Πανετολικός επίσης Άσος. Καλημένος. Για τώρα που δεν είσαι κολλημένος, για πες μας. Πού διαφωνείς δηλαδή?
1: Εντάξει, στην Καλαμάτα.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Εσύ παίξε τον Άσο.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας έχει,
0: καθένας έχει την προσέγγιση σου, ρε φίλε.
1: Προσανατολίζουμε σε σκορ, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
0: Μπορείς να παίξεις σκορ, μπορείς να παίξεις γκολ-γκολ, πώς παίζει ο Μιλτσακάκης.
1: Θα δούμε τι που παίζει η Newcastle βασικά και η Ατλέτικο Μπιλμπάο.
0: Καλά, εσύ ζήτησες προπό και εσύ πήγες στην Αγγλία, ρε φίλε.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Ανταποκρίθεις, προχωράμε. Λοιπόν, είχαν πει για το γήπεδο. 41.926 μαζαλίσαν το κεφάλι χωρητικότητα. 35.000.
0: Εκτόσεις έχουν.
1: Όπως έλεγε το προεδρικό διάταγμα, βέβαια οι εκτόσεις του καλοκαιριού τελειώσανε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε συνέχεια το χειμώνα. Ναι. Δηλαδή θα γκρεμίσουν ένα γήπεδο 28.000 για να του κάνουν 35. Δεν είναι μικρό το γήπεδο?
0: Όταν γι' αυτό θα έχουμε σύνθημα, φίλε, για αυτό πράγμα.
1: Όταν οι 1.500 θα είναι για τους φιλοξενούμενους.
0: 1.500 θέσεις, ναι, αλλά δεν ξέρεις το εύρος που θα πιάνουν αυτές οι 1.500 θέσεις μαζί με την προφύλαξη αυτών.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πάση περίπτωση, ναι, με τις σημερινές τιμές στο γήπεδο αυτό κοστίζει 330 εκατομμύρια. Ποιος θα τα βάλει? Δεν είπανε κουβέντα.
0: Γιατί ρωτήθηκαν?
1: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή ο προσανατολισμός πάει σύννεφο, μνημόνια υπογράφονται. Το να υπογράφεται, το γήπεδο από ιδιόκτητο γίνεται ιδιωτικό και κάποιοι βερμπαλίζονται πριν το πάω κάρες. άμα αρχίσαμε πάλι τους ζουρνάδες και τα νταούλια και να μας χορεύουν οι καρσιλαμάδες, το έκανε μία ο Τσίπρας και κλάψαμε δαπανηρά, εύχομαι να μην γίνει δεύτερη φορά. Yeah. Από εκεί και πέρα ας μάθουν την αλήθεια και ας την πούν την αλήθεια, να μην φοβούνται. Γιατί η εσωστρέφεια μεγαλώνει, η ομάδα έχει τα προβλήματά της και αυτή τη στιγμή θέλουμε να δούμε μπάλα. Το γήπεδο μπορούσε να γίνει σε ένα μεγαλύτερο χώρο, σε ένα εκτός του μπας χώρο.
2: Τα πάμε αυτά, τα πάμε. Δεν τα θέλουμε.
1: Θα έκαμε σε μια γηπεδάρα 60-70 χιλιάδων θέσεων.
2: Σιγά βρε, σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Σιγά βρε, γιατί, τι θα, 50 και πολλά είναι.
1: Γιατί ο Μαραντόνα ήρθε σε 50 και χιλιάδες, η τούμπα ήταν υπαστομένη.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Όταν ήρθε και έκανε τσιλικάκια. Αλλά τότε ήσουν αξιοπρεπής.
2: Θες να πεις ότι τώρα δεν είμαστε?
1: Δεν είμαστε, φυσικά και δεν είμαστε. Τα τέσσερα γράμματα έχουν αλλοιωθεί. Παίζονται ελεύθερο εμπόριο με τι, με Χατζερίδη, Λεβέκ, Λέσιεκ, για να χρεώνεται η ΠΑΕ. Με υπέρογκες αυξήσεις, με τοχικού κεφαλαίου και να ξυπνάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά από 15 χρόνια. Και εμείς ήμασταν εχθροί και χίλια δυο.
2: Καλά δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλά ξυπνητούρια. Καλά κρασιά.
2: Good wines.
1: Ας κερδίσουν τουλάχιστον την Κυριακή να γίνει το αυτονόητο, γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Για να μην έχουμε και δεύτερο πισωγύρισμα μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε μου. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Πασχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήτανε Τρίτη, 8:32 το πρωί. Εγώ ήμουν στην Αμερική τότε.
2: Α, ναι.
3: Εγώ πάω στην Αμερική κάθε Γενάρη για την φορολογία. Όταν είχα πάει πέρσι, ποτέ τον πόλεμο ήταν 2:33 το αλόγιο. Τώρα έχει 5:43.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα, να μάθεις. Έτσι μου λένε τα παιδιά που μιλάω.
2: Ναι.
3: Ποτέ τον πόλεμο 2:33.
2: Κοίταξε, υπάρχουν ακόμα αμφισβητείες για τα αεροπλάνα.
3: Δηλαδή. Ότι δεν έγινε.
2: Ναι, θεωρούνε, λένε ρε παιδί μου, ότι σε μια τέτοια χαλίδινη κατασκευή, όταν προσκρούει ένα αεροπλάνο, δεν εξαφανίζεται τελώς. Και τα φτερά του μπήκανε μέσα και η ουρά μπήκε μέσα. Ναι. Δηλαδή, γύρουνε θέματα φυσικής, έτσι. Και, δηλαδή, σου κάνει και εντύπωση ο τρόπος που το αποδεικνύουνε το σκεπτικό τους. Και γι' αυτό, γιατί εγώ έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι
3: συνωμοσιολογοί. Δεν ήταν Εβραίοι, είχαν πάει δουλειά αυτή την
2: ημέρα. Ναι, έτσι λένε, ότι οι Εβραίοι δεν υπήρχαν, λέει, μέσα. Ξαφνικά.
3: Έτσι λένε. Και θυμάμαι καλά, ήταν Τρίτη, 8:32 Ιλινόη, γιατί εγώ ήμουν στο Ιλινόη. Και οι βορικές πολιτείες έχουν άλλη ώρα εκεί.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
3: Και έχει εκπαιδεύσει, ξέρει. Όπως η Ινδιάνα που είναι δίπλα. Και τώρα στο Ιλινόη δεν μπορεί να καπνίσει και στο State Line. Στο Ινδιάνα καπνίζεις.
2: Άιντε. Μάλιστα.
3: Πρέπει να πηγαίνεις 15 πόδια από την πόρτα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να καπνίσεις πουθενά στην Ολυνόη. Κάποιος το έβγαλε το 10 αυτό, κάποιος το έβγαλε και το τηρούνε.
2: Ναι, σωστά.
3: 15 πόδια από την πόρτα και ας έχει 37 κάτω από το 0. Άμα δεν είσαι πήγαινε κάπνιση.
2: Έτσι θέλει. Κανονικά έτσι θέλει. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Μέσα καλά.
2: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια Πασχάλη.
2: Γεια χαρά.
4: Λίγο να πω για το γήπεδο.
2: Να πεις.
4: Οι 35.000 χωρητικότητα για την πόλη είναι ένα πάρα πολύ καλό διακαθιστό γήπεδο. Το 50.000 που είπε ο τύπος ήμασταν παστές Αρδέλες, δεν υπήρχαν καθίσματα, ούτε με τον Παναθηναϊκό που είχαμε πάει κάποια στιγμή 40. Θέλουμε, είπαμε, ποιότητα πλέον. Ασφάλεια, υγιεινήσεις, τοαλέτες, καλούς περιβάλλοντους χώρους. Από τη στιγμή που αποφάσισε η μεγάλη μάζα του λαού να μείνει στην Τούμπα και δεν πάει είτε στην
2: μάζα του λαού, λέγανε, όταν... γιατί ρωτήθηκε ο λαός, ας πούμε, και τα λοιπά.
4: Από αυτούς που ακούγαμε στα ράδια. Αυτό δεν ήταν το αίρισμα. αυτό...
2: Όχι, δεν ξέρω αν ήταν αυτό το αίρισμα ή αυτό βόλεψε να γίνει. Γιατί, κακά τα ψέματα,
4: μα υπήρξαν αντιδράσεις όταν ακούστηκε, κοίτα, υπήρξαν κάτι αντιδράσεις, όχι Παύλου, όχι Καρατάσου, όχι Αγώνα.
2: Άρα, εσύ έχεις πάει στο 2-3. Εγώ σου λέω στο εξ αρχής. Δηλαδή ο Σαββίδης δεν είπε ότι εγώ έφερα το ελικόπτερο για να ψάξω να βρω χώρο για να κάνω το νέο γήπεδο. Δεν μιλήσω για τούμπα καν. Εγώ ναι, πίστεψα τελικά, πίστεψα ότι θα το έκανε στη Θέρμη, στον Παπαδόπουλο. Ναι. Αλλά μετά όταν ο Παπαδόπουλος του άνοιξε τον δρόμο διάπλατα να μπορεί να πάει να κάνει την επένδυση, ο Σαββίδης δεν ενδιαφέρθηκε. Και το γύρισε στην τούμπα.
4: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι η μεγαλύτερη άποψη όλου του κόσμου ήταν να μείνει εκεί. Οπότε αυτό άκουσε η διοίκηση. Έτσι πιστεύω.
2: Και βολεύει εγώ, τη διοίκηση, βρε, πιο φτηνά βγαίνει.
4: Εγώ έστω εκλαμβάνω, όχι, εγώ πιστεύω η διοίκηση θα θέλει αλλού. Απλώς δεν τόλμησε να το πει εγκαίρως. Εκεί χάθηκε ένα παιχνίδι.
2: Αλλά,
4: επικοινωνιακό,
2: εντάξει.
4: Δεν μπόρεσε.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τη βόλεψε.
4: Okay, εντάξει, εγώ, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ νομίζω ότι δεν το χειρίστηκε καλά. Σε αυτό το κομμάτι δεν μας πειράζει που είναι εκεί, ναι, είναι στον ιστό. Απλώς να κάνω διευκρίνηση σαν κατασκευαστής, να μην νομίζουν ότι αν γινόταν παραπάνω δεν το κάνουνε. Έχει εξαντληθεί ο όρος δόμησης μαζί με τα έξτρα στρέμματα που πήρε από το ταμείο του, το στρατιωτικό, το μετοχικό και έτσι κιόλας. Γιατί πρέπει να δούμε να έχουμε και καλή λειτουργικότητα σε έναν τόσο δύσκολο ιστό. Και των περιβάλλων χώρων και τα καταστήματα.
2: Αλλά εσύ μιλάς για την Τούμπα τώρα όμως, έτσι, για να το διευκρινίσεις αυτό.
4: Τώρα, ναι. Τα 35 είναι φιχτά και είναι πάρα πολύ καλά. Ας το γεμίσουμε στα διάφορα μάτς ένα τόσο καλό γήπεδο, γιατί όταν θα γίνει τελευταίο, σίγουρα θα έχει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Ας έχουμε στα διάφορα μάτς 20 χιλιάρικα να είναι πολύ καλά, στα ντέρμπι να είναι πάντα sold out, άμα θέλεις να αποδείξεις ότι δεν πάω εγώ στο γήπεδο γιατί δεν έχω τουαλέτες και καλό περιβάλλοντα χώρο, ιδού Ρόδος είναι το πείδημα, να τα αποδείξει ο λαός του ΠΑΟΚ ότι στο καινούριο δίπεδο θα το στηρίξει και εννοείται ότι θα έχει πιο ακριβά εισιτήρια και όλα αυτά εννοούνται. Από εκεί και πέρα, λίγο να πω για το λύση, θα ήθελα να του δοθεί επιπλέον χρόνος και από την διακοπή, που αυτό θα βοηθήσει να δέσει την ομάδα έπειτα από τις κατραπακές που έφαγε με τις πωλήσεις του Κωνσταντέλια, με τραυματισμούς, με κάρτες, να ξαναδεί λίγο όλο το σύστημα. Και για μένα θα τον κρίνω όταν να αντιμετωπίσει όλες τις ελληνικές ομάδες για να καταλάβει τι παίζει, αλλά με τη βοήθεια των ποδοσφαιρανθρώπων που κι αυτοί μαθαίνουν δίπλα του. Εγώ δεν το θεωρώ άπειρο. Εγώ το θεωρώ άπειρο μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έρχεται από παραστάσεις άλλες που δεν μπορώ να το βγάλω άκερο και βλέπω ότι κάνει φιλότιμες προσπάθειες, ανακατεύει την τράπουλα συνέχεια που αυτό μου δείχνει άνθρωπο που ψάχνει λύση.
2: Μάλιστα.
4: Πρέπει να έχει λίγο και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι είμαστε σε μεταβατικό στάδιο και του χρόνου ακόμα χειρότερα. Είδατε ποιοι παίκτες δείχνουν τα συμβόλαια. Αυτό είναι ένα άλλο λάθος της διοίκησης ή και των μανατζαρέων. Μην υπογράφετε ρε παιδιά συνέχεια συμβόλαια που λήγουν ταυτόχρονα. Είδα ότι καμιά δεκαριά, 12 παίκτες λήγουν τα συμβόλαια το καλοκαίρι. Του χρόνου ξανά μανά θα πρέπει να κάνεις κορμό. Να βλέπουμε λίγο τα δεδομένα για να μην έχουμε γκρίνια και να υποστηρίζουμε.
2: Δεν έχω καταλάβει εγώ τον όρο υποστηρίζουμε τώρα. Τέλος πάντων, αν υπάρχει θέαμα σε μια ομάδα, θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει. Είναι δύο οι δρόμοι. Κάθεσαι και πας και απολαμβάνεις αυτό που θα δεις ή δεν πας καθόλου.
4: Ναι, αλλά ξέρεις τι, υπάρχουν κάποια δεδομένα συγκυρίες, Παύλα, να σου το πω. Το ότι σε φέρνουν σε δύσκολη φάση. Πέρυσι είχαμε ανά ένα μήνα τραυματισμό από παίχτες πολύ κομβικούς.
2: Ωραία, γιατί θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι, συμβαίνουν.
2: Ανθρώπινα.
4: Φάγαμε την Κατραπαδιά. Ας πω όλο το 26 ήταν πολύ καντέμικο ένα μαύρο σύνοδο, δεν ξέρω πώς τώρα. Υπάρχουν και αυτά κάμια στιγμή.
2: Την τύχη μας την προκαλούμε πάντοτε εμείς, να ξέρεις. Εγώ θα σου πω κάτι
4: τώρα
2: πολύ απλό. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι πολύ απλό.
4: Καιρό.
2: Θέλω να μου απαντήσεις όμως με το χέρι στην καρδιά. Ο ΠΑΟΚ ήθελε το μάτς με τον Παναθηναϊκό ή δεν ήθελε. Ή δεν το ήθελε. Το 2-2 που έμεινε έξω από το Champions League. Με το χέρι στην καρδιά θα μου απαντήσω.
4: Με το χέρι στην καρδιά, εγώ θα πω το ήθελε.
2: Γιατί δεν το πήρε.
4: Δεν μπόρεσε.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
4: Ή με το Βόλο το ήθελε. Με τον Όφη που
2: Βόλος,
4: ήταν μια τελευταία...
2: Πρόσεξε, αυτά είναι τα τοπήματα σε τέτοιου είδους διαλόγους. Πηγαίνεις αλλού. Εγώ σου λέω, είναι το τελευταίο μάτς. κρίνεται το Champions League και μου λες για το Βόλο.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι γίναν παραπλήθεια.
2: Με προσβάλλει η ερώτηση του Βόλου. Παίζω με τον Παναθηναϊκό και μου λες δεν μπορούσε. Σου λέω ήθελε, μου λες ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Αν ήθελε η διοίκηση να πάρει το μάτς, αν ήθελε η διοίκηση να πάρει το μάτς, θα μπορούσε σε έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό.
4: Στο χόρτο οι παίκτες ίσως με το νου τους νομίζαν ότι είμαστε καλά, προηγούμαστε, δεν θα φάμε την ανατροπή, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Έλα Πασχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ρε.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, εσύ?
5: Καλά και εγώ, αδερφέ.
2: Χαιρετώ.
5: Εγώ πιστεύω ότι το μα... το προηγούμενο, τώρα ξέρεις, πάω όλο σε λάθος θέματα, εγώ σε λάθος το άλλο, δεν πειράζει. Άλλο θέλω να πω, άλλο λέω. Ακούω το φίλο προηγουμένως.
2: Ναι.
5: Νομίζω ότι το ήθελε το μάτς, γιατί άμα δεις την τελευταία φάση, ο Λουτσέσκου φώνησε τον τερματοφύλακα να πάει μπροστά να βάλει γκολ.
2: Καλά, τι θα τον έλεγε, κάτι στο τέτοιο, στην αιστεία σου. Εγώ έκανα άλλη ερώτηση, την οποία έχω την εντύπωση ότι είναι στο κενό η ερώτηση. Λέω, ο ΠΑΟΚ ήθελε το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ναι ή όχι? Και μου λες ότι ο Λουτσέσκου, άλλος μου είπε και το Βόλο.
5: Πασχάλη, δεν κατάλαβες τι είπα. Πήγε να βγει ο τερματοφύλακας και του λέει ο Λουτσέσκου σταμάτα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πού το ήθελε το μάτς, δεν το ήθελε. Τελευταία φάση, τα τελευταία 5-10 δευτερόλεπτα, τρέχει ο Παυλέκας και του λέει να πάω να βάλω, είχε κόρνερ, κάτι είχε, φάουλ, κάτι είχε. Όχι, του λέει,
2: δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι, γιατί δεν μπήκα στις λεπτομέρειες αυτές. Εγώ στη μοναδική λεπτομέρεια που μπήκα και εκεί θεωρώ.
5: Εκεί φάνηκε ότι δεν το θέλει. Πάμε παρακάτω.
2: Όχι ότι φάνηκε δεν το θέλει η ομάδα ενδεχομένως. Η διοίκηση το ήθελε, αυτή είναι η ερώτηση, φίλε.
5: Για να λέει Λουτσέσκο τον τερματοφύλακα, μην πας μπροστά.
2: Άιντε εσύ πάλι τώρα, εντάξει. Τα βγάλε τα λόγια. Πάμε παρακάτω.
5: Παρακάτω. Λοιπόν, είπε ο προηγούμενος φίλος για τον Ντονίση ότι είναι φιλότιμος. Δε φίλε, εγώ τώρα είμαι μετά την Πολόνια μέσα στο φορτηγό σε ένα βεζινάδικο και τρώω σαλαμοκάσερο, γιατί ξέρει αυτό ο οδηγός, είμαι φιλότιμος άνθρωπος είμαι. Φιλότιμος όμως είμαι και εγώ, ας με πάω.
2: Ας.
5: Νομίζω καλύτερα θα τα πάω.
2: Αν πας εσύ δηλαδή.
5: Ναι, πηγαίνω, θα πάρω έναν που να ξέρω. Δεν πω, πες μου ρε φίλε τι να κάνω. Γιατί αυτοί μάλλον δεν ξέρουν και από αυτά που κάνουν. Παρακάτω, μια απορία. Αυτό λόγου χάρη, παλέτζι αστείο το λέω. Λοιπόν, μια απορία. Το είπε κι άλλος φίλος προηγουμένως. Οι Εβραίοι γιατί δεν πήγαν εκείνη τη μέρα στη δουλειά, ρε φίλε, 2200.
2: Α, και λες για το τρίτο.
5: Ναι, την 11η Σεπτεμβρίου, μια απορία. Και η δεύτερη απορία είναι που πήρα προχθές για το στρατηγό, το Μλάντιτς, που τον κυδεύσανε. Ναι, ένα Σέρβο στη Γαλλία, σε ένα σφαγείο. Ναι. Και του λέω ρε εσύ αυτό και αυτό, κάτι αγγλικά, κάτι ιταλικά, ξέρεις, τσάτρα πάτρα. Και μου λέει, στη Χάγη μου λέει, αν θα δεις, πήγαν μόνο Σέρβοι. Μόνοι μας λέει, πολεμήσαμε εμείς. Γιατί δεν πήγαν εκεί μουσουλμάνοι, να πάνε και Κροάτες, να πάνε και Αλβανοί. Ή να πάνε και αυτοί του ΝΑΤΟ που μας καταφέρουν.
2: Τι θεωρείς ότι έχει γίνει, ας πούμε.
5: Εσύ τι λες να θεωρείς, που έβαλε η Γερμανία να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία και δεν. Τη Ιουγκοσλαβίας διαλύθηκε και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εγώ η δουλειά που κάνω.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
5: Που φορτώνω, αλήθεια λες, αλήθεια. Είχαμε κάμια 300 συσκευαστήρια και κάναμε εξαγωγές.
2: Είχε καεί κόσμος και Κοσμάκης.
5: Και κόσμος, φίλε, χάσαξε τα λεφτά, χάσανε στο αυτό.
2: Αυτό σου λέω. Κόσμος και Κοσμάκης καεί, κύριε.
5: Ναι, κλείσαν τα συσκευαστήρια. Η Βόρεια Ελλάδα, φίλε, φτώχυνε μία από τη Ιουγκοσλαβία και μία από το εμπάρκο το 2004 και μετά τη Ρωσία. Και μας καθάρισαν και έχουμε γίνει.
2: Όχι τον πόλεμο της Ουκρανίας, λες.
5: Όχι, τη Ρωσία εμείς την κάνουμε εμπάρκο από πολλά χρόνια πριν, όχι από τώρα. Μετά το 2004 έχουμε εμπάρκο με τη Ρωσία.
2: Γιατί?
5: Τα αγροτικά προϊόντα.
2: Γιατί.
5: Δεν το ξέρεις αυτό.
2: Όχι, γιατί.
5: Ναι, οι Ευρωπαίοι κάνουν έτσι από τρέλα του, έχουν τρέλα αυτοί. Θέλουν να φας, ξέρω εγώ τι να φας, ροτροφή να φας. Δεν σε αφήνουν να δουλέψεις κανονικά με ανθρώπους, να πάρεις λεφτά. Σου λέει, θα είσαι μόνο με εμάς, πάρε δώσε. Να παντρεύεσαι άντρας με άντρα. Αντί για παιδιά να παίρνει σκυλιά, γυναίκα με γυναίκα.
2: Walk
5: Ευρωπαϊκή agenda. Ένωση, έτσι είναι η νόμη της.
2: Πιστεύεις ότι υπάρχει walk agenda, ας πούμε?
5: Τι walk agenda, αυτή η ατζέντα που έχουν είναι ότι βρήκαν έναν εκεί σε ένα σφαγείο από το Αφγανιστάν και του λέω ρε φίλε μου, πού είσαι? Όχι αυτό, λέει Ρώσος είμαι. Δεν σε κόβω για Ρώσο, λέει είμαι από το Ταγκεστάν.
2: Ταγκεστάν.
5: Ταγκεστάν.
2: Α, Ταγκεστάν,
5: ναι. Λέω, είσαι τι, είσαι ο Χριστιανός? Όχι, μου λέει Μουσουλμάνος, αλλά εμείς είμαστε με τον Πούτιν. Λέω, γιατί? Γιατί εδώ στην Ευρώπη, μου λέει, όλοι είναι ανομαλίστ, λέει. Ανομαλίστ και γκέι. Άλλο καλά, τώρα το κατάλαβες εσύ. Τι, εμείς να είμαστε με αυτούς εδώ εταίροι, με αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπω όλη τη μέρα. Πού ήρθαν οι Γερμανοί και σκοτώσαν 2 εκατομμύρια Έλληνες και πάει Μητσοτάκης και τους πιάνει και τα χέρια. Και τους Ιταλούς αυτούς εδώ πέρα. Πού ήρθαν να κάνουν βόλτα εκεί, λέει, στη Φτίνα με τους Αλβανούς μαζί να μας σκοτώσουν. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς εδώ πέρα. Και να δούμε και στο τέλος ποιοι είναι οι φίλοι των Ναζί. Ξέρεις, οι Ναζί ήταν οι Γερμανοί και οι φασίστες ήταν οι Γερμανοί. Δες ποιες κυβερνήσεις συνεργάζονται από το 1973 και εδώ με αυτούς για να καταλάβεις ποιοι είναι οι Ναζί, όχι εγώ.

0: Ένα αυτό. Δεύτερο. Τώρα έρχομαι από το λιμάνι της Καβάλας εδώ.
1: Ναι.
0: Να δεις τι παοκτσάκια υπάρχουν εδώ και τι αεκτσάκια και τι παναθηναϊκά.
1: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
0: Να δεις τι κοσμοσύρο έχει αυτό το λιμάνι. Πώς να μην το πάρει ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης και ο κάθε Αλαφούζος. Γιατί να μην το πάρει? Τζάμπα να το πάρει.
1: Να το κάνει τι?
0: Βέβαια θα το πάρει με κάποιον άλλο το μοιραστεί, έτσι.
1: Να το κάνει τι, ρε παιδί. Ναι, ωραία, να το κάνει τι εννοείς. Δηλαδή, γιατί πουλιέται
0: το λιμάνι.
1: Έτσι, ναι.
0: Τρομερή δουλειά, εσύ, Πασχάλη. Πολύ δουλειά. Τι να σου πω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ. Παοκτσάκι πρέπει να πω, ή αεκτσάκι.
1: Ρε, τα παοκτσάκι και τα αεκτσάκι. Άλλο σε ρωτάω. Τι δουλειά κάνει το λιμάνι, ας πούμε, τι έχει το λιμάνι?
0: Γεμάτο από κόσμο, με φορτηγά, με αυτοκίνητα, ακόμα και τώρα.
1: Αχα.
0: Επιβατικά.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό. Άλλο.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το τέτοιο, το θάνατο του τραγουδιστή.
1: Του Μαζόνο.
0: Υπάρχουν ορισμένα ρητά τα οποία είναι λαϊκή σοφία και λένε ότι μέχρι εκεί που σε παίρνει, κλειστές πόρτες μην παραβιάζεις. Αυτοί θέλουν να μείνουν μερικοί από αυτούς, όπως η Βουγγικλά και τα λοιπά, θέλουν να μείνουν αιώνια να ζουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Μην παραβιάζεις κλειστές πόρτες. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Τέτοια η Βουγγικλά πέθανε από καρκίνο λόγω των κυττάρων που έβαζε τα καινούργια. Δεν ξέρω αν το κάνει το ίδιο Μαζονάκης. Αυτά ήθελα να πω, Πασχάλη. Καλό βράδυ.
1: Έχεις μήνυμα από τον κύριο Γιαγκούλα αυτή τη στιγμή και λέει: η πολύ εμπορική κίνηση στο λιμάνι οφείλεται στον κύριο Μητσοτάκη, γιατρέ.
0: Οφείλεται στο ότι. Καλά. Βγάλω τον Γιαγκούλα να μιλήσουμε λίγο.
1: Καλό βράδυ, γιατρέ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Κομψό, επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.

0: 5. Ωραία, για γαμόρα παπάκι gmail.com και 2310 90 90 90, στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να ακούσουμε μάλλον λίγο, ακούσουμε κάτι. Ναι, πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Λιακόπουλο, για να μην λέτε ότι σας λέμε και ψέματα, γιατί το έχετε λίγο αυτό εσείς μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Να πω κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Εύχομαι μέσα από όλους τους κυβερνώντες, αγαπητοί φίλοι, αυτούς που κυβερνούν τώρα και αυτούς που θα κυβερνήσουν και αργότερα, να μην έχει κανένας την κακή τύχη να συμμετάσχει, και προσέξτε καλά, ακούστε με, να μην έχει κανείς την κακή τύχη να συμμετάσχει, και κανείς δεν μπορεί να συμμετάσχει αν δεν το θέλει, και σε περίπτωση που κάποιος δεν το σκέφτει, εγώ θα το πω, εγώ ελάχιστος Λιακόπουλος, με όλη μου την αγάπη. Με όλη μου την αγάπη σε αυτούς τους συνανθρώπους μου που είναι μέσα και στην κυβέρνηση τώρα και θα είναι και σε επόμενοι, σε άλλοι κτλ. Προσέξτε καλά! Μην τυχόν και βάλτε την υπογραφή σας σε κάτι που θα φέρει στην Ελλάδα τον πρόδρομο του χαράγματος της αποκαλύψεως. Δηλαδή μία μέθοδο χωρίς την οποία κάποια κάρτα πορτοφόλι ή κάποιο τσιπάκι, χωρίς το οποίο δεν θα μπορείς ούτε να αγοράσεις ούτε να πουλήσεις τίποτα. Εύχομαι κανείς σας, και μεταφέρτε το αν ξέρετε και κανέναν μέσα και θέσεις και τα λοιπά, μη τυχόν κακομύριδες, και βάλτε την υπογραφή σας στο χάραγμα της αποκαλύψεως ή στον πρόδρομο αυτού. Εύχομαι κανείς να μην το κάνει, γιατί όποιος το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση, σύμφωνα με τις γραφές, αγαπητοί φίλοι, και σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Χριστός και η Ορθοδοξία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει παρέα στον Σαμαέλ, στον Αρχάγγελο του Σκότους. Σαμαέλ είναι το όνομα του διαβόλου, όσοι δεν το έχει υπόψη. Έτσι. Προς Θεού!
0: Προς Θεού, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Αυτή είναι 5 ενδεικτικά Εβραίοι από τα συνολικά 200 και που πέθαναν εκείνη την ημέρα. Αν θέλει, σου δίνω τα ονόματα. Αυτά που κάποιον που επισκέφθηκε 3 φορές και τα μνημεία που έχουν στηθεί εκεί έχει διαβάσει. Άρα, εδώ έρχεται η κατάρριψη της είδησης ότι δεν υπήρχαν Εβραίοι. Υπήρχαν Εβραίοι. Την κανονική, όχι αυτοί που διαδίδουν κάτι. Εντάξει, τώρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι τώρα. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Δεν είναι. Ναι, αληθεύει. Αληθεύει. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από το Αστρόνομο Περιστέρι. Τώρα, κύριε Νίκο, δεν θα αδειάσω το δικό μου το κεφάλι για να γεμίσω το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι το ξέρουμε. Αυτό το όλοι πρέπει να το δω. Δεν ξέρω. Πρέπει να το δω αυτό. Αυτό που λες, πρέπει να το δω. Δεν είναι όλα τα τίγρα. Λέω τώρα εγώ με το, έτσι, και λέμε όλοι μας κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να αποδεικνύονται. Να, καλή ώρα, πως τώρα ο Αλέξανδρος λέει ότι υπήρχαν 5, με έδωσε 5 ονόματα εδώ, είναι 200 και λέει που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Δημήτρης από Βύρωνα, Αττικής, ΠΑΟΚ.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, από το Βύρωνα της Αττικής, ΠΑΟΚΣΑΚΙ.
2: Λοιπόν, δύο ερωτήσεις, δεν σας απασχολήσω πολύ. Εγώ έχω μείνει ότι το γήπεδο θα είναι
0: 41.926
2: θέσεις, για να θυμίσει και την ημερομηνία.
0: Ναι, το 1926.
2: Τι έγινε αυτό καταρχάς?
0: Μίκρινε λίγο.
2: Ναι. Το αντιπαρέρχομαι. Δεύτερον, κάτω από 40.000 μπορεί να φιλοξενήσει τελικό Champions League? Νομίζω όχι.
0: Κάτω από 40? Ναι. Νομίζω πως όχι εγώ. Και εγώ νομίζω πως όχι.
2: Ναι, νομίζω το όριο είναι 40.000 θέσεις. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, για 5.000 θέσεις γιατί τόσο πρέμουρα και
0: Έχει να κάνει με τη δόμηση του χώρου.
2: Δεν νομίζω. Καταρχήν είχαν... Τότε που είχαν βγάλει την πρώτη μακέτα ήταν το ίδιο το γήπεδο της RCDO Espanyol, που είναι 42.000 θέσεων.
0: Ναι.
2: Και χωρούσε, ήταν, είναι πολύ μικρότερο δηλαδή σε περίμετρο από την σημερινή Τούμπα.
0: Ναι, αλλά άλλο η Τούμπα, άλλο εμείς, άλλο η αυτή. Άλλοι νόμοι διέπουνε την Τούμπα, άλλοι στην Ισπανία.
2: Και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ένα γήπεδο 50.000 θέσεων στο Καρεσκάκι.
0: Θα κάνει, ναι.
2: Θα κάνει. Και θα κάνει.
0: Έχουν λεφτά και κάνουν. Είναι απλό πράγμα.
2: Ναι, αυτά δεν είχα κάτι άλλο να πω.
0: Ναι.
2: Καλό βράδυ και έχουν καλέ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
2: Και ακούμε από την Αθήνα.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Έλα, Πασχάλη.
0: Έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως.
3: Έλα, να σου πω κάτι. Άκουσα σήμερα το γήπεδο ότι θα το φτιάξει αυτή η εταιρεία, τα ονόματά τους κλπ. Θες να σου αποκαλύψω πως δεν μπορεί να γίνει ποτέ γήπεδο με αυτή την εταιρεία και με τον Ιβάν στον τιμόνι.
0: Για πώς θα γίνει αυτό?
3: Το έχει πει ένας, ο κύριος ο Μπουζοσγάζη, καλεσμένο το μεσημέρι έναν γνωστό του, κολλητό του, φίλο του κτλ. Ένα Καραπανογιωτίδη. Το κυνηγάει, λέει, το κράτος, το κυνηγάει ο Μητσοτάκης για το πόθεν έσχεις και το πόθεν έσχεις. Μόνοι τους προδίδονται. Πήγαινε λοιπόν στον νόμο να σου πω. Ο τροποποιημένος νόμος του Βασιλιάδη, το 46-03 και το κεφάλαιο Β, το λέει ότι κύριε, από το 19 είναι αυτό. Το Μάρτιο του 19 από εδώ και πέρα από το 20, μόλις κάνεις τη δήλωση για το φάκελο στην ΕΕΑ, θέλω να πούμε αποδεικτικό της υποβολής της περιουσιακής σου κατάστασης. Μέχρι τότε έκαναν δήλωση μόνο.
0: Ναι.
3: Με κατάλαβες.
0: Άρα θεωρείς εσύ τώρα δηλαδή θεωρείς...
3: Όχι, δεν το θεωρώ εγώ, δεν το αφέρα από το σπίτι μου. Άρα, 46,
0: όχι, άλλο λέω. Σε γενικό πλαίσιο θεωρείς ότι το γήπεδο δεν θα γίνει.
3: Το γήπεδο δεν θα γίνει ποτέ με αυτή την εταιρεία.
0: Α, λόγω εταιρείας δηλαδή.
3: Ναι, αυτή η εταιρεία που φέρεται να είναι ιδιοκτήτη.
0: Είναι σαν να λες τώρα εσύ τώρα ότι...
3: Τι?
0: Το λέω... Επίτηδες, όχι. Επίτηδες βάζει αυτή την εταιρεία που ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Κάπως έτσι.
3: Η εταιρεία του ιδιοκτήτη σου λέω δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί να φέρει κεφάλαια. Βέβαια, δεν δικαιούται να φέρει. Πρέπει να τα δηλώσει που τα βρήκε. Δεν τα λέω εγώ. Ο τροποποιημένος μου στον Βασιλιάδη τον έστειλε. Από τότε άφησε τα γένια, από τότε έφυγε, από τότε μας είπε για αυτάρκεια και ούτω καθεξής. Και μπορώ να σου κάνω, άμα με κρατήσεις εδώ μία ώρα σαν τη Μαρούπα, επειδή ήταν τέτοια δουλειά μου, ασχολούμαι με το οργανωμένο έγκλημα. Αρχιφύλακα φυλακών ήμουν, Κορυδαλού και τα λοιπά. Ξέρω πώς είναι το σύστημα. Άμα αφήσεις μία ώρα εδώ, θα σε αποδείξω πώς πέσαμε, γιατί λείπει κτλ. Μία ώρα θέλω. Γιατί πήγε η Μαρούπα εκεί, γιατί πήγε να κάνει την αφιβολία σιγουριά επειδή της όπε ο άντατες και τα λοιπά. Ξέρω και τα πρόσωπα ακόμα. Αυτά τα οποία ένα βράδυ θυμάστε που είχε στην πρώτη αύξηση με το χτιού κεφαλαίου του 20 βγήκαν μικρομέτωχοι όπως ο κύριος Μένιος ο πρώτος.
0: Ναι.
3: Και είπε ο δικηγόρος ότι ο Παύλος έπεσε από εδώ μέσα. Μέχρι και τα πρόσωπα μπορώ να σας αποδείξω. Γουστάρεις να με βγάλεις μία ώρα ή ο διάβολος.
0: Θα το κάνουμε, θα συνοηθούμε εκ των προτέρων και μετά. Ναι.
3: Πασχαλή,
0: ναι.
3: Κοίτα να σου πω, είναι λίγο δύσκολο γιατί θα ακουστούν ονόματα και διευθύνσεις.
0: Εντάξει, αυτό σου λέω, θα συνοηθούμε εκ των προτέρων για να μπορέσει να γίνει
3: πώς
0: κάτι.
3: Πώς θα γίνει να συνοηθούμε, πώς.
0: Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα πάρεις εκτός αέρα, να δούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού, να βρεθούμε και να τα πούμε. Τώρα αυτά είναι εύκολα. Ρε.
3: Α, μπράβο. Και τελειώνω και κλείνω.
0: Ναι.
3: Ρίξω μια ματιά, σε παρακαλώ πολύ, να δεις ο Βασιλιάδης εξαιτίας της πολυδιευθυνσίας τροποποίησε τον νόμο και από τότε τα γένια εκεί που ήταν απλά γίνανε 6,5 χρονών γένια. Κατάλαβες, αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Σχετικά με το χέρις γηπέδου.
0: Ζωή λίγο πιο δυνατά.
4: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Κάπως καλύτερα.
4: Ναι, σχετικά με τη θέση του γηπέδου,
0: ναι.
4: Άκουσα και δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί ότι μειώθηκε στην τελευταία δόμηση.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό θα κυμαίνονται οι θέσει από 35 έως 38.000.
0: Ναι.
4: Όχι 35, έως. Τώρα από
0: ναι, 34 με 35 εκεί μέσα.
4: Έως 38. Τώρα το άκουσα αυτό από αθλητικό.
0: Επίσημα σχέδιο. Βγήκε 34 με 35.
4: Ναι.
0: Επίσημα.
4: Μειώθηκε ως τελευταία δόμηση. Ισχύει. Αυτό που
0: δεν το ξέρω εγώ, ξέρω ότι το πρώτο γήπεδο που ήταν να γίνει είχαν πει για 33, μέχρι 33.000 θέσεις. Μέχρι. Αυτό νομίζω είναι επιγούμενο ακόμα.
4: Προφανώς πολεοδομικά δεν το είδανε.
0: Ποιος ξέρει
4: ίσως τόσο σοβαρά όσο έπρεπε. Αλλά ξέρετε τι ανέφεραν, ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια με την αρχαιολογία. Ίσως Εκεί που θεωρούν κάποια σημεία ότι είναι απειλούμενες περιοχές, γιατί μέχρι 35 μέτρα λέει, έχουν ελέγξει και είδαν ότι δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι. Ίσως αφαιρέθηκαν αυτούς τους απειλούμενους αρχαιολογικούς χώρους και έτσι μειώθηκαν τα μέτρα. Αυτό που είδα υπερβολικό είναι οι θέσεις πάρκινγκ. 400 θέσεις πάρκινγκ. Και κάποιες άλλες που δεν όρισαν αριθμό θέσεων στο Ίκα Τούμπας. Στο Ίκα Τούμπας που έχει εκεί κενά. Οι οποίες θέσεις πάρκινγκ θα συνδέονται από τον υπόγειο της Κλάνθους. Από υπόγειο της Κλάνθους.
0: Που δεν θα δουλέψει ποτέ λόγω πλημμύρας.
4: Δεν ξέρω πώς μπορεί να. Όχι, αυτό το απέρριψαν. Κάνανε λέει μελέτη. Γεω...
0: Καλά, εντάξει, ξέρουμε τις μελέτες.
4: Την ορολογία αυτή δεν μπορώ να τη θυμηθώ τώρα. Πρώτη φορά την άκουσα. Αυτό το απέρριψαν ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
0: Ζωή, εσύ είσαι αυτοκινητήστρια. Δηλαδή έχεις ταξί. Λοιπόν, το ξέρεις τον.
4: Όχι, δεν έχω ταξί, οδηγός ταξί.
0: Οδηγός, εντάξει, ταξί, ναι, θέλω να οδηγάς ταξί αυτό.
4: Ναι,
0: okay.
4: ναι.
0: Την υπογειοποίηση την ξέρεις του περιφερειακού. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται όταν βρέχει, ας πούμε. Έτσι. Σκέψου τώρα να βρέξει μέσα εδώ στην Κλεάνθος.
4: Τώρα δεν ξέρω.
0: Γόνδολες.
4: Ναι,
0: οδός γόνδολας θα μετανομαστεί η Κλεάνθος.
4: Υποσχέθηκαν, λέει.
0: Καλά, εγώ υποσχέθηκα.
4: Θα κρατήσει 40 μήνες. Δηλαδή 3 χρόνια και 4 μήνες.
0: Βάλε 5-6.
4: Μα πώς μπορεί να γίνει τέτοιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μερικά πράγματα μου κάνουν λίγο εντύπωση. Αυτό το χρονοδιάγραμμα, 3 χρόνια και 4 μήνες, πώς μπορεί να προκύψει αφού υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι, ανεξέλεγκτοι παράγοντες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια. Δεν ξέρεις τι ξεκημερώνει.
4: Ναι, γενικότερα ανεξέλεγκτοι παράγοντες.
0: Πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια χρηματική. Δηλαδή πρέπει να τα έχεις τα λεφτά αυτά τα πράγματα. Τα έχουν.
4: Άρα γι' αυτό συμφωνώ με τον κύριο,
0: ναι,
4: ότι δεν θα γίνει. Όσο και να σας απογοητεύω, όσο και να μην έχω γνώσεις,
0: ναι,
4: αλλά όλα αυτά
0: σε οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.
4: Και άλλες λεπτομέρειες, τις οποίες τώρα θα φάω πάρα πολύ χρόνο να τις αναφέρω. Τις ξέρει, ναι, ο κόσμος, τις έχει ακούσει. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και μάλιστα αυτοί οι αρχιτέκτον οι οποίοι είναι πολύ προσεγμένοι με το dress code, φόρεσε και ασπρόμαυρα. Τώρα αυτά τα ακούω, εικόνα δεν έχω. Ναι. Εντάξει, μήπως επειδή λίγο θέλησαν να καθησυχάσουν τον κόσμο, επειδή τώρα ο κόσμος είναι ξεσηκωμένος, θέλησαν έτσι λίγο σαν τις σουπιές, λίγο μελάνι να ρίξουν, να θολώσουν λίγο τα νερά, να κατευνάσουν τα πνεύματα και μετά οι περισσότερες θα το έχουν ξεχάσει.
0: Μάλιστα.
4: Ή εμείς δεν θα υπάρχουμε τότε όταν θα ξαναγίνουν πάλι τέτοιες συζητήσεις. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το γήπεδο. Σας στενοχωρώ, αλλά η ταπεινή μου γνώμη.
0: Μάλιστα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ, στον επόμενο φίλο. Νίκ Μιλ. Ο Νίκ Μάρας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε Νίκο Μελτσακάκη, κατά κόσμο Νίκ Μιλ, κατά Facebook. Τι γίνεται, κύριε Νίκο? Καλά,
5: βέβαια. Αν δεν γινόταν αυτό με το Μαζονάκι, θα μάθαινε ο κόσμος για αυτό το εργοστάσιο που, που υπάρχουν αυτά τα εργοστάσια.
0: Το, ποιο, να μάθει.
5: Αυτά τα εργοστάσια που υπάρχουν, που
0: οικονομάνε. Α, χαίρομαι πολύ.
5: Κοροδεύουν τον κόσμο να μου οικονομάνε. Αλλά ήταν ο Μαζονάκης, γι' αυτό μαθαίρθηκε. Αλλά τα ονόματα, εντάξει, δεν θα πούν ποτέ, του φυγεύουν πάνε.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Κοιλέξτε, για να πάει ο Μαζονάκης, άρα ήταν κοινό μυστικό στη σελίδα.
5: Φοράει ότι είναι πολιτική, ότι είναι τραγουδιστής.
0: Βέβαια, τι είναι. Αφού έχει μέσα τέτοιο, ρε φίλε. Πώς το λένε. Πώς το λένε τον τέτοιο, ρε. Τον πατούλι έχει.
5: Οπότε, καταλαβαίνεις.
0: Εμένα το λες, άμα καταλαβαίνω.
5: Αυτό. Κάτσε να πω μια ταμείο που πήγαμε χτες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, δώσαμε. Φενέρμπαξε, Ρώμα, γκολ, γκολ. Πιάσαμε, Κόμο, είπα πρώτη φορά την παίζω, άσο χει και over 1,5, αυτή έβαλε 4. Μπάγιεν Μονάχου, Μπότο Γκλίμπτ, άσο χει και over 3,5, αέρας, αυτοί δεν σταματάνε στο 93, γκολ βάζουν, 4-0 και βάλαν κι άλλο. Σλάβια Πράγας, Λάντς, γκολ, γκολ, over 2-3. Και Στίβεν Έιτς Λούτον, γκολ, γκολ, over 1-2. 7-85, όπως έπαιξε, πληρώθηκε. Να δώσω μια, τελειώνουμε και τα Σαββατοκύριακο.
0: Βεβαίως. Why not?
5: Γιατί σε λίγο θα μου πεις έχεις 1,5 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα.
0: 150%.
5: Θα πνιγώ.
0: Μόνο θα πνιγείς, δεν θα τρέπει σε λίγο.
5: 2,71.
0: Ναι.
5: Φράιμπουργκ, Γκλάντμπαχ. Δύο γκολ.
0: Θέλω να λες όλο το Gladbach σκέτο, δεν μ' αρέσει.
5: Να έτσι το γράφει εδώ.
0: Καλά, επειδή το γράφει, εσύ δεν ξέρει ότι λέγεται Μπορούσια μέχρι Gladbach. Μπορούσια μέχρι Gladbach. Θέλω και γερμανική προφορά.
5: Μπορούσια μέχρι Gladbach. Καλύτερα από μένα δεν έχει.
0: Μπορούσια μέχρι Gladbach. Δεν λέγεται μέχρι Gladbach. Βλαχοτήρα κλαπ την Ελλάδα.
5: Έχει αμερικάνικη προφορά. Άθη γερμανική για μας.
0: Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι γεννήθηκα Γερμανία, το γνωρίζεις.
5: Δεν το γνωρίζεις.
0: Λοιπόν, γι' αυτό έχω τρεις επικότητες. Πρόσεξε καλά. Έχω τρεις επικότητες. Πρόσεξε καλά.
5: Τρεις επικότητες.
0: Γερμανική, αμερικάνική και ελληνική.
5: Πώς λέγεται ελληνικά στα γερμανικά. Πες μου λίγο, Μπορούσια Μένχεν Gladbach. Πώς λέγεται γερμανικά.
0: Δεν την άκουσα προηγούμενο
5: τώρα.
6: Πες το. Μπορούσια Μένχεν Gladbach.
0: Να το.
5: Άκουσες.
0: Εμένα λες αν άκουσα. Εσύ ακούς, βρε. Εσύ ακούς πως μίλησε. Για βάλε. Θες να κόψω αυτό που είπε τώρα η σύζυγος με αυτό που είπες εσύ.
5: Τώρα, άσε μην με έχω πει συνέχεια πολύ κλειστό τηλέφωνα, ρε. Προχωράμε. Δύο γκολ Φράιμπουργκ. Τι θα βάλω κανένα ουίσκι βραδιάζεκα.
0: Όχι, μη.
5: Μπράβο. 3-63. Λάτσιο Μίλαν. Over 1,5 αγώνα. Αυτή τη στιγμή μια χαρά είναι το ποσοστό. Μιλάμε για τώρα, έτσι. Αύριο όλα θα πέσουν αυτά. Over 1,5 αγώνα. 4-15. Sunderland Arsenal. 2 γκολ Arsenal. 1,50. Αυτή την Arsenal που είδα. Δεν πιστεύω αυτά που βλέπω.
0: 1,70.
5: 1,70, ναι. Είναι απίστευτο το ποσοστό που δίνει. Έχεις δίκιο. Τώρα το είδα και εγώ.
0: Κάτσε, μην δεις καμιά ήττα της Arsenal.
5: Αύριο, εγώ θα παίξω 1,5 Arsenal. Έχεις δίκιο, ναι, αύριο αυτό θα πέσει 1,50. Αν ήθελα να πω ότι θα πέσει αύριο.
0: 100%.
5: Ποσοστό, 100%. 1,70. Προχωράμε. 5,56. Manchester United, Manchester City, goal-goal.
0: Πω, ματσάρα.
5: Ματσάρα, κουπάμε στο goal-goal. Και θα κλείσουμε το βράδυ. 9.30 ώρα το βράδυ την Κυριακή, Παναθηναϊκός Πανετολικός, αυτή τη στιγμή δίνει 1,5 Παναθηναϊκό, 1,50.
0: Γιατί δεν αγγίζεις τα άλλα μάτς?
5: Δύο γκολ Παναθηναϊκός. Θα σου πω ποιο μάτς θα παίξω, τέτοιο, Bet Builder. Τα άλλα τα μάτς, γιατί τον Ηρακλή, να σου πω την αλήθεια, τον βλέπω άσοχη, το φαβοριτισμό στο διπλό δεν μου κάθεται καλά, στον Ηρακλή. Στην Καλαμάτα βλέπω πολύ κάρτα με τον Βόλο, πολλές κάρτες, τα οποία ματάδινα τώρα σε να τα παραξενευώσουν. Τον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, τον βλέπω να τρώει και γκολ από τον Όφη, γκολ. Και θα πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Yes. Τον ΠΑΟΚ θα παίξω ένα bet builder, απόδοση 5,70, 2 offside ΠΑΟΚ, over 1,5 offside ΠΑΟΚ, 2 γκολ ΠΑΟΚ και 4,5 corner ΠΑΟΚ. 5,70 δίνει η απόδοση. Αυτό.
0: Δηλαδή, Άρη δεν βάζεις καθόλου.
5: Πώς?
0: Άρη δεν έχεις καθόλου.
5: Δεν τον βάζω καθόλου.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
5: Όχι, πιστεύω ότι είναι αληθεύει ότι θα είναι πρόεδρος στην Κυριακή.
0: Αληθεύει, αν θα είναι.
5: Αν θα είναι πρόεδρος στην Κυριακή στο γήπεδο.
0: Ποιος πρόεδρος?
5: Του ΠΑΟΚ, ποιος πρόεδρος.
0: Α, δεν ξέρω.
5: Ναι, σήμερα, τώρα το απόγευμα μου, κάποιος μου το είπε.
0: Εσύ είναι.
5: Πιστεύω σε ένα διαφορετικό κλίμα. Αυτό ίσως με επηρέασε.
0: Γιατί δεν είναι το καλό, είπε, το κλίμα στον ΠΑΟΚ.
5: Είναι μέσα στον ΠΑΟΚ. Ίσως κλίμα, γι' αυτό θα πάει.
0: Το κλίμα στον ΠΑΟΚ δεν είναι καλό.
5: Το ξέρω ότι δεν είναι καλό. Ούτε στον Άρη είναι χειρότερο. Έτσι.
0: Αλλά τον Άρη δεν είναι χειρότερο με βάση τον παρανομαστή του ΠΑΟΚ. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
5: Κοίταξε τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω τους φίλους του Μαριανούς, τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή
0: αυτά είναι δεδομένα,
5: και οι δύο έχουν προβλήματα.
0: Ο Λευτέρης λέει να σε κλείσω, να ξέρεις.
5: Για ποιο λόγο, επειδή είπα αυτό που είπα. Ακριβώς. Μα πραγματικότητα, μιλάμε πάντα για τον κόσμο. Ασχέτως που πολλοί φίλοι Μαριανοί λένε ότι ο Άρης έχει περισσότερο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Το λένε και αυτό. Καθένας λέει τι θέλει. Ελλάδα, δημοκρατία έχουμε. Αλλά έτσι το βλέπω εγώ. Ο ΠΑΟΚ παίζει επιθετικά. Έτσι, δύο offside βγαίνει εύκολα. Βγαίνει εύκολα. Γι' αυτό θα παίξω δύο offside. Το ξαναλέω, δύο goal ΠΑΟΚ. Και ασχέτως μπορεί να φάει goal ΠΑΟΚ. Έτσι, μπορεί να λήξει 2-1. Μπορεί να λήξει 2-2. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δύο goal ΠΑΟΚ και 4,5 corner που το corner το έχει εύκολο ΠΑΟΚ. 5,70 μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, σαν ΠΑΟΞ, θα το βάζα ένα 20 άρκο για να πάρω 100, 5, 135 ευρώ. Έτσι.
0: Από 570. Ναι.
5: Εσύ βάλω το 1 ευρώ για να πάρεις 570.
0: Αλλά εγώ πάντοτε παίζω αυτά τα υπέρογα.
5: Είναι εύκολο bet builder αυτό να ξέρεις. Και θα πάει ταμείο. Για το άλλο προηγούμενο που δώσαμε είναι απόδοση 8,25 απλώς ενημερωτικά. 8,25. Όσο αυτό που είπες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, είπες κάποια στιγμή στο ΆΚΑ, τώρα το που το είδες ότι ήταν καλός, πραγματικά ρε Πασχάλη.
0: Εγώ το ποδόσφαιρο όταν το βλέπω, φίλε.
5: Ασχέτως τώρα κόκκινες πέναλτι.
0: Εγώ δεν σου μιλάω για μετά. Όσο μιλάω μέχρι το 30. Ήταν καλός ώστε να διατηρήσει για αυτό που μπήκε να κάνει. Έτσι,
5: να
0: γιατί
5: το
0: θα πρέπει να δούμε.
5: Εννοείς να το παλέψει.
0: Ακριβώς. Γιατί ο τρόπος που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο καταδεικνύει και όλα στη φιλοσοφία του προπονητή. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, όλη την εβδομάδα προετοιμάζεσαι και θα προετοιμάζεσαι από εδώ και στο εξής για ένα παιχνίδι.
5: Και αλλάζει η ψυχολογία σου όλη με την κόκκινη, ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ, ρε παιδί μου, αυτό τώρα. Υπάρχουν παιχνίδια που, που έχουν αποβληθεί ποδοσφαιριστές και άλλων ομάδων και εσύ. Και να μην έχει, και να μην έχεις φάει γκολ.
5: Και όμως αποβληθήκαν και βάλανε αυτές γκολ και οι κερδίσαν να μας.
0: Γιατί. Αυτό εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το ποσοστό. Το μεγάλο το ποσοστό είναι ότι.
5: Όχι,
0: υπάρχουν ομάδες
5: που
0: δεν τρώνε γκολ εύκολα, ρε παιδί μου. Αυτό. Αλλά εμείς στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουμε τι θέλει να κάνει μες στο γήπεδο. Όταν καταλάβει ο κόσμος τι θέλει να κάνει μες στο γήπεδο, θα έχει και λιγότερες αντιδράσεις. Αν ο ΠΑΟΚ. Με το στραβό κλίμα που έχει και με τον κόσμο και με την ομάδα και με όλα αυτά τα οποία έχουν συντελεστεί το τελευταίο διάστημα, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει.
5: Έχεις ένα δίκιο, πολύ δίκιο σε ένα πράγμα που είπες αυτή τη στιγμή ότι μισή-μισή αυτό το κλίμα που επικρατεί.
0: Ναι, είναι φιλιακό, είναι φιλιακό.
5: Και ξέρεις τι, να σου πω και κάτι, μερικοί παρακαλάνε κιόλας να γίνει στραβή για να δικαιωθούν. Και να γίνουν διάφορα πράγματα. Αυτό είναι ότι χειρότερο τώρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση αυτή.
0: Ρε Νίκο, σε τι να δικαιωθείς. Σκόρες, όταν λες να δικαιωθείς.
5: Να έχουμε... δικαιωθούν με το μυαλό τους, αρέσει Πασχάλη. Αλλά αντί να κοιτάξουν το καλό της ομάδος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σχεδόν διαφορετικά. Έχουν φαγωθεί να διώξουν τον πρόεδρο, έχουν φαγωθεί. Δεν κοιτάζουν ότι η ομάδα πήρε 8 δανεικούς. Αυτό δεν το συζητάνε.
0: Γιατί ρε, από πού και σου είναι 8 δανεικοί.
5: Πώς είναι δανεικοί, για πες μου.
0: 4.
5: Πόσοι?
0: 4.
5: 4 είναι δανεικοί.
0: Οι άλλοι είναι ελεύθεροι. Μην μπερδεύεσαι τους ελεύθερους μου δανεικούς.
5: Είναι κανένας με μεταγραφή?
0: Όχι, σου λένε με τους έχει πάρει σαν ελεύθερους. Έχει πάρει μεταγραφή τον Χατζηδιάκο.
5: Ναι, Χατζηδιάκος, ναι. Και λοιπόν, μου αρέσει κιόλας.
0: Δεν μου λες ο Παναθηναϊκός πώς δανεικούς έχει. Περίμενε, βρε, περίμενε. Με μένα μιλάς.
5: Ναι.
0: Πόσους δανεικούς έχει ο Παναθηναϊκός?
5: Δανεικούς.
0: Ναι.
5: Δεν νομίζω να έχει δανεικό αυτή τη στιγμή.
0: Ο Ολυμπιακός πώς έχει, καταγράφεσαι. Ο Ολυμπιακός πώς έχει.
5: Ο Ολυμπιακός όπως ξαναπεί δεν με ενδιαφέρει.
0: Τώρα κάνουμε συζήτηση.
5: Ναι, αλήθεια σου λέω.
0: Δεν
5: ασχολούμαι και μόνο με αυτό.
0: Είσαι δημόσιο πρόσωπο, ρε φίλε τώρα. Δεν μπορεί να λύσει
5: δεν ξέρω αυτό. Την δεκάδα το αλήθεια σου λέω. Αλλά για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, εάν μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να πέφτω κάπου έξω, πες με ένα δανεικό. Ξέρω ότι έχει, ας πούμε, το Πελίστρι, ότι έχει ποσοστό η Manchester United, έτσι.
0: Φυσικά, δικό τη είναι.
5: Ναι, δικό δεν είναι, μισό τον έχουν. Αλλά για άλλον αυτή τη στιγμή δεν πάει το μυαλό μου κάπου. Βοήθαμε, σε παρακαλώ, αν ξέρει για κάποιον.
0: Όχι, δεν βοηθά.
5: Για ποιο λόγο?
0: Για να το βρει μόνο.
5: Εδώ δεν βρήκαν οι υπαξίες του Μαραντόνα, δεν πρέπει να δουλεύεις τώρα.
0: Αλήθεια. Σε αποθεώνω, διότι φτάσαμε σε σημείο, ρε φίλε, τα δεδομένα να τα αναγάγουμε σε ειδήσεις. Δεν ξέρανε. Και αν δεις τα μηνύματα θα φρικάρεις.
5: Εγώ γέλασα εκείνη την ώρα, πραγματικά.
0: Δηλαδή, για το Θεό, ρε φίλε.
5: Γιατί ήμουν μέσα στο γήπεδο, δηλαδή άμα δεν θυμάσαι αυτό, τι θυμάσαι. Σαν παουξίες. Τι θυμάσαι.
0: Ένας έγραψε... Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε.
5: Είναι απίστευτο. Εγώ θα γελάσουμε άμα πεις τα ονόματα.
0: Γιώχαν Κρόιφ.
5: Είναι απίστευτο. Εντάξει.
0: Εγώ θα έλεγα Μάικ Σμολ, αλλά τέλος πάντων το πνίγω. Γιατί... δηλαδή εντάξει τώρα, φίλε, με συγχωρείς. Δηλαδή σου λένε ένας ποδοσφαιρι... ο κορυφαίος.
5: Ο Κρόιφ έπεσε πέσεις. Στο μάτι με την Παρτσελόνα, το θυμάστε, 1-0,
0: το φιλικό.
5: Όχι το φιλικό.
0: Α, το φιλικό ήταν 2-2 με τον Άγιαξ.
5: Που έπαιζε ο Ολυμπιακός την επόμενη μέρα στην Τούπα, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έπαιζε ο Κρόιφ στην Παρτσελόνα τότε. Αλλά ο μεγαλύτερο όνομα είναι ο Μαραντόνα, ξεκάθαρα. Εγώ μόνο το είπε, το μυαλό μου πήγε εκεί. Ποιο θα είναι άλλο.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Μόνο εδώ μπορούμε εμεί να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά.
5: Ήμασταν, πήγαμε από τη σημεία η ώρα, μια μισή ώρα πήγαμε, δεν θυμάμαι να πούμε. Πήγαμε εκεί στην 8, στην 7 ήμουνα. Και ούτε το αλέξω ούτε τίποτα μέχρι το βράδυ.
0: Γιατί, καλά, αυτό έγινε πριν πόσα χρόνια.
5: Πολλά χρόνια, ναι.
0: Μπράβο. Εγώ, 88 νομίζω είναι το 88. Και από το εξή. Οι ίδιες τουαλέτες ήταν και το 88, οι ίδιες είναι και το 2028.
5: Αλλά
0: δεν υπάρχει τώρα, τι ψάχνει.
5: Και τα νερά μη σου πω, και τα νερά που είναι κάτω είναι τα ίδια.
0: Ψέματα.
5: Αφού τα παίρνει.
0: Σαν τα βαρέλια.
5: Όταν βγαίνει, Πασκάλι, έξω, τα βαρέλει σε μουσχεμά τα πόδια σου.
0: Σαν τα βαρέλια που βάζανε μέσα τα νερά. Όχι τα νερά και τι πορτοκαλάδε, κάτι μπύλε, κάτι τέτοια. Αυτά ήταν ωραία χρόνια, φίλε. Αθώα χρόνια. Όχι, δεν ήταν αθώα.
5: Θέλω να δημιουργήσω ένα ψυχικό, πώς το λέγανε ρε, τότε, ρε, πώς το λέγανε, ναι. Το είπα μια μέρα στη γυναίκα μου και γέλασε που το θυμήθηκες, μου λέει αυτό το ψυχικό, ναι. Εκεί ένα μπράβο στα...
0: Όσοι τρυπάνε, όσοι μάλλον διψάνε, τρυπάνε μια φλόρι, να τρυπάνε μια
5: φλόρι. Όχι, όχι, αλλιώς...
0: Αναψυχτικό.
5: Ναι, δεν θέλω να ξαρωτήσω το δεύτερο φορά τη γυναίκα μου, την έβαλα μίλησε γερμανικά.
7: Ποιο ποτό είπα που έπινα παλιά μικρός.
0: Πισινάδα έπινες.
7: Πώς. Όχι ρε, αναψυκτικό.
0: Θα το είπε ουίσκι.
5: Τι ρωτάω, τι ρωτάω ποιο ποτό και τι μου λέει. Εγώ τη ρωτώ, ενώ όσο ήταν αναψυκτικό και μου λέει τραμπουί. Θυμήθηκε που έπινα μικρός τραμπουί.
0: Μικρός πόσο ρε μου δηλαδή.
5: Στον κρότο στην δίσκο και δεν έκανα μισό ουίσκι, μισό τραμπουί για να με πιάνει. Για να ορμάω.
0: Το τραμπουί θέλει και τριμμένο πάγο, να ξέρει.
5: Από τα καλύτερα ποτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λικέρα, άστο, εντάξει. Νούμερο ένα.
0: Να πιείς, αν θες να κάνεις κεφάλι τώρα, να πιείς κουαντρό με τριμμένο πάγο.
5: Το ίδιο και αυτό πίνεται με τριμμένο.
0: Θα το ευχαριστηθείς, είναι πολύ ωραίο.
5: Κουαντρό.
0: Κουαντρό με τριμμένο πάγο.
5: Πλέον, να σου πω την αλήθεια, τέτοια πρέπει να πίνουμε τα οποία είναι γνήσια. Και γιατί τα άλλα όλα είναι...
0: Αντιός αμίγος, αντιός Λεπίδος, αντιός Παρτίδος.
5: Καλώς Σαββατοκυριακό. Πιστεύω το Κυριακή 12 η ώρα να τα πούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
5: Όχι μία παρά πέντε.
0: Γιατί τι ώρα είναι, μισό λεπτό. Τι ώρα είναι το μάτσε, φίλε.
5: 9 η ώρα παίζω πάω.
0: Εντάξει. Ναι, 9 η ώρα πες να τελειώσει 11. Σου μου το 11.30 ένα κίνδυνο. Και ανάλογα την έκβαση.
5: Κάνεις μία παρατρία. Θα μας πάρεις.
0: Ανάλογα την έκβαση. Γεια σας.
5: Είναι ανάλογα και αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια χαρά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς να σας πει τα λεπτομέρεια της κερκίδας που δεν θα έχει καθίσματα.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Ιστορίες καθημερινής τρέλας.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Ο Μανόλο πάλι ρεκόρ έκανε. Τώρα το βλέπω. Ο Μανόλο, στο ύψος, το είπατε. Τώρα πριν λίγο το πέτυχα, ναι. Δεν τον παγάσα. Μανόλο ρεκόρ 6-15. Ποιο πήρε το Ultimate Championship. Το ασημένιο, έτσι πήραμε. Με το Μανόλο που πέταξε ξανά. Μπράβο το Μανόλο. Λοιπόν, ναι, άντε, καλησπερούδια. Εδώ είμαστε και εμείς και θα είμαστε μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12, δύσκολα. Μέχρι τις 12 θα είναι ο κύριος Χατζηπαντελίδης. Αλλάζουμε, να κάτσω εγώ μέχρι τις 12, να κάτσει μέχρι τις 2. Όχι, γιατί, καλή προσφορά σου έκανα. Δεν τη δέχεται. Καλά. Λοιπόν, ιστορίες καθημερινής τρέλας με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Εδώ πέρα τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη. Και με όσους από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι, πάμε και απόψε με ό,τι ήθελε προκύψει από αθλητικά και από άλλα και από παράλλα. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο, 54.301 αποστολή, 54.301, ναι, το παλιό πήγα από. Λοιπόν, και Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση εκεί με την σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Εκεί μπορείτε να σχολιάζετε κι εσείς ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Έτσι, για τις σχολικές σας χρονιές και όχι μόνο. Εσείς, κύριε Χατζηπαντελίδη, πώς τα πηγαίνετε με το σχολείο? Ήσασταν καλός μαθητής? Καλούτσικος. Το 16, ξέρω εγώ. Εκεί, Μάλιστα. Εγώ. Εύκολα. Ναι, σβηστά. Μάλιστα. Εγώ να μην σου πω. Να μην σου πω, γιατί. Τέλος πάντων, ναι. Δεν θα υιοθετήσουμε μετά. Εγώ άκουγα σχολείο και με έπιανε, κάτι με έπιανε. Ναι, δεν γούσταρα καθόλου όμως. Καθόλου. Δηλαδή, ειδικά τέτοια μέρα, πρώτη μέρα ήμουνα να ανοίξει γίνα με καταπιεί. Και μετά όταν πήγαινα, πήγαινα και δεν πήγαινα. Δηλαδή, όταν πήγαινα. Δεν ξέρω γιατί το είχα πάρει τόσο στραβά. Μου έβγαινε ένα. Σιγά μου, ρε, μην καταλάβαινα εγώ τώρα όταν ήμουν μικρός, άμα ήταν η ποιότητα της εκπαίδευσης καλή, κακή ή άθλια. Ναι. Δεν ξέρω, μου βγαίνει κάτι επαναστατικό, ότι με ζόριζαν. Δεν ξέρω. Σήμερα, αν το. Έτσι τώρα με τα μυαλά που έχω, αν το ξεκινούσα σήμερα, πιστεύω δεν θα ήμουν όπως τότε. Τότε δεν ξέρω, ήμουν πολύ. Τέλος πάντων. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε στα παιδιά. Και ναι, τώρα που το είπε και ο Λευτέρης, και λίγο καλύτερες καταστάσεις ως προς την ποιότητα, αλλά και ως προς το ύφος της εκπαίδευσης. Δηλαδή, εννοώ με λιγότερο φασών γνώση και περισσότερη έμφαση στην κριτική σκέψη. Έτσι, αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και παλαιότερα. Αυτό με την κριτική σκέψη και τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης του IQ. Τα έχουμε πει παλαιότερα. Οι χώρες που οι πολίτες έχουν υψηλότερο IQ από κάποιους άλλους, ας πούμε, αν παρατηρήσετε, συνήθως έχουν και κάποιο εκπαιδευτικό σύστημα που τα βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Έτσι, δεν το λέω εγώ, είναι συμπεράσματα από τις μελέτες αυτά. Έτσι, υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα που δίνουν μεγαλύτερη βάση στην κριτική σκέψη και γενικά στο να περνούν μηνύματα ζωής, ας πούμε, και φιλοσοφίες ζωής κτλ. Πέρα από αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς εδώ. Ναι, αυτό λέω, φασόν γνώση, ναι, ναι. Ναι. Και όταν έχει να κάνει με φιλοσοφία ζωής, είναι, ξέρεις, το κουτάκι, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο. Θα βάλεις το παιδάκι μέσα εκεί πέρα, να του πεις όλα αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να ακολουθεί, θέλει δεν θέλει. Δεν τα αφήσει να σκεφτεί μόνο του αν τέλος πάντων του αρέσουν δεν του αρέσουν. Έσπα, εντάξει, έχει. Και ένα άλλο τώρα που θυμήθηκα, να τα βρούμε αυτά, να τα πούμε, γιατί βγήκαν και κάποια φρέσκα σχετικά με τα IQ. Και ένα άλλο. Αυτό το είχαμε πει και παλαιότερα, πρέπει να ήμασταν και με το Λευτέρη, θυμάμαι μια μέρα μάλλον, που έχει παρατηρηθεί, πέρα από το ότι το IQ σχετίζεται με την ποιότητα και το ύφος της εκπαίδευσης, έχει να κάνει και με το... είναι και το άλλο, ότι πρόσφατα έχουν βγει κάποιες μελέτες, όταν το είχαμε πει πρέπει να ήταν η μία, έχουν βγει και άλλες, που παρατηρείται το εξής φαινόμενο, πρωτόγνωρο φαινόμενο. Κάποιες γενιές να έχουν χαμηλότερο IQ από προηγούμενες. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί, έτσι. Δεν ξέρω βέβαια αν θα συνεχιστεί, αλλά είναι μια τάση που παρατηρείται. Θα τα πούμε και καλύτερα μετά αν θέλετε και αυτά. Λοιπόν, γιατί είναι πραγματικά σοβαρά όλα αυτά, έτσι, με αφορμή τώρα τη σχολική χρονιά που ξεκινά
για την, το εκπαιδευτικό σύστημα και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην καθημερινότητα. Λοιπόν, πέρα από τα της τσέπης μας και την ποιότητα της ζωής μας και όλα αυτά, έχει και άλλα πράγματα που είναι σοβαρά, έτσι. Μπορεί να μην είναι και πολύ πιασάρικα βέβαια καμιά φορά αυτά τα άλλα, αλλά okay. Λοιπόν, μέρα που είναι, μπορεί να πούμε πέντε φωνήντα και για αυτά, αν έχετε διάθεση, και για έτσι τα θέματα εκεί πέρα του σχολείου, της εκπαίδευσης και γενικότερα για την κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά οι έφηβοι σε μια κοινωνία που πλέον δείχνει ότι πιστεύει να μην έχει προοπτική, ή τουλάχιστον έτσι διατυμπανίζει σε κάθε όπου υπάρχει δημόσιο βήμα, και το κάνει χωρίς να μπαίνει ούτε ένα λεπτό στη θέση των παιδιών που εισπράττουν όλο αυτό το πράγμα, την απογοήτευση, τη μαυρίλα, την έλλειψη προοπτικής, οράματος κτλ. Έτσι, και το οποίο τους κάνει τεράστια ζημιά. Έτσι, και φέρνει τεράστιες επιπτώσεις μετέπειτα και ψυχικά τραύματα, έτσι, τα οποία δεν βγαίνουν μόνο όταν είναι μικρά, βγαίνουν και αργότερα. Πιστεύω καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να μπαίνουμε και λίγο στη θέση των παιδιών, έτσι, όταν γενικά, όταν τέλος πάντων τα συζητάμε ειδικά δημόσια. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, okay, καθένας όπως τα καταλαβαίνει. Μην το βαρύνουμε τώρα με το καλησπέρα. Λοιπόν, αυτά από σχολικά χρόνια. Έχουμε να θυμόμαστε τίποτα τώρα που βλέπω εδώ και την ανάρτηση που μου στείλατε τα πρώτα. Τι εννοώ, ξέρω εγώ, αν έπρεπε να βρούμε κάτι, ρε παιδί μου, που να παραπέμπει στα σχολικά χρόνια τα παλιά, αυτά τα νοσταλγικά. Δηλαδή, ό, το κοπρόσκυλο τι είπε. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Καταλήψεις πρώτη κουβέντα, έτσι, κατευθείαν. Ναι. Άμα έπρεπε να πεις τρεις λέξεις που χαρακτήριζαν τα σχολικά σου χρόνια, τις μαθητικές σου εποχές. Ναι, ρε παιδί μου, καταλήψεις είναι η μία. Άλλο. Τι αυτό, καταλήψεις και μόνο. Από το πρωί το βράδυ κατάληψη. Μάλιστα, και εμείς τα κάναμε αυτά στον Ευκλήδη College λίγο αργότερα. Με το που έμπαινε Νοέμβριος, ξέραμε, ρε παιδί μου, την άλλη μέρα θα είχε κατάληψη. Δεν ξέραμε γιατί, αλλά θα είχε. Έτσι, η παράδοση δεν χαλούσε. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα εκεί στις γιορτές, σταματούσε. Κατάλαβες, ναι. Είτε είχαν λυθεί τα θέματα, είτε όχι. Τρεις λέξεις. Τώρα τι με βάζει. Εγώ, άμα έπρεπε να βάλω τρεις λέξεις, η μία θα ήταν κατάληψη, ναι, όντως. Η δεύτερη θα ήταν κοπάνα. Μη με βλέπεις έτσι. Ήμουνα. Ναι, ήμουνα μουρντάρι στα σχολικά τα χρόνια. Μην κοιτάς τώρα που γίναμε κύριοι με το λάμδα κεφαλαίο. Άλλη λέξη, κοπάνα η δεύτερη, καταλήψεις κοπάνα, σκονάκι. Ναι, σκονάκι ήμασταν μέτρ του είδους. Ήμασταν δηλαδή μέχρι και την αλφαβήτα, την είχα αντιστοιχίσει με αριθμούς για να μπορώ να γράφω κωδικοποιημένα. Πού να καταλάβει τώρα, ναι, δηλαδή τώρα βρανάς, ας πούμε, έτσι, 2, 17, 13, 1, 18, Κώστας 10, 24, 18, 19, 1, 18. Μιλάμε τώρα για επιστήμονες, όχι αστεία. Βέβαια είναι αυτά ντροπή πράγματα αυτά τα, έτσι, δεν τα υιοθετεί η εκπομπή αυτά. Οπότε σκονάκι, ναι. Σκονάκι, κατάληψη. Ναι, και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Κάτσαμε και κουπόνι στοιχήματος, γιατί θα εκτροχιαστούμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, μου φαίνεται. Και δεν είναι του χαρακτήρους μας τέτοια πράγματα εμάς. Κουπόνι στοιχήματος, για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Έχει πολύ πράγμα. Γιατί, τι μέρα είναι. Πες μου. Λοιπόν, Bundesliga, Union Βερολίνου, Σάλκε 0-2. Στο 86. Άλλο. Αυτή η Θέουτα που έγινε η ιστορία εκεί με τους μετανάστες, έχει και ομάδα. Παίζει με την Μπούργος, κύριε Χατζηπαντελή. Αλλά είναι β' αυτή. 3-1 κερδάει η Μπούργος. Λοιπόν, άλλο. Μαλίν Άντερλεχτ 0-1 στο 70. Ρεν Μαρσέι 1-0 στο 73. Θα προσπαθώ να ξεχωρίσω τα σημαντικά. Άλλο. Βενέτσια, τι είναι αυτό, Β' θα είναι αυτό. Α είναι η Βενέτσια. Α, ναι, με τη Φιωρεντίνα. Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-3 στο 69. Αυτά. Πολύ πράγμα, ρε. Τι μέρα είναι σήμερα. Παρασκευή δεν είναι. Μπράβο. Τέτοια ώρα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έχει πολλά. Εντάξει, άμα σε έφυγε τίποτα τώρα. Την αγάπη σας στην ορχήστρα μας, εδώ είμαστε. Αν θέλετε κάτι, ρίχτε κωδικό, να τη βρούμε και την στοιχηματική την άκρη. Για να δούμε τι διαθέσεις έχει και ο κύριος Ζούκεμπερκ εδώ πέρα
Άμα μας κρύβει και άμα δεν μας κρύβει. Έχουν έρθει 5-6 πρώτα, βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρες. Παναγιώτης Χρήστος από εδώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ο άλλος ο Χρήστος από την άλλη μεριά, από το Πολυκάστανο. Ναι, το Πολυκάστανο έχει κοζάνι, Πολυκάστανο. Καλή εκπομπή, καλώς ήταν. Ο φίλος ο Άγγελος Λευτέρη. Τελεία και Παύλα, Παοκάρα. Όχι, είναι δεύτερος πάλι. Είναι δεύτερος με διαφορά στήθους. Ο Χρήστος στη στροφή. Πήρε το ασημένιο σαν το Μανόλο. Δεν πειράζει, την άλλη φορά. Λοιπόν, ο Αστέριος από Φιλαδέλφια. 5.000 λέει δολάρια δίνει ο Τραμπ σε κάθε ψηφοφόρο αν κερδίσει εκλογές. Α, και εγώ θα το ψηφίσω τότε. 5.000 δίνει λέει αν κερδίσει εκλογές τον Νοέμβριο. Πρόεδρε, δώσ' τα όλα. Και τον έχει μοντάζ. Από εκεί πήραμε την τεχνογνωσία. Τον έχει αγκαλιά με τον Γιώργο. Που έδινε και αυτός λεφτά. Παπανδρέου. Τον έχει τον Τραμπ αγκαλιά με τον Γιώργο. Α, μάλιστα. Από εκεί πήραμε την τεχνογνωσία. Ωραία. Τον ψηφίσουμε Λευτέρη, λες. 5.000 είναι αυτά. Ναι. Γιατί όχι, έτσι. 5.000 και μια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Γρηγόρη. Τι είναι αυτό, νέα τούμπα βλέπω ανεβάζει. Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Σε 40 μήνες η κατασκευή της νέας τούμπας. Είναι το ρεπορτάζ αυτό. Υποβόλη άδειας δόμησης μέχρι το τέλος του 26. Όλο λέει αυτό το έργο θα ήταν έτοιμο στα 100 χρόνια ή κάνω λάθος Κώστα. Όχι, δεν κάνεις λάθος, αλλά είπαμε ρε παιδί μου, μεσολάβησαν και πράγματα τώρα. Εντάξει. Φίλε, είμαι τόσο απογοητευμένος από την Προεδράρα που πλέον δεν πιστεύω τίποτα. Άσε που σκέφτομαι μήπως το κάνουν για να ηρεμήσουν τον κόσμο, λέει, να μην φάμε κανένα μπουλκουμέ από τον Άρη. Τι μας κρύβουν. Κοίταξε τώρα η συγκυρία, ναι, μπορεί να μην είναι και άσχετη, γιατί άμα κάτι δεν πάει καλά την Κυριακή, έτσι με το κλίμα που υπάρχει και με αυτά που γίνονται και που έχουν γίνει και άλλα βγαίνουν στη φόρα, άλλα δεν βγαίνουν. Έτσι μου πούμε και παραπάνω τώρα, μην το ανοίξω και παραπάνω αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, μπορεί να παίζει και, αλλά ξέρεις τι, δεν νομίζω ότι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο λόγω του πολέμου και των γενικότερων δυσκολιών που υπήρχαν και από κάποια στιγμή και μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχει χρόνος γιατί προέκυψε το αντίπαλο δέος, έτσι και εκεί έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του. Τώρα το τι περνούσε και περνάει από το χέρι του κανείς δεν ξέρει. Αν βρήκε λύσεις στο οικονομικό, αν μπορεί να έχει βρεθεί κάποιος συμπαίκτης, αν μπορεί να έχει βρεθεί τρόπος για χρηματοδότηση μέσα από κάποιο δάνειο κλπ. Αυτό δεν το λέω για κακό. Τα μετρητά δεν τα δίνει κανένας επιχειρηματίας. Όλοι με δάνεια τα κάνουν, έτσι. Ό,τι κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό, ας πούμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι ψέμα επικοινωνιακά. Τέλος πάντων, θα φανεί βέβαια. Θα φανεί. Έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν σηκώνει άλλες καθυστερήσεις. Και ότι έχει βρει και τρόπους για να ολοκληρωθεί τέλος πάντων το έργο. Εγώ άλλο είναι αυτό που σκέφτομαι. Και το σκέφτομαι εδώ και καιρό. Και σήμερα ένα παραπάνω, και μάλλον όχι σήμερα μόνο, και προχθές μου ξανά ήρθε στο μυαλό. Βλέπω τον κύριο Χατζηπαντελίδη τώρα και μου έρχεται ένα παραπάνω. Ο Άρης κάνει μια προσπάθεια. Μπορεί να μην βγει έτσι, αλλά κάνει μια προσπάθεια. Η λογική ποια είναι? Να δώσει το Χαριλάου στο κράτος, έτσι, και να του δώσει έκταση και να πάρει μια χρηματοδότηση μπαμπάτσικη για να το κάνει εκτός Θεσσαλονίκης. Έτσι, και μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν το Χαριλάου. Ο ΠΑΟΚ. 34.000 λέει maximum 35 μέσα στην πόλη. Επειδή όπως έλεγε τότε ο Σαββίδης, μέτρησε το συνέστημα. Σήμερα, που πέρασε καιρός και λύθηκε, ας πούμε, έτσι, η απόφαση, πάρθηκε η απόφαση, εκεί θα γίνει, υπάρχουν και μελέτες, προχωράει. Εκεί θα γίνει, αν γίνει. Τι λέμε σήμερα γι' αυτό? Θεωρούμε ότι είναι μια, ας πούμε, κίνηση σωστή? Τελικά. Σωστή όταν λέμε όχι βάσει μόνο συναισθήματος, γιατί εντάξει, εγώ το πιστεύω ότι το συναίσθημα, η ενέργεια που βγάζει η τούμπα παίζουν μεγάλο ρόλο όλα αυτά. Αλλά γενικότερα, σε επίπεδο ανάπτυξης της ομάδος, ας πούμε, τελικά ήταν μια κίνηση ορθή. Εγώ όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν πολλά χρόνια, απογούμενο ακόμα που το σκέφτονταν, το παλεύαν εκεί να βάλουν φουρνέλα κτλ. Και εγώ ρε παιδί μου, η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή. Έτσι, τούμπα και ξερό ψωμί. Με τα χρόνια άρχισα να το ξανασκέφτομαι. Πλέον θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι μάλλον, ας πούμε, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον να περνούσα από το χέρι μου, δεν θα πήγαινα σε αυτήν την επιλογή.
τελικά. Έτσι. Και, και με συναστηματικό κενό δηλαδή. Έτσι, δεν θα μου άρεσε η ιδέα να φύγει ο ΠΑΟΚ από την Τούμπα, αλλά εντάξει, άμα είναι τώρα να έχει ένα γήπεδο 32.000 θέσεων αντί για 50, ξέρω εγώ, εκτός. Έτσι, και όταν λέμε εκτός, όχι στο διάολο τη μάνα. Εντάξει, δεν είναι τώρα πλέον. Το οποίο γήπεδο που θα είναι μεγαλύτερο, δεν είναι μόνο ότι θα είναι μεγαλύτερο για να χωράνε περισσότεροι, θα έχει και περισσότερες εμπορικές δυνατότητες, επειδή θα έχει και περισσότερους εμπορικούς χώρους. Για να κάνω πράγματα. Το γήπεδο δεν είναι για σήμερα. Μόνο αύριο μπορεί να φύγει ο Σαββίδης. Έτσι, να μην έχει ο ΠΑΟΚ μεγάλο μέτοχο πάλι. Έτσι, το γήπεδο είναι αιμοδότης. Το κοιτάς από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω. Παναθηναϊκός, ας πούμε. Έτσι. Έκανε την επιλογή. Και γι' αυτό παίρνει και τη χρηματοδότηση που παίρνει. Γιατί ακούω κατά καιρούς ότι να, η Αθήνα και αυτά και τον Παναθηναϊκό το δίνουν πολλά λεφτά και τον ΠΑΟΚ δεν τον δίνουν και τέτοια. Μα ο Παναθηναϊκός έχει δώσει το γήπεδό του. Έτσι, την έδωσε την τηλεφόρο. Και πάει έξω που αυτό από μόνο του και χωρίς ανταλλαγή γηπέδου έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης λόγω ανάπλασης περιοχής, αξιοποίησης κτλ. Έχει πολύ μεγαλύτερα κονδύλια. Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν θα βάλω και χέρι στη φωτιά ότι είναι λάθος, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το σκέφτομαι. Έτσι, μην γίνει κανένα ιστορικό λάθος. Όπως έγινε και με το Παλατάκι. Γιατί με το Παλατάκι έγινε και ακόμα, πιστεύω, αν ρωτήσω τώρα 10 άτομα, οι 9 μπορεί ακόμα να μην το έχουν συνειδητοποιήσει το τεράστιο λάθος που έγινε με το Παλατάκι, το εγκληματικό. Ότι έγινε γήπεδο χωρίς εμπορικούς χώρους. Δεν έγινε το 1950 που δεν υπήρχαν αυτά. Εντάξει, δεν είναι και καινούριο, αλλά δεν είναι και τόσο παλιό ώστε να μην μπορούσαν να σκεφτούν ότι πρέπει το γήπεδο να έχει και εμπορικούς χώρους για να μην μαραζώνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ, αυτά. Κάτσε να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε για πάμε και διάλειμμα. Ναι, νέα Τούμπα, έτσι. Σε 40 μήνες από την έναρξη, είπαμε, αν ξεκινήσει κανονικά. Εντάξει, τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε σε σχέση με την παρουσίαση όχι της νέας Τούμπας, έτσι, των εξελίξεων που υπάρχουν στις μελέτες, έτσι, σε σχέση με την παρουσίαση των μελετών, έχει ένα άλλο ενδιαφέρον και μπορεί να έχει και χρηστική, ας πούμε, έτσι, πώς το λένε, να είναι χρήσιμο και για τον απλό τον κόσμο, ότι διαβάζω για τον Αλαφούζο ότι πάει να πάρει την Νόβα, τώρα άσχετο έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ότι είναι και κοντά, λέει, σε συμφωνία. Αυτό αν γίνει νομίζω θα είναι καλό, για τον απλό λόγο ότι όσοι θέλουμε να έχουμε συνδρομητικό θα γλιτώσουμε μια συνδρομή, γιατί ο Αλαφούζος έχει κάνει το δικό του συνδρομητικό, το μπάσκετ, πιστεύω το ξέρετε, έτσι. Άρης ΠΑΟΚ εδώ που θα έχει χαμό φέτος έχει πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Okay, οπότε αν πάρει την Νόβα προφανώς θα μπει στο μπουκέτο αυτό κάποια στιγμή, έτσι, για να μην χρειάζεται να υπάρχει, φαντάζομαι δηλαδή, εκτός να κρατήσει και το άλλο, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα το κάνει 2-1. Έτσι, για να πάρει την κυριαρχία και από την Κοσμοτέ και τα λοιπά, και να καταλήξει εκεί που το θέλει το πράγμα και το κυνηγά εδώ και καιρό, στην κεντρική διαχείριση. Λοιπόν, αυτά τα νέα που λέτε. Και άλλα πολλά. Κουπόνι στοιχήματος ανάβουνε κανένα δυο για να δούμε αν είναι σημαντικά. Ρεν Μαρσέγγι 1-0, το είπαμε αυτό νομίζω. Τα άλλα δεν βλέπω να είναι τίποτα φοβερά και τρομερά. Ούνιο Βερολίνο. Union Βερολίνου Σάλκε έχει γίνει 1-2 στο 90-7, αν ενδιαφέρει. Ωραία. Και τα υπόλοιπα νομίζω είμαστε ok. Ωραία, οπότε πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα και να φύγουμε για το πρώτο το διάλειμμα και μετά πάμε λίγο και επικαιρότητα, έτσι, να δούμε λίγο τι διαθέσεις έχετε. Α, κάτσε λίγο, γιατί τώρα που είπα επικαιρότητα, μισό λεπτάκι, τι βγάζει εδώ. Α, με το μαζονάκι πάλι, αντιφάσεις πολλές, λέει, οι γιατροί. Ναι. Και αποκαλύψεις από τους εργαζόμενους του ιατρείου για τις κρίσιμες ώρες. Ναι, εντάξει. Τα έχετε ακούσει, πιστεύω, αυτά λίγο πολύ. Λέγεται ότι ήταν μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του, πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ. Δηλαδή ήταν μια μισή ώρα, αν ισχύει αυτό, δηλαδή τι να πω τώρα. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις, κάναν τα πάντα για να τον επαναφέρουν για να βρουν μπελά. Εδώ το μάθατε, έτσι. Μπήκανε μέχρι και στο AI για να ρωτήσουν. Φαντάσου τώρα. Μπήκε η γιατρός στην τεχνητή νοημοσύνη να πει, ξέρω εγώ, το ChatGPT, το Gemini, ποιο μπήκε, ότι πώς μπορεί να τον επαναφέρω αυτόν που μου φύγε τώρα. Τι συμβουλή μου δίνεις. Α, μιλάμε τώρα. Ναι. Καλά.
Ωραία. Α, και ένα για την 11η Σεπτεμβρίου που ήταν εκεί η μέρα που τα κουβεντιάζεται και πριν από ό,τι άκουγα, πως ερχόμουν. Έχει κάτι αποκαλύψεις, λέει η CIA, για το ότι γνώριζε κάποια πράγματα πριν την επίθεση. Υπήρχαν έγγραφα που έλεγαν ότι ο Μπιν Λάντεν ετοιμάζει αεροπειρατεία. Κύριε Χατζηπαντελίδη. Ναι. Ναι, αλλά αφού δεν ήταν αεροπειρατεία. Ολόγραμμα δεν ήταν το αεροπλάνο, είπαμε. Βέβαια. Μου τα λέει ο Λελίδης εμένα, μου τα λέει. Ξέρει αυτός. Ολόγραμμα ήταν. Οπότε άκυρο το η CIA. Καλά. Λοιπόν, αυτά. Ναι, στην επικαιρότητα εντάξει, λίγο πολύ τα γνωστά. Θα τα δούμε και με την ησυχία μας μετά το διάλειμμα. Βλέπω εδώ και από το εξωτερικό διάφορα. Ναι, ο Πούτιν στους BRICS έτσι πέταξε κάτι ατάκες εκεί πέρα ότι η Δύση, αυτό να το κρατήσουμε, δεν είπε για Ευρώπη, είπε η Δύση. Είχαν μια μάζοξη στους BRICS και πέταξε μια ατάκα ότι η Δύση προσπαθεί να ανακτήσει την ηγετική, ας πούμε, φυσιογνωμία της...

0: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης!
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
5: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

Έλα, πάμε στα 33 μετά τις 11, πάμε για βου ημιωράκι σιγά σιγά. Κουπόνι στοιχήματος από αυτά που παίζουν και είναι σχετικά σημαντικά. Union Βερολίνου Σάλκε 1-3 βλέπω έχει γίνει. 90-14. Ή συν 14. Ναι, μάλιστα. Συν 14. Εντάξει, ναι, στα υπόλοιπα. Βενέτσια Φιωρεντίνα έχει και εδώ 1-4 έχει γίνει. Στο 85. Κάτι άλλο. Δεν βλέπω. Λοιπόν, okay, οπότε αυτά. 9.55 και 54.301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ναι. Παγουρίνο. Πού το θυμίσκε, δεν πάει. Παγουρίνο, κύριε Χατζηπαντελίδη. Από τις λέξεις που μας θυμίζει σχολείο, επειδή άνοιξε. Δεν είχες παγουρίνο. Πέφτει στα μάτια μου τώρα. Δεν είχες παγουρίνο. Το λες ανερυθρίαστα. Αχά. Για το κάνεις. Εκδρομές, τι είχαμε στις εκδρομές. Τι πει, πού βάζαμε το νεράκι στις εκδρομές. Ναι, παιδάκι μου, παγούρι. Ναι, παγουρίνο. Τι άλλο. Όπου πρόλαβες εκείνο το χυμό που ήταν πυκνός πολτο, ένα, που ήταν σε τσίγκινο. Είσαι πιο μικρός, δεν το πρόλαβα. Είχαμε ένα, στα κυλικεία το είχε. Ήταν πράγμα σαν κονσέρβα, αλλά σε μεγάλο, φαντάσου. Έτσι, ένα μακρόστανο, τσίγκινο. Και είχε μέσα ένα χυμό που ήταν, μιλάμε, πολύ πυκτός. Δηλαδή, ναι. Πνιγόσουν άμα έπεφτες μέσα, κανονικά. Δεν, ναι.

0: Το λέγανε. Δεν πρέπει να έχει ούτε καν ετικέτα εκείνο το πράγμα. Τι άλλο να δεις. Το ποιο? Ριμπένα. Τι είναι το ριμπένα? Τι είναι το ριμπένα? Οι μπομποτές. Ριμπένα, τι είναι η ριμπένα? Φραγκοστάφυλλο. Και πού τα είχατε αυτά? Άσε χυμό. Εγώ τώρα που είπες για φραγκοστάφυλλα θυμάμαι τις μπομπότες. Όταν πηγαίναμε εκδρομή, είχε όπως πηγαίναμε διάφορα εκεί πέρα δέντρα και μπομπότες. Ερίκια δεν τα λένε αυτά, κάνουν. Ερίκια, μπομπότες. Τα πράσινα, τα. Μάλιστα. Και τι άλλο, το μπουγέλο, Κλασικά τέλος χρονιάς δεν χαλάει αυτό. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να τα δούμε και αυτά αν θέλετε. Και να δούμε και κάποια άλλα πράγματα, βέβαια, λίγο πιο σοβαρά. Γιατί έχει κάποια. Άμα, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα τώρα, αλλά άμα πάμε σε αυτά θα εκτροχιαστούμε πάλι εντελώς. Παπά! Δεν είναι αμυγός, ας πούμε, συνδεδεμένο με τα σχολικά χρόνια, αλλά παπά, παίζατε παπά. Όχι εδώ παπάς, ο άλλος ο παπάς, ο πάρε τον παπά. Δεν το ξέρεις καν αυτό? Δεν ξέρεις το πάρε τον παπά? Πω, γοήτευση. Το εσένα σε πληρώνουμε εδώ πέρα δηλαδή? Σε πληρώνουμε και δεν ξέρεις τον παπά? Πω, εμείς τέτοια μέρα που ήταν, πώς το λένε, ο αγιασμός, δίναμε τον πρώτο παπά της χρονιάς. Παπάς, τι είναι αυτό? Και όταν λέμε, μιλάμε τώρα για γυμνάσιο, μη σου πω και για λύκειο ακόμα. Όχι, άλλο παπά. Εντάξει, είχα και ένα, θυμάμαι τώρα, ένα μπιφ μεγάλο με συμμαθητή. Ποιος θα δώσει περισσότερους παπάδες στον άλλον στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς? Όχι βρε, είναι γνωστό, επειδή εσύ είσαι πίσω από τον κόσμο και δεν ξέρεις το πάρει τον παπά. Είχαμε έναν εκεί πέρα κόντρα, μήνα μετρούσαμε ποιος θα δώσει τους περισσότερους παπάδες και μετά ποιος είχε κερδίσει τους περισσότερους μήνες, στο τέλος χρονιάς ήταν ο νικητής, κατάλαβες. Είχαμε μέχρι και βαθμολογικό σύστημα. Μαύρος παπάς ένας πόντος. Ο γκρι με τη φανέλα, με το ράσο, τον γκρι δύο πόντι και αν πετυχαίναμε κανέναν με μπλε ράσο, τρεις πόντι. Δεν το ξέρεις, Είναι αν... Δεις ένα παπά στο δρόμο, ρε παιδί μου, να περνάει από απέναντι. Και πεις τον άλλον, πάρε τον παπά και τον χτυπήσεις στον ώμο, στην πλάτη κτλ. Τώρα δεν ξέρω όμως γιατί το κάναμε αυτό. Άμα ξέρει κανένας να μας πει, γρουσουζιά σήμαινε, του κολλάμε γρουσουζιά, κάτι ήτανε. Όχι καλό. Και έλεγε, πάρε τον παπά, ρε παιδί μου, άμα δεν τον είχε δει ο άλλος. Και το κάναμε για κάποιο λόγο που δεν έμαθε ποτέ. Και τώρα, άμα το πω αυτό, δεν θα υιοθετήσουμε. Και υπήρχε και ένας τρόπος για να μην μετρήσει ο παπάς. Δηλαδή να αμυνθείς. Κατάλαβες? Αυτό πώς το ξέρεις αφού δεν ξέρεις το παιχνίδι? Να τα, αυτά είναι. Το παιχνίδι το πάρει τον παπά δεν το ήξερε. Το πώς βγάζει τον παπά άκυρο, έτσι, το ξέρει. Μάλιστα. Να μην... το κάνεις κιόλας. Να το πούμε, να μην το πούμε, έτσι. Γιατί άμα το πούμε δεν θα υιοθετήσουμε μετά. Ναι. Άμα θέλουν να στο πούν οι ακροατές, να έχουν το κρίμα στο λαιμό τους αυτοί. Έτσι, εμάς αυτά τα πράγματα δεν είναι του χαρακτήρους μας, είπαμε. Έτσι, πώς αμυνόμεθα απέναντι στον παπά που θα μας έδινε ο συμμαθητής, ξέρω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Με την ποδιά τι να κάνουμε τελικά που πήγαμε να μαλώσουμε προψές, αλλά δεν μαλώσαμε. Με τη Λατινοπούλου που ζητά επαναφορά, να την επαναφέρουμε στη λογική ότι το σχολείο δεν είναι πασαρέλα. Να τη φορέσει πρώτα η Λατινοπούλου. Μάλιστα. Αυτή θα τη φορούσε, βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Έχει και άλλη λογική, ξέρεις. Μου το είπανε και άλλη φορά αυτό, ότι πέρα από το αυτό που λέει η Λατινοπούλου, ότι το σχολείο δεν είναι πασαρέλα, ρε παιδί μου, να πηγαίνει ο καθένας όπως θέλει ντυμένος, υπάρχει και μια λογική ότι, ναι, μπράβο, φτωχοί πλούσιοι, τα φτωχά παιδάκια, ρε παιδί μου, δεν θα βλέπουν τα ρούχα των πλουσιόπαιδων, ξέρω εγώ, και δεν θα στεναχωριούνται άλλο. Κατάλαβες? Α, τα βλέπουν κι αλλού. Ναι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Α, μάλιστα. Εγώ νόμιζα μόνο στο σχολείο βλέπουν άμα κάποιος έχει καλό κινητό. Α, τα βλέπουν και έξω από το σχολείο. Και στο φροντιστήριο δηλαδή που θα πάνε, άμα φοράει το πλουσιόπεδο ρούχα καλά, θα το δούνε. Και στην παρέα και στο κολυμβητήριο. Πρέπει να βρούμε λύση και γι' αυτό. Παντού ποδιές και έξω από το σχολείο. Ωραίο. Ποδιές παντού. Υιοθετούμε. Να γίνει άμεσα. Έτσι. Ή αυτό, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βάλουμε και να ζουν χωριστά. Να βάλουμε τα πλούσια παιδιά να ζουν κάπου αλλού, τα φτωχά παιδιά να ζουν αλλού, για να λύσεις υπάρχουν. Βέβαια, για να μην μαθαίνουν τι γίνεται στον κόσμο και να τους έρχεται μετά στο δόξα πατρί όταν μεγαλώσουν και τα δουν έτσι αργότερα. Ωραία. Ναι. Συμφωνώ εγώ. Ωραίο είναι. Ωραία. Ξέρεις, αυτά, Λευτέρη, είναι λογικές του Ορθοκάμιλου, οι οποίες ξεκινάνε από εμάς μεγάλους. Γιατί αν παρατηρήσεις, πολλά από αυτά τα θέματα που βγαίνουν καθημερινά και συζητάμε και μας απασχολούν και μαλώνουμε κτλ., περισσότερο προσπαθούμε να τα θάβουμε παρά να τα λύνουμε. Έτσι, το ίδιο έγινε, να τώρα τι μου θύμισες, τις προάλλες με τα σκίτσα, τα επίμαχα των βιβλίων, με την εικόνα που έδειχνε τάχα μπαμπά με μπαμπά. Λέω τάχα γιατί ο εκδοτικός οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιο σκίτσο. Ότι ήταν μπαμπάς με μαμά με κοντά μαλλιά. Αλλά ρε παιδί μου, πες ότι ήταν δύο μπαμπάδες. Okay. Δηλαδή είναι καλύτερο να μην μάθουν τα παιδιά τι πραγματικά ισχύει, τι θα συναντήσουν αύριο μεθαύριο στην πραγματικότητα, ή ξέρω εγώ για την ποδιά που είπε πριν ο Λευτέρης, που θα καλύπτει τα ρούχα των πλουσιόπεδων, να μην καταλάβουν τα παιδιά, ας πούμε, τα φτωχά, ότι στον κόσμο αυτόν αντί για ισότητα έχουν επικρατήσει οι ανισότητες, και να τα μεγαλώσουν ανυποψίαστα και μετά να έρθει κανένας ταμπλάς. Και όχι μόνο ταμπλάς, θα έρθει και θυμός, θα έρθει και οργή, και στο τέλος τι θα γίνει, θα γίνουν και αυτά τα λιμπάνιδες, όπως είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό θέλουμε τελικά? Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα νέα. Πάντως και αν το θέλουμε δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν, ό,τι και προσπάθεια δεν είναι, δηλαδή ό,τι προσπάθεια και να γίνει, έτσι, για να, τέλος πάντων, εντάξει, να μένουν τα μάτια κλειστά και τα μυαλά κλειστά, δεν μπορεί να πιάσει. Μη σου πω, μπούμερανγκ μπορεί να γυρίσει πλέον. Έτσι, δεν είναι τώρα οι εποχές που ήταν κάποτε. Τα παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι, κλόνοι μας δεν θα γίνουν. Όπως δεν γίναμε και εμείς βέβαια, που ήμασταν και σε άλλες εποχές, ένα παραπάνω τώρα. Και εμείς δεν γίναμε κλόνοι των γονιών ή των παππούδων μας. Έτσι, η ίδια η εξέλιξη έρχεται και σώζει από λογικές και κοσμοθεωρίες που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, υπερσυντηρητικές και φουλ φανατικές και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, γενιά με γενιά τα μυαλά ανοίγουν, αυτό είναι σίγουρο. Και μαζί ανοίγουν και τα φτερά βέβαια, και κάποια στιγμή θα ανοίξουν πολύ περισσότερο και θα ελευθερωθούν εντελώς και οι νέοι άνθρωποι, πιστεύω, μετά από κάποια χρόνια, και θα ελευθερώσουν και τον κόσμο μας. Αυτόν τον κόσμο το σύγχρονο που είναι. Είναι. Σε μεγάλο βαθμό είναι και μία μορφή σύγχρονου μεσαίωνα επίσης. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα μήνυμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, να πούμε καμία κουβεντούλα. Εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε. Και μετά έχουμε κάτι θεματάκια έτσι λίγο. Παπά ανεβάζει ο Γιάννης και μάλιστα εγκρίνει κιόλας και του αρέσει. Παπά. Χριστίνα Παπά. Εγκρίνεις και εσύ έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρες και στον Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Καλησπέρες και στον Γιώργο. Λοιπόν, τον Αστέριο τον είδαμε, τον είδαμε. Είναι που ο Τραμπ έτσι μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, ωραίο. Ναι, που μοιράζει και αυτός λεφτά. Λοιπόν, αυτά είμαστε. Αυτά πρέπει να είμαστε. Okay, για να δούμε και το κουπόνι λίγο αν έχουμε καμία αλλαγή. Και αν θέλετε, ανοίγουμε και καμιά γραμμούλα σιγά σιγά αν έχετε έτσι κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος. Πίζα. Δεν νομίζω να είναι. West Ham, τι είναι αυτή. West Ham είναι Championship. 6-0 τη Wrexham. Από πρώτη εθνική έχουμε τίποτα. Μπα. Δεν βλέπω. Έχουμε δηλαδή, αλλά κάποιο γκολ δεν βλέπω, οπότε το αφήνουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Να πω μόνο κάτι τώρα που το θυμήθηκα. Γιατί τώρα εντάξει, καλοί οι παπάδες και το τι θυμόμαστε από τα σχολικά μας χρόνια. Μένα μου αρέσουν αυτά. Να το πάμε και λίγο ρετρό έτσι να θυμηθούμε, αν θέλετε. Αλλά υπάρχουν και κάποια νέα που είναι σημερινά και στα οποία, εντάξει, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, έβλεπα η ΟΛΜΕ ξεκινάει, λέει, πανελλαδικές τάσεις εργασίας από τώρα κατευθείαν μέχρι 2 Οκτωβρίου, το ξεκίνημα με τη μία. Λέει ότι το κάνει γιατί υπάρχουν ελλείψεις στο προσωπικό, το διδακτικό, και υπάρχουν και συγχωνεύσεις που έχουν κάνει τα τμήματα των μαθητών πολυπληθή, οπότε σου λέει δυσκολεύει τη μάθηση αυτό το πράγμα. Έβλεπα και πάμε να πάρουμε γραμμές. Λευτέρη, αν θέλει κανείς, κότσαρε. Και πάμε να πάρουμε γραμμές και θα πούμε κάποια πράγματα και μετά. Στην Ευρώπη, 13,3 μαθητές αντιστοιχούν, έτσι, αναδάσκαλο. Ωραία. Στην Ελλάδα, 7,4. Ένας δάσκαλος, έτσι. Ναι, για 7,4 μαθητές. Και έχει και ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό, αυτό γενικότερα. Και πάμε να πάρουμε τους πρώτους φίλους. 23-10-90-90-90, αν θέλετε. Αυτό ονομάζεται, μπορώ να το πούμε, μαθητικό αναλφαβητισμό. Έχει γίνει μια μελέτη από τον ΟΣΑ Τώρα για το 2025 ήταν. Και λέει το εξής φοβερό. Για την Ελλάδα. Μόλις η μισή, περίπου τώρα έτσι χοντρικά, οι μισοί περίπου μαθητές της χώρας μας έπιασαν το βασικό επίπεδο μαθηματικής επάρκειας. Τα βασικά μαθηματικά, ρε παιδί, μόνο οι μισοί μπορούν να τα καταλάβουν, να τα κατανοήσουν. Ενώ αν πάμε στις άλλες χώρες του ΟΣΑ είναι στο 65%, εμείς είμαστε στο 50%, οι άλλες χώρες είναι στο 65% μέσος όρος. Και δεν είναι μόνο θέμα μαθηματικών, είναι και θέμα αντίληψης γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα με την κατανόηση των ενιών, υπάρχει πρόβλημα ακόμα και με τη σωστή σύνταξη. Διάβαζα προχθές στο εξωτερικό, Βρετανία ήταν, πού ήταν, κάτι δάσκαλοι, κάτι είχαν πελαγώσει, βάλαν στα παιδιά να γράψουν κάποια πράγματα, έκθεση ήταν, κάτι ήταν, και δεν μπορούσαν να συντάξουν σωστά πέντε φράσεις για να εκφράσουν μια, έτσι, να εκφράσουν τη σκέψη τους. Έτσι, παιδιά είναι, εντάξει τώρα, είναι κατάσταση, δεν πάει καθόλου καλά και υπάρχουν λόγοι που δεν πάει καλά. Να μην το ανοίξω τώρα για να πάρουμε καμία γραμμούλα και αν θέλετε θα τα πούμε. Εντάξει, και οι δυσκολίες της ζωής αποδεδειγμένα παίζουν το ρόλο και οι δυσκολίες των γονιών δηλαδή που μεταφέρονται στα παιδιά επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και η διατροφή παίζει ρόλο και η τεχνολογία φυσικά παίζει ρόλο και βέβαια και η εκπαίδευση παίζει ρόλο, έτσι, η κουλτούρα του κάθε λαού σε σχέση με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Λοιπόν, 90-90-90 αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, παρακαλώ ορίστε.
1: Έλα, Βελουδένια.
0: Καλό. Βελουδένιος.
1: Η φωνή.
0: Ναι, ναι. Βελουδένιος. Για πείτε.
1: Ήθελα να σου πω ότι τα παιδιά σε από μυαλό κουκούτσι.
0: Κουκούτσι. Ενώ η μεγάλη, ε.
1: Ενώ η μεγάλη.
0: Μεγάλη σκίζουμε.
1: Η μεγάλη, όχι, είναι πολύ πράγμα, ρε, στο να σκοτώνονται.
0: Ναι.
1: Τι τώρα. Όσο για το σχολείο και εμείς κάναμε αγιασμό, λέγαμε το τραγούδι «Γλυκιά Παρθένια Παναγιά».
0: Ναι.
1: Είχαμε και βρύσεις στο σχολείο, πίναμε νερό, ωραίο.
0: Εσείς παπά δεν δίνατε, έτσι.
1: Με παπά κάναμε αγιασμό. Παπά.
0: Ναι, καλά, παπά δεν είχε ο αγιασμός, ναι. Το παιχνίδι, ναι. Ναι, ναι. Τι άλλο είχατε εσείς στα χρόνια τα δικά σας, έτσι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ξύλο έπεφτε.
0: Ξύλο?
1: Στα χέρια.
0: Τι σοβαρά μιλάς. Πότε
1: μια βίτσα βιζίν.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αν είχατε και τα παλιά τα χρόνια τέτοια πράγματα.
1: Είχα μαλώσει με μια συμμαθήτρια μου, την έδωσα μια μπουνιά.
0: Να το κρυφό ταλέντο.
1: Ναι. Από το πάνω μεριά από το χέρι.
0: Όπα.
1: Και πάει ο μπαμπάς μου και τον κάνει.
0: Μάλιστα, δεν είναι αυτό.
1: Αδαμίδη, τον θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θέλω να σου πω για, που είπες για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Το δυστύχημα είναι ότι εκτός τα φαγητά και τα έντομα και τα σούξο μόξο τούξο, και τι βλέπουν τα παιδιά, τι μαθαίνουν.
0: Τι μαθαίνουν.
1: Δεν βλέπουν τα παιδιά τίποτα, το θετικό, προς αυτά.
0: Τι μαθαίνουν ή τι βλέπουν γύρω-γύρω στη ζωή, τι εννοείς, τι μαθαίνουν από το σχολείο ή τι βλέπουν στην κοινωνία.
1: Στην κοινωνία και στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Γονείς να μαλώνουν.
0: Βέβαια.
1: Ο μπαμπάς θα δέρνει τη μάνα, η μαμά με το τακούνι τον μπαμπά.
0: Μαυρίλα παντού.
1: Μαυρίλα παντού, εμείς τότε εντάξει. Και εμένα ο πατερούλης μου έπινε, αλλά όχι και... Εντάξει.
0: Ναι. Μετά όμως εμείς τα ρίχνουμε στα παιδιά που βγαίνουν τραλαλά, τραλαλόχημα, που δεν ασχολούνται με τα κοινά, που είναι όλη τη μέρα στην οθόνη πάνω.
1: Βελουδένιε.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι 21ος αιώνας μεθύστανται του απατεώνα με μάρτυρες στα παιδιά.
0: Ναι. Δεν θα με κάνεις να πω κάτι, πάλι θα μαλώσουμε άμα το πω. Αλλά άσε. Λοιπόν, άσε να πάμε παρακάτω, εντάξει. Να το πω.
1: Πέσω,
0: βρε. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπες. Έχει όμως και κάτι άλλο. Κάποτε τα...
1: Και τους άλλους, κοίταξε την πάρτι σου.
0: Τι πράγμα?
1: Κοίταξε γιατί είμαστε στην αρχή του τέλους, πάρ' το καμπάρι.
0: Είμαστε, έρχεται ο Αρμαγεδόν. Ένα, γι' αυτό θα σου έλεγα, επειδή ξέρω.
1: Αρμαγεδόν ήρθε.
0: Ήρθε κιόλας.
1: Μάλιστα. Βέβαια.
0: Α, ναι, τον είδαμε τον Μπρους Γουίλις. Το είχα δει, καλά λες. Ναι. Καλά, άσε τα πούμε άλλη φορά για να πάρουμε τον επόμενο. Άσε γιατί μιλάμε πολύ ώρα, ναι.
1: Κάτσε να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πες το κι αυτό.
1: Βάλε με κανένα Γιάννη να ακούσουμε το Ιόνι. Εκεί στο, στο τραγού, στη μουσική του Γιάννη του πιάνω, το πιάνω.
0: Ναι. Πού ήσουν χθες που βάλαμε τέτοια? Δεν ήσουν εδώ.
1: Πού.
0: Καλά, άμα βολέψει μπορεί να βάλουμε καμιά νοσταλγία. Σ' αρέσει η νοσταλγία?
1: Η νοσταλγία όχι, μου αρέσει εκείνο που είναι το, η αρχή του τέλους.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Για τον κόσμο που είναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Καλά, άσε λίγο να δούμε πιο αργά, ναι. Σε ευχαριστώ για να μιλήσει, να μιλήσει και ο επόμενος. Να το πω τώρα που έκλεισε, γιατί άμα το έλεγα όσο ήταν στη γραμμή θα μ' άρπαζε. Έρχομαι, φίλε. Κάποτε, στην αρχαία Ελλάδα ειδικά, οι καταστάσεις, ας πούμε, ζυγίζονταν με τρόπο μαθηματικό. Δηλαδή, ακόμα και αν κάτι δεν ήταν μαθηματικό, ένα ζήτημα, υπήρχε μία μαθηματική σκέψη. Όταν μπήκε η θρησκεία στη μέση, εκεί πέρασε μία προσέγγιση πολύ διαφορετική στα πράγματα σε σχέση με την αναζήτηση της αλήθειας κτλ. Έτσι, εκεί, δηλαδή, και μετά ήρθε και το εκπαιδευτικό σύστημα στα νεότερα χρόνια, με την επιλεκτική γνώση, με τις μισές αλήθειες, με τους μύθους και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Η φασόν γνώση την παπαγαλίστηκε και όλα αυτά. Έσπα, δεν βάριες. Έλα, ρε φίλε, καλησπέρα, αν είσαι φίλος. Καλησπέρα, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, γεια.
2: Δημήτρης από το χωριό του πολιτισμού, πλάνα
0: Καλκιδικής. Ναι.
2: Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ποιο?
2: Τώρα, στην επόμενη σχολική χρονιά, ξέρεις, θα γίνει ειδικά στην ιστορία, γιατί είναι μερικά μαθήματα που θα αλλάξουν. Λοιπόν, και η αλλαγή, ξέρεις, πώς θα γίνει. Κάθε σχολείο, ο διευθυντής μαζί με τους δασκάλους θα έχουν, να πούμε, βιβλία που θα, γιατί αυτά που παίρνουν από το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα, παντού.
0: Ναι.
2: Τώρα θα τα μοιράζουν, κάθε χωριό θα έχει τη δική του ιστορία. Οπότε καταλαβαίνεις τι παιδιά θα βγάλουν, έτσι.
0: Δηλαδή το βιβλίο της ιστορίας θα είναι διαφορετικό για κάθε μέρος.
2: Θα είναι διαφορετικό για κάθε μέρος. Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό? Διότι λέει στην επαρχία τα παιδιά είναι πιο χαμηλής αυτής και δυσκολεύονται. Ενώ σε κάποια άλλα σχολεία στις πόλεις θα είναι πιο αναβαθισμένα για να μαθαίνουν, λέει, καλύτερα. Το κατάλαβες αυτό? Σήμερα το...
0: Το κατάλαβα, αλλά κάτι δεν κάθεται καλά τώρα. Δηλαδή...
2: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέω και αυτό είναι βεβαιωμένο. Ναι. Η Ανιψιά μόνο στο Πανεπιστήμιο στη Γομοτινή ήταν πριν από λίγο εδώ και το αυτόδοση.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι και να μας πει και κανένας άλλος να το ξέρει. Μήπως η ύλη θα είναι λίγο πολύ ίδια, απλά θα υπάρχουν και κάποια συμπληρωματικά κεφάλαια για το μέρος που μπορεί να είναι το κάθε παιδί σε κάθε σχολείο, ας πούμε το... Όχι,
2: Σε κάθε σχολείο θα διαλέγει ο διευθυντής μαζί με τους δασκάλους ποια βιβλία θα βάλουν μέσα, από ποιον θα τα πάρουν.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν είναι ένας γράφης. Αυτά είναι 4-5 και διαλέγουν ότι αυτό θα βάλουμε στο σχολείο για να μαθαίνουν. Κατάλαβες?
0: Αυτό πέρα από την ιστορία θα ισχύει και για αλλού?
2: Ναι.
0: Και για άλλα μαθήματα?
2: Για την ιστορία είναι σίγουρο. Δεν ξέρω για άλλα μαθήματα. Αλλά για την ιστορία είναι σίγουρο. Για το δημοτικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Μόνο για το δημοτικό.
0: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, άμα ξέρει κάποιος δάσκαλος αυτό, ας βγει να μας το πει.
0: Ναι, άμα κανείς το γνωρίζει να μας το πει, να το ψάξω κι εγώ βέβαια.
2: Εγώ τώρα μίλησα με την Ανιψά μου που είναι στο Πανεπιστήμιο της Χωμοτινής και είναι υπεύθυνη για τα βιβλία και μου το είπε αυτό ότι θα ισχύσει από το χρόνο, αλλά μπορεί και από τώρα. Και μου το είπε και ένας διευθυντής δάσκαλος που είναι στη Χαλκιδική, που είναι φίλος μου.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον, τώρα, δεν το ξέρω, εγώ, από κάτι.
2: Ναι, okay. Εγώ το έμαθα από αυτά τα δύο πρόσωπα. Τώρα, άμα ξέρει κάποιος που είναι εκπαιδευτικός, ας μας το πει.
0: Γενικότερα, πριν κλείσεις, για να το δούμε και αυτό, αν κάποιος ξέρει να μας πει, βέβαια.
2: Ναι.
0: Έχεις εικόνα, δεν ξέρω αν έχεις τον κύκλο σου κάποια άτομα που ακόμα είναι, ρε παιδί μου, σε σχολική ηλικία, εγγόνια. Ναι, έχεις εικόνα για την εκπαίδευση, τον τρόπο, το ύφος κτλ. Αν μαθαίνουν τα παιδιά αυτά που πρέπει, όπως πρέπει. Είναι ακόμα, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι ήταν φασόνα παπαγαλία ουσιαστικά κάποια πράγματα.
2: Παπαγαλία.
0: Και από κριτική σκέψη σχεδόν τίποτα.
2: Παπαγαλία, θα σου πω.
0: Ακόμα τώρα έτσι είναι.
2: Ναι, η γονή μου έγραψε μία έκθεση που την έκανε αυτή αυτό που σε έζησε.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες και ότι βάλανε χαμηλό βαθμό γιατί δεν.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν έκθεση αυτό που θέλανε. Όπως το θέλανε αυτοί δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Ενώ όμως εξηγούσε στην έκθεση με τον δικό της τρόπο, με αυτό που έχει εσείς.
0: Okay. Εντάξει, να το δούμε, Δημήτρη, να το ρωτήσω και μετά αν είναι, αν κάποιος ξέρει.
2: Λοιπόν, και καλή εκπομπή σας.
0: Thank you. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ και.
0: Προλαβαίνουμε άλλο, ναι, στα πεταχτά, παραπέντε είναι. Έλα φίλε και εσύ αν είναι, μπαμ μπαμ, καλησπέρα. Ορίστε.
3: Ναι.
0: Έλα, γεια. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Έλα, γεια, γεια.
3: Θέλω να πω κάτι σχετικό με αυτό. Η γυναίκα μου είναι δασκάλα. Έχει 20 χρόνια εμπειρία.
0: Ναι.
3: Το 2004, ας πούμε, 5 που ήταν νεοδιόριστη, είχε, και όταν πέρασε το πανεπιστήμιο, βασικά το πάρω από εκεί, πέρασε με 18.280 μόρια εδώ στο Αριστοτέλειο στην Θεσσαλονίκη. Και εκείνη η φουρνιά αυτών που ήταν γεννημένοι 83, 84, 85 μέχρι και 89, 90 και 92, τα μόρια, η βάση για να περάσει το παιδαγωγικό ήταν αυτή. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα το τι ακολουθούσε ήταν γνωστό. Θα έπρεπε να πάρει μετά θέσεις, Κρήτη, όλοι πήγανε νησιά μακριά κτλ. Κτλ. Να καταλήξουν να έρθουν εδώ και ξέρουμε πολύ καλά πόσα χρήματα παίρνουν οι νεοδιόριστοι ναι. δάσκαλοι.
0: Ούτε για το ενίκιο δεν φτάνει.
3: Δεν φτάνουν, Κώστα, για το
0: συγγνώμη, δεν σε διακόψω. Προχθές στη Ρόδο έχει πάει νεοδιόριστη με παιδιά κιόλας, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Και δεν βρίσκει να μείνει ναι. και στο πρώτο διάστημα μένει σε σκηνή.
3: Ναι.
0: Το έχεις ακούσει.
3: Τα έχω περάσει, ναι. τα έχω περάσει κι εγώ.
0: Μια εβδομάδα έχει.
3: Γιατί είμαστε μαζί από μωρά παιδιά και τα έχω περάσει από την πρώτη μέρα. Και έχω και γνωστούς δικούς μου που είναι δάσκαλοι. Θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή και την τελευταία 5-6 χρόνια, ξέρετε πόσο είναι η βάση του παιδαγωγικού. Στην Αλεξανδρούπολη πριν 4 χρόνια ήταν 9,5.
0: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς ακούγεται κάπως όπως το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, θα γίνουν δάσκαλοι. Ωραία. Αν θα γίνουν. Γιατί οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν. Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μηχαλιώνα, δάσκαλους. Ωραία. Πόσο πληθυσμό έχει η Νέα Μηχαλιώνα? 2.000 κόσμο, 3. Αν κάνεις μια αναλογία του πληθυσμού, στους 3.000 πόσοι δάσκαλοι υπάρχουν? Κανείς. Στους 5 υπάρχουν 2. Όταν εσύ η Νέα Μηχαλιώνα θέλεις 30. Γενικά, πρέπει να τους δώσεις ένα επίδομα για να τους βρεις, γιατί έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει. Και ο δάσκαλος αναγκάζεται να υποστεί και το κόστος της μετακίνησης. Με λίγα λόγια θέλω να σου πω ότι και ποιοτικά δεν υπάρχουν, σε λίγα χρόνια δεν υπάρχουν και ποσοτικά.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί πάρα πολλοί φεύγουν. Φεύγουν.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, δεν θέλω να σε πάω αλλού.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι,
3: συγγνώμη. Τα λεφτά που παίρνουν, αυτά που βγαίνουν με την ευθύνη των γονιών κτλ. Το ότι δεν υπάρχουν μέσα, το ότι μέσα στην τάξη δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους γιατί υπάρχουν μαθητές τριών ταχυτήτων, υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δεν είναι για ειδικό σχολείο, είναι για άλλα τμήματα ενδιάμεσα, υπάρχουν πολύ καλοί κτλ. Και όλα αυτά, και οι καλοί δεν γίνονται καλύτεροι και οι κακοί δεν παίρνουν το χρόνο που θέλουν γιατί το τμήμα μπορεί να προχωράει. Δεν πρόκειται ποτέ να αποδοθεί, ακόμα και από αυτούς τους δάσκαλους που έχουν ταλέντο και έχουν καψούρα με τη δουλειά τους και θέλουν να το δείξουν, δεν πρόκειται ποτέ να αποδοθεί.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Και ό,τι γίνεται με το φιλότιμο των παιδιών, των γονιών και πάει λέγοντας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τώρα, πρέπει να πάμε διάλειμμα βέβαια, καθυστερήσαμε, αλλά επειδή έχεις άνθρωπο που είναι του χώρου, έχεις εικόνα για το κομμάτι της εκπαίδευσης που λέγαμε πριν, κατά πόσον τελικά είναι η ποιότητά του, το ύφος του κτλ, κατά πόσον δηλαδή καλλιεργείται πλέον η κριτική σκέψη στα παιδιά που είναι απαραίτητη ή έχουμε μείνει στην παπαγαλία γνώση τυφασών?
3: Όχι, καλλιεργείται και πολύ.
0: Καλλιεργείται λες πλέον,
3: ναι. Διαφωνώ, τα άκουγα αυτά που λέγατε πριν.
0: Ναι.
3: Ναι. Επειδή είμαι πολύ, πολύ μέσα σε αυτό, το ζω καθημερινά και χρόνια, καλλιεργείται και πολύ και το επίπεδο γνώσεών μας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, αυτό στο τέλος το οποίο βγαίνει, που είναι πραγματικά επίπονο, δηλαδή, στο λέω και από τη μεριά μου, ωραία, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τελικά θα περάσει από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα τελειώσει το πανεπιστήμιο και θα προχωρήσει, έχει υποστεί μεγάλο φόρτο εργασιακό σε γνώσεις.
0: Ναι, εγώ μιλάω για τις πρώτες τάξεις κυρίως, για τα παιδιά μιλάμε τώρα. Ναι, ναι.
3: Υπάρχει, Κώστα, υπάρχει. Δεν
0: ναι.
3: είναι έτσι,
0: μακάρι,
3: δεν καταλύεται έτσι απλά. Και το σύστημα το ελληνικό έχει μεν τη δυσκολία, αλλά στο τέλος αποδίδει και υπάρχει κριτική.
0: Ωραία.
3: Αποδεικνύεται και από τους επιστήμονές μας. Όλες οι βόρειες χώρες εισάγουν και από εμάς. Αυτό και που έχουμε πενιχρά.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Να το πω έτσι απλά. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Τα ξαναλέμε όποτε θες.
3: Ευχαριστώ εγώ.
0: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ.
0: Έλα, λίγες στροφές διάλειμμα, τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα, πάμε και από εδώ μεριά. Έγινε και η μετακόμιση στο στούδιο το Ευάερο το Ευήλιο. Άνευ ηχολήπτεως είμαστε πλέον. Δεν μας άντεξαν, έφυγαν εδώ πέρα οι τεχνικοί υποστηρικτές. Οπότε πάμε μόνοι εδώ πέρα να παλέψουμε με τα θηρία της κονσολός. Κουμπιά, κουμπούδια εδώ πέρα, μα δείτε σαν πύραυλος είναι. Εδώ πέρα σαν... Ναι. Λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου πλέον ο αυτόνομος γιορτάζει και χρόνια του πολλά. Αυτόνομος, αυτός πρέπει να πηγαίνει στη θύρα 10 λογικά. Και η μέρα δράσης για την ημικρανία. Ναι, δηλαδή άμα δράσουμε θα περάσει η ημικρανία. Πώς να δράσουμε για να περάσει η ημικρανία? Άμα είναι να δράσουμε. Μάλιστα, δεν ξέρω. Και η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία, λέει, των χωρών του Νότου. Ναι, μακάρι, από το στόμα του ΟΗΕ και στις χώρες, όχι του Νότου, του Νότου. Α, του Νότου μόνο, όχι του Βορρά και του Νότου. Εγώ νόμιζα και του Βορρά. Τι να το κάνεις άμα είναι του Νότου μόνο? Κάτσε να το δω καλύτερα, παράδειγμα. Ναι, του Νότου είναι μόνο. Εκεί στο Νότο που λέει και ο Λευρέντης που έλεγε. Ένα σεβράσω άμα είναι έτσι, αφού το πρόβλημα είναι με το Βορρά και το Νότο. Με το Βορρά και το Νότο είναι γιατί... Τώρα θα πάμε σε άλλα, μα τα πιάσουμε αυτά. Γιατί ακριβώς γι' αυτό? Γιατί ένας από τους λόγους που η ενέργεια βγαίνει αηδώνη αντί για κούκο είναι ότι δεν συνεργάζονται, δεν συμφωνούν οι χώρες του Βορρά με του Νότου, επειδή έχουν συμφέροντα αντικρουόμενα και επειδή βέβαια άλλα τα δεδομένα του Βορρά και άλλα του Νότου, με τις διασυνδέσεις που λέμε, τις ηλεκτρικές κτλ. Δηλαδή προτείνονται κάποια μέτρα κατά καιρούς, αλλά για να περάσουν θέλει ομοφωνία ή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να πει το ναι, και δεν τα βρίσκουν και δεν. Και τελικά δεν περνάνε τα μέτρα αυτά ποτέ. Συν όλα τα άλλα, έτσι, μην τα πούμε πάλι από την αρχή, χρηματιστήρια ενέργειας και τα λοιπά, που αν χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, 10 μονάδες ενέργειας και πάρουμε τις 9 από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, που σημαίνει σχεδόν 0 κόστος, αλλά πάρουμε τη μία, έτσι, πες ότι οι ΑΠΕ βγάζουν τις 9 από τις 10 μονάδες που χρειαζόμαστε. Αν συμπληρώσουμε τη μία με φυσικό αέριο, που έτσι γίνεται πάντα, η τιμή της χονδρικής βγαίνει με βάση το φυσικό αέριο. Έτσι, βγαίνει με βάση το ακριβότερο δηλαδή που υπάρχει στο ενεργειακό μείγμα. Άλλος ένας λόγος που ο κούκος γίνεται ειδώνει. Και άλλοι πολλοί βέβαια, φόροι, καρτέλ, ιστορίες. Α, και έχει και ένα ακόμα, το διάβαζα νωρίτερα, χθες μάλλον αυτό. Υπήρχε και μία απάντηση της Κομισιόν για το θέμα στον Μανιάτη, τον βουλευτή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Έχει καταθέσει σχετική ερώτηση. Και τι του είπανε οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι για τον κούκο και το αηδόνι? Ότι άμα, λέει, δεν θέλετε να φεύγουν οι τιμές της ενέργειας, κανονίστε να επενδύσετε στην αποθήκευση. Έτσι, γιατί όσο δεν έχετε τα επαρκή, τέλος πάντων, έτσι, τα προβλεπόμενα αυτά που θα έπρεπε, τα συστήματα, τις μπαταρίες, ρε παιδί μου, κτλ., δύσκολα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, μέχρι πρότινος που τα παρακολουθούσα, ό,τι διαγωνισμός γίνονταν έβγαινε σχεδόν άγωνος. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για μπαταρίες. Ή σχεδόν κανένα. Τώρα τα τελευταία ένα χρόνο, ένα-δύο χρόνια αρχίζει κάτι να κινείται. Βέβαια με τους ρυθμούς που πάμε θα θέλει κανένα σίγουρα δύο χρόνια ακόμα για να πεις ότι το λύσαμε το θέμα της αποθήκευσης. Σε ένα βαθμό τέλος πάντων που okay, τώρα στον απόλυτο δεν ξέρω αν θα είναι. Βέβαια, όχι ότι αν λύσουμε το θέμα της αποθήκευσης, λύσαμε και το θέμα των τιμών της ενέργειας. Απλά είναι ένα κομματάκι αυτό, είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να γίνουν και πολλά άλλα. Λοιπόν, πού ήμασταν? Επετείους. Και Παγκόσμια ημέρα δελφινιών. Για να ευαισθητοποιηθούμε, λέει, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Από ρύπανση, από τα δίχτυα των ψαράδων, από αιχμαλωσία κλπ. 40 διαφορετικά είδη είναι, λέει, δεν το ξέρω αυτό. 40 διαφορετικά είδη δελφινιών. Το μάθαμε και αυτό. Και τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Ναι, για να ξαναευαισθητοποιηθούμε μετά τα δελφίνια. Για να μάθουμε, λέει, μπας και μάθουμε κάποια βασικά για ώρα ανάγκης. Σε σχέση με τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Να πούμε και ένα αθλητικό από το ΣΑΝ σήμερα. Πως αν σήμερα το 1979 η ποδοσφαιρική μας ομάδα, έτσι, η εθνική, νικούσε τη Σοβιετική Ένωση, λέει, 1-0 στη Λεωφόρο και προκρίνονταν για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έτσι, Euro που λέμε και στην καλή ράχη σου. Σε άλλα νέα του δελτίου μας έχουμε και ματσάκια σήμερα. Πρώτο πιάτο τέταρτης αγωνιστικής για την Super League. Με όφη, μάλλον με Ολυμπιακό όφη. Με Ολυμπιακό όφη ξεκινάμε στις 7. Ηρακλής Ατρόμητος 9. Πάμε και στα της Κυριακής τώρα που γυρίζει. Καλαμάτα Βόλος 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 7. Κηφισιά Λεβαδιακός 9 Νταν. ΠΑΟ Κάρης 9 ξαναντάν. Και μετά Παναθηναϊκός Πανετολικός 9:30. Εντάξει, ΠΑΟ Κάρης, έτσι φίλο δεν κουνιέται. Που είναι εκείνοι οι χαμούλιδες, οι πατροπαράδοτοι κάποτε που ήταν μια εβδομάδα πριν, ξέρω εγώ, από το ντέρμπι και μια εβδομάδα μετά κρατούσαν. Πάνε αυτά τώρα. Η μέρα θα έχει και μπασκετικό ΠΑΟΚ, το φιλικό, το δυνατό κόντρα στην Αρμάνη. 7 η ώρα, Ντάν, αυτό. Νωρίτερα έχασε και ο Άρης από τη Μακάμπη, 5-6 πόντους κάπου εκεί. Αυτά, και τι άλλο, και τη συναυλία του Ρέμου. Την πολύ συζητημένη θα έχει μέρα. Άνευ Ροναλντίνιο τελικά, δεν έρχεται, λέει. Θύμωσε. Για δούμε τι θα γίνει και με τη συναυλία του Ρέμου, γιατί για τον καιρό λέγανε διάφορα. Τώρα εδώ, έτσι με πρώτη ματιά που βλέπω τον Μάστορα που κάνει τις προβλέψεις, δεν φαίνεται να έχει. Έχει μια βροχούλα ασθενούτσικη για το βράδυ. Τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, και τα δύο τα site δηλαδή, αυτό δίνει. Καμιά ψυχάλα, καμιά βροχούλα ασθενούτσικη. Δεν βλέπω κάτι φοβερό. Οπότε, ναι, κάποιοι που εύχονται για να ρίξει τουλούμια, για να μην γίνει η συναυλία, μάλλον δεν θα εισακουστούν οι επιθυμίες. Θερμοκρασία από 24 μέχρι 33. Αυτά. Λοιπόν, διαβάζω λίγα μηνύματα. Αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι εδώ θα είμαστε. Και αν ξέρει κανείς αυτό που είπε ο φίλος εκεί πέρα από τα Πλανά, ο Δημήτρης, αν ξέρει κάτι περισσότερο για το θέμα με τα βιβλία της ιστορίας που έβαλε, ότι κάθε δάσκαλος θα διαλέγει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, το βιβλίο της ιστορίας που θέλει αυτός. Δεν θα είναι ενιαίο δηλαδή, θα είναι ένα και μοναδικό όπως το ξέραμε. Άμα ξέρει κανείς δύο πράγματα παραπάνω, μας λέει. Α, ναι, να θυμηθώ, να πω λίγο κάτι. Επειδή νωρίτερα είπε ο κύριος, που απόλυτα σεβαστή η γνώμη του, γιατί φαίνονταν και σοβαρός και διαβασμένος, έτσι, και μέσα στο χώρο, κοντά στο χώρο, σε σχέση με το εκπαιδευτικά συστήματα, που το ρώτησα, ρε παιδί μου, αν το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, και μιλάω για την πιτσιρικαρία, έτσι, τα σχολεία, εάν είναι έτσι όπως τα ξέραμε λίγο πολύ, παπαγαλία και Άγιος ο Θεός και φασόν γνώση, ή αν τέλος πάντων πλέον διδάσκεται σε εισαγωγικά και η κριτική σκέψη, έτσι, το πως υπάρχει, και είπε ο άνθρωπος ότι πλέον τα πράγματα είναι αρκετά καλά, έτσι, όντως τα παιδιά διδάσκονται, έτσι, μαθαίνουν πως να αναπτύσσουν την κριτική του σκέψη και τα λοιπά. Το λέω αυτό γιατί, και θα τα πω μετά για να ανοίξουμε γραμμές τώρα για να περάσει η ώρα, θα τα πούμε και με λεπτομέρειες μετά. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, κάποτε. Και είναι σοβαρά, παιδιά, αυτά τα θέματα, έτσι, καλά τα με το Μητσοτάκη και με τις ακρίβες και τα λοιπά, λοιπόν, και άλλα σοβαρά θέματα, και αυτά είναι πολύ σοβαρά πραγματικά. Λοιπόν, και ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτά για όποιον θέλει. Κάποτε ο μέσος όρος του IQ αυξάνονταν μόνο. Δηλαδή από γενιά σε γενιά σταθερά αυξάνονταν, δεν υπήρχε ποτέ κάτι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να αλλάζει. Και σιγά σιγά παρατήρησαν ότι άρχισε να αλλάζει από τη δεκαετία του 80 ακόμα. Έτσι, για να μην πάμε σε εύκολες εξηγήσεις, ας πούμε, ότι μπήκανε, ξέρω εγώ, οι τεχνητές νοημοσύνες και τα τάμπλετ και τα λοιπά, από τη δεκαετία του 80 ακόμα άρχισε να παρατηρείται αυτό το πράγμα. Θα σας πω μετά ακριβώς δηλαδή, και μετά και με βάση τα στοιχεία πώς το έχουν βρει. Και φτάσαμε τώρα στις τελευταίες γενιές να φαίνεται ακόμα πιο έντονα το ζήτημα αυτό μέσα από μελέτες που έχουν γίνει. Έτσι, ότι ο δείκτης νοημοσύνης δηλαδή αντί να μεγαλώνει, μικραίνει. Και Οι αιτίες, από ό,τι λένε αυτοί που το ψάχνουν, είναι πολλές. Έτσι, και εννοείται ότι είναι και η τεχνολογία, και εννοείται ότι είναι και πολλά άλλα που πάει το μυαλό, αλλά ένας πολύ βασικός, και θα το πούμε μετά λίγο καλύτερα, είναι ο τρόπος εκπαίδευσης, το σύστημα εκπαίδευσης. Έτσι, παρατηρείτε αυτό το πράγμα. Ότι οι χώρες που έχουν ένα σύστημα εκπαίδευσης που προωθεί αυτό που λέμε την κριτική σκέψη, φτάνουν να έχουν και πολίτες με μεγαλύτερο δίκτυο IQ. Έτσι, η Ελλάδα δεν φημίζονταν για το σύστημα εκπαίδευσης που προωθεί και ιδιαίτερα την κριτική σκέψη. Μακάρι όντως να έχει αλλάξει αυτό. Εγώ δεν έχω γνώμη, ας πούμε, από μέσα. Το αφήνουμε εδώ. Θα σας πω μετά και ποιες είναι οι αιτίες λίγο πολύ που καθορίζουν αυτό το πράγμα που σας είπα, έτσι, πώς το ερμηνεύουν οι επιστήμονες, δηλαδή, γιατί το IQ αρχίζει στα παιδιά και στους νέους, και αρχίζει και πέφτει σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, υπάρχουν γενιές που το IQ είναι χαμηλότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, το IQ των γονιών του. Έτσι, των γονιών τους. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Με αφορμή τα σχολεία που άνοιξαν τώρα, έτσι. Α, τα μηνύματα. 2-3 μηνύματα και έρχομαι γραμμές. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Καλημέρα στον Νίκο. Α, για τον παπά που λέγαμε. Εσείς παίζατε, βρε, πάρε τον παπά. Ο Νίκος πρέπει να παίζε. Και αν πετύχαινες, λέει, Μητροπολίτη, το τερμάτιζες. Α, ήτανε... Είχαμε έξτρα μπόνους εκεί, έτσι. Λοιπόν, ο Μάκης λέει για το πρόγραμμα που είναι λίγο πολύ τα ίδια άτομα. Εντάξει, Μάκη, εντάξει, γνώμη σου είναι αυτή. Αν δεν σου αρέσει, έχει και αλλού πορτοκαλιές. Πάντως, να ξέρεις ότι αν έχουν μείνει τα ίδια άτομα λίγο πολύ, έχουν μείνει γιατί τα νούμερα ήταν αυτά που έπρεπε να είναι. Και πίστεψέ με, δεν πάει συνήθως από τη μια χρονιά στην άλλη, ξέρω εγώ, έτσι από την ταράτσα να πάει στο υπόγειο. Για τον εαυτό σου μιλά. Έτσι, του πολύ κόσμου η προτίμηση μετριέται. Εντάξει, αυτή είναι η προτίμηση δική σου, η σκέψη δική σου. Επειδή λένε τα ίδια άτομα, ξέρω εγώ, δεν εγκρίνει, θα ήθελε και αλλαγές. Καλησπέρα και στον Αναστάση από Ουρανούπολη. Κλείνω με τον Γιάννη και έρχομαι γραμμές. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Μεγάλη σημείτη, λέει, θα έχει και ελικοδρόμιο το νέο γήπεδο για να καταβαίνει ο πρόεδρος με το ελικόφτερο. Ελικόφτερο. Άστα αυτά για το γήπεδο θα γίνει. Άλλο είναι το θέμα. Τελικά ήταν σωστή η επιλογή Τούμπα και 34.000 αντί για έξω και 50, ξέρω εγώ. Έτσι, και αντίστοιχα και εμπορική χώρη μεγαλύτερη. Το συνέστημα δηλαδή που λειτουργήσε και τελικά πάρθηκε αυτή η απόφαση, ήταν τελικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό η ιστορία θα το δείξει, βέβαια. Έτσι, αλλά λέμε τώρα, μιας που είχαμε και τις ανακοινώσεις, την παρουσίαση των μελετών από τις εταιρείες. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, όποιος θέλει και πάλι, εδώ είμαι θα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ Κώστα και εδώ με δράμα.
0: Mm-hmm. Καλώς τον.
1: Με θύμισες τώρα, δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση στην παιδεία, όταν εγώ έδινα τις Πανελλήνιες το 2001, τότε με το κάτσε καλά Γεράσιμε που το είχαν κάνει, αν θυμάσαι, έναν τόρο.
0: Για τον Αρσένη.
1: Ναι, τότε που ήταν...
0: Το σύνθημα κάτσε καλά Γεράσιμε.
1: Ναι, ήταν 4 μαθήματα που έγινε, δεν ξαφνικά έγιναν 11 μαθήματα Πανελλήνιες.
0: Α, ναι, τώρα που το λες, δεν το θυμόμουν, ναι.
1: Ναι, εγώ που λες τώρα, σε όλα, από όλους τους ακροατές, εγώ είμαι ποιος χάπα σε όλα. Σε ένα πράγμα ήμουν καλό, στην ιστορία. Μου άρεσε, ρε παιδί μου. Ο πατέρας μου έπαιρνε κυκλοπαίδες και μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία. Και την ήξερα, την γνώριζα. Και όταν έγραψα Πανελλήνια στην ιστορία μου, βάζουν 13,8. Πηγαίνω στον καθηγητή για τέτοιο. Λέω, γιατί μου βάλατε 13,8, έκανα κάτι λάθος. Και δεν θα το ξεχάσω, έχουν περάσει 25 χρόνια, πόσα χρόνια έχουν περάσει. Και μου λέει, όλα όσα γράφεις είναι σωστά. Αλλά δεν τα γράφεις όπως τα λέει το βιβλίο.
0: Τι λες?
1: Που λες κριτική σκέψη τώρα.
0: Αυτό που είπε και ο κύριος πριν, για το κοριτσάκι που έχει... Δεν ξέρω αν ακούγες. Αυτό το πράγμα που λες είπε και ένας κύριος πριν.
1: Αν και παιδί τώρα, πόσο ήμουν, 18 χρόνια, 17. Εκείνη την ώρα, Κώστα, κατέρευσε το ελληνικό κράτος στα μάτια μου. Δεν ξέρω αν μπορώ, ναι, εσύ να με καταλάβεις. Λέω, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, συμμαθήτριά μου τη θυμάμαι, η Φωτεινή που έγραφε 19 και τα λοιπά, πήρε 19 και τα λοιπά. Στη συζήτηση αργότερα που είχαμε σε ένα καφέ, πήρε 19 στην ιστορία και τα λοιπά. Και στη συζήτηση που είχαμε δεν ήξερε αν προηγήθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Μου λέει Κωνσταντινά, δεν τα ξέρω.
0: Και στο είπε στα μούτρα, ότι καλά τα έγραψε, σωστά είναι, ας πούμε, αλλά δεν ήταν όπως τα έλεγε το βιβλίο.
1: Όπως τα λέει το βιβλίο, λέει, και φοβόμαστε την αναβαθμολόγηση, γιατί αναβαθμολογεί και δεύτερος καθηγητής, και αν έχουμε διαφορά, υπάρχουν κυρώσεις. Δεν ξέρω τώρα με καταλάβει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και το.
0: Άρα φαντάζω τι γραμμή είχε πάρει αυτός ο άνθρωπος,
1: Ναι, φοβότανε, άμα μην ξεφύγουμε από το κόμμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Ναι, συνέχισε, ακούγεσαι.
1: Η κατέρευση του το ελληνικό κράτος. Λέω, αλήθεια, αυτό προωθείτε.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το καταλαβαίνω. Ναι. Όσο για τα νέα.
0: Πότε έδωσες πανελληνίες, είπες?
1: Το ένα νομίζω.
0: Θα σου πω κάτι τώρα, επειδή και εγώ είχα δώσει το 91 ή το 90. Θυμάμαι γιατί ήταν κοντά ο ΠΑΟΚ με τη Γενέβη. Πρέπει να είναι το 90 εγώ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι, γιατί η δική μου περίπτωση ήταν εντελώς αντίθετη. Εγώ πήγα για την αναβολή. Δηλαδή, αν μου έλεγες πόσο κάνει τετραγωνική ρίζα του 10, ξέρω εγώ, δεν ήξερα να σου πω. Έτσι, φυσικές, χημίες, μαθηματικά, τίποτα. Πρώτη δέσμη τότε. Ναι. Έγραψα μόνο έκθεση. Πέρασα σε ΤΕΗ μόνο από την έκθεση, γιατί είχαν πατώσει, ήταν δύσκολα τα θέματα όλοι οι άλλοι. Δεν το ήξερα καν, δεν πήγα να ρωτήσω καν, δεν πήγα να δω καν. Το έμαθα την επόμενη χρονιά ότι είχα περάσει. Επειδή βαριόμουν, ρε παιδί μου, μέσα, ξέρεις, πρέπει να περάσει κάποια ώρα για να δώσει την κόλλα. Σε όλα τα υπόλοιπα καθόμουν, κοιτούσα το ταβάνι, δεν ήξερα τι να γράψω. Την έκθεση την έγραψα γιατί είχε και ένα θέμα που μου άρεσε, ρε παιδί μου, ήταν λίγο, ξέρεις, μου ξύπνησε το επαναστατικό μέσα μου για τα πρότυπα της κοινωνίας. Και αρχίζω και γράφω μπινελίκια τώρα. Έτσι, ότι εγώ ήρθα για την αναβολή και να αρχίζω να χώνω για την κοινωνία και το σύστημα και πώς.
1: Το έγραφες όμως.
0: Ναι, αλλά μου βάλανε 17 πρέπει να είχα πάρει. Και πέρασα τέλεια από αυτό. Δεν με κόψαν δηλαδή επειδή δεν τα έλεγα όπως ήθελαν.
1: Τελείωσαν ανάποδα τώρα.
0: Ναι. Αλλά εγώ έκθεση.
1: Και για τη νέα γενιά που βλέπω την ανιψιά μου και τα λοιπά, ξέρεις, αυτούς τους έχω κάνει μεγάλη ζημιά, Κώστα, αυτό που TikTok, αυτό που δείχνει 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν όχι να διαβάσουν βιβλίο, ούτε για πλάκα για βιβλίο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν, δηλαδή, για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει και είναι εκπομπή 45 λεπτά, δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν στο YouTube, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θέλουν τη γρήγορη.
0: Φίλε, πιάνω και τον εαυτό μου αυτό. Καμιά φορά το βράδυ πάω να δω κανένα έργο όταν γυρίζω από την εκπομπή, ξέρω εγώ. Και αν δεν με τραβήξει πολύ το έργο, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Προτιμώ με το κινητό να σερφάρω, ξέρω εγώ, τα γρήγορα τα βιντεάκια που λες και εσύ.
1: Έχουν μεγαλώσει με αυτό.
0: Με κουράζουν τα έργα πλέον περισσότερο και πιστεύω ότι είναι από αυτό.
1: Και μιλούσε μια, πώς το λένε αυτό, διοίκηση σε μια εταιρεία.
0: Απλά μην τα ανοίξουμε πολύ, κάνε τα κουμάντα λίγο, γιατί θα μας δίνουν.
1: Ναι, πάμε. Το χάζω μεταξύ παλαιών και τέτοιο. Λέει στους παλαιούς, τους στέλνω ένα email, Viper, τι πρέπει να κάνουν την ημέρα. Κατεβατώ.
0: Ναι.
1: Στους νέους, λέει, επειδή δεν το διαβάζουν, τους στέλνω 10 Viper, κομματάκι.
0: Σε αυτή τη λογική, Ναι.
1: Εσύ με καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Βέβαια, τώρα πάνω σε αυτό θα επικαλεστώ Στέλιο Γρηγοριάδη, ο οποίος έρχομαι στους επόμενους. Κάποτε στα σπορ του Βορρά, όταν εγώ από εκεί είχα ξεκινήσει, και Α103. Όχι Α, 103, δεν ήταν Α. Ήταν τότε εκεί. Ο Στέλιος, ήταν και ο Μπούζος, ήταν τέλος πάντων. Και μας έλεγε, θυμάμαι τότε για την εφημερίδα, ότι έχουν αλλάξει, ρε παιδί μου, τα πράγματα. Μην γράφετε μεγάλα άρθρα. Έτσι, κάποιες λέξεις, ξέρω εγώ, άντε 300 λέξεις, πόσο μας έλεγε, θυμάμαι. Μην γράφετε μεγάλα άρθρα, δεν αντέχει κανείς να τα διαβάζει πλέον. Επειδή αλλάζουν, ξέρεις, οι ρυθμοί ζωής και τα λοιπά. Τότε ακόμα, έτσι. Φαντάσου τώρα με όλα αυτά που περιγράφει ο φίλος με την τεχνολογία. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα άκουσα το σχόλιο κομματάκι στέλνουν στο Viper αυτά που θέλουν να διαβάσουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν έχουν υπομονή και αυτοσυγκέντρωση για να διαβάσουν. Μέχρι να διαβάσουν το επόμενο κομματάκι δεν υπάρχει συνοχή, έχουν ξεχάσει το προηγούμενο κομματάκι. Είπατε τη λέξη βιβλίο, είναι η λέξη κλειδί. Χωρίς να έχω καμία εξειδικευσία, γενικά και αόριστα τώρα σας μιλώ από την εμπειρία μου και από την παρακολούθηση γενικότερα. Λάτρευα τα αρχαία, λάτρευα τα νεοελληνικά. Λέξη κλειδί το βιβλίο, η κριτική σκέψη θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που διδάσκεται, αλλά καλλιεργείται. Καλλιεργείται με το χρόνο από την παιδική του ηλικία του παιδιού, ξεκινώντας από το παραμύθι, συνεχίζοντας με το βιβλίο όχι αυτό που θα σου δώσει ειδικές γνώσεις, τις εξειδικευμένες, το βιβλίο το εξωσχολικό. Είναι αυτό που θα μάθει το παιδί να συγκεντρώνεται, να έχει υπομονή, έστω σελίδα-σελίδα από μικρά βιβλία και μετά θα φτάσει από μόνο του να καταπίνει τα βιβλία. Βιβλία εξωσχολικά, λογοτεχνία ελληνική, λογοτεχνία ξένη, κινηματογράφος, ποιοτικές ταινίες και θέατρο. Είναι αυτά που βοηθούν πάρα πολύ γενικότερα και τους μεγάλους ακόμη αν θελήσουν κάποια στιγμή να πλουτίσουν το λεξιλόγιο τους για να μπορούν να εκφράσουν τη σκέψη τους. Ναι, μεν σκέφτεσαι κάτι, βρίσκεις τις κατάλληλες λέξεις για να το εκφράσεις. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πολύ πλούσια. Ένα κάτι μπορείς να το εκφράσεις με 4-5 διαφορετικές λέξεις και να το κοσμήσεις κιόλα. Εκφράσεις έχουν ξεχαστεί του τύπου ο φελίσβος της θαλάσσης. Πόσο υπέροχη κουδουνίζει τα αυτιά, πόσο υπέροχα. Και δημιουργεί συνέστημα, δημιουργεί κριτική. Το κάλπασμα του αλόγου. Αυτές είναι εκφράσεις που τις θυμάμαι πάρα πολύ καλά στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου από τον καθηγητή μας, από το φιλό. Το θρόισμα των φύλων. Είναι λέξεις διακοσμητικές που και σου δημιουργούν συνέστημα και σε βοηθά να αναπτύξεις κριτική σκέψη. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει το Υπουργείο Παιδείας και οι γονείς ειδικότερα από τα μικράκια τους. Σκεφτείτε, τώρα γράψατε πάρα πολύ καλά στην έκθεση, διαβάζατε γενικότερα. Κόμιξ. Ας αφήσουμε το βιβλίο.
0: Τι, κόμικ αν διάβαζα?
2: Ναι, σας αρέσανε?
0: Ναι, γιατί ήμουνα και σκητσογράφος κάποτε. Το είχα σαν δουλειά αυτό.
2: Λοιπόν, και για τα παιδιά που δεν έχουν υπομονή να διαβάσουν ένα βιβλίο, ξεκινάνε με φωτογραφία. Με αυτές τις τυχομυθίες. Με τα κόμικ και έχουν να δώσουν πολλά. Παρακολουθεί το παιδί, παρακολουθεί την εικόνα, παρακολουθεί το στίχο, αρχίζει, συγκεντρώνεται, αποκτά ενδιαφέρον. Απορροφάται και το καταπίνει το βιβλίο. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από μικρό. Πρέπει και οι δάσκαλοι να ενθαρρύνουν τα παιδιά στο εξωσχολικό διάβασμα. Να δίνουν ανταλλάγματα.
0: Ναι, μωρέ, όμως, αλλά συγγνώμη, ρε κυρία Ζωή, πού να βρουν τον χρόνο τα παιδιά, που είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, όπως έγινε από σχολείο, φροντιστήριο.
2: Όχι. Τι? Τέσσερα εγγόνια έχω.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό.
2: Όχι, δεν ισχύει. Τα παιδιά έχουν τόσο πολλή ενέργεια. Οι γονείς είναι κουρασμένοι, οι γονείς κουράζονται και λένε ότι τα παιδιά δεν βρίσκουν χρόνο. Χρόνο βρίσκεις στη στάση που περιμένεις, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει. Στη στάση που περιμέναμε το λεωφορείο, διαβάζαμε 15.
0: Καλά, δεν είναι μόνο όμως ο χρόνος σαν χρόνος, είναι και το μυαλό να έχει διάθεση να ρουφήξει σφουγγάρι, έτσι. Τώρα, άμα το παιδί τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το παιδί έχει μυαλό να ρουφήξει σφουγγάρι τα πάντα. Εγώ βλέπω την ενέργεια που έχουν τα παιδιά και σας λέω.
0: Εντάξει, okay.
2: Ασχολούμαι πολύ με τα εγγόνια μου, πάρα πολύ. Τα κατέβασα με τα πόδια στο συλλαλητήριο και από εκεί στην πρώτη μέρα της έναρξης της διεθνούς εκθέσεως. Όταν γυρίσαμε σπίτι, ήταν έτοιμα να φαγωθούν μεταξύ τους. Με τα πόδια γίναν, ναι, όλα αυτά, το διανοείστε. Εγώ έγινα κομμάτια. Αυτά όμως γυρίσαν στο σπίτι και σας λέω ήταν έτοιμα να πλακωθούν στο ξύλο.
0: Ωραία, κυρία Ζωή, πώς το κλείνουμε μόνο, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα να πάρουμε ακόμα ένα.
2: Ενθαρρύνετε τα παιδιά στο βιβλίο το εξωσχολικό, από τη μικρή τους ηλικία. Πάτε επισκέψεις στα παιδιά, μην τα πάτε παιχνίδια. Πάτε ένα παραμύθι με εντυπωσιακές εικόνες. Συγγραφείς υπάρχουν υπέροχοι παιδικών παραμυθιών. Και από εκεί και πέρα, σε ένα φύλλο δώρο χριστουγεννιάτικο, ένα βιβλίο τσέπης, Βίπερ, θυμάστε κάποτε. Στα κοριτσάκια.
0: Ναι. Ευχαριστώ για σήμερα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, να είσαι καλά.
2: Γεια.
0: Καλό βράδυ, καλημέρα. Χαίρετε. Ναι.
3: Χαίρετε, κύριε Βρανά.
0: Ορίστε.
3: Τι μας κάνετε?
0: Τι σας κάνουμε? Τι σας κάνουμε, μάνα μου? Ναι.
3: Τι θέλεις να μιλήσουμε για απόψε, για πες μου.
0: Θέλω να μιλήσουμε για την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής, στα βρύα και τις λιχίνες. Γίνεται.
3: Μάλιστα. Εγώ έλεγα να μιλήσουμε για ομοφιλόφιλους, ρε παιδί μου.
0: Μία που είμαι ομοφιλόφιλος. Που μπλέξαμε πάλι. Ναι, για πείτε.
3: Μία που είμαι και ομοφιλόφιλος, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Δεν μου λες, εσύ υπερασπίζεις τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων?
0: Ανάλογα, ποια δικαιώματα? Ναι, τα βασικά εννοείται. Οτιδήποτε, οποιασδήποτε μειονότητα κοινωνική ομάδα, ας πούμε.
3: Δεν έχουν δικαίωμα στο λόγο.
0: Εννοείται.
3: Σύμφωνα με το IQ του φιλαράκι σου, είσαι και εσύ ομοφιλόφιλος.
0: Δηλαδή.
3: Γεια σου συνάδελφε μου φιλόφιλε.
0: Και... Κάτσε βρε, για αυτόν που σε είπε χθες, έτσι. Δεν καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Μην μιλάς με γρίφους. Για πες κάτω, Ιλιανό.
3: Για αυτόν το ραελιστή. Ραελιστή. Ραέλ. Ο Κλοντ Μπορυλόν το όνομά του τώρα.

0: αστεία. Θα του δίνανε βάσει της γωνιοκρατίας που υπάρχει εκεί πέρα, με αυτό το IQ που έχει, πιστεύεις ότι θα του δίνανε δίπλωμα οδήγησης και βιβλιάριο να ψηφίζει σε εκλογές?
1: Κάνουν τέτοια πράγματα στην Ελβετία?
0: Βεβαίως.
1: Δεν ψηφίζουν όλοι δηλαδή στην Ελβετία?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, αγόρι μου. Το 40% δεν έχουν εκλογικά.
1: Σοβαρά μιλάς, αυτό είναι πολύ σοβαρό και δεν δίνουν σε όλους δικαίωμα εκλογικό?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Λάθος κάνεις.
1: Δεν ξέρω ρε, τι λάθος κάνω, δεν το ξέρω.
0: Από τη μία είναι καλό σύστημα, ωραίο σύστημα, γιατί δεν μπορεί ο Βλάξ να καθορίζει την τέχη αυτού νου που είναι διαβασμένος, μελετημένος. Εντάξει, γι' αυτό σου λέει, έλα εδώ, ποιος είσαι, για πες μου ένα και ένα πόσο κάνουνε. Άμα μας πεις καμιά μπαρούφα, δεν παίρνεις, με συγχωρείς, δεν παίρνεις, πώς το λένε, να ασκήσεις το δικαίωμα του εκλέγην, να εκλέγεις τους όμοιους σου για να μας καταστρέψεις το σύστημα. Το 40% σχεδόν του πληθυσμού της Ελβετίας είναι σε αυτή την κατάσταση. Να το γνωρίζετε. Λοιπόν, είναι πολύ καλό. Από τη μία, αν το δεις αυτά, σε σχέση με την κλασική Αθήνα, τους χάχες που είχαμε εμείς και όποιος ήταν ψήφιζε και αυτά και τέτοιο και εκείνο, γι' αυτό ίσως χάσαμε και το παιχνίδι του ελληνισμού τότες. Λοιπόν, καθίστε καλά λίγο, ραϊλιστές, Ισραηλίτες, μαζέψτε λίγο τη γλώσσα σας και να ξέρεις κάτι, Κωστάκη μου, ο Εβραίος όχι με την κακή έννοια, γιατί είναι πανέξυπνος, αλλά δεν είναι όλοι πανέξυπνοι. Υπάρχουν και τα χαμηλά στρώματα του Ιουδαϊσμού. Λοιπόν, μη βγάζετε τέτοια γλωσσίτσα και έχετε ένα... Αμέσως, για να μην σας πει άλλος, σας κολλήσει την ταμπέλα Εβραίος και ομοφιλόφιλος, του την κολλάτε πρώτα εσείς. Πολύ κακό αυτό. Αναγνωρίζεστε αμέσως και ξεφτιλίζετε τους υπόλοιπους ανθρώπους της φυλής, οι οποίοι σας είπα είναι τετραπέραντοι και ξυπνότατοι. Δεν μπορεί 10 βλάκες να χαλάτε την πιάτσα.
1: Εντάξει, μην το χοντρίνουμε τώρα πάλι. Μια φορά δηλαδή να το πάμε όπως πρέπει. Ναι, μην το χοντρίνουμε πάλι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έγινε. Πάντως έψαξα λίγο αυτό που λες και δεν το βρήκα να είναι ακριβώς έτσι. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα γιατί καθυστερήσαμε, έτσι.
0: Θα πούμε, λοιπόν, ο ίδιος ο Μπορυλών, το κίνημά του αυτό που αρκετοί το ονομάζουν θρησκεία των UFO, ο ίδιος το προσδιορίζει ως επιστημονικό Ιουδαϊσμό.
1: Ναι. Άστα για άλλη φορά γιατί μιλάμε πολύ ώρα, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
0: Το πρόσεξε λίγο, πρόσεξε μισό λεπτό, αυτό θα πω. Επειδή λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν αυτού νου του Θεού που πιστεύουμε, αλλά ενός τεχνοκράτη Θεού, ο οποίος με ύλη και αυτά, με τους Ελοχήμ, πάμε στον επιστημονικό λεγόμενο δημιουργισμό, όπως ο ίδιος τα λέει. Βλέπεις λοιπόν ότι ένας χριστιανός της Αγίας Γραφής δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιδεολογία.
1: Εντάξει, κλείσαμε, μην κάνουμε κατάχρηση, εντάξει, από αύριο τα περισσότερα. Έλα, όχι όλα μαζί. Πάντως για την Ελβετία, το λέω αυτό και πάμε διάλειμμα, έχει βάση αυτό που λέει ότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι, όμως μέσα στο ότι εντάξει οι ανήλικοι δεν έχουν ή αλλοδαποί ή οτιδήποτε, υπάρχει και μια κατηγορία που είναι τα άτομα που θεωρείται ότι έχουν μειωμένη, ας το πούμε, πώς να πω τώρα, μειωμένη ικανότητα κρίσης. Όμως έτσι όπως το χτύπησα τώρα όσο μιλούσε για να βρω, αυτό σημαίνει άτομα με ψυχική ασθένεια, άτομα με κάποιο είδους αναπηρία, αν κάποιος είναι πολύ ηλικιωμένος, και αυτά. Όχι δηλαδή δεν μου αρέσουν οι θέσεις σου, σου κόβω το δικαίωμα ψήφου. Έτσι για να ξέρουμε λίγο τι και πώς. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες του στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή στο αγώνα.

0: Τη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος τη Στίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε. Πάμε, πάμε, να δούμε που θα πάμε τώρα. Τι λες, ο Αλέξανδρος λέει σχετικά με το IQ που ανέφερες, έχει, τι είναι, ενδιαφέρον μια ταινία του 2006, το Idiocracy. Λουκ Βίλσον, ποιο είναι αυτό, δεν ξέρω να το έχω δει. Περιγράφει ένα μελλοντικό κόσμο, λέει, που πλέον έχουν κυριαρχήσει οι idiots λόγω της πτώσης του IQ των ανθρώπων. Από εκεί προκύπτει, λέει, και το όνομα της ταινίας. Ναι, και 20 χρόνια μετά θα έλεγα ότι έχει πέσει αρκετά πράγματα μέσα. Κωμωδία είναι, αλλά έχει ενδιαφέρον αν το δεις, λέει, με συνωμοσιολογική ματιά. Μια προφητεία σε εισαγωγικά της ταινίας έχει σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και θεωρώ ότι και εκεί μέσα θα πέσει, αν και ακόμα δεν έχει συμβεί. Τι λέει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δηλαδή? Α, και ανεβάζει και το link αν κάποιος θέλει να δει την ταινία. Ναι. Αυτό για το IQ τώρα που το είπατε και νωρίτερα, πήγα να πω και εγώ και δεν πρόλαβα πάλι, τώρα που έχω κλειστές γραμμές, και να ανοίξουμε σε λίγο ξανά. Προσέξτε πως έχει το πράγμα. Ενώ είπαμε ότι με αφορμή τα παιδιά, έτσι, ότι υπάρχουν πλέον κάποιες γενιές που παρατηρείται ότι έχουν χαμηλότερο IQ από τη γενιά, ξέρω εγώ, των γονιών τους, και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή συμβαίνει τα τελευταία χρόνια μόνο. Έτσι, ειδικά τώρα έχουν βγει μια-δυο μελέτες που το δείχνουν αρκετά έντονα, αλλά τα πρώτα δείγματα άρχισαν από τη δεκαετία του 80. Έτσι, και μόνο αυτό θα πω και κάποια άλλη στιγμή, για τώρα για να μην καθυστερήσω, γιατί πάει ήδη παρά 20, για να ανοίξουμε γραμμές. Κάτσε λίγο να το βρω αυτό που ήθελα, ναι. Πρόσεξε τώρα, και τις αιτίες που μπορεί να μειώνεται το IQ, έτσι, ή να μην πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει ταβάνι, θα τις πούμε κάποια άλλη στιγμή, μπορεί και σήμερα να προλάβουμε. Προσέξτε, ενώ μεταξύ, λέει, 1948 και 1985, το IQ αυξάνονταν κατά μέσο όρο 2,4 μονάδες ανά δεκαετία, από το 1986 και μετά άρχισε να καταγράφεται μείωση περίπου κατά 1,8 μονάδες. Και φτάσαμε πλέον σήμερα, έτσι, να υπάρχει μπροστά το μείον. Δηλαδή, ενώ είχαμε απλά μείωση στην αυξητική τάση, τώρα φτάσαμε να υπάρχει και το πρόσημο το μείον μπροστά, έτσι, να είναι πλην. Η γενιά, η Gen Z, ήταν αυτή που φάνηκε να είναι λιγότερο έξυπνη από τις προηγούμενες, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί, όχι, είναι πάνω από μία οι μελέτες, τέλος πάντων. Και από ό,τι λένε, φαίνεται να είναι μια τάση που μάλλον θα επιβεβαιωθεί και σε επόμενες μετρήσεις, σε επόμενες γενιές. Έτσι, γιατί βρίσκουν αιτίες γι' αυτό. Πολλές. Έτσι, από τις οθόνες μέχρι τη διατροφή, μέχρι τα προβλήματα εκεί πέρα, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, όλα αυτά που επηρεάζουν, τέλος πάντων, τα προβλήματα στην οικογένεια μέσα, αφούφ, μαλώματα, πράγματα, θάματα. Ένα κάρο είναι ακόμα και γονιδιακοί παράγοντες, αλλά αυτό είναι το τελευταίο, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα, αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. Και κάποια στιγμή θα τα πούμε και αυτά, αφού πιάσαμε κουβέντα για τα παιδιά λόγω ημέρας, επειδή ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Από σχολείο, βρε, τίποτα να θυμηθούμε έχουμε, πέρα από τα σοβαρά? Έτσι, τίποτα χαρακτηριστικό? Χατζηπαντελίδης, πριν που το ρώτησα, τι μου είπε? Το πρώτο που μου είπε, καταλήψεις, λέει. Επαναστατικό στοιχείο από μικρός. Καλά και εμείς κάναμε. Καταλήψεις, κοπάνες, σκονάκια. Λοιπόν, 90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για να κοτσάρουμε πάλι σιγά σιγά. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Καταρχάς, αυτό για την Ελβετία δεν ισχύει. Οι Ελβετοί έχουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, ψηφίζουν από 18 και πάνω οι πάντες, πλην όσων έχουν ψυχικά προβλήματα. Δηλαδή, όπως το λέμε εμείς, στενάχωρο το λέω γιατί μου είναι πολύ σημαντικό, είναι ο τρελός του χωριού, ας πούμε, δεν θα ψηφίσει.
0: Ναι. Και από κάποια ηλικία και πάνω, λέει, επειδή τώρα το έβλεπα.
1: Από τα 18, από την ενήλικη.
0: Όχι, αν είναι πολύ ηλικιωμένος κάποιος, και αυτόν δεν τον αφήνουν.
1: Α, Ίσως αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά δεν ισχύει. Στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν ισχύει αυτό. Εφόρου ζωής μπορείς να ψηφίσεις. Εφόρου ζωής. Εκτός δεν τιμωρείσαι αν δεν ψηφίσεις άνω των 70 ή 75. Δεν τιμωρείσαι. Γιατί πάντοτε υπάρχει ο νόμος που ισχύει ότι όλοι πρέπει να προσέλθουμε στις κάλπες.
0: Εδώ λέει άτομα με ψυχική ασθένεια, όπως λες, άτομα με κάποιο είδους αναπηρία, τέλος πάντων, έτσι. Και ηλικιωμένοι, αν είναι αρκετά ηλικιωμένοι.
1: Εντάξει, ίσως έχουν επεκτείνει αυτοί σε αυτό. Όσο και για το δίπλωμα οδήγησης, το ίδιο ισχύει όπως όλη την Ευρώπη. Όλοι έχουν δικαίωμα μετά τα 18, μετά την ενηλικίωσή τους, να κάνουν δίπλωμα. Τώρα για το πολλαπλό βιβλίο που είπε ο συμπαθέστατος κύριος Δημήτρης από τα Πλανά. Δεν ισχύει αυτό που λένε, γιατί το έχω ψάξει εγώ, επειδή πάει το μικρός μου εγγονός, πάει τώρα πρώτη γυμνασίου. Και το ξέρω εδώ και καιρό αυτό, ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, από του χρόνου λένε θα το περάσουν επιφυλακτικά. Εκεί θα υπάρχουν εγχειρίδια, δηλαδή συνοπτικές γνώσεις ιστορίας, κοινό όμως το βιβλίο για όλους. Δεν υπάρχουν παιδιά της επαρχίας και των πόλεων που θα είναι υποδέστερο στα παιδιά της επαρχίας και στα παιδιά των πόλεων. Απλώς όσα παιδιά ζουν, ας πούμε, στη Μακεδονία, μπορεί να επιλέξει ο δάσκαλος το εγχειρίδιο όπου θα αναφέρεται η ιστορία για τη Μακεδονία.
0: Ναι, ναι.
1: Το Μεγαλέξανδρο. Στην Πελοπόννησο τα ίδια, στην Βιωτία τα ίδια. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, γι' αυτό λέμε ο δάσκαλος θα επιλέγει εγχειρίδια, οπότε να υπάρχουν συνοπτικές γνώσεις για να τα αφομοιώνουν τα παιδιά πιο εύκολα. Να μην υπάρχει αυτό το πλάτιασμα που μαθαίναμε εμείς και δεν μας έμεναν ουσιαστικά τίποτα. Κατάλαβες. Λέγεται πολλαπλού βιβλίο. Το οποίο σκέφτονται να το βγάλουν από του χρόνου, αλλά υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, κανονικά, χωρίς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Παιδιά της επαρχίας, είναι δυνατόν, και τα παιδιά της επαρχίας έχουν βραβευτεί.
0: Το κεντρικό κομμάτι θα είναι ίδιο, δηλαδή, έτσι. Οι διδαχές της ιστορίας θα είναι ίδιες για όλα τα παιδιά.
1: Ρωτιές φέτος στις Πανελλήνιες.
0: Αυτό λέει και η λογική, ναι.
1: Μα τι λέμε τώρα, υψηλότατο IQ, επίδοση, ούτε κατά διάνοια. Τέλος πάντων, θα γίνουν παρερμηνίες πάντοτε. Αυτό δεν μας είπε βέβαια ο φίλτατος ακροατής για το Μωρίς Μπαρέ που έλεγε χθες να πει. Το γύρισε πάλι στους Ιουδαίους, βάλει στο τραγούδι «Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος» το πλήσιμο. Μου αρέσει πάρα πολύ και αν μπορείς να το βάλεις, ο ζωγράφος νομίζω το τραγουδούσε, έτσι.
0: Πώς το είπες?
1: «Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος». Ένα υπέροχο τραγούδι που νομίζω, σχεδόν είμαι σίγουρη ότι το τραγουδούσε ο ζωγράφος, ο τραγουδιστής, ένας υπέροχος τραγουδιστής.
0: «Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός».
1: Ναι, μπροστά πηγαίνει ο Ιουδαίος, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν.
1: Αφιερωμένο, γιατί με τους Ιουδαίους μας έχει πρίξει, όπως και εσύ με τους σκοταδιστές, ούτε πολύ. Εμείς.
0: Πες τα όλα, πες τα, χώσε.
1: Στολή, δηλαδή, όχι για άλλο λόγο, για να μην αποπροσανατολίζονται τα παιδιά από αυτό που πρέπει, από τη διδασκαλία, από τη διδαχή, από τη σπουδή. Μετά σκάνουν ό,τι θέλουν, να σφορέσουν ό,τι τους αρέσει και στα φροντιστήρια και παντού. Τις ώρες όμως που αφομοιώνουν τη γνώση, δεν θα πρέπει να ασχολούνται αν οι φίλοι τους φοράει, ξέρω εγώ, πράντα, μάντα, κολοκύθια. Να ασχολούνται μόνο με τη γνώση. Και αυτό που είπε και η κυρία Ζωή, διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων. Η σπουδή είναι γνώση, Κωνσταντίνε.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια σου.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάντως, εντάξει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν υποδιάταλη είναι αυτά τα θέματα. Okay. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
2: Μιας και αναφέρθηκε σε σχολική φωνιά, έχω να πω κάτι που είναι που πιο χαρακτηριστικός. Κάναν δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, διάφοροι πολιτικοί, αυτό κάναν όλοι, πήγαν εκεί για τα παιδιά να πω. Ο πιο χαρακτηριστικός και πιο αληθής ήταν ο Μητροπολίτης, ο Δεσπότης στη Λαμία. Ανέρτησαν το βίντεο. Πήγε εκεί στο σχολείο και έκανε αγιασμό και άνοιξε, έβγαλε ένα μικρό λογίδιο. Και άνοιξε και κουβέντα για την τεχνολογία και αυτά. Και λέει, κανένας δεν θέλει ένα μηχανισμό, πρόσεξε να δεις τι είπε, στο κουπί αυτό παλιά, κανένας δεν θέλει ένα μηχανισμό που να τον διαβάζει τη σκέψη, να τον διαβάζει το μυαλό. Δηλαδή να έχουμε όλοι ένα πρέτατορ στο κεφάλι. Η Εκκλησία λέει δεν δέχεται να έχει ένα πρέτατρο στο κεφάλι. Για να διαβάλει τη σκέψη. Πρόσεξε να δεις τι είπε σήμερα. Μπορείς να τις βρεις τις δηλώσεις στο ίντερνετ, είναι ανεβασμένες. Στο Facebook, μάλλον στο Facebook. Εκεί το είπα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ξέρεις τι είπε αυτό σήμερα. Ξέρεις τι είπε. Η μεγαλύτερη κουβέντα που δεν μπόρεσε να την πει κανένας σε όλο τον πλανήτη όλα αυτά τα χρόνια. Και είπε αλήθεια όμως. Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, γι' αυτό τον παραδέχομαι. Κανένας δεν θέλει να τον διαβάσει, δεν θα μην συμφέρει με να βλέπεις. Πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, που αυτοί οι ίδιοι αντιδρούν στον μηχανισμό που αποδίδει δικαιοσύνη. Κατάλαβες, φίλε μου. Και λένε αυτό περί θρησκείας και κουραφέξαλα. Είναι δυνατόν να πάει ο κόσμος, ο πλανήτης μπροστά.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να μην πεις ότι...
0: Ο έλεγχος της σκέψης γίνεται μόνο μέσα, ξέρω εγώ, από τέτοια μηχανήματα.
2: Τώρα, μην πει...
0: Όχι, επειδή μου είπες για σκέψη και εκκλησία τώρα, γι' αυτό λίγο... Ναι.
2: Όχι, μισό λεπτό. Δεν διαθέτουμε αυτήν την τεχνολογία. Ο πλανήτης δεν διαθέτει αυτήν την τεχνολογία.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρουν το ιερατείο, να το πω έτσι, το ιερατείο ξέρει ότι αν μπορεί να γίνει αυτό με διάφορους πλάγιους και έμεσους τρόπους.
0: Ναι.
2: Τα ξέρουν αυτοί αυτά, αλλά δεν τα λένε. Ξέρουν πολλά άλλα τα οποία δεν τα λένε στον κόσμο.
0: Ωραία.
2: Περί του πλανήτη. Περί του συμπαντικού συστήματος. Δεν έχει στοιχεία η Εκκλησία για το συμπαντικό σύστημα. Είναι δυνατόν. Ποιος έχει στοιχεία? Η Εκκλησία έχει όλα τα αρχαία κείμενα για τα πάντα. Ό,τι μπορεί και έχει. Η Εκκλησία είναι αυτή που έχει τα χαρτιά. Ποιος τα έχει τα χαρτιά? Ο Μπακάτς.
0: Okay. Εντάξει λοιπόν.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Τα λέμε, καλημέρα. Πάντως εγώ θα το πω τώρα πως το νιώθω, γιατί είναι για μένα ένα, έρχομαι στον επόμενο, από τα σοβαρότερα ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν, περί σκέψης ελέγχου και οτιδήποτε άλλο. Για μένα, δηλαδή αν μου πεις, από τη μία υπάρχει το Predator, έτσι, ή υπάρχουν κάποια άλλα που ουσιαστικά παρακολουθούν κάποια πράγματα, ή μπορούν και να ελέγχουν έμεσα τη σκέψη, να μας κατευθύνουν κτλ. Αν μου πεις αυτά, η παρακολούθηση, ας πούμε, που είπε τώρα, και από την άλλη βάλεις τον έλεγχο της σκέψης, πρόσεξε, μέσα από το φύτεμα, έτσι, φυτεύω, κάποιων ιδεολογιών, παύλα κοσμοθεωριών, σε ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν τη δυνατότητα να ζυγίσουν πράγματα, άρα τα παιδιά, έτσι, για μένα, αυτό είναι το πλέον εγκληματικό. Εντάξει, το να φυτεύονται πράγματα στα κεφάλια των παιδιών, τα οποία ως παιδιά που είναι, δεν μπορούν να φιλτράρουν, δεν μπορούν να κρίνουν, δεν μπορούν να αφισβητήσουν, δεν μπορούν να ζυγίσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εντάξει, άρα τα παίρνουν στο κεφάλι και μεγαλώντας τα έχουν μέσα σφινωμένη τυρόπιτα που λέμε. Εντάξει, τώρα επειδή είπε για εκκλησία και για σκέψη, γι' αυτό λίγο φυτίλιασα. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Καλημέρα. Ο άνθρωπος έπρεπε πρώτα να έρχεται σε μια κατάσταση που θα μπορεί να κρίνει στοιχειοδός, να έχει την νοημοσύνη, έτσι, την εμπειρία να κρίνει πέντε πράγματα και μετά να ακολουθεί τις ανάλογες ιδεολογίες όλων των επιπέδων. Παρακαλώ, έλα.
3: Αλλό.
0: Αλλό, λέει.
3: Ολέ, ο Ταύρος. Έχω να πω πολλά.
0: Αυτό το βζιν-βζιν, τι είναι από πίσω, ρε παιδάκι μου, τώρα το καινούριο?
3: Είναι το ψυγείο, ρε φίλε.
0: Α, εντάξει, εντάξει, έλα, το παλεύουμε, εντάξει.
3: Ναι,
0: νόμιζα μήπως αν χαμηλός φύγει αυτό. Εντάξει, πάμε.
3: Μάστερα, φίλε, για αυτούς διακοπές.
0: Έλα, πάμε.
3: Να το κάνει. Πάμε. Εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα μιλάμε για εκπαίδευση. Εκπαίδευση τι σημαίνει? Η διαδικασία ενός ανθρώπου να μάθει γνώση, να μάθει δεξιοτεχνίες, δεξιότητες, να μάθει αξίες. Άρα όλα αυτά τι κάνουν? Τη συμπεριφορά. Το πώς συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι έξω από το προσωπικό μας χώρο, το σπίτι μας, την οικογένειά μας, το πώς συμπεριφερόμαστε στην κοινωνία. Οι στολές. Ναι, είναι μια ωραία εικόνα. Είμαστε όλοι μαζί, ίδιοι. Αλλά δεν είναι αυτό που θα κάνει εμένα και το συμμαθητή μου συνάνθρωπο. Συνάνθρωπος για να γίνω εγώ με ένα πλούσιο ή ένας φτωχός, ένας πλούσιος με ένα φτωχό πρέπει να κάνουν πράγματα μαζί. Ο πλούσιος στο σπίτι του έχει καθαρίστρια και καθαρίζει το σπίτι. Άρα στην κοινωνία τι θα κάνει, θα βγει να πετάξει το χαρτάκι γιατί θα έρθει καθαρίστρια. Όχι. Το σχολείο εδώ εκπαιδεύει συμπεριφορές. Τέλος της ώρας όλοι μαζί καθαρίσουμε την τάξη, πλούσιοι ή φτωχοί. Όλοι μαζί. Όλο το σχολείο καθαρίζει το σχολείο. Ορίζονται τμήματα και καθαρίζουν όλοι μαζί το σχολείο. Να είναι καθαρό. Όλοι μαζί δουλεύουμε για να είμαστε καθαροί. Ερχόμαστε στις συμπεριφορές των παιδιών. Ναι, συμπεριφορά. Πού είναι τα παιδιά να πάνε σε ένα γυροκομείο, να δούνε τι σημαίνει ο παππούς, τι σημαίνει η γιαγιά, τι σημαίνει να δώσουμε χαρά, να πάρουμε χαρά, τι σημαίνει ο ηλικιωμένος. Πού είναι τα παιδιά να εκπαιδευτούνε, τα παιδιά της πόλης να πάνε να μάθουν τι σημαίνει η κοτούλα που τρώνε το αυγό, το γουρουνάκι, να πάνε εκπαιδευτική εκδρομή, πού, στο χωριό, και το χωριό να έρθει στην πόλη. Τι να κάνει, να δει τους κινδύνους, να δει την ταχύτητα της πόλης. Μιλάμε για συνανθρώπους που θα απαρτήσουν την κοινωνία, θα συμμετέχουμε όλοι μαζί. Στα γυμνάσια, στα λύκεια. Γιατί κύριοι, στα γυμνάσια και τα λύκεια να μην υπάρχει το μάθημα της φορολογίας. Προσομοίωση. Προσομοίωση ένα παιχνίδι, χάτινα λεφτά όλοι. Τι σημαίνει, παίρνουμε μισθό, πληρώνουμε φορεία. Το κράτος τι κάνει τα λεφτά της εφορίας. Πού πάνε τα λεφτά. Πω, αν δεν πληρώσω εγώ εφορία για να πάρω το κάτι που μου αρέσει, τι επιπτώσεις έχει στο συμμαθητή μου, στο συνάνθρωπό μου.
0: Βέβαια, φορολογική παιδεία, βέβαια.
3: Δώστε στα παιδιά τα λεφτά. Ο φίλος που θα έχει τα λεφτά να μπορέσει να πάρει 2-3 πραγματάκια στους φίλους του, να καταλάβουν οι άλλοι ότι το κράτος πρέπει να είναι δίκαιο προς όλους. Να γίνει σωστό. Βγαίνει εδώ άλλο τώρα 18 χρόνων στην εργατιά και δεν ξέρει τι σημαίνει φορολογικό σύστημα, δεν ξέρει τι σημαίνει ασφαλιστικό. Κόστα όλα αυτά. Δεν είναι ύλη, είναι η ζωή. Δεν θέλουμε κόστα ύλη, φτάνει τόσο ύλη, φτάνει, θέλουμε τη ζωή, θέλουμε εκπαίδευση, θέλουμε να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε. Το πώς θα συμπεριφερόμαστε εξαρτάται από όλους μας, ναι από όλους μας, αλλά το σχολείο είναι η αρχή των παντών. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε βαθμούς. Γιατί να έχουμε βαθμούς κύριε. Γιατί να προάγουμε στα παιδιά το συναγωνισμό είτε τον ανταγωνισμό όπως θέλετε βάλτε το. Γιατί, όχι. Όχι κύριε. Γιατί λέμε τι. Εγώ πήρα αλφα. Η μαμά τη λέει ο γιος μου πήρε αλφα. Ο δικός μου πήρε αλφα με τόνο. Εμένα πήρε αλφα με 2 τόνους. Όχι αυτό δεν είναι συμπεριφορά. Να μάθουμε όλοι. Να μάθουμε όλοι τι. Να δουλεύουμε σαν ομάδα. Τέλος οι βαθμοί. Τέλος οι βαθμοί. Μόνο στο λύκειο. Που και στο λύκειο Κώστα, και κλείνω για να μην κουράζω, και στο λύκειο, εκεί θα πρέπει να πάρουμε το νέο, να του δώσουμε 5 βάσεις μαθήματα, μαθηματικά, ιστορία, ξέρω εγώ, βάση, και από εκεί και πέρα να του δείξουμε με επαγγελματίες να έχουν άλλα 10 μαθήματα, τα οποία θα πάνε να διαλέξουν, να δουν ποια είναι η κλίση τους, τι τους αρέσει, γιατρούς, γιατροί, αρτοποιοί, δικηγόροι. Δηλαδή να διαλέξει το παιδί να ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Όχι αυτό. Ιστορία τώρα μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη δημοτικού. Μαθαίνουν να πούμε για το 1821. Τι είναι αυτό το. Τι είναι αυτό το. Πώς, τι γνώση είναι αυτή. Το θέμα είναι η εκπαίδευση στο να μπορέσουμε να βγάλουμε σωστούς πολίτες, σωστούς συνανθρώπους για τον συνάνθρωπο. Και όλοι μαζί να διεκδικήσουν, να ξέρουν τι θα διεκδικήσουν από το κράτος. Αυτά είχα να πω. Έκτος αν έχεις να πεις κάτι άλλο.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τελευταία φορά που πέρασα έξω από εκλογικό κέντρο, γιατί μέσα δεν θυμάμαι και εγώ αν μπήκα ποτέ, μπήκα μια φορά νομίζω μόνο οι δύο, ήταν πολύ παλιά. Εάν κατέβαινες για πρωθυπουργός και το θέμα της, της κοινωνίας, το μεγάλο ρε παιδί μου, με κριτήριο αυτό δηλαδή το θέμα που μιλάμε, θα με έκανες να τραβηχτώ και πάλι για να σε ψηφίσω. Με αυτά που είπες, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Δεν πειράζει, εγώ το δέχομαι γιατί είσαι αφεντικό. Α, και σε ευχαριστώ για το τραγούδι.
0: Τι δεν πειράζει, ρε, καλό πράγμα είπα. Δεν το είπα ότι είσαι λαοπλάνος, λέω ότι με έπεισες, δηλαδή συμφωνώ με κεραίας. Μακάρι να υπήρχαν τέτοια μυαλά στο κομμάτι αυτό που περιγράφεις.
3: Κωστά, έχω βάλει.
0: Κοπλιμέντο σου έκανα. Έλα, κλείσε, άντε.
3: Λοιπόν, καλό ξεκίνημα.
0: Άντε, τα λέμε, γεια. Με κεραία συμφωνώ, ακριβώς. Αυτά εννοώ και εγώ λίγο πολύ. Τα λέει πιο ωραία από μένα, τι να κάνω, εγώ φταίω. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά.
4: Να πω 3 αποτελεσματάκια.
0: Εσύ θα τα πεις τα αποτελέσματα ή εγώ.
4: Όχι, εσύ.
0: Αλλά εγώ θα τα πω τελικά.
4: Θα διευκρινίσω.
0: Για πες.
4: 137, 8 η ώρα.
0: Περίμενε τώρα λίγο. 137, 8 η ώρα. Πού είναι το. Είναι και μεγάλο. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το κουπόνι παρασκευιάτικα. Η Βελτσάιλ με την Άρχους 0-0.
4: Ωραίο. 159, 9 η ώρα.
0: Αυτό είναι η Χέλμαντ με την Αιτχόβεν Βου. 3-1.
4: Το γύρισε 0-1 ήταν. Και ένα τελευταίο, το 163, Ελβετία.
0: Ετουάλ Καρούζ, πού το, με την Βίτεντουρ, 0-1.
4: Έγινε.
0: Εδώ είσαι και προγνωστικό για το κλάσικο τώρα που γυρίζει και φύγαμε. Έχουμε προγνωστικό για το κλάσικο της Κυριακής.
4: Θα κερδίσουμε, γιατί δεν μας φέρνει άλλο, για να μην γίνει φασαρίες.
0: Τι, σαν το Ραπτόπουλο που λέει θα βάλει το... θα έρθει ο διαιτής και θα σφάξει τον Άρη.
4: Τι λέει ο Βαγγέλης ο Κωνσταντινοπολίτης. Αν δεν κερδίσουμε...
0: ναι, αλλά τι σημαίνει για να μην γίνουν φασαρίες δηλαδή. Γιατί επειδή θα έχει μεγάλο κίνητρο η ομάδα ή επειδή θα τις μπρόξουν να κερδίσει για να μην γίνουν φασαρίες. Και υπάρχει πολιτικό κόστος.
4: Από τους δικούς μας, λέω.
0: Ναι ρε παιδί μου. Καλά, εντάξει. Okay.
4: Α, χάσουμε εννοεί ρε Κώστα, αυτό εννοώ.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay.
4: Καλό βράδυ.
0: Εντάξει, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Yeah. Να είσαι καλά. Εντάξει, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι θα σμπρώξουν τον ΠΑΟΚ μέχρι εκεί που δεν πάει, ρε παιδί μου, γιατί άμα γίνει τίποτα, άμα χάσει, ξέρω εγώ, θα γίνει ανάστα ο κύριος, ξέρω εγώ, και αυτό θα έχει πολιτικό κόστος και εν όψη εκλογών, οπότε κατάλαβες. Ναι, τέτοια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, 54.301 Μετρόπολης 95.5. Έρχομαι να δω αν στείλατε κάτι άλλο. Πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε. Και από τραγούδια έχει τίποτα? Τίποτα, ε? Τι τραγουδάκια βάλουμε? Βάλουμε τίποτα για σχολεία? Έχουμε τίποτα σχολικά χρόνια και τέτοια? Πρέπει να έχει τίποτα ελληνικό, ξέρω, να δούμε. Βάλουμε κανένα τέτοιο μάλλον. Λοιπόν, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τι είπα πριν το διάλειμμα, να βάλουμε τραγούδια που να παραπέμπουν σε σχολεία και τέτοια, σχολικά χρόνια, μαθητικά. Preach. Α, βλέπω έχει. Καλά, όχι, δεν γίνεται βέβαια, αλλά βλέπω ότι έχει από την άλλη και μία επιλογή πρόκληση. Σαν σήμερα, λέει, το 1981, καμιά 40.000 θεατέ είχαν συνοστιστεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Rory Gallagher. Μάλιστα, ήταν μία από τις πρώτες ροκ συναυλίες και είχε συνοδευτεί και από σοβαρά επεισόδια. Ναι, βάλουμε, λες, αντί για σχολεία να βάλουμε Rory, που ήταν και αυτός σχολείο μουσικό. Το βλέπουμε. Πάντως, για να το... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, είπαμε αρκετά για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε κανένα ιστερόγραφο. Πάντως, επειδή νομίζω ότι υπόθηκαν κάποια πράγματα σοβαρά και ο φίλος μου ο Ταύρος πριν, πιστεύω, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που έχουμε πει και με άλλη αφορμή, ότι γενικά δεν είναι μόνο με τα παιδιά. Σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου, δηλαδή, μία από τις λογικές που μας οδηγούν από το κακό στο χειρότερο είναι ότι έχουμε μπερδέψει την ευτυχία με την επιτυχία. Έτσι, και βάζουμε όντως και τα παιδιά στο λούκι αυτό που έλεγε πριν. Δηλαδή, μπολιάζουμε στα παιδιά ότι πρέπει να... Για τα σχολεία μιλάω τώρα, έτσι. Να πάρει καλούς βαθμούς, πανελλήνιες αργότερα κτλ. Μπολιάζουμε στα παιδιά, στους νέους, ότι πρέπει να πετύχουν με κάθε κόστος. Και τελικά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που τα κάνει, αντί για να έχουν όμορφα όνειρα για τη ζωή, γιατί αυτή είναι η λογική, έτσι, να πάω σχολείο, να μάθω πράγματα, να πάρω κατευθύνσεις για να μπορέσω να ονειρευτώ πως θα πετύχω μια ωραία ζωή όπως τη θέλω, έτσι. Αλλά αντί για όνειρα, μέσα από τέτοιες λογικές και νοοτροπίες θα κάνουμε να βλέπουν εφιάλτες, έχω την εντύπωση, τελικά. Και εγώ θα επιμείνω ότι ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα το έχουμε φτιάξει με έναν τρόπο που δεν είναι ο ενδεδειγμένος, έτσι. Αυτά που είπε πριν ο φίλος, νομίζω έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι, και θα επιμείνω για τη φασόν γνώση, και αν αυτό έχει βελτιωθεί και δεν είναι όπως κάποτε, και τέλος πάντων μπορεί κάπου να έχουμε επενδύσει λίγο παραπάνω και στην κριτική σκέψη, σίγουρα, επειδή αναφέρατε και για βιβλία ιστορίας, ας πούμε, ένα θέμα πριν που είπατε, σίγουρα κάποια πράγματα που παραπέμπουν σε σχολική γνώση είναι επιλεκτικά, έτσι, βαλμένα, για να μην πω ότι αγγίζουν τα όρια της ψεύτικης γνώσης. Μην πιάσουμε πάλι τώρα, έτσι, είτε ιστορίες, είτε θρησκευτικά, είτε μην πιάσουμε τώρα πάλι. Έτσι, και μέσα από αυτό, ξέρετε τώρα, έτσι, δηλαδή, τι γίνεται τώρα, αντί να ανοίγουν τα μυαλά, κλείνουν. Γιατί? Έτσι ερμηνεύω εγώ, τουλάχιστον, που θα κάνω λάθος. Διότι θέλουν μέσα από την ομαδοποίηση να πετύχουν τη συνοχή, την κοινωνική συνοχή, έτσι, και μέσα από την ομαδοποίηση, όταν λέμε, την προβατοποιημένη ομαδοποίηση. Πάντα, να τώρα που είπατε για ιστορία, πάντα, ρε παιδί μου, και δεν το κάνουμε μόνο εμείς, πάντα θα μάθουμε τη βολική πλευρά της ιστορίας, πάντα θα μας διδάσκουν την ιστορία με έναν τρόπο που θα ποτίζει μέσα μας, ας πούμε, τον ναρκισισμό, είμαστε καλύτεροι, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Δεν θέλουμε ποτέ να καταρρύψουμε τους εθνικούς μύθους, ακόμα και αν ξέρουμε, ακόμα και αν η ίδια ιστορία, υπάρχουν παραδείγματα, έτσι, η ιστορία η ίδια να έχει καταρρύψει πράγματα που διδάσκονταν. Όχι, εκεί θα τα μαθαίνουμε. Και ξέρετε και τι άλλο. Πέρα από αυτά, άσχετο τώρα με το κομμάτι της εκπαίδευσης, τελευταία, όπως έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, έχουμε και μία έξαρση στο κομμάτι της παιδικής βίας. Υπάρχουν συχνά περιστατικά, πολύ συχνά. Και τι γίνεται μετά? Όταν συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά, ψάχνουμε τις αιτίες οπουδήποτε αλλού, εκτός από τα ερεθίσματα που εμείς οι ίδιοι δίνουμε στα παιδιά. Δηλαδή, Το λέμε και άλλες φορές με άλλες αφορμές, έτσι, που έχουμε τρελάνει και τα παιδιά και τους εαυτούς μας και όλο τον κόσμο με την ανακύκλωση της μαυρίλας, με τα σύνδρομα καταδίωξης, έτσι, με το να, δηλαδή, ό,τι υπάρχει που μπορεί πράγματι να είναι κακό, εμείς θα το βγάλουμε χειρότερο ακόμα. Έτσι, μην το βγάλουμε όπως είναι. Καλά, για λίγο καλύτερο από ό,τι είναι δεν συζητάω, έτσι, και πει κάποιος κάτι καλό. Εγώ τώρα να πω μια καλή είδηση. 15 γραμμές θα χτυπήσουν κατευθείαν για να με διορθώσουν ή για να μου την πέσουν. Δείτε τι γίνεται στα ραδιόφωνα, στα social media κάθε μέρα. Και ακούγεται τι γράφει. Δηλαδή, ξέρεις γιατί το λέω, για τα παιδιά το λέω. Δηλαδή, να πούμε λίγο για ένα λεπτό στη θέση των παιδιών. Έτσι, είναι ένα παιδί και ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διαβάζει, ξέρω εγώ, ή αφουγκράζεται, ρε παιδί μου, γιατί καταλαβαίνει, έτσι. Ακόμα και δεν ακούει τώρα, ας πούμε, κάποια πράγματα ή δεν τα διαβάζει. Λοιπόν, και υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, προβλήματα, εντάσεις, ξέρω εγώ, πόλεμοι, κανονικοί πόλεμοι, υβριδικοί πόλεμοι στην καθημερινότητα, η μικρή καθημερινή, ακούει για προδότες πολιτικούς, προδότες επιστήμονες, προδότες δημοσιογράφους, προδότες δικαστές, ξέρω εγώ, προδότες παντού. Μασόνοι κόβουνε, ράβουνε. Σκοτεινές ελίτ, θέλουν το κακό μας. Ατζέντες, θέλουν να αλώσουν τις κοινωνίες, τα κοινωνικά πρότυπα. Συστήματα πολεμούν, πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες, όλα αυτά πράγματα, το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα μέσα τους. Άντε εμείς τα λέμε, θα τα πούμε τώρα, μετά από 10 λεπτά το ξεχάσουμε, πάμε να φάμε δύο πιτόγυρα. Στα παιδιά καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Που το έχουμε κάνει καραμέλα, ας πούμε, το κακό να το κάνουμε λάστιχο και να το αναδεικνύουμε σε πραγματικά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μπορεί να υπάρχει. Καταλαβαίνουμε πόσο υπεύθυνοι είμαστε για όλα όσα γίνονται και για όσα θα γίνουν στο μέλλον σε σχέση με τα παιδιά. Το κλείνω, μην γκρινιάξω τώρα παραπάνω στα τελειώματα. Λοιπόν, από τραγουδάκια, μία πολύ ωραία επιλογή είναι Rory Gallagher, να βάλουμε καμιά ροκιά, που είμαστε τώρα Παρασκευή προς Σάββατο, είμαστε Σάββατο πλέον. Εκτός αν θέλετε να βρούμε κανένα τραγουδάκι που να παραπέμπει σε σχολικά χρόνια τώρα, μιας που πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Έχει και ελληνικά και ξένα. Από το The Wall, ωραίο. School από Supertramp. Ελληνικά έχει εκεί πέρα μαθητικά χρόνια, Δύση Καρβέλας και τα λοιπά. Θα βρούμε αν θέλουμε. Λοιπόν, για διαλέχτε και πείτε μου. Πάμε να ανοίξουμε και καμία γραμμή αν θέλει να περάσει κανείς για τα τελειώματα. Μέχρι 25 προς και μισή ανοιχτό θα είναι το κέντρο. Και μετά βάζουμε και κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. 9.55 και 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Δημήτρης λέει, εγώ λέει όταν πήγα δημοτικό μου έμεινε στο μυαλό, που λέγαμε πριν για την εκπαίδευση τι αφήνει, μου έμεινε λέει ένας χάρακας από το ξύλο, ναι, ένας χάρακας από ξύλο και βέργες λέει από ελιά, πώς λέγεται, ελιά λίτσινες, τι είναι αυτό. Και παρακάτω λέει ότι πιστεύω ότι το ίντερνετ έκανε και καλό και κακό. Ναι, 100%. Αλλά σίγουρα, παιδιά, αυτό το τελευταίο το κομμάτι του ίντερνετ είναι αποδεδειγμένο πλέον και μέσα από έρευνες ότι αυτό το κομμάτι με τις γρήγορες εναλλαγές τύπου TikTok κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και όχι μόνο σε επίπεδο εθισμού, χτυπάει και κομμάτια του εγκεφάλου που συνδέονται με τις γνωστικές λειτουργίες. Και τα παιδιά και τους μεγάλους. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μερικές γραμμές ακόμα. Και 90, 90, 90, παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Καλημέρα. Αλό. Δισαλό. Τρισαλό. Εδώ, καλημέρα. Ναι. Έλα. Τι είναι πάλι.
1: Εγώ είμαι.
0: Α, νόμιζα είστε κάποιος που μίλησε πριν. Συγγνώμη, για πείτε.
1: Όσο βλέπεις τα πράγματα χάλια, τόσο χάλια πάνε. Εγώ αυτό ξέρω πώς θα είναι. Δέστε λίγο τα πράγματα καλά, δηλαδή βάλτε λίγο θετικότητα, λίγο ομορφιά μέσα, μην τα βλέπεις.
0: Κατάλαβα. Ότι όσο το κυνηγάμε το κακό, τόσο έρχεται και μας βρίσκει,
1: Μα ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Και δεν χρειάζεται να μιλάτε για το παρελθόν. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ, παιδιά. Πάρτε λίγο το μέλλον. Δες τι θα κάνετε μπροστά.
0: Ναι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε.
1: Πρώτα τους εαυτούς σας και μετά κρίνετε τους άλλους.
0: Ναι. Συνήθως, φίλοι, όταν η κουβέντα πηγαίνει στο παρελθόν και έχεις δίκιο, πολύ εύκολα πηγαίνει, είναι γιατί αν σηκώσουμε τα μάτια στον ορίζοντα δεν βλέπουμε τίποτα, είμαστε εγκλωβισμένοι. Αν βλέπαμε προοπτική, είναι σίγουρος θα μιλούσαμε για αυτήν. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Σε ευχαριστώ.
1: Γνώσεις τα λεγόμενά σου, Κώστα, εκεί. Βάλτε λίγο επίπεδο στη ζωή σας, ρε παιδιά. Βάλτε λίγο επίπεδο, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Δεν χρειάζεται κακία. Άντε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό βράδυ. Έλα όμως που το κακό πουλάει. Κατάλαβες. Και βρήκαμε τώρα την εύκολη λύση. Παρακαλώ.
2: Κώστα μου.
0: Ναι.
2: Έλα, παλικάρι μου.
0: Ήρθα.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά.
2: Ένα τραγουδάκι θέλω. Είναι σχολικό.
0: Α, να βάλουμε τέτοια. Για πες.
2: Να βάλουμε τέτοια. Εγώ με ένα μούρθε το οποίο έχει ιστορία από πίσω το κομμάτι.
0: Πες το.
2: Είναι, δηλαδή άμα το ψάξεις θα καταλάβεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέγεται Tell Me Why I Don't Like Mondays.
0: Α, μπράβο, με την κοπελίτσα που πυροβόλησε, την ξέρω, ναι, θα το βάλουμε, ωραίο.
2: Πρωί και πυροβόλησε τους πάντες και τα πάντα.
0: Ναι. Και όταν την πιάσανε και είπανε γιατί το έκανες, είχε σκοτώσει κόσμο από τον μπαλκόνι που πυροβολούσε στο σχολείο.
2: Ναι, οπότε
0: και η δικαιολογία ήταν I don't like Mondays.
2: Tell me why I don't like Mondays.
0: Έγινε, θα το βάλουμε. Ωραία, καλά έκανες και το πες.
2: Έλα, γεια.
0: Χαιρετώ, τα λέμε. Ναι, ήταν ένα κοριτσάκι, τρελάθηκε, άρχισε να πυροβολεί, σκότωσε κόσμο. Το γνωστό τραγούδι, έτσι βγήκε. Και όταν τη ρώτησαν γιατί το έκανες, δεν μ' άρεσαν οι Δευτέρες, λέει. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, ήθελα κάτι να προσθέσω στον κύριο που είπε για την εκπαίδευση και τα είπε πολύ ωραία. Κατάλαβες για ποιο λέω, αυτό που είπες ότι θα λέει καλύτερα και από σένα. Αλλά δεν είπε κάτι σημαντικό παρόλα αυτά τα ωραία που είπε. Που για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά μας πλέον δεν έχουν σεβασμό από μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει ο σεβασμός στο δάσκαλο. Εμείς, ας πούμε, είμαι ηλικία γύρω στα 60 και κάτι, 61. Βλέπαμε τον δάσκαλο και τον είχαμε σαν γονιό και καλύτερα, δηλαδή μου το είπε ο δάσκαλος, τελείωσε. Υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε σεβασμός στους ηλικιωμένους και τώρα βλέπεις ότι τα σύγχρονη μεθόδους διδασκαλίας απομακρύνουν αυτά από τα παιδιά. Δηλαδή αυτή η υπερπροστατευτικότητα, αν βάζει το παιδί ψυχολογικά, μην βάζει το ένα... Εντάξει, δεν είπαμε ούτε να το σκοτώσει το ξύλο, ούτε να φέρθεις βία. Αλλά νομίζω η σωστή τιμωρία και από το σχολείο και από το σπίτι είναι στο σωστό δρόμο. Η απόλυτη ελευθερία φέρει και η απόλυτη αναρχία. Ένα ήταν αυτό που ήθελα να πω και το άλλο, το κακό της εποχής. Έχουμε γίνει πολύ ανθρωποφάγοι και παίρνω αφορμή αυτό το τελευταίο περιστατικό με το Μαζονάκι. Πέσαν όλοι, ας πούμε, επάνω στους γιατρούς, αυτούς, άλλοι είναι γιατροί, μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, δεν ξέρω. Το θέμα είναι όμως ότι ο καθένας γίνεται ειδικός, ιατροδικαστής, ακόμα δεν έγινε εξέταση, ξέρουν πόσες ώρες ήταν πτώμα και πόσες ώρες χρειάστηκε να το φανερώσει. Δηλαδή πράγματα που ένας... ένας νοήμων, ας πούμε, δεν χρειάζεται μεγάλο IQ να έχεις, να καταλάβεις τι είναι αυτά που πλες. Έκανες εξέταση και ξέρεις. Και τα λένε δημόσια.
0: Αυτά, κύριε μου, είναι οι επιπτώσεις του πανεπιστημίου της ζωής. Έτσι, αυτή η καραμέλα εδώ πέρα, ότι εγώ είμαι της πιάτσας, ας πούμε, και τα έχω ζήσει και έχω το πτυχίο του πανεπιστημίου της ζωής. Οπότε σιγά μην κάτσω εγώ να ακούσω ότι θα μου πούνε οι άλλοι. Τα ξέρω όλα πριν μου τα πούνε.
3: Όλοι γνωρίζουμε τα πάντα χωρίς να περιμένουμε καν τον ειδικό να αποφανθεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξανά.
0: Και άμα αποφανθεί, μετά δεν το πιστεύουμε. Όχι, πάλι είναι αυτό που νομίζαμε εμείς.
3: Λέει, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι, ασκήθηκε δίωξη. Λογικό είναι να ασκηθεί δίωξη, αλλά αυτό να ασκηθεί δίωξη μέχρι να καταδικαστεί, ξέρει πόσο απέχει. Δίωξη ασκείται γιατί. Γιατί ξεπλένει τα χέρια του εισαγγελέα.
0: Εντάξει, βέβαια εδώ υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, έτσι, δεν είναι από το πουθενά.
3: Ναι, όχι, σίγουρα ότι θα υπάρχουν ενδείξεις για να σκεφτεί δίωξη, αλλά στις 99% ο εισαγγελέας και ο ανακριτής ασκούν δίωξη για να την ευθύνη από πάνω. Σου λέει, εγώ το στάνω στον φυσικό δικαστή και αν είναι αυτός θα σωθωθεί. Δεν κάθεται να εξετάσεις όλες τις λεπτομέρειες τι και πώς.
0: Ναι, ναι, σωστά μιλάτε.
3: Πέφτουμε όλοι. Πώς έχουν δηλαδή, βγαίνει άλλη γυναίκα, σου λέει, με έκανε αυτό ο άντρας μέχρι να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Έχει καταρακωθεί, έχει χάσει τη δουλειά του, έχει χάσει το ένα, έχει χάσει το άλλο και βγαίνει το δικαστήριο και λέει αυτό θα πω. Τι το κάνω. Καταλάβετε δηλαδή.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι, ειδικά στο δημόσιο λόγο.
3: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή το περιμένετε. Κάντε υπομονή να δούμε είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Και λίγο πιο ταπεινή.
3: Κάποια πλευρά. Ναι. Δεν περνώσουμε ούτε την πλευρά του γιατρών, ούτε την πλευρά. Ιδιαίτερα αυτή την ολιστική ιατρική, εγώ προσωπικά δεν την πιστεύω καν. Θα πιάσω εγώ το σίδερο και θα με πει αν έχω τρίχες στο κεφάλι, ξέρω εγώ, χαζομπάζει.
0: Ναι, εντάξει.
3: Κάτι, το πιστεύω. Και μάλλον αυτοί οι celebrity που έχουν τόσα λεφτά, γιατί και αυτός τώρα για να είναι ο Μαζονάκης εκεί δεν ήταν μια σύσταση από τον Περιπτερά, από την Γερακατίνα, ήταν από ένα κύκλωμα γνωστών celebrity, οτιδήποτε, γιατί τα βαλάντια αυτά δεν τα έχουμε ο καθένας μας για να πάει να τα δώσει.
0: Ναι, είναι ακριβές θεραπείες αυτές, βέβαια, εννοείται.
3: Ναι, και γιατί να τρέχουν μετά, να ανακαλύψουν, έχει δίπλωμα, δεν έχει δίπλωμα, πιο μπροστά δεν υπάρχει ένας έλεγχος, οτιδήποτε. Ναι, μια ασυδοσία δηλαδή παντού αυτό.
0: Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, χρειάζονται και φωνές λίγο να μας προσγειώνουν που και που. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Κύριε Βρανά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Επιτέλους. Λίγο για να σας εξευμενήσουμε, να ρωτήσω τι κάνει ο Άλτερ.
0: Ο σκύλος μου καινούριος, έτσι το κουτάβι.
4: Βέβαια. Δεν ακούω να μας λέτε κάποια πράγματα.
0: Να σας λέω τι κάνει ο Άλτερ, έτσι.
4: Περιμένω να ακούσω νέα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάω όταν γυρνάω από την εκπομπή. Επειδή είναι μόνο του τρεις ώρες και τις προηγούμενες ώρες, επειδή δουλεύω για την εκπομπή, δεν το δίνω σημασία. Δηλαδή θα καλέσω κανέναν να εξορκιστεί καμιά μέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάω και είναι και βράδυ και καυγίζει από τον ενθουσιασμό κανένα δίωρο. Θα μας κάνουν καμιά παρατήρηση. Στο τέλος θα μας φέρουν την αστυνομία.
4: Η αγάπη του βέβαια είναι δεδομένη.
0: Μιλάμε για τρέλα μεγάλη τώρα, ναι.
4: Θα ρωτήσω, είχατε πει ότι είναι μονόχρωμο.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει αυτόν τον κόσμο. Είναι καφέ από πάνω και από κάτω είναι η κυλίτσα του Μπέζα, ας πούμε, ανοιχτό.
4: Άλλο, δεν μιλάμε για την κυλίτσα, μιλάμε.
0: Είναι ουσιαστικά δίχρωμο. Έχει σαν μάσκαρε, παιδί μου, είναι από πάνω η ράχη κανελή και από κάτω είναι Μπέζα, ανοιχτό.
4: Θα περιμένουμε πάντοτε νέα.
0: Από τον Άλτερ, έτσι.
4: Πάντως, κύριε Βρανά, δεν χρειάζεται να πούμε ότι όλοι μας είμαστε συντετριμένοι για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά μου έκανε εντύπωση που έχω ακούσει πολύ γνωστό επώνυμο πλαστικό χειρουργό, μπορώ να πω και όνομα.
0: Πείτε, ναι.
4: Επιτρέπατε.
0: Πείτε, ναι.
4: Είναι ο Γιάννης Ολύρας, ο οποίος είναι, λέει, στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μου έκανε εντύπωση που είπε κάπου τέλος πάντων ότι θα το δείτε, ότι ο μεν γιατρός θα αθωωθεί, η δε σύζυγός του θα πάρει μία ποινή με αναστολή,
0: ναι,
4: και αυτό θα είναι όλο. Και μου έκανε εντύπωση να το λέει ένας επιστήμονας, αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί όμως το είπε, επειδή τον ακούσατε, επειδή έτσι πρέπει ή επειδή θα το κουκουλώσουνε?
4: Όχι, συζητώντας με κάποιον, καλά, θα μπορούσα να πω και πού έγινε η
0: συζήτηση. Όχι, όχι, με ποια έννοια, με ποιο τόνο το είπε, ότι θα το κουκουλώσουν ή ότι τελικά όλη αυτή η φασαρία είναι πολύ μεγάλη και...
4: Ναι, ναι. Πολύ ελάχιστα θα επεκταθώ,
0: ναι.
4: Συζητώντας άρχισε να το ξεδιπλώνει και να μιλάει για τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος, λέει, έχει πάρει τέτοια φόρα όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Και αν είναι δυνατόν, λέει, να μαζέψει, λέει, τον όποιον, λέει, θα ήταν διαθέσιμος και θα είχε, λέει, αυτή την όρεξη και λοιπά, να ανοίξει ιατρείο και λοιπά και να προσελκύει κόσμο. Διότι, εντάξει, έχουμε ακούσει ότι και από εκεί προέρχεται κόσμος, είτε επώνυμος είτε μη. Για να είμαι ειλικρινής, εμείς δεν γνωρίζαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να φανταστείτε, προσωπικά δεν είχα ακούσει αυτό τον όρο, πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, ναι.
4: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
4: Αφού έφτασα στο σημείο να ρωτάω τον κύριο Χιλκίδη.
0: Ναι.
4: Ήδη έχει να κάνει, λέω, με πλαστικό χειρουργό και μου λέει όχι, καμία σχέση. Προχθές ακόμα βέβαια. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση. Βέβαια, εντάξει, θα έχει μάκρος όλη αυτή η υπόθεση, αλλά είναι τόσο τραγικό που έφυγε ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Εγώ νομίζω όλη η Ελλάδα τον αγάπησε. Δεν έχει σημασία αν είχε κεντρικότητα, είτε στην εμφάνισή του, είτε γενικά.
0: Γι' αυτό τον αγάπησαν, μην νομίζεις. Αν δεν την είχε, δεν πιστεύω να είχε τόσους θαυμαστές.
4: Αλλά νομίζω έφυγε πικραμένος από τη ζωή και αυτό νομίζω μας πείραξε περισσότερο, που η οικία του άτομα, δηλαδή οι συγγενείς του, εξαίματος, τον, ξέρω εγώ, τον έστειλαν εκεί που τον έστειλαν, μην υπολογίζοντας ούτε συγγένεια, ούτε δηλαδή για τα χρήματα και μόνο, κύριε Βρανάν, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, για να μην γίνομαι πιο κουραστική, εγώ όπως είπα χαιρετώ και την κυρία Ζωή και την κυρία Λιδία. Πιστεύω να εισακουστεί η κυρία Λιδία που ζήτησε τον Ιρλανδό και Ιουδαίο.
0: Θα το βάλω τώρα που θα βγούμε πριν για το διάλειμμα.
4: Πάνω σε αυτό, επειδή μιλήσατε για μαθητικά χρόνια, κολλάει απόλυτα, κύριε Βρανά, το μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο. Νομίζω και αυτό το λέει ο ζωγράφος, Γιώργος Ζωγράφος.
0: Έτσι είναι ο τίτλος. Έτσι να το χτυπήσω, θα το βρω, λες. Μικρό παιδί σαν ήμουνα. Καλά, άμα το πετύχω να το βάλουμε, οκ. Okay.
4: Τα χρόνια του νέου κύματος, αλλά ναι, αργότερα ναι. Εντάξει, φροντίσαμε και μου τα ηχογραφούσε ο πατέρας μου και τα άκουγα. Και είναι καταπληκτικά όλα.
0: Αν το βρω, μικρό παιδί σαν ήμουνα, το βρήκα, εντάξει.
4: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ.
4: Όλους, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
4: Ιδιαίτερα σε εσάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και ένα άλλο θέμα που πρέπει να ανοίξει τώρα με βάση αυτά που είπε η κυρία. Πολύ βασικό, παιδιά. Επειδή ολιστική, ιατρική κτλ. Υπάρχουν θεραπείες, οι λεγόμενες εναλλακτικές. Μέσα σε αυτές τις θεραπείες μπαίνουν άνθρωποι που είναι καθαρά κουμπογιανίτες. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει πάθει ζημιά από θεραπείες και από μεθόδους τέλος πάντων εναλλακτικές. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και αυτό το κεφάλαιο. Ξέρεις, κάποιοι είναι, ρε παιδί μου, είναι η φύση τους τέτοια. Δεν εμπιστεύονται τα γνωστά, ας πούμε, τα καθιερωμένα, τα πατροπαρά. Θα πάνε στο εναλλακτικό πάντα. Έτσι, κάποια εξ αυτών δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα αποδεδειγμένα. Παρακαλώ, ορίστε. Εδώ έφυγες. Παρακαλώ, εδώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Περνά. Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Ό,τι αγαπάς.
5: Θα ήθελα να κάνω ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Ναι.
5: Να δει το. Για παιδιά που μιλάγατε. Τα μαθητικά μου χρόνια.
0: Με τη Βύση?
5: Όχι, όχι.
0: Ποιο?
5: Όταν ήμουν παιδί.
0: Α. Ναι. Όταν ήμουν παιδί. Ναι. Ποιος το λέει αυτό, είπαμε, ο?
5: Σπύρος Ζαγορέος.
0: Ζαγορέος. Εντάξει, το κολλήσουμε μόνο και αυτό. Οκ.
5: Okay. Όταν ήμουν.
0: Σίγουρα Ζαγορέος είναι αυτό.
5: Πριν γνωρίσω τον δάκρυ.
0: Ναι, εγώ γιατί θυμάμαι ότι είναι. Καλά, μπορεί να το έχει πει και ο Ζαγορέος. Τώρα δεν ξέρω. Αν μακάνε, το πετύχω από Ζαγορέο, το βάλουμε. Έτσι χτυπάω ο τίτλο, όταν ήμουν παιδί.
5: Ναι, όταν ήμουν παιδί.
0: Όταν ήμουν παιδί. Καλά. Άμα το βρούμε, το βάλουμε και αυτό. Εσείς όταν ήσασταν παιδί, τι έχετε να θυμάστε από τα σχολικά τα χρόνια? Έτσι κάτι πολύ χαρακτηριστικό.
5: Το γράψα.
0: Πώς?
5: Χαρακά.
0: Α, εσύ είσαι που έφαγες τις χαρακές.
5: Χάρακα ξύλινο.
0: Έπεφτε χάρακα, σε.
5: Γύρω στου 60-70 πόντου του διαβίτη, αυτό ο μεγάλο που ξέρει.
0: Ναι.
5: Που κάναμε στον πίνακα, τον πράσινο, και σβήναμε και φτύναμε και το σουγκάρι.
0: Μάλιστα, έφαγε ξύλια. Πόσο. Καλά, μην γίνομαι και αδιάκριτο, αλλά πόσο χρόνο είσαι, ρε παιδί μου, και πρόλαβε να τι ξυλιέ με το χάρακα. Αυτά παλιά δεν ήταν.
5: Πρόλαβα.
0: Δεν ακούγεσαι πολύ μεγάλο.
5: Πρόλαβα και τι μπλε πιστολέ.
0: Και το... Α, ποδιά, και Σάββατο σχολείο πρόλαβες.
5: Ναι, από
0: Σάββατο κάνατε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά. Μην βγαίνει πολύ παρά έξω, δείχνουμε την ηλικία μας. Ναι.
5: Έτσι, ήταν έτσι, καθόμαστε γύρω-γύρω ένα σιδερένιο και εκείνο εκεί κάναμε και γυμναστική εκεί.
0: Ναι. Ακούς λίγο πριν κλείσουμε, το βρήκα από αυτό που θυμάμαι, από Φραγκούλη το βρήκα. Το Αζαγόριο, όταν ήμουν παιδί.
5: Όταν ήμουν παιδί.
0: Είχα μόνο ένα φίλο, έτσι λέει.
5: Είχα μόνο μια αγάπη.
0: Είχα μόνο μια αγάπη, λέει. Δεν ξέρω, καλά, να το δω λίγο, αλλά δεν ξέρω τώρα από Ζαγόριο, δεν μου το βγάζει. Α, το έβγαλε, όταν ήμουν παιδί. Εντάξει, εντάξει.
5: Αυτό είναι.
0: Έγινε, το βρήκαμε. Τα λέμε.
5: Θα ήθελα να τελειώσω έτσι για το, ναι. Να μπορώ να πω κάτι.
0: Ναι, πες το.
5: Ότι κοίτα, ασχολούμαστε τώρα πανεσάρι με το άγαλμα, με τον τέτοιον, με τον τέτοιον και με τον τέτοιον και δεν ξέρουμε από μέσα μας τι θέλουμε πραγματικά.
0: Δεν ξέρουμε εμείς τι θέλουμε πραγματικά, δεν κατάλαβα.
5: Ναι, εμείς.
0: Τι εννοείς?
5: Εμείς που μιλάμε πανεσάρι το από ακούω την εκπομπή σας στο ράδιο σας, ξέρω αυτό έτσι. Δεν έχουμε καταλάβει από μέσα μας, δηλαδή που ένας μιλάει για αυτό, μετά πάμε στο άλλο, μετά ξαναπηγαίνουμε στο εκείνο και κανένας δεν ξέρει το τι θέλει πραγματικά. Που υποτίθεται είμαστε και οικογενειάρχες. Έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε. Και σου έγραψα ότι έκανε το ίντερνετ και καλό και κακό.
0: Ναι.
5: Γιατί το 80 που είπες, είχαν βγει οι τηλεοράσεις, δεν είχαμε όλοι. Στα χωριά. Πάλι και αυτό έκανε. Είχαμε και τα ράδια. Ήταν όλοι με ράδιο, ξέρεις, να πούνε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πάω κορεά, ξέρω εγώ και τέτοιο. Ντέρμπι. Με το ράδιο τώρα. Χωρίς τηλεόραση δεν είχαμε.
0: Οκ, okay, λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά τα περισσότερα, έτσι, για να προλάβω λίγο να κάνω και τη λίστα με τα τραγούδια.
5: Ευχαριστώ.
0: Το βρήκα και το δικό σου, είμαστε εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Πάμε λίγο μερικές στροφές για να προλάβω να κάνω μια λίστα μπαμ-μπαμ. Ποιον θέλαμε, κυρία Λιδία? Τον Ιρλανδό, λέει, και τον Ιουδαίο. Γιώργος Ζωγράφος, για κάτσε να το ακούσουμε ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, πάω να κάνω μια λίστα, ερχόμεθα με τα τελευταία μηνύματα, τα της ημέρας, έτσι, να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι περί σχολικών και μαθητικών χρόνων. Άμα έχετε τίποτα, έβαλα στην αρχή να το σπάσουμε, έβαλα 2-3 ξένα και μετά τα υπόλοιπα ελληνικά. Άμα έχετε κάποιον να μου θυμίσετε, έτσι, το κοτσάρουμε και αυτό. Λοιπόν, για πάμε λίγο τον Ιρλανδό και τον Ιούδα.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνία.

Καλά, ντε. Τι φωνάζει. Εν τω μεταξύ, να το πούμε, το έχουμε ξαναπεί παλιά αυτό. Υπάρχει μία αίσθηση ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το The Wall, γράφτηκε για το τείχος που έπεσε της Γερμανίας και τα λοιπά. Καμία σχέση. Έτσι. Απλά συνδέθηκε και αυτό, όπως άλλα και άλλα έχουν συνδεθεί αυθαίρετα. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει 3-4 ξένα που να έχουν να κάνουν με σχολείο, με μαθητικά χρόνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε σχετικό. Έχω βάλει και άλλα τόσα ελληνικά. Οπότε, να ανοίξω μία γραμμή. Αν θέλει κάποιος να ζητήσει, αν έχει κάποια καλή, έτσι, ιδέα, κάτι, αφού πήγε κουβέντα στα σχολικά, επειδή άνοιξε η σχολική χρονιά και κάναμε κουβέντα για τα παιδιά, για το σχολείο, για την εκπαίδευση, γενικά για τέτοια πράγματα. Αν θέλει ένα τραγουδάκι, είτε ελληνικό είτε ξένο, που να παραπέμπει σε σχολικά χρόνια, σε μαθητικά, σε οτιδήποτε, τέλος πάντων, το βλέπουμε. Α, ο Άγγελος μου έστειλε τα μαθητικά χρόνια, ας πούμε, από Βύση βλέπω. Ωραία, το κοτσάρουμε και αυτό. Λοιπόν, οπότε, είτε με μήνυμα είτε με γραμμή. Θα ανοίξω μία γραμμούλα αν θέλει κάποιος να ζητήσει. Απεριμένω ένα λεπτά και αν όχι, πάρουμε ένα με μήνυμα, έτσι. Λοιπόν, οπότε, αν είναι για τραγούδι, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο κατά τις 12 με 2. Θα έχει και ματσάκια εδώ, μπόλικα. Παίζει και ο Άρης, είπαμε, παίζει και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ φιλικό. Έχει διάφορα, έχει πολύ πράγμα αύριο. Λοιπόν, οπότε, αν έχει κάποιος τραγουδάκι για το κλείσιμο, είτε ελληνικό είτε ξένο, μου λέει. Έτσι, κάτι που να παραπέμπει. Με μήνυμα, με τηλέφωνο, όπως αγαπάτε. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5, και 23-10-90-90-90. Αν δεν πάρει κάποιος μπαμ μπαμ, θα δούμε ένα με μήνυμα να το βάλουμε, να φεύγουμε σε λίγο με αυτό, έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε, προχωράμε.

0: Σούπερ τρέμ είναι αυτή. Σκουλ. Αυτό αξίζει, αν κάποια στιγμή έτσι δεν βαριέστε ρε παιδί μου, αν θέλετε, δείτε λίγο τους στίχους. Μιλάμε τώρα δεκαετία 70 πρέπει να είναι αυτό. Το μαθητή έτσι, Ζαμπέτα. Ζαμπέτα, το έχω και από Magic Despel άμα θες. Μαθητής, εντάξει. Ωραίο, χαρούμενο. Μπορεί να κλείσουμε και με αυτό άμα θέλετε. Λοιπόν, για να δούμε και η γραμμούλα τι λέει και να τα βολέψουμε. Για πείτε κι εσείς.
1: Έλα, καλημέρα Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Πρώτον, δεν είναι δεκαετία 70, είναι δεκαετία 80 και μετά.
0: Η Supertram.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι δεκαετία.
0: Σίγουρος.
1: Σίγουρος, γιατί ήμουν DJ. Ήμουν DJ και τα ξέρω πολύ καλά. Αλλά ήθελα να πω μια γνώμη, ρε, έτσι, Κώστα. Mm-hmm. Ναι. Ήθελα να πω για την κοινωνία μας, η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για το προηγούμενο θέμα σου. Εμείς λέγαμε παλιά ο θείος, η θεία, δεν ξέρω αν το λέγατε κι εσείς, γιατί σε περνάω από μια δεκαριά χρόνια. Λέγαμε ο θείος Κώστας, η θεία Ελένη, ο θείος Γιάννης. Ενόμενος σαν κύριος δηλαδή. Με καταλαβαίνεις?
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι. Να σου πω τώρα παράδειγμα. Έχω γειτόνισά μου, η οποία ο γιος της ήταν μάγειρα στο στρατό και του έστελνε φαγητό. Του έστελνε φαγητό κάθε μέρα. Ναι. Το μάγειρα στο στρατό. Εμάς μας πάλωνε ο δάσκαλος παλιά. Και δεν φοβόμασταν το δάσκαλο που μας πάλωνε. Φοβόμασταν το τι θα λέγαμε στο σπίτι. Γιατί στο σπίτι θα μας πάλωνε διπλά. Γι' αυτό που μας πάλωνε ο δάσκαλος. Θέλω να πω με λίγα λόγια κόσμο ότι δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά. Τα παιδιά είναι αθώα, είναι αγαθά. Ήταν, είναι και θα είναι. Γιατί είναι παιδιά. Άλλαξε η κοινωνία μας. Δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τα πανεπιστήμια που έλεγε πριν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα μιλάνε για αριστούχους, για εικουσάρια και τέτοια. Που σε εμάς ήταν αδιανόητα εκείνο τον καιρό. Ποια εικουσάρια. Εμείς ήμασταν 65 άτομα στην τάξη και περνούσαν οι έξι στο πανεπιστήμιο. Οι άλλοι όλοι ψάχναν το δρόμο τους, ψάχναν να βρούνε πού θα πάνε. Ήταν λογικό. Τώρα για να μειωθεί η ανεργία, πληρώνονται όλοι οι φοιτητές. Φτάσαμε στο σημείο να μπαίνει ο άλλος με λευκή κόλλα στο πανεπιστήμιο. Με λευκή κόλλα στο πανεπιστήμιο. Και να σου πω και κάτι άλλο, λέει, Κώστα.
0: Mm-hmm. Πες το και να προχωρήσουμε, γιατί κανονικά τις κλείσαμε τις γραμμές τώρα, είναι άδικο για τους άλλους.
1: Αυτός ο τελευταίος, yeah. Αυτός ο Σκράπας, ο φοιτητής της ιατρικής, που πέρασε όπως πέρασε. Και τελειώνει την ιατρική όπως την τελειώνει. Πώς λέγεται, λέει, Κώστα. Ο τελευταίος φοιτητής, ο πιο αδιάβαστος.
0: Yeah.
1: Που τελειώνει, πώς λέγεται, Κώστα. Λέγεται γιατρός για τους Κώστα. Και ο τελευταίος, του αριστούχος, οι δύο λέγονται γιατροί. Καλημέρα μου, Κώστα.
0: Καλημέρα. Για την ιστορία, όχι να το παίξω έξυπνος ότι τα ήξερα, το 74 είναι το σκουλ, έχει μία επανεκτέλεση το 87, μπορεί από εκεί να το θυμάσαι. Έτσι, γιατί τώρα τα άνοιξα να το δω από περιέργεια, γιατί μου αρέσουν και εμένα οι Super Tramp.
1: Σου λέω DJ ήμουνα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Το 2004 με τίποτα δεν με.
0: Ελά, αφού το βλέπω, βρε. Το πότε το χτύπησα τώρα στο διαδίκτυο. Ημερομηνία κυκλοφορίας 1974. Remastered, πού το 1987.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μαλώσουμε τώρα για την ιστορία, έτσι καθαρά. Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Είναι και εμένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα γι' αυτό. Από τα παλιά. Λοιπόν, έλα, πάμε. Λοιπόν, και μετά το school βάζουμε και το I don't like Mondays που ήθελε ο φίλος πριν, με την ιστορία την πραγματική, έτσι, με το κοριτσάκι που τρελάθηκε και βγήκε και πυροβολούσε, και όταν το ρώτησαν γιατί το έκανες, είχε σκοτώσει πόσα άτομα. Από τον μπαλκόνι, αν θυμάμαι καλά, δίπλα είχε ένα σχολείο, λέει, και βγήκε στον μπαλκόνι και άρχισε να βαράει. Του είχε πάρει το όπλο ο πατέρας ως χριστουγεννιάτικο δώρο, κάτι τέτοιο. Τώρα Αμερική, δεν απ' έξω τα λέω Αμερική, δεν ξέρω, το είχα δει παλιά αυτό. Και το ρώτησαν γιατί ρε παιδί μου το έκανες αυτό. I don't like Mondays, ήταν η απάντηση. Λοιπόν, έλα, κλείνουμε και με το σκούλα από Supertram. Πάμε και στο επόμενο το ξένο και μετά βάζουμε και κανένα ελληνικό, έτσι.

0: You're coming along.
1: Λοιπόν, από τραγούδια είμαστε εντάξει, γιατί εντάξει, παρατέταρτο πήγε, έχετε στείλει και κάποια. Αν είναι κάτι άλλο που έχει μείνει συμπληρωματικά έτσι ως σχολιασμός, 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κατά τις 12 που θα ξαναρθούμε, λέμε και τα περισσότερα. Έλα και το Mondays.

Λοιπόν, για πάμε να προχωράμε σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, είπαμε λόγω ημέρας, μέσα στα πολλά και τα διάφορα, έχει βγει και μια έκθεση από τον ΟΣΑ, το επαναλαμβάνω, του 25 είναι, για το πώς, ας πούμε, για το επίπεδο της, συγκεκριμένα για τη μαθηματική επάρκεια ήταν αυτό. Έτσι, εδώ βγήκε ότι τα Ελληνόπουλα είναι στο 50%, έχουν επαρκώς, ας πούμε, το επίπεδό τους είναι επαρκές στο κομμάτι αυτό, ενώ τα παιδιά των άλλων χωρών στο 65%. Και αυτό είναι πάρα πολύ, έχει μεγάλη σημασία, γιατί τα μαθηματικά, επαναλαμβάνω, είπαμε και στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, γενικώς τα ζητήματα της ζωής τα προσέγγιζαν με έναν τρόπο μαθηματικό, λόγω Πυθαγόρα και όχι μόνο. Μετά είπαμε, ήρθαν άλλες καταστάσεις και μας έκαναν να τα προσεγγίζουμε ακόμα και χωρίς την παραμικρή, ξέρω εγώ, ανάλυση. Πάντως, πέρα από το θέμα αυτό με την μαθηματική επάρκεια, υπάρχει μεγάλο ζήτημα στην πιτσιρικαρία και όχι μόνο στην Ελλάδα, με την κατανόηση των εννοιών και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και με τη σωστή σύνταξη. Έτσι, δυσκολεύονται να γράψουν αυτό που σκέφτονται. Να βρουν τις λέξεις. Και οι λόγοι είναι αρκετοί, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι το έχουν μελετήσει το πράγμα. Είναι οι δυσκολίες της ζωής, έτσι, των γονιών, βασικά, που επηρεάζουν τα παιδιά, την ανάπτυξη του εγκεφάλου που λέγαμε. Έτσι, διατροφή, τεχνολογία, εκπαίδευση που συζητούσαμε πριν, γενικά η κουλτούρα του κάθε λαού και λοιπά και λοιπά.

0: the hall day down.
1: Ωραία, αυτά τα λίγα από ξένα. Πάμε βάλουμε και 3-4 ελληνικά. Ξεκινώντας από τη Δύση, τα μαθητικά χρόνια το ζήτησε ο Άγγελος, το ζήτησε και ένας πριν στο τηλέφωνο, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πάμε λίγες στροφές και από αυτό. Η Δύση τα μαθητικά χρόνια δεν θα τα άλλαζε με τίποτα. Εγώ δεν θα ήθελα να τα ξαναζήσω με τίποτα. Εγώ τα εφηβικά χρόνια δεν θα άλλαζα με τίποτα, αλλά όχι τα μαθητικά, μακριά από τα μαθητικά. Αν και στον Ευκλήδη καλά περνούσαμε. Ήτανε δηλαδή... Τώρα άμα δείτε καμία ταινία Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, ξέρω εγώ, αυτά που γίνονταν στον Ευκλήδη, Ευκλήδης College, έτσι, καμία σχέση, δηλαδή αυτά εκεί τα παιδάκια με Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, κάτι ντούζι και κάτι τέτοια, ήταν γατάκια μπροστά σε αυτά που είχαμε στον Ευκλήδη. Μπαίνανε οι καθηγητάδες μέσα και φοβότανε, δεν ξέρανε αν θα φύγουν. Μήπως τώρα παραπάνω δεν κάνει, δεν θα υιοθετήσουν.

Έχουμε βάλει εμείς βατράχοι στην τάξη εκεί πέρα όταν είχαμε γυμναστική και ήταν όλοι έξω. Ειδικά σε κάτι θρανία κοριτσιών εκεί πέρα, σε κάτι τσάντες και κάτι τέτοια. Μην τα πείτε πουθενά αυτά. Και μια φορά η... Τι ήταν, γυναίκα, καθηγήτρια, τι ήταν, ναι. Σε κάποια φάση είχαμε βάλει και ένα μέσα στο απουσιολόγιο. Τώρα τα λέω και αυτά τα πράγματα στον αέρα. Και όπως κάθεται στην έδρα, ακουμπάει πάνω στο απουσιολόγιο να στηρίξει τα χέρια της και ακούγεται ένα κράτς. Τέτοια κουπρόσκυλα ήμασταν κάποτε. Μην κοιτάτε τώρα που γίναμε κύριοι με το λάμδα κεφαλαίο, είπαμε.

0: τους μαθητές. Λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά λέμε στον Αυτόνομο.
1: Αν τελειώσει το σχολείο, τελειώνουν τη ζωή μας.
0: Και από επετείους είναι η μέρα δράσης, λέει, για την ημικρανία. Η μέρα ΟΗΕ για την συνεργασία των χωρών του Νότου. Παγκόσμια ημέρα δελφινιών. Και παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών.

Τέτοια μέρα το 1959 είχαμε, λέει, στις Βρυξέλλες να ξεκινούν και οι συνομιλίες για την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ναι. Για κάτσε εδώ τώρα λίγο που έχουμε μείνει. Μικρό παιδί, έτσι, ζωγράφος. Για πάμε και εδώ. Και τέτοια μέρα η Εθνική Ελλάδος το 1979 κέρδιζε τη Σοβιετική Ένωση, είπαμε, 1-0 στη Λεωφόρο το μάτς. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε προκριθεί σε τελική φάση Euro. Και σαν σήμερα το 81 να μας συμπαθά ο Ρόρι Ρογκάλαχερ είχε τη μεγάλη συναυλία, αλλά τον φάγανε τα μαθητικά τα χρόνια. Δεν πειράζει, την άλλη φορά, μπορεί αύριο.

Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική Σούπερ Λιγκάρας. Ξεκινάμε με Ολυμπιακό και Όφη. 7 η ώρα, Νταν. Εντάξει, αυτός που πήρε Ολυμπιακός ο προπονητής κανονικός τρελός είναι. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Ειδικά άμα έχει ένα βιντεάκι, αν θέλετε να το βρείτε. Εκεί στην Σαραγώσα όταν ήτανε. Που έβγαλε το κουστούμι και έβαλε τη φανέλα της ομάδας και άρχισε να φωνάζει, λες και ήταν οργανωτής της κερκίδας. Μιλάμε για μούρλα μεγάλη. Το μάτι γυάλιζε δηλαδή. Να τον δεις αυτό να καμιά μέρα μπροστά σου βράδυ. Να αλλάξει τρία τετράγωνα για σιγουριά. Αν και δεν του φαίνεται κανονικά.

Και αυτό δεν το ακούω πολύ σχολικό. Λοιπόν, Κυριακή, Καλαμάτα Βόλος 6 ώρα, Αστέρας ΑΕΚ 7, Κηφισιά Λεβαδιακός 9, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 9, Παναθηναϊκός Πανετολικός 9 και μισή.

0: Καιρός είπαμε από 24 μέχρι 33 με μπόλικο ήλιο. Μετά μπορεί καν ένα συννεφάκι αραιό και το βράδυ αφήνει και μια πιθανότητα για βροχούλα ασθενούτσικη. Μέχρι εκεί όμως.
1: Μα όσο
0: συναυλία δεν ακυρώνεται.

0: τη φανταστική.
1: Ωραία. Και για να επανέλθουμε στα σχολικά τα χρόνια, πάμε να κλείνουμε με τον πιο καλό τον μαθητή από Ζαμπέτα, έτσι που το ζητήσατε και είπαμε να κλείναμε με αυτό. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αύριο κατά τις 12 αν είστε εδώ, τα ξαναλέμε ένα χεράκι. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά.